0: Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
1: I just met the owner of the new Vic. You did not say that he was cute.
2: Didn't notice.
1: I'm spying on my friend.
3: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
4: I imagine I'll be seeing even more of you now.
3: Sorry about that.
4: I'm so glad you guys could come with us.
1: Do you like him?
2: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
5: I asked Jonah to write the messages for me.
1: So Lena and Jonah did all the talking for us?
6: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
8: Εμείς θα είμαστε παντού.
9: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
10: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
11: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
7: Τα πραγματικά γεγονότα.
11: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
12: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
13: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
11: Με θέση.
14: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
15: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
16: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
17: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
18: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
19: Παρέα θα είμαστε.
10: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Κώστος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
2: Why don't we just do it?
6: I can't really tell if you're kidding right now.
7: Oh my god, we've always wanted you guys to get together. Oh no.
2: No.
8: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
2: Yes.
9: It's coming.
10: I feel like it's coming out of my ass.
11: It's probably in hell.
12: Just go with this.
13: You're gonna hit on me with a baby?
14: Boo.
15: I'm not married.
16: I think I met the girl today.
17: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment.
18: I wash them.
19: Good luck, you guys. Κολλητή με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: αμάξιων 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάτης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Είναι οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Action 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα.

και η Chelsea μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο να την κατακτήσει. Οι μπλε του Λονδίνου θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί σε ένα μάτς που είναι το απόλυτο φαβορί. Απέναντί τους η Λούτον, ομάδα της τρίτης κατηγορίας που ταξιδεύει για την έκπληξη. Chelsea Luton. Για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: When I was a kid, my grandparents teach that there are some people who live in Madagascar before. They were very little people, and they live in forest, and they respect the

Salama. Market.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Before somebody else gets shot.
17: You stay out of the way.
16: Grace, drop it.
17: Grace, look out. You're under arrest.
16: For what?
17: Back off or I'll jump.
16: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
18: The Rookies.
19: Tell me it's not true. See you, right?
18: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
20: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
21: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
22: Θάλασσες θα φτιάξω.
20: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
18: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
23: The boundaries of Ranomafana Park protect what they can of Madagascar's rapidly diminishing rainforest. But it's not all about lemurs and rare species and unspoiled beautiful places.
24: These are the Tanamo people. These are the people of the forest. This is the fifth time they've had to change the location of the village because they do slash and burn agriculture. This ceremony today is a ceremony to celebrate the fact that 17 people from the village of Mbatalahe are going to donate their land to conservation. It won't be cut down.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι μάχες του Καραμπάου Καπ συνεχίζονται και η Chelsea μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο να την κατακτήσει. Οι μπλε του Λονδίνου θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί σε ένα μάτς που είναι το απόλυτο φαβόρι. Απέναντί τους η Λούτον, ομάδα της τρίτης κατηγορίας που ταξιδεύει για την έκπληξη. Chelsea Λούτον. Για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Την 5η στις 9.30 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Σκυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό περιοδικό γεμάτο δράση που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει τους χαρακτήρες από τον υπαίθριο κόσμο των σπορ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα πολλά διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα, γιατί γεμίζοντας τη ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες να μοιραστούμε. Και αυτό θα σας φέρει στις οθόνες σας το Outdoor Sports Show. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε σε κάθε ήπειρο και τώρα θα βρεθούμε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Θα ακολουθήσουμε τους 36 γενναίους αθλητές που συμμετείχαν στο World Marathon Challenge. Έπρεπε να αντιμετωπίσουν 7 αγώνες μαραθωνίου σε 7 ήπειρους σε 7 ημέρες. Έτρεξαν στην Ανταρκτική, την Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότιο και τη Βόρειο Αμερική και όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε σε έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες κολύμβησης στον κόσμο, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Tilo Swim Run, που είναι απλά θεαματικό και ανυπομονούμε να ακολουθήσουμε όλη αυτή τη δράση. Κλείνοντας το επεισόδιο, θα ταξιδέψουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στην περιοχή της Καστοριάς, μπροστά σε ένα μαγευτικό σκηνικό που πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχή χρονιά, το Rally Greece Off-Road Event. Στο υπέροχο τοπίο της Καστοριάς και στην ειδική διαδρομή που ολοκλήρωσε τον αγώνα. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο με μια επική πρόκληση. Αν αγαπάτε τα ταξίδια και το τρέξιμο, τότε θα ερωτευτείτε το World Marathon Challenge. Αυτό το απίστευτο επίτευγμα περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ηπείρους μέσα σε 7 ημέρες, γνωστό ως 777. Οι συμμετέχοντες αμφισβήτησαν τον εαυτό τους στο World Marathon Challenge. Σε μια ιδιαίτερη διαδικασία, πρωτόγνωροι μπήκαν σε ένα αεροπλάνο και ταξίδεψαν σε κάθε μεριά του πλανήτη. Στις αρχές Φεβρουαρίου, 36 μαραθωνοδρόμοι συγκεντρώθηκαν στο Cape Town της Νότιου Αφρικής για να ζήσουν αυτό το γεγονός για πρώτη και μοναδική ίσως φορά στη ζωή τους. Με υπέροχα συναισθήματα, το World Marathon Challenge περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ήπειρους σε 7 ημέρες. Επομένως, πρέπει να τρέξουν στην Ανταρκτική, την Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, τη Νότιο Αμερική, τη Βόρεια Αμερική και όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. Αυτό το γεγονός είναι απίστευτο. Πρέπει να τρέξουμε στις 7 ηπείρους σε 7 ημέρες, λέει ο Μπρανιάκ, ένας από τους συμμετέχοντες. Σε αυτή την απαιτητική διοργάνωση προγραμματίστηκαν 7 στάσεις, μία ανά ήπειρο, ενώ ορίστηκε μια πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος τσάρτερ θα φιλοξενεί και θα μεταφέρει τους αμφισβητείες από την Ανταρκτική, από τον Νόβο, ως το Cape Town στην Αφρική, στη συνέχεια στο Perth στην Αυστραλία, στο Dubai στην Ασία, στην Μαδρίτη στην Ευρώπη, στην Φορταλέζα στην Νότια Αμερική και τέλος στο Μαϊάμι στη Βόρεια Αμερική. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομαδιαίας διοργάνωσης, το αεροσκάφος θα είναι το σπίτι για τους αθλητές, καθιστώντας την πρόκληση του τρεξίματος 7 διαδοχικών μαραθωνίων ακόμη πιο δύσκολη. Όλη η ανάκαμψη και η ανάπαυση θα πρέπει να γίνουν στο αεροπλάνο, μια ατμόσφαιρα περιορισμένη σε οξυγόνο και υγρασία. Ο ρόλος μου εδώ είναι να παρέχω ιατρική περίθαλψη στους αθλητές και το πλήρωμα κατά τη διάρκεια αυτής της διοργάνωσης, όπου βασικά θα βιώσουμε ταχεία αλλαγή στις ζώνες ώρας. Ταξιδεύοντας με αεροπλάνο, έχουμε χαμηλό επίπεδο οξυγόνου, χαμηλά επίπεδα υγρασία στην καμπίνα και περιμένουμε από τους αθλητές να τρέχουν καθημερινά έναν μαραθώνιο που είναι πολύ απαιτητικός για το ανθρώπινο σώμα και γι' αυτό είμαι εδώ, για να διασφαλίσω ότι όλοι θα έχουν τις καλύτερες πιθανότητες για να τον ολοκληρώσουν. Η Ανταρκτική πρόκειται να είναι ο πρώτος σταθμός του αγώνα και όπου το ρολόι θα άρχιζε να χτυπά, αλλά την τελευταία στιγμή
Στον πιλότο δεν άρεσε καιρός και αυτό άλλαξε όλα τα σχέδια. Η πρόγνωση του καιρού δεν ήταν καλύτερη την επόμενη μέρα, αλλά η διοργανώτρια έδειξε την τεράστια εμπειρία της διαχειριζόμενη αυτή τη δύσκολη κατάσταση και βρίσκοντας μια λύση εν κινήσει. Το ίδιο βράδυ, στο Sea Point Promenade, οι αθλητές θα ξεκινούσαν ανταυτού με το μαραθώνιο του Cape Town. Το World Marathon Challenge ξεκίνησε με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στο Cape Town, αποδεικνύοντας μια σοβαρή πρόκληση για τους 36 δρομείς. Ο Chen Huang από την Κίνα ξεκίνησε την εβδομάδα με το δεξί, κερδίζοντας τον ανακτήριο αγώνα με εξαιρετικό χρόνο 2 ώρων 56 λεπτών και 57 δευτερολέπτων. Η Κριστίνα Μάντσεν από την Δανία έδειξε το δυναμικό της κερδίζοντας τον αγώνα των γυναικών σε χρόνο 3 ώρες 10 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα. Απλώς τρέξαμε, ήταν πολύ δύσκολο με τον αέρα και το σώμα μου δεν αισθάνεται πολύ καλά, υποθέτω. Έχουμε τελειώσει όμως, πάμε για άλλους 6, πάμε στην Ανταρκτική αύριο, θα είναι φοβερά. Νωρίς το απόγευμα της επόμενης ημέρας ήρθε η ώρα για τη δεύτερη απόπειρα πτήσης για την Ανταρκτική. Η νοτιότερη ήπειρος του κόσμου ήταν πολύ πιο κρύα από το αναμενόμενο για αυτή την εποχή του χρόνου, με τους δυνατούς ανέμους να αυξάνουν την ψύχρα και να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τους αθλητές σε ένα παγωμένο τοπίο. Ήξερα ότι θα ήταν λευκό, αλλά τόσο άνεμος, αυτό δεν ήταν αναμενόμενο. Έχω πάει στην Ισλανδία στο παρελθόν και ξέρω ότι να περιμένω, αλλά αυτό ήταν εντελώς διαφορετικό. Ολόλευκο το τοπίο και ο ήλιος είναι τόσο θολός. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό για εμένα. Ο αγώνας ξεκίνησε σε ακόμα πιο ψυχρές συνθήκες, με τον ήλιο να πέφτει ελαφρώς πίσω από τον ορίζοντα. Η Κριστίνα Μάντσεν όχι μόνο κέρδισε τον αγώνα των γυναικών, αλλά πέρασε επίσης τη γραμμή του τερματισμού μπροστά από όλους σε χρόνο 3 ώρων, 54 λεπτών και 20 δευτερολέπτων. Απλώς δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που συνέβη. Κέρδισα τον αγώνα της Ανταρκτικής όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά για τη συνολική κούρσα. Ήταν απλά καταπληκτικό. Φυσούσε πολύ. Νομίζω ότι θα μπορούσατε να πείτε ότι ήταν ακραίες συνθήκες, αλλά μου άρεσε κάθε λεπτό του. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και πολύ περήφανη για την απόδοσή μου. Ήδη ψάχνω προς την επόμενη νίκη στο Πέρθ. Και έτσι η διαδικασία ήταν ήδη για τα καλά σε εξέλιξη, έχοντας ξεπεράσει ίσως το πιο δύσκολο σημείο της, αυτό τον μαραθώνιο αγώνα στην Ανταρκτική. Επόμενος σταθμός λοιπόν για το πλήρωμα ήταν το Πέρθ στη Δυτική Αυστραλία. Με την αποστολή να φτάνει λίγες μόνο ώρες πριν από τα μεσάνυχτα. Σε χρόνο 0, ο τρίτος από τους 7 μαραθώνιους ήταν σε εξέλιξη, ο οποίος θα διεξάγονταν κατά μήκος του πεζόδρομου δίπλα στον ποταμό Σβάν, δίπλα στο κέντρο των θαλάσσιων Σπορ Μπαρσγούντ. Ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας για παρακολούθηση, αλλά ένας δύσκολος για τους αθλητές που έπρεπε να συνηθίσουν τις ζεστές συνθήκες της Αυστραλίας πολύ μακριά από το κρύο της Ανταρκτικής. Οι δρόμοι σπάλεψαν σκληρά κατά τη διάρκεια της καταιγιστικής Αυστραλιανής νύχτας. Ο Τσενγκ Χουάνγκ ήταν μπροστά από την αρχή του αγώνα και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του μέχρι τη γραμμή του τερματισμού, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη του σε 3 αγώνες. Η Τζέσικα Τζόουνς από τις ΗΠΑ ήταν νικήτρια στο γυναικείο τμήμα, λίγο πιο μπροστά από την Κριστίνα Μάντσεν. Πρώτα απ' όλα θέλω να το κερδίσω. Το πρόβλημα ήταν ότι ήμουν μόλις δεύτερη πέρυσι, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχει υπάρξει ημέρα που να μην έχω σκεφτεί αυτό το γεγονός. Απλώς ξέρω ότι μπορώ να τα καταφέρω καλύτερα, γι' αυτό επέστρεψα. Επέστρεψα για να πάρω τη νίκη και επέστρεψα για να σημειώσω το συνολικό μέσο ρεκόρ. Το Ντουμπάι ήταν το επόμενο και η υγρασία και η ζέστη εξακολουθούσαν να υπάρχουν, καθώς οι δρομείς βγήκαν στους δρόμους κάτω από το νυχτερινό ουρανό της Ασίας. Οι αθλητές θα ήταν περισσότερο από τα μισά της πρόκλησης μέσα από αυτό το μαραθώνιο, αλλά η κούραση είχε ήδη χτυπήσει. Οι Τσεν Χουάνγκ, Ολιβέρ Θριέτ και Μίλος Πασχέσνικ
ανέβηκαν στο βάθρο για τους άνδρες. Η Κριστίνα Μάντσεν, η Τζέσικα Τζόουνς και η Σουζάν Μακκίν από την Αυστραλία κατέλαβαν την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα για τις γυναίκες. Η επόμενη στάση θα έβλεπε τη θερμοκρασία να πέφτει αρκετούς βαθμούς, καθώς μια κρύα νύχτα του χειμώνα στη Μαδρίτη περίμενε τους δρομείς που ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην πίστα Φόρμουλα 1, την Γιαλάμα. Αυτή η πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού με ένα απαιτητικό ανηφορικό τμήμα ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος των δρομέων σε χαμηλότερη ταχύτητα. Η Κριστίνα και ο Τσεν πάντως κατάφεραν να κρατήσουν το ρυθμό τους, κερδίζοντας τον Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο. Άλλη μια νίκη για τους δύο που προπορεύονται στην διαδικασία γυναικών και άνδρων αντίστοιχα. Ήξερα τι ερχόταν και απλά αγκαλιάσα όλους τους λόφους. Μου άρεσαν οι ανηφόρες, μου άρεσαν και οι κατηφόρες, οπότε ήταν απλά τέλεια η πορεία για εμένα. Οι συνθήκες στη Φορταλέζα της Νοτιού Αμερικής είδαν τον πύχη να ανεβαίνει για άλλη μια φορά. Σε αυτό το προτελευταίο γεγονός, η ζέστη και τα ακραία επίπεδα υγρασίας έκαναν τους μαραθωνοδρόμους να σκάψουν βαθιά για αποθέματα δύναμης και ενέργειας. Ο Τσεν Χουάνγκ πήρε το προβάδισμα από νωρίς σε αυτόν τον αγώνα, αλλά στη συνέχεια συνέβη το απροσδόκητο. Ο άνθρωπος που προηγείται στη γενική κατάταξη αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα λόγω της διάγνωσης ενός πιθανού κατάγματος λόγω πίεσης. Το πρόβλημα ξεκίνησε πριν από τον 5ο μαραθώνιο.

δώσει στους 6 τελευταίους μαραθωνίους, πήρε την πρώτη του νίκη. Ήταν φανταστικός ο αγώνας, πολύ καυτό για όλους τους δρομείς, πολύ δύσκολος αγώνας, λέει ο νικητής. Ένας ακόμα λοιπόν, ένα τεράστιο πλήθος συγγενών και φίλων καλωσόρισε τους δρομείς στο Miami South Beach για την εκκίνηση του 7ου και τελευταίου μαραθωνίου. Ο αγώνας ξεκίνησε πριν την ανατολή του ηλίου, με τους δρομείς να διανύουν τα τελευταία 26,2 μίλια αυτού του επικού ταξιδιού. Ήταν άλλη μια μεγάλη νίκη για την Κριστίνα, που όχι μόνο κέρδισε το μαραθώνιο του Μαϊάμι, αλλά έσπασε και το ρεκόρ των γυναικών για τον καλύτερο γενικό μέσο όρο. Το ρεκόρ είναι πλέον 3 ώρες, 25 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν μια τρελή εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω τι συνέβη αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι είμαι πλέον αυτή που έχω το ρεκόρ, αλλά χρειάζομαι λίγες μέρες για να το συνειδητοποιήσω. Ο Φιλιπ Ρίτσετ κέρδισε το δεύτερο μαραθώνιο του σε αυτό τον γύρο του παγκοσμίου ταξιδιού, αλλά ήταν ο Μίλος Πασχέσνικ που πήρε το βραβείο για τον καλύτερο μέσο όρο των ανδρών σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα νιώθω υπέροχα, πάντα το ονειρευόμουν αυτό, δεν ξέρω ότι μόλις το έκανα. Ο πλανήτης μας είναι φτιαγμένος για όσους αναζητούν την αδρεναλίνη και αν έχετε πάθος για αθλητισμό, τότε είναι εύκολο να ανακαλύψετε μερικά από τα πιο όμορφα μέρη στον κόσμο. Το swim run είναι σίγουρα ένα άθλημα που μπορεί να σας φέρει στα πιο εκπληκτικά τοπία. Το swim run είναι ένας διαγωνισμός πολλαπλών σταδίων που περιλαμβάνει για τους συμμετέχοντες το τρέξιμο και την κολύμβηση πάνω σε μια διαδικασία που έχει αρκετές μεταβάσεις, ενώ κολυμπάτε με τα παπούτσια σας και τρέχετε με την στολή σας. Αυτός ο τύπος αγώνα είναι φτιαγμένος για δύο, για ζευγάρι, και αυτό το κάνει ακόμα πιο συναρπαστικό, αφού πρέπει να μοιραστείτε και μπορείτε να μοιραστείτε την περιπέτεια. Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι θαυμαστές συμμετέχουν στο άθλημα, από κορυφαίους αθλητές που αναζητούν νέες προκλήσεις έως ερασιτέχνες που ψάχνουν για ένα χτύπημα αδρεναλίνης. Σε όλους τους τύπους αγώνων, αν θέλετε να δείτε τη γραμμή του τερματισμού, χρειάζεται περισσότερη ταχύτητα και δύναμη, αλλά και ευκινησία και αντοχή. Πρέπει να πάρεις αυτό που σου δίνει πορεία και να καταλάβεις τι έχεις μέσα σου για να φτάσεις στον τερματισμό. Δεν χρειάζεσαι πηξίδα ή χάρτη, αλλά πρέπει να βρεις μία λύση σε κάθε πρόκληση. Όλα αυτά λοιπόν είναι το swim run, το άθλημα που ξεκίνησε στη Σουηδία το 2002 ως ένας αγώνας που περιελάμβανε κολύμπι σε ένα νησί, τρέξιμο πάνω σε αυτό, μετά κολύμπι στο επόμενο και πολλά άλλα μετά από αυτό. Το ότυλο The Swim Run World Championship έθεσε το σημείο αναφοράς για όλα τα κολυμβητικά γεγονότα στον κόσμο και θεωρείται πλέον ο πιο διάσημος και εδραιωμένος αγώνας παγκοσμίως. Οι διοργανώσεις του World Series χρησιμεύουν ως προκριματική για το ότυλο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Swim Run, το οποίο μπορεί να δει τους αθλητές να κάνουν κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας και προκλητικά τμήματα τρεξίματος για τουλάχιστον 5 ώρες. Εκτός από το κύριο χαρακτηριστικό, υπάρχει ένας αγώνας sprint μήκους μεταξύ 15 έως 17 χιλιόμετρων και επίσης ένας αγώνας εμπειρίας ιδανικός για τους πρώτους που συμμετέχουν σε αυτή τη μικρή απόσταση και της διασκεδαστικής του ατμόσφαιρας. Την περασμένη σεζόν ξεκίνησε με ένα σκληρό αγώνα στο μαγευτικό νησί Χβάρ στην Κροατία. Το μεσογειακό σκηνικό ενθουσίασε τους συμμετέχοντες. Μετά από αυτό έγινε άλλη μια στάση στο όμορφο νησί Ούτο της Σουηδίας, διάσημο για τα όμορφα τοπία του, ενώ είχε αρκετές έντονες και μοναδικές στιγμές να περιμένουν τους συμμετέχοντες. Η επόμενη στάση ήταν τα Isles of Scilly
στα ανοιχτά των ακτών της Κόρνου.

Ουάλις στο νότο της Δυτικής Αγγλίας. Αυτό το μέρος θεωρείται ένα σπάνιο στολίδι και οι αθλητές δεν έχασαν την ευκαιρία να ζήσουν μια περιπέτεια σε αυτό το αρχιπέλαγος του Ατλαντικού. Ο τέταρτος αγώνας, ο τίτλος Swimrun World Series της σεζόν και τελευταίος, ήταν η πρόκληση πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και εξίσου συναρπαστική. Η κοιλάδα Engadin στην Ελβετία είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις των σπορ που αναζητούν την περιπέτεια, ένα μέρος έμπνευσης και μια κοιλάδα παρθένας φύσης. Το αποκορύφωμα της σεζόν ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο άγριο έδαφος του αρχιπελάγους της Στοκχόλμης. 320 αθλητές από 5 διαφορετικά έθνη πάλεψαν σκληρά για τον τίτλο, πιέζοντας ο ένας τον άλλον σε έναν απίστευτο ρυθμό. Μετά από μερικές επικές μάχες, οι ντόπιοι Σουηδοί αθλητές θριάμβευσαν σε όλες τις κατηγορίες με ένα υπέροχο φινάλε για την σεζόν. Η νέα σεζόν έχει μερικές ακόμη συναρπαστικές στιγμές να προσφέρει. Αυτή είναι η Φάνη Κούρν από την Σουηδία. Θα έχουμε ένα διασκεδαστικό Σαββατοκυριακό εδώ στην Γερμανία, ένα καλό αγώνα, μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα με καθαρά νερά. Θα είναι διαφορετική από την Βαλτική θάλασσα. Νομίζω ότι θα μας αρέσει, είναι διαφορετικό από τη Σουηδία, αντί να πηγαίνεις από νησί σε νησί, πηγαίνεις από λίμνη σε λίμνη. Ο πρώτος προκριματικός του ότιλο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Swimrun ήταν γρήγορος, το ότιλο Χίλιες Λίμνες, που βρίσκεται στην αντίστοιχη περιοχή στα βόρεια του Βερολίνου και οι αθλητές απόλαυσαν να δοκιμάσουν τον εαυτό τους στις λίμνες γλυκού νερού που περιβάλλονται από όμορφα δάση. Στη συνέχεια η σειρά μετακόμισε στις μαγευτικές Κάνες στη Γαλλία. Αυτός ο αγώνας προσέλκυσε το μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων της χρονιάς με 638 που μαζεύτηκαν για να διαγωνιστούν. Ο τρίτος αγώνας έγινε σε ένα από τα πιο γνωστά νησιά, την Μάλτα, που βρίσκεται στο κέντρο της Μεσογείου και φιλοξένησε για πρώτη φορά έναν αγώνα ότιλο Swimrun, με τον αγώνα να ξεπερνά τις προσδοκίες όλων και τα αποτελέσματα να είναι εντυπωσιακά. Η σεζόν συνεχίστηκε με ένα νέο ορόσημο για την σειρά, με τον πρώτο αγώνα ότιλο World Series που διεξήχθη ποτέ στην Αμερική. Το νησί της Καταλίνα με τους επιβλητικούς λόφους, την απίστευτη θέα για φανταστικές βουτιές, είναι το ιδανικό μέρος για αυτή την σειρά και φρόντισαν άπαντες να αποζημιωθούν από τη διαδικασία. Μερικοί άνθρωποι αναφέρονται στην Καταλίνα ως Jurassic Park, αλλιώ ένα από τα νησιά Γκαλαπάγκος της Βόρειο Αμερικής. Είναι απλά πολύ μοναδικό και ιδιαίτερο, δεν μοιάζει με οτιδήποτε άλλο θα βρείτε στη Νότια Καλιφόρνια. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Swimrun δεν είναι συνηθισμένο αθλητικό γεγονός, είναι κάτι παραπάνω, είναι μια κορυφαία βερσιόν που συνδυάζει τον αθλητισμό και τον τρόπο ζωής. Αλλά δεν είναι απλώς οι αθλητές που ζουν και αναπνέουν για αυτή την διοργάνωση. Για τους αγωνιζόμενους η εκπαίδευση μπορεί να γίνει μια προσωπική αποστολή και η επίτευξη μιας γραμμής τερματισμού αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό επίτευγμα ζωής. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ότιλο σημαίνει ότι θα γνωρίσεις απίθανα μέρη, θα κάνεις νέους φίλους, θα περιοδεύσεις όλο τον κόσμο και φυσικά θα περάσεις χρόνο με τον παρτενέρ σου αφού αγωνίζεσαι ως ομάδα. Είναι μια εμπειρία που λατρεύεται από πολλούς. Όλες οι ηλικίες, άνδρες και γυναίκες, ερασιτέχνες ή επαγγελματίες μπορούν όλοι να πάρουν μέρος σε μια εκδήλωση ότιλο και να νιώσουν τη μαγεία. Ήρθε η ώρα όμως να μετακομίσουμε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουμε μια διεθνή διοργάνωση cross-country rally, το Rally Greece Off-Road, που πραγματοποιήθηκε για 7η συνέχη χρονιά στην πόλη της Καστοριάς στο βόρειο-δυτικό τμήμα της χώρας.
Οι 31 διαγωνιζόμενοι που συμμετείχαν στη διοργάνωση έφτασαν από την Ελλάδα φυσικά, την Κύπρο, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και το Ισραήλ, και ανάμεσά τους ήταν μερικές διάσημες ομάδες και οδηγοί που συμμετείχαν στον θρυλικό αγώνα Ντακάρ. Ένας ιδιαίτερος αγώνας στην Καστοριά, off-road διαδικασία σε όμορφες χαραγμένες διαδρομές και μια εξαιρετική ειδική διαδρομή που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση. Αυτή η έκδοση ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες αυτοκινήτου που διεξήχθησαν στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον αριθμό των ημερών και των μικρότερων αποστάσεων που έπρεπε να πραγματοποιηθούν προηγουμένως από τους αγωνιζόμενους. Κατά τη διάρκεια των 4 ημερών του αγώνα, οι οδηγοί έπρεπε να διανύσουν σχεδόν 800 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 520 χιλιόμετρα ήταν ειδικές διαδρομές. Μέσα σε αυτούς τους απαιτητικούς αγώνες αναδείχθηκαν οι νικητές με τις τελικές κατατάξεις σε κατηγορίες. Το κύριο γεγονός ήταν οι θεατές για το τριήμερο της Super Special Stage που πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της πόλης και ενθουσίασε τους κατοίκους της Καστοριάς και όχι μόνο. Οι απρόσμενα υψηλές θερμοκρασίες, η απουσία ανέμου και το υψηλό ποσοστό υγρασίας προκάλεσαν πραγματικά τους συμμετέχοντες. Τόσο πολύ που χάρηκαν μόνο που κατάφεραν να τερματίσουν τον αγώνα. Στο τέλος το πλήθος χαιρέτησε τους οδηγούς με ένα θερμό καλωσόρισμα και χειροκρότημα καθώς περνούσαν από τη γραμμή του τερματισμού. Στην κατηγορία αυτοκινήτων, η Γκάλ Σχάχαμ και ο Φιλ Νίμροντ από το Ισραήλ με ένα εξελιγμένο Mitsubishi L200 πανηγύρισαν τον τίτλο, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τους Έλληνες Πέτρος Χιούτη και Κώστα Μακρύ. Στην κατηγορία SSV νικητές ήταν οι Καφρι Τζάνι και Σάι Ρεγκεύ από το Ισραήλ με το Κάναμ Μαβερικ X3, ακολουθούμενοι από την Ιταλική ομάδα με γιο και πατέρα Πιέτρα Νερά. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο σημαντικός αγώνας, off-road αγώνας αυτοκινήτου στην μαγευτική Καστοριά. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να βρεθούμε σε κάθε μεριά του πλανήτη πραγματικά και να βιώσουμε την δράση. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: Κώστος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
1: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
4: Trust Battery. Or Re-Battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, επίλεξε σημείο πώλησης με το σήμα της Re-Battery. Είσαι επαγγελματίας, καταναλωτής, εκπαιδευτικός? Για κάθε απορία γύρω από την ανακύκλωση μπαταριών, επισκέψου το site της Re-Battery, του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών. Re-Battery. Για εμάς και τα παιδιά μας.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση σε όλα τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε κοντά στη δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκινήστε λοιπόν τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες και ετοιμαστείτε να νιώσετε τη δύναμη G με πλούσια δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις, πάντα με ασφάλεια και υπό το πρίσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού που έχει εκατομμύρια fans, αλλά και πολλούς που θέλουν να νιώσουν από κοντά, να ζήσουν το όνειρο αυτής της τρομερής διαδικασίας όταν πρόκειται για γρήγορα αυτοκίνητα που ανταγωνίζονται είτε σε πίστες είτε σε off-road καταστάσεις. Παλεύουν με τα στοιχεία της φύσης, αλλά πλέον έχουμε και την τεχνολογία φυσικά. Σε προηγούμενο επεισόδιο παρακολουθούσαμε το Drone Grand Prix Asian Series, ένα από τα κορυφαία διεθνή πρωταθλήματα αγώνων drone στον κόσμο, όπου η τελευταία τεχνολογία πτήσης έχει φτάσει στα όρια της. Κάθε χρόνο το Drone GP στοχεύει να εκπλήξει και να ευχαριστήσει τους θαυμαστές και τους πιλότους, δημιουργώντας απίστευτα γεγονότα σε διάφορους τομείς. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν, σε συνεργασία με την SwinSex China και την Ελβετική Πρεσβεία, η Drone GP διοργάνωσε τον πρώτο αγώνα drone σε συγκρότημα της Πρεσβείας. Ο αγώνας ήταν επίσης ρεκόρ, καθώς ήταν ο πρώτος αγώνας drone που διεξήχθη ποτέ στο κέντρο της πόλης του Πεκίνο. Ένα άλλο μοναδικό γεγονός που έφτασε πρόσφατα ήταν ένας αγώνας που βρίσκεται στο JSWB, ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο σχεδιασμού και επίπλων σπιτιού στην Σαγκάη. Οι πιλότοι χρησιμοποίησαν τις υπαίθριες αυλές του εμπορικού κέντρου, μια πίστα έκτασης 15.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ στο εσωτερικό της συγκεντρώθηκαν σχεδόν 500 φίλοι για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Από την Ασία ταξιδέψαμε στην Αφρική για να ακολουθήσουμε μια επική πρόκληση που φέρνει όσους αναζητούν την αδρεναλίνη από τα βουνά στις ερήμους. Δεν υπάρχει λάτρης του αυτοκινήτου που να μην γνωρίζει το Peugeot 205. Το 205 Trophy ήταν ένας αγώνας αυτοκινήτου με ανθρωπιστική κλίση, αποκλειστικά αφιερωμένο σε αυτόν τον ιερό αριθμό Peugeot, το θρυλικό 205. Αυτό το μοναδικό γεγονός δεν είναι απλώς ένας αγώνας, αλλά μια τεράστια επιδρομή ράλι. Δεν υπάρχουν ταξινομήσεις, κατατάξεις, και περιλαμβάνεται κάθε έννοια αγώνων. Ο καθένας πηγαίνει με τους δικούς του ρυθμούς, με τον αγώνα ανοιχτό για όλους όσοι απλώς επιθυμούν να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της θέας στο τοπίο του Μαρόκο. Και από την διαδικασία αυτή στην έρημο εστιάσαμε στους οδηγούς με ειδικές ανάγκες που συμμετέχουν σε αγώνες υψηλού επίπεδου και ακολουθούν το πάθος τους. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για οδηγούς με ειδικές ανάγκες τροποποιούνται, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και τους επιτρέπουν να αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο. Όταν οδηγείτε σε αυτόν τον τύπο αγώνα, όλοι μπορούν να νικήσουν οποιονδήποτε και όλοι οι συμμετέχοντες είναι ίσοι απέναντι στον θεό της ταχύτητας. Το αίσθημα ελευθερίας στον ανοιχτό δρόμο είναι κάτι που φέρνει σε πολλούς ανθρώπους αρκετή χαρά. Για μένα είναι η πρώτη φορά που ήρθα εδώ, ήταν μια μεγάλη στιγμή, λέει ο Χάνες Κινιγκάντερ. Δεν είχα αγωνιστεί ποτέ μετά το ατύχημά μου, τώρα είμαι σε ένα εμπειρικό καροτσάκι. Να είσαι εκεί στην αρχή, να νιώθεις ξανά την αδρεναλίνη και μετά να έχεις υπέροχη θέα από την κορυφή του βουνού και δίπλα στη θάλασσα, είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό, κάτι εκπληκτικό. Σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action θα επικεντρωθούμε στον τρόπο με τον οποίο οι κατασκευαστές προσπαθούν να φέρουν την αγωνιστική εμπειρία πιο κοντά στους θαυμαστές
και να βρουν νέο κοινό. Για τους πραγματικούς λάτρεις της ταχύτητας, τα supercars είναι αυτά τα οποία είναι φτιαγμένα με όνειρα. Ένας συνδυασμός εξωτικών υλικών, εξαιρετικής απόδοσης και εκπληκτικής δυναμικής του οχήματος μπορεί να μας κόψει την ανάσα. Η οδήγηση ενός supercar είναι συναρπαστική για τον οδηγό και δεν χρειάζεται καν να το οδηγείς γρήγορα για να το νιώσεις αυτό. Μπορείς απλά να το απολαύσεις με τις καθημερινές μετακινήσεις στον δρόμο και στην δουλειά. Ο όρος supercars περιγράφει αυτά που είναι ανώτερα από πολλές απόψεις, όπως η ταχύτητα, η δεξιοτεχνία και οι συνολικές ικανότητες. Αυτό που θεωρήθηκε ως υψηλής απόδοσης στο παρελθόν έχει επαναπροσδιοριστεί πολλές φορές και αναμφίβολα θα συνεχίσει να επινοείται εκ νέου τις επόμενες δεκαετίες. Είναι πάντα συναρπαστικό να εντοπίζεις αυτά τα αξιόλογα μηχανήματα στον δρόμο. Η οδήγηση ενός supercar σε κανονικούς δρόμους, μας λέει ο Αλέξης Γαλανόπουλος, είναι πραγματικά συναρπαστική, παρόλο που δεν χρησιμοποιείται ένα μικρό ποσοστό των ικανοτήτων του αυτοκινήτου μόνο. Ο χειρισμός και η αίσθηση του τιμονιού είναι εξαιρετική. Επίσης, η ανάρτηση συνήθως πιο άνετη από ό,τι περιμένεις. Το πιο υποβλητικό όνομα στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας και μία από τις πιο διάσημες μάρκες στον κόσμο είναι η Ferrari. Αυτός ο καθιερωμένος ιταλικός κολοσσός πάντα στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στις ρίζες του στους αγώνες αυτοκινήτων και συνεχίζει να παράγει τα απόλυτα υπεραυτοκίνητα ανοιχτού δρόμου. Στη μοντέρνα σχεδίαση της Ferrari, η φόρμα ακολουθεί τη λειτουργία. Το αμάξωμα δεν έχει μεγάλα φτερά, αλλά είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την αεροδυναμική απόδοση. Διαθέτει επίσης λεπτομέρειες που αναδεικνύουν την τεχνική υπεροχή του αυτοκινήτου. Η Ferrari 812 Superfast προσφέρει μια εντυπωσιακή υποδύναμη, 789 από τον απίστευτο V12 κινητήρα που έχει τις ρίζες του πίσω στο Enzo. Διαθέτει επίσης ένα περισσότερο προηγμένο πλαίσιο με πρόσθετο σύστημα διεύθυνσης στους 4 τροχούς, άφθονη ενεργή αεροδυναμική και την τελευταία σουίτα βοηθημάτων οδήγησης. Το αποτέλεσμα λέει ότι η Ferrari είναι το πιο συναρπαστικό αλλά προσβάσιμο supercar που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Ο κινητήρας V12 είναι ένα έργο τέχνης εσωτερικής καύσης. Αλλά δεν είναι μόνο η V12 Ferrari που φέρνει χαρά στους ενθουσιώδεις οδηγούς. Το ταχύτερο και ικανότερο μοντέλο V8 της Ferrari μπορεί να υπερηφανεύεται για εντυπωσιακούς αριθμούς. Η Ferrari 488 είναι η πρώτη Ferrari με μεσαίο κινητήρα που χρησιμοποιεί υπερτροφοδοτούμενο V8 από το F40 των δεκαετιών του 1980 και του 1990 και μπορεί να κόβει την ανάσα. Το 50% του κινητήρα F154CD Twin Turbo V8 αποτελείται από εντελώς νέα στοιχεία και τα νούμερα είναι θεαματικά. Πετυχαίνει 711 ύπους διακοπής στις 8.000 και ως 568 πόδια λίβρα ροπής. Αλλά είναι ο αδυσόπιτος τρόπος με τον οποίο αυτός ο κινητήρας κάνει τη δουλειά του που σου αφήνει δέος. Συνδέεται με την τελευταία εξέλιξη της Ferrari του κυβωτίου διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, τώρα με στρατηγική αλλαγή ταχυτήτων κυνηγετικού όπλου. Το αποτέλεσμα αντίθετα με το ρολόι είναι επιτακτικό. Κάνει τα 0-100 χιλιόμετρα την ώρα σε 2,9 δευτερόλεπτα, ενώ τα 0-200 χιλιόμετρα την ώρα σε 7,6 δευτερόλεπτα, αρκετά εντυπωσιακός χρόνος. Αυτό το αυτοκίνητο έχει μια σοβαρή γροθιά και μια έκρηξη αδρεναλίνης. Υπάρχουν τόσα πολλά χαρακτηριστικά του 488. Η μείωση βάρους έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του πίστα, με το αυτοκίνητο έως και 90 κιλά ελαφρύτερο, ως ένα ακριβά προσαρμοσμένο ελαφρύ μοντέλο 488 GTB. 18 κιλά εξοικονομούνται μόνο στον κινητήρα, αλλά 9 με 8 κιλά από το σύστημα εξάτμισης, το υπερκράμα Inconel, κάνοντας το αυτοκίνητο 8 δεσιμπέλ πιο δυνατό στο πιλωτήριο, αλλά και μείωση 6 κιλών στο αναθεωρημένο σύστημα ψύξης.
Αυτό το καινοτόμο σύστημα ψήξης συμβάλλει σημαντικά στην εξωτερική σχεδίαση του πίστα. Το καλοριφέρ στη μύτη γέννει προς τα πίσω και διοχετεύει ζεστό αέρα μέσω του δαπέδου πριν έχει την ροή καθαρά κατά μήκος των πλευρών του αυτοκινήτου.

Όταν πρόκειται για πολυτελή σπορ αυτοκίνητα, υπάρχουν μερικές επιλεγμένες μάρκες που σου έρχονται στο μυαλό. Η Lamborghini είναι σίγουρα μία από αυτές. Η Lamborghini έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα στα πραγματικά αυτοκίνητα δρόμου από οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο, οποιαδήποτε άλλη μάρκα. Οι Lamborghini έχουν να κάνουν με τον παράγοντα του εντυπωσιασμού, αυτό που λέμε wow. Έχουν μεγάλα φτερά και ακραίο σχέδιο. Δεν είναι όλα φτιαγμένα με γνώμονα την αεροδυναμική απόδοση, αλλά υπάρχουν ορισμένα μέρη που ο κύριος σκοπός τους είναι να εντυπωσιάσουν τον θεατή. Δύο από τα πιο γνωστά Lamborghini είναι το Aventador και το Huracan. Και τα δύο είναι αριστουργήματα αυτοκινήτων με πολλούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Το Huracan και το Aventador πάλεψαν για την αγάπη μας, αλλά ο αγώνας φαίνεται να λυγεί ισόπαλος. Το Aventador εκπληρώνει την υπόσχεση της Lamborghini για επιθετικότητα. Είναι ένα τέρας ενός σούπερ καρ. Από τεχνικής άποψης, το supercar συσκευάζει σχεδόν όσα θα μπορούσατε ενδεχομένως να θέλετε. Έναν θηριώδη κινητήρα V12, ενεργή τροποποιητική ανάρτηση, κεραμικά φρένα από άνθρακα και εκτεταμένη χρήση ελαφρών υλικών. Όλα βιδωμένα σε μια πλήμνη από ανθρακονήματα. Στο εσωτερικό, τα σταθερά καθίσματα και ο περιορισμένος χώρος κεφαλιού επηρεάζουν ελαφρώς την καμπίνα τύπου jet μαχητικού. Το Huracan είναι το πιο επιτυχημένο αυτοκίνητο της Lamborghini με πάνω από 14.000 πωλήσεις από την κυκλοφορία του το 2014. Οι κομψές μινιμαλιστικές γραμμές αυτής της πρωτοποριακής Lamborghini φαίνονται πιο δραματικές στην πραγματική ζωή παρά στις φωτογραφίες. Έχει πιο ακραία αεροδυναμική και διαθέτει την πρώτη ευρεία χρήση σύνθετων υλικών σφυριλατημένου άνθρακα, ενώ όλες οι εκδόσεις της Huracan χρησιμοποιούν το ίδιο ατμοσφαιρικό κινητήρα V10 5.2 λίτρων. Οι έξοδοι ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο, αλλά όλες χρησιμοποιούν το ίδιο εξαιρετικό κυβότιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη. Όταν μιλάμε για supercars, είναι αδύνατο να παραλείψουμε τη μία και μοναδική McLaren. Ο Βρετανός κατασκευαστής supercars έχει δεσμούς με τη Formula 1 με μία πλούσια ιστορία. Η McLaren 650S ήταν το βασικό όχημα της McLaren, αλλά πρόσφατα σφετερίστηκε αυτόν τον ρόλο. Σε αυτό το αυτοκίνητο των 500 ποδιών, οι επιδόσεις που ισχυρίζονται είναι συγκλονιστικές. Σε ένα αυτοκίνητο που στην εκκίνησή του κάνει τον χρόνο των 0 έως 100 χιλιόμετρα σε 2,9 δευτερόλεπτα και τα 0 έως 160 δευτερόλεπτα στον εντυπωσιακό χρόνο των 5,7 δευτερολέπτων. Εντυπωσιακός χρόνος, μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορο από την McLaren F1. Το McLaren 720S είναι σίγουρα ένα από τα κορυφαία supercars στον κόσμο και επιπλέον είναι τόσο προσιτό όσο κάθε αυτοκίνητο με μια απίστευτα εύκολη οδήγηση. Με αριθμούς μπορούμε να δούμε ότι πιάνει τα 0 έως 100 χιλιόμετρα σε 2,9 δευτερόλεπτα, ακρός εντυπωσιακός χρόνος στα όρια του, και τα 0 έως 300 χιλιόμετρα σε 8 δευτερόλεπτα. Αυτή η μηχανή σου προκαλεί αισθήσεις και δυνάμεις G. Οι πόρτες είναι διπλές ή δίεδρες για ομαλή ροή αέρα και διαθέτουν κάθετα σε 80 μοίρες μια εύκολη πρόσβαση σε στενούς χώρους στάθμευσης. Υπάρχει επίσης κάποιο σοβαρά έξυπνο νέο ενσωματωμένο λογισμικό που συνοδεύει το αυτοκίνητο. Παραμένουμε όμως στις κορυφαίες ταχύτητες για να ανακαλύψουμε πως ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης μερικές φορές μπορεί να νικήσει ένα supercar παγκόσμιας κλάσης.
υπάρχει μια πλατφόρμα που η κατάταξη δεν βασίζεται στον πραγματικό χρόνο γύρου, αλλά αντίθετα δίνεται ένας βαθμός σε κάθε οδηγό ανάλογα με την οδηγική του απόδοση. Προσπαθώντας να γυρίσει μια νέα σελίδα στον κόσμο των αγώνων αυτοκινήτου και αθλητισμού, αλλά και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η βαθμολογία απόδοσης οχημάτων αναστατώνει τα νερά των όσων λατρεύουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, η ομάδα VPR εργάζεται με στόχο να σχεδιάσει και να παρέχει μια πλατφόρμα ικανή να μετρήσει με πολύ υψηλή ακρίβεια την οδηγική ικανότητα ανεξάρτητα από τις δυνατότητες του αυτοκίνητου. Το κοινό έδαφος για τα μέλη της ομάδας VPR είναι το πάθος για οδήγηση. Μετά από πολλά χρόνια εμπειρία στην πίστα, συνειδητοποιήσαμε ότι οι χρόνοι γύρων δεν απεικονίζουν με σαφή τρόπο την οδηγική απόδοση. Αποφασίσαμε να αναπτύξουμε ένα ακριβές και συνεπές εργαλείο για τη μέτρηση της οδηγικής απόδοσης ανεξάρτητα από όλους τους άλλους παράγοντες, όπως το όχημα, τις συνδικές πίστας, το διαθέσιμο κράτημα. Μετά από τρία χρόνια δοκιμών και ανάπτυξη, καταλήξαμε σε ένα λαμπρό εργαλείο που επιτυχάνει ακριβώς ότι χρησιμοποιώντας αυτή την πλατφόρμα, αυτό το σύστημα, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν κάναμε καλή απόδοση και δεν έχουμε κανένα λόγο να απογοητευτούμε με καθόλου τη βαθμολογία της επιδόσης μας σε καλές διαδικασίες σύγκρισης με άλλους οδηγούς. Κάθε χρόνο χιλιάδες εκδηλώσεις οδήγησης, μεγάλες και μικρές, λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο. Το κοινό είναι ήδη μεγάλο και υπάρχουν πολλά περιθώρια για να αυξηθεί εφόσον η απόδοση του μεμονωμένου οδηγού παραμένει σχετική με τον προϋπολογισμό. Το VPR μπορεί να αποκτηθεί από τους διοργανωτές εκδηλώσεων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ημέρες πίστας ως συμπληρωματική υπηρεσία για βελτίωση της οδήγησης ή ως συμπληρωματική κατάταξη σε καθιερωμένες εκδηλώσεις, εξαλείφοντας την ανάγκη μεγάλων προϋπολογισμών για να διασκεδάσετε ή να είσαστε ανταγωνιστικοί. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός γίνεται προσβάσιμος σε όλους με αυτόν τον τρόπο. Σε κάνει να οδηγείς καλύτερα και απλώς οδηγείς και βλέπεις το αυτοκίνητό σου να προδιαμορφώνεται και πώς αποδίδεις. Η καρδιά του VPR είναι ένας ευκίνητος και βαθιά πολύπλοκος αλγόριθμος. Αυτός ο αλγόριθμος συνδυάζεται με δεδομένα GPS και επιταχυσιόμετρο υψηλής ακρίβειας που λαμβάνονται από την εσωτερική ειδικά κατασκευασμένη συσκευή που ονομάζεται Symmetry, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε όχημα. Δεν υπάρχει οθόνη στη συσκευή για να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού. Με περισσότερες από 12 ώρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας, απλά εγκαθίσταται και αφήνεται να λειτουργεί για το υπόλοιπο της αγωνιστικής ημέρας. Σύγκελης καλά του μας λέει ότι παρόλο που έχω ένα αυτοκίνητο Super Mini, πάντα μου άρεσε η γρήγορη οδήγηση και η αίσθηση της επιτάχυνσης. Ο φίλος μου και εγώ είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε μια τοπική πίστα και να δοκιμάσουμε το VPR. Οδηγήσαμε ένα μικρό SUV, κατέφερε να πετύχει 3% καλύτερη βαθμολογία οδήγηση από εμένα, κάτι που πραγματικά με έκανε να θυμώσω. Ξεκίνησα όταν ήμουν 10 χρονών, όπως οι περισσότεροι οδηγοί μας, λέει ο Ανδρέας Σκαρλάτος, και σε όλο τον κόσμο με το go-karting, όπου έμενα τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου και μετά εξελίχθηκα σε έναν single και τελικά σε μια ευρωπαϊκή σειρά Λεμάν, στο Asian τη σειρά Λεμάν αντοχής μηχανοκίνητου αθλητισμού υψηλού επίπεδου, το 24 ώρες του Λεμάν. Νομίζω ότι το VPR είναι μια εξαιρετική ιδέα όταν βρίσκεσαι σε οποιαδήποτε πίστα, ακόμα και στην ευρωπαϊκή σειρά Λεμάν, που έχουμε τρεις οδηγούς στο αυτοκίνητο, στην ίδια ομάδα. Οι συνθήκες δεν είναι ποτέ ίδιες. Έχεις παλαιότερα ελαστικά εναντί νεότερων ελαστικών, διαφορετική θερμοκρασία. Η ομάδα του ενός δεν είναι ποτέ ίδια με του άλλου. Είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνεις τους τρεις οδηγούς, ακόμη και όταν χρησιμοποιούν το ίδιο αυτοκίνητο στον ίδιο αγώνα. Επομένως, πιστεύω ότι το VPR είναι υπέροχο για να βάλουμε ένα σημείο αναφοράς που εξαλείφει το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες γύρω από τις οποίες αγωνίζεται κάθε οδηγός και επομένως θα είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους ανθρώπους που μπορούν να έχουν μια βαθμολογία οδήγησης που θα βοηθούσε να βάλεις ένα σημείο αναφοράς και να ξεκινήσεις την βελτίωσή σου. Τα δεδομένα μεταμορφώνονται άμεσα στον αλγόριθμο μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου GCM. Μετά από κάθε συνεδρία, οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση στο σκορ οδήγησης και σε όλα τα δεδομένα οδήγησης και δυναμικής του οχήματος μέσω μιας προσωπικής διεύθυνσης URL αποτελεσμάτων.
ένα εξαιρετικά λεπτομερές και ακριβές αρχείο δεδομένων πλοήγησης για κάθε περίοδο λειτουργίας και επίσης διαθέσιμο για λήψη και βαθιά ανάλυση της απόδοσης με μια φιλική προσοχρήση διεπαφή που έχει αναπτυχθεί τόσο για επαγγελματίες όσο και για αρχάριους. Ένα άλλο στοιχείο του συστήματος VPR είναι ότι είναι πολύ φιλικό προς το χρήστη το σύστημα χρήσης και δεν είναι τόσο περίπλοκο όσο άλλες λύσεις λογισμικού τηλεμετρίας και επομένως ως λύση Plug and Play εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον άτομα να αναλύουν τα δεδομένα και είναι πολύ εύκολο να το κάνεις μόνος σου. Επίσης εξαλείφει την ανάγκη άλλων να εγκαταστήσουν δεδομένα στα αυτοκίνητα και να μπορούν να τα συγκρίνουν. Έτσι νομίζω ότι είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για κάθε οδηγό που θέλει να ξεκινήσει στην πίστα. Η ασφάλεια του οδηγού είναι μια μεγάλη πτυχή που διευκολύνει το VPR. Οι οδηγοί που μπορούν να παρακολουθήσουν άμεσα εάν ο χρόνος του γύρου τους προήλθε άμεσα από την οδηγική τους απόδοση ή επηρεάστηκε από εξωτερικές παραμέτρους όπως το χαμηλό κράτημα. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί μπορούν να στοχεύουν σε ένα καλό σκορ οδήγησης αντί για ένα ρυψοκίνδυνο και δυνητικά ανέφικτο χρόνο γύρου. Η VPR διαδίδει την ευκαιρία συμμετοχής σε δραστηριότητες μηχανοκίνητου αθλητισμού σε ένα ευρύτερο κοινό. Παρέχει το κίνητρο και τα μέσα για να φέρεις νεοφερμένους στο άθλημα και επιτρέπει τη μαζική συμμετοχή στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ανυπομονώ να επιστρέψω στην πίστα το συντομότερο δυνατό αλλά με λίγη προπόνηση αυτή την φορά όντας τον αθλητισμό ένα ολυμπιακό άθλημα για περισσότερα από 25 χρόνια εκτιμώ πάντα το δίκαιο παιχνίδι και τη δυνατότητα για όλους να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αγωνίζονται και μέσω του VPR ο καθένας μπορεί να λάβει μέρος με οποιοδήποτε αυτοκίνητο και να βελτιωθεί μέσω της διαδικασίας. Το όραμα της VPR για να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τη χαρά της οδήγησης σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον και συνεπώς να μειώσουν την επικίνδυνη οδήγηση σε δημόσιους δρόμους είναι αυτό και είναι εφικτό. Αυτή θα μπορούσε να είναι και μια νέα εποχή για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθιστώντας τον πιο προσιτό και συναρπαστικό από ποτέ για τους λάτρες της οδήγησης σε όλο τον κόσμο. 100% πάθος σε τροχιά με 100% προσοχή στο δρόμο. Σε επόμενο επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουμε έναν αγώνα γεμάτο ιστορία. Το Classic Rally Acropolis Legends προσέλκυσε το ενδιαφέρον της κοινότητας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και των όσων λατρεύουν τα αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο. Περισσότερα από 70 ιστορικά οχήματα που αντιπροσωπεύουν μία εποχή από το παρελθόν συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν σε αυτό το ειδικό ράλι που αποτελείται από 6 σκέλη και μεταφέρει οδηγούς από την Ακρόπολη στην Αρκαδία την πρώτη αγωνιστική μέρα και στη συνέχεια στην Άμφισσα τη δεύτερη μέρα. Οι οδηγοί αυτών των αυτοκινήτων είναι περισσότερο θεματοφύλακες παρά ιδιοκτήτες με τεράστιο προνόμιο και ευθύνη να αγωνίζονται και να κρατούν τα οχήματά τους στη ζωή. Για να μπορούμε όλοι ως οπαδοί να απολαμβάνουμε το μηχανοκίνητο αθλητισμό όπως ήταν πριν από 30, 40 και 50 χρόνια. Αυτή λοιπόν ήταν η δράση σε αυτό το επεισόδιο αφιερωμένο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό όπου είχατε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα όσα συμβαίνουν στον χώρο με νέα και παλιά μοντέλα αγωνιστικά και μη πάντα με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη με θεαματικές εικόνες και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον χώρο της άθλησης σε όλα τα επίπεδα εκεί όπου ξεπερνιόνται τα όρια. Να είστε καλά.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Φέτος είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε πολλά σπουδαία γεγονότα από τον ακραίο κόσμο του kiteboarding και την μεταμόρφωση του αθλήματος στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε μερικές από τις κορυφαίες στιγμές σε αυτό το αγωνίσμα. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλώς ένα χόμπι, για άλλους είναι μια παράσταση, ενώ για κάποιους άλλους ελευθερία και για πολλούς είναι η ζωή. Σας μεταφέρουμε την εμπειρία μερικών από τους πιο παθιασμένους αθλητές στη ζωή του kiteboarding. Θα ρίξουμε μια ματιά σε όλα τα γεγονότα που έγιναν νωρίτερα αυτή τη σεζόν και την μεταμόρφωση του αθλήματος στην διαδρομή αυτή που έχει χαράξει τη νέα διαδρομή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια αυτής της προκλητικής σεζόν παρακολουθήσαμε την πιο καυτή δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Ομαδικής Κυταλλοδρομίας Formula Kite που έλαβε χώρα στην λίμνη Traunsee της Αυστρίας. Το αγώνισμα βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο αγωνιστικό σχήμα των Ολυμπιακών Αγώνων, ένας σχεδιασμός για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα, ενώ ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τραυματισμού στην πρώτη θέση στον τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει το σενάριο του «ο νικητής θα παίρνει όλα» που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα το δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας στην ομάδα που είχε καλή απόδοση τις πρώτες 4 ημέρες τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας το ανοιχτό μέχρι το τέλος, ώστε όλα να έχουν μια δίκαιη έκβαση. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα, δεν μπορείτε να κερδίσετε πριν τελειώσει η διοργάνωση όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας που μπορεί ήδη να έχουν κερδίσει την προηγούμενη ημέρα και πολλές ομάδες εμπλεκόμενες την τελευταία στιγμή να μην μπορούν να το αποφύγουν. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί θέλουμε στα έθνη να ενδιαφέρονται, να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δίκαιους αγώνες και τη δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές και τα μέσα ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας και θα τους δώσουμε μια αναφορά μετά από αυτό το συμβάν στην Επιτροπή Εκδηλώσεων. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές πριν από τους Παγκόσμιους Αγώνες παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει δώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο νόμιμος νικητής. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό το σύστημα από όλους τους ιστιοπλοούς, από τις ομάδες και να νιώθουν ότι ο νικητής είναι άξιος και όχι ότι έχει αναδειχθεί τυχαία. Όπως για πολλούς, αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη χρονιά για τους αθλητές, αλλά στο Pure Action είχαμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε στα άτομα και να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή και το προσωπικό στάτους. Άτρεξαμε στις επιτυχίες του Τόνι Βόντισεκ και στο πώς γιορτάζει αυτές. Να κερδίζεις αγώνες είναι συναρπαστικό, είναι ευχάριστο. Η αίσθηση που νιώθεις όταν περνάς από τη γραμμή του τερματισμού είναι εκπληκτική, σαν μια έκρηξη που γίνεται μέσα σου. Αλλά πώς να το κάνεις αυτό ακόμα καλύτερο, πώς να βάλεις αυτό το μικρό κάλυμα στην κορυφή. Χρειάζεται μόνο λίγη ευκαμψία. Δεν το έκανα επίτηδες. Είχα τον έλεγχο, ήθελα να δω πού βρισκόνται τα άλλα παιδιά, πόσο μακριά ήταν και πού ακριβώς βρισκόντουσαν για να αντιδράσω με τον ίδιο τρόπο. Είναι αυτό το σήμα έτσι, για να δει εάν τον έχουν ακολουθήσει. Βρεθήκαμε σε μία από τις πιο αναγνωρισμένες φιγούρες της οικογένειας Kite, τον Florian Gaber, και ακούσαμε από τον άνθρωπο πίσω από την επιτυχημένη μεταμόρφωση του kiteboarding το ότι βρίσκεται μία ομάδα kiteboarders που παίρνουν τον ελεύθερο χρόνο τους χαλάρα σε αγώνες μέχρι την Ολυμπιακή κατηγορία της ιστιοπλοείας. Το άθλημα άλλαξε αρκετά στο παρελθόν. Στο μέλλον πιστεύω ότι δεν θα είναι απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό.
Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ, βγαίνοντας από το νερό. Όταν είσαι τόσο σε εγρήγορση, πρέπει να πας να κάνεις μια εξέταση αίματος και δεν είναι τόσο εύκολο. Οπότε πρέπει να πιω πολύ χυμό. Υπήρχε ένας τύπος, σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει να αλλάξεις, είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ μου. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά θα έρθουν και καλά πράγματα. Είναι χαρακτηριστικά για την εξέλιξη του αθλήματος, το οποίο πλέον οδεύει σε επαγγελματικό επίπεδο, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι να αποτελούν δέλεαρ για όλους τους συμμετέχοντες. Εστιάσαμε επίσης στη χώρα που ξέρει πώς να παράγει μερικούς από τους καλύτερους kitesurfers. Η βιομηχανία θαλάσσιων σπορ της Γαλλίας γίνεται όλο ένα και πιο δημοφιλής λόγω των διεθνών γεγονότων σερφ και kiteboarding και της επιτυχίας των αγώνων που δημιουργούν πολύ θετική δημοσιότητα. Για άλλες εθνικές ομάδες είναι πολύ καλό και για όλους τους αναβάτες. Μόνο σου δεν μπορείς να προχωρήσεις, πρέπει να πιέσεις περισσότερο, να πάρεις ένα καλύτερο επίπεδο. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου, να προπονούμε στο μέγιστο, να υπάρχει ομαδική δουλειά, γιατί μόνο σου δεν μπορείς να βρεθείς στην κορυφή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο, να μετακομίσουμε πρώτα στην πλάγια de las Buras, στα Κανάρια νησιά, και στην τελευταία διοργάνωση της σεζόν, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil. Ο COVID-19 έχει δυσκολέψει πολύ την παγκόσμια κοινότητα. Ο διεθνής ανταγωνισμός δεν έχει εξαιρεθεί από την διαδικασία που έχει βάλει τον πλανήτη σε μια άλλη διαφορετική λογική. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες από διοργανωτές εκδηλώσεων, τοπικές ομοσπονδίες και κυβερνήσεις, αλλά και διοργανωτές τάξεων, όπως και από τους διαγωνιζόμενους, επιδεικνύοντας μια μεγάλη επίδειξη συνεργατικής δύναμης και κοινότητας, προκειμένου να συνεχίσουν να διοργανώνουν εκδηλώσεις σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και να τελειώσουν την πιο δύσκολη χρονιά του διεθνούς αθλητισμού. Τα Γκραν Κανάρια είναι ο καλύτερος προορισμός σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις λόγω αυτού του καιρού και των καλών συνθηκών. Το χειμώνα άνεμος φυσάει λίγο προς τα ανατολικά, οπότε από τον Νοέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο έχουμε τέλειες συνθήκες για foiling σε αυτόν τον παράδεισο που ονομάζεται Γκραν Κανάρια, οπότε δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι κάπου αλλού καλύτερα. Σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση είναι πολύ σημαντικό για τα Κανάρια νησιά να δείξουν ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός για τουρισμό και αθλητισμό, καθώς υπάρχουν λίγα κρούσματα COVID-19. Πρέπει να απολαύσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις καιρικές συνθήκες που έχουμε εδώ, σε αυτό το ιδιαίτερο μέρος. Είναι Δεκέμβριος και η θερμοκρασία είναι γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε τέλειες συνθήκες για εστιοπλοεία, γενικότερα για τα υπαίθρια σπορ. Είναι πολύ σημαντικό για την ιστιοπλοεία στα Κανάρια νησιά να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις, ειδικά το χειμώνα σε αυτές τις συνθήκες. Θέλουμε επίσης να δείξουμε ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός όσον αφορά τον COVID-19. Μας ενδιαφέρει πολύ να επανέλθει αυτή η διοργάνωση και να είμαστε ενοποιημένοι στον δρόμο προς την ίδια κατεύθυνση. Βρισκόμαστε σε ένα αξιοζήλευτο μέρος όπου έχουμε αέρα και από τις δύο κατευθύνσεις. Όλοι περίμεναν αυτό το αναμενόμενο γεγονός. Κατά τη διάρκεια του 2020 δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν πολλές διοργανώσεις, επομένως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil ήταν η τελευταία ευκαιρία για κάθε αθλητή να αγωνιστεί. Μετά από μήνες προπόνησης ήρθε η ώρα να δουν λοιπόν πού βρίσκονται απέναντι στον ανταγωνισμό. Περίπου 60 αναβάτες από 15 χώρες δεν μπορούσαν να χάσουν αυτή την ευκαιρία, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι αγώνες foil συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Και κατά αυτόν τον τρόπο οδεύουμε σε άλλη μια σημαντική διαδικασία κάτω από αυτό το ιδιαίτερο πρίσμα.
Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ακόμα σε θέση να βγούμε εδώ και να αγωνιστούμε, ακόμα και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Προσωπικά έχω προπονηθεί στο σπίτι και δεν θα μπορούσα να αγωνιστώ εάν δεν είχα κάνει αυτή την προπόνηση. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουμε να κρατάμε ασφαλές το περιβάλλον και ό,τι μπορεί να συνεπάγεται. Αυτό είναι υπεύθυνο να συνεχίσουμε να προχωράμε. Βλέποντας 60 ανταγωνιστές εδώ, είναι υπέροχο το σημάδι να αγωνιστούμε. Πρέπει πάντα να βρεις χώρο στον αγώνα, αλλά εκτός από αυτό σου αρέσει ότι είναι διαφορετικό. Αγωνιζόμαστε μόνο στο γυναικείο στόλο στην Πολωνία και ήμασταν 30 κορίτσια, τώρα είμαστε 60. Είναι κάτι το διαφορετικό η σκανδαλοδρομία, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε εμπειρία. Στο τέλος αυτό θα είναι ο τελικός, ο γενικός αγώνας του αναβάτη. Οι αγώνες kite foil δεν είναι μόνο ένα διευρυμένο άθλημα, αλλά προσελκύουν επίσης όλο και περισσότερους νέους. Περίπου 30% του στόλου είναι κάτω των 19 ετών και μετά την πρώτη μέρα των αγώνων 4 από τους 10 κορυφαίους αναβάτες ήταν κάτω των 19. Μια ιδιαίτερη συνθήκη που δείχνει ότι το άθλημα, το αγώνισμα έχει αρκετό μέλλον μπροστά του. Και αυτό αποδεικνύεται. 4 από τους 10 αναβάτες είναι κάτω των 19 ετών σε μια ομάδα 60 αναβάτων διεθνώς. Είναι πολύ σημαντικό, δείχνει ότι αυτό το άθλημα μπορεί να βρεθεί σε μια άλλη λογική. Οπότε υπάρχει η εξέλιξη. Δεν απαιτεί τεχνική και στρατηγική. Οι αγώνες σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι σίγουρα μια εξαιρετική ευκαιρία να δοκιμάσετε τον εαυτό σας με όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να πω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να αγωνίζεσαι σε ένα μικρό στόλο, γιατί πρέπει να βρεις την καλύτερη θέση σου στην αρχή και δεν είναι τόσο εύκολο σε ένα μεγάλο στόλο. Οπότε πρέπει να πω ότι είναι μια εξαιρετική εμπειρία και σίγουρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να αγωνιστείς σε ένα μικρό στόλο μετά από αγώνες παρά σε έναν μεγάλο. Έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία επανεκκίνησης σε όλα τα αθλήματα, κάτι που συμβαίνει και στο kite foil. Και είναι ευκαιρία να πάμε να μάθουμε τι έγινε στο τελευταίο event της σεζόν, το οποίο περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία απαντές στην τάξη του kite foil. Το πλάγια Ντέλας Μπούρας παρήχε εξαιρετικές συνθήκες με δυνατούς ανέμους καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από 6 έως 30 κόμβους, έτσι ώστε οι ανταγωνιστές να πρέπει να ισορροπούν μεταξύ τους, να πιέζουν σκληρά για να εξασφαλίσουν ένα πρόωρο προβάδισμα με τον κίνδυνο να κουραστούν νωρίς ή να καταστρέψουν τον εξοπλισμό. Ο ανταγωνιστής που κατάφερε να βρει την τέλεια ισορροπία ήταν ο Τέοντε Ράμπεκουρτ. Ο Γάλλος πήρε το προβάδισμα από την αρχή και το κράτησε μέχρι το τέλος, κερδίζοντας 10 από τους 14 αγώνες της ρεγκάτας. Μια εξαιρετική, αν μη τι άλλο, εμφάνιση που του χάρισε τον τίτλο της σεζόν. Ο Μαξίμ Νόχερ ήταν μόλις ένα βήμα πίσω του και πήρε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ ο Γκάι Μπρίτζ ολοκλήρωσε το βάθρο με την τρίτη θέση. Ο μεγάλος νικητής όμως ήταν ο Ντεράμεκουτ. Διασκέδασα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενος με την αποδοσή μου, ένιωσα πολύ καλά με τον εξοπλισμό μου, μου αρέσουν οι συνθήκες, δεν έκανα τεράστια λάθη, έτρεξα έξυπνα και έκανα τη δουλειά, είμαι πολύ χαρούμενος. Τερματίζοντας στην 23η

Πόσο καλό να κάνουμε αγώνες στο τέλος της χρονιάς, μια χρονιά που πιστεύουμε ότι δεν θα είχαμε πολλούς αγώνες. Ήταν πράγματι διασκεδαστικό με κορίτσια σε ένα μεγάλο στόλο. Στην πραγματικότητα ήταν ο μεγαλύτερος στόλος που είχαμε εδώ με μια πολύ καλή συμμετοχή. Είχαμε βέβαια και την κατηγοριοποίηση στις μικρότερες ηλικίες, αφού πολλοί αγωνιζόμενοι ήταν κάτω των 19 ετών, οπότε υπήρξε η αντίστοιχη κατάταξη στην κατηγορία Under 19. Λοιπόν, ήταν ένας ακόμη Γάλλος που τερμάτισε πρώτος, ο Αρθούρ Λεζ, ταυτόχρονα τερματίζοντας 7ος στη γενική κατάταξη. Το μέλλον του αθλήματος είναι εδώ, είναι νεανικό και δείχνει εντυπωσιακές επιδόσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος για την απόδοσή μου σε αυτόν τον διαγωνισμό. Ξεκίνησα τις δύο πρώτες μέρες πολύ δυνατά και οι υπόλοιπες μέρες ήταν αρκετά δύσκολες για εμένα, αλλά προσπαθώ να συνεχίσω να χαμογελάω και αυτό είναι όλο. Ένας εξαιρετικός αγώνας κάτω από πολύ καλές συνθήκες στα Κανάρια νησιά, με θερμό κλίμα αλλά κυματισμό όσο έπρεπε και άνεμο, έτσι ώστε να δώσει όθηση στους αθλητές να ολοκληρώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την σεζόν που ήταν αρκετά δύσκολη. Εξελίχθηκε όμως με εντυπωσιακό τρόπο και με την συμμετοχή αρκετών αθλητών και την διάκριση αρκετών νέων. Αφήνουμε όμως την Ισπανία και ταξιδεύουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να γνωρίσουμε μία από τις πιο δημοφιλείς αναβάτες στον κόσμο. Αν υπάρχει μία αθλήτρια που έχει κυριαρχήσει στη σκηνή τα τελευταία χρόνια, μόνο ένα όνομα μας έρχεται στο μυαλό, η Ντανιέλα Μωρός. Δεν είναι ακόμη καν 20 χρονών η Ντανιέλα Μωρός και είναι ήδη 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Hydrofoil Kiteboard. Υπήρχε μια διοργάνωση στο Μεξικό, στην La Ventana, στις αρχές του 2016, και θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα ότι μπήκα σε αυτό το γεγονός, νομίζοντας ότι είχα πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσω, γιατί ήξερα ότι ήμουν πιο γρήγορη από τα άλλα κορίτσια και γνώριζα ότι είχα τη δυνατότητα να κερδίσουμε. Αλλά εμφανιστήκαμε στο γεγονός και ήταν εξαιρετικά ελαφρύ για όλη τη διοργάνωση. Ο άνεμος ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη αδυναμία μου και δεν είχα την εμπειρία στο kite με ελαφρύ άνεμο, αλλά από το Σαν Φραντζίσκο που φυσούσε ήταν πάντα εξαιρετικά, οπότε ήταν πραγματικά απογοητευτικό. Νομίζω ότι αυτό το είδος απογοήτευσης με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι ήθελα να γίνω καλύτερη και ήθελα να γίνω όλο ένα και καλύτερη. Μπορούσα να ελπίζω ότι θα ήμουν καλύτερη στον κόσμο. Έτσι νομίζω ότι μετά από αυτό το γεγονός, τα καλοκαίρια που συνέχισαν να με βρίσκουν στην θάλασσα, προπονήθηκα αρκετά μέρα με τη μέρα και πραγματικά κατέβαλα κάθε προσπάθεια για να γίνω σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα ή καλύτερη στο kite foiling. Στη βελτίωση νομίζω ότι μεταξύ εκείνου του γεγονότος και της πορείας εκείνου του καλοκαιριού συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να κερδίσω. Αν θέλετε να δείτε τον εαυτό σας στην κορυφή του βάθρου, είναι κάτι περισσότερο από μύες και δύναμη, είναι η σωστή νοοτροπία και ίσως αυτή είναι η πιο σημαντική πτυχή. Νομίζω ότι το κίνητρο μου προέρχεται απλώς από το ότι θέλω να γίνω καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, είτε ως άνθρωπος είτε ως αθλητής είτε ως μαθητής στο σχολείο. Αυτό συνήθως ευθυγραμμίζεται με το να είμαι καλύτερη στον κόσμο που μπορώ να γίνω, γιατί όπως είπα ήταν πάντα ανταγωνιστική η διάθεσή μου. Να είμαι καλύτερη στον κόσμο σίγουρα είναι κάτι που ήθελα να πετύχω. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτή η χρονιά είναι αρκετά δύσκολη για εμένα, γιατί σίγουρα έχασα ένα μικρό κίνητρο στο kiting το περασμένο φθινόπωρο, επειδή είχα εξουθενωθεί πραγματικά, αλλά νομίζω ότι μετά από ένα διάλειμμα φέτος ήταν πολύ καλό για να επικεντρωθώ σε μερικά διαφορετικά πράγματα εκτός kite foiling. Γιατί γνωρίζω ότι θέλω να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024, οπότε ξέρω ότι πρέπει να συνεχίσει ως εκπαίδευση για εμένα με πλήρη απασχόληση τα επόμενα χρόνια. Έτσι το να κάνω ένα διάλειμμα φέτος ήταν σίγουρα μια πολύ υγιής και καλή επιλογή για μένα και τώρα μπορώ σίγουρα να νιώσω ξανά αυτή την φωτιά μέσα μου και θέλω να επιστρέψω στην προπόνηση, να επιστρέψω στη δουλειά με την ομάδα μου, να συνεχίσω να αποδίδω.
Το kiteboarding έγινε μια πλήρης ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή διοργάνωση, αφού το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ιστιοπλοείας ενέκρινε μια υποβολή για να δει αθλητές να ανεβαίνουν στη σκηνή στους αγώνες του Παρισιού το 2024.

Η Διεθνής Ένωση Kiteboarding, οι αθλητές και οι φίλοι του αθλήματος είναι όλοι σε καλό δρόμο και η Ντανιέλα Μωρός έχει ένα καλοκαίρι μπροστά της για να κατακτήσει. Νομίζω ότι είναι πολύ συναρπαστικό, γιατί νομίζω ότι παρέχει μια τεράστια ευκαιρία για την ιστιοπλοεία και το kiting απλώς να προσεγγίσουν νέο κοινό και να φέρουν και τα δύο αθλήματα σε ένα νέο επίπεδο. Επειδή νομίζω ότι είναι σίγουρα λίγο περίπλοκο τα τελευταία χρόνια, μόνο με την πολιτική. Από όλα αυτά νιώθω ότι πολλοί ιστιοπλοεοί είχαν κολλήσει στην παραδοσιακή νοοτροπία, ενώ το kiting λένε ότι δεν είναι ιστιοπλοεία, ιστιοπλοεία είναι απλώς λέμβη. Νομίζω ότι αντί να σκεφτόμαστε απλώς αν το kiting είναι ιστιοπλοεία ή όχι, αν ανήκει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή όχι, πρέπει να σκεφτόμαστε πώς μπορούν και τα δύο αθλήματα να ωφεληθούν από τη συνεργασία μεταξύ τους. Νομίζω ότι για την ιστιοπλοεία ήταν τεράστια επιτυχία, γιατί είμαστε ταχύτερη κατηγορία των Ολυμπιακών Αγώνων αυτή τη στιγμή και αυτό είναι σούπερ συναρπαστικό. Πρόκειται να φέρει περισσότερους ανθρώπους στο άθλημα, αλλά δίνει και στο kiting ως άθλημα μια τεράστια νέα αναγνώριση, να φέρει ένα εντελώς νέο επίπεδο επαγγελματισμού και για το άθλημα. Επομένως, είναι πράγματι συναρπαστικές στιγμές και για τα δύο αθλήματα. Είναι σίγουρα ένας τεράστιος στόχος για μένα και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Αυτή η νέα Ολυμπιακή μορφή θα συγκεντρώσει άνδρες και γυναίκες για να δημιουργήσουν μεικτές ομάδες που εκπροσωπούν τη χώρα τους. Από χρόνια, ως ατομικό άθλημα, το kiteboarding μετατοπίζεται σε ομαδικό άθλημα, αλλάζοντας εντελώς την τακτική και προσφέροντας μια νέα πρόκληση για τους αναβάτες. Νομίζω ότι η μορφή θα είναι ενδιαφέρουσα και ότι υπάρχουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να επεξεργαστούμε, αλλά νιώθω ότι όταν πρόκειται γι' αυτό έχουμε ισότητα των φίλων στην ιστιοπλοεία, που είναι πράγματι συναρπαστικό και είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός και για το kiting να συμβάλλει στην ισότητα των φίλων. Η μορφή θα είναι ενδιαφέρουσα, θα είναι κάτι καινούργιο. Από τις δοκιμαστικές εκδηλώσεις που είχαμε ως τώρα, νομίζω ότι ήταν πραγματικά διασκεδαστικό. Θα επεξεργαστούμε τις λεπτομέρειες τα επόμενα δύο χρόνια μέχρι να έρθουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θα το κάνουμε και θα έχουμε μια έκρηξη προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ντανιέλα Μωρός είναι μόλις 19 ετών και θεωρείται ήδη θρύλος στην σκηνή του kiteboarding. Τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, έχει πετύχει πολλούς σπουδαίους στόχους, αλλά εξακολουθεί να ονειρεύεται περισσότερες μεγάλες στιγμές στο μέλλον. Ο πρώτος άμεσος στόχος μου ήταν να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024 και να κερδίσω ένα χρυσό μετάλλιο. Νομίζω ότι κάθε αθλητής ονειρεύεται να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πιθανή πραγματικότητα για πολλούς kiters. Και από τότε που έγινε δεκτό στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως κλάδος της ιστιοπλοείας στο kiteboarding, είναι ο μεγαλύτερος στόχος μου αυτή τη στιγμή, είναι να επικεντρωθώ στην εκστρατεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μέχρι τότε ελπίζω να πάρω έναν πέμπτο παγκόσμιο τίτλο, ίσως και περισσότερα. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που μου αρέσει, να τελειώσω και το σχολείο. Νιώθω ότι υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να κάνω που πραγματικά με ενθουσιάζουν. Το σκέφτομαι και απλώς το βλέπω να συμβαίνει. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσω να απολαμβάνω αυτό που κάνω, λέει η Ντανιέλα Μωρός. Η Αμερικανίδα αναβάτης είναι πολύ φιλόδοξη, αλλά δεν ξεχνά ότι είναι ακόμη νέα και έχει πολλά ακόμη αγωνιστικά χρόνια. Έτσι προσπαθεί πάντα να αδράξει την μέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω δύο βασικά αποσπάσματα από τα οποία ζω. Ένα από αυτά είναι το Live in the Moment και το δεύτερο είναι το You Have Got This. Επειδή κυκλοφορώ πολύ, έχω ένα αυστηρό πρόγραμμα και πάντα υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσω στον εαυτό μου, να ζω τη στιγμή και να εκτιμώ αυτό που κάνω και ό,τι συμβαίνει, αν είναι καλό ή κακό. Και μετά το να έχεις αυτό, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά να απολαμβάνεις και εκτιμάς αυτό που κάνεις, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, μου αρέσει να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι όποτε είναι πολύ δύσκολο το τι έχεις αυτό, είναι όλα καλά. Και κάπως έτσι η Ντανιέλα Μωρός χαράζει την πορεία της προς το μέλλον. Είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο
με την πιο καυτή δράση στο kiteboarding και να σας βοηθήσουμε να μάθετε περισσότερα για τους καλύτερους αναβάτες που έχει αυτή τη στιγμή το άθλημα. Και φυσικά θα ετοιμαστούμε για πολύ περισσότερη δράση την επόμενη σεζόν. Να είστε καλά!

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Find the gun before somebody else gets shot.
4: You stay out of the way.
3: Price, drop it.
4: Price, look out. You're under arrest.
3: For what? Back off or jump.
5: Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
6: The Rookies.
7: Tell me it's not true. See you, right?
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
8: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
9: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
8: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
9: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει συναρπαστικά αθλήματα στην οθόνη σας με όλη τη δράση από τον χώρο του αθλητισμού, τα πιο σημαντικά γεγονότα στον κόσμο και φυσικά στα Ολυμπιακά τμήματα της ιστιοπλοείας, εκεί όπου θα έχουμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε σε αυτό το επεισόδιο. Η περασμένη σεζόν, το 2020 δηλαδή, υποτίθεται ότι ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία COVID-19 ξανάγραψε το αθλητικό ημερολόγιο. Το 2020 δεν είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες, αναβλήθηκαν για πρώτη φορά οι Ολυμπιακοί αγώνες για τέτοιο λόγο, μετατέθηκαν ένα χρόνο αργότερα για το 2021, αλλά παρακολουθήσαμε πολλές διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Σε προηγούμενα επεισόδια ταξιδέψαμε στο Σορέντο, στην Μελβούρν της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Ένας στόλος 116 ναυτικών από 31 έθνη συγκεντρώθηκε στο Sorrento Sailing Quota Boat Club για να διεκδικήσει διακεκριμένους τίτλους και να βάλει σε μια πορεία την δράση. Στη συνέχεια μετακομίσαμε στις Ελβετικές Άλπεις για το Vanora and Gandhi Wind από το Dakine 2020, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία. Τα βλέμματα όλου του κόσμου της ιστιοπλοείας ήταν στραμμένα στην λίμνη Silva Plana για να γίνουν μάρτυρες κάτι εντελώς νέου. Η πρώτη διεθνής εκδήλωση για την τάξη IQ Foil, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα IQ Foil του 2020. Η προσμονή ήταν μεγάλη για την πρώτη ρεγκάτα με τα νέα εργαλεία, τον νέο εξοπλισμό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και του 2028. Φέτος ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε στο IQ Foil, που είναι πλέον Ολυμπιακό άθλημα, λέει ο Γιακούμπ Ζήμα. Υπάρχει λόγος, θέλαμε να δούμε πώς φαίνεται, ποιος είναι ο στόλος, ποιο είναι το επίπεδο και να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας. Σε προηγούμενο επεισόδιο συνεχίσαμε με περισσότερη ιστιοπλοϊκή δράση από τις τρέχουσες καλύτερες κατηγορίες ιστιοπλοείας των Ολυμπιακών Αγώνων. Σας μεταφέραμε στη λίμνη Attersee της Αυστρίας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2020 Forward WIP, των 49, 49FX και Nacra 17. Αυτό ήταν το πιο συναρπαστικό γεγονός για αυτές τις Ολυμπιακές κατηγορίες και ξεπέρασε τις προσδοκίες όλων. Όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, η περασμένη χρονιά ήταν μια μεγάλη πρόκληση για τους αθλητές που έπρεπε να προγραμματίσουν εκ νέου τις εκστρατείες τους και προσπάθησαν να κερδίσουν το καλύτερο από την δύσκολη κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης σεζόν, ακολουθήσαμε πολλούς κορυφαίους αθλητές για να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή τους, το στόχο τους, την καθημερινότητά τους και να ανακαλύψουμε τις προσωπικότητες πίσω από τους αθλητές. Για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες και πιθανόν για τους επόμενους είναι σίγουρα το Laser που θα ήθελα να δοκιμάσω στην κατηγορία 49, λέει η Βασιλεία Καραχάλιου. Αυτή τη σεζόν ακολούθησαμε την καθημερινότητα της Βασιλείας Καραχάλιου, που είναι δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη του γυναικείου Laser Radial. Στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στην κατηγορία 470, βουτώντας λίγο περισσότερο στη ζωή της Αφροντάιτε Ζέγκερς. Εκτός από την ιστιοπλοεία, η ταλαντούχα Ολλανδή αθλήτρια είχε πολλά άλλα ταλέντα και ενδιαφέροντα. Η ιστιοπλοεία ήταν κυρίως τα Σαββατοκυριακά και μερικές φορές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά το πιάνο ήταν ο κύριος στόχος μου. Ειλικρινά, ποτέ δεν νιώσα με το πιάνο όπως νιώθω με την δουλειά και πολύ περισσότερο με την ιστιοπλοεία. Μπορώ εύκολα να μείνω στο σκάφος για 6 ώρες, να επικεντρωθώ στα κύματα, στην ταχύτητα και με την μουσική μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Όταν δουλεύεις γι' αυτό ως επάγγελμα, γίνεται λίγο διαφορετικό. Το να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου κάνοντας αυτό δεν έβλεπα ότι μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Το 2004 ήμουν 13 χρονών και τότε είδα τη Σοφία Μπεκατόρου και την Εμιλία Τσουλφά να κατακτούν το χρυσό
μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να στέκονται στο βάθρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Αυτή ήταν η πρώτη μου φορά που σκέφτηκα ότι θέλω να είμαι εκεί, θέλω να είμαι σε αυτό το βάθρο. Πήραμε συνέντευξη από τον Βίρονα Κοκαλάνη για να μάθουμε πώς ερωτεύτηκε το windsurfing και ρώτησαμε επίσης τη σύντροφό του για τις γονικές του δεξιότητες, έτοιμος να γίνει πατέρας για δεύτερη φορά. Η σχέση με το windsurfing ξεκίνησε εξαιτίας του πατέρα μου. Έκανε εστίο σαν είδα, ήταν από τους πρώτους windsurfers στην Ελλάδα. Οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο στη Βάλκιζα. Με άφησε εκεί και με ρώτησε τι ήθελα να μάθω. Ιστιοπλοεία ή ιστιοσανίδα. Οπότε αρχικά ήθελα να ξεκινήσω με το Optimist, αλλά ήμουν λίγο ψηλός για την ηλικία μου και μου είπαν να δοκιμάσω το Windsurf. Έτσι ξεκίνησα το Windsurf και λίγο μετά το ερωτεύτηκα. Αφού περάσαμε λίγο χρόνο με τον Βίρονα Κοκαλάνη, στην συνέχεια συναντήσαμε τον Tom Squires, έναν άλλον windsurfer, που προετοιμάζεται για τον ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Ο Βρετανός ιστιοπλοός είναι μαχητής για πολλά χρόνια και παρά τις απογοητευτικές εμφανίσεις το 2017 και το 2018, δεν τα παράτησε. Πίεσε περισσότερο το 2019 και κατάφερε να επιλεγεί για την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων της Μεγάλης Βρετανίας. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ακούγοντας ότι θα επιλεγώ για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας, ήταν ένα τρελό συνέστημα, το ίδιο που δεν είχα ποτέ πριν. Το 17, το 18 και το 19 αποφάσισα να κάνω πράγματα λίγο διαφορετικά, να τα ανακατέψω, να προπονούμαι σε διαφορετικά μέρη με διαφορετικούς ανθρώπους, κάτι που είναι μια πραγματικά μεγάλη πρόκληση, να συνεχίσω λίγο μόνος μου. Όλα αυτά με ενέπνευσαν να συνεχίσω και κατάφερα να επιλεγώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η μεγαλύτερη χαρά είναι όταν λες στους γονείς σου, μόλις είπα ότι έχω κάποια καλά νέα, ότι έχω επιλεγεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό ήταν που χαροποίησε ιδιαίτερα εμένα, αλλά και αυτούς, λέει ο Βρετανός αθλητής στο RSX. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια κατηγορία που θα εισαχθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Το kiteboarding πρόκειται να κάνει τον ντεμπούτο του στους Έλληνους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκε ως δύο από τα 10 ιστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος. Αυτή την εβδομάδα θα κατευθυνθούμε επίσης στην Ιταλική Γένοβα για να επικεντρωθούμε στην κατηγορία L30, η οποία είναι υποψήφια για να γίνει Ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Σε αυτή την μαγευτική πόλη πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτής Θαλάσσης EuroSAF 2020 με μερικούς θρυλικούς ιστιοπλοούς να λαμβάνουν μέρος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από την βαθύτερη λίμνη της Αυστρίας, την λίμνη Traunsee. Η συγκεκριμένη λίμνη στο Ebensee με ορεινό περιβάλλον και γεωγραφικά χαρακτηριστικά παρέχει εξαιρετικές συνθήκες ανέμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο έλαβε χώρα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκύταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite 2020. Ως μία από τις πρώτες κατηγορίες στον κόσμο που ξανάρχισε τους ανταγωνιστικούς αγώνες, πολλά βλέμματα στράφηκαν στους διοργανωτές. Αυτή ήταν μία ευθύνη που δεν την πήραν ελαφρά. Η Ομοσπονδία βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο αγωνιστικό σχήμα των Ολυμπιακών Αγώνων στην λίμνη Traunsee. Σχεδιασμένο για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα, ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τραυματισμού στην πρώτη θέση στον τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει ένα σενάριο του «ο νικητής θα παίρνει όλα» που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Αποδεικνύεται μια καλή κίνηση και βελτιώνεται συνεχώς με τον αγώνα να μην είναι πλέον μια πομπή του τύπου «ακολουθήστε τον ηγέτη, τον leader», αλλά με συνεχείς συναρπαστικές εναλλαγές δυνάμεων.
Νομίζω ότι αυτό το σύστημα δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας την ομάδα που είχε καλή απόδοση τις πρώτες τέσσερις ημέρες τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας ανοιχτό μέχρι τέλους αυτό το πλεονέκτημα, ώστε όλοι να έχουν δικές πιθανότητες να κερδίσουν συνολικά τον τίτλο, αν τα πάνε καλά την τελευταία ημέρα. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα που δεν μπορείς να κερδίσεις πριν ολοκληρωθεί η διοργάνωση, όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας που μπορεί να έχουν ήδη κερδίσει την διοργάνωση από την προηγούμενη ημέρα, κάτι που κρατά αρκετές ομάδες εμπλεκόμενες σε μια στάση αναμονής. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θέλουμε τα έθνη που ενδιαφέρονται να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δικαίους αγώνες και την δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές και τα μέσα ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας. Θα τους δώσουμε μια αναφορά από αυτό το συμβάν. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές πριν από τους Παγκόσμιους Αγώνες Παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει αποδώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο δίκαιος νικητής. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό το σύστημα για τους ιστιοπλοούς από τις ομάδες αλλά και από τους ίδιους και να νιώθουν ότι όποιος κερδίζει είναι άξιος νικητής και όχι να έχει κριθεί αποτύχει. Η νέα μορφή συνδυάστηκε με την ομαδική σκυταλοδρομία, όπου κάθε ομάδα αποτελούμενη από έναν άνδρα και μια γυναίκα αγωνίζεται στην ίδια διαδρομή η μία μετά την άλλη. Η διοργάνωση προσέλκυσε μερικές από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο που ήθελαν να πάρουν τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite. Αυτή η μορφή είναι μια νέα πρόκληση για όλους, τόσο τους αθλητές όσο και τους προπονητές. Είμαι εδώ στην Αυστρία, απλώς προπονώ την ομάδα της Γερμανίας στο Kite Surfing Mixed Relay, το οποίο είναι η νέα Ολυμπιακή διαδικασία και για μένα είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Προσέγγισαν λίγους μήνες πριν για να δουν αν θα μπορούσαν να τους βοηθήσω σε κάποιους αγώνες στρατηγικές και τακτικές, έχοντας την καλύτερη θέση και χειραγωγού με τον ανταγωνισμό και το σύντομο στυλ των αγώνων. Έτσι, προερχόμενοι από το υποβαθρό μου, το κάνουμε πολύ, έτσι είναι αρκετά παρόμοιο και προφανώς αποτυχάνει, οπότε έχω λίγη γνώση γύρω από αυτό. Είναι ένα ήσυχο και δροσερό μείγμα, είναι καλό να το μάθω και για μένα. Αυτή η διοργάνωση ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα, αλλά και για νέες ομάδες να δημιουργήσουν δεσμούς. Οι μεικτές ομάδες είναι ακόμα ένα νέο στοιχείο στον κόσμο των αγώνων kiteboarding. Νέες ομάδες έχουν δημιουργηθεί και νέες προκλήσεις έχουν προκύψει τον τελευταίο χρόνο. Κοιτώντας λοιπόν αυτό, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το μοναδικό άθλημα το οποίο είμαι τυχερός που έχω την αδελφή μου, λέω Τόνι Βόντισεκ, οπότε είμαστε οικογένεια, αλλά ήμασταν οικογένεια από την πρώτη μέρα. Ο πατέρας μου είναι και ο προπονητής μου, οπότε ήταν ένας περίεργος δρόμος από την αρχή, αλλά καταφέραμε να το κάνουμε να λειτουργήσει όπως όλοι. Πέρυσι καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή του kiting και τώρα μισή ομάδα είναι ήδη εκεί και πρέπει απλώς να ανεβάσουμε την άλλη μισή. Και κάπως έτσι πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια κατηγορία που θα εισαχθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι του 2024, στο kiteboarding, και θα ακολουθήσουμε την πιο καυτή δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Ομαδικής Σκυταλοδρομίας Formula Kite για το 2020. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων ημερών της διοργάνωσης, της σειράς προκριματικών, οι 19 ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις στόλους. Οι δύο πρώτοι κάθε στόλου θα προκριθούν στο χρυσό στόλο, ενώ οι υπόλοιποι στον ασημένιο και το χάλκινο. Ολοκληρώθηκαν 7 αγώνες για κάθε στόλο της σειράς των προκριματικών με ελάφρους ανέμους από 8 ως 10 κόμβους κάτω από το πανέμορφο περιβάλλον και την απαράμιλη ηλιοφάνεια. Οι 6 ομάδες που κατάφεραν να προκριθούν στον χρυσό στόλο ήταν και αυτές που θα διεκδικήσουν φυσικά την πρώτη θέση της θέσης του βάθρου και ήταν
κατά σειρά η ομάδα της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Τις επόμενες μέρες γίναμε μάρτυρες των πιο έντονων αγώνων. Το leaderboard ανακατεύθηκε άγωνα με τον αγώνα, καθώς οι 6 ομάδες του Χρυσού Στόλου πάλεψαν για τις 2 πρώτες θέσεις που θα τις έστελναν απευθείας στο μεγάλο τελικό. Την τελευταία ημέρα των πρωταθλημάτων, σε μια σούπερ Κυριακή, έγιναν ημιτελική αλλά και ο τελικός. Οι θέοι του καιρού παρέδωσαν απόλυτα τέλειες συνθήκες με ανέμους 12 έως 14 κόμβους σε συνδυασμό με ένα λαμπερό γαλάζιο ουρανό, ιδανικό για ανταγωνισμό που κόβει την ανάσα. Η δράση ξεκίνησε με 2 ημιτελικούς, όπου 12 ομάδες, 4 από το Χρυσό Στόλο που έχασαν τις 2 πρώτες θέσεις, συν 6 ομάδες από τον Ασημένιο Στόλο και η πρώτη και η δεύτερη από το Χάλκινο Στόλο, είχαν μια τελευταία ευκαιρία για να προχωρήσουν στον τελικό. Με μόνο 2 διαθέσιμες θέσεις και χωρίς καμία απόρριψη, κάθε αγώνας ήταν κρίσιμος. Το βρετανικό ζευγάρι Bridge και Thompson κυριάρχησε στο group, κερδίζοντας κάθε αγώνα. Ενώ στον άλλο ημιτελικό, η ισπανική ομάδα των Clement και Pulido είδε την απόδοσή της να προκρίνεται στον τελικό της διοργάνωσης. Σε ένα τελικό που ο Connor Bainbridge και η Ellie Aldridge χρειάστηκαν μόνο μία νίκη για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης. Και το έκαναν στον πρώτο κιόλας αγώνα. Μια γενναία προσπάθεια από τους Florian Graber και Leonie Meyer δεν μπόρεσε να σταματήσει το βρετανικό ζευγάρι που έπρεπε να αρκεστεί στο ασημένιο μετάλλιο, ενώ το άλλο βρετανικό ζευγάρι, τον Gay Bridge και Katie Thompson, ολοκλήρωσε το βάθρο στην τρίτη θέση. Είναι κάτι που δείχνει πόσο ο στόλος γίνεται όλο και καλύτερος και πόσο κοντά ήταν οι αποστάσεις. Ήταν καταπληκτικό, ήταν υπέροχο να αγωνίζομαι με 3 από τους καλούς μου συντρόφους στον αγώνα και μετά. Ήταν υπέροχο να παρακολουθώ αυτή την διαδικασία. Όπως είπε και ο Κόνορ, είναι όλοι τόσο καλοί που έπρεπε να περάσουν στους τελικούς. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Υπάρχουν αρκετά κορίτσια, οπότε είναι αρκετά διασκεδαστικό. Είναι πραγματικά καλή διασκέδαση. Είναι πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με αυτό που κάναμε στο παρελθόν, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό. Και ξέρετε, είναι πολύ τρομακτικό να βρίσκομαι σε αυτή τη μορφή αγώνα, οπότε ανυπομονώ για περισσότερα γεγονότα. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκηταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Φόρμουλα Κάιτ ολοκληρώθηκε με μια υπέροχη τελετή απονομής βραβείων, όπου οι νικητές παρέλαβαν τα τροπαιά τους με όλους να απολαμβάνουν τις πράξεις που έβαλαν οι διοργανωτές. Αυτά είναι τα τρόπαια λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χρησιμοποίησαμε όλα τα foil, τα βιδώσαμε σε πλατφόρμα αλουμινίου και ήταν μια διαδικασία εξέλιξης από την αρχή του foil του αγώνα μέχρι σχεδόν τώρα. Δεν κόβουμε νέα foil, χρησιμοποιούμε απλά υλικά και τα foil που είναι με ανθρακόνημα για να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε αυτό το έπαθλο, αυτό το τρόπαιο για τους νικητές. Το 2024 όχι μόνο θα δούμε το kiteboarding για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά το L30 είναι επίσης υποψήφιο για να γίνει νέα Ολυμπιακή κατηγορία. Η World Sailing έχει υποβάλει αίτηση για να συμπεριληφθεί το άθλημα ως μέρος των αγώνων του Παρισιού και αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση. Υπάρχει πολύς ενθουσιασμός για αυτό το καινοτόμο νέο σκάφος και το αθλητικό του μέλλον. Παραμένοντας λοιπόν στην τάξη, ας μετακομίσουμε στην πρωτεύουσα της περιφέρειας της Λιγουρίας και στην ιταλική ιστιοπλοϊκή Μέκα, στην Γένοβα. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη φορά που έκανα εδώ στη Γένοβα λίγα χρόνια πριν μια ρεγκάτα 470, λέει η Μαρή Ριού. Είναι πραγματικά καλό μέρος. Χθες ήταν η πρώτη φορά που πλέψαμε στην περιοχή, 20 κόμβους, πραγματικά τέλειες συνθήκες. Ελπίζω και τα offshore που θα ακολουθήσουν να έχουμε καλές συνθήκες, είπε χαρακτηριστικά η 3 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Νάκρα 17.
Αυτή η ιστορική πόλη λιμάνι φιλοξένησε τη δεύτερη διοργάνωση του EuroSAF Mixed Offshore European Championship. Αυτή η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Yacht Club Ιταλιάνο σε συνεργασία με την L30 Class Association και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Το πρωτάθλημα ήταν ένα μέρος του Nastro Rosa Warm Up Series με πολλούς διακεκριμένους ιστιοπλοούς από όλη την Ευρώπη στη Γένοβα, έτοιμους να δοκιμάσουν τον εαυτό τους σε αυτό το νέο άθλημα. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στη Γένοβα, είμαστε εδώ για το ευρωπαϊκό διπλό μικτό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στην Μαρίνα Μιλιτάρη. Αυτό το νέο αγώνισμα έχει συζητηθεί τόσο πολύ για πολύ καιρό στην παγκόσμια ιστιοπλοεία. Φέρνει μεγάλο ενδιαφέρον στα άθλημά μας. Είμαστε εδώ με νέα ομάδες από 9 έθνη, πολλά κορυφαία ονόματα ιστιοπλοείας από τις κατηγορίες των Ολυμπιακών Αγώνων, τους αγώνες ανοιχτής θάλασσας και τους αγώνες σε όλο τον κόσμο. Είναι μια εξαιρετική ομάδα ναυτικών, είναι πολύ ενδιαφέρον για εμάς ως διοργανώτες εκδηλώσεων αυτό το εξαιρετικό μάθημα, το να μιλάμε με όλους για τα αδύνατα και να βελτιώνουμε αυτή τη νέα κλάση. Με πολλά ιστιοπλοϊκά γεγονότα να λαμβάνουν χώρα σε μεγαλύτερες αποστάσεις, η νέα κατηγορία φαίνεται ως μια φυσική προσθήκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αντιπροσωπεύοντας την ιστιοπλοεία σε πολλές πτυχές της. Ωστόσο, οι αγώνες ανοιχτής θαλάσσης είναι ένα εντελώς διαφορετικό αγώνισμα, μια δοκιμασία αντοχής και πλοήγησης, η οποία απαιτεί λίγο διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων από το να πλέει γύρω από τα σημάδια παράκτιας θάλασσας. Νομίζω ότι αυτή η πειθαρχία μπορεί να αλλάξει την ιστιοπλοεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω ότι αυτή η γενναία κίνηση για την ιστιοπλοϊκή κοινότητα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Βλέπω πολλά σημεία και είναι καλά σημεία. Μόλις τελειώσουν όλοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μόνο ένας κλάδος θα συνεχίσει, αυτός θα είναι ο συγκεκριμένος. Οι άνθρωποι στην Αυστραλία θα ξυπνήσουν, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει στην ιστιοπλοεία, θα μπορούν να ακολουθήσουν μόνο αυτή την πειθαρχία. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό που ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα ήταν δυνατό, αλλά για την ιστιοπλοεία μπορεί να είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στη Γαλλία, επειδή η ιστιοπλοεία της ανοιχτής θαλάσσης είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στη Γαλλία, οπότε νομίζω ότι μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη όθηση γι' αυτό. Η διοργάνωση έφερε πολλούς κορυφαίους Ολυμπιονίκες και Volvo Ocean Racers στην αφετηρία στη Γένοβα, όπως Iker Martinez, Marie Diou, Di Cafari και Annemieke Bes. Ο Ολλανδός ιστιοπλοός έχει ήδη όνειρα για την πρόκριση για τέταρτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Μ' άρεσε να ξεκινώ μια Ολυμπιακή εκστρατεία, φυσικά γι' αυτό είμαστε εδώ. Ξεκινήσαμε από την αρχή και πρέπει να βρούμε κάποιους χορηγούς για να ξεκινήσουμε. Σίγουρα είναι κάτι που το θέλουμε. Το σχέδιο λοιπόν είναι να δω πώς θα προχωρήσω. Νομίζω ότι συνδυάζει πολλές από τις ικανότητές μου, λέει Di Cafari, αλλά είναι εντελώς καινούριο για εμένα να συντάσσομαι με μερικούς θρύλους της Ολυμπιακής ιστιοπλοείας και είναι πολύ ιδιαίτερο. Αισθάνομαι λίγο υποπίεση, αλλά είναι η ιστιοπλοεία ανοιχτής θαλάσσης, αυτό που αγαπώ, και η αυξανόμενη κατηγορία ιστιοπλοείας με διπλό χέρι είναι επίσης διασκεδαστική. Ο James και εγώ πλέουμε μόλις αυτό το καλοκαίρι, πολύ περιορισμένες δραστηριότητες λόγω του κορονοϊού, αλλά αυτή η εκδήλωση είναι σε εξέλιξη και πρόκειται να εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία η ομάδα μας. Επομένως είναι μια τεράστια ευκαιρία το πρώτο βήμα για μακρύ δρόμο που ελπίζουμε να είναι το Παρίσι το 2024. Μετά από τρεις ημέρες εξαιρετικής ιστιοπλοϊκής δράσης, ο αγώνας για τον τίτλο κατέληξε σε μια μονομαχία μεταξύ της γαλλικής ομάδας Benjamin Schwartz και Marie Diou εναντίον Iker Martinez και Natalia Via Dufresne. Τελικά η γαλλική ομάδα πήρε τον τίτλο με χρόνο 65 ώρων, 46 λεπτών και 37 δευτερολέπτων. Παραδόξως, έχοντας προηγηθεί σε μεγάλο μέρος του αγώνα, η ισπανική ομάδα δεν πέρασε τη γραμμή του τερματισμού πίσω από τους Γάλλους, καθώς τερμάτισε στη δεύτερη θέση η βελγική ομάδα των Jonas Gergens και Sophie Fagot. Οι Βέλγοι κέρδισαν το ασημένιο μετάλλιο, περνώντας τη γραμμή του τερματισμού 80 λεπτά μετά το γαλλικό δίδυμο.
Και αυτή ήταν η κατάταξη των πληρωμάτων που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το νέο αγώνισμα της ιστιοπλοείας. Έτσι λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να δούμε αρκετά αγωνίσματα και σήμερα. Το 2021 θα είναι ορόσημο για πολλούς αθλητές και έθνη που θέλουν να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις προσπάθειες και να γίνουμε μέρος της σημαντικότερης αθλητικής διοργάνωσης στον κόσμο. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στο Pure Action. Να είστε καλά.

0: Άξιον 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: The camera. Is a liar.
2: Grotesque.
1: It shows everything. It shows nothing.
2: I'm a broken man.
1: It reveals only what we want.
3: Hallelujah!
2: If you were editing this show, how would you tell this story? Oh, this is nice.
4: This is a way to travel.
5: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
1: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
5: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα το οποίο σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή δράση από μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εκδηλώσεις και αυτή την φορά θα βρεθούμε στον κόσμο της ιστιοπλοείας. Μέσα από αυτό το επικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες, νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε μια μεγάλη ποικιλία από ιστιοπλοϊκά αθλήματα, από διεθνείς αγώνες θαλαμυγού και θα σας μεταφέρουμε κάποιες ενέργειες από το kitesurfing και το GC32. Το ταξίδι μας θα ξεκινήσει ακολουθώντας το διάσημο 44 Cup, μια καθιερωμένη σειρά που χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην ιστιοπλοϊκή βιομηχανία. Θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε πρωταγωνιστές των πληρωμάτων και βέβαια να δούμε τι έγινε στους αγώνες. Με την καλή του φήμη, το 44 Cup προσελκύει πολλές μεγάλες ομάδες και ιστιοπλοούς, ανάμεσά τους η Team Aqua και η Team Peninsula Petroleum, που είναι δύο από τις πιο πιστές ομάδες στην περιοδία. Ο τακτικός Cameron Appleton και ιδιοκτήτης οδηγός John Bassadon έχουν πολλές όμορφες αναμνήσεις από τους αγώνες με τα χρόνια να περνούν στην κατηγορία. Τι είναι όμως αυτό που κάνει τόσο δημοφιλές το 44 Cup? Είναι μια εξέλιξη των αγώνων σε αυτό το διάσημο κύπελο που προσελκύει όλους τους ιστιοπλοούς και όπως μας εξηγούν συγκεκριμένα κάθε πτυχή, η ανταγωνιστικότητα, η συντροφικότητα, λέει ο Cameron Appleton, μεταξύ των ομάδων, το ότι κάθε μέρα βγαίνεις έξω και σε πιέζει ο προπονητής σου, μαθαίνεις περισσότερα, μαθαίνεις ακόμα να πλέεις μέσα σε αυτά τα σκάφη μετά από 14 χρόνια. Υπάρχουν ακόμα πράγματα που μαθαίνουμε και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε και γι' αυτό οι αγώνες είναι τόσο δύσκολοι που πρέπει να πιέζεις πάντα τον εαυτό σου. Για μένα ως τακτικό πρέπει να παραμένω πραγματικά συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνω και είμαι συγκεντρωμένος ώστε να μπορώ να βεβαιωθώ ότι θα συνεχίσω να ηγούμε της ομάδας για να αντιμετωπίσω πολύ δυνατές ομάδες, πολύ δυνατά άτομα και πάντα να είναι μια διασκεδαστική πτυχή του ανταγωνισμού που παρέχει αυτή η κατηγορία. Το 2019 ήταν μια καταπληκτική σεζόν για το 44 Cup και την τελευταία διοργάνωση να καθορίζει το πρωτάθλημα. Η Team Aqua και Team Nika ξεκίνησαν το 44 Cup Palma, τον τελευταίο σταθμό της σεζόν, με διαφορά μόλις ενός βαθμού στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Όμως η σεζόν επρόκειτο να αποδειχθεί εκπληκτική και ήταν δεινή και για τους δύο leader. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για την περασμένη σεζόν. Έμεινα ικανοποιημένος με την απόδοσή μας και το πώς τελείωσε η χρονιά. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για εμάς, αλλά ήταν μια εξαιρετική χρονιά από πολλές απόψεις. Επιτέλους, κέρδισαμε το πρώτο μας παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Mastrad. Μια μεγάλη ρεγκάτα. Είναι μια υπέροχη σεζόν, αλλά η τελική εκδήλωση στο Palma δεν πήγε όπως θα έπρεπε. Ήμασταν ένα βαθμό μπροστά από την ομάδα Nika και ήμασταν 5 βαθμούς μπροστά από την Siriev. Οπότε βασικά ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε αυτή η ρεγκάτα ήταν ότι κάποια πράγματα ήταν πλήρως υπό τον έλεγχό μας, αλλά τελικά δεν ήταν και τα πράγματα απλά δεν πήγαν όπως θα έπρεπε. Πρέπει να δημιουργήσεις τον εαυτό σου και να βάλεις τον εαυτό σου σε αυτές τις θέσεις για να πάνε τα πράγματα όπως θέλεις και εμείς δεν το κάναμε στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Η περσινή χρονιά ήταν εξαιρετικά δύσκολη γιατί μέχρι εκείνο το σημείο κάναμε πολύ καλή δουλειά. Όλη τη χρονιά ήμασταν πολύ γρήγοροι στο νερό. Έτσι ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι, αλλά όταν τελειώσαμε θυμηθήκαμε ότι πάντα την τελευταία στιγμή κάτι μπορεί να συμβεί και αυτό δεν πήγε πραγματικά καλά. Και έτσι ήταν το τελευταίο γεγονός για εμάς. Την προηγούμενη σεζόν του 44 Cup ξεκίνησε ένα συναρπαστικό νέο ταξίδι. Ο στόλος φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά από τον παγκοσμίου φήμης προορισμό, τον Super Yacht Marina του Πόρτο Μοντενέγκρο. Ο αγώνας είδε τον Igor Lach και την ομάδα του Siriev να απολαμβάνουν την ασυναγωνιστή συνέπεια όλη την εβδομάδα κερδίζοντας άνετα το 44 Cup Πόρτο Νέγκρο με προβάδισμα 7 βαθμών. Δύσκολη εβδομάδα. Δεν περιμέναμε ότι θα πάμε έτσι όπως πήγαμε, λέει ο Γκορ Λαχ. Ήμασταν εξαιρετικά τυχεροί για το σημερινό αγώνα με τρεις ζεγκάτες και είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι υπέροχο να κερδίζεις εδώ στο Μαύρο Βουνίο. Κατά τη δεύτερη διοργάνωση της σεζόν, το Andris 44 Cup Rovinj, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Κροατία, σημείωσε μερικά συνήθεια αποτελέσματα σε ορισμένες δύσκολες καταστάσεις για την ομάδα. Μετά από πολλές κλειστές μάχες, η Aleph Racing του Hughes Lepic πέτυχε μια ιστορική νίκη. Η γαλλική ομάδα μπήκε στην κατηγορία μόλις πριν από 9 χρόνια και αυτή ήταν η πρώτη φορά που κέρδισαν ποτέ μια διοργάνωση 44 Cup και το έκαναν με τεράστιο προβάδισμα 9 βαθμών. Είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα, νομίζω ότι όλες οι κινήσεις μας όμως ήταν καλές, είχαμε λίγη τύχη, να ξεκινήσουμε γρήγορα και να ξεκινήσουμε με καλό χώρο, μας βοήθησε αυτό, ήταν θέμα εκτέλεση των όσων έμαθα το πλήρωμα όλα αυτά τα χρόνια, είναι καταπληκτικό συνέστημα, μου άρεσε πολύ η κατηγορία, μου άρεσαν τα σκάφη, τα πληρώματα, οι ιδιοκτήτες και αυτή η μορφή. Κατάφερα να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και είναι υπέροχο που το έχω για πρώτη φορά. Αυτά μας είπε ο Hughes Lepic, ο νικητής της διαδικασίας. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είχαν άσχημα γεγονότα στη συγκεκριμένη ρεγκάτα σχετικά με τον νικητή, τον Λεφ. Η νίκη τους ήταν πραγματικά εκπληκτική για να δούμε πώς μετά από τόσα χρόνια ήταν καλά μαζί, αλλά και από πολλές άλλες ομάδες όπως η Νίκα, αλλά και εμάς το CRF, όλους τους διαγωνιζόμενους για τον τίτλο, όλοι δυσκολευτήκαμε. Ήταν μια πολλά υποσχόμενη αλλά και ελαφριά ρεγκάτα. Νομίζω ότι είχαμε λάθος προσέγγιση το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας. Είχαμε λάθος setup, πιθανότατα είχαμε το λάθος μέρος και απλώς τη λάθος προσέγγιση. Ο τρόπος που τοποθετηθήκαμε στην αρχή, ο τρόπος που η γεωγραφική θέση στην πορεία μας πήρε λίγο χρόνο να καταλάβουμε πραγματικά και μετά το εκτελέσαμε όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε. Δεν δείξαμε αρκετή υπομονή και κότσια για να πάρουμε απλώς κάποιες μεγαλύτερες αποφάσεις. Νομίζω ότι όλοι δυσκολεύτηκαν πάντως. Δυστυχώς με τις 44 Class μπορείτε να δείξετε μια διαδικασία διαφορετική, να ρίξετε μια ρεγκάτα, αλλά αυτή δεν θα μετρούσε για εμάς αυτή την σεζόν. Επόμενος σταθμός για το 44 Cup ήταν η σουηδική ιστιοπλοεία, η Μέκα του νησιού Μάρστραντ, και ήταν ο χώρος που φιλοξένησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 44 Cup. Το νησί με το βραχώδες άγριο τοπίο και τις μαγευτικές καιρικές συνθήκες πρόσφερε μια μοναδική εμπειρία στα πληρώματα. Σε αυτή τη διαδικασία η Team Aqua είχε μια καταπληκτική εβδομάδα με τις σταθερές εμφανίσεις της. Διεκδίκησε το 10ο επαιτειακό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με 4 βαθμούς από την ομάδα Νίκα. Η Artemis Racing ήταν ακόμα 4 βαθμούς πιο πίσω, ενώ η ομάδα Sirif, όσο και η Peninsula Petroleum του John Bassantone, τερμάτισαν 1 βαθμό μακριά από το βάθρο, με την ομάδα Sirif να κατακτά την 4η θέση στη γενική κατάταξη. Το πρώτο βραβείο, οπότε νιώθω πολύ καλά με αυτό, λέει ο Chris Bake. Αισθάνομαι λίγο απίθανα, γνωρίζοντας το γεγονός ότι δεν μπόρεσα να πλέψω την Τετάρτη. Ένα από τα μέλη του πλεώματος που ήταν στο τιμόνι δεν τα κατάφερε και χθες ήταν μια καλή μέρα. Πάντως το σκάφος πήγαινε πολύ καλά. Σήμερα ήταν πολύ δύσκολη, πολύ επιπεόλη, πραγματικά αποσπασματική, αλλά δύσκολη μέρα. Το σκάφος όμως πήγε καλά. Η πορτογαλική ιστιοπλοϊκή Μέκα του Κασκάς πραγματοποίησε την προτελευταία διοργάνωση του 44 Cup για τη σεζόν 2019. Για όλη την εβδομάδα όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Team Aqua. Η ομάδα του Chris Bake παρήχε ένα masterclass στους αγώνες RC44 με τερματισμό στο βάθρο σε 8 από τους 12 αγώνες. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 44 Cup εκείνης της σεζόν κέρδισαν τη δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωσή τους σε μια κούρσα στην σειρά, διατηρώντας το γενικό προβάδισμα στο 44 Cup και έτσι την χρυσή διαδικασία στο RC44.
1: Obviously it's you know, the last day's phenomenal.
0: Οι φαινομενικές συνθήκες των τελευταίων ημερών, το σκάφος ήταν καλά στημένο, φαινόταν ότι ήμασταν τυχεροί και αυτό μας βοήθησε. Αλλά συνολικά ήταν μια εκπληκτική ρεγκάτα, τα σκάφη ήταν υπέροχα, οι ομάδες συμμετείχαν και ένιωθαν πολύ καλά. Η πόλη της Πάλμα ντε Μαγιόρκα, που κόβει την ανάσα, γνωστή και ως κορυφαίος προορισμός αγώνων, γιότ της Ισπανίας, φιλοξένησε την πέμπτη και τελευταία διοργάνωση του 44 Cup. Μέχρι αυτή τη διοργάνωση, η Team Aqua και η Team Nika θεωρούνταν οι κορυφαίοι διεκδικητές, ωστόσο αρκετή εμπειρία προερχόμενη από πίσω για την Team Seref, που έπλεε αποτελεσματικά όλη την εβδομάδα, την έφερε να ανέβει στον πίνακα της κατάταξης και να στεφθεί πρωταθλήτρια για το 44 Cup Palma, αλλά και πρωταθλητές στο γενικό σύνολο του 44 Cup. Αυτό είναι υπέροχο, δεν θέλαμε καν να το σκεφτούμε, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων σκαφών και του δικού μας, λέει ο Ιγκόρ Λαφ, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της ομάδας Σίρεφ. Προφανώς όμως αυτό λειτουργήσε τέλεια. Κοιτάζοντας την Πάλμα, που ήταν το χειρότερο αποτέλεσμα της σεζόν και η τελική διοργάνωση, τι πήγε στραβά, πώς συγκεντρώσαμε εκείνη τη σεζόν και με ποιον τρόπο την βαθμολογία, ήταν πολλά πράγματα. Πιθανώς μερικές φορές δεν ξεκινήσαμε στη σωστή θέση στη γραμμή εκκίνησης, δεν αναγκαζόμασταν σε μία από τις γωνιές των άκρων, μείναμε πολύ στη μέση μερικές φορές, είχαμε μερικά ατυχή περιστατικά και ήμασταν εκτός ελέγχου. Μετά είχαμε τα άλλα μέλη του στόλου, όπου ευθυγραμμίζεται στον στόλο σε στιγμές που δεν μπορείς ποτέ να κάνεις τυροπλοεία. Αυτό δεν είχε προγραμματιστεί ποτέ για εμάς, αλλά δεν βρεθήκαμε ποτέ σε σωστή θέση σε αυτή την πορεία και ήταν απλώς κάτι με το οποίο αγωνίστηκα. Είχαμε μερικά περιστατικά, όπως είπα, για τα οποία πληρώσαμε ακριβά το κόστος των λαθών που έγιναν. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το 44 Cup με αυτόν τον τρόπο και με την ομάδα Σέριφ να κατακτά τον γενικό τίτλο της σεζόν. Το 2020 είναι σίγουρα μια χρονιά που όλοι θα θυμόμαστε για πάντα. Ο ιός COVID-19 έχει αλλάξει την ζωή όλων μας, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών, που έχουν βιώσει μια άνευ προηγουμένου αλλαγή στην καθημερινότητά τους. Ο κορυφαίος kite faller, ο Florian Graber, περνάει κανονικά το χρόνο του πετώντας σε όλο τον κόσμο, αγωνιζόμενος στα κορυφαία γεγονότα στον πλανήτη. Είναι μια διαδικασία που την ακολουθεί χρόνια, αλλά λόγω του κορονοϊού έπρεπε να βάλει μια ανωτελεία στην προσπάθειά του. Αυτή τη στιγμή έχουμε διαφορετική κατάσταση με την προπόνηση λόγω του COVID-19. Η ζωή μου δεν άλλαξε όμως τόσο πολύ. Φυσικά έχασα το ταξίδι, αλλά στο σπίτι ήμασταν αρκετά τυχαίοι στην περιοχή. Δεν ήταν πολύ δύσκολο να πάμε έξω και να κάνουμε την άσκησή μας. Θα μπορούσα ακόμα να πάω και στην λίμνη. Δεν απαγόρευσαν το kitesurfing γιατί είναι μοναχικό σπορ. Μόλις βρεθείς στη λίμνη, μόλις μπεις στο νερό και μετά πας σπίτι αφού τελειώσεις, είναι μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις και ήταν όλα καλά. Κάνω επίσης την πρακτική μου αυτή τη στιγμή για fly surfer στο kiteboarding. Αντί να πάω στο γραφείο, δούλευα από το σπίτι. Έτσι δούλευα από τον φορητό υπολογιστή, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες μπορούσα να επιστρέψω στο γραφείο μόλις για 3 ή 4 ημέρες την εβδομάδα. Μου άρεσε επίσης να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου στο σπίτι, νομίζω ότι δεν με είδαν τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια, οπότε είχε και κάποιες θετικές πλευρές. Για όλους τους ιστιοπλούς, η σύνδεση που έχουν με το νερό και με το άθλημά τους είναι κάτι που συχνά δεν μαθαίνεται, είναι έμφυτο. Ο Γκρούμπερ είναι τυχερός σε αυτό, ζει πολύ κοντά σε λίμνη, δίνοντάς του την ευκαιρία να πάρει λίγο καθαρό αέρα και να ξεκουραστεί μετά από έντονους μήνες ανταγωνισμού πριν αρχίσει η διαδικασία του lockdown. ήταν κάτι που του άλλαξε τα σχέδια φυσικά και τον έφερε σε μια άλλη λογική. Δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουμε αυτή τη στιγμή, αλλά το καλό είναι ότι έχουμε ακόμα νερό στο σπίτι. Αν ζούσα κάπου χωρίς ευκαιρίες foiling, νομίζω θα τρελαινόμουν. Είχα ακόμα λίγο χρόνο στο νερό, είχα να κάνω σπουδές για το πανεπιστήμιο και τη δουλειά μου, οπότε το κεφάλι μου ήταν επικεντρωμένο σε κάποια άλλα πράγματα. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ήθελα να μειώσω τους διαγωνισμούς μου ούτως ή άλλως, γιατί είχα πολλές διοργανώσεις, αλλά δεν ήταν ποτέ δυνατό. Κάθε φορά που βλέπετε ένα γεγονός στο ημερολόγιο, σκέφτεστε, εντάξει, ας κλείσουμε τις πτήσεις και να είμαστε έτοιμοι. Έτσι αυτή τη φορά δεν έχω την ευκαιρία να κλείσω τίποτα. Είναι καλό για το σώμα και την νοοτροπία να έχουμε μια εύκολη σεζόν για να είμαστε πιο έτοιμοι το 2021. Το μέλλον του kiteboarding είναι πολύ συναρπαστικό. Έχοντας εξασφαλίσει τη θέση του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, θα είναι ένα από τα 10 εστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος στο Παρίσι. Αναβάτες όπως ο Γκράμπερ δεν θα μπορούσε να είναι πιο ενθουσιασμένος από αυτή την εξέλιξη. Εμείς οι Kite Surfers παλεύουμε ήδη αρκετό καιρό για να είμαστε μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων. Όταν πέρασαμε στους πίνακες των αγώνων, στις ανίδες foiling και όλα έγιναν ακόμα πιο γρήγορα, ήταν μια ευκαιρία να αναπτυχθούμε ως άθλημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε εκεί. Ειδικά για μένα, νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο, ήρθε ο καιρός, και θα έρθει σύντομα, όχι πολύ αργά, να έχω την ευκαιρία να λάβω μέρος. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα έρθει σύντομα το 2024 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, στην θάλασσα της Μασσαλίας, και ανυπομονώ γι' αυτό. Το άθλημα του kiteboarding γίνεται όλο και πιο δημοφιλές μεταξύ των νεαρών αθλητών και η εξέλιξή του με τα χρόνια έχει δει περισσότερους επαγγελματίες αναβάτες, υψηλότερα πρότυπα και πιο ανταγωνιστικές διοργανώσεις. Κάτι που σαφώς βοηθάει και την εξέλιξη του αθλήματος. Το άθλημα άλλαξε αρκετά στο παρελθόν. Στο μέλλον πιστεύω ότι δεν θα είναι απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο και θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό. Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ. Βγαίνοντας από το νερό, όταν είσαι σε τέτοια κατάσταση, πρέπει να πάει να κάνεις μια εξέταση αίματος και δεν ήταν τόσο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει εκεί ένας τύπος που σε παίρνει από το νερό.

0: It's gonna be exciting.
1: Αυτή η τεχνολογία foiling δεν είναι μόνο για χαρταετούς. Τα τελευταία 10 χρόνια περίπου η ιστιοπλοεία έχει επίσης αξιοποιήσει τις ταχύτητες που μπορούν να επιτευχθούν μέσω του foiling, όπως οι αναβάτες foiling που απολαμβάνουν την οδήγηση στα κύματα. Οι ιστιοπλόοι στην αγωνιστική περιοδία GC32 λατρεύουν επίσης να διασχίζουν τις θάλασσες και την τελική ταχύτητα. Τα τελευταία χρόνια το GC32 Tour μας χάρισε πολλές εκπληκτικές στιγμές με τις υπερσύγχρονες υπτάμενες μηχανές να πετυχαίνουν μερικές απίστευτες ταχύτητες. Και εδώ είναι μερικά από τα highlights. Η πρώτη σεζόν της Red Bull Sailing ως μέρος του GC32 Racing Tour ήταν σημαντική. Κατέλαβαν την τρίτη θέση στο βάθρο του πρωταθλήματος, αποδεικνύοντας ότι ξέρουν να πετούν και στο νερό. Η Red Bull Sailing και η Oman Air είχαν πολλές θεαματικές στιγμές την περασμένη σεζόν, αποδεικνύοντας ότι πρέπει να θεωρούνται μεταξύ των καλύτερων ομάδων του στόλου. Η τεχνική τους για το foiling jib στην Ρίβα προκάλεσε δέος. Και κάποια από αυτά τα πλάνα όντως είναι εντυπωσιακά για τον τρόπο που οδήγησαν. Όταν πετάς πάνω από το νερό με κορυφαίες ταχύτητες, δεν είναι στιγμή να χάσεις την συγκέντρωσή σου. Οποιοδήποτε ελαφρύ σφάλμα μπορεί να οδηγήσει σε αυτό. Εδώ το πρώιμο μπάνιο για όλο το πλήρωμα. Κάτι βέβαια που δεν είναι και ότι καλύτερο, αντιθέτως. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32 ήταν κάτι περισσότερο από ένας απλός αγώνας. Ήταν σαν ένα φεστιβάλ με πολλούς θαυμαστές και μερικούς από τους κορυφαίους ιστιοπλοούς να συγκεντρώνονται εκεί για να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Όταν ξεκινάει ένας αγώνας και όλα τα καταμαράν πετούν πάνω από την θάλασσα με κορυφαίες ταχύτητες, τότε σίγουρα ξέρετε ότι είστε σε μια θεαματική ημέρα ιστιοπλοείας. Το GC32 Riva Cup στην Ιταλία ανταποκρίθηκε σε αυτές τις προσδοκίες και με το παραπάνω. Η ομάδα Zulu κέρδισε το Owners Driver Trophy 2019, έχοντας ανέβει στο βάθρο στον τελικό αγώνα στο Oman με τον υψηλότερο τερματισμό της σεζόν. Στο νούμερο 4 εστιάζουμε στο έμπειρο πλήρωμα της Oman Air στο χρόνο τους για το GC32, το 38ο Copa del Rey Mapfre. Η τεχνική τους ήταν εξαιρετική. Ο τελευταίος αγώνας στο GC32 Riva Cup ήταν αποκαρδιωτικός. Η ομάδα Oman Air είχε 5 βαθμούς προβάδισμα έναντι της Αλίκνη, αλλά στον τελευταίο αγώνα τερμάτισε στην 6η θέση και Αλίκνη πρώτη. Ως εκ τούτου ήταν ισόπαλοι στα σημεία, αλλά στο Tour, στο tie break, αποφασίζονται στην τελική θέση του αγώνα, παραδίδοντας έτσι στο GC32 Riva Cup στην ελβετική ομάδα. Η ομάδα Λίγνη ήταν αυτή που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Το 2019 ήταν μια χρονιά ορόσημο για το GC32 Racing Tour, καθώς συγχωνεύτηκε με τις ομάδες GC32 από την σειρά Extreme Sailing. Κορυφές ομάδες όπως η Λίγνη, η Oman Air, η Red Bull αλλά και η China One μπήκε στην διαδικασία, μπήκε στην κατηγορία, κάνοντας το σιρκουί πιο δυνατό από ποτέ. Οι ομάδες Extreme Sailing Series που συμμετέχουν στο Racing Tour GC32 έφεραν σίγουρα μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στο Tour. Υπάρχουν ομάδες που εντάχθηκαν στις ομάδες μας πραγματικά υψηλού επίπεδου, όπως η Αλίκνη, η Oman Air και η Red Bull, και έχουν μερικούς από τους καλύτερους ιστιοπλοούς στον κόσμο σε αυτές τις ομάδες. Έτσι αυτό ανέβασε αρκετά το επίπεδο του Tour. Ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικό. Ήταν ωραίο να το δω, αλλά συγχρόνως ήμουν χαρούμενος που μπορούσαμε να κρατήσουμε τις παλαιότερες ομάδες οδηγών από το παρελθόν του Tour και έτσι κρατήσαμε αυτό τον ειδικό συνδυασμό του Tour μεταξύ των επαγγελματιών και ερασιτεχνών ή των ιδιοκτητών οδηγών. Και τι είδαμε στην πραγματικότητα, ότι όλοι άρχισαν να απλώσουν.

δουν ακόμη καλύτερα και το επίπεδο ανέβηκε. Τώρα το tour είναι πραγματικά ανταγωνιστικό. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Αλιγνή, η διάσημη ελβετική ομάδα, η οποία ήταν αίτητη το 2019 κυριαρχώντας στην σκηνή του G-SYNC 32 Racing Tour. Κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Λάγος της Πορτογαλίας και συνέχισε να σηκώνει το τρόπαιο της περιοδίας. Άξιοι νικητές με τον Άρνοντ Ψαροφάγης να είναι ο καπετάνιος της υπόθεσης. Η Αλίγνη είναι μια πολύ εμπειρή και πολύ ταλαντούχα μαζί εδώ με μας ομάδα. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Το κλειδί της επιτυχίας είναι οι ίδιοι άνθρωποι, πολύ καλοί ιστιοπλοοί μαζί. Δουλεύουν μαζί και αυτό έκανε μια όμορφη επιτυχία για το 2019 με την κατάκτηση από τη μία πλευρά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και από την άλλη ολόκληρου του γύρου. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώσαμε και αυτό το επεισόδιο Pure Action με αρκετή δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Μείνετε κοντά μας για περισσότερη αδρεναλίνη και γεμάτη δράση περιπέτεια στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε καλά!

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: Οι μάχες του Καραμπάου Καπ συνεχίζονται και η Chelsea μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο να την κατακτήσει. Οι μπλε του Λονδίνου θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί σε ένα μάτς που είναι το απόλυτο φαβόρι. Απέναντί τους η Λούτον, ομάδα της τρίτης κατηγορίας που ταξιδεύει για την έκπληξη. Chelsea Λούτον. Για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Την 5η στις 9.30 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στο τηλεοπτικό μαγκαζίν όπου σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει τους χαρακτήρες από τον γεμάτο δράση κόσμο των υπαίθριων σπορ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα πολλά ενδιαφέροντα μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα. Γιατί γεμίζοντας τη ζωή μας με περιπέτεια, μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες να μοιραστούμε και αυτό θα μας μεταφέρει το show των υπαίθριων σπορ. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε σε αρκετά μέρη του κόσμου. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στην χώρα της Μαλαισίας για να εστιάσουμε στο North Face Malaysia Mountain Trail Festival. Αυτός ένας σπάνιος αγώνας που αξιοποιεί μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια της Μαλαισίας θα έρθει δυναμικά και θα συγκεντρώσει αθλούμενους από όλο τον κόσμο. Μένοντας ανατολικά, θα ταξιδέψουμε στη συνέχεια στην Ταϊβάν, σε έναν παγκοσμίου φήμης ποδηλατικό προορισμό, προκειμένου να μάθουμε περισσότερα για το Taiwan King of the Mountain. Κάθε χρόνο, το τοπικό γεγονός δίνει σε επαγγελματίες, ποδηλάτες και ερασιτέχνες την ευκαιρία να δοκιμάσουν τον εαυτό τους πάνω από 11.000 πόδια αναρρίχησης. Μετά από αυτό θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα για να ακολουθήσουμε ένα από τα πιο καλά καθιερωμένα φεστιβάλ αναρρίχησης, το αποκλειστικό Κάλυμνος Climbing, και θα επισκεφθούμε την Ντόχα του Κατάρ, μια πόλη που φημίζεται για τη μοναδική ατμόσφαιρά της, το πρώτο γεγονός του παγκοσμίου κυπέλου FIA για Rally Cross Country, το Manatech Qatar Cross Country Rally. Ήταν απλά εκπληκτικό και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από την Μαλαισία και την πόλη Taiping στην πολιτεία Perak. Τα υπέροχα δάση, οι ζούγκλες, οι δρόμοι και ο πολιτισμός της Taiping συνδυάζονται άψογα, προσφέροντας μια υπέροχη διαδρομή αγώνων για τους αθλητές που συμμετέχουν στο North Face Malaysia Mountain Trail Festival του 2019. Ένας αγώνας που περιλάμβανε μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια της Μαλαισίας. Η Μαλαισία έχει 14 πολιτείες. Το Perak είναι μία από αυτές και η Taiping εδρεύει στην πολιτεία της δυτικής πλευράς της Χερσονήσου της Μαλαισίας. Βασικά, όταν έρθει κάποιος στο Taiping, μπορεί να απολαύσει το τοπίο, το έδαφος, το υπέροχο φαγητό, την ιστορία της πόλης, ενώ μπορεί να δει και πολλά κοιμήλια στην πόλη. Η Μαλαισία είναι απλώς μια πολυφυλετική χώρα, επομένως έχουμε υπέροχο φαγητό, ειδικό κινέζικο και μαλαισιανό φαγητό. Πρέπει να δείτε πως αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας και αυτή είναι ακριβώς η ομορφιά της Μαλαισίας. Συνδυάζοντας τον εξαιρετικό ανταγωνισμό και το έδαφος που μας προμηνεί για μια τέτοια διαδικασία, αλλά και το μοναδικό τοπικό τρόπο ζωής, το Taiping έδωσε το φινάλε της σεζόν για το Asia Trail Master Championship, μια σειρά που λαμβάνει μερικές από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες στην Ασία, χαρακτηρίζοντας τους αθλητές για την δυναμική τους και χαρίζοντάς τους αξέχαστες στιγμές. Γιατί Taiping πιστεύω ότι είναι το πλήρες πακέτο, δεν μιλάμε μόνο για μονοπάτι για τρέξιμο, οι δρομείς έρχονται εδώ και τους αρέσει που έχουν ωραία μέρη για να μείνουν, ωραίο φαγητό, τους αρέσει το τοπίο, οι άνθρωποι. Στο Taiping αυτό μόνο του σημαίνει ειρήνη. Είναι ένα ειρηνικό τοπίο, ουσιαστικά γαλήνιο. Ως το φινάλε της σεζόν του Asia Trail Master Championship, το φετινό φεστιβάλ North Face Malaysia Mountain Trail συγκέντρωσε περισσότερους από 2.100 δρομείς από 35 χώρες, όλοι για να διαγωνιστούν με το σύνθημα του αγώνα. Μια πρόκληση που θα δοκιμάσει ακόμη και τους πιο έμπειρους δρομείς του κόσμου. Το μότο μας είναι ότι θα χάσετε το μυαλό σας, θα ανακαλύψετε όμως την ψυχή σας.
Ξέρουμε ότι έχουμε μια πολύ τεχνική πορεία. Δεν θα είναι ο πιο δύσκολος αγώνας εδώ στη Μαλαισία, αλλά ταυτόχρονα δεν θα είναι και πιο εύκολος. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα σας δώσουμε την πρόκληση, μια πρόκληση που σίγουρα θα σας κάνει να χάσετε το μυαλό σας και να ανακαλύψετε την ψυχή σας. Η φύση, η πρόκληση, ο ανταγωνισμός και ο πολιτισμός συνδυάζονται τέλεια, προσελκύοντας περισσότερους από 30 elite δρομής Ultra Trail από όλο τον κόσμο για την επιδίωξη του τίτλου TNF-MMTF. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός, αλλά πριν μάθουμε ποιος στέφθηκε πρωταθλητής Ασίας του Trail Master του 2019, θα δούμε την όλη διαδικασία που προηγήθηκε. Το Taiping και το Spritzer Eco Park ήταν έτοιμα για να φιλοξενήσουν τη μεγάλη εκδήλωση. Σε ορταστική ατμόσφαιρα, δρομείς παρατάχθηκαν έτοιμοι για να πάρουν την απόσταση που διάλεξαν. Είτε 85, 55, 25, είτε 13 χιλιόμετρα, για να μοιραστούν αυτή την εμπειρία ζωής. Την προηγούμενη μέρα του αγώνα υπήρχε ευκαιρία για όλους να γνωρίσουν λίγο καλύτερα. Το χωριό αγώνων στο Spritzer Eco Park καλωσόρισε τους αθλητές με την ατμόσφαιρα που επικράτησε και επέτρεψε στους δρομείς να χαλαρώσουν πριν συγκεντρωθούν στο κύριο γεγονός. Για πολλούς η ψυχική προετοιμασία είχε ξεκινήσει πολλές εβδομάδες πριν. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, καθώς αρκετοί από τους αθλητές ήταν έτοιμοι να τρέξουν για περισσότερες από 20 ώρες συνεχόμενα στα 84 χιλιόμετρα. Διοργανώθηκε έτσι μια τέλετη έναρξης, υποδοχής με τους ήχους των παραδοσιακών οργάνων για τους αγωνιζόμενους και ακολούθησε η παρουσίαση ορισμένων από τους κορυφαίους αθλητές επί σκηνής. Και έτσι πήγαμε στην αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση αυτού του συναρπαστικού αγώνα στις 6 το πρωί, ο πιο αναμενόμενος αγώνας των 84 χιλιόμετρων με χρονικό όριο 28 ώρων επρόκειτο να ξεκινήσει και η αγωνία ήταν μεγάλη. Είμαστε έτοιμοι και είμαι έτοιμος για το καλύτερο μέρος αυτού του αγώνα. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που μπορώ να το κάνω. Θα χάσετε το μυαλό σας, θα ανακαλύψετε την ψυχή σας. Αυτό είναι άλλωστε και το σύνθημα. Ο αγώνας ήταν σε εξέλιξη, με τα μονοπάτια της Μαλαισίας να είναι έτοιμα να δοκιμάσουν τους δρομείς σε 5.290 μέτρα υψόμετρο για αυτή την απόσταση. Με μια ισχυρή όθηση από την αρχή, οι David Simbad και Alessandro Serpa ήταν η πρώτη ομάδα με τον Ιταλό να προηγείται για ένα μεγάλο μέρος του αγώνα. Ο πολύ έμπειρος Ιάπωνας Χισάσι Κιταμούρα και ο Δανός Κρίστιαν Γιόργενσεν έμειναν πολύ πίσω, κάνοντας έτσι τον στόχο του Σέρπα ακόμα πιο δύσκολο. Στις γυναίκες, η Βερόνικα Βανταβίγκοβα πίεζε δυνατά, προκαλώντας διπλά τους ταχύτερους άνδρες. Με την διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη, ήδη από τα πρώτα χιλιόμετρα η κούραση ήταν δεδομένη σε αυτή την δύσκολη διαδρομή. Με τον David Simbad που βρισκόταν στην τέταρτη θέση όταν τραυματίστηκε στο γόνατο λίγο μετά από το 60 χιλιόμετρο. Έπρεπε να εγκαταλείψει τον αγώνα για την ασφάλεια και το μέλλον του που έχει πρόπτικες. Με τον υπερασπιστή λοιπόν πρωταθλητή του τίτλου εκτός κάδρου, ο αγώνας πήρε φωτιά. Έτσι τέλος, ο Κρίστιαν Γιόργενσεν ήταν αυτός που κέρδισε τον τίτλο του The North Face Malaysia Mountain Trail Festival του 2019. Ο Δανός δρομέας κατέκτησε την νίκη μετά από 10 ώρες 22 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Ο Αλεσάντρο Σέρπα τερμάτισε δεύτερος και ο Χισάσι Κατιμούρα στην τρίτη θέση, ολοκληρώντας το βάθρο των ανδρών. Ο Αυστραλός Τζον Έλις βρέθηκε εκτός των θέσεων του βάθρου,
αλλά τα αποτελέσματα στους 9 αγώνες που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της σεζόν τον οδήγησαν να στέφθει πρωταθλητής Ασίας Trail Master 2019. Είναι όμορφο όταν ο ήλιος ανατέλει, μπορείτε να ακούσετε το δάσος να ξυπνά, όλους τους ήχους, από όλα τα ζώα και τα αριάκια, και όλα αυτά είναι απλά μια υπέροχη εμπειρία. Και τότε προφανώς είναι ένας πολύ οργανωμένος αγώνας και εδώ η διαδρομή ήταν πολύ καλή, προφανώς πολύ δύσκολη, και αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι μπορείς να οθήσεις το σώμα σου στα άκρα, έχεις το σωστό μυαλό για να το κάνεις. Στη γυναικεία κούρσα έπρεπε να παίξουν όλοι με όλους για τον αγώνα για το συνολικό τίτλο Asia Trail Master Championship, με τρεις γυναίκες να είναι οι εκλεκτές για το στέμμα της πρωταθλήτριας. Όμως ήταν η Σλοβάκα Βερόνικα Βανταβίκοβα που πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού και σφράγισε έτσι τον τίτλο στο The North Face Malaysia Mountain Trail Festival, αλλά και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στο Asia Trail Master. Η Κινέζα Γουέν Φέι Ξή ήρθε δεύτερη και η Ασούκα Νακαγίμα στην τρίτη θέση από την Ιαπωνία. Είμαι πολύ χαρούμενη, όλα πήγαν καλά. Το πιο σημαντικό πράγμα ήταν να μην νιώσω πόνο στο γονατό μου. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ανησυχία μου, αλλά μετά το απόλαυσα πραγματικά. Νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος αγώνας μου φέτος. Ο συνδυασμός του καιρού, όχι πολύ ζεστός, όχι πολύ βροχερός, όχι πολύ λασπωμένος. Μου άρεσε πολύ η ζούγκλα, η αναρρίχηση, αλλά ένιωσα δυνατή στην ανάβαση, οπότε μου άρεσε πολύ και σε αυτή τη διαδικασία. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο εμφαντικός αγώνας στη Μαλαισία. Επιστρέφοντας στη δράση, μετακομίζουμε στην Ταϊβάν, ένα μέρος με μεγάλη αθλητική κουλτούρα και έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για τους λάτρεις της ποδηλασίας. Το νησί μπορεί να επιρεφανεύεται για τους υπέροχους παιδινούς και ορεινούς δρόμους που προσφέρουν στους ποδηλάτες τις τέλειες συνθήκες για οποιαδήποτε πρόκληση με τους δύο τροχούς. Ως ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες στον κόσμο, πολλοί ποδηλάτες έχουν ονειρευτεί να κερδίσουν τον βασιλιά της Ταϊβάν του βουνού. Διοργανώνονται από την Ομοσπονδία Ποδηλασίας της Ταϊβάν με στόχο να μοιραστούν τους καλύτερους προορισμούς ποδηλασίας με την ποδηλατική κοινότητα σε όλο τον κόσμο. Το Taiwan.com είναι ένας αγώνας δρόμου 105 χιλιόμετρων και θεωρείται ως μία από τις πιο δύσκολες μονοήμερες προκλήσεις ποδηλασίας στον κόσμο. Αυτός ο εμβληματικός αγώνας αναρρίχησης λόφων είναι διάσημος για την πρόκλησή του, καθώς οι δρόμοι ανεβαίνουν από τα καταγάλανα νερά του Ειρηνικού ωκεανού σε κυριολεκτικά μία συναρπαστική βουνοκορφή 3.275 μέτρων. Δεν ήξερα πραγματικά τι να περιμένω, είπαν ότι θα είναι δύσκολο και όμορφο, και ήταν όμορφο. Φυσικά ενώ ανεβαίνεις σε ανηφόρα, δεν βλέπεις πολλά, ειδικά στο τελευταίο μέρος. Ήταν ως επιτοπλίστων δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά είναι μια εξαιρετική εμπειρία. Κάθε χρόνο αθλητές παγκόσμιας κλάσης, όπως ο πρώην νικητής του Giro d'Italia και του Tour de France, ο Vincenzo Nibali, ο οποίος ήταν διάσημος για την αναρρίχησή του, έρχονται να ανταποκριθούν στην πρόκληση. Μαζί με τους επαγγελματίες είναι πολλοί ξένοι λάτρεις και ενθουσιώδεις ντόπιοι ποδηλάτες, αυτοί που συμμετέχουν στον αγώνα. Αν σας αρέσει να είστε ειδικός στην αναρρίχηση σε βουνό με ποδήλατο, τότε αυτός είναι ο αγώνας για εσάς. Η κουλτούρα του ποδηλάτου στην Ταϊβάν έχει αυξηθεί ορατά χρόνο με το χρόνο. Το νησί αποτελείται από πάνω από 200 βουνοκορφές με πάνω από 10.000 πόδια αναρρίχησης. Πολλοί από τους ποδηλάτες συνδυάζουν τη συμμετοχή τους στο κομ της Ταϊβάν με την ευκαιρία να ανακαλύψουν περισσότερα από τα εκπληκτικά τοπία της χώρας.
Αυτή είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι εδώ. Κάθε φορά που επιστρέφω συνεχίζω να μαθαίνω όλο και περισσότερα. Υπάρχουν τόσα πολλά υπέροχα μέρη για οδήγηση, οπότε αυτή τη φορά ήρθα λίγο νωρίς και είχα μερικά πράγματα και απολαυστικές βόλτες να κάνω. Συνεχίζω να συναντώ όλο και περισσότερους ανθρώπους. Η πρώτη διοργάνωση για το 2020 πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο και αρκετά δεν έχουν έρθει ακόμα, με όλα τα κορυφαία ονόματα της ποδηλασίας να περιμένουν το Made Event τον Οκτώβριο. Όταν ακολουθείτε τροχούς, το περιβάλλον ξεθοριάζει και το γεωγραφικό ανάγλυφο είναι τεράστιο. Από πτώσεις βουνών, από τομές περικοπές δρόμων, μέχρι δασικές πλαγιές που υψώνονται κατευθείαν στα σύννεφα, κάνοντας την ποδηλασία της Ταϊβάν και τον διαγωνισμό γνωστό σε όλο τον κόσμο. Η ΚΟΜ είναι σίγουρα εμπειρία που γίνεται μια φορά στην ζωή. Και όσοι την έχουν βιώσει, σαφώς θα έχουν να την θυμούνται για πάντα. Μένουμε στα μεγάλα υψόμετρα από τα καταπράσινα βουνά της Ταϊβάν. Κινούμαστε στις ελληνικές απότομες πλαγιές στην Κάλυμνο. Το νησί που βρίσκεται στην νότιο-ανατολική πλευρά του Αιγαίου είναι διάσημο στους τουρίστες, αλλά είναι και αγαπητό στους ορειβάτες σε όλο τον κόσμο, καθώς το άγριο τοπίο του, οι απόκριμνες πλαγιές και οι απόκριμνοι βράχοι παρέχουν την τέλεια ευκαιρία σε εκατοντάδες λάτρεις των σπορ να αναρριχηθούν στα βουνά. Αυτός ο παγκόσμιος προορισμός αναρρίχησης έχει σχεδόν 2.500 καλά εξοπλισμένες διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης και κολοσσία ποσότητα βράχων που πρέπει να ακολουθήσετε. Η μεγάλη ποικιλία ποιοτικών βράχων υπόσχεται σε πολλούς μια μοναδική στιγμή για κάθε ορειβάτη που θέλει να προκαλέσει τον εαυτό του. Κάθε χρόνο σε αυτό το όμορφο νησί πραγματοποιείται το Κάλυμνος Climbing Festival. Τώρα, στο 13ο έτος της, είναι μια σημαντική ημερομηνία στο παγκόσμιο αναρριχητικό ημερολόγιο για αυτή τη διοργάνωση. Πρωταρχικός στόχος ήταν και είναι η προβολή του ελληνικού θεματικού τουρισμού, η επέκταση της τουριστικής περίοδου και η διασφάλιση της τοπικής ανάπτυξης. Ο Γιώργος Χατζημάλης μας λέει ότι αυτό που είναι μοναδικό στο φεστιβάλ είναι η εκπληκτική συγκέντρωση ορειβατών από όλο τον κόσμο. Έχουμε πολλούς πολιτισμούς μαζί εδώ και όλοι μαζεύονται για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να κάνουν νέους φίλους, να σκαρφαλώσουν μαζί και γενικά να περάσουμε υπέροχα. Το Κάλυμνος Climbing Festival προσελκύει πολλούς επισκέπτες που διαγωνίζονται, προπονούνται και βρίσκουν ευχάριστο αγαπημένο τους χόμπι, αλλά δεν είναι μόνο η αναρχητική δράση που τους ελκύει. Αυτό το φεστιβάλ είναι κάτι περισσότερο από ανταγωνισμός. Είναι μια κοινότητα. Ξεκίνησα την αναρρίχηση πριν από περίπου 10 χρόνια. Νομίζω ότι έψαχνα για απλώς ένα νέο πάθος και σίγουρα έγινε ένα από τα μεγαλύτερα πάθη μου. Νομίζω ότι ανεβαίνοντας λόγω της κοινότητας των ανθρώπων, απλώς προσπαθώ να συμβαδίσω ως νεαρός σε αυτή τη διαδικασία. Στην τελευταία διοργάνωση του Κάλυμνος Climbing Festival, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία επίσης να γνωρίσουν μερικά μοναδικά γεγονότα που τους βοήθησαν να συνδυάσουν την αναρρίχηση με τις διακοπές. Οι οπτικοακουστικές παρουσιάσεις κορυφαίων αθλητών έδωσαν έμπνευση και χρήσιμες συμβουλές σε ερασιτέχνες αθλητές, ενώ ένας περίπατος με βότανα επέτρεψε σε όλους να εξερευνήσουν μερικές από τις κρυμμένες ομορφιές του νησιού και να ρίξουν μια ματιά σε ποια φώτανα μπορούν να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Μπορείτε να πάτε ταξίδι με το σκάφος, να παρακολουθήσετε αυτό το περίπατο με τα βότανα ή να περπατήσετε μέχρι την κορυφή να γίνετε μέρος της οικογένειας. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης εκδήλωσης, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το νησί σε μια ημερήσια κρουαζιέρα. Οι ορειβάτες συνδυάζουν το ταξίδι τους με διαλύματα κολύμβησης και φυσικά σόλο στα βαθιά νερά στο βαθύ φιόρδ.
Νομίζω ότι το solo, το soling δηλαδή στο νερό, έχει λίγο περισσότερη ελευθερία, περισσότερη ελευθερία να διαλέξεις το δικό σου δρόμο στο βράχο και τα δικά σου παπούτσια και την τσάντα. Νιώθω πιο ελεύθερος. Το τελευταίο βράδυ του φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο πάρτι. Αθλητές και ντόπιοι απόλαυσαν τη βραδιά που τονίστηκε από την εμφάνιση της ζωντανής rock μπάντας. Το φεστιβάλ σημείωσε μεγάλη επιτυχία για άλλη μια χρονιά και αυτή η κορυφαία δράση σίγουρα υπόσχεται πολλά για το μέλλον. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έρχονται σε ένα μέρος για να απολαύσουν απλά το ίδιο πράγμα, όπως η αναρρίχηση. Είμαστε εδώ για αυτό το λόγο. Είναι πολύ φοβερό να το μοιράζεσαι με άλλους ανθρώπους από όλο τον κόσμο και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο, μας λέει ο Hans Moritz. Από αιχμηρούς βράχους και απότομες πλαγιές, πετάμε τώρα στη Ντόχα της Αραβικής Χερσονήσου. Οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ φιλοξένησαν την πρώτη διοργάνωση της σειράς Rally Cross Country του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIA. Στα τέλη του Φεβρουαρίου, 18 ομάδες συγκεντρώθηκαν στο Losail Arena για να αγωνιστούν στο Manatech Qatar Cross Country. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε πολλές διεθνείς συμμετοχές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το ράλι είναι πολύ σημαντικό και για το Κατάρ συνολικά, γιατί αντιπροσωπεύει το περιβάλλον μας. Το περιβάλλον της ερήμου είναι ιδανικό για ράλι, για διασχίσεις χωρών, όπως αυτό εδώ που βλέπουμε. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς μας ανταγωνιστές, γιατί σε ένα περιβάλλον όπως το Κατάρ Cross Country μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν αγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι η ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε συνεχώς, η ευκαιρία δηλαδή του ανταγωνισμού σε ένα υψηλό επίπεδο είναι αυτή που διακρίνει την διοργάνωση. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι ξεχωριστό και γι' αυτό κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ με νεότερους οδηγούς που μπορούν επίσης να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Το έδαφος εδώ στο Κατάρ είναι αρκετά βραχώδες και πετρώδες. Δεν είναι τόσο εύκολο για τα ελαστικά γιατί παθαίνουμε πολλά τρυπήματα. Αλλά επίσης είναι καλό να μάθουμε ποιες πέτρες είναι καλές για τα ελαστικά και ποιες όχι. Είναι μια ευκαιρία αυτή. Υπάρχουν πολλά μέρη με αμόλοφους, αλλά αυτά είναι κοντά στη θάλασσα. Είναι κυρίως χαμηλό το χόρτο, το γρασίδι και μερικοί αμόλοφοι που διακρίνονται. Υπερασπιζόμενος το τίτλο του πρωταθλητή, ο τοπικός θρύλος Nasser Al Attiyah ήταν ο νικητής της ανακτήριας ειδικής διαδρομής των 171,25 χιλιόμετρων στο Al Karara, διατηρώντας το ιστορικό του σε υψηλά επίπεδα. Ολοκλήρωσε το πρώτο stage με χρόνο 1 ώρα 32 λεπτά 28 δεύτερα μπροστά από τον Yassed Al Raghi. Στο τρίτο τμήμα, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο στο Manatech Qatar Cross Country Rally, οποιοδήποτε λάθος θα μπορούσε να κοστίσει στους οδηγούς πολύ χρόνο στον πίνακα κατάταξης. Ο Γιακουμπ Πριγκόφσκι ξεκίνησε την ημέρα με την 7η θέση, ωστόσο κατάφερε να οδηγήσει εξαιρετικά και με τον δεύτερο καλύτερο χρόνο του ομίλου ανέβηκε στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης. Και έτσι φτάσαμε στην πρώτη τελευταία ημέρα της διοργάνωσης που τα είχε όλα. Ισχυροί βόρειο-δυτικοί άνεμοι προκάλεσαν σκόνη και λεπτή άμμο που παρασύρθηκε σε όλη την διαδρομή, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα για τους αγωνιζόμενους. Για λόγους ασφαλείας, επιλέχθηκε να ολοκληρωθούν μόνο τα πρώτα 119,39 χιλιόμετρα αυτού του τμήματος. Και έτσι φτάσαμε στην τελευταία ειδική διαδρομή του Manatech Qatar Cross Country, με τον Nasser Al Attiyah να επιβεβαιώνει την 7η νίκη του σε 9 σεζόν. Μια εκπληκτική νίκη που φέρνει σε εξαιρετική θέση τον οδηγό για να υπερασπιστεί τον συνολικό του τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA για Rally Cross Country με τον ταχύτερο χρόνο στην τελική φάση. Έτσι λοιπόν, ο νικητής
μας λέει ότι τελειώσαμε στην πρώτη θέση σήμερα. Δεν ήταν μια εύκολη μέρα για όλους. Κερδίζουμε σήμερα και αυτό είναι καλό αποτέλεσμα για μένα για το πρωτάθλημα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε εδώ στο Κατάρ. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την δράση, ολοκληρώθηκε το σημερινό Pure Action. Με αρκετή συμμετοχή από μεγάλους αθλητές και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Άξιον 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
2: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
1: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
2: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
1: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
3: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο ακολουθώντας την πιο καυτή δράση σε μερικούς από τους πιο μοναδικούς διαγωνισμούς σε όλο τον πλανήτη. Οι υψηλές δεξιότητες, το πάθος για την τεχνολογία, η ανυπομονησία και η καινοτομία, αλλά και η αγνή αγάπη για την αδρεναλίνη, συνδυάζονται στα καλύτερά τους. Λοιπόν, ξεκινήστε τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε να νιώσετε τη δύναμη G με αρκετά πλούσια δράση. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε πως οι κατασκευαστές προσπαθούν να φέρουν την αγωνιστική εμπειρία πιο κοντά στους θαυμαστές και να βρουν έτσι νέο κοινό. Για τους αληθινούς λάτρεις της ταχύτητας, τα supercars είναι αυτά που είναι φτιαγμένα για τα όνειρα. Ένα συνδυασμός εξωτικών υλικών που ξεχωρίζουν τις επιδόσεις και την εκπληκτική δυναμική του οχήματος μας κόβουν την ανάσα. Η οδήγηση ενός supercar είναι συναρπαστική για τον οδηγό και δεν χρειάζεται καν να το οδηγήσει γρήγορα για να το νιώσει αυτό, μας λέει ο Αλέξης Γαλανόπουλος. Μπορείτε να το απολαύσετε ακόμα και στις καθημερινές σας μετακινήσεις προς τη δουλειά και πίσω. Μάθαμε ότι ο όρος supercars περιγράφει αυτά που υπερτερούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους αυτοκίνητα, όπως η ταχύτητα, η δεξιοτεχνία και οι συνολικές ικανότητες. Αυτό που θεωρείται ως υψηλής απόδοσης στο παρελθόν έχει επαναπροσδιοριστεί πολλές φορές και αναμφίβολα θα συνεχίσει να επινοεί τα εκ νέου τις επόμενες δεκαετίες. Είναι πάντα συναρπαστικό και αντιμετωπίζεις αυτά τα αξιόλογα μηχανήματα στον ανοιχτό δρόμο με έναν διαφορετικό τρόπο. Εστιάσαμε σε μερικές από τις πιο διάσημες μάρκες, τα ονόματα των οποίων έχουν γίνει συνώνυμα της ταχύτητας, της αεροδυναμικής σχεδίασης, όπως η Ferrari. Αυτός ο καθιερωμένος ιταλικός κολοσσός πάντα στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στις ρίζες του στους αγώνες αυτοκινήτων και συνεχίζει να παράγει τα απόλυτα υπεραυτοκίνητα ανοιχτού δρόμου. Στη συνέχεια μάθαμε περισσότερα για τη Lamborghini, μια μάρκα που συνδυάζει την πολυτέλεια και την υψηλή ταχύτητα. Η Lamborghini έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα στα πραγματικά αυτοκίνητα δρόμου από οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο. Όταν μιλάμε για supercars, είναι αδύνατο να παρακάμψουμε τη μία και μοναδική McLaren, τον Βρετανό κατασκευαστή με συνδέσμους στην Φόρμουλα 1. Τέλος, ανακαλύψαμε πως ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης μπορεί μερικές φορές να νικήσει ένα supercar παγκόσμιας κλάσης. Μάθαμε περισσότερα για μια καινοτόμο ιδέα που επιχειρεί να γυρίσει μια νέα σελίδα στον κόσμο των μηχανοκίνητων αγώνων και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτή είναι το Vehicle Performance Rating, το οποίο ταράζει τα νερά με τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όλο τον κόσμο να βλέπουν με διαφορετική προοπτική πλέον τους χρόνους που κάνουν. Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, η ομάδα VPR εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο έτσι ώστε να υπάρχει μια πλατφόρμα ικανή να μετρήσει με πολύ μεγάλη ακρίβεια την οδηγική ικανότητα ανεξάρτητα από τις δυνατότητες του οχήματος. Το κοινό έδαφος για τα μέλη της ομάδας VPR είναι το πάθος για την οδήγηση. Μετά από πολλά χρόνια εμπειρίας στην πίστα, συνειδητοποιήσαμε ότι οι χρόνοι των γύρων δεν απεικονίζουν με σαφή τρόπο την οδηγική απόδοση. Αποφάσισαμε να αναπτύξουμε ένα ακριβές και συνεπές εργαλείο για τη μέτρηση της οδηγικής απόδοσης, ανεξάρτητα από όλους τους άλλους παράγοντες, όπως το όχημα, οι συνθήκες της πίστας, το διαθέσιμο κράτημα κτλ. Μετά από 3 χρόνια δοκιμών και ανάπτυξης, καταλήξαμε σε ένα λάμπρο εργαλείο που επιτυχάνει ακριβώς αυτό. Όταν ένα ολυμπιακό άθλημα το κάνεις για περισσότερο από 25 χρόνια, εκτιμώντας πάντα το δίκαιο παιχνίδι και τη δυνατότητα για όλους να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αγωνίζονται, και μέσω του VPR ο καθένας μπορεί να λάβει μέρος, μας λέει η Γκέλη Σκαρλάτου, με οποιοδήποτε αυτοκίνητο και να βελτιώσει μέσω αυτής της διαδικασίας τον χρόνο του. Σε αυτή την διαδικασία βρισκόμαστε πλέον, όπως θα έχουμε την ευκαιρία σε αυτό το επεισόδιο να ταξιδέψουμε στην αρχαία ελληνική Μητρόπολη, στην Αθήνα, μια πόλη που φημίζεται για την πλούσια ιστορία της, αλλά υπάρχουν και τόσο πολλά να εξερευνήσει σε αυτή την εκπληκτική πόλη. Είναι το ιδανικό μέρος για εκδηλώσεις κλασικού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η Ακρόπολη είναι το πιο αναγνωρισμένο μνημείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ήταν η αφετηρία για το Classic Rally Acropolis Legends του 2020. Αυτός ο μοναδικός αγώνας αποτελεί μέρος της ιστορικής σκηνής αυτοκινήτων από το 1999, αναζωογονώντας τα πρότυπα και την ατμόσφαιρα παλαιότερων ράλι σε ένα απαιτητικό πολυήμερο διαγωνισμό σε όλες τις υπέροχες και απαιτητικές διαδρομές της Ελλάδας. Σε αυτή την έκδοση φιλοξενήθηκε από το Sports Car Owners Club. Περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες συμμετείχαν στην εκδήλωση προσπαθώντας να ολοκληρώσουν 6 σκέλη σε 2 ημέρες και κάλυψαν περισσότερα από 800 αγωνιστικά χιλιόμετρα. Αυτού του είδους οι αγώνες δεν αφορούν την επίτευξη του ταχύτερου χρόνου όπως συμβαίνει συνήθως. Αντίθετα, σε κάθε ομάδα δίνεται ένα πρόγραμμα διαδρομής πριν από την αναχώρηση. Αυτό το πρόγραμμα περιέχει τις πληροφορίες που χρησιμοποιεί ο πλοηγός για να διατηρήσει την καθιερωμένη διαδρομή και επίσης περιέχει καθορισμένες ταχύτητες και ώρες για τα τμήματα της διαδρομής. Η ώρα κατά την οποία η ομάδα φτάνει σε κάθε στρατάρχη καταγράφεται και χρησιμοποιείται στο σκοράρισμα με τη διαφορά μεταξύ του σωστού χρόνου και του πραγματικού χρόνου των ομάδων να καθορίζεται από τα πέναλτι. Η ομάδα με τον μικρότερο αριθμό των ποινών είναι και αυτή που κερδίζει. Φέτος το κλασικό ράλι Ακρόπολης των θρύλων γιόρτασε την 21η του επέτειο με τα αυτοκίνητα από τις δεκαετίες του 1970, του 80, του 90 καθώς και νεότερα των τελευταίων ετών. Την πρώτη μέρα τα αυτοκίνητα ξεκίνησαν από τους πρόποδες του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης νωρίς το πρωί. Από εκεί οι συμμετέχοντες μετακινήθηκαν στην Πελοπόννησο όπου υπήρξε θουσιώδης υποδοχή για τα πληρώματα από τους ντόπιους. Και τελικά μετά από 400 απαιτητικά χιλιόμετρα οι συμμετέχοντες τερμάτισαν στη διόρυγα της Κορίνθου. Η δεύτερη μέρα βρήκε τα συνεργεία να ξεκινούν από τη Θήβα για άλλα 400 χιλιόμετρα. Το τελικό μέρος του Acropolis Legends ήταν πολύ απαιτητικό με ορισμένα αυτοκίνητα να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον αγώνα αλλάζοντας πραγματικά την τελική κατάταξη. Νικητές του Classic Rally Acropolis Legends αναδείχθηκε ο τρίκαλδος Χατζής με Porsche 944, ενώ στην κατηγορία των νέων ο Αμπαστάντο και ο Γιαννόπουλος με την Toyota Celica κέρδισαν τον τίτλο. Αυξάνοντας συνεχώς την απήχησή του, το The Classic Rally Acropolis Legends θα επιστρέψει το επόμενο έτος με μοναδικά ιστορικά αυτοκίνητα, σαν για αυτά που έχουν κατασκευαστεί για να κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Για να αγωνιστείτε λοιπόν και να εξερευνήσετε τους μοναδικούς δρόμους της Ελλάδας, δηλώστε απλά συμμετοχή. Τα κλασικά αυτοκίνητα άνοιξαν νέους δρόμους και έκαναν δισεκατομμύρια ανθρώπους να ερωτευτούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αυτές τις μέρες όλο και περισσότεροι μοιράζονται το ίδιο πάθος βρίσκοντας νέες ευκαιρίες για ανταγωνισμό. Το X-Bow Battle είναι το One Make-Up της KTM και θεωρείται ως η μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη σειρά αγώνων One Make της Ευρώπης. Από το 2008 το KTM X-Bow Battle έχει συγκεντρώσει ιδιοκτήτες σε αγωνιστικές πίστες να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον οδηγώντας το πιο θεαματικό και ταχύτερο ελαφρύ super sport αυτοκίνητο στον κόσμο. Είναι ίσως η πιο πετυχημένη και μεγαλύτερη one make σειρά αγώνων κυπέλλου στην Ευρώπη. Το X-Bow Battle είχε μια επαιτειακή σεζόν γεμάτη υπέροχες στιγμές. Η 10η έκδοση σηματοδότησε μια νέα αρχή για την εκδήλωση με πολλές καινοτομίες. Το KTM X-Bow είναι ένα εξαιρετικά ελαφρύ σπορ αυτοκίνητο για χρήση σε δρόμους και αγώνες που παράγεται από την αυστριακή εταιρεία μοτοσυκλετών KTM. Ξεκινώντας το 2008 ήταν το πρώτο αυτοκίνητο στην γκάμα προϊόντων τους. Η περασμένη σεζόν περιλάμβανε έντονο ανταγωνισμό και πολύ μεγάλες μάχες τροχό με τροχό. Στο τέλος της ημέρας ο Thomas Westrup στεφτήκε νικητής του GT4, Bob Bau, σημείωσε επιτυχία στην κατηγορία Elite και ο Marcel Marcevich κατάφερε να γιορτάσει μια ξεκάθαρη νίκη τίτλου στους rookies μετά από μια κυρίαρχη σεζόν. Παρόλες τις δυσκολίες, η οργανωτική επιτροπή του X-Bow Battle ξεκίνησε μια συντομευμένη σεζόν. Το X-Bow Battle ολοκλήρωσε την 10η σεζόν του τον Αύγουστο και πρόσφερε 3 αγώνες υψηλής ποιότητας και 8 απαιτητικούς αγώνες. Για άλλη μια φορά, πολλοί νέοι πιλότοι θα συμμετέχουν στην εκδήλωση, κάνοντας την ακόμα μεγαλύτερη. Στο Pure Action μας αρέσει να εξερευνούμε την ιστορία των αυτοκινήτων και να αναχτούμε μυθικά στοιχεία σε οχήματα που σημάδεψαν μια εποχή στο παρελθόν. Έτσι, από τα πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα των χρυσών ημερών του μηχανοκίνητου αθλητισμού μπορείτε να τα βρείτε στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκίνητου. Ένα μουσείο αυτοκινήτων είναι απαραίτητο για κάθε πολιτισμό.
1: For every civilization.
0: Αυτό το μέρος είναι πραγματικά απίστευτο. Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου διαθέτει πολλά μοναδικά εκθέματα της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας, με μερικά να βρίσκονται μόνο σε αντίστοιχες διεθνείς βιβλιοθήκες. Μοντέλα εξαφανισμένων διάσημων εμπορικών σημάτων όπως η Passard, η Avion, η Jensen, καθώς και άλλα αξιόλογα μοντέλα όπως η Bentley, η Rolls-Royce, η Ferrari, η Bugatti και άλλα ιστορικά οχήματα προσφέρουν μια εκπληκτική εμπειρία. Χάρη στον Θοδωρή, είτε το πιστεύετε είτε όχι, είχε την πρωτοβουλία και το θάρρος αλλά και τα μέσα να δημιουργήσει αυτό το υπέροχο μουσείο. Νομίζω ότι σε ευρωπαϊκή βάση, όταν ξεκίνησε, βαθμολογήθηκε ως νούμερο 1. Είμαι σίγουρος ότι βαθμολογείται πολύ υψηλά σήμερα, λέει ο Άρης Λουμίδης. Είναι εκπληκτικό αυτό που έχει κάνει, γιατί ο Θοδωρής ήταν επίσης ανταγωνιστικός οδηγός στην πίστα και, όπως απέδειξε, ένας υπέροχος κλασικός λάτρης του αυτοκίνητου. Γι' αυτό το μοναδικό μουσείο αυτοκίνητου στην Ελλάδα, που είναι άκρος εντυπωσιακό με όλα του τα εκθέματα. Αν επιλέξετε να έρθετε στην Αθήνα και να έρθετε στην Ελλάδα, πρέπει πραγματικά να έρθετε σε αυτό το μέρος και να το επισκεφτείτε, γιατί ενώ έχω πάει σε πολλά μουσεία στη Γαλλία, την Αγγλία, που είναι τόπη γέννησης του αυτοκίνητου, αλλά αναμένετε να βρείτε ένα μουσείο που να μην είναι σαν κι αυτό, λέει ο Βασίλης Χαρίτος. Είναι εντελώς απροσδόκητο εδώ. Νομίζω ότι αυτό το μουσείο είναι πολύ καλύτερο από πολλά ξένα μουσεία, επομένως πρέπει πραγματικά να έρθετε εδώ. Περπατώντας στο μουσείο μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα από πολλές διαφορετικές δεκαετίες, από αυτοκίνητα αντίκες που αναφέρονται στα πρώτα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν, που μοιάζουν με άμαξες χωρίς άλογα και είναι φτιαγμένα μέχρι το 1904, μέχρι και μοντέρνα και σύγχρονα δημιουργήματα όπως αυτά της Ferrari και της Maserati. Το μουσείο καλύπτει ουσιαστικά όλο τον 20ο αιώνα με πολλά σημαντικά παραδείγματα, λιωμήτως πατρώνης, από κάθε δεκαετία και αυτά που μπορείς να δεις στην εξέλιξη του αυτοκινήτου από τον περασμένο αιώνα. Εντυπωσιακά τα μοντέλα, πολύ όμορφες οι εικόνες, μας φέρνουν μνήμες από το παρελθόν, από αγωνιστικά και μη αυτοκίνητα. Στο Pure Action μας αρέσει να εξερευνούμε την ιστορία των αυτοκινήτων και να αναχτούμε μυθικά στοιχεία και οχήματα που σημάδεψαν μια εποχή στο παρελθόν. Έχω ένα όνειρο ότι τα κλασικά αυτοκίνητα έχουν ψυχή, λέει ο Άρης Λουμίδης. Προσωπικά ασχολούμαι με τα κλασικά αυτοκίνητα, τα επαναφέρω, αυτό είναι το πάθος μου για τα κλασικά αυτοκίνητα και με αυτόν τον τρόπο νιώθω ότι αποκαθιστώ κάποιο είδος ψυχής που διαφορετικά θα ανακυκλωνόταν. Δεν είμαι καλλιτέχνης, δεν ζωγραφίζω, αλλά όπως όλοι οι λάτρεις των κλασικών αυτοκινήτων, μόλις φύγουμε από αυτό θα το αφήσουμε πίσω μας. Αυτό είναι το εντυπωσιακό λοιπόν μουσείο αυτοκινήτου, το οποίο διαθέτει μία από τις καλύτερες συλλογές αυτοκινήτων αντίκες και κάθε χρόνο προσελκύει περισσότερους από 50.000 επισκέπτες. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι η συλλογή του Θοδωρή Χαραγκιόνη και εκτίθεται σε ένα όμορφο μοντέρνο κτίριο. Σε αυτό το μουσείο οι λάτρεις του αυτοκινήτου μπορούν να βρουν μερικά αυτοκίνητα που πιθανότατα δεν έχουν ξαναδεί και μπορεί να μην έχουν καν ακούσει. Ενώ όσοι δεν ενδιαφέρονται Για τα αυτοκίνητα είναι βέβαιο ότι θα εντυπωσιαστούν από το σχήμα και το στυλ αυτών των αυτοκινήτων, που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο κομψά αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Και βέβαια έχετε την ευκαιρία να ανατρέξετε σε μνήμες του παρελθόντος, αλλά και να δείτε την εξέλιξη της τεχνολογίας από δεκαετία σε δεκαετία, κάτι που επηρέασε βέβαια στο μέγιστο την μηχανοκίνηση στην καθημερινότητά μας. Το 1977 σταμάτησα τους αγώνες αυτοκινήτου και ένιωσα ότι είχα πάρα πολύ ενέργεια, λέει ο Θοδωρής Καραγκιόνης. Είχα πολύ ενέργεια για να δώσω στο αγαπημένο μου χόμπι τα αυτοκίνητα, οπότε στράφηκα και πάλι στα αυτοκίνητα της οικογένειας. Τα περισσότερα από αυτά φυλάσσονταν σε αποθήκες και ξεκίνησα την αποκατάστασή τους. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν τόσο καλό που συνέχισα σε μια νέα εποχή στη σχέση μου με τα αυτοκίνητα. Έτσι, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να βλέπουν αυτά τα αυτοκίνητα και να μένουν πολύ εντυπωσιασμένοι, ειδικά άτομα που προέρχονται από ξένες χώρες και διαθέτουν αυτοκίνητο βιομηχανίες, μας λέει η Μαρίνα Φιλιππούση, όπως οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί. Έχουμε πραγματικά ιδιαίτερους επισκέπτες εδώ. Παίρνουν επίσης πρέσβεις και διάσημοι άλλοι άνθρωποι. Έχουμε πολύ κόσμο, όπως τονίζει χαρακτηριστικά. Για πολλούς επισκέπτες αυτό δεν είναι συνηθισμένο μουσείο. Είναι το παιδικό τους πάθος για τα κλασικά οχήματα, το οποίο είναι ατελείωτο. Πάθη που δημιουργήθηκαν εδώ στην παιδική τους ηλικία και βλέποντας αυτά τα αυτοκίνητα στους δρόμους. Είναι μια ιστορία από έναν Άγγλο που ήρθε από την Αυστραλία επειδή εντόπισε το αυτοκίνητο του πατέρα του εδώ στο μουσείο. Ήταν το αυτοκίνητο με το οποίο τον πήγαινε συνήθως στο σχολείο. Έτσι επικοινώνησε μαζί μας και ζήτησε να αγοράσει το αυτοκίνητο και το πρόσφερε ως δώρο στον πατέρα του. Και αυτό έκανε. Αγόρασε το αυτοκίνητο. Κάλεσε τον πατέρα του εδώ στην Ελλάδα μόνο για ένα ταξίδι και τον έφερε στο μουσείο και του πρόσφερε το δώρο του. Σε αυτή την πολύ όμορφη συγκινητική ιστορία. Γιατί μου αρέσουν τα κλασικά αυτοκίνητα? Λόγω της ηλικίας μου. Είμαι 60 και κάτι και έχω μεγαλώσει με τα περισσότερα από αυτά τα αυτοκίνητα. Αυτά ήταν τα αυτοκίνητα που οδηγούσαν οι γονείς μας. Με αυτά πηγαίναμε διακοπές και τα οδηγούσαμε στη συνέχεια. Αυτά είναι τα αυτοκίνητα με τα οποία μεγαλώσαμε και κατά συνέπεια τα αγαπάμε τώρα. Και παρεπιπτόντως αυτή η Bentley μου θυμίζει πολύ την καριέρα μου. Για 16 χρόνια ήμουν manager της Bentley στην Αθήνα. Ας ταξιδέψουμε όμως πίσω στο χρόνο για να εξερευνήσουμε την εξέλιξη της αυτοκινητοβιομηχανίας και τα διάφορα τεχνολογικά και στυλιστικά στάδια που έχουν περάσει τα περασμένα χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην σημερινή μορφή. Βρισκόμαστε δίπλα σε ένα μοντέλο Ford του 1906. Είναι ένα μοντέλο 2 χρόνια παλαιότερο από το μοντέλο T της Ford, που αναγνωρίζεται πλέον ως το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής στον κόσμο. Ο Henry Ford, ο ιδρυτής της εταιρείας, είχε ένα όραμα να κάνει ένα αυτοκίνητο προσιτό για όλους. Σχεδόν κάθε εργαζόμενος στην Αμερική με το μισθό του μπορούσε να αντέξει οικονομικά και να αγοράσει το πρώτο του αυτοκίνητο. Έτσι με αυτόν τον τρόπο έγινε ένα κοινωνικό μέσο και μπήκε στην καθημερινότητα του κόσμου για να βγει από την elite όπου βρισκόταν τα πρώτα χρόνια. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό από τη δεκαετία του 20, του 1920, ήταν ότι ο V8 κινητήρας αυτών των αυτοκινήτων είχε ιδιαίτερες διαφορές. Η Ford και ο Lincoln πρωτοστάτησαν εκείνη την εποχή με τον κινητήρα V8, όπου καθώς οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούσαν Straight 8, ο V8 ήταν πιο συμπαγής, πιο ισχυρός και τελικά έγινε ο εθνικός κινητήρας των Αμερικανικών αυτοκινήτων. Κάθε εταιρεία έπρεπε να κατασκευάσει τον δικό της V8. Συνεχίζοντας το ταξίδι στον 20ο αιώνα, ένα πολύ ενδιαφέρον αυτοκίνητο το βρίσκουμε εδώ και είναι αυτό το Adler Triumph Roadster του 1934. Συνεχίζοντας με τα τέλη της δεκαετίας του 30 και προσπαθώντας να κάνουμε μια σύνδεση με τα πρώτα μεταπολεμικά αυτοκίνητα, έχουμε μια BMW 328 μιλεμίλια Tourist Group από το 1939. Συνεχίζοντας τη δεκαετία του 1950, το αυτοκίνητο που είχε μεγάλη επιτυχία και μας σύστησε στην εταιρεία των κατασκευαστικών σπορ αυτοκινήτων ήταν η Jaguar XK120. Το 120 αντιστοιχεί σε 120 μίλια την ώρα τελική ταχύτητα, σχεδόν 200 χιλιόμετρα την ώρα τελική ταχύτητα. Και αυτό το αυτοκίνητο ήταν επίσης πολύ πετυχημένο στους αγώνες. Ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο με απίστευτη ταχύτητα για την εποχή. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας στη δεκαετία του 1960, έχουμε ένα αυτοκίνητο από το 1969 που το πρώτο παρουσιάστηκε το 1967. Ονομάζεται Jensen Interceptor FF, όπου το FF σημαίνει Ferguson Formula. Είναι σύστημα τετρακίνησης. Αυτό το αυτοκίνητο έχει την ισχύ του να κατανέμεται και στους 4 τροχούς. Αργότερα, η Audi εμπνεύστηκε από αυτό το αυτοκίνητο και δημιούργησε το σύστημα Quattro. Μια άλλη πρώτη που είχε από αυτό το αυτοκίνητο ήταν ένα τύπο συστήματος ABS που αναπτύχθηκε από την Dunlop αρχικά για αεροπλάνα και ήταν ένα σύστημα που

Ονομάζεται Μπερλινέτα Boxer, γιατί το Μπερλινέτα σημαίνει ότι έχει κλειστή μεταλλική οροφή και το Boxer είναι ένας κίνητρας που είναι επίπεδος. Στη δεκαετία του 1980 αυτό το αυτοκίνητο εξελίχθηκε στο Testarossa που παρουσιάστηκε το 1984 και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα του 1987. Και πάλι ένα από τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα σε τελική ταχύτητα για ολόκληρη τη δεκαετία του 80. Διατηρεί τον επίπεδο κινητήρα των 12. Εντυπωσιακά αυτοκίνητα, και σε αυτό το επεισόδιο είχαμε την δυνατότητα να βρεθούμε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και να δούμε από κοντά θρυλικά αυτοκίνητα του παρελθόντος αλλά και του παρόντος, και μας συνόδευσαν σε όλο το σημερινό επεισόδιο του Pure Action. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: I am happy here. Morning.
1: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Οι μάχες του Καραμπάου Καπ συνεχίζονται και η Τσέλσι μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο να την κατακτήσει. Οι μπλε του Λονδίνου θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί σε ένα μάτς που είναι το απόλυτο φαβορί. Απέναντί τους η Λούτον, ομάδα της τρίτης κατηγορίας που ταξιδεύει για την έκπληξη. Τσέλσι Λούτον. Για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Την 5η στις 9.30 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: I just met the owner of the new Vic.
2: You did not say that he was cute.
1: Didn't notice.
2: I'm spying on my friend.
3: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
2: I imagine I'll be seeing even more of you now.
3: Sorry about that.
2: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him?
1: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
3: I asked Jonah to write the messages for me.
2: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
6: Εμείς θα είμαστε παντού.
7: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
8: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
9: Τα γεγονότα, ναι.

0: Τα έχουν την πρώτη θέση.
1: Τα πραγματικά γεγονότα.
0: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
2: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
0: Με θέση.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
4: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
5: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
6: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
7: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
8: Παρέα θα είμαστε.
9: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Οι μάχες του Καραμπάου Καπ συνεχίζονται και η Τσέλσι μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο να την κατακτήσει. Οι μπλε του Λονδίνου θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί σε ένα μάτς που είναι το απόλυτο φαβόρι. Απέναντί τους η Λούτον, ομάδα της τρίτης κατηγορίας που ταξιδεύει για την έκπληξη. Τσέλσι Λούτον. Για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάου Καπ. Την 5η στις 9.30 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Όπως πραγματικά είναι.
6: Εμείς θα είμαστε παντού.
7: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
8: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
9: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
9: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
10: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
11: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
9: Με θέση.
10: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
12: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
9: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
13: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
14: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
15: Παρέα θα είμαστε.
16: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: ακούσατε. Είναι Πέμπτη, είναι 27 Αυγούστου και θα αναρωτιέστε γιατί είμαστε εδώ με τον Νίκο Υποφάντη.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Είμαστε εδώ με την Αλεξάνδρα Καημένου. Γι' αυτό εδώ. Πού το έφυγε. Έφυγαν οι σταθμοί. Κοιτάξτε εδώ ομορφιές. Γι' αυτό εδώ το εμβληματικό έργο που σήμερα θα έχουμε την τιμή και εσείς να την παρακολουθήσετε την εκπομπή μας για τις επόμενες 2 ώρες, να δείτε τους νέους σταθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Σήμερα η Θεσσαλονίκη για μία ακόμη φορά γυρίζει σελίδα στις μετακινήσεις. Γυρίζει σελίδα στις μετακινήσεις με την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, που θα ωφελήσει πάρα πολλούς χιλιάδες πολίτες και θα δώσει λύση στο πρόβλημα το κυκλοφοριακό που αντιμετωπίζει και η συμπρωτεύουσα.
1: 5 νέοι σταθμοί.

0: Μας λένε οι συντηρητικές εκτιμήσεις ότι θα εξυπηρετούν από τώρα, σε λίγες ώρες, 63 έως 80 χιλιάδες πολίτες, συμπολίτες μας από τη Θεσσαλονίκη. Δυνητικά όμως, ο αριθμός, θα τα πούμε όλα σε πολύ λίγο, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος. 15.000 και πλέον αυτοκίνητα θα λείψουν από το κέντρο της πόλης.
1: Ξέρεις τι ανάσα είναι αυτή για τους Θεσσαλονικείς που και οι ίδιοι όλα αυτά τα χρόνια αντιμετωπίζουν αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Για να πας από τη Μίκρα στο κέντρο, πλέον η απόσταση αυτή και ο χρόνος μειώνεται στα περίπου 10-15 λεπτά. Εκεί θα είναι ο χρόνος για να μετακινηθούν οι Θεσσαλονικείς.
0: Η χρονομεταφορά, έτσι, είναι ο χρόνος που ο σειρμός, ο αυτόματος θα έρχεται στους σταθμούς. Θα είναι περίπου στα 3 με 4,5 λεπτά, αναλόγως βεβαίως και με την κίνηση. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα σε 15 λεπτά, μία απόσταση που γινόταν, θέλω να σου πω, αν πέσει μποτιλιάρισμα.
1: Καλά.
0: Μία ώρα και βάλε.
1: Βέβαια.
0: Άμα έπεφτε αυτό το μποτιλιάρισμα. Σε 15 λεπτά λοιπόν οι ανατολικές περιοχές θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Συν το γεγονός, εδώ είναι η λεπτομέρεια.
1: Για πες.
0: Ο πολύ σημαντικός σταθμός της Μίκρας. Θα είναι 5 νέοι σταθμοί. Θα είναι ο σταθμός της Νομαρχίας. Ο σταθμός της Καλαμαριάς. Ο σταθμός της Αρετσού.
1: Αρετσού, έτσι. Νέα Κρίνη και Μίκρα.
0: Και Μίκρα. Στη Μίκρα είναι η μετεπιβίβαση των λεωφορείων που έρχονται από τους ανατολικούς δήμους της Θεσσαλονίκης. Δήμος Θέρμης, Δήμος Θερμαϊκού, Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη. Συνολικά μπορεί να εξυπηρετήσει έως και 250.000 κατοίκους αρχή να μπει στη ζωή του στο μετρό.
1: Νέα εποχή για τις μετακινήσεις με το μετρό, με την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης. Θυμάσαι, ήταν τέλη Νοεμβρίου το 2024,
0: ναι,
1: που είχαμε ανέβει, Νίκο μου, παρέα και είχαμε κάνει τα εγγένεια της γραμμής του μετρό της Θεσσαλονίκης, που κανένα στην πραγματικότητα δεν το πίστευε, αλλά όλοι οι Θεσσαλονικοί το λαχταρούσαν. Και να, που 1,5 χρόνο μετά είμαστε εδώ για την επέκταση του μετρό. 5 νέοι σταθμοί λοιπόν μπαίνουν, δίνονται στην κυκλοφορία στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Οι Θεσσαλονικοί θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τη βόλτα σας στην γραμμή αυτή τη νέα.
0: Στα υπόψη, θα προσθεθούν, θα τα δούμε τα στοιχεία αργότερα, 11 νέοι σειρμοί χωρίς μηχανοδηγό. Ελέγχουν από το κέντρο, συνεχίζουν να ελέγχονται από το κέντρο. Συνολικά 33 σειρμοί θα πηγαίνουν, έρχονται για να κάνουν τη μεταφορά από τη μία πλευρά της Θεσσαλονίκης, που μπορεί να έχουμε και επέκταση, θα τα δούμε σε λίγο. Θα δούμε σε λίγο τι θα μας πει ο Πρωθυπουργός, οι αρμόδιοι υπουργοί, οι κατασκευαστές, όλοι αυτοί οι οποίοι θα βρεθούν στη Μίκρα σε αυτή την τελετή, στην πολύ σημαντική τελετή που θα την παρακολουθήσουμε εδώ από την τηλεόραση του Action 24 το επόμενο δίωρο. Να δούμε λοιπόν με τη μεταφορά που γίνεται από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό από και μέχρι τη Μίκρα.
1: Κοίτα εδώ εικόνα τώρα στη Θεσσαλονίκη, από την πλατεία Αριστοτέλους, από το Θερμαϊκό. Ωραία μέρα τους κάνει. Πολύ ωραία μέρα τους κάνει. Για να μιλήσει σε λίγο, που όπως είπες και εσύ, και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Εξάρχου, ένα εμβληματικό έργο για τον Όμιλο Άκτορ, που υλοποίησε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης.
0: Και με τις δυσκολίες των αρχαίων, τα οποία αναδείχθηκαν, όσοι έχετε ανέβει στη Θεσσαλονίκη και έχετε βρεθεί στους σταθμούς αυτούς που έχουν τα αρχαία, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Είναι μοναδική, πολύ μοναδική η δουλειά η οποία έχουν κάνει, ναι.
1: Είναι ένα υπέροχο έργο. Είναι από τα πιο σύγχρονα μετρό, από τους πιο σύγχρονους σειρμούς. Περίπου 450 άτομα θα χωράει ο κάθε σειρμός που θα μπει, βλέπετε εδώ πέρα. Ήδη έχουν γίνει.
0: Εδώ την λεπτομέρεια δείτε, με τη ζελατίνα είναι ακόμα.
1: Μυρίζει καινουργίλα, έτσι δεν λέμε. Μυρίζει καινουργίλα.
0: Να πάμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τους συναδέλφους που θα καλύψουν σήμερα το γεγονός.
1: Βεβαίως. Δύο Θεσσαλονικείς. Γιώργος Γρηγοριάδης μας έφυγε από την Αθήνα. Ανέβηκε Θεσσαλονίκη και τον υποδέχθηκε εκεί η Θεοδώρα από
0: τα... Καλώς τα παιδιά, καλώς τα παιδιά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Εντάξει, δεν γινόταν νομίζω να λείπω και εγώ από τα εγγένεια του μετρό, της επέκτασης τουλάχιστον προς την Καλαμαριά. Μην ξεχνάτε ότι 20 χρόνια περίπου...
0: Καρντασάκια μου, 20 χρόνια περιμένατε το μετρό. 20 χρόνια.
3: Άμε, το συζητούσαμε. Το συζητούσαμε, γελούσαμε, λέγαμε ότι αποκλείεται να ολοκληρωθεί. Είχε γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο στη Θεσσαλονίκη και να λοιπόν που ολοκληρώνεται. Και σήμερα η πόλη εδώ της Θεσσαλονίκης έχει φορέσει τα γιορτινά της, γιορτάζει, σίγουρα αλλάζει σελίδα, διότι διαμορφώνεται και τελείως διαφορετικά πλέον ο συγκοινωνιακός χάρτης σε αυτή την πόλη που, κακά τα ψέματα παιδιά, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματά της είναι το κυκλοφοριακό. Σας άκουγα πριν να λέτε ότι εδώ, ας πούμε, από την Μίκρα μέχρι και το κέντρο.
0: Δεν θέλεις.
3: Να κάνεις μια απόσταση πόσων χιλιόμετρων χρειαζόσουν πάνω από μία ώρα, εάν υπήρχαν οι δύο ημέρες όπου θα είχαμε για παράδειγμα βροχή, μπορεί να είχαμε κάποιο έστω και μικρό ατύχημα. Τώρα το να το κάνεις σε 15 λεπτά, ακόμη και εμείς δεν το πιστεύουμε. Οι Αθηναίοι, ναι, δεν το συζητώ, και οι υπόλοιποι κάτοικοι της χώρας, αλλά και για εμάς ο Θεσσαλονίκης είναι απίστευτο. Και όμως λέει μίκρα με κέντρο Θεσσαλονίκης 15 λεπτά και μέχρι και το σιδηροδρομικό σταθμό, τη δυτική πλευρά της πόλης δηλαδή, διότι εδώ είμαστε ανατολικά, 20 λεπτά. Αδιανόητο. Κι είναι όμως η πραγματικότητα, είναι η νέα πραγματικότητα στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ, είμαστε με το Στάθη το Ρωσόλυμο. Στάθη
0: καλησπέρα.
3: Έλα λίγο να κάνουμε, έχεις την καλημέρα από τον Νίκο και από την Αλεξάνδρα, και έλα να κάνουμε έτσι μια μικρή περιήγηση. Δεν θα μετακινηθώ και πάρα πολύ, για να μην πω και στα χωράφια της κυρίας Σαπότα. Λοιπόν, ναι, πού είμαστε? Είμαστε στη Μίκρα. Ωραία, ας ανοίξουμε λίγο το πλάνο. Βλέπουμε εδώ το Μη Μετρό. Μίκρα είναι αυτό που λέγατε και εσείς νωρίτερα τώρα. Οι σταθμοί, οι πέντε νέοι σταθμοί που ξεκινούν εδώ, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, από την 25η Μαρτίου, όπως βλέπετε, είναι η κεντρική γραμμή, η κόκκινη που βλέπετε που ξεκινάει από τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Από την 25η Μαρτίου, την στάση που υπάρχει εκεί, θα συνεχίζει μετά μέχρι και τη Μίκρα για να καλύπτει και τις ανατολικές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Θα γίνεται δηλαδή μετεπιβίβαση σε όλους αυτούς εδώ τους σταθμούς που προηγούνται. Είναι περίπου 11, αν δεν κάνω λάθος, στις στάσεις. Εδώ θα είναι και τα κοινά δρομολόγια. Δηλαδή κάποιος θα μπορεί να ξεκινά, για παράδειγμα, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, να έρχεται μέχρι την 25η Μαρτίου και από εκεί να συνεχίζει μετά με την μπλε γραμμή μέχρι και τη Μίκρα. Εδώ ήταν τώρα μια περιοχή η οποία ήταν μόνο χωράφια. Σαφώς και υπάρχει οικιστική ανάπτυξη, έχουν χτιστεί πολυκατοικίες δεξιά και αριστερά παντού, έχει διαμορφωθεί ο χώρος. Εδώ βλέπουμε την μία αποβάθρα, ωραία, όπου θα μπορεί ο κόσμος,
0: Γιώργο,
3: να κατεβαίνει.
0: Όταν ανεβήκαμε,
3: κάτω,
0: όταν ανεβήκαμε πάνω στα εγγένεια της κεντρικής γραμμής και βλέποντας το χώρο, λέγαμε ότι είναι αδιανόητο να το προλάβουμε. Και όμως το έχουν προλάβει και είναι και τέλειο, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος.
3: Είναι εξαιρετικός και μέσα ο χώρος, εγώ θα πρέπει να σας πω, κατέβηκα λίγο νωρίτερα για να δω έτσι, να κάνω και το ρεπορτάζ, ναι, πρέπει, ναι, και χωρίς την κάμερα, να δω λίγο πώς είναι και ο χώρος, είναι εξαιρετικός ο χώρος και κάτω, δεν έχει βέβαια την έγκλη που έχει ο σταθμός της Βενιζέλου, για παράδειγμα, με όλα αυτά τα αρχαιολογικά εγκλήματα που καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ένα πραγματικό μουσείο εκεί, ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη, γι' αυτό και όσοι ξένοι τουρίστες έρχονται εδώ, φωτογραφίζονται και αναρτούν κιόλας, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά στα social media τι διαφήμιση είναι αυτή για τη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι ένας εξαιρετικός σταθμός, ένας υπερσύγχρονος σταθμός με υπερσύγχρονους σειρμούς. Να σας πω ότι όλο αυτό το διάστημα, μέχρι δηλαδή να φτάσουμε και στη σημερινή ημέρα, την ημέρα των εγγενείων, έγιναν εξαντλητικά τεστ για την ασφάλεια όλων όσοι θα μετακινούνται, όλων όσοι θα χρησιμοποιούν το μετρό προς την Καλαμαριά, που όπως είπατε και εσείς, υπολογίζεται ότι αρχικά θα είναι 63.000 οι επιβάτες, θα προσθεθούν στους ήδη 80.000 δηλαδή Θεσσαλονικείς που καθημερινά χρησιμοποιούν το μετρό, αλλά στη συνέχεια θα αυξηθούν και αυτοί, διότι μην ξεχνάμε ότι εκτός από τους μόνιμους κατοίκους είναι πάρα πολλοί και οι επισκέπτες. Και αυτός λοιπόν εδώ είναι ο χώρος. Είπαμε, ένα σταθμός είναι εδώ, μία αποβάθρα. Μία αποβάθρα είναι ακριβώς απέναντι, εκεί όπου να σας πει μια καλημέρα και η Θεοδώρα.
0: Βέβαια.
3: Και να συνεχίσουμε μετά και μαζί.
1: Θεοδώρα,
3: για πάμε και στη Θεοδώρα,
1: δώσε μας λίγο κι εσύ κλίμα από τη Θεσσαλονίκη. Φανταζόμαστε ότι το περιμένετε όλοι πώς και πώς. Την επέκταση την περιμένετε όλοι για να ξεκινήσετε στις 3, να μπείτε κι εσείς στους σειρμούς.
2: Είναι δεδομένο ότι αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη. Η σημερινή εξέλιξη είναι κάτι το οποίο αναμένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι κάτοικοι της πόλης και κάτι το οποίο αναμένεται βεβαίως να αλλάξει και την εικόνα που έχουν και οι επισκέπτες και οι τουρίστες για την πόλη μας, διότι σε ρεπορτάζ που κάναμε μέσα στο καλοκαίρι και ρωτώντας τους τουρίστες από διάφορες χώρες της Ευρώπης, από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, από τις ΗΠΑ, για για το πώς είδαν αρχικά την βασική γραμμή του μετρό και για το πώς βλέπουν την διασύνδεση περιοχών στην Θεσσαλονίκη, μας είπαν ότι αναβαθμίζεται επί της ουσίας το τουριστικό της προϊόν. Και αυτό διότι η Καλαμαριά είναι μια πανέμορφη περιοχή, διαθέτει και το παραλιακό μέτωπο και αξίζει κανείς να την επισκεφθεί και να την ανακαλύψει. Βρισκόμαστε στην Μίκρα. Ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι διαθέτει μήκος υπόγειας γραμμής περίπου 4,5 χιλιόμετρα, 5 υπερσύγχρονους σταθμούς. Είχαμε την ευκαιρία να είμαστε μέσα σε ένα από τα δοκιμαστικά δρομολόγια που εκτελέστηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα με τον Διογέννη Μουραντίδη και να καταγράψουμε την διαδρομή. Πραγματικά μας εντυπωσίασε το πόσο εξυγχρονισμένα είναι όλα. Μεγάλη άνεση στους σταθμούς για το επιβατικό κοινό και βεβαίως μια πρόσθετη λειτουργία, καθώς πέρα από τις ηχητικές αναγγελίες που ενημερώνουν το επιβατικό κοινό για το πού βρίσκονται τη δεδομένη χρονική στιγμή, στους νέους σειρμούς υπάρχουν και οι σχετικές φωτεινές ενδείξεις. Έτσι λοιπόν όλοι μπορούν να έχουν σαφή εικόνα για το πού βρίσκονται, πού επιθυμούν να κατέβουν και βεβαίως πού κατευθύνονται.
0: Είπες για τη διαδρομή. Να δούμε λίγο το χάρτη και μετά μας περιγράψεις, γιατί βλέπουμε κόσμος πίσω. Παιδάκια, γονείς. Να πηγαίνετε σιγά σιγά πάνω το χαρτί.
1: Μα είναι το γεγονός της ημέρας. Είναι το γεγονός Θεσσαλονίκης. Για να δούμε λοιπόν. Από εδώ, να δούμε λοιπόν όλο τον χάρτη. Αυτή είναι εδώ.
0: Υπάρχουσα διαδρομή.
1: Υπάρχουσα διαδρομή. Έτσι. Νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Βλέπετε Δημοκρατία, Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, Ευκλήδη, Φλέμινγκ. Αναλήψει 25 Μαρτίου. Εδώ λοιπόν.
0: Εδώ. Όπως μας έλεγε μας το κορίτσι μας, μας κάνει την παρουσίαση.
1: Εδώ πέρα. Είναι η κόκκινη γραμμή, η πρώτη γραμμή, αλλά ξεκινάει παράλληλα και η μπλε γραμμή, η δεύτερη. Και στην στάση 25 Μαρτίου ξεκινάει η διακλάδωση, ξεκινάει η νέα επέκταση και έχουμε τους 5 νέους σταθμούς.
0: Από τη Μίκρα, λοιπόν, Νέα Κρίνη, Αρετσού, Καλαμαριά και Νομαρχία. Τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Θεοδωρά Μπότα. Επειδή στη Μίκρα, εκεί όπου βρίσκεσαι, είναι, όσοι γνωρίζουν Θεσσαλονίκη, είναι η τερματική σταθμή των λεωφορείων που μας έρχονται από την Πηλαία Χορτιάτη, από τη Θέρμη και το Θερμαϊκό.
2: Ευθύς αμέσως.
0: Ναι, θα εξυπηρετηθούν και εκεί οι κάτοικοι, έτσι δεν είναι?
2: Είναι δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος σταθμός θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο και μελλοντικά, όταν αξιοποιηθεί και ο γύρω χώρος που θα σας δείξει τώρα ο Διογέννης Μουραντίδης, θα υπάρξει δυνατότητα οι πολίτες να παρκάρουν εδώ τα οχήματά τους, γιατί υπάρχουν εκτάσεις γύρω από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας. Να έρθουν λοιπόν εδώ από οποιαδήποτε περιοχή στα ανατολικά, να παρκάρουν τα οχήματά τους, να επιβιβαστούν στο μετρό και μέσα σε χρόνο ντετέ να φτάσουν στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα μαθαίνουμε ότι από την πλευρά του Δήμου έχει υποβληθεί ένα σχετικό αίτημα στην κτηματική υπηρεσία, έτσι ώστε να παραχωρηθούν κάποια οικόπεδα, κάποιοι χώροι που βλέπετε εδώ γύρω, προκειμένου να αξιοποιηθούν για να γίνουν χώροι στάθμευσης.
1: Θεοδώρα,
2: μένει τώρα να ιδωθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Βλέπουμε, ήρθε και ο Δήμαρχος μόλις, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης. Θα στρέψει τώρα την κάμερα ο Διογέννης για να τον δούμε. Εντάξει, ένα σημαντικό
0: καλημέρα,
2: έργο,
0: κύριε Δήμαρχε, καλημέρα από την Αθήνα.
2: Την πόλη αφορά την Καλαμαριά, αφορά την Θεσσαλονίκη, τη διασύνδεση επί της ουσίας της ανατολικής πλευράς της πόλης με το κέντρο της
1: επειδή
2: Θεσσαλονίκης.
1: Επειδή θα αρχίσουν να φτάνουν σε λίγο όλοι, βλέπουμε εδώ τον κύριο Αγγελούδη, βάλτε μία ανωτελεία για να δούμε εμείς λίγο κάποια στοιχεία για το μετρό Θεσσαλονίκης και να επιστρέψουμε πίσω σε εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί έχουμε τις αφίξεις.
0: Σημείο-σημείο λοιπόν. Πάμε να δούμε πώς ακριβώς θα λειτουργεί αυτή η νέα επέκταση για τους Θεσσαλονικείς. Ένα μήκος περίπου, όπως μας είπε και η Θεοδώρα, 5 χιλιόμετρα, 4,78 χιλιόμετρα. Έτσι, με τους 5 νέους σταθμούς που είδαμε πριν από λίγο στο χάρτη μας.
1: Έτσι. Και αυτή λοιπόν η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, όπως είπαμε, θα βοηθήσει πάρα πολύ και θα δώσει ανάσα και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Δείτε εδώ,
0: συνολικά
1: το συνολικό δίκτυο είναι 14,4 χιλιόμετρα. Έχουμε πλέον 18 σταθμούς και 38 υπερσύγχρονους αυτόματους σειρμούς.
0: Αρχή, τέλος. Πόσο είναι η διαδρομή? Είναι στα 25 λεπτά. Δηλαδή, ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός με την... Αν είναι δυνατόν με τη μίκρα 25 λεπτά, τι λέμε? 25 λεπτά μόνο. Ξεχάστε τη μία-μία μισή ώρα, έτσι.
1: Και ναι, πάμε να δούμε και τα ωφέλη τώρα της επέκτασης.
0: Συντηρητικές εκτιμήσεις.
1: Συντηρητικές εκτιμήσεις. 63.000 επιβιβάσεις ημιρεσίως. Λένε ότι μπορούν να ξεπεράσουν και τις 80.000. Θα φύγουν τώρα από το κέντρο της πόλης, για να πάρει και αυτό το κέντρο της πόλης Θεσσαλονίκης μία ανάσα, περίπου 12.000 αυτοκίνητα. Μπορεί και να είναι περισσότερα. Αυτό θα το δούμε και στην πράξη. Ναι. Είναι οι συντηρητικές εκτιμήσεις αυτές. Σίγουρα θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη ανάσα και είναι ένα εμβληματικό, όπως ξαναείπαμε, έργο.
0: Γιώργος Γρηγοριάδης, Γιώργο, εσύ έφυγες από τη Θεσσαλονίκη να δεις το μετρό της Αθήνας. Και σας λέγαμε, μην φεύγετε, μείνετε εκεί. Θα σας φτιάξουμε. Έγινε το μετρό, ορίστε. Τι θέλεις τώρα? Τι θέλεις, γιατί παραπονιέσαι?
1: Τι άλλο, μάλλον, τι άλλο θέλεις?
0: Τι άλλο θέλεις?
3: Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά για να γυρίσει κάποιος πίσω εκεί από όπου ξεκίνησε. Έτσι, προσέχετε τι λέτε.
1: Μόνο
3: αυτό σας λέω. Λοιπόν,
1: πάντως, Γιώργο, να σου πω κάτι. Γιατί τονίσατε και οι δύο, και εσύ, Γιώργο, και η Θεοδώρα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν πρέπει να το περνάμε καθόλου στα ψηλά. Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ όλη η περιοχή. Έχει αναπτυχθεί.
3: Κοιτάξτε.
1: Ναι.
3: Όταν μιλάς για μια πόλη που το κυκλοφοριακό την ταλαιπωρεί για χρόνια, το να ξεκινήσει έτσι κάποιος ακόμη από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, εγώ θα πω, δεν θα πω δυτικά, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, για να φτάσει στην Καλαμαριά, που είναι ένας πολύ ωραίος δήμος, έχει την ανάπτυξή του.
0: Το παραλιακό του μέτωπο.
3: Ήταν δύσκολο. Δεν έμπαινε κανένας στο αυτοκίνητο για να ξεκινήσει να πάει στην Καλαμαριά, παρά μόνο αν ήταν ένα Σάββατο, για παράδειγμα, κλπ. Όμως, βλέπουμε και τον κύριο Κούβελα, έτσι, ο οποίος έρχεται.
0: Καλημέρα μας, τον κύριο Κούβελα.
3: Έχει έρθει ήδη ο κύριος Κυρανάκης. Πέρασε ήδη ο κύριος Καλαφάτης, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς μόλις πέρασε.
0: Ο υπουργός ανάπτυξης από την
3: Καλλιτική. Βουλευτές επίσης της Θεσσαλονίκης που καταφθάνουν εδώ, δήμαρχοι από την τοπική αυτοδιοίκηση επίσης εκλεγμένοι που καταφθάνουν. Είπαμε σήμερα Θεσσαλονίκη γιορτάζει. Τι σας έλεγα λοιπόν? Ότι ένα Σάββατο βράδυ, ναι, μπορεί να ξεκινούσε από το κέντρο της πόλης ή από δυτικά για να βγεις στην Καλαμαριά, στην Αρετσού που έχει πολύ ωραίο παραλιακό μέτωπο, στη Νέα Κρίνη που έχει πολύ ωραία μαγαζιά κλπ. Αυτό τώρα με το μετρό, αν είναι να διανύσει όλη αυτή την απόσταση σε 15 λεπτά, εντάξει, είναι ό,τι πιο εύκολο.
1: Και δεν είπαμε και το πιο σημαντικό. Δεν είπαμε και το πιο σημαντικό όσο μετακινήσει, Γιώργο.
3: Λίγο
1: το Σαββατοκύριακο, μέχρι τις 2.30 ώρα το βράδυ θα είναι τα δρομολόγια.
0: Γιατί?
1: Για να μπορεί να μετακινηθεί ο κόσμος. Με ασφάλεια.
3: Τώρα έχουμε και Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μπροστά μας, έτσι. Όλο το 24ωρο, παρακαλώ, έτσι θα λειτουργεί το μέτρο. Όλο το 24ωρο και εξετάζεται, γιατί έκανα κάποιες συζητήσεις εχθές, εξετάζεται ότι μπορεί και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Δεν μπαίνουμε μέσα, γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να χαθεί το σήμα και δεν θέλω να έχουμε τεχνικά προβλήματα.
0: Ωραία.
3: Εξετάζεται ότι μπορεί και κατά τη διάρκεια του χρόνου τα Σαββατοκύριακα να ισχύει ακριβώς το ίδιο. Έχω κάνει λοιπόν, έχω μιλήσει με αρκετό κόσμο, διότι ξέρετε ότι συζητάω κιόλας με πολλούς Θεσσαλονικείς εδώ που γνωριζόμαστε. Μου λέγανε πόσο σημαντικό σας, πού να πάμε, για να μην ενοχλούμε για τους συναδέλφους τώρα.
0: Είναι πολύ σημαντική ημέρα και καταλαβαίνουμε το ενδιαφέρον εδώ από τα μέσα ενημέρωσης και τα τοπικά αλλά και της χώρας ολοκλήρης. Έτσι βέβαια, είναι πολύ... Πολύ σημαντικό.
3: Πολύ σημαντικό έργο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Μιλούσα λοιπόν με πάρα πολύ κόσμο που έχω γνωρίσει εδώ στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε ρεπορτάζ. Μου έλεγαν ότι το περίμεναν αυτό το έργο. Την περίμεναν αυτή την ολοκλήρωση και προς την Καλαμαριά. 8 στους 10 Θεσσαλονικείς λένε ναι στο μετρό και ψηφίζουν μετρό. Ναι, μπορεί να μην έχει καμία σχέση με το μετρό της Αθήνας όσον αφορά τις αποστάσεις, εννοώ τους σταθμούς ή τις γραμμές, αλλά έστω και αυτή η κεντρική γραμμή που έχει δημιουργηθεί έχει βοηθήσει πάρα πολύ, έχει δώσει μια φοβερή κυκλοφοριακή ανάσα στην Θεσσαλονίκη. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι χρόνοι μετακίνησης και αυτών οι οποίοι πηγαίνουν στις δουλειές τους και αυτοί οι οποίοι κατεβαίνουν για τις αγορές τους, για τις βόλτες τους ακόμη στο κέντρο, είτε από τα δυτικά είτε από τα ανατολικά της πόλης. Και πόσο μάλλον τώρα με αυτή την ολοκλήρωση του έργου που έγινε και προς την Καλαμαριά από τον όμιλο εταιριών Actor μέσα στο χρονοδιάγραμμα και επαναλαμβάνω με τόσο υπερσύγχρονους σειρμούς που σε όχι πολλές πόλεις ευρωπαϊκές θα συναντήσουμε τόσο σύγχρονους και τόσο ασφαλή μέτρα κυκλοφορίας. Λένε ότι είναι ό,τι καλύτερο και περιμένουν να συνεχιστεί αυτό το έργο. Θέλουν επέκταση, ναι, και προς το αεροδρόμιο που θα δώσει επιπλέον ανάσα επίσης στη Θεσσαλονίκη, αλλά και προς δυτικά και προς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου που λένε σε
1: πρώτη φάση. Το πόσο έχουν αγκαλιάσει η Θεσσαλονίκη στο μετρό, Γιώργο, νομίζω ότι είναι η καλύτερη εικόνα. Ο κύριος που είναι πίσω σου ακριβώς, δεν τον βλέπεις, αλλά όση ώρα μας μιλάς, εκείνος μελετάει με πάρα πολύ προσοχή όλους τους σταθμούς.
0: Έτσι. Δείτε εδώ, δείτε.
3: Να κάνουμε μια προσπάθεια να τον προσεγγίσουμε.
1: Αν λοιπόν, θέλει.
3: Καλημέρα. Είμαστε στον αέρα. Είστε εδώ κάτοικος Καλαμαριάς?
4: Όχι, δεν θέλω να...
3: Από πού είσαστε, από ποια περιοχή? Επειδή σας βλέπω, παρακολουθείτε το χάρτη, μετράτε τις τάσεις κλπ.
4: Δεν έχουν να πω τίποτα.
3: Δεν έχουν να πω τίποτα.
0: Προσπαθεί ο άνθρωπος να προσανατολιστεί, μάλλον λογικό είναι.
1: Αυτό που έπρεπε, είπε όμως. Αυτό που έπρεπε.
3: Κοιτάξτε τώρα. Ακούστε λίγο, παιδιά. Το να συζητάμε ότι θα διανύουμε αυτήν την απόσταση από την Καλαμαριά, από την Μίκρα, μέχρι και το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε 15 λεπτά, αν δεν το κάνεις, δεν το πιστεύεις. Θα το κάνω και εγώ και σας μιλώ ειλικρινά, γιατί και εγώ θέλω να το ζήσω αυτό. Το να φτάσω, δηλαδή, έχει πάρα πολύ ζέστη, το καταλαβαίνετε, έτσι, νομίζω.
0: Ναι.
3: Δεν χρειάζεται.
0: Μα φόρες και την γραβάτα σήμερα.
3: Να το πω.
0: Είσαι στον αέρα χωρίς γραβάτα, έβαλες γραβάτα για να τιμήσεις τώρα το μετρό, ας πούμε. Κάτσε και εσύ.
3: Δεν γίνεται, παιδιά, γιορτάζουμε. Είναι μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Έπρεπε
1: πάρε
3: να μην
1: ανάσα.
3: Κατάλληλα με τη γραβάτα. Θα κάνω
1: πάρε
3: υπομονή. Θα κάνω υπομονή.
1: Να πάμε λίγο ξανά και στη Θεόδωρα Πότα. Να μας δώσει, να μας πει και εκείνη.
0: Η Θεόδωρα είναι χρήστης του μετρό. Χρήστης.
1: Χρήστης του μετρό.
2: Ήθελα να σας πω ότι ήταν πραγματικά καταπληκτική η εμπειρία που βιώσαμε μπαίνοντας μέσα στους νέους σειρμούς και έχοντας τη δυνατότητα να μετακινηθούμε από την νομαρχία, από το σταθμό νομαρχία μέχρι και τον τερματικό σταθμό της Μίκρας, εδώ που βρισκόμαστε. Άκουγα πριν που συζητούσατε για τον κύριο που μελετούσε έτσι διεξοδικά τον χάρτη και θέλω να σας πω ότι στο πλαίσιο των ρεπορτάζ που κάναμε το προηγούμενο διάστημα είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε αρκετούς ηλικιωμένους στην περιοχή της Καλαμαριάς, οι οποίοι μας εξέφρασαν έτσι τον ενθουσιασμό τους και τη χαρά τους που πλέον το έργο αυτό υλοποιήθηκε, διότι οι άνθρωποι αυτοί ακούν από νεαρή ηλικία για το μετρό, από τα 50 τους. Πλέον έχουν πάει 80 χρονών και μας λένε ότι είναι ιδιαίτερα ευγνώμονες που θα έχουν τη δυνατότητα να
0: μετακινηθούν
2: με ένα νέο, με ένα γρήγορο, ασφαλές και αξιόπιστο βεβαίως μέσο. Δεν
0: άρχισα,
2: παρακαλώ.
0: Μίλησες με τους συμπολίτες μας. Ας δούμε λοιπόν τι σου είπαν και επιστρέφουμε αμέσως.
2: Βρισκόμαστε στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, στην Καλαμαριά, και ετοιμαζόμαστε να ρωτήσουμε τους κατοίκους πώς βλέπουν την επέκταση του μετρό στην περιοχή. Για να δούμε τι θα μας πούν.
5: Βεβαίως θα μας βοηθήσει και το περιμένουμε πάρα πολύ.
6: Εξυπηρετικό. Θα με βοηθούσε τρομερά, θα άλλαζε τη ζωή μου, ανυπομονώ.
7: Θα βοηθήσει και στη συγκοινωνία, δεν θα είναι λιγότερα αυτοκίνητα.
8: Νομίζω ότι θα βοηθήσει. Από ό,τι έχω δει και μες στην πόλη έχει βοηθήσει αρκετά.
9: Σε λίγα λεπτά, τέλος πάντων 15-20 λεπτά, θα βρίσκεται κανείς στο κέντρο της πόλης και με πολύ φθηνό αντίτιμο, μπορώ να πω.
10: Πάρα πολύ ευχαριστημένοι και όλοι γενικώς είναι.
11: Το μετρό ξέρεις ότι στάνταρ θα περάσει, οπότε κατεβαίνεις και σε μια χαρά. Και πολύ γρήγορα και αποφεύγεις και την κίνηση.
12: Το ένα από τα πλεονεκτήματα του μετρό, η αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού φόρτου.
13: Θέλω να πιστεύω με τις κάρτες και το απλωτιστήριο είναι αρκετά προσιτό, αρκετά κοντά στην τιμή που εγώ θα φανταζόμουν.
14: Δεδομένου ότι τα δρομολόγια είναι πολύ πιο συχνά από ό,τι τα αστικά λεωφορεία, θα βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο.
15: Σίγουρα το χρησιμοποιήσω, ναι, σίγουρα. Γιατί για να κατεβαίνουμε κάτω στο κέντρο ή σε άλλες περιοχές, τώρα το σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω με την κίνηση. Ενώ με το μετρό, πάρα πολύ γρήγορα πιστεύω θα είμαστε στον προορισμό μας.
2: Αναμφίβολα, η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά θα βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης, οι οποίοι πλέον αποκτούν μια νέα, γρήγορη και ασφαλή επιλογή μετακίνησης από και προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Άκουσες τι είπε η κυρία. Περνάνε τα δρομολόγια πολύ πιο σύντομα, πολύ πιο συχνά από την αστική συγκοινωνία. Δεν έχει καμία σχέση, γιατί το λεωφορείο μπλέκει μέσα στην κίνηση. Εδώ κάνεις τη διαδρομή που θέλεις μία και μία μισή ώρα σε 15 λεπτά.
0: Θεοδωρά, αντιλαμβανόμαστε βεβαίως...
2: Αν μου επιτρέπετε,
0: ναι, ναι. τη χρηστικότητα του μέσου, έτσι.
2: Και το οικονομικό όφελος των πολιτών, ναι, αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τη διαφορά δηλαδή στην ατμοσφαιρική ρύπανση της πόλης. Δηλαδή είναι πραγματικά πολλαπλά τα ωφέλη, πέραν του προφανούς. Υπάρχουν και άλλα που θα πρέπει να
0: έχουμε. Περίμενε. Εμείς δεν ζούμε εκεί. Εσείς λες για την περιβαλλοντική ρύπανση. Το έχετε καταλάβει? Είναι πιο καθαρός ο αέρας?
2: Είναι δεδομένο ότι στη Θεσσαλονίκη μάλλον κινούνται πολλά περισσότερα οχήματα από όσα η πόλη μπορεί να υποστηρίξει. Και μόνο που θα υπάρξει αυτή η θετική εξέλιξη, ήδη έχουν καταγραφεί τα στοιχεία από το ΙΜΕΤ ΕΚΕΤΑ, τα οποία δείχνουν ότι από τη λειτουργία της βασικής γραμμής η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει μειωθεί κατά 15%, όπως μας είπε την χτεσινή ημέρα και ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Δήμας. Αναμένεται με την επέκταση προς την Καλαμαριά να απομακρυνθούν περίπου από 13 έως και 15.000 οχήματα από το οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη θα είναι λοιπόν η ελάφρυνση σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις στην πόλη. Ένα χρόνιο πρόβλημα, κάτι που ταλανίζει επί δεκαετίες ολόκληρες τους κατοίκους της περιοχής.
1: Και μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, Θεοδώρα.
2: Είναι διαφορετικό να πληρώνεις ένα εισιτήριο, διαφορετικό να γεμίζεις 3 την ώρα το ρεζερβουάρ.
1: Που είναι και πανάκριβη βενζίνη. Που είναι και πανάκριβη. Και μην ξεχνάτε και κάτι ακόμα. Πόσες φορές έχουμε αναλύσει το θέμα της κίνησης και πόσο μας επηρεάζει και στην ψυχολογία μας, που είμαστε κολλημένοι μέσα στα αυτοκίνητα μία και μια μισή ώρα για να πάμε στη δουλειά μας. Όταν θα πάρεις τώρα το μετρό στη Θεσσαλονίκη για να κάνεις την απόσταση σε 15 λεπτά, θα σου φύγουν και τα νεύρα, Νίκο μου.
0: Δεν ξέρω αν σου φύγουν τα νεύρα.
1: Πάντως, σου φύγουν,
0: σίγουρα θα κατέβεις και θα πας στη δουλειά σου με
1: ένα ηρεμία. Με ηρεμία. Ωραία.
0: Δεν θα πας τσακισμένος. Έμεινα μία ώρα, μία μισή μποτιλιαρισμένος γιατί είχαμε τροχαίο, είχε βρέξει και πηγαίναμε αργά. Είχαν διπλοτριπλοπακάρει κάποιοι επιτή. Αυτά τα οποία είπες, Γιώργο Γρηγοριάδη, τα οποία τα συναντάμε στην Θεσσαλονίκη. Πραγματικά η πόλη δεν μπορεί να υποστηρίξει τόσα πολλά αυτοκίνητα. Άλλα 15.000 θα φύγουν από την πόλη. Φαντάζομαι ότι ακόμα καλύτερες οι κυκλοφοριακές συνθήκες. Να σε ρωτήσω κάτι. Συνάντησα έναν οδηγό ταξί από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μου είπε το εξής με το μετρό. Ότι πλέον δεν έχουμε την ταλαιπωρία που έχουμε. Κάνουμε μικρότερες και καλύτερες διαδρομές. Ισχύει αυτό?
3: Σαφώς και ισχύει. Σαφώς και ισχύει. Γιατί μπορείς, ρε παιδί μου, να κατέβεις στο σταθμό Βενιζέλου, για παράδειγμα, και να πας μέχρι και το Συντριβάνι,
0: ναι,
3: που αν ήθελες να κάνεις αυτή τη διαδρομή με το αυτοκίνητο, όχι να μπεις μονοδρομήσεις, όχι να αποφύγεις τα διπλοπαρκαρισμένα.
0: Πού θα παρκάρει και πού θα παρκάρεις.
3: Όχι να... Πού θα παρκάρεις επίσης, έτσι. Μπορεί να ήθελες και, ξέρω εγώ, 40 λεπτά και 50 λεπτά, και τώρα αυτό μπορείς να το κάνεις σε 6 λεπτά, σε 7 λεπτά.
0: Wow.
3: Δηλαδή, ο χρόνος έχει μειωθεί τόσο πολύ που δεν το σκέφτεσαι. Εδώ μεταξύ μας έτσι συζητούσαμε λίγο και λέγαμε ότι περισσότερο μπορεί να χρειάζεται να κατέβεις στην αποβάθα, να πας στο ακυρωτικό, να πάρεις το εισιτήριό σου, να μπεις στο σειρμό, να ανέβεις από την αποβάθρα περισσότερο χρόνο από το να κάνεις 2 στάσεις, για παράδειγμα, με το μετρό στη Θεσσαλονίκη και 3 ακόμη.
1: Πληρώνω και με την κάρτα μου από το κινητό μου, για να πούμε λίγο και τα χρηστικά. Πληρώνω με το κινητό μου, κάνω tap και περνάω.
3: Εδώ στην Καλαμαριά, ναι. Εδώ στην Καλαμαριά πια ναι, θα ισχύσει, όχι από σήμερα, αλλά θα ισχύσει, δηλαδή έχουν τοποθετηθεί αυτά τα ειδικά μηχανήματα. Και είναι στις σκέψεις πια της εταιρείας αυτό να ισχύσει και για τους υπόλοιπους σταθμούς και για την βασική γραμμή, δηλαδή, διότι δεν ίσχυε μέχρι στιγμής. Εγώ, για παράδειγμα, είχα βρεθεί το καλοκαίρι εδώ και δεν το χρησιμοποίησα με την γυναίκα μου το μετρό. Πήγαμε να βγάλουμε εισιτήριο εδώ με την καρτούλα και δεν. Πήγε στο μηχάνημα κανονικά. Εδώ όμως από την Καλαμαριά λένε ότι θα ισχύσει αυτό. Επαναλαμβάνω, όχι από σήμερα, γιατί μπορεί να το επιχειρήσουν κάποιοι που μας παρακολουθούν. Πολύ σύντομα και θα επεκταθεί.
0: Θα βγει ανακοίνωση, θα βγει και δική ανακοίνωση.
3: Βασική γραμμή. Ναι, μωρέ, ούτως ή άλλως. Καλά, τα παρακολουθούν και οι Θεσσαλονικοί σε αυτά πολύ. Και ξέρετε, έτσι, καλύτερη διαφήμιση είναι από σώμα σε στόμα. Ένας, άμα το κάνει, βλέπουν μετά άπαντες και τελείωσε. Νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα, διότι έχει αδειάσει και
0: 9 και μισή μας έχουν πει ότι θα ξεκινήσει. Βάζουμε και το ακαδημαϊκό 5 λεπτό, το θεσσαλονικιώτικο 15 λεπτό, μπορεί παρά τέταρτο.
1: Το χαλαρό.
3: Όχι, όχι.
0: Έλα, χαλαρά.
3: Τόσο χαλαρά δεν νομίζω. Δεν νομίζω τόσο χαλαρά ότι θα είναι. Απλά έχουν έρθει και οι περισσότεροι βουλευτές που έχουν προσκληθεί εδώ και οι δήμαρχοι ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας επίσης. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο για τη Θεσσαλονίκη και από στιγμή στη στιγμή νομίζω ότι όλα πια θα είναι έτοιμα,
0: ναι,
3: για να γίνει. Νομίζω ο κύριος Μυρλής έχει έρθει, αν δεν κάνω λάθος, και αυτός, ο οποίος θα παραστεί και ο ίδιος στην τελετή εγγενείων. Βλέπω μια κινητικότητα.
0: Για πάμε κοντά.
3: Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο, όχι, δεν μπορώ να πάω εκεί κοντά. Βλέπω μία συνάδελφο η οποία ασχολείται, ναι, με το θέμα του μετρό, είναι δηλαδή στο γραφείο τύπου, ναι, εδώ που μας ενημερώνει κιόλας για το τι γίνεται και πώς γίνεται. Νομίζω ότι από στιγμή στιγμή μπορεί να καταφθάνει και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των εταιριών του ομίλου Actor, που μην ξεχνάμε ότι αυτό το έργο, έτσι, είναι ένα κόσμημα της εταιρείας Actor που το παραδίδει πλέον στους Θεσσαλονικείς, εδώ στους κατοίκους της Καλαμαριάς, γενικότερα της ανατολικής πλευράς της πόλης, για να μπορούν να το χρησιμοποιούν. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την Καλαμαριά, τι μας έλεγαν εδώ διάφοροι επιχειρηματίες. Κυρία Ζευγοχωρίτη, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε στον αέρα, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε.
0: Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Έχει έρθει και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Εξάρχου. Έχετε καλημέρα και από τον Νίκο Υποφάντη και από την Αλεξάνδρα Καϊμένη. Πολλά χρόνια συνάδελφος η κυρία Ζευγοχωρίτη.
0: Την ξέρουμε την κυρία Ζευγοχωρίτη. Να είναι καλά, να είναι καλά.
3: Σε άλλο ρόλο, βέβαια. Σας ξέρουμε.
2: Ναι, βρίσκεται σε μεγάλο άγχος, γιατί σε λίγο ξεκινάμε.
3: Όλα θα πάνε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σίγουρο ότι θα πάνε καλά.
3: Όλα θα πάνε καλά. Ελάτε, κατεβείτε κάτω. Σας έλεγα λοιπόν για την Καλαμαριά ότι θα βοηθηθεί πάρα πολύ και η τοπική κοινωνία. Είναι ένας μεγάλος δήμος στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
3: είναι ένας τουριστικός δήμος στη Θεσσαλονίκη, αλλά ήταν και δύσκολο να τον χρησιμοποιήσει κάποιος, ναι, να μεταβεί στην Καλαμαριά,
2: ναι, ναι, ναι,
3: από το κέντρο της πόλης ή από τη δυτική πλευρά της πόλης. Τώρα λοιπόν αυτό μπορεί να γίνει και μπορεί να γίνει εύκολα, που ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό και για την τοπική κοινωνία.
1: Και βεβαίως, δηλαδή, Γιώργο Γρηγοριάδη,
3: τα καταστήματα.
1: Ακριβώς. Ναι. Και να λειτουργήσουν και ακόμα περισσότερο τα καταστήματα και με περισσότερο κόσμο. Και το γεγονός ότι τα Σαββατοκύριακα.
3: Θα τονωθεί η τοπική κοινωνία.
1: Έτσι.
3: Θα τονωθεί η τοπική κοινωνία.
0: Δεν είναι και μόνο από ανατολικά προς κέντρο, και είναι από κέντρο και προς ανατολικά.
3: Βεβαίως.
1: Και σκεφτείτε, φυσικά, και το εξής. Ναι. Το μετρό στην Αθήνα, που είναι 24ωρο τα Σαββατοκύριακα, πόσο έχει βοηθήσει τους ανθρώπους που θέλουν να βγουν, να πιούν και ένα ποτάκι παραπάνω και να μην πάρουν και να πληρώσουν ταξί που είναι πανάκριβο, ούτε το αυτοκίνητό τους και να έχουν κάποιο τροχαίο.
3: Για την ασφάλεια, μην ξεχνάμε, παιδιά.
1: Ακριβώς, τα τροχαία.
3: Για την ασφάλεια, το σημαντικότερο. Για την ασφάλεια.
1: Έτσι. Πόσο ασφαλής είναι.
3: Και ο κύριος Κυρανάκης πέρασε νωρίτερα, έτσι.
0: Ναι, ναι, μας έχει δώσει.
3: Ναι. Ο κύριος Κυρανάκης και ο κύριος Σταϊκούρας, επίσης εδώ.
0: Αναλυτική περιγραφή.
3: Έρθει.
1: Και πάρα πολλοί κόσμος πίσω σου, Γιώργο. Αυτό πάρα πολλοί κόσμος που έχει έρθει εκεί για να βρίσκεται στα εγγένεια.
3: Ναι, δεν επιτρέπεται βέβαια. Δεν επιτρέπεται βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, μόνο με προσκλήσεις όσοι έχουν κατέβει κάτω στην αποβάθρα και για συγκεκριμένους και για ευνόητους πλέον λόγους. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Αλλά ναι, υπάρχει κόσμος. Καταρχάς περιμένουν να χρησιμοποιήσουν και αυτή τη γραμμή. Εχθές έγινε μια πρώτη παρουσίαση, έτσι, στους εκπροσώπους του τύπου. Ο κύριος Τζικός σας έχει έρθει. Έγινε μια πρώτη παρουσίαση στους εκπροσώπους του τύπου.
0: Ο επίτροπος,
3: αλλά περιμένουν
0: ο κύριος
3: Τζικός σας να το χρησιμοποιήσουν αυτό το μετρό, να πάνε δηλαδή προς το κέντρο και να δούνε κιόλας, και ο κύριος Χατζηδάκης έχει έρθει τώρα και ο κύριος Πιερακάκης έχει
0: έρθει. Ο αντιπρόεδρος ο κύριος Χατζηδάκης.
3: Σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, έτσι. Έχει ξεκινήσει πλέον να μετρά αντίστροφα ο χρόνος.
0: Ο κύριος Πιερακάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
3: Μια σύντομη καλημέρα, είμαστε
0: καλημέρα.
3: Στον αέρα. Μόνο μια καλημέρα, τίποτα. Αυτό με τον Υποφάντη τον Νίκο.
16: Είναι μια λαμπρή μέρα για Θεσσαλονίκη.
3: Μια λαμπρή μέρα.
0: Και στον κύριο Πιερακάκη, αν μπορούμε.
17: Σπουδαία μέρα για τη Θεσσαλονίκη, σπουδαία μέρα για την Ελλάδα.
3: Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αυτό.
3: Σπουδαία ημέρα για την Ελλάδα. Κύριε Τζιτζικώστα, καλή σας ημέρα.
17: Καλημέρα.
3: Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω καταρχάς. Χαίρομαι
17: και
3: πολύ
17: εσάς.
3: Και για το έργο το οποίο εγκαινιάζεται εδώ στην
17: είναι,
3: πόλη.
17: Είναι αλήθεια, είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μετά από τόσα χρόνια αναμονής, ταλαιπωρίας των πολιτών και των επισκεπτών, επιτέλους το μετρό της Θεσσαλονίκης γίνεται δίκτυο. Και έτσι λοιπόν με την επέκταση της Καλαμαριάς και της Μίκρας νομίζω ότι θα βελτιωθεί σαφώς η κίνηση των οχημάτων αλλά και ευρύτερα η ποιότητα ζωής όλων των πολιτών που θα μπορούν να μετακινούνται πολύ πιο εύκολα όπως και των επισκεπτών. Ξέρετε ότι οι επισκέπτες δεν κοιτάνε μόνο τα μουσεία και τα ξενοδοχεία μας, κοιτάνε και πώς μετακινούνται σε μια πόλη όταν επισκέπτονται. Και για εμάς στη Θεσσαλονίκη που ο στόχος είναι να πετύχουμε 365 μέρες τουρισμό το χρόνο, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πλέον η πόλη έχει ένα μετρό που θα μπορεί να το παίρνει κάποιος από τη Μίκρα και σε 15 λεπτά να είναι στο κέντρο της πόλης.
18: Γυρίζει σελίδα η Θεσσαλονίκη, η κυρία Τσιτσικώστα.
17: Το γεγονός γυρίζει σελίδα και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι σήμερα για αυτή την πολύ σημαντική μέρα.
19: Και με τη διάνοιξη του πόντου, η οποία θα γίνει.
17: Προφανώς και βέβαια είναι πολύ σημαντική και η συμβολή του Δήμου εδώ και νομίζω ότι με τη διάνοιξη της οδού πόντου, για την οποία δουλέψαμε πολύ τα προηγούμενα χρόνια και ως Περιφερειακής Κεντρικής Μακεδονίας, είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Και βέβαια πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ τη σημασία των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ ευρωπαϊκοί πόροι έχουν πέσει στο έργο αυτό, στο έργο του μετρό. Και βέβαια ως Επίτροπος Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαι εδώ όχι μόνο ως Θεσσαλονικιός αλλά και για έναν επιπλέον λόγο για να εκπέμψω το μήνυμα ξεκάθαρα ότι θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σε αυτό το έργο τώρα που σχεδιάζεται η επέκταση του έργου αυτού δυτικά. Είναι η ώρα το μετρό να φτάσει στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και φυσικά η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκοί πόροι θα είναι και πάλι εδώ για να στηρίξουν αυτό το πολύ σημαντικό και αναπτυξιακό αλλά και σημαντικό για την ποιότητα ζωής των κατοίκων εδώ.
18: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εξαιρετικός. Ακούσαμε κάτι να λέει ο κύριος Τζιτζικώστας ότι θα συνεχίσει να είναι κοντά στο έργο για την επέκταση μέσα στην επόμενη δεκαετία.
18: Κλείσει κατά λάθος την επιστροφή μου.
1: Ωραία. Να ξανακαλέσουμε τον Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Καλούνε. Καλύπτουμε λίγο τον χρόνο εμείς. Είπε κάτι ο κύριος Τζιτζικώστας. Ως Επίτροπος Μεταφορών θα συνεχίσει και θα παραμείνει κοντά σε αυτό το έργο για την επέκτασή του μέσα στην επόμενη δεκαετία δυτικά, βόρειο-δυτικά και μακάρι να τα καταφέρει και ως Επίτροπος να βάλει το χεράκι του εκεί προκειμένου να έχουν και οι περιοχές αυτές στο μετρό που τους αξίζει.
1: Να σου πω ένα στοιχείο που διάβαζα.
0: Για πες μου.
1: Σε σύγκριση με το μετρό της Αθήνας. Μπορεί το μετρό της Αθήνας να είναι περισσότερα χιλιόμετρα. Αλλά άκου τώρα όμως. Το μετρό της Θεσσαλονίκης υπερτερεί κατά 12% ανακάτοικο.
0: Δηλαδή
1: εξυπηρετούνται πολύ περισσότεροι κάτοικοι. Γιατί αν αφαιρέσεις εδώ το τμήμα το μεγάλο, το δικής Πλακεντίας, στην Θεσσαλονίκη, εξυπηρετούνται πολύ περισσότεροι κάτοικοι. Είναι και. Σαφώς λίγο μικρό, είναι μικρότερη και η πόλη, έτσι.
0: Και η χρονοάφηξη, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Από 3 έως 4,5 λεπτά ανάλογα το σταθμό και την κίνηση βεβαίως που μπορεί να έχει. Γιατί υπάρχουν σταθμοί που έχουν πολλή κίνηση και περιμένεις λίγο παραπάνω να μπουν οι επιβάτες μέσα. Και υπάρχουν και σταθμοί οι οποίοι δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλη κίνηση και φεύγει πιο γρήγορα ο σειρμός.
1: Και μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά γίνονται με έναν υπερσύγχρονο τρόπο. Και έτσι.
0: Με αισθητήρες, με όλα τα συστήματα ασφαλείας. Τα οποία μπορούν να έχουν αυτά τα νέου τύπου μετρό, τα οποία σας λέμε και πάλι, είναι από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης, ένα από τα πιο σύγχρονα του κόσμου, δεν έχει οδηγό. Οι περισσότεροι οι οποίοι θέλουν να πάνε με τους σειρμούς, θέλουν να πάνε στο πρώτο βαγόνι. Να βλέπουν.
1: Ωραίο.
0: Γιατί είναι σαν. Σαν το Λουνα Πάρκινερ, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Που μπαίνει στο πρώτο και το χαίρεσαι.
1: Άκου τώρα. Το Λονδίνο, το Παρίσι, τώρα πολύ γνωστέ ευρωπαϊκέ χώρε. Τέτοιο μετρό δεν έχουν.
0: Δεν έχουν, ναι. Τα φτιάξανε πριν 120 χρόνια.
1: Εδώ έχουμε διαμάντι, εδώ έχουμε στολίδι. Ένα πανέμορφο έργο και το ξαναλέμε και θα το ξαναλέμε. Είναι ένα εμβληματικό έργο το οποίο ολοκληρώθηκε και μέσα στα χρονοδιαγράμματα και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η επέκταση του μετρό.
0: Και για πολλού που έχουμε πάει πάνω και το έχουμε επισκεφτεί. Δεν είναι μόνο μετρό, είναι μετρό μουσείο. Ο σταθμός Βενιζέλου είναι για εισιτήριο για μουσείο. Και κάθεσαι και το απολαμβάνεις, γιατί έχει και τη σκιά του, έχει τα στεγαστρά του. Απολαμβάνεις την περιήγηση την οποία σου κάνουν μέσα. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να βρεθείτε μόνο και μόνο να πάτε στο σταθμό του Βενιζέλου, αν δεν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, σε λίγο θα είμαστε μαζί σας.
1: Είμαστε μέσα
0: εικόνα.
1: Τώρα. Είναι ζωντανή εικόνα. Βεβαίως. Βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό. Δίπλα του ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Δήμας. Βλέπουμε τον κύριο Κότσιρα, τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου, τον κύριο Γκιουλέκα. Όλοι κατευθύνονται για να ξεκινήσει αυτή η τελετή, η πολύ σημαντική σημερινή τελετή.
0: Ένα γεια το οποίο είχαν εκεί, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε. Η πόλη κινείται, μας λέει η κάρτα την οποία μας δίνει το Υπουργείο. Η πόλη κινείται, Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η εκδήλωση. Τους είδαμε χωρίς σακάκι, κάνει πάρα πολύ ζεστή.
1: Πάρα πολύ.
0: Τους είδαμε με τα πουκαμισάκια τους τα άσπρα, έτσι να προσεγγίζουν το χώρο, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν στις συνθήκες
1: τις καιρικές. Κοίτα, κοίτα, είναι εκπληκτική η σειρμή.
0: Έχεις πάει.
1: Υπερσύγχρονη.
0: Έχεις
1: δεν
0: πάει.
1: Έχω μπει. Δεν είχα προλάβει
0: μπει.
1: Να μπω την προηγούμενη φορά που ανεβήκαμε μαζί. Δεν είχα προλάβει να μπω. Ντροπή μου. Ντροπή
0: μου. Όχι, όχι. Πήγαινε στη Βενιζέλου, σου λέω πραγματικά.
1: Να φύγω να πάω
0: και
1: γι' αυτό.
0: Εγώ θέλω μόνο. Να κάνω και το αντίστοιχο, να πάω λίγο προς Καλαμαριά, Αρετσού.
1: Α, είναι ωραία από εκεί.
0: Εκεί έχει κάτι ωραία. Να σου πω την αλήθεια. Έχει κάτι ωραία φαγάδικα.
1: Ταβερνάκια καλέ. Εννοείται.
0: Φαγάδικα.
1: Φαγάδικα εστιατόρια, πες τα πώς θες.
0: Ζορίζεσαι όταν σου λένε ότι θέλεις μία ώρα να γυρίσεις. Ζορίζεσαι. Τώρα με 15 λεπτά κέντρο. Φαγάδικο, τρως, πίνεις και επιστρέφεις πάλι κέντρο. Είναι μια χαρά για μας, έτσι. Τι το λες.
1: Εμείς, ό,τι και να γίνει, δεν αλλάζουμε. Το μυαλό μας το φαγητό το έχουμε. Και πώς θα διευκολυνθούμε για να φτάσουμε προς τον προορισμό μας για το φαγητό.
0: Και το βράδυ η διασκέδαση, επειδή έχει μετατοπιστεί ανατολικά, έχει πάρα πολύ ωραία κλαμπ η Θεσσαλονίκη. Αξίζει πραγματικά τον κόπο, όσοι επειδή θα μένει ανοιχτό μέχρι τις 2.30 το βράδυ, να κάνουν αυτή την απόσταση, να πίνουν το ποτόκι τους και να γυρνάνε με ασφάλεια πίσω στις περιοχές του κέντρου ή στις περιοχές που μπορεί να μένουν και να τους καλύπτει ο σταθμός.
1: Λοιπόν, από λεπτό σε λεπτό θα συνδεθούμε ξανά με τη Θεσσαλονίκη. Θα πάρουμε ζωντανή εικόνα. Έχουμε τον Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Έλα, Γιώργο.
1: Γιώργο.
20: Εδώ είμαι. Αυτό που σας άκουγα να λέτε λίγο νωρίτερα για την διάρκεια δηλαδή των σειρμών, τώρα με την επέκταση προς Καλαμαριά, επειδή προστίθενται και ήδη 13 νέοι σταθμοί, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα μειωθούν ακόμη περισσότερο και οι χρόνοι των δρομολογίων. Δηλαδή θα είναι περίπου στα 2,5 λεπτά που θα περνούν οι σειρμοί με 3 από σταθμό σε σταθμό, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό κιόλας για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Για τον σταθμό στη Βενιζέλου που έλεγε Νίκο, είναι ένα μουσείο πόσα τετραγωνικά μέτρα με ευρήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί μέσα στους σταθμούς του μετρό κατά τη διάρκεια των εξκαφών, τα οποία πολλά έχουν παραμείνει εκεί, αλλά βέβαια βρίσκονται σε έναν χώρο ειδικά διαμορφωμένο όπου έχουν μεταφερθεί και μπορούν επίσης Θεσσαλονικείς αλλά και επισκέπτες να πηγαίνουν σε αυτόν τον μουσιακό χώρο και να βλέπουν αυτά τα εκθέματα. Αλλά ο σταθμός Βενιζέλου είναι, Αλεξάνδρα μου, επειδή δεν έχει χρησιμοποιήσει το μετρό της Θεσσαλονίκης, ένα πραγματικό κόσμημα. Στον κόσμο λένε πως δεν υπάρχει
0: έτσι,
20: κάτι αντίστοιχο.
0: Και κάτι άλλο.
20: Έχει
0: Γιώργο.
20: Κυκλοφορήσει παντού.
0: Ναι. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται τεχνικά, κατασκευαστικά. Έχει αποδείξει αυτό το έργο και ειδικά ο σταθμός Βενιζέλου ότι όλα γίνονται.
1: Καταλαβαίνετε πόσο θα μπορούσε να έχει
20: θέλεις
1: κολλήσει
20: να
1: το
20: υπάρχει.
1: Έργο, έτσι. Καταλαβαίνετε πόσο θα μπορούσε να έχει κολλήσει
20: πρόγραμμα
1: το έργο και
20: υπάρχει.
1: Πόσο είχε κολλήσει. Αλλά υπήρχε θέληση εδώ, υπήρχε βούληση, υπήρχε πρωτοβουλία.
20: Μιλάμε για ένα έργο το οποίο φάλτωνε για 2 δεκαετίες περίπου. Τώρα τι συζητάμε. Δεν σας μιλάω για την πρώτη τρύπα η οποία είχε ξεκινήσει επί κούβελα απέναντι από την, έξω από την κεντρική πύλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονικής. Δεν σας μιλώ από τότε. Μιλάμε από τότε που ξεκίνησε πια να συζητιέται πάρα πολύ έντονα ότι ξεκινάει η υλοποίηση του μετρό στην Θεσσαλονίκη. 2 δεκαετίες. Γι' αυτό σας λέω ότι τώρα με την επέκταση προς Καλαμαριά, η οποία μέσα στο χρονοδιάγραμμα ολοκληρώθηκε και ολοκληρώθηκε με αυτόν τον τρόπο κιόλας, με τόσο υπερσύγχρονους σειρμούς, οι Θεσσαλονικείς δεν το πιστεύουν και οι συζητήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα για επέκταση δυτικά προς τον Εύωσμο, το Κορδελιό δηλαδή, αλλά και προς Θεσσαλονίκη, είναι βέβαιοι ότι ναι, θα γίνουν και θα γίνουν και όλες αυτές οι επεκτάσεις και μέσα στα χρονοδιαγράμματα, όπως από την αρχή μάλιστα έχει γίνει γνωστό.
0: Βλέπετε
20: τον κόσμο, μα με βοηθάει ο Στάτης ο Ρωσόλυμος εδώ που έχουμε, τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται εδώ στην αποβάθρα, προσπαθεί να προστατευτεί λίγο, πηγαίνει σε ίσιο για να μπορεί να προστατευτεί λίγο από τον ήλιο.
0: Και ο κόσμος πάει στη σκιά πίσω.
20: Καλημέρα. Ναι, ο κόσμος που πηγαίνει εκεί πίσω στην σκιά λίγο για να προστατευτεί, γιατί ο ήλιος είναι πάρα πολύ.
0: Και εσείς να προστατευτείτε κάποια στιγμή. Εγώ θέλω να σου πω ότι όση ώρα μας μιλάς, βλέπουμε πλάνα από τον ντρόν. Και για τους ελεύθερους χώρους, ώστε να μπορούν να παρκάρουν αυτοκίνητα. Ορίστε, αυτές είναι οι εικόνες που μας δείχνουν τώρα. Υπάρχουν χώροι. Υπάρχουν χώροι να παρκάρουν αυτοκίνητα.
1: Να μπει στο αυτοκίνητό σου και να πάρει το μετρό.
20: Δεν είναι. Κοιτάξτε τώρα, κακά τα ψέματα, το ξέρουμε και από την Αθήνα, δεν είναι ποτέ επαρκής αυτή η χώρη. Απλά επειδή εδώ η Μίκρα που βρισκόμαστε δεν είναι και ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη περιοχή. Υπάρχουν φαρδείς δρόμοι, μεγάλοι δρόμοι. Νομίζω ότι θα μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετείται εδώ, να έρχεται, να αφήνει το αυτοκίνητό του, να μπαίνει στο μετρό, να το παίρνει, να πηγαίνει μέχρι το κέντρο ή τα δυτικά, δεν ξέρω πού μπορεί να δουλεύει, να έχει την οποιαδήποτε εργασία για να κάνει και να επιστρέφει μετά και να παίρνει ξανά.
0: Υπάρχουν
20: το αυτοκίνητό του.
0: Στο δηλαδή, κέντρο,
20: νομίζω
0: Γιώργο,
20: ότι θα βολευτούν.
0: Σωστά.
20: Δεν είναι σαν τους σταθμούς στο κέντρο.
0: Άκουσε Γιώργο, υπάρχουν κάποια εξειδικευμένα φροντιστήρια που οι γονείς αναγκάζονται να πάνε τα παιδιά τους με το αυτοκίνητο να μπουν να μπουν. Έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, τα εγκαίνια με τον ιερατικό συλλήτρουργο το οποίο τελείται αυτή την ώρα. Βλέπουμε εικόνες εντός της αίθουσας.
1: Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αποβάθρα.
0: Βεβαίως.
1: Είναι μέσα στο σταθμό της Μίκρας. Και θα ακούσουμε σε λίγο και το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και το μήνυμα του κυρίου Εξάρχου. Το ξαναλέμε, ένα εμβληματικό έργο για τον Όμιλο Άκτορ. Ολοκληρώθηκε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δίνει την ευκαιρία σε όλους τους Θεσσαλονικείς να αναβαθμίσουν την ποιότητα της καθημερινότητάς τους, την ποιότητα της ζωής τους, και αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Είναι τα γένεια του μετρό, λοιπόν. Βλέπουμε στιγμές από το συλλήτρουργο το οποίο τελείται αυτή την ώρα. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ είναι η πρώτη σειρά, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Κερακάκης από ό,τι βλέπουμε δεξιά, ο κύριος Τζιτζικώστας. Είναι εικόνες που μας μεταφέρουν από τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Τι έλεγες, Αλεξάνδρα?
1: Το πόσο αναβαθμίζει τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης.
0: Εδώ ο κύριος Ταχιάος, ο κύριος Εξάρχου,
1: ο
0: κύριος Δήμας, βεβαίως. Πάμε εμείς να κάτσουμε, να μπορούμε να περιγράφουμε και την εικόνα μας, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πάρει κι εμείς τις θέσεις μας προκειμένου να μπορούμε να σας περιγράφουμε. Γιώργο, ό,τι ώρα θέλεις παρεμβαίνεις βεβαίως, έτσι.
20: Σαφώς, εντάξει. Κοιτάξτε τώρα, θέλετε να πάρουμε λίγο την κάμερα στον νόμο, να μιλήσουμε με λίγο κόσμο,
1: ναι,
20: να δούμε τι περιμένει, τι περίμενε, αν θα το χρησιμοποιεί.
1: Και αν μπορείς, Μανώλη Αγγελάκη, κράτησέ μας και αυτή την εικόνα, να βλέπουμε απευθεία σύνδεση.
20: Ωραία, για να κάνουμε μια προσπάθεια εδώ πέρα. Από πού να ξεκινήσουμε? Για να ξεκινήσουμε εδώ από την κυρία. Καλή σας ημέρα. Είμαστε ζωντανά στον αέρα, μια καλή μέρα. Τα κάνουμε. Καλημέρα, δεν τρώμε τη δουλειά μας, κάνουμε και εμείς. Θέλουμε να μας πείτε, είστε εδώ κάτοικος Καλαμαριάς, πώς σας φαίνεται το έργο, αν θα το χρησιμοποιείτε, αν το περιμένατε?
4: Φυσικά και θα το χρησιμοποιήσουμε. Ήταν ένα έργο που περιμένουμε τόσα χρόνια να γίνει στον τόπο μας, να ανοίξει και η περιοχή μας, να αναδεχτεί η περιοχή μας πάνω απ' όλα, και πιστεύω όλα να πάνε καλά.
20: Το ότι θα διανύεται την απόσταση Μίκρα κέντρο Θεσσαλονίκης σε 15 λεπτά, θέλω να μου το σχολιάσετε, αν και το χαμόγελό σας τα λέει όλα, αλλά θέλω έτσι ένα σχόλιο.
21: Είναι αυτό που είπε ο κύριος, το περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Πραγματικά θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο. Ναι, δεν το πιστεύω.
20: Πόση ώρα κάνατε, επειδή μας παρακολουθούν τώρα και στην Αθήνα, γιατί εδώ οι Θεσσαλονικοί γνωρίζουμε, πόση ώρα κάνατε από τη Μίκρα για να φτάσετε στην πλατεία Αριστοτέλους σε μια μέρα με βροχή στις 9 το πρωί, για παράδειγμα?
21: Αν πηγαίναμε με το αυτοκίνητο, είτε με το αυτοκίνητο, είτε με το λεωφορείο, πάνω από μία ώρα μπορεί να χρειαζόταν. Γιατί και τα λεωφορεία έπρεπε να περιμένουμε έπρεπε να περιμένουμε και 20 λεπτά για το λεωφορείο, 25 λεπτά, και από εκεί και πέρα 50 λεπτά μέσα στο λεωφορείο. Τώρα πλέον η ζωή μας έγινε πιο εύκολη.
20: Το χρησιμοποιείτε γενικώ στο μετρό, δηλαδή όταν κατεβαίνατε κάτω στο κέντρο?
21: Ναι, έχουμε αρχίσει εδώ και πόσο πιο χρόνια είναι που λειτουργεί το μετρό. Αφήνουμε το αυτοκίνητο σε κάποια στάση και κατεβαίνουμε μέχρι τώρα με το μετρό. Τώρα με τα πόδια.
20: Καταλαβαίνετε έτσι πόσο περιμένανε. Θα μας πείτε κι εσείς μια κουβέντα?
22: Έχει γίνει ένα καταπληκτικά υπέροχο έργο που όλη η περιοχή εδώ το περίμενε για να γίνει το έργο αυτό. Με μία μικρή λεπτομέρεια η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και είναι η εξής. Αυτή τη στιγμή, ενώ είχαν προσδιοριστεί 30 στρέμματα για να γίνει πάρκινγκ, διότι όλη η Περαία, το Ρίσιο και όλη η περιοχή θα εξυπηρετούνται από εδώ, και ο σκοπός του μετρό είναι να μην φεύγουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα και κατεβαίνουν κάτω στο κέντρο.
18: Λέτε ότι θα χρειαστούν επιπλέον χώροι στάθμευση, σωστά.
22: Σωστά, ναι, διότι αυτή τη στιγμή έχει μόνο ένα στρέμμα, δηλαδή 30 αυτοκίνητα.
18: Ναι, ναι, ναι.
22: Τα υπόλοιπα 30 εντάξει, δεν υπάρχει που θα πάρει.
0: Είναι θα τη βρείτε την άκρη.
18: Ότι ούτως ή άλλως είναι στις προτεραιότητες.
22: Εκεί είναι και ο φίλος μου, ο δήμαρχος εκεί. Που...
18: Κύριε Δήμαρχε, τον ακούτε έτσι εδώ. Είναι ψηφοφόρος σας είναι κιόλας, να ξέρετε.
0: Μια καλημέρα να μας πει ο δήμαρχος.
18: Ο οποίος είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος σε άλλο. Θα πάμε να πούμε μια καλή
0: αγάπη μας στον Δήμαρχο.
18: Να μιλήσω με τους νεαρούς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Εδώ η νέα
18: να μιλήσω
1: γενιά.
18: Λίγο με τους νεαρούς. Η νέα γενιά θα το χρησιμοποιείτε το
5: μετά. Κάθε μέρα.
6: Βοηθάει πολύ γιατί...
5: εγώ μένω εδώ δίπλα, το περίμενα το μετρό πάρα πολλά χρόνια. Είμαι τώρα 17 χρονών και θα το χρησιμοποιώ σχεδόν κάθε μέρα για να κατεβαίνω και στο κέντρο και να έρχομαι σε κάτι μαθήματα και τέτοια. Και πιστεύω θα εξυπηρετήσει και πάρα πολύ τον κόσμο εδώ πέρα και όλα τα ανατολικά προάστια. Θα μας βολεύει πάρα πολύ.
18: Φαντάζομαι ότι και για τις εξόδους σας έτσι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ.
6: Γιατί ειδικά κλείνει πιο αργά, τις μέρες που κλείνει πιο αργά θα βοηθάει να γυρνάμε. Και στα φροντιστήρια, ειδικά τώρα που, ειδικά τα παιδιά που δίνουμε φέτος, θα βοηθήσει με τις μετακινήσεις.
18: Πηγαίνετε κάτω στο κέντρο σε κάποιο φροντιστήριο, έτσι.
6: Ναι,
18: είναι φίλος σας ο Νίκος Υποφάντης, μιλούσατε μαζί του, γιατί κάτι τέτοιο τον άκουγα να λέει νωρίτερα στον αέρα. Ότι παιδιά τα οποία πηγαίνουν φροντιστήριο κάτω στο κέντρο, οι γονείς ταλαιπωρούνται με το αυτοκίνητο κλπ.
6: Ναι, αυτό ισχύει, δεν το γνωρίζω, αλλά σίγουρα θα βοηθήσει πολύ. Σίγουρα.
18: Και το βράδυ, για τις εξόδους και είναι και ασφαλές από το να μπαίνετε σε αυτοκίνητα, να χρησιμοποιείτε μηχανάκια, νομίζω ότι είναι ό,τι.
6: Είμαστε και ήρεμη περιοχή εδώ πέρα σχετικά, οπότε δεν υπάρχουν προβλήματα. Ελπίζουμε.
5: Θα τη γλιτώσει την κίνηση και στα λεωφορεία, γιατί για να περιμένουμε λεωφορείο από να κατεβούμε στο κέντρο θέλει σίγουρα ώρα. Μία ώρα.
18: Βλέπετε, μικροί και μεγάλοι περίμεναν αυτό το έργο.
0: Θα τη γλιτώσουν οι μπαμπάδες και οι μαμάδες, Γιώργο. Θα τη γλιτώσουν οι μπαμπάδες και οι μαμάδες που ήταν αναγκασμένοι για να πάνε τα παιδιά φροντιστήριο σε εξειδικευμένα φροντιστήρια στο κέντρο της πόλης να κάνουν αυτή την απόσταση πήγαινε και έλα. Και άντε να έχουν κάποιο φίλο να μείνουν. Αλλά για φαντάσου. Να πρέπει να γυρίσουν πίσω την ίδια ώρα. Δηλαδή έχουν χάσει μία μισή ώρα από τη ζωή τους. Έτσι. Και αυτή η απόσταση θα γίνεται πλέον
18: Νικό,
0: σε 15 λεπτά.
18: Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό. Ως γονείς τώρα θα μιλήσουμε και οι δύο.
0: Έτσι.
18: Να ξέρει ένας πατέρας, μία μητέρα, ότι μπορεί το παιδί από την πλατεία Αριστοτέλους, που θα βρίσκεται το βράδυ στην παραλία, για παράδειγμα, να διασκεδάζει, μπορεί να μπει σε ένα μετρό και να φτάσει εδώ στην Καλαμαριά με ασφάλεια, από το να ξέρει ότι θα γυρίσει με κάποιον φίλο του, με το μηχανάκι, με το αυτοκίνητο, που μπορεί ναι να μην πίνουν τα παιδιά αυτός που τουλάχιστον κρατάει ναι. το τιμόνι κλπ. Αλλά το άγχος παραμένει άγχος. Είναι διαφορετικά τώρα να ξέρουν ότι θα μπουν σε ένα σειρμό και θα φτάσουν σε 10 λεπτά με ασφάλεια.
1: Βλέπουμε,
18: εδώ και θα πάνε
1: Γιώργο,
18: στο σπίτι τους και με τα ποδαράκια τους.
1: Και όση ώρα μας μιλάς και μας δίνεις όλες αυτές τις πληροφορίες και εικόνα μέσα από το σταθμό της Μίκρας, αντιλαμβανόμαστε ότι σε πολύ λίγο θα ξεκινήσουν και οι ομιλίες. Εδώ γίνεται και ο αγιασμός.
0: Εγώ
1: δεν
0: θέλω να σου
1: με
0: πω
1: το καλό.
0: Μια λεπτομέρεια ακόμα που θα την αποκτήσουν και οι γονείς. Δεν θα έχουν το πρόβλημα που έχουμε εδώ στην Αθήνα όταν δεν πιάνει το κινητό του παιδιού.
1: Α, βέβαια.
0: Εδώ στην Αθήνα για να μπεις...
1: Δεν πιάνει.
0: Εκεί αν δεν πιάνει είναι σε ορισμένα σημεία και θα είναι για πολύ λίγο. Έτσι. Εδώ όμως είναι πολύ μεγαλύτερος ο χρόνος. Θα το αποκτήσουν και αυτό, αλλά... Σε ορισμένα σημεία πιάνει καλύτερα. Δεν ξέρω
1: σε εσάς, ειδικά στη γραμμή που είναι προς τα κάτω, προς τα εσάς, ναι. Δεν πιάνει καθόλου,
0: δεν πιάνει καθόλου.
1: Το κινητό.
0: Έτσι είναι. Θα το αποκτήσουμε, ναι. Θα το δουν και οι γονείς. Όταν δεν πιάνει το κινητό του παιδιού, είναι στο μέτρο το παιδί. Έτσι. Λοιπόν, είναι εικόνες που λαμβάνουμε από τα εγγένεια. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Σε λίγο θα έχουμε τις ομιλίες βάσει του προγράμματος. Θα ξεκινήσουν με τον υπουργό, τον κύριο Γκιουλέκα, τον υπουργό εσωτερικών. Είναι ο πρώην Δήμαρχος Καλαμαριάς μαζί σου.
18: Ναι, ναι, είναι ο κύριος Δαρδαμανέλης εδώ, πρώην Δήμαρχος Καλαμαριάς.
0: Καλημέρα μας.
18: Ένα έργο το οποίο και εσείς είχατε πιστέψει πάρα πολύ.
22: Όλοι το πιστέψαμε. Έτσι, και νομίζω το πίστεψαν και οι κάτοικοι και εμείς και οι διοικήσεις διαχρονικά τόσο των Δήμων όσο και της Περιφέρειας αλλά και των Υπουργείων για το οποίο συνεργαστήκαμε πολύ. Θα πρέπει να συνδυαστεί με τη λειτουργία και της οδού Πόντου, γιατί όπως βλέπετε πέρα από το ότι εξυπηρετεί τοπικά τις γειτονιές αυτές θα φέρει και πολύ φόρτο, άρα θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η λειτουργία της Πόντου. Αυτό που πρέπει σήμερα πέρα από τη μέρα χαράς να διεκδικήσουμε να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης οι οποίοι δεν θα αλλοιώσουν τις γειτονιές μας, είναι γειτονιές οι οποίες
7: είναι όμορφες από μόνες τους, η Καλαμαριά είναι από μόνη της όμορφη. Πρέπει να ζητήσουμε κι εμείς από την κεντρική πολιτεία, πέρα από τη χαρά σήμερα, να βάλει στον προγραμματισμό της.
18: Νομίζω
7: και
18: ότι το επόμενο στάδιο και στίχημα αυτό είναι πια, έτσι,
7: αυτό
18: να
7: είναι.
18: Δημιουργηθούν και αυτοί οι χώροι στάθμευσης.
7: Και νομίζω ότι δεν είναι το επόμενο, ούτε θα έπρεπε να είναι το επόμενο, έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Παρόλα αυτά στην Ελλάδα είμαστε, όλοι ξέρουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Δεν θέλω να μετριάσω τη χαρά, είναι μέρα χαρά σήμερα. Να φροντίσουμε να μην αλλοιωθούν οι γειτονιές μας. Πρέπει να εξευρεθούν χώροι στάθμευσης, να διεκδικήσουμε όλοι μαζί.
18: Η διάνοιξη της οδού Πόντου βοηθάει και σε αυτό.
7: Βέβαια, στη λειτουργία του μετρό, γιατί στην ουσία είναι ένας δρόμος ο οποίος βρίσκεται πάνω από το μετρό, σε όλη τη διαδρομή του στην Καλαμαριά σχεδόν. Άρα θα βοηθήσει στην επικοινωνία μεταξύ των σταθμών. Ξέρουμε ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλος φόρτος κυκλοφοριακός σε αυτή την περιοχή πλέον, άρα θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Για καλό όμως.
18: Πάρα πολύ, κύριε.
1: Για καλό, για να παίρνουν το μετρό.
18: Καλά, να είστε καλά. Ναι, για καλό. Σαφώς, σαφώς, για να παίρνουν το μετρό. Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέγαμε τώρα, οι χώροι στάθμευσης. Στάθη, έλα λίγο να προχωρήσουμε μέχρι να ξεκινήσουν οι ομιλίες κάτω. Τώρα μιλάμε για ένα δήμο ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο και πολύ ωραίο παραλιακό μέτωπο. Σταθεί, ανέβα λίγο εδώ πάνω στο πεζοδρόμιο. Μπορούμε να κάνουμε ένα zoom κάτω στη θάλασσα. Υπάρχουν βέβαια και τα αυτοκίνητα, υπάρχουν και οι πινακίδες. Για να δείτε πόσο κοντά είναι η θάλασσα εδώ που βρισκόμαστε. Για τι περιοχή μιλάμε. Yeah. Έρχεσαι δηλαδή εδώ τώρα με το σταθμό του μετρό. Για να γυρίσουμε όμως και λίγο προς τα εδώ, Στάθη, γιατί. Έλα λίγο, σας παρακαλώ. Μας συγχωρείτε τώρα, είναι ζωντανή εκπομπή. Απλά έχει έρθει συνοδεία αυτοκινήτων. Μήπως είναι

0: που δίνεται στην κοινή χρήση ανήκουν σε ένα έργο που δυστυχώς για πολλά χρόνια στο παρελθόν είχαν ταυτιστεί με την αναξιοπιστία και με την καθυστέρηση. Ένα έργο που εμείς Θεσσαλονικείς το ακούγαμε, αλλά δεν το βλέπαμε. Ένα έργο που κάποια στιγμή πραγματικά ταυτίστηκε με ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να δείξει κάποιος προς μια κοινωνία. Η παράδοση σήμερα αυτού του εμβληματικού και μεγάλου έργου από την κυβέρνησή μας φέρνει ξανά στο προσκήνιο, πέρα από όλα τα άλλα, τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να συμπεριφέρονται οι σωστοί και αξιόπιστοι πολιτικοί. Ένα έργο, κύριε Πρόεδρε, που η δική σας κυβέρνηση το ανέλαβε, ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες και τις αγγυλώσεις και το παρέδωσε μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έθεσε. Και σήμερα γίνεται το δεύτερο μεγάλο βήμα. Σε λίγο θα εγκαινιάσετε την επέκτασή του προς την ανατολική πλευρά της πόλης, προς την Καλαμαριά. Ναι, γιατί είπα προηγουμένως ότι το μετρό κυριολεκτικά αλλάζει τη Θεσσαλονίκη. Μαζί με τα υπόλοιπα μεγάλα έργα που προετοιμάζονται, την υπερυψωμένη λεωφόρο, το flyover δηλαδή, το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο που θα είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, την επέκταση του λιμανιού, την ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, η πόλη μας πλέον μπαίνει σε μια άλλη τροχιά. Ποτέ άλλοτε η Θεσσαλονίκη δεν είδε τόσα πολλά έργα να κατασκευάζονται και να παραδίδονται ταυτόχρονα. Το μετρό μπήκε στη ζωή μας και βελτιώνει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Χιλιάδες Θεσσαλονικαίων μετακινούνται πια με αυτό το μέσο σταθερής τροχιάς και έχουμε περίπου 15% λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης. Σήμερα, με το μετρό της Καλαμαριάς, οι δείκτες αυτοί θα αυξηθούν, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής στους κατοίκους και τους επισκέπτες μας. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς σταθμούς στη νεότερη ιστορία της πόλης. Μα πάνω απ' όλα είναι η αιτία που τονώνει επιτέλους την αυτοπεποίθηση των Θεσσαλονικαίων και όλων των Βορειοελλαδιτών. Επιτέλους υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχει το δικό σας προσωπικό ενδιαφέρον, κύριε Πρόεδρε, για να πάει αυτή η περιοχή και αυτή η πόλη ψηλά για να βρουν τη θέση που τους αξίζει. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες στο παρελθόν, τις κερδίζουμε τώρα μέσα από όσα γίνονται. Με αυτές λοιπόν τις ειλικρινείς σκέψεις που πηγάζουν όχι μόνο από ένα συνεργάτη σας, κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το πολύ δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει, αλλά πρωτίστως από έναν Θεσσαλονικιό και με την εδραία πεποίθηση ότι εκφράζω και τις απόψεις και τα συναισθήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας των Θεσσαλονικαίων, σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά με ένα τέτοιο χαρμόσυνο γεγονός στην πόλη μας. Και μαζί με εσάς καλωσορίζουμε το μετρό της Καλαμαριάς. Μετρό της Καλαμαριάς, καλώς ήλθε στη ζωή μας. Καλό ρίζικο.
1: Καλορίζικο λοιπόν να είναι το μετρό, το οποίο βάζει σε άλλη τροχιά την πόλη και τονώνει την αυτοπεποίθηση των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, όπως κύριος, είπε και ο κύριος Γιουλέκα.
2: Έτσι, ο κύριος Σταθούτης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, σε πολύ λίγο θα τον ακούσουμε. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, κρατάω του κύριου Γιουλέκα, το ακούγαμε και δεν το βλέπαμε.
1: Έτσι. Και εδώ υπήρξε πρωτοβουλία, ο
2: κύριος Τζιζικώστας. Ναι.
3: Το Νοέμβριο του 2024, στα εγγένεια της πρώτης γραμμής, υπήρχε μία λέξη στα χείλη των Θεσσαλονικαίων. Επιτέλους. Επιτέλους, η πόλη είχε μετρό. Σήμερα με την Καλαμαριά, το μετρό αρχίζει να γίνεται δίκτυο. Απλώνεται στην πόλη, μπαίνει σε νέες γειτονιές και μας επιτρέπει να δούμε στην πράξη πόσο μπορεί να αλλάξει η Θεσσαλονίκη. 5 νέοι σταθμοί, σχεδόν 5 χιλιόμετρα νέας γραμμής, περίπου 15 λεπτά από το σημείο που βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης. 63.000 επιβάτες καθημερινά και 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους για αρχή. Για τη Θεσσαλονίκη οι αριθμοί αυτοί έχουν πραγματική αξία. Γιατί το μετρό φτιάχνεται τελικά

0: για τους ανθρώπους που ζουν εδώ, για τους συμπολίτες μας που εργάζονται, σπουδάζουν, μεγαλώνουν παιδιά και κινούνται καθημερινά από τη μία πλευρά της πόλης στην άλλη. Και βέβαια υπάρχουν και οι επισκέπτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν μία πόλη μόνο από τα μνημεία της ή τα ξενοδοχεία της, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται μέσα σε αυτήν. Και για τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, για την οποία θέλουμε περισσότερο και ποιοτικότερο τουρισμό 365 μέρες το χρόνο, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Υπάρχει όμως, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και μια αλλαγή που δεν αποτυπώνεται ακόμη σε αριθμούς. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η Θεσσαλονίκη αρχίζει να κοιτάζει τον εαυτό της. Για πολλά χρόνια η πόλη συζητούσε για τις υποδομές που δεν είχε. Σήμερα αρχίζει να συζητά για το πώς θα επεκτείνει αυτές που απέκτησε. Γνωρίζω καλά πόσο δύσκολη ήταν η διαδρομή μέχρι εδώ. Τη γνώρισα ως Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Γνωρίζω την πίεση που δέχτηκαν οι επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Την ταλαιπωρία των κατοίκων. Την αμφιβολία που είχε συσσωρευτεί μετά από τόσα χρόνια καθυστερήσεων και κοροϊδίας. Γνώρισα όμως από την πρώτη στιγμή και την αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού να τελειώσει και να λειτουργήσει το έργο. Και η ιστορία, κυρίες και κύριοι, έγραψε ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε και επεκτείνεται με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και θέλω βέβαια να συγχαρώ επίσης και για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε. Όλη την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και τους αναδόχους. Και πάνω απ' όλα, τον καθένα και την καθεμιά, τους εργαζόμενους του μετρό της Θεσσαλονίκης όλα αυτά τα χρόνια. Κυρίες και κύριοι, μπροστά μας τώρα έχουμε το επόμενο βήμα. Την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σε περιοχές όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες Θεσσαλονικοί.
1: Έπεται η Δυτική λοιπόν Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Θεοδώρα Απότα να μας δώσει εικόνες και ρεπορτάζ από την αίθουσα. Έλα, Θεοδώρα, πριν κατέβηκες κάτω, έφερες το ρεπορτάζ. Πες μας.
2: Κατέβηκα και ανέβηκα, διότι είναι κάτω το δίκτυο, δεν βοηθά, προκειμένου να έχουμε μια έτσι ασφαλή, θα λέγαμε, σύνδεση. Έχουν ξεκινήσει, όπως βλέπετε, τα εγκαίνια της επέκτασης προς Καλαμαριά του μετρό της Θεσσαλονίκης. Πληροφορηθήκαμε ότι ο Πρωθυπουργός επιβιβάστηκε στον σειρμό από τον σταθμό της Νομαρχίας, από την έναρξη δηλαδή της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης και κατέβηκε εδώ στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, συνοδευόμενος μεταξύ άλλων από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από τους κυρίους Δήμα αλλά και Ταχιάο, από τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, από τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουλέκα, βεβαίως από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Εταιριών Άκτορ Αλέξανδρο Εξάρχου. Είναι σε πλήρη εξέλιξη όλη η διαδικασία. Κυριαρχεί βεβαίως ο ενθουσιασμός για το νέο αυτό κεφάλαιο, το οποίο ξετυλίγεται στην Θεσσαλονίκη. Στις 3 να υπενθυμίσουμε ότι το επιβατικό κοινό θα έχει την... Να δούμε λίγο την επιστροφή μου, αν θέλετε. Θα έχει την δυνατότητα να μετακινηθεί από και προς την Καλαμαριά και το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Να σας πω ότι ο κόσμος, ο οποίος έρχεται εδώ προκειμένου να δει αρχικά τον σταθμό της Μίκρας, μας αναφέρει ότι ανυπομονεί να επιβιβαστεί, να χρησιμοποιήσει το μετρό, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα εντάξουν την καθημερινότητά τους η Θεσσαλονίκη σε ένα πολύτιμο νέο εργαλείο μετακίνησης, διότι η πόλη μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε ένα μεγάλο πρόβλημα με τις μετακινήσεις, με την έλλειψη δημόσιων συγκοινωνιών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο θα αλλάξει ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης και αναμφίβολα και οι επαγγελματίες εδώ της Καλαμαριάς αναμένουν ανάπτυξη της περιοχής, αύξηση της εμπορικής κίνησης. Είναι δεδομένο ότι αρκετός κόσμος από το το κέντρο θα θελήσει να γνωρίσει την αγορά της Καλαμαριάς. Θα διοργανωθούν μάλιστα στο προσεχές διάστημα, μαθαίνουμε, διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις από την πλευρά των επαγγελματιών, έτσι ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω και η εξωστρέφεια της επιχειρηματικότητας εδώ στην Ελλάδα.
1: Εξαιρετικό είναι αυτό που μας λες, ότι αγκαλιάζει η τοπική κοινωνία την επέκταση του μετρό.
3: Και την εκμεταλλεύεται κιόλας. Την
1: εκμεταλλεύεται με την καλή έννοια. Με την πολύ καλή και θετική έννοια.
3: Με την πάρα πολύ καλή έννοια. Αλλά
1: δεν είναι μόνο από προς κέντρο, και είναι από κέντρο προς την περιοχή της Καλαμαριάς. Το λέγαμε λίγο πριν. Τώρα βλέπουμε κάποιες εικόνες που μας έρχονται. Ήταν στο Βήμα ο κύριος Τζιτζικώστας.
3: Το πρόγραμμα. Να δούμε ποιος θα ανέβει, γιατί αλλάζει λίγο και το πρόγραμμα. Πάντως, το δεδομένο είναι ένα, όπως μας είπε και η Θεοδώρα Απότα, μπήκανε στο μετρό. Μπήκανε στο μετρό και έκαναν τη διαδρομή μέχρι τη Μίκρα.
1: Τώρα μου φαίνεται ο κύριος Φαφούτης, ο πρόεδρος του Ελληνικού. Ο διευθύνων σύμβουλο του Ελληνικού Μετρό. Ναι, είναι ο κύριος Φαφούτης.
4: Σεβασμιότατοι. Σεβαστοί πατέρες. Κύριοι υπουργοί. Κύριε επίτροπε. Κυρία Δήμαρχε Καλαμαριάς, κύριε Δήμαρχε Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, η Ελληνικό Μετρό παραδίδει σήμερα στους πολίτες την επέκταση προς Καλαμαριά. Ένα έργο που διευρύνει το δίκτυο του μετρό, εξυπηρετεί περισσότερους πολίτες, βελτιώνει τις καθημερινές μετακινήσεις και ενισχύει τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι το οποίο δεν είναι πάντα ορατό πίσω από ένα έργο. Η ασφαλής ολοκλήρωση και παράδοση ενός αυτόματου μετρό είναι μια εξαιρετικά σύνθετη και απαιτητική διαδικασία. Πέραν του κατασκευαστικού αντικειμένου, η μεγαλύτερη τεχνική πρόκληση της επέκτασης προς Καλαμαριά ήταν να μετατρέψουμε ένα σύνθετο σύνολο ανεξάρτητων συστημάτων και σειρμών σε ένα ενιαίο, συντονισμένο, ασφαλές και πλήρως λειτουργικό σύστημα. Με χιλιάδες δοκιμές και επαληθεύσεις και εν συνεχεία με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, το στοίχημα έγινε πράξη και σήμερα παραδίδεται στους πολίτες της Θεσσαλονίκης η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Η σημερινή ημέρα είναι αποτέλεσμα διαχρονικής και συστηματικής προσπάθειας, στην οποία συνέβαλαν διαχρονικά πολλές διοικήσεις, πολλοί άνθρωποι και φορείς με έναν κοινό στόχο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα συναρμόδια Υπουργεία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για την χρηματοδότηση και την πολύτιμη συμβολή τους. Τους αναδόχους των 6 διακριτών συμβάσεων, την Άκτορ, τη Χιτάτσι, τη Honeywell, τους μελετητές, την Εταιρεία Λειτουργίας Θέμα, τις προηγούμενες διοικήσεις, καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας.
1: Μας λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος ποιοι ήταν οι βασικοί φορείς και οι εταιρείες οι οποίες συμμετείχαν προκειμένου να εκτελεστεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο για τη Θεσσαλονίκη.
3: Μικρή ανάσα από την εκδήλωση. Έξω ξανά στους συναδέλφους Γιώργος Γρηγοριάδης, Θεοδώρα Απότα που βρίσκονται εκεί. Παρά τη ζέστη, και καταλαβαίνουμε ότι αν έχει εδώ σε εμάς στην Αθήνα ζέστη, τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Που έχει και λίγο και παραπάνω υγρασία.
3: Ακριβώς.
5: Το θερμόμετρο δείχνει πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου, όμως αυτό δεν στέκεται εμπόδιο στον κόσμο πόσο περνάει η ώρα. Ναι, μεν γνωρίζουν ότι από τις 3 το μεσημέρι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους σειρμούς. Δεν στέκεται όμως εμπόδιο αυτή η υψηλή θερμοκρασία στον κόσμο πόσο περνάει η ώρα. Όλο και περισσότεροι μικροί και μεγάλοι συγκεντρώνονται εδώ για να βρίσκονται και αυτή τρόπο την άρα, παιδί μου, σε αυτή την τελετή εγγενείου αυτού του έργου ανάσας για την Καλαμαριά και γενικότερα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Θέλουν να το χρησιμοποιήσουν το μετρό, ξέρουν ότι είναι ένα πολύ ασφαλές μέσο, ξέρουν ότι οι όποιες καθυστερήσεις υπήρξαν για το καλό του επιβατικού κοινού, διότι γίνονταν όλα όσα έπρεπε για να τηρηθούν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας για τις μετακινήσεις των σειρμών, σειρμοί οι οποίοι θα μετακινούνται χωρίς οδηγούς, χωρίς μηχανοδηγούς, ό,τι γίνεται δηλαδή και στην κεντρική γραμμή του μετρό, το ξέρουμε αυτό και το λέμε, ένα σύστημα το οποίο σε πολύ λίγες πόλεις μεγάλες ευρωπαϊκές, εκεί όπου το μετρό δεκαετίες ολόκληρες βέβαια υπάρχει και το χρησιμοποιούν οι κάτοικοι στο εξωτερικό, έτσι και εδώ στην Θεσσαλονίκη. Επομένως ανυπομονούν να μπουν και αυτοί από εδώ, να διαπιστώσουν και οι ίδιοι ότι σε 15 λεπτά θα μπορέσουν να βρεθούν στο κέντρο της πόλης. Οι περισσότεροι, είμαι βέβαιος σήμερα, ότι δεν θα κατέβουν για κάποιον συγκεκριμένο λόγο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μη σας πω ότι μπορεί να φτάσουν και μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό, εκεί δηλαδή από όπου ξεκινάει το μετρό της Θεσσαλονίκης. Θα κατέβουν απλά για να κάνουν την βόλτα τους και για να διαπιστώσουν ότι όντως ο χρόνος από Μίκρα μέχρι και σιδηροδρομικό σταθμό είναι μόλις 20 λεπτά, που αν ήθελε κάποιος να το κάνει με το αυτοκίνητο ακόμη και σήμερα, αυτή την ημέρα, ρε παιδί μου, πακόμη.
3: Νομίζω, Γιώργο, βλέπουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, τον κύριο Δημήτρη Αναγνωστόπουλο, είναι στο Βήμα.
6: Σωστά. Η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά είναι ακριβώς ένα τέτοιο έργο. Σήμερα δεν παραδίδουμε απλώς 5 νέους σταθμούς και 4,8 χιλιόμετρα νέας γραμμής. Παραδίδουμε μια υποδομή που διευρύνει ουσιαστικά την εμβέλεια του μετρό, εξυπηρετεί αναπτυσσόμενες περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, φέρνει χιλιάδες πολίτες πιο κοντά σε ένα σύγχρονο μέσο σταθερής τροχιάς και αλλάζει τον χάρτη των καθημερινών μετακινήσεων. Με την ολοκλήρωση της επέκτασης στο μετρό Θεσσαλονίκης, διαθέτει πλέον συνολικά μήκος 14,4 χιλιόμετρων και 18 σταθμούς. Υπολογίζονται περισσότεροι από 60.000 επιβάτες θα χρησιμοποιούν καθημερινά τη νέα επέκταση και 12.000 μετακινήσεις γεωταχή θα πάψουν και θα αντικατασταθούν από το μετρό. Κυρίες και κύριοι, η ολοκλήρωση αυτού του έργου εξ ολοκλήρου υπόγεια με δύο ανεξάρτητες σύραγγες μονής τροχιάς, τρία φρεάτια ρυθμού και τρεις συνδρομικές διασταυρώσεις αναδεικνύει μια συχνά λιγότερο ορατή αλλά εξίσου σημαντική διάσταση των μεγάλων υποδομών. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι η πραγματική τεχνική πρόκληση της επέκτασης προς Καλαμαριά ήταν η ενοποίηση 6 διαφορετικών συμβάσεων με διαφορετικά τεχνικά αντικείμενα που περιλαμβάνουν από την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού έως και εξειδικευμένες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις πολλαπλών τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων σε ένα ενιαίο, ασφαλές και πλήρως διαλειτουργικό σύστημα απόλυτο συμβατό με τη βασική γραμμή του μετρό. Στη συνέχεια, η επέκταση έπρεπε να ενσωματωθεί πλήρως στα κεντρικά συστήματα ελέγχου και λειτουργίας μέσα από επιτεταμένες δοκιμές, ελέγχους και επιστοποιήσεις που διασφάλισαν την υπηρεσιακή ετοιμότητα του συνόλου. Γι' αυτό το λόγο απαιτήθηκε επιπλέον χρόνος ώστε το έργο να παραδοθεί πλήρως λειτουργικό, υπηρεσιακά όριμο και τεχνικά άρτιο. Στα έργα υποδομής η ασφάλεια δεν αποτελεί αντικείμενο συμβιβασμού. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναγνωρίσω...
1: Θεοδώρα Πότα...
3: Μαθαίνουμε
1: και στοιχεία,
3: έτσι. Ναι.
1: Μαθαίνουμε στοιχεία, λεπτομέρειες.
3: Βέβαια.
1: Θεοδώρα Πότα, η πόλη αλλάζει, η Καλαμαριά κινείται, μας λέει το μήνυμα το οποίο υπάρχει πάνω στο ταμπλό της εκδήλωσης. Να πούμε ότι είδαμε να χωροστατεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, αν δεν κάνω λάθος...
3: Νέας Κρινής και Καλαμαριάς. Τον είδαμε λοιπόν νωρίτερα.
1: Στον αγιασμό, έτσι κατά τη διάρκεια του αγιασμού.
3: Βεβαίως, μια πολύ σημαντική ημέρα. Μια πολύ σημαντική ημέρα για τη Θεσσαλονίκη, για όλη τη χώρα. Γιατί επιτέλους αυτό που και μεταξύ σας τις παρέες, Θεοδώρα, θεωρούσατε ανέκδοτο, όχι απλά έγινε πραγματικότητα, αλλά ήρθε και η επέκταση.
1: Έχω ένα φίλο πάνω, Θεοδώρα, ναι, που έλεγε ότι εγώ θα παντρευτώ μόλις γίνει το μετρό. Δεν ήθελα παντρευτώ, μόνιμος Εργένης. Μόλις γίνει, μετά το άλλαξε. Μόλις γίνει και η επέκταση. Τώρα που έχει γίνει και η επέκταση, θα πρέπει να έχει ορίσει γάμο. Την επόμενη εβδομάδα πρέπει να παντρεύεται.
3: Έχει σχέση.
1: Δεν ξέρω.
3: Έχει. Αν έχει σχέση, καλά.
1: Αλλά αυτό έλεγε. Αυτό έλεγε. Λέει, παιδί μου, εντάξει, τόσα χρόνια λέει να γίνει το μετρό. Έγινε το μετρό. Λέει η επέκταση του μετρό.
2: Και πώς. Είπαν αν όχι ακριβώς αυτό που είπε ο φίλος σου Νίκο Υποφάντη, κάτι παρόμοιο, θεωρώντας πράγματι ότι κάτι τέτοιο θα αργήσει πολύ να συμβεί. Το λέγαμε και νωρίτερα, το μετρό για την Θεσσαλονίκη αποτέλεσε για ένα εύλογο χρονικό διάστημα το πιο σύντομο ανέκδοτο, όμως ήδη η λειτουργία της βασικής γραμμής εδώ και αρκετό καιρό από τον Νοέμβριο του 2024 έχει αποδείξει ότι πραγματικά λειτουργεί προς όφελος των πολιτών. Είναι ολοφάνερη η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των Θεσσαλονικαίων με την απόκτηση ενός μέσου σταθερής τροχιάς, και τώρα η επέκταση της Καλαμαριάς πραγματικά σηματοδοτεί την ένταξη της Θεσσαλονίκης σε μια νέα εποχή. Σκεφτείτε ότι όταν γίνουν και οι απαραίτητες εργασίες εδώ, στη γύρω περιοχή της Μίκρας, όπου υπάρχουν αρκετά αναξιοποίητα οικόπεδα, όταν δημιουργηθούν δηλαδή οι θέσεις στάθμευσης, όταν υπάρξει απαραίτητη διασύνδεση και με τις λεωφοριακές γραμμές, θα αναμορφωθεί πραγματικά ο χάρτης της πόλης προς όφελος των κατοίκων αλλά και των
1: επιστημονικών
2: που επιθυμούν να εξερευνήσουν όχι μόνο το ιστορικό κέντρο αλλά και άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Η κάθε μία έχει τη δική της ομορφιά. Αυτό συμβαίνει και στην Καλαμαριά, την οποία επιλέγουν αρκετοί ταξιδιώτες από το εξωτερικό και για τη γαστρονομία της και για το πολύ ωραίο τοπίο του παραλιακού μετόπου. Τώρα λοιπόν και οι τουρίστες και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν
3: από εκεί,
2: εδώ
3: πάρα πολύ
1: στο φαγητό καταλήξη. Μαθαίνουμε το εξής, ότι αναπροσαρμόζονται τα δρομολόγια και οι γραμμές που μας έρχονται τόσο από την Πηλαία Χορτιάτη, όσο από τον Δήμο Θερμαϊκού και όσο και από τον Δήμο Θέρμης. Δηλαδή όλοι θα έχουν σταθμό αναφοράς βεβαίως στο σταθμό για να επιβιβάζουν και να αποβιβάζουν επιβάτες που θα κάνουν χρήση του μετρό. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η Μίκρα αναβαθμίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε εκείνο το κομμάτι το οποίο βρίσκεσαι εσείς, έτσι.
3: Βέβαια. Γιώργο Γρηγοριάδη.
5: Ναι, αυτό συζητάμε και εδώ. Όσοι τουλάχιστον βρισκόμαστε, τους λέμε ότι 3 η ώρα θα ανοίξει το μετρό για το επιβατικό κοινό. Δεν τους απασχολεί. Λένε εντάξει, δεν πειράζει, μία μέρα είναι. Θα κάνουμε υπομονή. Θέλουμε να είμαστε από τους πρώτους οι οποίοι θα μπούμε μέσα για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε και εμείς τη βόλτα μας εκεί προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχετε κάποια δουλειά, τους ρωτάω προγραμματισμένοι, γιατί 3 η ώρα το μεσημέρι να βρεθείτε τώρα στο κέντρο, 3.30 τέλος Αυγούστου. Όχι, λέει, καμία απολύτως. Απλά θέλουμε, ρε παιδί μου, γιατί το περιμέναμε αυτό το έργο. Παρακολουθούσαν και τις εργασίες όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τις πυρετώδεις εργασίες οι οποίες γίνονταν για να κατασκευαστεί. Έβλεπαν δηλαδή και μετροπόντικες, έβλεπαν τα εργοτάξια τα οποία είχαν στηθεί εδώ, τα εργοτάξια τα οποία απομακρύνονταν από την περιοχή τους και μετρούσαν αντίστροφα πλέον για να μπορέσει και αυτό το έργο να ολοκληρωθεί και να δοθεί και στην κυκλοφορία και να πέφτασε και η μέρα σήμερα, 5η 27 Αυγούστου, που θα μπορούν πλέον και οι ίδιοι να χρησιμοποιούν εδώ από την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Και δεν είναι μόνο η Καλαμαριά και η Μίκρα, είναι πολλοί ανατολικοί δήμοι οι οποίοι θα μπορούν βέβαια να μετακινούνται με τα αυτοκίνητά τους μέχρι εδώ που βρισκόμαστε, να το σταθμεύουν κάπου να βρίσκουν. Μπορεί το πρώτο χρονικό διάστημα λίγο να ταλαιπωρηθούν, να μην είναι εύκολο ενώ να βρουν μια θέση στάθμευσης, ανάλογα βέβαια και την ώρα έτσι που θα το χρησιμοποιούν, αλλά κάπου γύρω-γύρω στις 9 θα μπορούν να βρουν να διανύσουν μια απόσταση το πολύ, θα πω εγώ, 400-500 ναι. μέτρων για να μπορέσουν να κατέβουν και στις αποβάθρες να πάρουν τον σειρμό και να πάνε στον προορισμό τους.
1: Λαμβάνουμε μηνύματα από φίλους που μας βλέπουν εκεί από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και φίλους που μας έχουν κάνει ήδη χρήση του μετρό. Λένε ότι πραγματικά οι πρώτες θέσεις εκεί όπου πας και βλέπεις όλη τη διαδρομή και έχεις αυτό το ωραίο συνέστημα που μπαίνει στο σταθμό.
3: Τώρα ζηλεύω.
1: Μην
3: μου τα λες έτσι τώρα. Τα ζηλεύω, σου λέω. Μα δεν είχα προλάβει να το πάρω. Πήρα την πτήση να έρθω την άλλη μέρα εδώ.
1: Η Θεοδώρα έκανε τη διαδρομή. Είναι όντως εντυπωσιακή και η νέη σταθμή.
3: Είναι η Θεοδώρα την κάνει κάθε μέρα τη διαδρομή.
1: Με τους νέους σταθμούς έκανε.
2: Πολύ εντυπωσιακή η διαδρομή, η ταχύτητα που αναπτύσσει ο σειρμός, αλλά ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το σημείο στο οποίο γίνεται επί της ουσίας η σύνδεση με την επέκταση. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία εμπειρία και θα ήθελα να σημειώσω ότι έχω διαπιστώσει και εγώ όποτε παίρνω το μετρό ότι οι πρώτες θέσεις, αφού δεν υπάρχει και οδηγός, είναι πάντα sold out. Πρώτο τραπέζι πίστα θέλουν όλοι.
1: Ναι, ναι, όλοι θέλουν πάνω μπροστά. Όλοι. Και τα πιτσιρίκια
3: κιόλας. Λογικό, λογικό.
1: Τα πιτσιρίκια τρελαίνονται.
3: Να πούμε ότι όση ώρα μιλάμε εμείς, στο Βήμα είναι ο CEO της Θέματς διαχειρίστριας εταιρείας, ο κύριος Φραντσέσκο Ροσέλα, τον βλέπουμε και εδώ τώρα.
1: Μικρό απόσπασμα.
7: Που εξυπηρετούμε αυτή την πόλη και δεσμευόμαστε αυτή την υπηρεσία να την βελτιώνουμε κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ.
1: Όλους ολοκλήρωσαν.
8: Στην τοποθέτηση του κύριου Ροζέλα επεσήμανε πως η αποστολή της Θέμα είναι να προσφέρει από την πρώτη μέρα ένα μέσο μεταφοράς ασφαλές, αξιόπιστο και προσανατολισμένο στις ανάγκες του επιβάτη. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία των εταιριών ATM και εκείς αποτελούν το βασικό πλεονέκτημα της Θέμα. Η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές από το χώρο των αστικών μεταφορών. Η έναρξη της λειτουργίας επέκτασης είναι το αποτέλεσμα μηνών συστηματικής προετοιμασίας, εκπαίδευσης προσωπικού και επιχειρησιακού συντονισμού.
1: Ιταλικά,
8: η επιτυχή κάνει μια σύντομη
1: παρουσίαση των όσων είπε στα ελληνικά.
8: Έτσι,
1: αν και υπήρχε για εμάς μεταφραστικό, δεν υπήρχε εντός της αίθουσας και γι' αυτό ο συνάδελφος επαναλαμβάνει ότι ακριβώς
8: είναι ένα κατασκευαστικό επίτευγμα υψηλού επίπεδου. Καλούμε στο Βήμα τον πρόεδρο και διευθύνοντας του Μιλουάκτορ
1: κ. Παράγραφοι. Έτσι. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιρείου.
9: Κύριε πρόεδρε, Άκτορ. Κύριε αντιπρόεδρε, κύριε επίτροπε, κύριοι υπουργοί, κυρία δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, κύριε πρόεδρε, είμαστε ξανά εδώ, την δεύτερη φορά. Και σήμερα ελπίζω η τελευταία σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το άμεσο μέλλον του Μετρό Θεσσαλονίκης. Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι και με μεγάλη χαρά που μπορούμε να πούμε ότι το τελειώσαμε. Έχει ένα στοιχείο ανακούφισης αυτό, οφείλω να ομολογήσω. Ίσως τώρα ο κύριος Δήμας, ο κύριος Σταχιάος και εσείς καμιά φορά θα πιέζετε λιγότερο, γιατί έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να το κάνουμε τελικά, ότι μπορούμε να παραδώσουμε το μετρό ασφαλές και να παραδώσουμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι το πιο σύγχρονο, κατά τη γνώμη μας, μετρό στην Ευρώπη. Το να θυμηθούμε την ιστορία του Μετρό Θεσσαλονίκης θα πάρει πολύ χρόνο και δεν υπάρχει κανένας λόγος, άλλωστε η μέρα δεν επιτρέπει δυσάρεστα. Έχω πει και στο παρελθόν ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα παράδειγμα του τι δεν πρέπει τελικά να γίνεται για να εκτελούνται έργα αυτού του μεγέθους, αλλά και ταυτόχρονα πώς είναι δυνατόν αν υπάρξει σωστή πολιτική απόφαση. Οι υπουργοί με το drive, θα θυμηθώ και τον κύριο Σταϊκούρα, τον κύριο Δήμα, τον κύριο Ταχιά, ο οποίος δεν κάνει κάτι άλλο, και βεβαίως έναν πρωθυπουργό ο οποίος γνωρίζει όχι μόνο το που γίνεται το έργο, αλλά γνωρίζει και την τελευταία τεχνική λεπτομέρεια, σας βεβαίω, του έργου. Γνωρίζει ακόμα και το BACS, γνωρίζει ίσως και τεχνικές λεπτομέρειες που δεν θα περίμενε κανείς να ξέρει. Και είναι το drive του κυρίου Πρωθυπουργού που μας έχει φέρει σήμερα εδώ, στην κατάσταση που βρισκόμαστε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Είναι όμως σημαντικό σήμερα εγώ να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της Άκτορ. Οι δικοί μας άνθρωποι, οι οποίοι έδωσαν την ψυχή τους για να τελειώσει το έργο, για τους οποίους, Σπύρο Καλαϊτζή, σας ευχαριστώ δια του προσώπου σου άλλους. Και θέλω να πω για κάτι άλλο που είναι εξίσου σημαντικό. Σταθήκαμε τυχεροί με ένα συνεργάτη, τη Χιτάτσι. Μπάρμπαρα and Μίμο, thank you very much. Without you, it would not have been possible, and especially Μετρό Καλαμαριάς. Θέλω να πω ότι η Χιτάτσι στάθηκε ένας πραγματικά πολύτιμος συνεργάτης τα τελευταία χρόνια. Έκαναν όχι μόνο ό,τι η σύμβαση επέβαλε και τους υποχρέουν να κάνουν, αλλά πολύ περισσότερα. Βοήθησαν σαν Έλληνες για ένα μετρό για το οποίο θα είμαστε όλοι υπερήφανοι. Τους ευχαριστώ δημοσία. Θεωρώ ότι συνεργασίες σαν και αυτές είναι αναγκαίες για να ολοκληρώνονται έργα μεγάλα. Και μεγάλο είναι το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης και η επέκταση στην Καλαμαριά. Όχι διότι μόνο είναι ένα μεγάλο σε προϋπολογισμό έργο. Μεγάλα είναι τα έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Και το σημερινό θα αλλάξει τη ζωή πολλών κατοίκων της Θεσσαλονίκης, για το οποίο δικαιούμεθα όλοι να είμαστε υπερήφανοι και χαρούμενοι. Τέλος, να πω και δύο κουβέντες για μας, για την Άκτο. Το Μετρό Θεσσαλονίκης έχει περάσει περιπέτειες, πολλές στο παρελθόν και μεγάλες χαρές. Η ιστορία του δεν είναι διαφορετική από την πρόσφατη ιστορία της Άκτορ, αλλά θα ήθελα να πω και της ελληνικής οικονομίας. Περάσαμε από στάδια μεγάλης ταλαιπωρίας, μεγάλης περιπέτειας, για να φτάσουμε σήμερα, όχι μόνο παραδίδοντας αυτό που προηγουμένως είπα, ότι είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Θεσσαλονίκη, στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα με μία Άκτορ, αναγεννημένη πλήρως, Μόλις τώρα τον Ιούλιο ολοκληρώσαμε τη μεγαλύτερη, θεωρώ εγώ, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχει εμπνευστεί στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα με την έκδοση ενός διεθνούς ομολόγου και λάβαμε όχι μόνο ένα δις, αλλά ενδιαφέρον για επένδυση της τάξης των 2,5 και 3 δις σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη που δείχνει πλέον η διεθνής κοινότητα, όχι μόνο στο πρόσωπο της Άκτορ, την τεχνική της επάρκεια, στοιχείο του ότι παραδίδουμε τα έργα ήταν ένας λόγος για τον οποίο μας εμπιστεύθηκε η ευρωπαϊκή, η διεθνής αγορά, αλλά ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει και αυτό που λέω τον τελευταίο καιρό, ότι το τελευταίο τουλάχιστον ένα έτος έχουμε αρχίσει και βλέπουμε τα αποτελέσματα των κόπων των προηγούμενων 7 ετών. Είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον στα 60 δικά μου χρόνια, που βλέπω πραγματικό διεθνές ενδιαφέρον μεγάλων ξένων funds και τραπεζών να θέλουν να αναλάβουν στην Ελλάδα κίνδυνο, ελληνικό κίνδυνο, δηλαδή equity, όχι μόνο debt. Εάν συνεχίσουμε έτσι, με την ανάπτυξη που έχει η ελληνική οικονομία και με εταιρείες όπως θα πω σαν την Άκτορ, που σήμερα πιστεύω και είμαι υπερήφανος και θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη, η πιο δυνατά κεφαλαιοποιημένη τεχνική εταιρεία στην Ανατολική Ευρώπη, θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά άλλα τέτοια έργα στο μέλλον. Ελπίζω τίποτα να μην εμποδίσει αυτή την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλωρίζει εγώ το έργο.
1: Κρατάμε ένα μήνυμα. Να συνεχίσουμε έτσι στην ανάπτυξη, στην πορεία την οποία έχουμε πάρει. Αυτά που είπε ο κύριος Εξάρχου, που συνέδεσε την ιστορία της ελληνικής οικονομίας, που βγαίνει από τα δύσκολα.
3: Και το μετρό της
1: Θεσσαλονίκης με τον Άκτορ.
3: Έτσι. Νιώθουν ανακούφιση. Ανακούφιση που παραδόθηκε το μετρό και ευχαρίστησε όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν, όλους τους ανθρώπους της Άκτορ που εργάστηκαν για αυτό. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ταχιάδη.
10: Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της Βουλής και των Τοπικών Αρχών, κύριε Επιτρόπε, εκλεκτοί καλεσμένοι και αγαπητοί συνεργάτες, σε μια πολύχρονη πορεία προς τη σημερινή μέρα, η λέξη τσαμούρια σίγουρα λέει πολλά για πολλούς αυτή την αίθουσα, όχι για όλους. Τσαμούρια στα ποντιακά λένε τις λάσπες. Ασφαλώς δεν υπάρχει πλέον ο κάπως απαξιωτικός προσδιορισμός με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο χώρος στον οποίο εγκαταστάθηκαν η πρώτη έπικη του Δήμου που μας φιλοξενεί, αλλά ως η πραγματικότητα με την οποία οι Έλληνες πρόσφυγες, κατά βάση από το μακρινό Πόντο, έπρεπε να αναμετρηθούν και να ξαναστήσουν τις ζωές τους, και είναι ο όρος αυτός που επιβιώνει σήμερα ως μνήμη των επιγόνων. Και πραγματικά με τα χρόνια, η Καλαμαριά, με τον προσωπικό κόπο ανθρώπων, οικοκύριδων και δουλευτάριδων και χάρη στο φυσικό προνόμιο της άμεσης γειτνίασης με τη θάλασσα, έγινε ένα από τα ονομαστά προάστια της Θεσσαλονίκης. Παρ' όλα αυτά, για άλλη μια φορά η φήμη προηγείται της πραγματικότητας. Η Καλαμαριά αντικρίζει το μέλλον της, έχοντας ταυτόχρονα το βάρος σημαντικών πολεοδομικών εκκρεμωτήτων που ανάγονται στη κληρονομιά των τσαμουριών, τα οποία ανέφερα στην αρχή. Επιλέξαμε αυτόν τον σταθμό για τα σημερινά εγκαίνια, ακριβώς επειδή ο χώρος στον οποίο βρίσκεται αντιπροσωπεύει το παρελθόν και το παρόν, αλλά και επειδή πολύ σύντομα θα αντιπροσωπεύει τη μεγάλη αλλαγή. Φτάνοντας εδώ, είδατε εργατικές κατοικίες, νεόδμητες οικοδομές, στην Αθήνα τις λέτε πολυκατοικίες, αδόμητες και διαφιλονικούμενες ως προς τη μελλοντική δημόσια χρήση τους εκτάσεις, και φυσικά έναν αδιάνοικτο δρόμο που στο παρελθόν είχε σχεδιαστεί για να κλείνει το περιμετρικό δακτύλιο της Θεσσαλονίκης, κάτι που πλέον έχει εγκαταληφθεί ως ιδέα. Μια εικόνα που δεν κρύβεται μπορεί μόνο να αλλάξει. Η κυβέρνησή μας, όπως όλες οι διαδοχικές κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν κρύβει τα προβλήματα, δίνει λύσεις στα προβλήματα. Και η παράδοση του νέου κλάδου του μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα τεράστιο άλμα προς τη λύση και για την Καλαμαριά, αλλά και για όλο το προδομικό συγκρότημα. Δεν αλλάζει μόνο τις μετακινήσεις προσφέροντας ασφάλεια, αξιοπιστία, ποιότητα και ταχύτητα, αλλά αλλάζει έναν ολόκληρο τόπο. Είναι μια τεράστια παρέμβαση στην οργάνωση του χώρου. Η Καλαμαριά από σήμερα είναι μια άλλη πόλη. Η Θεσσαλονίκη, με την ολοκλήρωση ενός μετρού που σχεδιάστηκε σε προηγούμενες δεκαετίες και δυστυχώς αντιμετωπίστηκε ως ανέκδοτο εξαιτίας λαθών που στον πυρήνα τους έχουν την υπερβολική εισδοχή της πολιτικής διαμάχης στο έργο, είναι ήδη μια άλλη πόλη. Από σήμερα θα είναι ακόμα πιο διαφορετική. Θα έχει ανεβεί πιο ψηλά στη κλίμακα των ευρωπαϊκών πόλεων. Η κυβέρνηση, και ας ευλογήσω τα γένια μας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, είμαστε περήφανοι που κλείνουμε ένα κεφάλαιο και προχωράμε για τα επόμενα. Θα διερωτηθείτε, κλείνετε κεφάλαια, μα δεν υπάρχουν εκκρεμότητες. Φυσικά υπάρχουν. Πρώτα και καλύτερα η υπόθεση της οδού Πόντου. Επιτρέψτε μου, Μολονότι, αν και μηχανικός δεν το συνηθίζω, να σας κουράσω με λίγους αριθμούς. Για την ολοκλήρωση αυτού του έργου, της οδού Πόντου, για να αλλάξουμε την Καλαμαριά, στα χρόνια της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη εκταμιεύτηκαν μόνο για τις απαλωτριώσεις, σε άψογη συνεργασία με δύο διαδοχικές κυβερνήσεις του Δήμου, του Γιάννη του Δαρδαμανέλη και της Κρίστας Σαράπογλου, 20 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ για την κατασκευή της έχει δρομολογηθεί η επένδυση άλλων 25 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά 45 εκατομμύρια ευρώ, όπως αγαπητέ Δήμαρχε Στέγιο Αγγελούδη, για να μην ξεχνιόμαστε, για την αντίστοιχη παρέμβαση στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στην Οδό Ψελού, στον άλλο τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας, επενδύθηκαν από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη άλλα 38 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι αλλάζει η πόλη. Για την ακρίβεια της πληροφορίας θα προσθέσω ότι μέχρι το 2015, προσέξτε την ημερομηνία, πάλι για την Οδό Πόντου, από την Αττικό Μετρό, τότε είχα πληρωθεί περισσότερα από 16 εκατομμύρια για τις απαλωτριώσεις στο ύψος των σταθμών, όπως αυτή από πάνω μας. Σε λίγους μήνες από τώρα, λοιπόν, η συμβολή του Μετρό στην πολεοδομική ανάταξη της Καλαμαριάς θα συμπληρωθεί με την ολοκλήρωση της διάνοιξης και την κατασκευή μιας πρότυπης και υποδειγματικής λεωφόρου. Αυτή είναι μια εκκρεμότητα που θα κλείσει στην Καλαμαριά. Υπάρχει όμως και εκκρεμότητα της συνέχειας του έργου. Το έργο για το οποίο μιλάω δεν είναι μετρό Καλαμαριάς, δεν είναι μετρό Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι ένα μετρό. Είναι το μετρό της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα δίκτυο μετρό που ποτέ δεν τελειώνει. Κανένα δίκτυο μετρό ποτέ δεν τελειώνει. Πάντα αναπτύσσεται, εξελίσσεται μαζί με την πόλη, αναπτύσσεται αρθρωτά. Μπροστά μας έχουμε την πρόκληση της βορειοδυτικής επέκτασης. Φυσικά δεν θα στερήσω από τον Πρωθυπουργό το προνόμιο να αναφερθεί σε αυτήν. Την εκπλήρωση ενός χρέους προς εκείνες τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης που σφίζουν από ζωντάνια και προσδίδουν στην πόλη μια σημαντική δημογραφική δυναμική. Θα πω απλώς το εξής. Έχουμε από καιρό ανοίξει αυτό το κεφάλαιο της βορειοδυτικής επέκτασης, αθόρυβα και συστηματικά. Και δουλεύουμε γι' αυτό έχοντας κατά νου μια ευχή και ένα μάθημα. Πρώτον, η ολοκλήρωση του έργου, όπως το παραδίδουμε σήμερα στο σύνολό του, δηλαδή η ολοκλήρωση του μετρό όπως είχε σχεδιαστεί, εύχομαι να μας έχει κάνει όλους σοφότερους, ωριμότερους, κυρίως στην πολιτική τάξη της πόλης. Σίγουρα πάντως μας έχει κάνει εμάς όσους υπηρετούμε τη σημερινή διακυβέρνηση. Όσοι στο μέλλον επιχειρήσουν να μετατρέψουν τα έργα στην πόλη σε πολιτικό παιχνίδι, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αποσυνάγωγοι. Η πολιτική έχει θέση στο σχεδιασμό, μπορεί και πρέπει να κρίνει και να κρίνεται για τη διαχείριση των κρατικών υποθέσεων, δεν μπορεί όμως να τορπιλίζει τις προσδοκίες των πολιτών. Το κλείσιμο του κεφαλαίου Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα, διδάσκει σημαντικά και εκοφαντικά ότι για την επιτυχία απαιτείται η αίσθηση ευθύνης που φέρνει η πολιτική ωριμότητα. Δεύτερον, το μάθημα που παίρνουμε είναι πως για να πετύχουμε το στόχο του να δούμε όσο πιο γρήγορα είναι εφικτό εργοτάξια στην Επτάλοφο, την Μενεμένη, τον Εύωσμο, το Κορδελιό, την Νεάπολη, τη Σταυρούπολη, την Ευκαρπία και αργότερα τη Τούμπα, τη Χαριλάου και το αεροδρόμιο φυσικά. Κυρίως για να δράξουμε τους πρώτους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους, απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή τεχνική ωριμότητα. Οι άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγαπητέ μου κύριε Επίτροπε, και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που βρίσκονται ανάμεσά μας, θεσμών στους οποίους οφείλουμε ευχαριστίες για ό,τι εγκαινιάζουμε σήμερα, κυρίως όμως για τη μοναδική ανοχή που επέδειξαν κρατώντας το μετρό της Θεσσαλονίκης σε τρία κοινοτικά πλαίσια στήριξης, είμαι σίγουρος ότι κουνούν συγκαταβατικά το κεφάλι τους. Σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε σήμερα, τόσο στο Υπουργείο όσο και στην Ελληνική Μετρό, και επιτρέψτε μου να ισχυριστώ ότι είμαστε πολύ κοντά στο καλύτερο αποτέλεσμα. Οι συνομιλητές μας στη διαρκή διαβούλευση με τους εκπροσώπους της πόλης μπορούν να το διαβεβαιώσουν. Σας είπα αθόρυβα και συστηματικά. Και επειδή ανέφερα την Ελληνικό Μετρό, θέλω μια τελευταία επισήμανση. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, αυτό που η πόλη ήδη γνωρίζει και απολαμβάνει, σχεδιάστηκε κάπου στις αρχές του 2000. Επελέγει η πιο σύγχρονη για την εποχή τεχνολογία, πολλά βήματα μπροστά από το μετρό που είχε ήδη αρχίσει τότε να παραδίδεται στην Αττική. Αυτήν απολαμβάνουμε λοιπόν και γι' αυτήν καμαρώνουμε σήμερα όλοι οι Θεσσαλονικοί. Ξέρετε γιατί? Επειδή τότε Αττικό Μετρό μπορούσε να σχεδιάσει ένα υπερσύγχρονο μετρό, επειδή τότε Αττικό Μετρό ήταν και παραμένει ακόμα και σήμερα Η δημόσια επιχείρηση που είναι προϊόν και φέρει την κληρονομιά των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλειών της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και την προσωπική σφραγίδα του πρόσφατα εκλειπώντος Στέφανου Μάνου, που την όπλησαν με την επιχειρησιακή κουλτούρα και την τεχνογνωσία μίας από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες του κόσμου, κάτι το οποίο διατηρεί και σήμερα. Εμπιστευτείτε, και αυτή η παρέτησή μου δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη, την ελληνικό μετρό και για το μέλλον. Τιμά το ελληνικό δημόσιο. Και στο ίδιο πνεύμα, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υιοθέτησε την τολμηρή τομή της ανάθεσης της λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης σε ένα πάροχο που έφερε μαζί του τεράστια εμπειρία, την εταιρεία ΤΕΜΑ, και προσφέρει την υψηλότερη δυνατή διαθεσιμότητα και μοναδική ποιότητα υπηρεσίας στους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες της πόλης. Κλείνω με ένα πολύ προσωπικό τόνο, ίσως λίγο ασύμμετρο με την τυπική ιδιότητα που με ανεβάζει σε αυτό το βήμα, αλλά θα τον αποτολμήσω απευθυνόμενος καταρχάς στον Πρωθυπουργό. Κύριε Πρόεδρε, με τιμήσατε και με εμπιστευτήκατε δίνοντάς μου την ευκαιρία στην επί 40 χρόνια εξοικείωσή μου και με διαφορετικές ιδιότητες ανάμειξή μου στην υπόθεση Μετρό Θεσσαλονίκης να έχω διανύσει μία επταετία, κλείνει σε λιγότερο από ένα μήνα, αδιάλειπτης καθημερινής εργασίας για το έργο αυτό. Το θεωρώ το δεύτερο μεγαλύτερο δώρο που έχω δεχτεί στη ζωή μου. Σας ευχαριστώ για αυτή τη μοναδική μαθητεία που μου επιτρέψατε. Θα τολμήσω να εξτομίσω κάτι που νομίζω ότι μπορούν ο καθένας για τον εαυτό του να μπουν σε αυτή την αίθουσα πολλοί ανάμεσά μας και ακόμη περισσότεροι που δεν βρίσκονται εδώ. Οι άνθρωποι της Ελληνικό Μετρό, της ΑΚΤΟ, κύριε Εξάρχου, της Hitachi Rail, κυρία Φεράρι, της Honeywell, κύριε Μόσκο, της ΤΕΜΑ, Φραντζέσκο, ελπίζω να μην παραλείπω κάποιον από τους συντελεστές του σημερινού έργου, από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα κάθε εταιρείας και κάθε θεσμού έως τον τελευταίο τεχνίτη, επιτρέψτε μου να προσθέσω και ένα όνομα, το μοναδικό, ένα συνεργάτη μου για περισσότερο από 6 χρόνια, τον Νίκο το Κουρέτα, αλλά και οι πολιτικοί που μας τυπούν με την παρουσία τους και είχαν τη δική τους συμβολή. Ξεκινώ από τον Χρήστο Δήμα, που αγκάλιασε το έργο για την πόλη, και τον Γιώργο Κότσιρα. Και γυρνώντας στα πίσω στον χρόνο, βλέπω εδώ υπουργούς, τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Κατζηδάκη, που ήταν υπουργός στο υποδομών, τον Γιάννη το Μακριώτη, πρέπει να βλέπω κάπου στην αίθουσα, από άλλη παράταξη, αλλά πρέπει να είμαστε έντιμοι, είχε και τη δική του συμβολή και αυτός στο έργο. Τον Στράτο το Σιμόπουλο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών στο παρελθόν. Όλοι αυτοί μπορούμε να πούμε ότι στον χρόνο που δουλέψαμε για το έργο ή εργαστήκαμε στο πεδίο, κάναμε ο καθένας μας ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Και σήμερα αφήνουμε ένα πραγματικό κέντημα κάτω από την πόλη για τους ανθρώπους αυτής της πόλης. Και ο ίδιος, θέλω αυτή την κουβέντα που τώρα είπα να τη βάλει βαθιά στο μυαλό του, το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου, σας είπα κύριε Πρόεδρε, μου κάνατε το δεύτερο, το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου, ήταν ένα θείο δώρο γιος μου, ένας 18χρονος Θεσσαλονικιός, που σε λίγες μέρες ανοίγει τα φτερά του για να χτίσει τις σπουδές του και να αποφασίσει για τη ζωή του, σε ένα άλλο γεωγραφικό μήκος, μακριά από την πόλη που τον γέννησε. Το κάνω γιατί το θέλω το μήνυμα, το σημερινό, το ήθος που διατρέχει όλα τα χρόνια της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, να περάσει κυρίως στη γενιά του. Στη γενιά των Ελλήνων, στη γενιά των Θεσσαλονικιών που έρχεται. Στη γενιά που θέλουμε να πιστέψει σε αυτή τη χώρα, να μείνει σε αυτήν, να αγαπήσει την πόλη της, την κάθε πόλη, να την πάρει στα χέρια της. Μπορούμε. Μπορούμε και θα σας αφήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Μπορούμε να σας κάνουμε περήφανους για τον τόπο σας. Οφείλουμε να σας προσφέρουμε και σας προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον. Γι' αυτό δουλεύουμε και μια τέτοια επιτυχία γιορτάζουμε σήμερα. Και οι νεότεροι μπορείτε καλύτερα από εμάς. Εμείς οριμάσαμε, μάθαμε, μαθαίνουμε, καταφέραμε πολλά και μικρά και πολλά μεγάλα, όπως το σημερινό. Και καταφέρνουμε κι άλλα. Προσπαθούμε περισσότερο και συνεχίζουμε δυνατά, σταθερά, με αυτοπεποίθηση. Ας μείνει από τη σημερινή γιορτή το μήνυμα. Μπορούμε και συνεχίζουμε.
1: Ιδιαίτερα συγκινημένος ο κύριος Σταχάος, γιατί συνδέει το μέλλον του παιδιού, των παιδιών της νέας γενιάς Θεσσαλονίκης με αυτά τα εμβληματικά έργα τα οποία γίνονται στην πόλη, όπως είναι το μετρό.
3: Κράτησα κάτι ακόμα από τον κύριο Ταχιάου. Ήταν ο μοναδικός μέχρι στιγμής και βλέπουμε τώρα τον κύριο Κότσιρο που ανεβαίνει και εκείνο στο βήμα, ο οποίος μίλησε και πολιτικά.
11: Κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να επιχειρηματολογήσω περαιτέρω μετά από όσους προηγήθηκαν ότι σήμερα είναι πραγματικά μια σπουδαία ημέρα για τη Θεσσαλονίκη. Μια μέρα που σηματοδοτεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη μετάβαση της πόλης σε μια νέα εποχή για τις υποδομές και τις μεταφορές της Θεσσαλονίκης. Λιγότερο 2 χρόνια μετά την παράδοση της βασικής γραμμής του μετρό εγκαινιάζονται 5 νέοι υπερσύγχρονοι σταθμοί και από σήμερα χιλιάδες συμπολίτες μας αποκτούν ένα γρήγορο, ασφαλές, αξιόπιστο και σύγχρονο μέσο μετακίνησης που συνδέει άμεσα την Ανατολική Θεσσαλονίκη με το κέντρο της πόλης και αυτό σημαίνει όχι μόνο λιγότερη και ποιοτικότερη μετακίνηση για τους πολίτες, όχι μόνο μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά σημαίνει και σημαντική ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Γιατί παρατηρούμε ότι όπου υπάρχουν ποιοτικά μέσα σταθερής τροχιάς, ο πολίτης πλέον διαθέτει περισσότερους τρόπους προκειμένου να μετακινηθεί, ασφαλέστερους τρόπους να μετακινηθεί και αυτό συμβάλλει στην κοινή προσπάθεια που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όλα αυτά τα χρόνια πράττει προκειμένου να έχουμε ένα περιβάλλον οδικής ασφάλειας ασφαλέστερο για όλους και ειδικότερα για τους νέους συμπολίτες μας. Το παράδειγμα από το μετρό της Αθήνας όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά πέρσι μετά την 24ωρη λειτουργία τις συγκεκριμένες μέρες, δείχνει ότι μειώνουμε τους κινδύνους που έχει ο πολίτης στην καθημερινότητά του και μέσω της ενίσχυσης των σταθερών μέσων τροχιάς. Σήμερα λοιπόν δεν παραδίδουμε απλώς 5 νέους σταθμούς, παραδίδουμε ένα έργο που αναβαθμίζει συνολικά και ουσιαστικά τις δημόσιες συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη και την καθημερινότητα των πολιτών. Δεν είναι λίγες ημέρες από όπου παραλάβαμε 50 νέα σύγχρονα λεωφορεία, αντιρρυπαντικά οχήματα τα οποία από 1η Σεπτεμβρίου μπαίνουν στην καθημερινότητα και στη διάθεση των πολιτών προκειμένου να έχουν ποιοτικότερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις. Αυτά είναι μέρος της συνολικής προσπάθειας όλων αυτών των 7 ετών της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με καινούρια λεωφορεία, 206 νέα λεωφορεία τα τελευταία 3 χρόνια για την πόλη της Θεσσαλονίκης, καλύτερες υποδομές, καλύτερο συγκοινωνιακό έργο. Κάθε μέρα προσπαθούμε να χτίζουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ξέρουμε τις ανάγκες που υπάρχουν στο όλο το πλαίσιο. Τα έχουμε συζητήσει πρόσφατα, σεβασμιότατε, και τις ανάγκες που έχετε θέσει εσείς για πολλά ζητήματα που απασχολούν την πόλη και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Προχωράμε λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, δείχνοντας ότι αυτή η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αναλαμβάνει έργα, τηρεί τα χρονοδιαγράμματα, τα παραδίδει στους Έλληνες πολίτες και αυτό δείχνει τη συνέπειά της, την αξιοπιστία της, αλλά και στο σεβασμό στην κοινωνία και στον Έλληνα πολίτη στην καθημερινότητά του. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν σήμερα αλλάζει με υπουργό τον Χρήστο Δήμα, τον Νίκο τον Ταχιάο και όλες τις πολιτικές ηγεσίες που προηγήθηκαν και συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια σήμερα και μπορούμε πλέον να κοιτάζουμε με ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Ένα μέλλον αντάξιο μιας σύγχρονης Ευρωπαϊκής Μητρόπολης, των ανθρώπων της, των δυνατοτήτων της και της ευρύτερης γεωστρατηγικής της σημασίας. Καλορίζικο λοιπόν το μετρό. Να είστε καλά.
3: Καλορίζικο λοιπόν το μετρό, βεβαίως. Θα ακούσουμε από τον κύριο Κότσιρα, θα ακούσουμε και τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών.
1: Νομίζω ότι
3: βάσει
1: του προγράμματος τώρα πρέπει να βγει στο βήμα ο κύριος Δήμας.
3: Για να ολοκληρωθούν μετά οι ομιλίες με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Μητσοτάκη, βλέπουμε τον κύριο Δήμα ανέβει.
12: Αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ, σεβασμιότατη, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και το Εθνικό Κοινοβούλιο, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκλεκτοί καλεσμένοι κυρίες και κύριοι, θέλω να πάμε λιγότερο από 2 χρόνια πίσω, 21 μήνες πιο πίσω, και θέλω να σκεφτούμε πώς ήταν τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχαμε ακόμα την λειτουργία του μετρό της βασικής γραμμής, δεν είχαμε ακόμα τις εργασίες στην υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας. Θα τολμήσω μάλιστα να πω ότι υπήρχε έντονος σκεπτικισμός, αμφισβήτηση κατά πόσο το συγκεκριμένο έργο μπορεί να υλοποιηθεί. Δεν είχαμε τα σύγχρονα λεωφορεία ακόμα να κυκλοφορούν, τα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα λεωφορεία τα οποία είναι προσβάσιμα για όλους τους συμπολίτες μας. Δεν είχαμε σχέδια για την Οδό Πόντου. Έτσι, δεν είχαμε ακόμα εργασίες στα 17 σχολεία μέσω σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Όλο αυτό όμως απαιτεί ένα σχεδιασμό και τα τελευταία 7,5 χρόνια για να μπορέσουμε σήμερα να καταλήξουμε να δώσουμε την επέκταση προς την Καλαμαριά. Προφανώς έχει γίνει μια πολύ σπουδαία δουλειά από όλα τα μέλη των κυβερνήσεων και όχι μόνο. Και εδώ πέρα θέλω να σταθώ πρώτα λέγοντας πως χωρίς την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού πράγματι δεν θα βρισκόμασταν σήμερα εδώ πέρα. Όλες οι ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά για να μπορέσουμε να είμαστε εδώ πέρα. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω ειδική αναφορά στον Υφυπουργό τον Νίκο τον Ταχιάο. Και θέλω ένα χειροκρότημα για τον Νίκο, παρακαλώ. Ο Νίκος, και θέλω να το πω δημόσια αυτό το πράγμα, ήταν στα εργοτάξια του μετρό κάθε πρωί, κάθε βράδυ. Το είχε κάνει κυριολεκτικά γραφείο του και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το τονίσω. Όμως πρέπει να κάνω ειδική αναφορά προφανώς και στην Ελληνικό Μετρό ΑΕ και ειδικότερα στο σύνολο των διοικήσεων της Ελληνικό Μετρό, στους εργαζόμενους της Ελληνικό Μετρό επίσης, οι οποίοι δουλεύανε νυχθημερών και δουλεύουν νυχθημερών για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Φυσικά, σαν αδόχους εταιρείες, την Actor, η οποία έκανε εξαιρετική δουλειά και θέλω και αυτό να το πω δημόσια. Στην Honeywell, στην Hitachi, στην Thema, σε όλες τις εταιρείες οι οποίες είχαν πραγματικά εξαιρετική δουλειά και στους εργαζόμενους των εταιριών. Πάμε όμως λίγο στην βασική γραμμή. Βασική γραμμή πώς έχει βοηθήσει την πόλη της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΕΤΑ, έχει μειώσει την κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της πόλης κατά 15%. Οι υπολογισμοί, οι εκτιμήσεις που κάνουμε με την επέκταση προς την Καλαμαριά είναι πως θα προσθέσουμε πάνω από 60.000 επιβάτες καθημερινά και θα μειώσουμε τα οχήματα στο κέντρο της πόλης κατά 10.000 οχήματα. Άρα νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο μεγάλος είναι ο αντίκτυπος στη καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης και φυσικά στους επισκέπτες. Θέλω όμως εδώ πέρα να πω ότι δεν είναι μόνο το έργο το οποίο βλέπουμε κάτω από την γη, σε άριστη συνεργασία με την Δημοτική Αρχή, και θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα, και με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και με τον Δήμο Καλαμαριάς, ειδικότερα όμως η παρέμβαση στην Οδό Πόντου, η διάνοιξη της Οδού Πόντου, έρχεται και λύνει ένα θέμα δεκαετιών, το οποίο ταλάνιζε την τοπική κοινωνία. Και θα δείτε πολύ γρήγορα να συμβασιοποιούμε και καλώς εχόντων των πραγμάτων μέσα στο 2027 να έχει γίνει η πλήρης ανάπλαση στην Οδό Πόντου που θα αναμορφώσει πραγματικά την περιοχή. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει πολύ σημαντικά έργα τα οποία υλοποιεί στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι όλοι οι Θεσσαλονικείς βλέπουν στην καθημερινότητά τους τις εργασίες που γίνονται στην υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας. Έχουμε φτάσει στο 60% των εργασιών. Βλέπετε τις εργασίες που γίνονται για τα 17 σχολεία μέσω σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημάρχους με τους οποίους έχουμε εξαιρετική συνεργασία για την ολοκλήρωση των σχολείων, τα περισσότερα τα οποία θα είναι έτοιμα το 2026 και θα έχουμε κάποια σχολεία τα οποία θα λειτουργήσουν και από την αρχή της χρονιάς. Και εδώ θέλω να τονίσω, κύριε Πρωθυπουργέ, πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο φορέας, ο ιδιωτικός τομέας, αναλαμβάνει τη συντήρηση των σχολείων για 25 χρόνια. Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, που έχουμε δεκάδες σχολεία σε όλους τους δήμους της Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι και σχολικές υποδομές, το αποτύπωμα το οποίο αφήνουμε είναι εξαιρετικά σημαντικό. Κλείνοντας, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι νέο σχεδιασμός του Υπουργείου είναι να αρχίσουμε να κοιτάζουμε τώρα και προς τα δυτικά. Ήδη ξεκινάμε τις μελέτες. Αυτό θα γίνει βεβαίως σε διαβούλευση και σε συνεννόηση και με την τοπική κοινωνία. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο μετρό Θεσσαλονίκης το οποίο θα εξυπηρετεί το σύνολο των πολιτών, τους επισκέπτες και θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα της ζωής όλων μας. Κύριε Πρωθυπουργέ, το λόγος είναι σε εσάς.

Σεβασμιότατη, κυρίες και κύριοι δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, αγαπητέ επίτροπε, φίλες και φίλοι, το θυμάστε καλά, το Νοέμβριο του 2024 πάτησα το κουμπί στο αμαξοστάσιο και μπήκα τότε στο παρθενικό δρομολόγιο του Μετρό Θεσσαλονίκης από την Νέα Ελβετία προς τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Σήμερα, στους 13 αυτούς πρώτους σταθμούς, προστίθονται ακόμα 5 και μαζί τους 15 καινούργιοι σειρμοί, διαμορφώνοντας συνολικά μια διαδρομή σχεδόν 15 χιλιόμετρων που φτάνει πια μέχρι την Ομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρίνη, τη Μίκρα. Κυρία Δήμαρχε, είχατε την ευκαιρία χθες πρώτη να ξεναγηθείτε σε αυτήν την τόσο σημαντική επέκταση του μετρό για την πόλη της Καλαμαριάς και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Νομίζω ότι και η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτήν την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση. Δεν πρόκειται να σας κουράσω με αριθμούς, τα είπαν εξάλλου όλα οι προλαλήσαντες και νομίζω ότι έπρεπε σήμερα να δώσουμε τον λόγο σε πολλούς για να καταδείξουμε το συλλογικό χαρακτήρα αυτής της μεγάλης προσπάθειας για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Για να μην το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη τους. Πόσο καινούριος συγκοινωνικός χάρτης έχει βελτιώσει, κύριε Δήμαρχε, κυρία Δήμαρχε, την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή αλλά και η επέκταση του μετρό, τα πολλά καινούρια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη για την πόλη. Θέλω να θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα χαμογελαστοί, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί, χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια. Ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφημα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση το είπαμε και το κάναμε. Και ίσως πουθενά αλλού όσο στο μετρό της Θεσσαλονίκης αλλά και στην εκβάθρον ανάταξη του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης δεν αποτυπώνεται εντονότερα η πεποίθηση που καθοδηγεί τη δράση μας, ότι τα μεγάλα έργα υποδομής αλλά και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πολλοί πίστευαν στην Ελλάδα ότι αυτά δεν γίνονται, όμως γίνονται. Αρκεί να έχει κανείς σχέδιο και επιμονή, να βάζει το μακροπρόθεσμο καλό πάνω από το πρόσκαιρο κόστος και να ξέρει να δίνει λύσεις στα προβλήματα. Αφού αναπόφευτα κάθε μεγάλη αλλαγή συναντά δυσκολίες. Στο μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν πολλές, σεβασμιότατη τα γνωρίζετε και εσείς καλά, πολλές οι ενστάσεις, οι διαμαρτυρίες,
Οι προσφυγές καθυστέρησαν το έργο, αύξησαν το κόστος τους και σε συνδυασμό με την πολιτική ατολμία και τη γραφειοκρατία κράτησαν για πάρα πολύ καιρό το έργο στα χαρτιά και τις λαμαρίνες στους δρόμους. Με τεράστιο κόστος και για την κοινωνία και για την πολιτεία, αλλά και οι αντικειμενικές προκλήσεις όπως η εξεύρεση της χρηματοδότησης. Και ναι, αγαπητέ μου Επίτροπε, αξίζει να θυμίζουμε ότι και το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους.

τη Θεσσαλονίκη με την Καλαμαριακή. Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά. Η βασική γραμμή του μετρό έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή των Θεσσαλονικιών. Μπορεί για κάποιους να θεωρείται σήμερα ένα αυτονόητο και κεκτημένο. Όμως, σας διαβεβαιώνω, όλα αυτά δεν ήταν καθόλου δεδομένα. Και αξίζει αυτή τη μέρα να θυμηθούμε τις μεγάλες μάχες που δώσαμε κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας. Αναλαμβάνοντας βέβαια και το ανάλογο κόστος. Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία, ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος τις όφυλαν εδώ και πολλές δεκαετίες. Και αυτήν τη συμφωνία αλήθειας, την οποία υπογράψαμε με τους Θεσσαλονικείς από το 2019, αισθάνομαι ότι την τηρούμε στο ακέραιο. Δεν θέλω σήμερα να κάνω έναν απολογισμό όλων των σημαντικών παρεμβάσεων που γίνονται στην πόλη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια, αρκεί να αναφέρω μόνο τα καινούργια λεωφορεία, το flyover, ένα έργο το οποίο αντιμετωπίστηκε με τόση μεγάλη επιφυλακτικότητα και καχυποψία από τους Θεσσαλονικείς. Ένα έργο το οποίο, ναι, μεσοπρόθεσμα ταλαιπώρησε την πόλη, θα είναι ολοκληρωμένο το πρώτο εξάμηνο του 2027. Ο Δυτικός Προαστιακός πια με τρεις γραμμές προσθέτει ένα ακόμα μέσο σταθερής τροχιάς, η επέκταση του έκτου προβλήτα, η δημιουργία κέντρου logistics στο στρατόπεδο Γκόνου και βέβαια η εμβληματική, κύριε Δήμαρχε, και θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε και για τις προτάσεις σας, η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία πια και αυτή έχει μπει σε μία νέα τροχιά. Όλα αυτά είναι έργα που δεν μένουν στα χαρτιά. Παίρνουν σάρκα και οστά. Γίνονται σταδιακά μέρος της καθημερινότητας μιας πόλης η οποία αλλάζει και γίνεται πολύ καλύτερη. Και βέβαια, δεν σταματάμε εδώ. Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Αυτές οι πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Νεάπολης, της Σταυρούπολης, της Ευκαρπίας, των Αμπελοκήπων, του Ευόσμου, του Κορδελιού, αυτή η δυναμική νέα Θεσσαλονίκη, νέα και ηλικιακά Θεσσαλονίκη, αξίζει και αυτή να έχει εκείνες τις υποδομές που θα καταδείξουν ότι οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης σεβασμιότατε δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Και βέβαια, εγώ να πω το μόνο κλείνοντας το εξής. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικοί θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη. Κλείνοντας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσες και σε όσους εργάστηκαν νυχθημερών, στην κυριολεξία νυχθημερών,

0: για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών, στη διαχρονική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Κανένα έργο δεν ξεκινάει και δεν ολοκληρώνεται με την ίδια ηγεσία. Και θέλω να θυμίσω ότι και στη σημερινή εκδήλωση προσεκλήθησαν όλες οι ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και από προηγούμενες κυβερνήσεις και όλοι οι βουλευτές και άλλων παρατάξεων. Το αν επέλεξαν να είναι ή να μην είναι εδώ είναι δικό τους θέμα, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει εμείς να το αναγνωρίσουμε. Ένα ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη του Άκτορα, της ΘΕΜΑ, της Hitachi, της Honeywell. Νομίζετε ότι τελειώσατε? Κύριε Εξάρχου, όχι. Έχουμε την πόντου να φτιάξουμε. Έτσι δεν είναι? Και να ορίσουμε από τώρα εδώ, έτσι δημόσια, μια ημερομηνία, να πούμε 1η Απριλίου του 27 ότι θα είναι έτοιμη η πόντου. Να ξαναβρεθούμε εδώ πέρα για να την εγκαινιάσουμε και αυτή. Για να μην νομίζετε ότι θα ξεφύγετε έτσι εύκολα. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ είναι στους εργαζόμενους της Ελληνικό Μετρό, τους οποίους αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα. Αλλά βέβαια και ένα μεγάλο ευχαριστώ, και τολμώ να πω και μια διαχρονική συγγνώμη, στους Θεσσαλονικείς, στους κατοίκους της Καλαμαριάς, οι οποίοι έκαναν ξανά υπομονή στις απαραίτητες περιόδους διακοπής λειτουργίας, που ήταν απαραίτητες για τη διασύνδεση και για τις σημαντικές δοκιμές ασφάλειας. Εξάλλου, αυτοί θα είναι και οι πρώτοι οι οποίοι θα το χαρούν, έχοντας από σήμερα τη δυνατότητα να πάνε ακόμα πιο μακριά. Καλό ταξίδι, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.
1: Έχουμε και άλλα μπροστά μας, δηλαδή. Δώσανε ραντεβού.
2: Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά, θέλω να σας πω. Καταρχήν, δεν ξέρω, οι συνάδελφοι ακούγανε το ρεπορτάζ. Γιώργος Γρηγοριάδης είναι εδώ μαζί μας. Πάρα πολύ ωραία, θα τον δούμε σε πολύ λίγο.
1: Εγώ κρατάω το εξής.
2: Περίμενε, πες μου. Έχεις καταλάβει, πες μου.
1: Καταρχάς, έκανε μία ανάλυση για το μετρό της Θεσσαλονίκης, που πλέον έχει γίνει ένα δίκτυο μετρό στη Θεσσαλονίκη. Μας είπε ότι δεν τελείωσε με τον κύριο Εξάρχο, θα συνεχιστεί να πάει το μετρό και βορειοδυτικά, αλλά δώσανε και ραντεβού.
2: Δώσανε και ραντεβού και βάζει και το χρόνο των εκλογών. Γιατί αν θα είναι τον Απρίλιο του 27 με τον κύριο Εξάρχου να εγκαινιάσουν την πόντου,
1: ναι.
2: Πότε θα κάνει τις εκλογές, το Μάιο? Έχει δυνατότητα να τις πάει μέχρι το Μάιο.
1: Βεβαίως.
2: Θα είμαστε εδώ, λέει, τον Απρίλιο.
1: Πρωταπριλιά.
2: Του χρόνου.
1: 1η Απριλίου.
2: Και για να κάνουμε τα εγκαίνια της πόντου, κύριε Εξάρχου, και δίνει επί της ουσίας το χρόνο των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει τα εγκαίνια της πόντου.
1: Κάτσε να μπω.
2: Τι προλογίζεις τώρα, πότε θα δώσει?
1: Λεπτό.
2: Δεν ξέρω, Γιώργο, πώς το άκουσες?
3: Εγώ αυτό κράτησα, ότι 1η Απριλίου μάλλον θα είμαι πάλι πάνω στη Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσουμε και την πόντου. Τουλάχιστον αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Εταιριών Άκτορ, ότι την 1η Απρίλη θα είναι εδώ. Και τώρα, όταν δεσμεύεσαι και πανελλαδικά, νομίζω το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τηρήσεις και την υπόσχεσή σου. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι ανάσα θα δώσει και η ολοκλήρωση της οδού πόντου. Έχει να κάνει και με την ανάπλαση γενικότερα της περιοχής εδώ, ούτως ώστε να δημιουργηθούν και οι χώροι στάθμευσης, που ναι μεν μπορεί να προβληματίζουν λίγο τώρα όλους όσοι κατοικούν ανατολικά της Θεσσαλονίκης, αλλά είναι
2: πολύ... Θα βρεθεί άκρη, όπως έχει γίνει και με το μετρό της Αθήνας.
3: Γιώργο,
2: σε αποδεσμεύουν προσωρινά να πάνε να συναντήσεις...
3: Θα δώσω αυτή τη γραμμή. Δεν θέλω να με αποδεσμεύσετε.
2: Α, όχι. Είναι εκεί μπροστά σου.
3: Γιατί έχει τελειώσει η τελετή εγγενείων.
1: Βγαίνουνε σιγά-σιγά.
3: Ανεβαίνει κόσμος, έχουν αρχίσει και βγαίνουν σιγά-σιγά, ενδεχομένως να έρθουν εδώ και για
2: δηλώσεις.
3: Άρα καλό θα ήταν, ή αν θέλετε μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά, απλά να είμαστε μια επαφή τουλάχιστον
1: με τον Πρωθυπουργό,
3: ούτως ώστε να ενημερώσω για να μπορέσουμε να κάνουμε και τις δηλώσεις. Ήθελα λίγο να επιχειρήσουμε μαζί με τον Στάθη,
2: ναι,
3: να κατέβουμε προς την Αποβάθρα. Θα το κάνουμε ενδεχομένως αργότερο, όχι τώρα, Στάθη. Φοβάμαι να μην χαθεί το σήμα, γι' αυτό και δεν το επιχειρώ τώρα. Στη συνέχεια όμως, και αν έχουμε χρόνο εκπομπής ακόμη στον αέρα, θα κάνουμε μια απόπειρα να κατέβουμε
2: και
3: να σας δώσουμε και μια γεύση ζωντανά.
2: Κρατάμε αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, κυρίως μελετητικές, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι το επόμενο στάδιο, για την επέκταση του μετρό βόρειο-δυτικά στις δυτικές συνοικίες που λέμε της Θεσσαλονίκης, κατοικημένες δυτικές συνοικίες, δεν είναι άνθρωποι ενός κατώτερου Θεού εκεί, όπως είπε, για το Κορδελιό, για την Νεάπολη, για τη Νέα Ευκαρπία, για τον Εύωσμο. Όπως καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά, Γιώργο, που έχεις και την εικόνα της πόλης, έχουμε νερό στα βλάκι να πέσει, έτσι. Και βεβαίως το θέμα της χρηματοδότησης και αυτής της επέκτασης, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Έτσι.
3: Που πάντως, νομίζω ότι δεσμεύτηκε ναι. κιόλας ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει και πολύ γρήγορα όλο αυτό το εγχείρημα, έτσι, επέκταση δηλαδή και προς τις βορειοδυτικές περιοχές, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά το πόσο θα βοηθήσει και όλους όσοι βρίσκονται εκεί, αλλά και η επέκταση προς το αεροδρόμιο, διότι νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντική η διασύνδεση μιας πόλης με το αεροδρόμιο αυτής, για να μπορούν να εξυπηρετούνται και όσο δυνατόν καλύτερα και οι επισκέπτες στην οποιαδήποτε πόλη.
1: Και σε αυτό
3: πόλη.
1: Που λες τώρα, Γιώργο, στο πόσο γρήγορα λοιπόν θα γίνει.
3: Αυτό το χρονοδιάγραμμα.
2: Πλάνα νωρίτερα την ώρα μας μιλάς, έτσι, ναι. Έλα, Γιώργο, συνέχισε.
3: Έλεγα λοιπόν ότι αν μπει ένα χρονοδιάγραμμα και αν τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα που τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες βλέπουμε ότι τηρείται το χρονοδιάγραμμα χάρη στις εργασίες που
2: εδώ
3: γίνονται αδιάκοπα, αδιάλειπτα και παραδόθηκε και αυτό το έργο την χρονική περίοδο που είχε από την αρχή ανακοινωθεί, νομίζω ότι θα είναι πια ό,τι καλύτερο για να μπορέσει να γίνει και αυτό που όλοι οι Θεσσαλονικείς πλέον θέλουν για την πόλη, να ολοκληρωθεί δηλαδή το δίκτυο του μετρό με την επέκταση και προς τις βορειοδυτικές περιοχές, πέρα από την κεντρική γραμμή, αλλά και εδώ την ανατολική περιοχή, την Καλαμαριά.
2: Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πλάνα, όσοι ώρα μας μιλάς, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις να περιγράφουμε λίγο την εικόνα.
1: Είναι λίγο πριν φτάσουν
2: λίγο πριν φτάσει ο Πρωθυπουργός στην Ίκρα. Έτσι, εδώ βλέπουμε
1: πάμε
2: ότι
1: ξανά στον Γιώργο Γρηγοριάδη. Βγαίνει τώρα ο Πρωθυπουργός.
3: Καθιερωμένη η σέλφι του Πρωθυπουργού με νεαρούς, οι οποίοι τον περίμεναν εδώ όπως βλέπετε. Μίλησε λίγο μαζί τους. Τους ρώτησε ποια χρονολογία είναι γεννημένη. Του 10, ναι, το απάντησαν.
1: Με σκίτσα του Κυριάκου Μητσοτάκη το κοριτσάκι, το είδατε. Συνεχίζονται οι selfies. Δεν αρνείται ποτέ άλλο στο Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Με την νεολαία, έτσι.
3: Παίρνει το κινητό, παίρνει τα κινητά από τα παιδιά ο Πρωθυπουργός και βγάζει ο ίδιος φωτογραφία με τις συσκευές των παιδιών.
1: Το έχει μάθει άλλωστε. Το έχει μάθει και από τις περιοδίες. Θα συνεχίσει την περιοδία του στο Βόρεια
2: Ελλάδα. Είναι οι πιτσιρικάτες που έκανες πριν από λίγο συνέντευξη, δεν να σου πω μαζί του. Έτσι και άλλοι που έχουν μαζευτεί εκεί και λίγο μεγαλύτερες ηλικίες κυρίες που το χαιρετάνε. Έτσι βλέπουμε εδώ.
3: Έχει μια συνάντηση ο Πρωθυπουργός όπως άλλο σε λίγη ώρα από τώρα στο Μέγαρο Μουσικής
2: ναι.
3: με παραγωγικούς φορείς αλλά και με βουλευτές εδώ της Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπει στην τελευταία ευθεία πια και για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα εγγένεια της οποίας θα γίνουν το επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό το επόμενο Σαββατοκύριακο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι για αυτές τις συναντήσεις.
1: Γιώργο, για να ακούσουμε φορείς, λίγο. Μπορείς να βάλεις λίγο το μικρόφωνο, είσαι κοντά, ναι. γιατί μιλάει με πολύ κόσμο.
3: Είναι οι φωτογραφίες που έβγαλε με τα παιδιά που τους ζητούσαν ναι. όλοι να φωτογραφτούν μαζί.
1: Ήρθε με το μετρό, φεύγει με το αυτοκίνητο.
2: Ναι, άμα ήταν ανοιχτό, στις 3 ανοίγει κανονικά.
1: Έτσι.
2: Θα κατέβαινε με το μετρό, λογικά.
3: Στο Μέγαρο Μουσικής, εκεί όπου θα έχει και την συνάντηση, όπως σας είπα, με τους παραγωγικούς φορείς που θα διαμορφώσουν ενδεχομένως και το πρόγραμμα της ομιλίας του για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την ημέρα των Εγγενείων το Σάββατο. Καταλαβαίνουμε ότι θα ακούσει τα παράπονά τους, θα ακούσει γενικώς τις προτάσεις που έχουν να το κάνουν.
2: Έχω ρεπορτάζ, θέλω να σου πω.
3: Και ο ίδιος το κείμενο της ομιλίας.
2: Έχω ρεπορτάζ το οποίο από την άλλη εβδομάδα, 31 που κάνουμε την πρεμιέρα μας όλες οι ενημερωτικές εκπομπές του Άξιον 24. Θα το δώσουμε σιγά σιγά στον αέρα και θα το καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Έτσι θα είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρος με τη μεσαία τάξη και με τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες και τους μικροεπιχειρηματίες.
1: Και με τους συνταξιούχους.
2: Και
1: με τους συνταξιούχους. Όλο αυτό το διάστημα
2: είναι
1: στο Μέγαρο Μαξίμου μόνο αυτό κάνουν. Σβήνουν και γράφουν την ομιλία.
2: Είναι το πλάνο που σας έλεγα. Βλέπουμε εδώ τον κύριο Εξάρχου, ο κύριος Δήμας μπροστά, ο κύριος Ιωταχιάος και ο Πρωθυπουργός μπροστά δεξιά, ο κύριος Κότσιρας. Να απολαμβάνει αυτό που απολαμβάνουν οι περισσότεροι. Να είσαι στο πρώτο βαγόνι και να βλέπεις την κίνηση του σειρμού.
1: Έτσι, είναι κάτι πολύ διαφορετικό που εμείς εδώ στην Αθήνα δεν το έχουμε συνηθίσει, δεν το έχουμε για να μπορέσουμε να το δούμε. Εσείς στη Θεσσαλονίκη είστε πολύ τυχεροί. Βεβαίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικά μηνύματα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Μπορεί να κρατήσαμε την 1η Απριλίου που δώσανε ξανά ραντεβού και με τον κύριο Εξάρχου για τα εγγένεια της Πόντου. Είπε όμως ότι ήταν προσκεκλημένοι σε αυτή την εκδήλωση στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό και όλες οι ηγεσίες των προηγούμενων κυβερνήσεων
2: και
1: οι βουλευτές των υπόλοιπων κομμάτων δεν επέλεξαν να παραστούν.
2: Γιατί?
1: Σε μια τέτοια εκδήλωση που ο καθένας, εγώ θα πω, βέβαια, θυμάσαι και τους μουσαμάδες που είχαμε δει, εσύ τους θυμάσαι πολύ περισσότερο, Γιώργο. Για τους πολίτες είναι αυτό το έργο.
3: Σαφώς, ένα έργο το οποίο έχει εγγενιαστεί ξανά και ξανά με μουσαμάδες, κάτι που προκαλούσε βέβαια και έτσι συναισθήματα τώρα ανάμεικτα, θα πω εγώ.
1: Και δυσφορία και αγανάκτηση
2: και θυμηδία, άμα το βλέπαμε λίγο πιο ελαφρά.
3: Και εμπεγμό και κοροϊδία.
2: Το πήραν πιο ελαφρά κάποιοι, θυμηδία είχαμε.
3: Οι οποίοι βρισκόμαστε εδώ στην πόλη, σαφώς, έτσι, ναι. Γι' αυτό και δεν πίστευαν και πολύ την ημέρα, την ημερομηνία των εγγενείων για την ολοκλήρωση και της βασικής γραμμής, αλλά και της γραμμής της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Και είδατε ότι κατά τη διάρκεια των ομιλιών τους σχεδόν απαντές στάθηκαν πάρα πολύ στις δοκιμαστικές διαδρομές που γίνονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα για να ξεπεραστούν και κάποιες έτσι, ξέρω εγώ, παιδικές ασθένειες, θα τις χαρακτηρίσω εγώ, κάποια προβλήματα που υπήρχαν στην βασική γραμμή του μετρό όταν είχε πρωτοδοθεί στην κυκλοφορία. Θυμόσαστε που υπήρχαν κάποια μικροπροβλήματα, που ήταν λογικό βέβαια, όλοι τα κατανοούσαμε, λέγαμε ότι εντάξει, είναι ένα μεγάλο έργο, είναι ένα καινούριο έργο, είναι κάτι πολύ σύγχρονο για τα δεδομένα της Ελλάδας, το να υπάρχουν σειρμοί χωρίς μηχανοδηγούς. Για να ξεπεραστούν όλα αυτά λοιπόν τα μικροπροβλήματα που υπήρχαν στην κεντρική γραμμή, γι' αυτό και έγιναν όλα τα απαραίτητα τεστ, χιλιάδες ωρών δοκιμαστικά δρομολόγια για να μπορέσει από σήμερα από τις 3 η ώρα, όπως είπαμε, θα ανοίξει πια και για το επιβατικό κοινό η γραμμή από την Καλαμαριά προς το κέντρο και το αντίστροφο, έτσι από δυτικά προς ανατολικά, να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε.
2: Παρακολουθούμε αυτό που μας λες τώρα.
3: Ασφάλεια.
2: Στο πλάνο το οποίο λαμβάνουμε. Έχει έρθει κάποιος. Έχει έρθει κάποιος.
3: Έρχεται ο κύριος Εξάρχου.
2: Ωραία, πολύ ωραία. Περιμένουμε τη δήλωση.
3: Με τον κύριο Καλαφάτη.
1: Για να ακούσουμε λοιπόν το μήνυμά του.
3: Δήλωση από τον πρόεδρο.
1: Πάντως ο κύριος Εξάρχου.
2: Βλέπουμε τον κύριο Τσάρκου.
1: Νωρίτερα.
2: Σωστά.
1: Ευχαρίστησε τους ανθρώπους της Actor για όλο αυτό το πολύ σπουδαίο και εμβληματικό έργο. Για να τον ακούσουμε.
3: Στον αέρα, Νίκος Υποφάντης και Αλεξάνδρα Καημένη.
2: Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
3: Καλώς ήρθατε καταρχάς στη Θεσσαλονίκη. Έχετε καλημέρα και από τον Νίκο και από την Αλεξάνδρα.
4: Καλημέρα.
3: Θέλω να σας ρωτήσω τι σηματοδοτεί για τον όμιλο εταιριών Actor η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, κύριε Πρόεδρε.
4: Κοιτάξτε, για το δικό μας όμιλο σηματοδοτεί ότι ολοκληρώσαμε ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην Ελλάδα. Όπως είπα, κάτω, μεγάλο δεν είναι μόνο το έργο που έχει μεγάλο προϋπολογισμό, αλλά είναι αυτό που στην ουσία διευκολύνει ουσιοδός και τροποποιεί σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών. Και πιστεύω ότι το μετρό Θεσσαλονίκης και η επέκταση του στην Καλαμαριά είναι από αυτά. Οπότε με μεγάλη χαρά, μεγάλη περηφάνεια, είπα και στην ομιλία μου ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό η ιστορία του μετρό αντικατοπτρίζει ή είναι παράλληλη, αν θέλετε, με την ιστορία και της Actor και της ελληνικής οικονομίας. Όλα καλά λοιπόν.
1: Ο στόχος της Πόντου για την 1η Απριλίου είναι εφικτός.
3: Κιόλας, έτσι. Ακούσαμε κάτι τον Πρωθυπουργό να σας λέει κάτω για την 1η Απριλίου. Ο στόχος της Πόντου των Εγγενείων είναι εφικτός.
4: Αν εννοούσε την 1η Απριλίου ο Πρωθυπουργός ως πραγματικό στόχο, αλλά ναι, η Πόντου δεν είναι επιχειρηματικό έργο. Θα το εκτελέσουμε το συντομότερο δυνατόν. Θεωρώ ότι θέλουμε 9 μήνες για να ολοκληρωθεί αυτό.
2: Και όσον αφορά την επέκταση
3: καλά,
2: δυσκά.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Μισό λεπτό. Έχουν ερωτήσει από το στούντιο τώρα, κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά την επέκταση προς τα βορειοδυτικά της πόλης.
4: Για αυτή είμαι βέβαιος ότι θα γίνει. Θα προγραμματιστεί. Τώρα το πότε θα ξεκινήσουν οι μελέτες και σε κάποιο βαθμό έχουν ξεκινήσει μάλλον οι μελέτες. Σε πότε θα οριμάσει αυτό ώστε να προχωρήσει σε διαγωνισμό, ξέρω, ακόμα δεν ξέρω, αλλά θεωρώ και είμαι απολύτως αισιόδοξος ότι αυτό είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης.
3: Ναι, και νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και την πόλη ως ένας άνθρωπος που την έχει ζήσει και επαγγελματικά λόγω του ρεπορτάζ μου τόσα χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη θα δώσει ανάσα. Το γνωρίζουμε όλοι, το γνωρίζετε.
4: Το μετρό έτσι είναι πάντως. Δηλαδή επεκτείνεται διαρκώς. Δηλαδή σημαντικό για μια πόλη είναι να έχει μετρό. Από εκεί και ύστερα προοδευτικό επεκτείνεται εκεί που αναπτύσσεται και η πόλη. Ανάλογα με την ανάπτυξη τη πόλη αναπτύσσεται και το μετρό. Το σημαντικό έχει γίνει. Τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν για να είναι ακόμα καλύτερο στο μέλλον.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Είστε καλά και να είναι και καλό τάξιδο το μετρό πια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Τον ευχαριστούμε. 9 μήνες για την Πόντου.
3: Κύριο Εξάρχου.
1: 9 μήνες.
3: Ναι, εντάξει. Μέχρι την 1η του Απρίλη του 27, αν όντως γίνει πράξη αυτή η δέσμευση που ακούσαμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι θα μετρήσουμε αντίστροφα και θα περάσει ο χρόνος και θα κυλήσει σαν νεράκι. Όταν είναι να περνάει ο χρόνος για τέτοια μεγάλα έργα, για έργα πνοής, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο και η ανυπομονησία μεγαλώνει συνεχώς και μετράμε και αντίστροφα με χαρά. Το ναι. Καλό είναι αυτό. Θέλετε να επιχειρήσουμε αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα?
5: Πάμε να το δούμε.
3: Να κάνουμε μια προσπάθεια να κατέβουμε κάτω στην αποβάθρα.
5: Πάμε να δούμε μέχρι όπου φτάνει.
3: Κόσμος. Αυτό εμάς δεν μας ενοχλεί. Μέχρι όπου φτάνει θέλω να είστε πάντα έτοιμοι που είστε ούτως ή άλλως.
1: Είμαστε,
3: πάντα
1: είμαστε.
3: Έτοιμοι και εσείς στον αέρα.
5: Έσο έτοιμοι που λέγαμε.
3: Αλλά και όλοι συνάδελφοι πάνω στο κοντρόλ. Φίλιππε, παρακαλώ, θέλω τα μάτια σου εδώ πάνω σε μένα και στο Στάθη το Ρωσόλυμο και ως σκηνοθέτης μας ο Μανώλης είναι.
1: Ο Μανώλη.
3: Και εσύ, ωραία. Και εσύ να είσαι έτοιμος. Τι έγινε τώρα, κατέβασε μπροστά για να ακολουθώ εγώ. Και σιγά σιγά.
5: Περίμενε, πρόσεγε Στάθη, έχει αδυνατήσει ο Στάθης, πες μου τι έγινε μοντέλο.
1: Μα είδες τώρα, έχεις και καλό εικονολήπτη.
3: Ο Στάθης είναι Ο Στάθης ο Ρωσόλυμος είναι ο γνωστός σε όλους πια, εγώ το ξέρω πολλά χρόνια, είναι ο γνωστός ο Πασόκος από τους Ράδιο Αρβίλα τώρα. Πια ξέρετε πόσα κιλά έχει χάσει, Στάθη, να το πω.
1: Γνωρίζουμε.
3: Να το πω.
5: Και έχουμε δουλέψει με τους
3: 93 κιλά, παιδιά, έχει χάσει ο Στάθης ο Ρωσόλυμος.
5: Μπράβο,
3: εγώ θέλω να τον δω πολλά χρόνια, από το 19 που κατέβηκα κάτω στην Αθήνα. Σήμερα λοιπόν που τον είδα, ναι μεν είχαμε επαφή, ναι μεν τον έβλεπα έτσι λίγο και στα social, αλλά σήμερα που τον είδα από κοντά πραγματικά δεν τον γνώρισα. Παραμένει βέβαια το ίδιο καλό παιδί, το ίδιο όμορφος όπως είπαμε, εξακολουθεί
5: λοιπόν,
3: και είναι και επαγγελματίας φοβερός.
5: Καμπάνα.
3: Επαγγελματίας φοβερός, επαγγελματίας φοβερός Στάθης ο Ρωσόλυμος. Λοιπόν, για ελάτε τώρα να δείτε, έχουμε σήμα Στάθη
1: Καμπανέα.
3: Λοιπόν,
1: καλά, πολύ ωραίο.
3: Κοιτάξτε εδώ τώρα. Και μυρίζει και αυτή την ωραία, τώρα αυτή η λέξη δεν υπάρχει βέβαια στο ελληνικό.
1: Δεν πειράζει, πες την, καινουργίλα.
3: Καινουργίλα, ρε παιδί μου, καινουργίλα. Μπαίνεις, ως εκεί μου λέει ο Στάθης, ωραία.
1: Ναι,
3: καινουργίλα. Μπαίνεις μέσα.
5: Εσύ πήγαινε, ο Στάθης να μείνει εκεί.
3: Όχι, δεν θα πάω γιατί μπορώ να χάσω και εγώ τον ήχο. Αυτό είναι το θέμα, για να μην σας ακούω. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην αποβάθρα, έχουμε κατέβει. Εντάξει, τώρα πόσο να είμαστε εδώ, να είμαστε κανένα 10-12 μέτρα κάτω από την επιφάνεια εκεί της ασφάλτου που βρισκόμαστε. Περίπου στα 12 μέτρα, αν κρίνω έτσι και από τις κυλιόμενες σκάλες. Είμαστε εδώ, υπάρχει και το ασανσέρ φυσικά. Για τα άτομα με αναπηρίες.
5: Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός ότι όλοι οι σταθμοί, ότι όλοι οι σταθμοί είναι προσβάσιμοι για τα άτομα με αναπηρία. Πράγμα το οποίο ορίζεται όχι μόνο από τη Συμβασία, αλλά είναι η ανθρωπιά.
1: Καλά, ναι, εντάξει, προφανώς. Δεν μπορείς να φτιάχνεις ένα καινούριο έργο και σε αυτό το καινούριο έργο να μην έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι αυτοί.
5: Βλέπω πίσω σου επίσης μια λεπτομέρεια.
3: Συζητάμε τα αυτονόητα.
5: Σωστά. Βλέπω πίσω σου το δάπεδο όδευσης για τους ανθρώπους με οπτικές αναπηρίες που τους οδηγεί στο σωστό.
3: Βεβαίως.
5: Αυτό. Μπράβο.
3: Με αυτό το μπαστούνάκι τους. Με τον μπαστούνάκι τους. Για να μπορούν να μετακινούνται και οι ίδιοι εδώ. Τα μάρμαρα τα οποία γυαλίζουν. Όπως καταλαβαίνετε, ο εξαρισμός ο οποίος λειτουργεί κανονικά. Τα συστήματα ψύξης και θέρμανσης δεν το συζητώ. Τώρα. Τα ακυρωτικά είναι μέσα τα μηχανήματα.
5: Μην πάτε πιο μέσα, είμαστε οριακά εκεί που κόβει. Οριακά.
3: Να κάνουμε ένα zoom.
5: Οριακά εκεί που κόβει.
3: Άρα να μην μετακινηθούμε άλλο. Σας έλεγα, λέγαμε μάλλον στην αρχή της σύνδεσης, ότι εδώ έχουν τοποθετηθεί τα ειδικά εκδοτικά μηχανήματα πια, τα οποία θα μπορείς και με τη χρεωστική σου κάρτα να εισέρχεσαι μέσα για να παίρνεις το μετρό, το σειρμό. Και όταν βγαίνει ξανά το ίδιο, κάτι που ισχύει στην Αθήνα, δεν ισχύει στην κεντρική γραμμή, να ανέβουμε προς τα πάνω.
5: Πάμε προς τα πάνω, πάμε πάλι προς τα πάνω.
3: Δεν ισχύει, δεν ισχύει στην βασική γραμμή του μετρό εδώ στην, προσεκτικά, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Όμως σε πρώτη φάση εδώ στο μετρό της Καλαμαριάς, όσοι το χρησιμοποιούν, θα μπορούν πια και με το κινητό τους, με την χρεωστική τους, την πιστωτική τους κάρτα, να μπορούν να βγάζουν το εισιτήριό τους. Αλλά θα γίνει αυτό πολύ σύντομα και στην κεντρική γραμμή, γιατί ξέρουμε πόσο ευκολία είναι. Έτσι, τώρα φανταστείτε, καθημερινά 63.000 οι επιβάτες, το επιβατικό κοινό εδώ από την Καλαμαριά προς το κέντρο. Πάνω από 80.000 είναι αυτοί οι οποίοι μερισίως βγάζουν εισιτήρια από τους υπόλοιπους σταθμούς στην κεντρική γραμμή και ξεπερνούν, αν δεν κάνω λάθος, τις 100.000 βάσεων στοιχείων τώρα που έχω διαβάσει και εγώ. Αυτοί οι οποίοι έχουν βγάλει και τις κάρτες τους για τις μηνιαίες διαδρομές.
1: Α, για τις απεριόριστες μηνιαίες διαδρομές.
3: Πόσος κόσμος καθημερινά... Ναι,
1: άρα λοιπόν, Γιώργο...
3: Πόσος κόσμος είναι αυτός που μετακινείται, που χρησιμοποιεί το
1: μετρό. Θα προλάβεις να κάνεις μία βόλτα στις 3 που θα ανοίξουν οι πύλες ή παίρνεις το αεροπλάνο και γυρνάς?
3: Νομίζω ότι παίρνω το αεροπλάνο και γυρνάω.
1: Άντε γιατί έχουμε πρεμιέρα. Άντε γιατί έχουμε πρεμιέρα τη Δευτέρα. Γύρνα σιγά σιγά πίσω. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα
5: και
1: πολύ.
5: Και στις 10 από Δευτέρα θα σε βλέπουμε με την Κουντροκόη μαζί εδώ στον αέρα του Άξιον 24. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μετάδοση την οποία μας έκανες αυτές τις 2,5 περίπου ώρες που ήμασταν στον αέρα.
1: Και
5: εσύ και η Θεοδώρα Πότα. Μας δείξατε με λεπτομέρεια το πώς ακριβώς θα αλλάξει η ζωή των Θεσσαλονικιών. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο στοίχημα.
1: Νίκο,
5: θα σας δούμε και στο δελτίο ειδήσεων.
1: Βεβαίως. Τώρα δεν το έχω ζητήσει από το control.
5: Αλλά...
1: Μπορούμε να ξαναδούμε λίγο το χάρτη. Το χάρτη που έχουμε ετοιμάσει, τη διαδρομή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Τι θέλεις,
1: για να καταλάβουμε, να ξαναδείξουμε λίγο τη διαδρομή. Η κόκκινη είναι η πρώτη γραμμή.
5: Η υφιστάμενη γραμμή.
1: Που είχαμε εγκαινιάσει τον Νοέμβριο του 2024. Βλέπετε, πηγαίνει σε ένα σημείο, μέχρι ένα σημείο, μέχρι την 25η Μαρτίου και η μπλε γραμμή μαζί της.
5: Στην 25η Μαρτίου, εδώ που σας λέγαμε νωρίτερα, θα συνδέεται η δεύτερη γραμμή από την Μίκρα, τη Νέα Κρίνη, την Αρετσού, την Καλαμαριά, την Ομαρχία και θα πέφτει μέσα στην 25η Μαρτίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ ότι η ζωή των Θεσσαλονικιών θα αλλάξει. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε πριν από λίγο ότι αποδίδουμε στους Θεσσαλονικείς αυτά που δικαιούνται όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν ρηγμένη η Θεσσαλονίκη. Και πραγματικά θα δούμε την επέκταση του μετρό και προς τα δυτικά το επόμενο διάστημα να αλλάζει όλη την εικόνα της πόλης.
1: Λύση στο κυκλοφοριακό, που βασανίζει πάρα πολύ τους Θεσσαλονικείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και περισσότερο από ό,τι εδώ σε εμάς στην Αθήνα. Θέλεις να δούμε ένα ρεπορτάζ?
5: Πάμε να δούμε,
1: βέβαια.
6: Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης φέρνει επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, αναβαθμίζοντας σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, που επί δεκαετίες βιώνουν απίστευτη ταλαιπωρία στους δρόμους της πόλης.
7: Τον κόσμο που μένει σε περιοχές κοντά στο μετρό και οι δουλειές τους είναι προς το κέντρο, σίγουρα θα εξυπηρετηθούν πάρα πολύ. Έτσι. Και θεωρώ ότι θα μειωθούν και τα αυτοκίνητα. Όχι πάρα πολύ, αλλά έστω ένα μικρό ποσοστό. Θα βοηθήσει.
8: Θετικό. Ό,τι γίνεται, θετικό.
6: Η νέα γραμμή αποτελεί μια σημαντική εναλλακτική για χιλιάδες πολίτες που επιθυμούν να μετακινηθούν γρήγορα και με ασφάλεια από την Καλαμαριά προς το κέντρο και αντίστροφα.
9: Η Καλαμαριά δεν είναι απλά 5 επιπλέον σταθμοί που θα προσθεθούν στο δίκτυο του μετρό. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι αυξάνει το μέσο μήκος μετακίνησης, δηλαδή δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη ο οποίος κάνει περίπου 6 με 7 χιλιόμετρα μέσο μήκος μετακίνησης να έχει πλέον μια πολύ ισχυρή εναλλακτική επιλογή έναντι του γιοταχή ή ακόμα και του λεωφορείου. Άρα λοιπόν αναμένονται τα ωφέλη που θα δημιουργήσει η επέκταση του μετρό να είναι ισχυρότερα και μεγαλύτερα σε σχέση με αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής.
6: Τα ωφέλη από τη λειτουργία του μετρό δεν περιορίζονται μόνο στη μείωση της κίνησης. Η νέα υποδομή αλλάζει σταδιακά τον τρόπο μετακίνησης στην πόλη, ενισχύοντας τις δημόσιες συγκοινωνίες και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια πιο βιώσιμη Θεσσαλονίκη. Η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης και η επέκταση προς την Καλαμαριά αναδεικνύονται αναμφίβολα σε σημαντικά εργαλεία βιώσιμης κινητικότητας σε μια πόλη που ταλαιπωρείται εδώ και χρόνια από το κυκλοφοριακό κομφόρ. ρεφούζιο και το μόνιμο αδιέξοδο της στάθμευσης. Η μετάβαση σε πιο βιώσιμους τρόπους μετακίνησης αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για τη Θεσσαλονίκη, με το μετρό να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής.
9: Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια το μυαλό μας ήταν στο πώς θα βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση των οχημάτων μετακινήσεων. Τώρα πλέον είμαστε σε μια διαφορετική προσέγγιση και το βλέπουν και οι φοιτητές μας. Κοιτάμε περισσότερο την διαχείριση της ζήτησης των άνθρωπων μετακινήσεων. Εκεί λοιπόν το πώς οι άνθρωποι μετακινούνται, μετακινούνται περισσότερο όταν έχουμε μέσα σταθερή τροχιά.
6: Άλλωστε, είναι εμφανείς οι μεταβολές που έχει επιφέρει στην πόλη η λειτουργία της βασικής γραμμής του μετρό, καθώς έχει καταγραφεί μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά 15%.
9: Τα ωφέλη είναι ορατά για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Αρχικά υπάρχει μια μείωση των αυτοκινήτων που μπαίνουν στην περίκαυσο ζώνη του κέντρου της Θεσσαλονίκης, περίπου της τάξης του 15%. Υπάρχει και μια αύξηση των χρόνων διαδρομής για τα οχήματα που συνεχίζουν και κινούνται στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης. Αυτή έχει υπολογιστεί στη μείωση της τάξης του 8 με 10%. Άρα λοιπόν ο πρώτος 1,5 χρόνος λειτουργίας με την βασική γραμμή του μετρό έχει θετικό αποτύπωμα για την πόλη.
6: Στην Καλαμαριά θα βοηθήσει, λέτε?
8: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί όλο το φόρτο προς τα εκεί είναι.
10: Θα εξυπηρετήσει πολύ αυτούς που έρχονται από κέντρο Καλαμαριά, γιατί είναι δύσκολη συγκοινωνία από εδώ πέρα. 15 λεωφορεία και τα λοιπά, από ό,τι ξέρω.
6: Η εικόνα αυτή αναμένεται να ενισχυθεί με την επέκταση του δικτύου, καθώς περισσότεροι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν το αυτοκίνητο και να επιλέξουν ένα γρήγορο, ασφαλές και πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης.
2: Αναλυτικά λοιπόν όλες οι δηλώσεις και εξελίξεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10 περίπου το απόγευμα. Αλλά...
1: και στη μία το μεσημέρι εννοείται, έτσι. Να το χαρείτε η Θεσσαλονίκη. 3 η ώρα κατεβείτε στους σταθμούς, στους 5 νέους σταθμούς, να το απολαύσετε. Καλορίζικο να είναι και ωραίες διαδρομές να κάνετε. Εμείς τώρα...
2: ήμασταν 2,5 ώρα στον αέρα, θέλω να σας πω. Δεν πιστεύω να κουραστήκατε, όπως δεν θα κουράζεστε. Και από πότε?
1: Παιδιά, τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Έχουμε πρεμιέρα 31 του μηνός, τη Δευτέρα, στο καθιερωμένο μας ραντεβού. 6 ώρα, Νταν, Νίκο, Υποφάντη.
2: Σε θέλω να λες την καλημέρα σου με το χαμόγελό σου. Πάντα. Το ωραίο. Και θα γεμίζουμε με πολλές ειδήσεις και αισιοδοξία για να ξεκινάμε την ημέρα. Μέχρι τότε...
1: ραντεβού τη Δευτέρα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
0: Τα πραγματικά γεγονότα.
4: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
5: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
6: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
4: Με θέση.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
7: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
4: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
2: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
8: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
2: Παρέα θα είμαστε.
9: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
10: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Οι μάχες του Καραμπάου Καπ συνεχίζονται και η Chelsea μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο να την κατακτήσει. Οι μπλε του Λονδίνου θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί σε ένα μάτς που είναι το απόλυτο φαβόρι. Απέναντί τους η Λούτον, ομάδα της τρίτης κατηγορίας που ταξιδεύει για την έκπληξη. Chelsea Λούτον. Για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Την 5η στις 9.30 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τελευταίος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δεν θα μπορούσα να αφήσω πίσω μου την Αρεόπολη χωρίς να δοκιμάσω κάτι από την τοπική της κουζίνα. Η μαγειρική είναι σαν τη ζωγραφική. Αναρρύθμιτες οι γεύσεις, όπως και τα χρώματα.
1: Βασιλής, μαγειράς.
2: Έτσι λέμε. Προσπαθούμε κι εμείς.
0: Αυτό που ξεχωρίζει όμως τον καλό μάγειρα είναι ο τρόπος που τα συνδυάζει.
1: Τι θα φτιάξουμε?
2: Θα φτιάξουμε συγκλινόπιτα. Ας ξεκινήσουμε από το συγκλινό.
1: Ωραία.
2: Όσο πιο λεπτές φέτες μπορούμε.
1: Ωραία.
2: Και σε πολύ μικρά κομματάκια.
1: Έτσι θα δοκιμάσεις ο ρεμάς τώρα λίγο. Το λες, αλλά...
3: Θα μας δώσεις τίποτα εδώ?
1: Μετά θα φας.
2: Λιαστές.
1: Το ίδιο και εδώ.
2: Τα ίδια. Θετούλα.
1: Χέρι, θα το παίξεις εδώ?
2: Έλα. Ένα εσύ, ένα εγώ.
1: Ωραία. Χέρι. Χέρι. Ναι, βέβαια.
2: Τρεις ελιές στις ροδέλες μας.
1: Ωραία, κερίτσα.
2: Και ριγανίτσα.
1: Θέλω έτσι, ξέρεις, να πετάει η ρίγανη. Γιατί αν δεν πετάξει, ναι, αυτό.
2: Πάω να φέρω κι άλλο ένα υλικό που είναι μια τύπου μορνέι που φτιάχνουμε για να ενώσει όλα και να δέσει όλα τα υλικά μαζί.
1: Ωραία.
2: Okay.
1: Σας περιμένω. Ένα σώμα.
3: Μια ψυχή.
1: Μια ψυχή. Μανιάτικη ψυχή. Έτσι. Έλα, γιατί κάτι ακούω εσωτερικούς ήχους και...
2: Βάζουμε. Μια σημαντική ποσότητα για να μπορέσουν να δέσουν όλα τα υλικά αυτά. Και να κατέβουμε.
1: Απαλά, δώσ' το αγάπη για να σου δώσει και αυτό αγάπη.
2: Πάντα αγάπη.
1: Φιλό κρουστάς.
2: Φιλό χωριάτικο.
1: Χωριάτικο.
2: Μόλις τελειώσουμε από εδώ θα σε βάλω να κάνεις μία μόνος.
1: Βοηθός είμαι, φίλε.
2: Έλα. Και πατάς.
1: Ωραία.
2: Που οικοδομία έχεις κάνει.
1: Ναι, με.
2: Εξυλλογείο.
1: Να πούμε ότι έχουμε ανάψει φούρνο. Καίει.
2: Ξυλόφουρνο.
1: Ξυλόφουρνο.
2: Φούρνο απλό. Αυτό θα το βάλουμε στη μέση.
1: Ωραία.
2: Εδώ, μάζεμα. Σιγά σιγά, να μην σπάσουμε και τα υπόλοιπα φύλλα από μέσα. Και είμαστε στο τελικό στάδιο. Λαδώνουμε. Μπόλικο λαδάκι από πάνω. Παίρνουμε, πάμε ξυλόφουρνο να ψήσουμε.
1: Πόση ώρα την αφήνουμε μέσα?
2: Στο ξυλόφουρνο θα πάρει περίπου μια μισή ώρα. Είναι στους 140 με 150 βαθμούς.
1: Ωραία, ωραία.
2: Θα σιγοψηθεί. Θα γίνει το καλύτερο πράγμα που έχεις φάει εδώ στη Μανίκη.

0: είναι πολύ καλή.
1: Σιγά, πας και το πιάτο.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο.

Το λιμένι της Μάνης είναι ένας μικρός παράδεισος που συνδυάζει όλες τις αποχρώσεις του μπλε με τη γοητεία της πέτρας. Ιδανικό για βουτιές, απόμερα βραχάκια για ρομάντσο και αν πεινάσεις, τσούπ και το ταβερνάκι πάνω στο κύμα.

Περπατώντας αργότερα στο πολυφωτογραφημένο λιμένι, θυμήθηκα τα λόγια του γιατρού Μαριόλη. Όταν διαβαίνεις τη Μάνη, νιώθεις σαν να επιστρέφεις στο ειδήλιο, εκεί που ο ήλιος, η αποχρώση του μπλε και τα στοιχεία της άγριας φύσης συμφιλιώνονται καθημερινά.

0: Στάνω, με έχεις δει να ρίχνω βέλη.
1: Άσε μας, ρε Μουτσάκο.
0: Σαν και εκείνο το φτερό το αγγελάκι που καρβούνει τις καρδιές και του λιτώνει κανείς.
1: Αχ, καρδούλα μου.

0: Και εκεί που είπα να χαλαρώσω, να σου ο Βασίλης.
1: Δημητράκη, τι θα γίνει? Όλη μέρα θα παίζουμε τοξοβολία.
2: Τι θα κάνουμε?
1: Πάμε να κάνουμε καμία δουλίτσα λίγο, να βοηθήσεις λίγο. Oh. Να δεις εδώ να κλαδέψουμε καμία ελίτσα.
2: Πάλι στο μεροκάματο, ρε παιδιά, πάλι στο μεροκάματο.
0: Ιδιοκτήτης του κτήματος και ελαιοπαραγωγός. Βέβαια, μη δείτε άνθρωπο να ευχαριστιέται το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, αυτά είναι τα λέμαργα που λέμε, έτσι. Και αυτά πρέπει να αφαιρεθούν όλα. Τα ψηλά εγώ με το κλαδευτήρα και εσύ με το πυριόνι κάποια πιο χοντρά, πιο ψηλά. Γιατί έρχεται και η περίοδος στις ελιές και πρέπει να αφαιρεθούν αυτά, γιατί είναι, τρώνε το φαγητό της ελιές, δηλαδή τους χυμούς, έτσι. Για να έχουμε καλύτερη απόδοση, ας πούμε. Μετά από 1-2 μήνες που έχουμε το ελαιομάζωμα.
2: Έχεις μεγάλο κτήμα όμως μας τώρα.
1: Υπομονή. Ξεκινάμε, γιατί όσο το κουβεντιάζουμε. Λοιπόν. Ό,τι μπορείς, κόβεις. Όπου είναι πολλά, συνήθως, ή όταν είναι 2-3 μεγάλα, κόβουμε τα δύο, αφήνουμε ένα. Ένα που θα μεγαλώσει και θα είναι το μελλοντικό νέο, ας πούμε.
2: Κλονάρι.
1: Κάποια στιγμή θα κόβουμε τα μεγάλα.
2: Ας πούμε εδώ τι κάνουμε.
1: Και μένουν κάποια. Εδώ αυτό το αφήνουμε.
2: Ωραία.
1: Τα μικρούλια έτσι λίγο. Και αυτό εδώ έτσι από τη μέση να ανοίγει, γιατί η ελιά πρέπει να παίρνει και αέρα και φως.
2: Σωστό.
1: Οι πιο παλιοί λέγανε, ας πούμε, ότι να περνάει το πουλί από μέσα.
2: Το καταφέρουμε, μάστορα. Τα εργαλεία κάνουν το μάστορα ή ο μάστορας τα εργαλεία.
1: Λοιπόν, Δημητράκη, εγώ φεύγω τώρα γιατί έχω μια δουλίτσα. Έτσι φρόντισε όπως ήτανε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
2: Θα σε δω μετά. Πού τα πετάω?
1: Θα τα πάμε κάτω στο κτήμα εκεί που είναι ένα άνοιγμα μεγάλο.
2: Ένα χιλιόμετρο από εδώ.
1: Ναι, αλλά μόνο εκεί μπορούμε να βάλουμε φωτιά. Εδώ δεν μπορούμε, κοντά στις ελιές απαγορεύεται.
2: Απ' τα αλόνια στα σαλόνια και απ' τα σαλόνια στα αλόνια. Χωρίς χάρτη, μόνο.

0: Ψάχνοντας τα απόκοσμα μυστικά της λεγόμενης και μέσα Μάνης, ανακάλυψα το χωριό Έρημος, που επαληθεύει απόλυτα το όνομά του. Πέτρες, χαμηλή βλάστηση και ένα καλά κρυμμένο μυστικό.
1: Ελάτε να σας δείξω κάτι που δεν θα έχετε ξαναδεί.

Αυτό, φίλοι μου, είναι το βαθύ μουζί. Η μυστηριώδης τρύπα της Μάνης. Ένα σπηλαιοβάραθρο. Το βάθος του ξεπερνά τα 50 μέτρα. Στο εσωτερικό του υπάρχει βλάστηση που δεν θα συναντήσεις πουθενά αλλού στην ευρύτερη περιοχή. Δέντρα που ψηλώνουν μέρα με τη μέρα, θέλοντας να βρουν μια αχτίδα φωτός. Άλλη μια απόδειξη ότι η Λακωνική Γη κρύβει πολλές εκπλήξεις.

0: Αφήνουμε πίσω μας τη δυτική πλευρά και κατευθυνόμαστε προς την προσιλιακή Μάνη. Αυτή που ανατεύει το λακωνικό κόλπο, στραμμένη προς την Ανατολή. Υπήρξε πάντοτε ο τόπος γοητευτικών αντιθέσεων, συνδυάζοντας τους μεγάλους ορεινούς όγκους με τις υπέροχες παραλίες και τα κρυστάλλινα νερά.
1: Έχω έρθει πολλές φορές στη Μάνη και αγνοούσα την ύπαρξη αυτής της παραλίας. Η Αλίπα είναι τόσο όμορφη που δεν ξεφεύγεις από τα δίχτυα της.
2: Έχω τα δίχτυα πίσω!

0: Ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός αυτής της πλευράς είναι ο Κότρονας. Διάσπαρτη, πετρόχτιστη πύργη ανάμεσα σε ελιές, πορτοκαλιές, ακόμη και κυπαρίσια. Μια λεπτή λωρίδα γης το συνδέει με την νησίδα Σκοπά, δημιουργώντας έτσι δύο απάνεμες μικρές παραλίες με μεγάλα σκουρόχρωμα βότσαλα. Χαρακτηριστικά και πανέμορφα, σαν τα έργα του εικαστικού Λεωνίδα Μιχαλάκου.
1: Λεωνίδα, αρχικά ευχαριστούμε και ελπίζω να μην σε διακόψαμε από
2: την εργασία σου. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά, δεν είναι αλίμονο.
1: Πολύ ωραίο το σπίτι σου και ο χώρος τριγύρω. Πραγματικά πολύ ωραίος. Βρισκόμαστε στον Κότρονα.
2: Εγώ είμαι από εδώ, γεννήθηκα στον Κότρονα. Δεν έχω γεννηθεί σε αυτό το σπίτι. Αυτό ήταν παππουδικό και προέκυψε σε μένα. Αυτό είναι κιόλας ένα πυργόσπιτο που το παλιό του κομμάτι αυτό, δηλαδή που καθόμαστε εδώ, είναι ενυπόγραφο 1830. Και το βόρειο είναι ενυπόγραφο κι αυτό 1877, νομίζω 79, κάτι τέτοιο.
1: Πώς ήταν η ζωή εδώ παλιά στο Κοντρονάτιο σαν παιδί?
2: Εντάξει, μια χαρά ήταν. Καταρχήν ήμασταν πολλά παιδιά. Το σχολείο ήταν... Ήμασταν στο δημοτικό γύρω στα 50-55, κάναμε παρέες, παίζαμε, πηγαίναμε στη θάλασσα. Το σχολείο είναι πάνω από τη θάλασσα, καμιά φορά στα διαλύματα κατεβαίναμε στα βράχια.
1: Πότε έφυγες από εδώ?
2: Εγώ έφυγα από εδώ το 71 και πήγα στο Γήθιο. Καθίσαμε με την οικογένεια εκεί και το 77 φύγαμε από το Γήθιο, πήγαμε στην Αθήνα. Συνεχίσαμε εκεί τέλος πάντων για κάνα δύο χρόνια και εγώ το 80 βρέθηκα στην Σχολή Καλών Τεχνών της Τίνου. Και τώρα έχω συνταξιοτηθεί και είμαι εδώ και ένα χρόνο από τον περασμένο Ιούνιο. Είμαι ένα χρόνο και κάτι δηλαδή.
1: Επέστρεψες στα πατρίδα.
2: Μόνιμος Κοτρονιώτης. Ναι. Βασικό μου μέλημα είναι να έχω σε ενεργό το εργαστήριό μου, το οποίο το είχα στην Αθήνα, δηλαδή έκανα εκθέσεις με ζωγραφικές περισσότερο και κάποιες πέτρες που πελεκώ, αυτές που είδατε ας πούμε.
1: Ποιες είναι οι διαφορές του Κότρονα του τότε με το σήμερα?
2: Ότι το χωριό με έναν τρόπο αδειάζει, δηλαδή δεν είναι ο Κότρονας που ξέραμε εμείς. Δεν είναι ο Κότρονας που εμείς μεγαλώσαμε σαν παιδιά. Ο Κότρονας που μεγαλώσαμε σαν παιδιά ήταν ένα χωριό με συγκρότηση, με δική του μικρή μεν, αλλά οργανωμένη κοινωνία, με υπηρεσίες, σχολείο, ταχυδρομείο, ιατρείο, τελωνείο παλαιότερα, ας πούμε. Το τελωνείο εγώ το πρόλαβα πάρα πολύ λίγο. Έκλεισε όταν ήμουν μικρός, αλλά το θυμάμαι. Ένα χωριό που το χειμώνα διασκέδαζε, έκανε επισκέψεις από σπίτια σε σπίτια, γινόντουσαν γιορτές οικογενειακές, γλέντια, μασκαράδες, ξέρω εγώ, να ντύνεται όλο το χωριό μασκαράδες και να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι.
1: Έχεις δημιουργήσει κάτι για τη Μάνη που τόσο αγαπάς?
2: Έκανα μια σειρά από εκθέσεις η οποία ονομάστηκε «Η Εμή Μάνη», κύκλος Α, Β, Γ και Δ, τέσσερες εκθέσεις δηλαδή, με το τίτλο «Η Εμή Μάνη», η δική μου Μάνη τέλος πάντων. Η προσπάθεια εκεί ήταν πώς μέσα από το μυρολόι, πώς να πάρει κάποιος ένα μανιάτικο μυρολόι και να το αποδώσει ως εργοτέχνης. Εγώ έκανα κάποια στιγμή στην Αθήνα στο παλαιογραφικό αρχείο. Έκανα το μάθημα της ελληνικής παλαιογραφίας. Μάθαμε δηλαδή να διαβάζουμε βυζαντινή γραφή του 7ου-8ου ένατου αιώνα. Και αυτό με είχε συγκινήσει κιόλας. Δηλαδή, γι' αυτό είχα πάει τότε στα μαθήματα, να μάθω τι γράφουν αυτά τα πολύ ωραία περγαμινά θέματα που βλέπουμε σε μουσεία, σε μοναστήρια, σε βιβλία τέχνης κλπ. Ας πούμε. Οπότε εξαιτίας αυτής της μάθησης, εκπαίδευσης, να το πω έτσι, ασχολήθηκα πια μετά σαν καλλιτέχνης πώς, ξέροντας τη βυζαντινή γραφή, μπορεί να αποδώσει κανείς ένα μανιάτικο μυρολόι. Και σιγά σιγά πέρασα σε ποιητές και κυρίως σήμερα αυτό που με απασχολεί κυρίως είναι οι ποιητές, ας πούμε. Να διαβάσω ένα ποίημα δηλαδή, να μου δημιουργηθεί μια εικόνα, να κάτσω να γράψω ένα μικρό κομμάτι του ποίηματος, όχι όλο αναγκαστικά, και να ζωγραφίσω με τον παραδοσιακό τρόπο, με αυγοτέμπερες, χρυσάφια, original χρυσό δηλαδή, κολλητό χρυσό, ασίμι κλπ. Πάνω σε το υλικό που δουλεύω κυρίως είναι περγαμινή, εργοστασιακή όμως, όχι δέρμα.

σε αυτό εδώ το μαντίλι βλέπουμε να είναι αποτυπωμένο ένα μανιάτικο μυρολόι. Είναι το μυρολόι του Πιέρο Βοηδή Μαυρομιχάλη, το οποίο λέει «Μαύρε πηγαίρο μου Βοηδή, που δεν εχόρτενε στιμή, νητόκα με σπινεργοντής, ο μπαζαντές να χαλαστεί, όπου σκλάβο τον είχασι, κάτω στα μοθοκόρονα. Θυμήθης τα παλαιϊκά, που είχατε από τους πρώτους σας, τις συμφωνίες είχασι, μπραήμις με πετρόμπεοι, στράτεμα για να μην ευγεί από, από τη μάνη στο Μοϊριά, ανάθεμα τους εδικούς, που σένας εξορίσασι, μέσα στου νίκλου τα βουνά, μέσα στου νίκλου τα χοηριά, πολλά κορμιά που χάθηκαν και μερδικά που σβήσανε, σπίτια ξεσπιτωμένα μου, κλειδιά παραδομένα μου». Αυτοί όλοι είναι αυτοί που σκοτωθήκανε στη μάχη. Το μυρολόι ήταν της στιγμής. Δεν ήταν ούτε προσχεδιασμένο, ούτε προμελετημένο, ούτε τίποτα. Πολλές φορές αυτοί που καθόταν στο κεφάλι του νεκρού, που ήταν, ας πούμε, σαν αρχηγός στο χορό, σε αρχαίο χορό, σαν πρώτιστον σε αρχαίο χορό, ξεκίναγε να μυρολογάει, σταμάταγε και έδινε σήμα στην επόμενη. Και έπρεπε αυτή που θα συνεχίσει, να συνεχίσει από εκεί που τα άφησε η προηγούμενη. Και έκανε κύκλο, τον κύκλο τον όριζε η πρώτη, με το δάχτυλο, έδειχνε στην επόμενη, στην επόμενη, στην επόμενη και ξανά σε αυτήν. Και συνέχεια αυτό το πράγμα. Και μην λαθέψεις, μην ξεφύγεις. Μην υπάρχει ασυνέχεια από τον ένα στον άλλον.

Ανηφορίζοντας την πλαγιά του βουνού Αραβίκια, καταλήξαμε σε ένα απίστευτο καστρομονάστηρο με καθηλωτική θέα. Πρόκειται για τη μονή της μεταμορφώσεως του Σωτήρα, που χτίστηκε πιθανότατα το 14ο αιώνα από την οικογένεια των Καλέργηδων. Λέγεται ότι κυνηγημένοι από τους Τούρκους εγκατέλειψαν την Κρήτη και αφού του βρήκαν ασφαλές καταφύγιο στον οικισμό της γονέας, έχτισαν τη μονή προς τιμήν του κυρίου.

Αυτή ήταν μια απόπειρα να δούμε τη Μάνη. Λυτή, σαγηνευτική και τελικά ανεξίτηλη. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: 4.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δικό σου.
2: Δικό μου.
3: Κάτσε να δω. Όχι, εγώ φοράω.
2: Είναι δικό μου. Είναι δικό μου.
3: Δικό σου.
1: Δικό
3: σου.
1: Άρε, πόσε. Μερακλή.
4: Τι που μαρ' εγώ.
5: Καλά σε λέει.

πόλη του Βαν Κόγκ, του Ρέμπραντ, της Σάνας Φρανκ, των ανεμόμυλων, των υδάτινων καναλιών, της τουλίπας, των διάσημων καφέ, το αγοραίο έρωτα και της διασκέδασης, δεν είναι άλλη από την πρωτεύουσα της Ολλανδίας, το Άμστερνταμ. Είστε έτοιμοι? Απογειωνόμαστε.

0: Ήγμπεν Χρήστος, Ένικ Βόμ, είναι Άμστερνταμ.
1: Καλώς.
2: Τι, κάτσε.
0: Ήρθα τα φαγητά, δεν άκουσα καν τι είπα. Αλλού πάνε, τζάμπα χάρηκες. Τ' άκουσες αυτό που είπαν.
2: Όχι.
0: Είπα από ότι είμαι ο Χρήστος και είμαι στο Άμστερνταμ. Στη γλώσσα του, στα ολλανδικά έχω μάθει πάρα πολλές γλώσσες. Δεν το άκουσες. Δεν φίλες, δεν πατάλαιο δηλαδή.

0: Χρήστο μου, αν δεν φάμε, δεν ξεκινάμε.
1: Καλά θα πάει αυτό. Παρ' όλα αυτά, πολύ χαίρομαι που ήρθες. Πω, συνάντηση μετά από πόσα χρόνια. Τηλεοπτικά.
0: 4-5.
1: Έχουμε κάνει πολλά ταξίδια μαζί με την Ελένη, με τουρίστες. Έχουμε οργώσει φούλ εκεί πέρα, Μόσχες, Ιορδανίες. Και τώρα ξανά μαζί στην Ολλανδία. Το οποίο ταξίδι δεν το διάλεξε με τυχαία, γιατί έχει έρθει πολλές φορές εδώ πέρα και τα ξέρεις τα κόλπα.
0: Ναι, πρέπει να είναι η πέμπτη φορά αυτή που έρχομαι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Οπότε θα μας ξαναγείς, θα είσαι η guide μας.
0: Θα σε πάω παντού.
2: Το Άμστερνταμ ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα στις όχθες του ποταμού Άμστελ, από τον οποίο πήρε και το όνομά του. Χτίστηκε πάνω σε αποστραγγισμένα ελώδη εδάφη και αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της υδρομηχανικής. Όσο και να φαίνεται περίεργο, η πόλη των 800.000 κατοίκων κάποτε ήταν οικισμός ψαράδων, ενώ σήμερα αποτελεί μια από τις πιο τολμηρές και ενδιαφέρουσες πόλεις της Ευρώπης.
1: Ποταμός Άμστελ, θα το διασχίσουμε σε λίγο με την κουραζιέρα, γιατί είμαστε παραγωγάρα. Αλλά για να γίνει αυτή η παραγωγάρα, είχα σκεφτεί μια ιδέα.
0: Για πες.
1: Έχω πάρει μπουκαλάκια να πάω να γεμίσω και να δοκιμάσω πολύ σομπίρα. Για να βγάλουμε τάξη της παραγωγής, από τον Άμστελ, τον ποταμό. Τι είπα, ρε. Πολύ καλή ιδέα είναι. Startup.

0: So the other side of the bridge.
1: Μιλάμε για φοβερούς τραβέλες, ε. Είμαστε στη γέφυρα και ψάχνουμε να βρούμε το καράβι μας.
2: Το βρήκαμε! Εντάξει, καθυστερήσαμε.
3: Αλλά πάμε στο σωστό.
2: Πάμε στο σωστό.
3: Πάμε σε αυτό που
2: και
3: πρέπει.
2: Στο καλύτερο, νομίζω. Το λέει και η βάρκα. Λάκι.
3: Και να σου πω και το καλύτερο ποιο είναι. Θα ζεσταθείς. Α, το πληρώνεις έξτρα. Νόμιζα ότι ήταν στο κρούς μας. Εντάξει, θα κεράσεις.
1: Από τώρα κοκτέιλ. Ακόμα δεν πατήσαμε το πόδι μας στο Άμστερνταμ.
3: Ναι, αλλά είμαστε στο εξωτερικό. Δεν μετράει το ωράριο εδώ πέρα.

0: κοιτάνε σε ευθεία, γέρνουνε, δεξιά ή αριστερά. Λέγονται dancing houses.
1: Επειδή είναι και καλά σαν να είναι πιασμένα και να χορεύουνε φάση.
0: Καλά είναι να πέσουνε, κοίτα πώς είναι.
1: Τσιμαχτικό, ε.
0: Ναι. Τι όπως πάνε. Σκέψου τώρα σε αυτά τα σπίτια να έχεις βάλει λάθος το σιφόνι. Την άλλη πλευρά και τα νερά να τσουλάνε την άλλη.
1: Καλό, ε. Έχεις να προτείνεις τίποτα τα πιο τα καλύτερα must που να έρθει κάποιος. Τρία παίζουμε.
0: Τρία must. Εντάξει. Το σημαντικότερο νομίζω είναι να μένεις στο κέντρο.
1: Okay.
0: Για να πηγαίνεις παντού με τα πόδια είναι ποδήλατο. Πρέπει οπωσδήποτε να νοικιάσεις ποδήλατο. Δεν χρειάζεται μετά να χρησιμοποιήσεις ούτε αμάξι, ούτε μετρό, τίποτα. Να είσαι όλη μέρα στο δρόμο με ποδήλατο. Αυτό είναι must.
1: Άλλο.
0: Και τρίτο must.
1: Ένα είπες.
0: Είπα να μένεις στο κέντρο και οπωσδήποτε να πάρεις ποδήλατο.
1: Α, φοβερό, τα ένωσες έτσι. Έπαιξες βαγκιά τώρα, ναι. Ωραία, αλλά πες και ένα τρίτο.
0: Το τρίτο είναι ότι αν είσαι λάτρης της πατάτας, πρέπει να φας πατάτες από παντού. Παντού, ναι. Τρελή πατάτα.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, έχει παντού πατατάδικα.
1: Στο καλύτερο.
0: Εννοείται.

0: Thank you. Bye bye.
1: Εσύ δεν έδωσε χέρι, είσαι μπορείς μόνο σου.
2: Ρακέτες.
1: Θα μπορούσα να.
2: Μπορείς, ε.
1: Αυτό είναι για να κόβεις, για να βάλεις τυράκια πάνω, να κόβεις λαχανικά.
2: Okay.
1: Δεν έχεις εσύ τέτοιο.
2: Όχι. Mm. Αλλά για ρακέτες μια χαρά είναι. Ό,τι πρέπει. Σ' άρεσε, εμένα μ' άρεσε.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Μ' άρεσε που ήταν ανοιχτό, flat, είχε τα ποτάκια του. Φυσικά έπιε το κρασί, εγώ χαλάρωσα λίγο, δεν άκουγα πολύ που μιλούσε η άλλη. Μας έπαιξε αυτή μέσα, μπουρ, αλλά η καλή μαθήτρια ήταν έτσι.
1: Είπε πολύ ωραία πράγματα, ρε Χριστό.
2: Και μου έλεγε, το άκουσες αυτό. Και ήμουν έτσι εγώ. Λέω, όχι πιο, ωραία, πέστε μας τώρα, τι είπε. Τι σου κάνει εντύπωση.
1: Να πω ότι δεν το περίμενα, αφού σε ξέρω. Εγώ θα στα πω πάλι. Πολλά μου κάνανε εντύπωση. Λοιπόν, αρχικά, πόσα κανάλια είναι συνολικά.
2: Α, πόσα είναι.
1: 65.
2: Έλα, ρε.
1: Mm-hmm.
2: Φοβερό.
1: Και δεν είναι πολύ βαθιά, γιατί όλα τα κανάλια τα σκάψανε με το χέρι και έχει βάθος περίπου 3 μέτρα. 75 χιλιόμετρα σε σύνολο, σε μήκος, τα κανάλια. Νομίζω δηλαδή, αλλά δεν άκουγες να μου επιβεβαιώσεις.
2: Τώρα, σαν μιλάς στο τοίχο, είναι.
1: Ωραία. Τυχαίες πληροφορίες. Είναι, δεν είναι.
2: Κάτι που είπε για φόρους, κάτι περίεργα, αυτό το άκουσα.
1: Τι,
2: όχι, άκουσα ότι είπε όταν δεν πληρώνεις φόρους και εκεί το άφησα. Εκεί με πήρε λίγο. Κάτι γίνεται.
1: Είδες που τα σπίτια έχουν όλα σκαλάκια για να ανέβεις λίγο και μετά να μπεις στην κυρία είσοδο. Είπε λοιπόν ότι εδώ πέρα όταν δεν πληρώνεις φόρους την ώρα σου, έρχονται και σου σπάνε με βαριοπούλα το πρώτο σκαλί και το τελευταίο για να βλέπουν όλοι στη γειτονιά ότι δεν έχεις πληρώσει φόρους. Οπότε αναγκάζεσαι να πληρώσεις για να σου φτιάξουν τα σκαλιά. Όχι, βασικά εσύ τα πληρώνεις τα σκαλιά.
2: Μπορεί να ανέβεις όμως. Να πατήσεις το δεύτερο.
1: Πας στο δεύτερο κατευθείαν.
2: Και πας και δεν σπορτά.
1: Ναι, αλλά είναι ντροπή γιατί όλοι βλέπουν σπασμένο το σκαλί σου και ξέρουν ότι είσαι φοροδιαφυγάς. Υπάρχει αυτή η λέξη. Φοροφυγάς, τι φοροδιαφυγάς.
2: Ο Μπινιώτης εδώ έχει κλάψει.
1: Φοροφυγάς.
2: Τέλεια.

0: Πάρα πολλά ποδήλατα, γιατί έτσι.
1: Γιατί έχουν όλοι Χριστό, όλοι κυκλοφορούν ποδήλατα, δεν βλέπεις.
0: Και τι παίζει με τα ποδήλατα εδώ.
1: Να βλέπεις βασικά, γιατί πρέπει να προσέχεις τα ποδήλατα. Εδώ πέρα έχουν προτεραιότητα.
0: Τα ποδήλατα.
1: Τα ποδήλατα. Πρώτα περνάνε ποδήλατα, μετά άνθρωποι και μετά αυτοκίνητα.

0: Πάμε κανένα coffee shop να χαλαρώσουμε λίγο.
1: Πάμε.
0: Και καθώς πάμε στο coffee shop, θα σου κάνω μια τρομερή εισαγωγή, γιατί το Άμστερνταμ έγινε δημοφιλές λόγω της τόλμης του. Δηλαδή, πολιτική στάση του απέναντι στην...
1: Κάναβης.

0: Χριστό. Παγωτό. Το ωραιότερο παγωτό που υπάρχει.
1: Πού το έχεις
0: φάει? Αλήθεια, αλήθεια.
1: Πού το έχεις φάει?
0: Πρώτη φορά το είχα φάει στη Μάλτα. Και είχα ξετρελαθεί. Να σου πω, πήγαινα και τρώγα κάθε μέρα. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Οπωσδήποτε θα φάμε. Κερνάω παγωτό, κερνάω παγωτό. Έλα, έλα, έλα, έλα.
1: Μέσα στη βροχή παγωτό θέλει άλλη.

0: εμφάνιση δεν υπάρχει. Το δικό σου είναι πιο ωραίο.
1: Έχει πιο ωραία χρώματα.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι ωραίο λουλούδι. Αυτό τι είναι τώρα. Ό,τι
1: αλλά
0: είναι.
1: Και από γεύση.
0: Έλα στην υγεία μας. Τσάνκ. Να πάρω λίγο λουλούδι. Είναι πολύ ωραίο, ε.
1: Σου είπα, θα σε πάω στα καλύτερα.
0: Θα κάνει απόσβεση.

0: εντάξει. Λέω τώρα. Όπου πάω, με ακολουθεί αυτό το τραγούδι. Πραγματικά, όπου κι αν πάω, παίζουν τον Τεσπασίτο. Οπότε, ας βγω μια φωτογραφία που βγάζει τέλειες φωτογραφίες με Τεσπασίτο. Από εδώ. Ποιο, Ουσακή. Φτάσαμε στη Τρούμπα του Άμστερνταμ. Το νούμερο 2 ξενοθέατο, πρώτο coffee shop εννοείται. Ναι, πώς λέγεται στα αγγλικά που σου αρέσει εσένα να τα λες?
1: Red Light District.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Και τι παίζει εδώ?
1: Και τι δεν παίζει.
0: Χαμός.
1: Έτσι λένε, ξέρω εγώ, πάμε να δούμε.
0: Γιατί ονομάστηκε έτσι, ξέρεις?
1: Φυσικά και ξέρω.
0: Θα ξέρω.
1: Γιατί εγώ ακούω τι λένε.
0: Okay.
1: Τίποτα. Λοιπόν, άκου να δεις. Το Άμστερνταμ ήταν από πάντα ένα πολύ μεγάλο λιμάνι. Mm-hmm. Οπότε ερχόντουσαν οι ναυτικοί, πηγαίναν εκεί που έπρεπε να χαλαρώσουν. Και γιατί τώρα βάλανε τα κόκκινα φώτα? Γιατί παλιά, καθώς υπήρχε έξαρση σύφυλης, δεν θέλανε οι κοπέλες να φαίνεται το σημάδι, τα σημάδια στο σώμα τους που ήταν κόκκινα, οπότε προσθέσανε κόκκινο φωτισμό για να λειτουργήσει σαν φίλτρο για το σώμα τους.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή το κάνανε πολύ πιο νωρίς από τα Instagram, τα φίλτρα και τα TikTok.
1: Ναι, ναι. Είδες
0: πολύ μπροστά.
1: Πολύ μπροστά.
0: Ωρε, μπράβο. Εγώ πάντως έχω να πω ότι τόλμη δείξανε στα coffee shops και εδώ δείξανε τόλμη και γοητεία. Φεύγει ρε, δεν τα λέω καλά.

0: Το τέλειο κλείσιμο μέρας, με έφερες πατάτα τηγανητή, φορτσαρισμένη, ε.
1: Στην καλύτερη πατάτα τηγανητή, έτσι λένε. Να φάμε.
0: Έχει πολλές εδώ, τέτοια μαγαζιά, ε.
1: Είναι γεμάτο, είναι γεμάτο. Αλλά εγώ σε βρω στο καλύτερο.

0: μπαμπάτσικο.
1: Με φάση τούρτα, ε.
2: Καλά πάει η χοληστερίνη εδώ στους Ολλανδούς.
0: Βρήκα το πετσέτες.
1: Πες το θα τα πούμε αύριο. Το καλύτερο.
0: Θα τα πούμε αύριο.
1: Το καλύτερο κλείσιμο μέρας. Στην υγειά μας.
3: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
4: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
3: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
4: Αυτό κάνουμε εδώ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
6: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Ραν, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Ραν. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις, ζήστο. Σε περιμένουμε.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
8: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
6: Οι μάχες του Καραμπάου Καπ συνεχίζονται και η Τσέλσι μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο να την κατακτήσει. Οι μπλε του Λονδίνου θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί σε ένα μάτς που είναι το απόλυτο φαβορί. Απέναντί τους η Λούτον, ομάδα της τρίτης κατηγορίας που ταξιδεύει για την έκπληξη. Chelsea Luton. Για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
9: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
6: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε εσένα.
1: Καλημέρα.
0: Full πρόγραμμα σήμερα.
1: Ναι, θα προλάβουμε.
0: Θα προλάβουμε, θα περάσουμε τέλεια. Έχει ήλιο, ωραία διάθεση. Κοιμηθήκαμε καλά χθες. Και νομίζω ξεκινάμε κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Βάγκονγκ. Ψήνεσαι,
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ψήνουσε πιο πολύ για τα έργα του ή για αυτά που θα αγοράσει μετά?
1: Ψήνουμε για τα πάντα.
0: Ψήνουμε. Ας ψηθούμε λοιπόν. Ψήνουτε και πάμε. Αυτοί είμαστε.

Vincent van Gogh γεννήθηκε το 1853 στην Ολλανδία. Δημιούργησε πάνω από 2.000 έργα τέχνης και απέκτησε παγκόσμια φήμη μετά το θάνατό του το 1890. Τα έργα του αποτέλεσαν σημαντική πηγή έμπνευσης για τη μοντέρνα τέχνη. Ο μεγάλος ζωγράφος, κατά τη διάρκεια της ζωής του, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Μία από τις ακραίες πράξεις του ήταν να κόψει μέρος του αριστερού του αυτιού. Παρ' όλα αυτά, το έργο του χαρακτηρίζεται από έντονα χρώματα και τεράστιο συναισθηματικό βάθος.

0: Πώς σου φάνηκε?
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ, αλήθεια μ' άρεσε πάρα πολύ και σαν σπουδαίος καλλιτέχνης κι εγώ θα το πρότεινα πραγματικά.
0: Θα προσπεράσω το σαν σπουδαίος καλλιτέχνης. Ποιο έργο σου άρεσε περισσότερο? Ποιο από όλα που σου έδειξα, γιατί δεν ξέρεις κανένα.
1: Μ' άρεσε, νομίζω. Όχι, προσωπογραφίες μ' άρεσαν. Πάρα πολύ μ' άρεσαν. Και μ' άρεσε πολύ το αυτό με τη γεωτρόπια και η ιστορία που μου πες. Πες την ιστορία.
0: Ναι, πήρε ένα χρώμα το κίτρινο. Το έφτιαξε με αποχρώσεις.
1: Ναι.
0: Και έκανε όλο τον πίνακα με ένα χρώμα.
1: Εσένα, ποιο το αγαπημένο σου έργο από αυτά?
0: Ξάστερη νύχτα.
1: Το οποίο δεν το είδαμε.
0: Όχι, δεν το είδαμε. Εδώ είναι σε άλλο μουσείο. Okay. Από αυτά, εντάξει, νομίζω ότι τα ηλιοτρόπια είναι το πιο εντυπωσιακό.
1: Ωραία. Δυνατός ο Van Gogh,
0: ναι, ναι.
1: Και λένε ότι ήταν πάρα πολύ φτωχός.
0: Στην ψάθα να πέθανε ο καημένος.
1: Τι λέει το πρόγραμμα, πού θες να πάμε τώρα?
0: Ξέρεις τι θέλω. Ξέρεις τι θέλω.
1: Ξέρω τι θέλεις.
0: Τι, ξέρεις.
1: Ξέρω τι θέλεις.
0: Ψώνια θέλω.
1: Παραγωγάρα, κάρτα. Έχουμε κάρτα. Τίποτα, Ο άλλος δεν κουνάει χέρι, Όλοι είναι πολύ άπλες εδώ πέρα. Ωραία, πού να πάμε, πού είναι πια, κάποια καλή οδός, κάποιο μέρος εδώ?
0: Ναι, δεν θα πάμε τώρα στα μαγαζιά που έχουμε κι εμείς.
1: Okay.
0: Θα πάμε να ψωνίσουμε βιντατζιές.
1: Καλό, καλό. Μ' αρέσει.
0: Θα πάμε στους 9 δρόμους, λοιπόν, που είναι γεμάτο με βιντατζάδικα. Εκεί.

0: Φτάσαμε 9 Streets, πολύ εναλλακτική γειτονιά τη βλέπω. Γκαλερί, διαφορετικά μαγαζιά, βιντατζάδικα. Και γενικά το vintage εδώ, νομίζω πολλές χώρες ψωνίζουν vintage από εδώ, ισχύει.
1: Ναι, όχι από αυτό το δρόμο συγκεκριμένα τώρα, γιατί εδώ έχει και μάρκες.
0: Ναι, οκ, okay, από την περιοχή.
1: Να είναι διάσπαρτα διάφορα vintage μαγαζιά.
0: Οπότε δηλαδή μετά από τα coffee shops, Red Light District, το τρίτο που φημίζει το after είναι το vintage.
1: Εμένα είναι το αγαπημένο μου, εγώ το έβαζα πρώτο.
0: Ωραία, έχεις κανένα καλό μαγαζί να πάμε να μπούμε να δούμε λίγο να δούμε τι παίζει.
1: Έχω ένα στο μυαλό μου.
0: Okay.
1: Να δοκιμάσεις ρούχα.
0: Ναι, ρε, εννοείται. Αν είναι έτσι οι βιντεατζιές ωραίες, αλλά και εσύ θα δοκιμάσεις. Λες να ντυθούμε εγώ 80s και εσύ 70s φάση και να συνεχίσουμε έτσι την πορεία μας εδώ πέρα.
1: Α, θες να κυκλοφορήσουμε κιόλας.
0: Ναι, ρε.
1: Να δούμε, άμα βρούμε τίποτα καλό.
0: Έχεις παγωθεί να φορέσεις κάτι. Δεν φορά, δεν θα μου χαράσει το μαλλί. Δεν γίνεται, δεν φορά. Α, σου πάει,
1: ε.
0: Πάρα πολύ τσι πάει.

0: Πάντως για μεταχειρισμένο ρουχαλάκι, παμπάλαιο, πολύ ακριβό.
1: Πόσο δηλαδή ήταν περίπου,
0: πάνω κάτω? Ήταν ακριβά. Δηλαδή το πουλάνε εδώ πέρα το vintage σαν να είσαι, δεν ξέρω εγώ σε ποιο δρόμο, με τις πιο ακριβές μάρκες.
1: Πάντως γενικά σαν feeling πώς το είδες, είχε ενδιαφέρον ή όχι?
0: Είχε ενδιαφέρον, ήταν αυτό που σου ήταν σαν βεστιάριο. Mm-hmm. Σαν να ήρθες να πάρεις έτσι ρούχα για το θέατρο, για να παίξεις μια παράσταση σε μια σειρά εποχής.

0: Βρήκε κάτι πάρα πολύ ψαγμένο. Τι είναι αυτό?
1: Έχεις δει ποτέ την κόρη του ματιού σου από πολύ πολύ κοντά με όλες τις λεπτομέρειες που έχει?
0: Όχι.
1: Ξέρεις ότι είναι πολύ ιδιαίτερη η κόρη του ματιού μας και μοναδική.
0: Αλήθεια. Δηλαδή είναι, δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό που ο καθενός.
1: Είναι μοναδικό.
0: Σώπα, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι θα μας κάνουν την κόρη?
1: Πάμε να δούμε τι θα μας την κάνουμε.
0: Πολύ ψαγμένη μιλάμε.

0: αυτό θα κάνω, το αριστερό. Εσύ ποιο από τα δύο θα κάνεις?
1: Παίζει ρολό. Είναι διαφορετικά, λες.
0: Τα δικά σου είναι ψιλοίδια. Είναι διαφορετικά πάντα. Εμένα είναι διαφορετικά πολύ.
1: Είναι.
0: Ναι. Στο ένα έχω δει κάτι βούλες μέσα, μαύρες, σαν ελίτσες. Δεν είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε, ότι όλα τα μάτια κανονικά είναι μπλε, είναι γαλάζια και η μελανίνη τα σκουραίνει. Γι' αυτό τα μωρά τα νεογέννητα τα περισσότερα γεννιούνται με μπλε μάτια.
1: Ναι, και όλοι χαίρονται οι γονείς και λένε «Α, καλά τα μάτια το παιδάκι μου».
0: Μετά από μια εβδομάδα.
1: Famous actors in Greece. Yes. Very, very good actress.

0: Να σου γνωρίσω την κόρη μου.
1: Α, ωραία κόρη. Ναι. Καμιά σχέση με την πραγματική την κόρη όμως.
0: Ναι,
1: δεν σε δω, ρε. Πάρα πολύ ανοιχτό είναι.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο ανοιχτό το μάτι σου.
0: Ναι. Από κοντά.
1: Η αλήθεια είναι όταν το δεις από κοντά, όντως είναι ανοιχτό. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον, ναι.
0: Κίτρινο, έτσι.
1: Πού θα το βάλεις αυτό τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Έξω από την πόρτα.
0: Ναι,
1: ματάκι.
0: Ναι. Ήταν καλό αυτό.
1: Είδε. Πετύχαμε και ένα καλό και δεν έφυγε από την κάμερα. Πάμε να τσιμπήσουμε τίποτα. Έχω κάτι στο μυαλό μου.
0: Πάμε. Άμα είναι γιατί... το ξέρεις τι είμαι μέσα.
1: Coffee shop, Red Light District, Vintage 3. Θέλουμε μια πεντάδα που έχω στο μυαλό μου ήδη. Πολύ δυνατή πεντάδα του Άμστερνταμ για να κλείσει και να γίνει μια ωραία ομάδα.
0: Ωραία.
1: Τα οποία είναι δίπλα, είναι κολλητά. Τι είναι αυτά.
0: Τουλίπες θα πω.
1: Μπράβο. Μουσείο Τουλίπας είναι το ένα.
0: Για φαγητό δεν είπες θα πάμε.
1: Ναι, ακριβώς δίπλα. Αυτό κατά τύχη το είδαμε. Ακριβώς δίπλα είναι το Μουσείο Τυριού.
0: Ωραία. Τέλεια.
1: Πάμε να δούμε τουλίπες.

Ξέρετε ότι παίρνει στολίδια για τα Χριστούγεννα, ε. Από παντού. Βλέπεις εδώ δηλαδή τι θέλεις και παίρνεις ανάλογο σπόρο. Ακόμα και σέλα με τουλίπες.

0: Εντάξει, μια χαρά. Το πήρα εγώ το κρεμμυδάκι μου.
1: Θέλω να μου στείλει φωτογραφία με το που ανθίσει.
0: Πάντως είπε ότι μπορεί να το έχω στο μπαλκόνι και καλοκαίρι και χειμώνα στην Ελλάδα για το κλίμα. Οπότε είναι μια χαρά. Ό,τι πρέπει, μου αρέσουν τουλίπες. Μεγάλωσα με τουλίπες. Η γιαγιά μου η Όλγα είχε σε όλη την αυλή σιλώνα τουλίπες. Φοβερό, ναι, πάρα πολύ ωραία. Αλλά εκεί πέρα ήταν. Οπ, μετά αυτά. Περίμενε. Φτάσαμε. Μουσείο Τυριού. What is this?
2: Old cheese, vintage.
0: Old cheese. Yes. And this?
2: Cranberry sauce.
0: Mm.
2: This is with the
0: honey. Perfect.
2: Yes.
1: Αυτό έχει μέλι, δοκίμασε το.
0: Αυτό δηλαδή.
1: Όχι, είναι άλλο.
0: Θα τα φάμε όλα εδώ, θα ψωνίσουμε τίποτα. Εντάξει, χορτάσαμε, αλλά θα μπούμε να δούμε λίγο το μουσείο. Και καλά το μουσείο.

0: παρακαλώ. Το διπλανό είναι νομίζω. Vintage Seeds. Το είναι All Gold.
1: Α, ναι. Λες και είμαστε μέσα σε στάβλο, σε χωριό. Έτσι, μυρίζει.
2: Ready to fly. Το τρως και πετάς.
1: Και όμως είναι εκεί μέσα πράγματα. Δοκίμασε να δούμε αν σε πιάσει. Να το.

0: γιορτάρι της πείνας.
1: Κάναμε πολύ ωραία πράγματα σήμερα, αλλά πρέπει να φάμε, δεν γίνεται. Και ξέρω ότι είναι το αγαπημένο σου από την προηγούμενη εκπομπή.
2: Το αφα είναι το αγαπημένο σου γενικά, σ' αρέσει να τρως.
3: Ναι, μ' αρέσει.
1: Αλλά θα έρθουμε στο Mr. Meatball, Meatballs φυσικά, παραδοσιακό φαγητό εδώ πέρα στην Ολλανδία. Και αυτό μας είπαν ότι είναι το πιο καλό μαγαζί. Και όχι μόνο καλό μαγαζί σε φαγητό, έχει και δύο πολύ ωραίες τύπες μέσα να μας υποδεχτούμε.
3: Και φτεδάκια δηλαδή θα φάμε.
1: Μπράβο!
3: Τέλεια. Είδες,
1: αρχίσαμε
3: τέλεια.
1: Το αντίθετο, μιλάς σε ελληνικά και εγώ αγγλικά. Πάμε, πάμε, έχουμε θάνει.
3: Άντε, πάμε. Marlene, hello.
4: Nice to meet you. How are you?
1: Hello.
4: Yes, welcome in Mr. Meatball. Yes, this is
3: the
4: smallest and the most famous little restaurant in Amsterdam.
1: Perfect.
4: Yes.
1: What is this?
4: And this is the Wall of Fame. Lots of people you can see all around. People are so happy for the food. Portugal, Brazil, Korea, Japan. The kitchen, this is the heart of Mr. Meatball. And I am Marilyn, and I'm your host. And I make the food every day except Monday.
3: Except Monday, yeah.

0: Τι είναι αυτό. Υπέροχο.
1: Meatballs by Marlene and Ileana. Είναι το τέλειο κλείσιμο της μέρας τώρα. Τρώμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι μετά από αυτό η μέρα θα ξαναξεκινήσει.
1: Ναι, θα ξεκινήσει, αλλά χωρίς κάμερες.
0: Α, τα καλύτερα χάνεται.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ήρθε η ώρα για την πρώτη μπουκιά.
0: First bite.
1: Έτοιμοι. Δεν το λέμε για κάποιο λόγο, αλλιά, το νόμο.
0: Είναι υπέροχο.
1: Γεια. Καληνύχτα, να έρθετε εδώ, φυσικά, Mr. Meatball δεν υπάρχει. Και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν αυτές οι κυρίες εδώ πέρα, η Μαρλένα και η Λιάννα. Σου φτιάχνουν τη διάθεση με το που
0: μπαίνεις. Με το που μπαίνεις είναι απίστευτες.
1: Και σου ανοίγουν την όρεξη να φας. Και τρως. Οπότε τα λέμε αύριο, γιατί έχουμε ωραία μέρα αύριο.
0: Δεν ξέρω τι λες, δεν με νοιάζει το έχουμε αύριο.
1: Ανεμόμυλος.
0: Όπως και να έχουμε μετά από αυτό.
1: Good night.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχη σε τυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: I just met the owner of the new Vic. You did not say that he was cute. Didn't notice. I'm spying on my friend.
17: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
16: I imagine I'll be seeing even more of you now.
17: Sorry about that.
16: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
17: I asked Jonah to write the messages for me.
16: So Lena and Jonah did all the talking for us?
18: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Άξιον 24.
19: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Ωραίο καιρό, ε!
0: Πάντα κάνει τόσο ωραίο καιρό, Άμστερνταμ.
1: Όχι, είμαστε αρκετά τυχεροί.
0: Α, καλό αυτό.
1: Τώρα έφτιαξε.
0: Είμαστε σε άλλο κανάλι, αλλάξαμε κανάλι. Έχει πάρα πολλά κανάλια εδώ, είναι φοβερό. Κάθε στενό αλλάζει και κανάλι. Παρ' όλα αυτά, εσείς μπερδεύεστε, μείνετε συντονισμένοι στο Action 24. Εκεί. Εμείς θα σας αλλάξουμε κανάλια, εντάξει. Τα βλέπετε αυτά τα απλωτά.
1: Αχ, ναι.
0: Αυτά εδώ είναι σπίτια. Το ξέρεις φυσικά, έχεις έρθει πολλές φορές εδώ. Θα πάμε να δούμε ένα τέτοιο σπίτι, πώς είναι μέσα. Να το σπίτι που θα δούμε το πλωτό.
1: Α, μουσείο. Το έχουν φτιάξει για τον κόσμο. Είναι κανείς εδώ?
0: Είναι λίγο κλεισοφοβικά. Το βλέπω,
1: Το έχω.
0: Τι να κάνω. Έχω κάνει αυτή την εκπομπή και δεν έχω κάνει. Όλες τις φοβίες μου τις έχω ξεπεράσει.

0: Καλώς ήρθατε στο πλοίο. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας σε αυτό το μοναδικό μουσείο για τον χαρακτηριστικό Ολλανδικό τρόπο ζωής. Το πλοίο αυτό, λέει, ήταν φορτηγό και κατασκευάστηκε το 1914. Εδώ τώρα είναι το καθιστικό. Λέει ότι κανένας εσωτερικός χώρος στις πλωτές κατοικίες δεν είναι πανομοιότυπος. Μην το σπάσεις.
1: Η θέση σου είναι αυτή, αγαπημένη, που κάθεσαι και διαβάζεις τα βιβλία σου.
0: Ναι.
1: Βιβλιοφάγος. Ελένη Βαΐτσου έχει διαβάσει ό,τι βιβλίο υπάρχει.
0: Λέει ότι μέσα σε αυτόν τον χώρο ζούσε κάποτε τετραμελής οικογένεια.
1: Εδώ πέρα είναι ο καπετάνιος σε αυτό το δωμάτιο. Και τα παιδιά του. Ναι. Έχετε του καπετάνιου τις παντόφλες και του παιδιού που είναι εδώ πέρα.
0: Με αυτό πιστεύεις κυκλοφορούσε ο καπετάνιος πάνω στο κατάστρωμα?
1: Ρε, αφού ήταν στροφάκι.
0: Η μεγαλύτερη κουζίνα, αυτό που βλέπουμε τώρα, κατασκευάστηκε όταν άρχισε να χρησιμοποιείται το πλοίο ως κατοικία. Δεν υπήρχε πιο πριν. Πιο πριν ήταν άδειο, ήταν μόνο αποθηκευτικός χώρος. Βάζανε πορεύματα.
1: Α, αυτό το παιχνίδι είναι, δες. Φλιπεράκι handmade.
0: Α, υπέροχο. Αμάνε, Χρήστο, αμάνε.

0: μείον ένα μικρόφωνο. Και πάμε.
1: Καλά πάει αυτό. Σ' αρέσουν.
0: Αυτό ξέρεις σημαίνει, πρέπει να είμαι συνέχεια δίπλα σου. Δεν ξέρω πώς θα τον έχεις αυτό. Θα σου γίνω κολιτσίδα.
1: Μια χαρά. Δεν είναι άσχημα.
0: Εδώ, χαλάει.
1: Εδώ στη φύση. Ό,τι πρέπει είναι.
0: Σ' αρέσουν. Δεν φτάνω κιόλας. Θα μιλήσω λίγο. Έτσι, μπορώ να πηγαίνουμε έτσι. Ξέρεις, για να είμαι και κοντά.
1: Καλά είμαστε τώρα, ε. Για να... Σ' αρέσουν ένα μαμουλί.
0: Μου αρέσουν, ναι.
1: Εντελώς τυχαία βρεθήκαμε σε έναν.
0: Πώς έγινε αυτό τώρα.
1: Και από τους πιο παλιούς εδώ στην Ολλανδία. Είναι από τον 17ο αιώνα και λειτουργικός ακόμα. Ωραίος είναι. Μ' αρέσει. Φημίζεται η Ολλανδία γι' αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έχει πάρα πολλούς.
1: Πάμε λίγο να δούμε αν μπορούμε να μπούμε μέσα.
0: Ναι. Ελπίζω να μπορούμε να μπούμε μέσα. Ίσως τι με έφερες εδώ.
1: Πρώτη φορά μας τυχαίνει αυτό, να μην μπορούμε να μπούμε κάπου.
0: Δεν ξέρω να το πιστεύω.
1: Δες όλες τις εκπομπές και τις 40.

0: Είσαι έτοιμη να κάνεις την ψηλότερη κούνια στην Ευρώπη?
1: Εγώ είμαι, εσύ είσαι?
0: Όχι. Ελπίζω να τραγουδήσουμε το κούνια μπέλα, αλλά μην φτάσουμε στο έπεσε η κοπέλα. Ας το ελπίσουμε.
1: Τι ωραία που τα λέτε.
0: Παρακαλώ. Εσά. Παρακαλώ. 360 μοίρες όλο, ε.
1: Τι θα πάμε τώρα. Και θα δούμε όλο αυτό, όλο το άνθρωπο.
0: Ωραία, γιατί να μην το δούμε από εδώ, μια χαρά είναι. Πρέπει να το κάνουμε με στην κουνιά. Εγώ έχω καλυφθεί.
1: Δεν νομίζω.
0: Άρε, τραβάμε, ρε. Αυτό τι είναι, δηλαδή?
1: Α, όχι. Είναι εικονική πραγματικότητα.
0: Εμείς θα ζήσουμε το πραγματικό.
1: Είναι με γυαλιά.
0: Αλλά είναι σαν τρενάκι, ρε.
1: Είναι σαν, αλλά δεν είναι το τρενάκι. Αν ήταν το τρενάκι, το κάναμε.
0: Είσαι όλα μέσα. Σου λέω είναι τρενάκι και λες αν είχε τρενάκι, το κάναμε.
1: Ναι, αν είχε τρενάκι, το κάναμε. Τρελαίνομαι για τρενάκια, τρελαίνομαι. Έχω φόβο εγκλισμού.
0: Φόβο εγκλισμού.
2: Guys, if there's more room, please move a little bit more to the back, please. If there's more room in the back, yes, perfect.
1: Δεν ζορίζομαι τώρα, δεν θέλω να το...
0: Έλα, έλα. Κι εγώ ζορίζομαι, αλλά ας το αντιμετωπίσουμε μαζί. Δεν πειράζει. Δεν ξεκίνησε και πολύ καλά.
2: And if you look up, there will be a light show for you to watch.
0: Εντάξει.
1: Πάει τώρα.
0: Ουχ, το χειρότερο.
1: Κοίτα. Ευτυχώς κοιτάς αυτό και ξεχνάς το φόβο σου.
0: Προεξάτηνη, αλλά εγώ έχω μείνει... Εντάξει.
1: Κάνουμε!
0: Μπορούσα κάτω να σε βλέπω εδώ πέρα, μια χαρά είσαι.
1: Όχι, όχι, θα έρθεις μαζί.
0: Δεν ψήνομαι καθόλου. Τώρα που κοιτάει η Λούμπος να την κάνω. Όχι, ρε. Λέω ότι δεν μου αρέσει πάρα πολύ και ότι έχω πορωθεί τώρα.
1: Σίγουρα.
0: Φουλ, πάρα πολύ.
1: Λες να έχει όριο βάρους.
0: Δεν νομίζω. Αλλά και να είχε, τι να χαράμε στον δρόμο.
1: Δεν ξέρω, σαν να έχεις πάρει λίγο τελευταία.
0: Τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Η μπλούζα είναι, μάλλον μου δίνει λίγο το άσπρο. Αν σου δώσω 20 ευρώ, μα αφήνεις να φύγω.
1: Όχι.
0: 50.
1: Όχι.
0: 100.
1: Όχι.
0: Σκληρή. Χειρότερη από την Αίγυπτο, τα παζάρια. Και. Όλο και πλησιάζουμε.
1: Πιστεύεις ότι τα συντηρούνε σωστά?
0: Εντάξει. Άντε, γεια.
1: Γεια σας,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Σας άκουσα τώρα.
0: Φοβερό.
1: Άκουσα
0: τις
1: ερωτήσεις
0: σαν ασφάλεια. Και απλά κατά κάνουμε, δεν έχουμε κάμερα.
1: Άρα να με δει η μάνα μου.
0: Δεν κοιτάω μπροστά.
1: Θα
0: κοιτάω εδώ.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια ρε, πού το έδεις το τέλειο. Ζαλίστηκα. Όχι, ζαλίστηκα, ζαλίστηκα. Είναι τρέλα. Τι το θέλω κι εγώ, ρε φίλε. Οπότε τα ίδια παθαίνω. Ζαλίζομαι πάρα πολύ, ρε.
1: Τελείωσε. Αυτό ήτανε. Έλα, ήθελα κι άλλο.
0: Εγώ ζαλίστηκα. No, I don't like it. Καθόλου τέλειο. Ζαλίστηκα full. Άλογο, εδώ ανεβαίνω.
1: Εδώ θα πούμε.

0: Τελειώνει το ταξίδι μας.
1: Δυστυχώς.
0: Γρήγορο, αλλά ωραίο. Πολύ καλή επιλογή το Άμστερνταμ, πραγματικά.
1: Χαίρεσαι που πήρες εμένα μαζί.
0: Ναι, ρε, μόνο.
1: Ε?
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου κάνω μια καλίτσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Περάσαμε καταπληκτικά.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία να ταξιδέψουμε με φίλους. Φουλ, γιατί περνάμε, είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Παρόλο που έχουμε κάνει και εκπομπή μαζί παλιά. Θα το επαναλάβουμε, νομίζω, κάποια φάση. Είτε ως παρέα, είτε ως εκπομπή. Γιατί περάσαμε καταπληκτικά, ειδικά εσύ. Περνούσες τέλεια, νομίζω. Όλες οι ατάκες που ήταν φοβερές, ε.
1: Ναι, έχεις καμία τελευταία να μου δώσεις?
0: Όχι.
1: Υπομονώ.
0: Όχι, έχω μείνει από ατάκες, δεν πάει άλλο.
1: Εσύ.
0: Τι ωραία, τι ωραία εδώ πέρα. Reunion κάναμε. Αυτοί είμαστε.
2: Πόσο διαφορετικό γίνεται το ταξίδι με καλή παρέα. Μπορεί το Άμστερνταμ να είναι ένας μοναδικός προορισμός που συνδυάζει τόλμη, ιστορία και ζωντάνια, αλλά η παρέα της Ελένης ομόρφινε λίγο περισσότερο τα γραφικά σοκάκια, τις ποδηλατάδες και τις υδάτινες βόλτες στα κανάλια. Άμστερνταμ, ήσουν καλό και φιλόξενο μαζί μας, γι' αυτό και θα τα ξαναπούμε. Tot zin Holland, δηλαδή αντί Ολλανδία.

0: Όταν είσαι επαγγελματίας, με μικρόφωνα μέσα, κλεισμένα, τι να είναι.
1: Το έχεις
0: ανοίξει τουλάχιστον.
1: Ναι, ανοιχτό είναι. Απλά ήταν από μέσα, ακούγεται στους τύπους της καρδιάς μου.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Οι μάχες του Καραμπάου Καπ συνεχίζονται και η Τσέλσι μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο να την κατακτήσει. Οι μπλε του Λονδίνου θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί σε ένα μάτς που είναι το απόλυτο φαβορί. Απέναντί τους η Λούτον, ομάδα της τρίτης κατηγορίας που ταξιδεύει για την έκπληξη. Τσέλσι Λούτον. Για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάου Καπ. Την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
4: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
5: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
4: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Κώστος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
2: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
1: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
2: Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.

από και προς Καλαμαριά. Ξεκινάει η επέκταση και στις βορειοδυτικές συνοικίες. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Ο παγετώνας που κατέρευσε και προκάλεσε την άνευ προηγουμένου πλημμύρα. Κατάπιε ολόκληρα χωριά, ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των νεκρών, πάνω από 1000 αγνοούμενοι. Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία της γυναικοκτονίας στη Ροδόπη. Τη σκότωσε λίγες ώρες πριν καταθέσει αίτηση διαζυγίου. Φέρεται να τον είχαν καταγγείλει 5 φορές για απειλές και εξύβριση. Οι ευτράπελες ιστορίες και τα ευρήματα των θερινών ελέγχων της ΑΑΔΕ. Όταν οι σερβιτόροι βουτούν στη θάλασσα, κρύβονται σε αυτοκίνητα πελατών και οι εφοριακοί γίνονται τουρίστες.

0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα με την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Με 5 νέους σύγχρονους σταθμούς στο δίκτυο, οι μετακινήσεις γίνονται πιο γρήγορες, ασφαλείς και φιλικές προς το περιβάλλον. Η πόλη αποκτά μια νέα, ενιαία, σύγχρονη υποδομή που αναβαθμίζει την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών και δίνει ισχυρή αναπτυξιακή όθηση. Στη Θεσσαλονίκη παρακολούθησαν τα εγκαίνια ο Γιώργος Γρηγοριάδης και η Θεοδώρα Απότα και έχουν να μας δώσουν αναλυτικό ρεπορτάζ αλλά και παρελειπόμενα. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του με το μήνυμα «Το είπαμε και το κάναμε» και έδωσε ραντεβού τον Απρίλιο με την επέκταση πλέον στις βορειοδυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης. Θα τα δούμε όλα με τους συναδέλφους μας, πρώτα όμως να παρακολουθήσουμε όσα συνέβησαν στα εγκαίνια.
1: Το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία του Μετρό Θεσσαλονίκης γράφεται σήμερα. Η επέκταση του έργου προς την Καλαμαριά παραδόθηκε θέτοντας την πόλη σε νέα τροχιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τις μάχες που δόθηκαν απέναντι στην άρνηση και την ακινησία.
2: Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε».
1: Ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Άκτορα Αλεξάνδρου Εξάρχου, ζήτησε δημόσια δέσμευση για την ολοκλήρωση της διάνοιξης της οδού Πόντου τον ερχόμενο Απρίλιο.
2: Νομίζετε ότι τελειώσατε, κύριε Εξάρχου? Όχι. Έχουμε την Πόντου να φτιάξουμε. Έτσι δεν είναι? Και να ορίσουμε από τώρα εδώ, έτσι δημόσια, μια ημερομηνία, να πούμε 1η Απριλίου του 27 ότι θα είναι έτοιμη η Πόντου, να ξαναβρεθούμε εδώ πέρα για να την εγκαινιάσουμε και αυτήν.
1: Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης δεν είναι απλά μία ακόμα υποδομή, αλλά η ανάσα στην καθημερινότητα και ο χρόνος που επιστρέφει στους πολίτες.
3: Για να μπορέσουμε σήμερα να καταλήξουμε να δώσουμε την επέκταση προς την Καλαμαριά, προφανώς έχει γίνει μια πολύ σπουδαία δουλειά από όλα τα μέλη των κυβερνήσεων και όχι μόνο. Και εδώ πέρα θέλω να σταθώ πρώτα λέγοντας πως χωρίς την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού πράγματι δεν θα βρισκόμασταν σήμερα εδώ πέρα.
4: Φυσικά και θα το χρησιμοποιήσουμε. Ήταν ένα έργο που περιμένουμε τόσα χρόνια να γίνει.
1: Η νέα γραμμή θα προσελκύσει περίπου 63.000 επιβάτες ημερησίως, ενώ εκτιμάται ότι περίπου 12.000 οχήματα θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από το οδικό δίκτυο της πόλης.
5: Και η παράδοση του νέου κλάδου του μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα τεράστιο άλμα προς τη λύση και για την Καλαμαριά, αλλά και για όλο το πολυδομικό συγκρότημα. Δεν αλλάζει μόνο τις μετακινήσεις προσφέροντας ασφάλεια, αξιοπιστία, ποιότητα και ταχύτητα, αλλά αλλάζει έναν ολόκληρο τόπο.
6: Θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο. Ναι, δεν το πιστεύω.
1: Η γραμμή με τους 5 νέους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί ένα νέο κλάδο μετά τον σταθμό 25 Μαρτίου.
7: Σήμερα με την Καλαμαριά το μετρό αρχίζει να γίνεται δίκτυο. Απλώνεται στην πόλη, μπαίνει σε νέες γειτονιές και μας επιτρέπει να δούμε στην πράξη

0: πόσο μπορεί να αλλάξει η Θεσσαλονίκη.
1: Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΑΚΤΟΡ Αλέξανδρος Εξάρχου εξέφρασε την υπερηφάνεια του για την παράδοση μιας σύνθετης και απαιτητικής υποδομής, επισημένοντας την ικανότητα της εταιρείας να παραδίδει μεγάλα έργα με ασφάλεια.
2: Με μεγάλη χαρά που μπορούμε να πούμε ότι το τελειώσαμε. Έχει ένα στοιχείο ανακούφισης αυτό, οφείλω να ομολογήσω. Ίσως τώρα ο κύριος Δήμας, ο κύριος Σταχιάος και εσείς καμιά φορά θα πιέζετε λιγότερο, γιατί έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να το κάνουμε τελικά, ότι μπορούμε να παραδώσουμε το μετρό ασφαλές και να παραδώσουμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι το πιο σύγχρονο, κατά τη γνώμη μας, μετρό στην Ευρώπη.
1: Ο πρόεδρος του ομίλου ΑΚΤΟΡ υποστήριξε ακόμη ότι για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες ξένοι επενδυτές δείχνουν ουσιαστικό ενδιαφέρον για την ανάληψη ελληνικού επενδυτικού κινδύνου. Μια εξέλιξη που αντανακλά και τη σημαντική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας.
2: Είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον στα 60 δικά μου χρόνια, που βλέπω πραγματικό διεθνές ενδιαφέρον μεγάλων ξένων funds και τραπεζών να θέλουν να αναλάβουν στην Ελλάδα κίνδυνο, ελληνικό κίνδυνο, δηλαδή equity, όχι μόνο debt. Εάν συνεχίσουμε έτσι, με την ανάπτυξη που έχει η ελληνική οικονομία και με εταιρείες, όπως θα πω, σαν την ΑΚΤΟΡ, που σήμερα πιστεύω και είμαι υπερήφανος και θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη, η πιο δυνατά κεφαλαιοποιημένη τεχνική εταιρεία στην Ανατολική Ευρώπη, θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά άλλα τέτοια έργα στο μέλλον. Ελπίζω τίποτα να μην εμποδίσει αυτή την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
1: Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι η επέκταση του μετρό και προς τα δυτικά, με τον σχεδιασμό να αφορά περιοχές όπως η Σταυρούπολη, η Αμπελόκηπη, η Μενεμένη, το Κορδελιό, ο Εύωσμος και η Ηλιούπολη, ενώ έχουν ξεκινήσει ήδη πρόδρομες και τοπογραφικές εργασίες.
3: Γιώργο Γρηγοριάδη, ξεκινάμε με σένα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε στην ομιλία του ότι κάθε έργο που εγκαινιάζεται είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας.
4: Ναι, με την ολοκλήρωση της τελετής εγγενείων της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά εδώ στην Θεσσαλονίκη, Σπύρο, το μόνο βέβαιο είναι ότι η Θεσσαλονίκη, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, γυρίζει σελίδα στον αναπτυξιακό και συγκοινωνιακό της χάρτη, εξελίσσεται, γίνεται μια ευρωπαϊκή σύγχρονη πόλη με ένα έργο που κακά τα ψέματα το περίμεναν όλοι, και όχι μόνο οι Θεσσαλονικείς, αλλά και οι εκατοντάδες των επισκεπτών. Όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται για ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα και από τα πλέον ασφαλή στην Ευρώπη για την Θεσσαλονίκη, που θα εξυπηρετεί καθημερινά το επιβατικό κοινό, με επόμενο στοίχημα τώρα πια την επέκτασή του και προς τις βορειοδυτικές συνοικίες. Και ήταν όλοι εκεί σε αυτή την τελετή εγγενείων, εκπρόσωποι της κυβέρνησης αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ένα έργο ορόσημο, όπως αντιλαμβανόμαστε, με 5 νέους σταθμούς οι οποίοι παραδίδονται στην κυκλοφορία σχεδόν 2 χρόνια μετά την παράδοση της βασικής γραμμής, κάτι που είναι και πάρα πολύ σημαντικό για εδώ την πόλη. Το είπαν και το έκαναν πράξη, ότι θα δοθεί σε λιγότερο από 2 χρόνια, και δόθηκε όντως στην κυκλοφορία μετά από όλα τα τεστ ασφαλείας βέβαια που έγιναν για την ασφάλεια όσων μετακινούνται και χρησιμοποιούν αυτό το μετρό. Νέες γειτονιές οι οποίες μπαίνουν πλέον στο κάδρο της ανάπτυξης, με ένα έργο που θα δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό. Και βέβαια, όπως έλεγαν όλοι, αυτό που προέχει πια είναι η ασφάλεια, αλλά και να δοθεί μια ανάσα στο κυκλοφοριακό για όσους χρησιμοποιούν πλέον το μετρό στην πόλη, Σπύρο.
3: Τώρα, Γιώργο, το παρόν, όπως παρακολουθήσαμε, έδωσε και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΑΚΤΟΡ Αλέξανδρος Εξάρχου, όπου συγκινημένος δήλωσε ότι είναι υπερήφανος που παραδίδει το πιο σύγχρονο και ασφαλές μετρό στην Ευρώπη.
4: Στον οποίο μάλιστα, κύριε Εξάρχου, έκανε και ιδιαίτερη αναφορά από το βήμα της τελετής εγγενείων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο δέσμευσε στην ουσία και δημόσια την 1η Απριλίου του 27, σε λίγους μήνες δηλαδή, να εγγενιάσουν και την διαπλάτηση της οδού Πόντου, μια οδός η οποία θα δώσει επίσης επιπλέον ανάσα στο κυκλοφοριακό, αφού θα βοηθήσει στην διασύνδεση ανατολικότερων περιοχών της Θεσσαλονίκης με την Καλαμαριά, αλλά και τον σταθμό του μετρό εκεί στην Μίκρα, για να μπορούν να το χρησιμοποιούν όσοι κατεβαίνουν με τα αυτοκίνητά τους από ανατολικότερες περιοχές. Ο κύριος Εξάρχου τόνισε και ο ίδιος ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ασφαλή και σύγχρονα μετρό, τα οποία παραδίδονται και μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Δεσμεύτηκε και ο ίδιος για την επέκταση σε βορειοδυτικές συνοικίες. Ξέρει πόσο θα βοηθήσει αυτό στην πόλη και είπε βέβαια ότι ναι, μπορούμε όλοι να είμαστε υπερήφανοι αλλά και χαρούμενοι με αυτό το έργο.
3: Να παρακολουθήσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που σου έκανε, Γιώργο Γρηγοριάδη, ο Αλέξανδρος Εξάρχου.
2: Ολοκληρώσαμε ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην Ελλάδα. Όπως είπα,
5: κάτω. Μεγάλο δεν είναι μόνο το έργο που έχει μεγάλο προϋπολογισμό, αλλά είναι αυτό που στην ουσία διευκολύνει ουσιοδός και τροποποιεί σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών. Και πιστεύω ότι το Μετρό Θεσσαλονίκη και η επέκταση του Καλαμαριά είναι από αυτά. Οπότε με μεγάλη χαρά, μεγάλη περηφάνεια, είπα και στην ομιλία μου ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό η ιστορία του Μετρό αντικατοπτρίζει ή είναι παράλληλη, αν θέλετε, με την ιστορία και της Άκτορ και της ελληνικής οικονομίας. Όλα καλά λοιπόν.
3: Θεοδώρα, από όταν ερχόμαστε σε σένα, η καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών είχε αλλάξει ήδη με το Μετρό. Τώρα πλέον μιλάμε για μια νέα εποχή, μια εποχή, νέα εποχή για την πόλη. Από τις 3 το μεσημέρι, οι πρώτοι επιβάτες από το Μετρό από και προς Καλαμαριά.
6: Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά αποτελεί από σήμερα πραγματικότητα για την Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μια εξέλιξη την οποία ανέμεναν με ανυπομονησία οι κάτοικοι της πόλης, καθώς θα ωφελήσει ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. 5 νέοι σταθμοί λοιπόν προστίθενται στο υπάρχον δίκτυο του Μετρό της Θεσσαλονίκης, καλύπτουν μήκος υπόγειας γραμμής περίπου 4,5 χιλιόμετρα και έτσι το Μετρό Θεσσαλονίκης πλέον διαθέτει συνολικά 18 σταθμούς. Είναι πολύ θετικό το κλίμα σήμερα στην πόλη, όπως αντιλαμβάνεσαι, Σπύρος. Στις 3 το μεσημέρι, το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης θα έχει τη δυνατότητα να μπει στους σειρμούς, να μετακινηθεί από και προς την Καλαμαριά, ενδεικτικά από την νέα, από τον σταθμό της Μίκρας μέχρι και το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η διαδρομή καλύπτεται σε διάστημα μόλις 15 λεπτών. Ο χρόνος λοιπόν μετρά αντίστροφα πλέον, έτσι ώστε οι Θεσσαλονικοί να εισέλθουν στο Μετρό και να πραγματοποιήσουν τις μετακινήσεις τους γρήγορα και βεβαίως με ασφάλεια και αξιοπιστία.
3: Θεοδώρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Δεκάδες νεκροί και περισσότεροι από 1.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός της φωνικής πλημμύρας που σάρωσε το Νεπάλ. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία, ενώ βίντεο προσομοίωσης δείχνει την πορεία του παγετώνα, ο οποίος ξεκίνησε από τα Ιμαλάια και σκέπασε ολόκληρα χωριά.
1: Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ, με τον τραγικό απολογισμό να ξεπερνά τους 160 νεκρούς και περισσότερους από 1.300 ανθρώπους να εξακολουθούν να αγνοούνται. Άνθρωποι τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν, ενώ ένας τεράστιος όγκος νερού, λάσπης, πάγου και βράχων παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του.
7: My brother-in-law had a liquor store here. I got a call from him this morning and they were crying and said their entire house had been swept away. 3 family members were rescued, but his brother is still missing.
1: Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται ανθρώπινες ιστορίες αγωνίας. Οι οικογένειες αναζητούν απεγνωσμένα τους δικούς τους ανθρώπους. Οι διασώστες δίνουν μάχη μέσα σε τόνους λάσπης και συντριμμιών, αναζητώντας επιζώντες.
8: Rescuers are desperately searching for survivors after extreme flooding hit the Nepal-Tibet border. This, of course, is a very fast-moving situation, so the numbers are changing by the hour.
1: Με drone, τρακτέρ και ελικόπτερα, οι ομάδες διάσωσης επιχειρούν να προσεγγίσουν τις πληγήσεις περιοχές. Η προσομοίωση αποτυπώνει τη συγκλονιστική ταχύτητα του φαινομένου. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, πάγος, νερό, βράχη και λάσπη μετατρέπονται σε ορμητικό κύμα που εξαφανίζει σχεδόν τα πάντα στο πέρασμά του.
9: We are getting all the patients by heli rescue. If there was road connection, we would be expecting more and more patients.
1: Η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ινδία να ανακοινώνουν σχέδια για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.
3: Μένουμε στο θέμα. Είναι μαζί μας η Μαριλίτα Τσιλιγκύρη, η οποία θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες από το Νεπάλ.
10: Στο Νεπάλ η εικόνα είναι τραγική. Οι νεκροί αυξάνονται. Δεκάδες αγνοούμενοι συνεχίζουν να υπάρχουν. Πιο συγκεκριμένα, 270 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περίπου 1.400 εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Ανάμεσα στους αγνοωμένους βρίσκονται περίπου 800 άνθρωποι στο Νεπάλ, εκ των οποίων οι 600 είναι τουρίστες και για τους οποίους οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν πληροφορίες. Η τραγωδία δυστυχώς δεν περιορίζεται μόνο στην πλευρά του Νεπάλ. Στο Θιβέτ, οι αγνοούμενοι ανέρχονται στους 500 1858, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Τώρα επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, όμως οι τεράστιες καταστροφές στο οδικό δίκτυο και όγκοι λάσπης και συντριμιών κάνουν εξαιρετικά δύσκολη την πρόσβαση στις πληγείς περιοχές. Οι αριθμοί δυστυχώς παραμένουν δυναμικοί και αναμένεται να αλλάξουν, καθώς τα σωστικά στην ενεργεία φτάνουν σε ακόμα περισσότερες περιοχές και συνεχίζουν τις έρευνες για επιζώντες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία έχουν ήδη ανακοινώσει σχέδια για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στις πληγείς περιοχές.
3: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εικόνες βιβλικής καταστροφής πραγματικά αυτές που είδαμε στο Νεπάλ. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Δημήτρη, να δούμε αν έχουμε ξαναδεί τέτοιο φαινόμενο και επίσης τι ρόλο παίζει η κλιματική αλλαγή σε όλο αυτό.
11: Είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, τουλάχιστον σε τόσο μεγάλη κλίμακα και με τόσο μεγάλη καταστροφή που έχει προκαλέσει και το 2021. Υπήρξε ένα παρόμοιο φαινόμενο, αλλά τώρα ήταν πολύ μεγαλύτερη καταστροφή. Φαίνεται ότι έχει παίξει ρόλο. Πιθανολογείται πολύ ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο η κλιματική αλλαγή. Γιατί και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες το τελευταίο αρκετό καιρό, αλλά και αυτές τις ημέρες είχαμε υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή του Νεπάλ, τουλάχιστον 3 με 4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Εδώ βλέπουμε 25 βαθμούς είναι η φυσιολογική θερμοκρασία. Είχαμε 27, 28 με 29. Παρόλο που δεν φαίνονται πολύ πιο υψηλές θερμοκρασίες για την περιοχή, είναι πιο υψηλές θερμοκρασίες, γιατί έχουν θερμοκρασία σχεδόν σταθερή αυτή την εποχή. Λοιπόν, και αυτό οδήγησε έτσι ώστε να καταρρεύσει ο Παγετώνας μαζί με τόνους λάσπης και βράχια και οδήγησε σε αυτή την τεράστια καταστροφή. Τώρα, να δούμε τα χαρακτηριστικά του Παγετώνα. Ο Παγετώνας είχε μήκος περίπου 600 μέτρα. Η έκταση, αυτό το κομμάτι του Παγετώνα που αποκολλήθηκε ουσιαστικά και έπεσε, είχε 200.000 τετραγωνικά μέτρα έκταση. Η πτώση ήταν 1.200 μέτρων, για να καταλάβουμε περίπου από το ύψος στην κορυφή της Πεντέλης μέχρι τη Ραφίνα, ουσιαστικά από τα 5.000 μέτρα ήτανε, πέσε στα 3.800 περίπου και οδήγησε, αυτό είναι το απίστευτο ουσιαστικά, σε άνοδο της στάθμης του νερού μέσα σε μισή ώρα 9 μέτρων. Από ένα μέτρο που ήταν έφτασε περίπου στα 10 μέτρα η στάθμη του νερού του ποταμού εκεί και γι' αυτό είδαμε και αυτές τις τεράστιες καταστροφές και δυστυχώς έχουμε και νεκρούς από αυτή την τρομερή τραγωδία.
3: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη, τη δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες. Η 44χρονη που δολοφονήθηκε από τον 53χρονο εν διαστάσει σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους είχε καταγγείλει 5 φορές τον δράστη, ενώ μία μέρα πριν το έγκλημα φέρεται να επικοινώνησε με τη δικηγόρο της προκειμένου να προχωρήσει τις διαδικασίες για διαζύγιο.
12: Όχι μία, αλλά 5 φορές είχε καταγγείλει 44χρονη τον εν διαστάσει σύζυγό της για ενδοοικογενειακή απειλή και εξύβριση. Είχε ζητήσει στο παρελθόν ακόμη και την νοσηλεία του, όμως οι αρχές δεν την έκριναν απαραίτητη με αποτέλεσμα η άτυχη γυναίκα να βρεθεί νεκρή με 7 μαχαιριές.
13: Το πρόβλημα είναι τρομακτικό. Μετά από 5 καταγγελίες και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αυτός έφτασε στο έγκλημα. Είχε κλειδώσει μέσα στο μυαλό του ότι πρέπει να αφαιρέσει τη ζωή της γυναίκας την οποία θεωρούσε κτήμα του.
12: Η άτυχη γυναίκα ζούσε έναν εφιάλτη με απειλές και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ μόλις το προηγούμενο βράδυ είχε επικοινωνήσει με τη δικηγόρο της για τις τελευταίες λεπτομέρειες της αίτησης διαζυγίου που επρόκειτο να καταθέσει.
14: Μπορώ να επιβεβαιώσω, και αυτός ήταν και λόγος διαζυγίου, ότι υπήρχε ενδοοικογενειακή βία. Το θύμα είχε δεχτεί πολλές φορές επίθεση από τον σύζυγό της.
12: Ο δράστης δολοφόνησε τη 44χρονη ανήμερα των γενεθλίων της κόρης τους. Μάλιστα, την ώρα της επίθεσης, στο σπίτι βρίσκονταν δύο από τα παιδιά του ζευγαριού. Η 16χρονη κόρη ενημέρωσε άμεσα τις αρχές, ενώ ο γιος μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη αργά.
15: Είχανε τρία παιδιά, αλβανικής καταγωγής ήτανε. Τι ήσυχοι μας φαίνονταν. Μπροστά μας δεν είχε γίνει κάτι, κάποιο σκηνικό.
13: Οι αιμονικοί άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι έχουν κλείσει στο μυαλό τους αυτό που προαναφέραμε, δεν έχουν πρόβλημα να έχουν υπομονή και να περιμένουν έως ότου βρουν την κατάλληλη ευκαιρία για να μπορέσουν να αφαιρέσουν τη ζωή.
12: Αμέσως μετά την πράξη του, ο 53χρονος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, καταναλώνοντας φυτοφάρμακο και τραυματίζοντας τον εαυτό του στην κοιλιά με μαχαίρι. Πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και υπό αστυνομική φρούρηση στο νοσοκομείο Κομωτινής, ενώ αναμένεται να απολογηθεί μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
16: Είναι στην Κομωτινή, φέρει μαχαιριά που έκανε ο ίδιος στην κοιλιά του. Δεν ήταν κάτι σοβαρό με τα τραύματά του. Έχουν αποκατασταθεί από τους γιατρούς, θα νοσηλευτεί στη χειρουργική κλινική εκτός κινδύνου.
12: Περισσότερες απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία νεκροτομή στη σωρό της 44χρονης, ενώ η προανάκριση για τις συνθήκες της δολοφονίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
3: Σε έξαρση βρίσκονται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας. Είναι μαζί μας ο Φάνης Καραμπατσάκης για να μας πει τα πραγματικά ανησυχητικά στοιχεία που προκαλούν έντονο προβληματισμό, Φάνη.
17: Πραγματικά, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία και οι αριθμοί πίσω από τους οποίους κρύβονται τραγωδίες. Κατά την περσινή χρονιά, λοιπόν, σημειώθηκαν 19 γυναικοκτονίες, ενώ φέτος έως σήμερα έχουν σημειωθεί 9, 10 το αντίστοιχο περσινό διάστημα, δηλαδή από την αρχή του 2025 έως τις 27 Αυγούστου, αλλά φέτος, μέσα σε μόλις 4 μέρες, είχαμε 2, μία στη Νέα Σμύρνη και αυτή στη Ροδόπη. Ενδοοικογενειακή βία. Πέρσι έγιναν 23.000 καταγγελίες και συνελήφθησαν 13.000 άτομα. Φέτος, σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, παρατηρείται μία πτωτική πορεία. Ωστόσο, το πρώτο εξάμηνο του 2026 χρειάστηκε να προστατευτούν και προστατεύτηκαν 805 θύματα. Το 10% των περιστατικών συνδέθηκε με panic button, ενώ συνελήφθησαν 422 δράστες, Σπύρο.
3: Φάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα γρήγορο τεστ που θα μπορεί να ανιχνεύει τον ιό του Δυτικού Νείλου μελετά ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος. Η έξαρση των κρουσμάτων του ιού στη χώρα μας συνεχίζεται με επίκεντρο την Αττική.
1: Ένα γρήγορο τεστ που με μία σταγόνα αίματος θα μπορεί να ανιχνεύει τον ιό του Δυτικού Νείλου και ακόμα τρεις ιούς μελετά ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος.
18: Ναι, και αυτό πρέπει, γιατί έχει εξαπλωθεί και στην Ελλάδα και Βόρειο Ελλάδα και παντού. Είναι κάτι που πρέπει να προσέχουμε.
19: Καλό είναι να υπάρχει ένα βοηθητικό μέσο διαγνωστικό.
1: Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με κωδικό όνομα Survive VBD και συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ, συμμετέχει και η Ελλάδα με ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την ίδια ώρα ο ιός του Δυτικού Νείλου συνεχίζει και σαρώνει την Αττική. Έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα σε 31 δήμους, με τις περισσότερες μολύνσεις να εντοπίζονται στα Σπάτα, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, τη Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, την Αγία Παρασκευή, την Παλίνη και το Χαλάνδρι.
20: Κομμουνουπικά βάζουμε και λυφόμαστε το βράδυ και με τέτοια λοσιόν.
1: Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 75 νέα κρούσματα του ιού, ανεβάζοντας τον αριθμό των περιστατικών πανελλαδικά στα 232. Παράλληλα, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 9 θάνατοι ασθενών, με τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους να φτάνει στους 19.
21: Αντικονοπικό, τίποτα άλλο.
22: Και ανεμιστήρες βάζουμε στη βεράντα που καθόμαστε και πολλά προσέχουμε.
23: Με τον ιό του Δυτικού Νείλου να βρίσκεται σε έξαρση, οι ειδικοί προειδοποιούν τις ευάλωτες ομάδες να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
1: Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι βασικοί ξενιστές του ιού είναι τα άγρια πουλιά και τα κορακοειδή, τα οποία και θεωρούνται οι αποθήκες του. Μέσω αυτών ο ιός περνά σε πληθυσμούς κουνουπιών, τα οποία και στη συνέχεια μολύνουν τον άνθρωπο.
24: Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται από κουνούπια, τα οποία έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά, όπως κοράκια, καρακάξες, σκίσες. Ο ιός δεν μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων, ούτε τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένους ανθρώπους.
1: Στους πολίτες συστήνεται η χρήση εντόμων αποθητικών ή τοποθέτηση σιτών σε πόρτες και παράθυρα, να φορούν μακριά ρούχα και να μην αφήνουν στάσιμα νερά σε γλάστρες, αυλές και μπαλκόνια.
3: Πάμε να δούμε τώρα ένα αναλυτικό ρεπορτάζ με τις ευτράπελες ιστορίες και τα ευρήματα των θερινών ελέγχων της ΑΔΕ. Όταν οι σερβιτόροι βουτούν στη θάλασσα, κρύβονται σε αυτοκίνητα πελατών και οι εφοριακοί γίνονται τουρίστες.
25: Το φετινό καλοκαίρι φαίνεται πως δεν έχουν μόνο οι τουρίστες τις βαλίτσες τους έτοιμες. Έτοιμοι για εξορμήσεις είναι και οι ελεγκτές, με την ΑΔΕ και την επιθεώρηση εργασίας να πραγματοποιούν ελέγχους σε νησιά και τουριστικές περιοχές.
26: Η ΑΔΕ πλέον κάνει ελέγχους στην πράξη και όχι μόνο στα βιβλία. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στην έκδοση αποδείξεων, γιατί οι έλεγχοι είναι στοχευμένοι και μπορούν να γίνουν ακόμα και μελεκτές ως μυστικούς πελάτες.
25: Και κάπου εδώ αρχίζει το καλοκαιρινό κρυφτό. Μόλις πέσει το περίφημο σύρμα ότι έρχονται ελεγκτές, κάποιοι εργαζόμενοι αφήνουν δίσκους και παραγγελίες και μετατρέπονται σε χρόνο ρεκόρ σε λουόμενους. Άλλοι, σύμφωνα με τους ελεγκτές, προτιμούν μια βουτιά στη θάλασσα, ενώ έχουν καταγραφεί ακόμη και περιπτώσεις εργαζομένων που προσπάθησαν να απομακρυνθούν με αυτοκίνητα πελατών.
27: Οι εικόνες με σερβιτόρους να βουτούν στη θάλασσα μπορεί να μοιάζουν κωμικές, αλλά το μήνυμα της ΑΔΕ είναι σοβαρό. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και γίνονται όλο και πιο στοχευμένοι.
25: μόνο που αυτή τη φορά το παιχνίδι έχει και αντίστροφη μεταμφίεση. Οι εφοριακοί εμφανίζονται ως τουρίστες. Κάθονται, παραγγέλνουν, πληρώνουν και περιμένουν να δουν αν θα κοπεί η απόδειξη. Σε επιχειρήσεις εστίασης, οι σερβιτόροι εμφανίζονται δηλωμένοι με διαφορετικές ή πιο υπεύθυνες ειδικότητες, όπως υπεύθυνοι ταμείων, διαδρομών ή ακόμη και χαρτικών. Με αποτέλεσμα να επιχειρείται να παρακαμφθούν οι υποχρεώσεις που συνδέονται με την ψηφιακή κάρτα εργασίας και την καταγραφή του πραγματικού ωραρίου τους.
26: Το μήνυμα είναι σαφές. Η φορολογική συμμόρφωση πρέπει να γίνεται καθημερινά και όχι μόνο όταν υπάρχει έλεγχος.
25: Και όταν το κρυφτό δεν πιάνει, έρχονται τα πρόστιμα. Στην Πούντα της Πάρου, σε έναν μόνο έλεγχο σε Beach Club, εντοπίστηκαν 174 περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων, συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Με αποτέλεσμα 48 ώρια αναστολή λειτουργίας. Στον πόρο, οι ελεγκτές εντόπισαν 16 περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων. Ενώ επειδή η επιχείρηση ήταν υπότροπη, η αναστολή λειτουργίας έφτασε τις 96 ώρες. Στην Μύκονο, επιχείρηση μεταφοράς επιβατών εντοπίστηκε με 25 παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων. Και το πιο οργανωμένο καλοκαιρινό ραντεβού έγινε στη Σαντορίνη. Η επιχείρηση της ΑΔΕ με την κωδική ονομασία Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026. Περίμενε τα τουριστικά σκάφη να επιστρέψουν από τις ημερήσιες εκδρομές. Ελέγχθηκαν 26 σκάφη και παραβάσεις βρέθηκαν στα 12, δηλαδή σχεδόν στα μισά. Οι συναλλαγές που συνδέθηκαν με τις παραβάσεις έφτασαν περίπου τις 92.000 ευρώ, ενώ τα πρόστιμα τις 43.000 ευρώ.
27: Οι έλεγχοι δεν στρέφονται κατά της υγιούς επιχειρηματικότητας, την προστατεύουν. Κάθε απόδειξη που δεν εκδίδεται και κάθε αδήλωτος εργαζόμενος δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό.
25: Και κάπως έτσι το φετινό καλοκαιρινό κρυφτό εξελίζεται σε παιχνίδι με αρκετά ακριβό εισιτήριο. Γιατί μπορεί κάποιοι να προσπαθούν να γίνουν αόρατοι μόλις δουν τους ελεγκτές, όμως οι αποδείξεις, τα POS και τα ηλεκτρονικά στοιχεία δύσκολα βουτάνε στη θάλασσα μαζί τους.
3: Ελληνικά Patriot απέτρεψαν επίθεση μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Σαουδική Αραβία. Είναι μαζί μας ο Κώστας Αλατζάς να μας δώσει όλες τις πληροφορίες.
0: Τις πρώτες πρωινές ώρες, οι ελληνικοί Patriot που βρίσκονται στο Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, σε συνεργασία με τα συστήματα αεράμυνας της χώρας, εντόπισαν και κατέρριψαν εχθρικά ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Συνολικά, οι Patriot εκτόξευσαν με επιτυχία 3 κατευθυνόμενα βλήματα, τα οποία κατέριψαν και τα ιρανικά drones. Από την αρχή του πολέμου Σπύρου, στο Ιράν, είναι η έκτη φορά που οι ελληνικοί Patriot εμπλέκονται στον εντοπισμό και την κατάρριψη μη επανδρομένων αεροχημάτων. Η συμμετοχή των ελληνικών Patriot σε επιχειρήσεις αναχέτησης της Σαουδικής Αραβίας ενισχύει το ενδεχόμενο παράτασης της παραμονής τους στη χώρα της Μέσης Ανατολής, διότι προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στην αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας.
3: Κώστας, ευχαριστούμε πολύ. Μεταφερόμαστε και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει σε σύσκεψη με παραγωγικούς φορείς της πόλης, λίγες μέρες πριν τη ΔΕΦ. Μαζί μας λοιπόν είναι και πάλι η Θεοδώρα Πότα.
2: Αφού ολοκληρώθηκαν τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, ο Πρωθυπουργός ήρθε εδώ που βρισκόμαστε, στο Μέγαρο Μουσικής, όπου αρχικά Σπύρος συναντήθηκε με βουλευτές της Α και Β Θεσσαλονίκης. Έπειτα ακολούθησε η ομιλία του στο πλαίσιο εκδήλωσης για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας και αναμένεται τώρα να ακολουθήσουν διαδοχικές συναντήσεις του Πρωθυπουργού με παραγωγικούς φορείς αλλά και με δημάρχους της Μακεδονίας εν ώψη της Εθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μεταβεί στην Φλόρινα, από όπου θα αρχίσει και η περιοδία του σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.
3: Θεοδώρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Καλό σας απόγευμα.

0: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Επαιτειακή έκδοση Quattro Ruote. 8 χρόνια, 100 τεύχη. Οι καινοτομίες που άλλαξαν για πάντα το αυτοκίνητο. Από το δίζελ στην ηλεκτροκίνηση. Η έκρηξη των SUV και η μαζική επέλαση των Κινέζων. Ιστορικό σταυροδρόμι για Ευρωπαίους Ιαπωνέζους. Αναλύουμε το παρελθόν, ακτινογραφούμε το παρόν, μαντεύουμε το μέλλον. Μαζί η Διαβήτης. Διαβητικό πόδι, η μάστιγα του καλοκαιριού. Δίαιτες δεν είναι πάντα για καλό. Μήλο ή μπανάνα, το δίλημα του διαβητικού. Λίγη ζάχαρη κάνει καλό. Και Άρλεκιν, η αναβίωση ενός θρύλου. Η καλύτερη συντροφιά για το καλοκαίρι. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
1: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice.
3: Καλό σας μεσημέρι. Η ΑΕΚ επέστρεψε στη τελική φάση Champions League για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια. Η Ένωση διέλυσε με 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας και προκρίθηκε πανηγυρικά στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα μάθει σήμερα τους 8 αντιπάλους της, με την κλήρωση να πραγματοποιείται στις 7 το απόγευμα. Η ΑΕΚ ξανά στα αστέρια μετά από 8 χρόνια. Πανηγυρική ήταν η πρόκριση της Ένωσης στη League Phase του Champions League μετά την εμφατική εντός έδρας επικράτηση με 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας. Αποφασισμένη να καθαρίσει από νωρίς την πρόκριση, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπήκε φουριόζα και μετά από μια καλοζυγισμένη σέντρα του Ρότα, ο Γιώβιτς άνοιξε το σκορ με άπιαστη κεφαλιά. Η Νέα Φιλαδέλφια πήρε φωτιά και με την όθηση του κόσμου ήρθε και το δεύτερο γκολ λίγα λεπτά αργότερα. Ο πανύψηλος Ρέλβας πήρε την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα στρώθηκε στον Βάργα και εκείνος με κοινικό τελείωμα έγραψε το 2-0 βάζοντας θεμέλια πρόκρισης. Η Γηβεδούχη ήταν η απόλυτη κυρίαρχη στους εθέρες και μετά από μια εκτέλεση κόρνερ ο Μπαρνάμπα Βάργα διπλασίασε τα τερματά του με κεφαλιά, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 3-0. Υπόθεση πρόκριση κλείδωσε στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Λούκα Γιώβιτς ανετράπη μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον διαιτητή να καταλογίζει την εσχάτη των ποινών. Ο Μάριν ανέλαβε το πέναλτι και με εύστοχο χτύπημα έγραψε το 4-0 που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.
4: Ουδής θα το πίστευε, είναι σαν παραμύθι, σαν όνειρο το γεγονός ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτό το σημείο, διότι σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα κάναμε ό,τι καταφέραμε, κερδίσαμε το πρωτάθλημα, τώρα είμαστε στο Champions League, αλλά θέλω να πω ότι για μένα όλα αυτά είναι η αρχή.
5: Τώρα με την άκρη είναι το άλλο μου, το όνειρο, το παιδικό, το να παίξουμε στο... να παίξω κι εγώ και τα παιδιά που δεν έχουμε παίξει στο Champions League. Καταλαβαίνετε τώρα σαν παιδί όσο μεγαλώνεις και βλέπεις όλους αυτούς τους αστέρες που συμμετέχουν κτλ. Ότι κάποια στιγμή θες να τους μαρκάρεις, να παίξεις μαζί τους.
3: Μετά την ιστορική πρόκριση, ο πρόεδρος της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος ανακοίνωσε πριν 2 εκατομμύρια ευρώ ως επιβράβευση για την παρουσία στη League Phase του Champions League. Το μέλλον τριών ακόμη ελληνικών ομάδων κρίνεται σήμερα στην Ευρώπη. Για την είσοδό του στη League Phase του Conference, ο Παναθηναϊκός θέλει μόνο νίκη στην Τσεχία απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε, ενώ παρόμοιο είναι το ζητούμενο και για τον ΠΑΟΚ, που φιλοξενείται από την νορβηγική Μπραν. Πιο εύκολο έργο θεωρητικά έχει όφη για να μπει στη League Phase του Europa League, καθώς αγωνίζεται στη Βουλγαρία κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας με πρίκα το 3-0 του πρώτου αγώνα.
6: Το βράδυ της 5ης ο Όφη δίνει ραντεβού με την ιστορία, αφού θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία για τη μεγάλη ρεβάνς με την Τσέσκα Σόφιας, έχοντας στις αποσκευές του τον εντυπωσιακό 3-0 του πρώτου αγώνα. Ο Χρήστος Κόντης θα έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες των κριτικών, ενώ στη Σόφια θα βρίσκονται και οι φίλοι του συλλόγου για να οθήσουν την ομάδα τους σε μια ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League.
7: Αν θεωρήσουμε ότι το 3-0 μας δίνει ένα πλεονέκτημα, ναι, μας δίνει ένα πλεονέκτημα, αλλά το πλεονέκτημα που μας δίνει είναι να νιώθουμε σαν ομάδα ότι το 3-0 δεν είναι ασφάλεια, δεν μας δίνει ασφάλεια, άρα παίζουμε ένα παιχνίδι που ακολουθούμε το ρυθμό του αντιπάλου. Έχουμε έρθει εδώ να πάρουμε την πρόκριση.
6: Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από τη Χράντε Κράλοβε στην Τσεχία, χωρίς να έχει προβάδισμα στο σκορ, αφού ισοφαρίστηκε σε 2-2 στα τελευταία λεπτά του πρώτου αγώνα στην Αθήνα. Στην αποστολή των Πρασίνων επέστρεψαν η Καλάμπρια και Πάλμερ Μπράουν, ενώ εκτός έμειναν Τσάπρας και Τουμπά. Το τριφύλι θα παίξει στην ευρωπαϊκή του συνέχεια το βράδυ της 5ης και με τη στήριξη του κόσμου του ελπίζει στην είσοδο της League Phase του Conference League.
8: I have a strong belief that no matter opponent, that if we can reach our level, not just for 70 minutes tomorrow, but also for the last 20-25 minutes as well, both when we attack and when we pressure and when we defend, that we have a good chance to.
6: Τελικός για τον ΠΑΟΚ στο Μπέργεν της Νορβηγίας, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπραν για τη ρεβάν στον play-off του Conference League, με τις δύο ομάδες να έχουν έρθει σώπαλες στο πρώτο μάτς της Τούμπας με 1-1. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση έδειξε να βρίσκεται σε καλή κατάσταση μετά την άνετη επικράτηση με 4-0 κόντρα στο Λεβαδιακό και μαζί με την στήριξη του κόσμου ελπίζει να επιστρέψει από την Νορβηγία με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Απουσία τελευταία στιγμής με τον Καμαρά, ενώ εκτός βρίσκεται και ο τιμωρημένος Ζίβκοβιτς.
3: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Μην χάσετε στις 3 την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Τζέννη Κρουσταλακίδου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
9: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
10: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
11: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
12: Πάθος για τη δουλειά σου.
13: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
14: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έντονη ζέστη και ισχυρούς βοριάδες στα πελάκι θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στις επόμενες ώρες, πιο αυξημένες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου εκεί υπάρχει πιθανότητα για σύντομες μπόρες. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3 με 6 και στο ανατολικό τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 4 με 6 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές δεν θα πέσει κάτω στους 24 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία το βράδυ δεν θα πέσει κάτω στους 28 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 2 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 27 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Παρασκευή, αν και στην Ανατολική και Νότια χώρα θα υποχωρήσει λίγο ο υδράργυρος, στη Δυτική Ελλάδα θα συνεχιστεί ο καύσωνας. Παράλληλα, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τις βοριάδες στο Αιγαίο να είναι ισχυροί στα 5 με 7 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 8 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: άρωμα Ελλάδας. Ήλιος και θάλασσα.
1: Αυτός είμαι εγώ, ένας πρώην μηχανικός τηλεπικοινωνιών που δεν άντεξε το σύγχρονο και γρήγορο ρυθμό της Αθήνας και αποφάσισε να εγκαταλείψει την καριέρα του ως ιδιωτικός υπάλληλος και να γίνει ένας travel influencer. Για μένα το ταξίδι είναι περισσότερο από μια απλή αναζήτηση περιπέτειας. Είναι μια ευκαιρία να μάθω καλύτερα τον εαυτό μου. Έτσι άρχισα να ταξιδεύω και να καταγράφω τις περιπέτειές μου. Μετά από αρκετά χρόνια ατέλειωτων ταξιδιών, εξερευνήσεων και αντιμετώπισης προκλήσεων, τώρα πια είμαι έτοιμος να μοιραστώ όλα αυτά μαζί σας. Ελάτε μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη.

0: χάρτη, δεν ήθελες.
1: Θα πεθάνουμε.
2: Αυτός είναι ο Θάνος, φίλος και σκηνοθέτης της εκπομπής. Όπως ήδη καταλάβατε, δεν θα περάσει και πολύ καλά μαζί μου.
0: Πάμε μέσα, πάμε μέσα.
1: Πού να πάμε ρε, τώρα πώς θα περπατήσουμε, δεν πάμε, ναι, όντως, όντως.
0: Έλα, λίγο
1: θα
0: είναι.
1: Θα φύγουμε στη θάλασσα.
0: Λίγο είναι, έκοψε.
1: Έκοψε.

Αναγίτσα μου. Αχ, πιάσαμε στεριά, Θάνο. Να είμαστε καλά. Πάμε τώρα να σου γνωρίσω το νησί μου.

γλώσσα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός της Κοπέλου. Βρίσκεται βορειοδυτικά του νησιού και είναι χτισμένη στο λόφο πάνω από το λιμάνι του Λουτρακίου, σε υψόμετρο 300 μέτρων με μια υπέροχη πανοραμική θέα προς τη Σκιάθο, το Πήλιο και τη Βόρεια Εύβοια. Αυτή είναι η γλώσσα, το χωριό που μεγάλωσα, το Στολίδι των Σποράδων. Το ψηλό χωριό, όπως αναφέρει και ο Παπαδιαμάντης στο διήγημά του Νοσταλγός. Μπορεί να έχω ταξιδέψει αρκετά, αλλά πιστέψτε με, ανάμεσα αυτά τα σπίτια βρίσκονται μερικές από τις ομορφότερες στιγμές της ζωής μου. Για την ονομασία του επικρατούν δύο ιστορίες. Μία, ότι σου βγαίνει γλώσσα να ανέβεις από το λιμάνι στο Λουτράκι μέχρι τον οικισμό, και ο δεύτερος από το αρχαίο όνομα Κνώσα. Όποιο θέλετε, κρατήστε. Πάμε λοιπόν να σας ξεναγήσω στο χωριό μου. Τα ταξίδια μου με έχουν οδηγήσει σε πολλά όμορφα και ξεχωριστά μέρη. Αλλά όλα ξεκίνησαν εδώ, στη δική μου αυλή, σε αυτό το χωριό, όπου μεγάλωσα και ήταν η πηγή έμπνευσής μου. Οι στενοί δρόμοι και οι κρυφές αυλές ενθάρρυναν την περιέργειά μου και ξύπνησαν την ανάγκη μου για περιπέτεια.

0: Σου βγήκε η γλώσσα.
1: Λιγάκι.
0: Όνομα και πράγμα.
1: Το χωριό.
0: Έλα, Θάνο. Θα πιούμε και καφεδάκι τώρα. Καλημέρα!
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Τι κάνουμε, Λολίτα
2: καλά.
0: Μου, πώς
2: καλά,
0: είσαι?
2: Λολίτα μου, καλά!
0: Νικόλα!
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
3: Πώς πας?
2: Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, πώς είστε, καλά?
0: Όλα good,
2: μπράβο, μπράβο.
0: Καφεδάκι ελληνικό, ξέρεις.
2: Ναι, παιδί μου, ναι. Καθίστε, παιδί μου.
0: Να αφήσω να ξεφορτωθώ, Λολίτα, γιατί
2: Λολίτα.
0: Είμαι σαν το μουλάρι.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι θα φάμε σήμερα?
1: Σήμερα έχει λαχανόριζο.
0: Τι έχουμε, σαρακουστή?
1: Όχι, θέλω να πάω, μ' αρέσει.
0: Α, ωραίο, ε.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Το κάνεις πλούσιο.
1: Πλούσιο, πλούσιο. Αφού ξέρω πώς θα κάνω πλούσια εγώ.

0: κοίτα, ο χειμώνας είναι σκληρός εδώ, Νικόλα.
1: Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.
0: Σαφώς. Είναι σκληρός.
1: Αλλά κοίταξε, είναι αυτό που λέγαμε μια ζωή, ρεσί. Ότι αν έχεις μια παρέα, αν έχεις έναν άνθρωπο και μπορείς τουλάχιστον. Ακόμα και αν δεν έχει μαγαζιά. Πέρα ότι εντάξει, τώρα είμαι εγώ. Αλλά ακόμα και να μην έχει τίποτα, αν έχεις μια παρέα, αν έχεις έναν άνθρωπο, μπορείς μια χαρά να περάσεις. Ναι. Τζακάκι, κρασάκια.
0: Οικογενειακά, φιλικά.
1: Ναι, ναι, είναι το καλύτερο πράγμα. Με ανθρώπους μόνο. Γιατί τελικά τα πολλά-πολλά μπορεί και να μην χρειάζονται. Ναι.
0: Και εμένα μου είχε λείψει το χωριό, γιατί με τα ταξίδια έλειπα αρκετό καιρό. Αλλά τώρα ξεκινάω αυτή τη νέα τηλεοπτική εκπομπή.
1: Ωραία, με το καλό.
0: Το πρώτο επεισόδιο είναι αυτό που βλέπετε. Χωρίς χάρτη. Γιατί έτσι θα είναι και τα ταξίδια μας. Χωρίς πλάνο, χωρίς σχέδιο, χωρίς χάρτη.
1: Νομίζω ότι τα καλύτερα ταξίδια είναι αυτά. Και καλή αρχή.
0: Ευχαριστούμε. Και θα πηγαίνουμε να εξερευνούμε τον κάθε τόπο όπως ακριβώς το βιώνουμε κάθε φορά. Πάμε να σας δείξω την αγαπημένη μου γειτονιά στο χωριό. Περπατώντας το όλο σκαλιά και καλτερίμια του χωριού, θα εντυπωσιαστείτε από την αρχιτεκτονική των σπιτιών, τα οποία έχουν μακεδονικές επιδράσεις, είναι διόροφα με κεραμικές στέγες και ξύλινα μπαλκόνια. Αυτό όμως που θα λατρέψετε στο χωριό μου είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι διατηρούν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, τα έθιμα και το γλωσσικό τους ιδίωμα. Ωραία είναι εδώ.
2: Όμορφα δεν είμαστε.
0: Πολύ ωραία ρούγα.
2: Ωραία ρούγα, ε.
0: Ναι, ναι.

0: Λέω, πες μου το όνομα σου.
1: Μου λένε Βασία.
2: Α, ωραίο όνομα είσαι. Στο χωριό σε λένε Βασούλα.
1: Το μικρό, χαϊδευτικό είναι Βασούλα.
2: Πολύ ωραίο όνομα είσαι για το χωριό του Ξάγους, Μονεβασία.
1: Ναι. Λουλούδι της Μονεβασιάς και κάστρο της Λαμίας και παλαμίδι τα αναφλιού, ανοίξτε να μπω μέσα. Να δω τις αναφλιώτισες, τις αναφλιωτοπούλες. Πως παίζουν, πως πηγαίνουν, λέει, με μοσκοζασαπουνάδες. Έχει τραγούδι το όνομά μου. Αυτή έτσι είμαι εγώ.
2: Εδώ είναι η καλύτερη ρούγα, έχεις την καλύτερη θέα, εκεί τα γνάντιου μπροστά.
1: Ναι, ναι, είναι αγνάντιο Δημητράκη, ναι. Βλέπω τη Σκιάθο, απέναντι το...
2: Έχεις και την εκκλησία εδώ για τη λειτουργία.
1: Μ' αρέσει που είναι εκκλησία.
2: Ναι, ναι, ναι. Την πρωί ασμένει ο παπάς, ναι. Απίκου εσύ.
1: Εγώ είμαι απίκου. Ναι.

0: λα.
1: Πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε. Φοβερή εκτέλεση.
0: Σ' αγαπώ, Δημήτρη, σ' αγάπησα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Σ' αγαπώ τα παιδάκια, τα αγαπώ.

0: χωριό μου είναι πανέμορφο. Δεν χορταίνω αυτές τις βόλτες στα σοκάκια. Αν έρθεις στο νησί, να έρθεις τη γλώσσα και να κάνεις κι εσύ μια έτσι σύντομη βόλτα μέσα στα σοκάκια και τις ρούγες. Στη δύση του ηλίου είναι πιο όμορφα. Και έτσι να αφήσεις το μυαλό σου να ταξιδέψει και μπορεί να πετύχεις κι εσύ καμιά κυρία να σου πει έτσι μια ιστορία από τα παλιά. Συνεχίζουμε. Άλλο ένα σοκάκι, ρούγα, γειτονιά, αυλή, όπως θέλετε, πείτε το. Εδώ, σε αυτά τα μέρη, παλιότερα διαδραματιζόταν όλη η ζωή του χωριού. Προξενιά, κοτσομπολιά, καντάδες, όλα γινόντουσαν εδώ. Οπότε και εσύ, αν έρθεις Σκόπελο, σίγουρα να έρθεις στη γλώσσα και να κάνεις έτσι μία βόλτα στα σοκάκια μας. Και εγώ κάνω μια βόλτα εδώ, τσουρούγες. Στα κουκουσούλια. Να πούμε εδώ το κουκουσούλι εδώ.
1: Το κουκουσούλι εδώ. Εδώ ήταν τα πιο όμορφα κουρίτσα.
0: Στο κουκουσούλι.
1: Εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Ρίχνανε δυναμίτες για τα κουρίτσα.
0: Α.
1: Τι να σου πω. Πιο όμορφα κουρίτσα γειτονιά. Η γειτονιά του κουκουσούλι την έχει.
0: Όλοι οι γαμπροί εδώ ερχόντουσαν δηλαδή.
1: Όλοι οι γαμπροί εδώ ήταν από. Γιατί είναι, να ρώτησε καμιά σαν την ηλικία μου, θα σου πει. Ναι. Αν δεν λέω ψέματα.
0: Καντάδες εδώ όλοι οι γαμπροί.
1: Καντάδες όλη νύχτα. Α, και εμένα με την καντάδα με πήρε ο κύριος. Κάθε βράδυ καντάδα από έξω πόρτα. Σιγά σιγά με κατάφερε.
0: Είδες. Ναι. Δούλεψε η καντάδα, ήταν ο τρόπος τότε.
1: Βέβαια, δούλεψε η καντάδα. Δεν ήξερα κι εγώ. Αυτό σιγά. Τα κατάφερε. Ναι. Σου λέει μια βραδιά, δυο, τρεις, ναι. Πέπαιρνε κι άλλοι φίλοι μαζί.
0: Θα το ρίξω.
1: Έβανε και προξενιές, ύστερα.
0: Άρα πίεσε από παντού.
1: Από παντού.
0: Γεια σας. Γεια σας, κοριτσιά. Τι κάνετε.

0: μπήκαμε στο γυναικείο συνεταιρισμό εδώ στη γλώσσα, down, down, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε φύλλο. Ελένη, έλα σε παρακαλώ. Σαν να είσαι στο σπίτι σου. Μπορεί να είμαστε εδώ στην πλατεία, αλλά είναι σαν να είσαι στο σπίτι σου.
1: Σαν να πέφτω.
2: Αρέσει μια Μιλένα.
1: Εδώ.
0: Ωραία. Τι κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, ανοίξουμε φύλλο για την τυρόπιτα.
0: Ωραία. Παραδοσιακή τυρόπιτα σκοπέλου. Ο Πλάσης θέλει τεχνική. Δεν είναι απλό.
1: Δεν είναι. Άντε πήραμε ένα ξύλο και ανοίγουμε φύλλο. Πρέπει να κάνεις κινήσεις απαλές, σταθερές.
0: Άλλη τυρόπιτα, αυτή η στριφτή που τηγανίζουμε και άλλο τα τυλιχτήρια που τα βάζουμε φούρνο, ε.
1: Και αυτή μπορείς να τη βάλεις στο φούρνο.
0: Α, γίνεται και αυτή στο φούρνο.
1: Βέβαια. Άμα τις ρίξεις λαδάκι, μια χαρά.
0: Και το παραδοσιακό είναι με τυρί, φυσικά.
1: Με τυρί, ναι.
0: Και επιλέγουμε το σκληρό του σκοπέλου για να αντέξει το τυγάνι.
1: Το σκοπηλίτικο, ναι, βέβαια. Ναι. Είναι και λίγο αρμερούτσικο.
0: Βέβαια, εσείς κάνετε και άλλες, και κρεμμυδόπιτες και γαλατόπιτες.
1: Εμείς κάνουμε πολλά,
0: και...
1: πολλά ήδη.
0: Πόσες τυρόπιτες έχεις ανοίξει μια μέρα?
1: Θυμάμαι.
0: Το ρεκόρ σου.
1: Θυμάμαι. Πάνω από 30.
0: Πόσες τυρόπιτες έχεις ανοίξει μια μέρα?
2: 40.
0: 40. 40, ε. Μ' αρέσει, γιατί η τυρόπιτα αυτή είναι η οικογενειακή υπόθεση. Ένας ρίχνει το τυρί, ένας ανοίγει φύλλο, άλλος θα την τηγανίσει.
1: Άλλος θα την τηγανίσει. Εσύ θα τη φας. Το καλύτερο είναι σε σένα.
0: Γεια σας, γεια σας. Downtown of γλώσσα.
1: Τώρα τη στρίβουμε. Εμείς την κάνουμε όχι σαν την Αλόνισο, διαφορετικά.
0: Εσύ θα φας πάλι.
3: Εννοείται.
0: Τυχερός είσαι.
1: Έλα.
0: Θα τηγανείς μια τυρόπιτα!
3: Έλα.
0: Θα τηγανείς μια τυρόπιτα!
3: Και ποιο?
0: Έλα να την πάρεις. Τι πιο ωραία να τελειώνει η μέρα στο χωριό σου απολαμβάνοντας μια τυρόπιτα σκοπέλου. Άκρος, παραδοσιακή και ελπίζω τραγανή. Νίκο! Πίνασα!

0: Θέλω και μελάκι, ε! Μπράβο. Μπράβο, Νικόλα μου. Λοιπόν, κύριο σκηνοθέτα, πρέπει εδώ τώρα να κάνεις ένα κοντινό να ακούσει το κράτς.
1: Πρέπει να ρίξεις μέλι.
0: Όχι, το κόβεις και το βουτάω στο μέλι. Πω. Αυτό είναι η βούτα τώρα, εδώ. Καλή μας όρεξη, παιδιά.

Σε όποιον αρέσουν τα άγρια φυσικά τοπία, τότε πρέπει να επισκεφτεί τη βόρεια πλευρά του νησιού. Βρίσκομαι στην παραλία Περιβολιού και όλη αυτή η πλευρά έχει παραλίες όπου τις χαρακτηρίζει η άγρια ομορφιά. Χοντρογιώργη, Πεθαμένης που είναι η αγαπημένη μου, η Περιβολιού, και συνεχίζουμε να πάμε προς το Κάβο Γουρούνι για να απολαύσουμε το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα του νησιού.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
2: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
4: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
5: Σαν σήμερα το 1813, ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται και χάνει το δεξί χέρι του. Γεννιέται μία ημέρα σαν την σημερινή ο Άρης Βελουχιώτης. Υπήρξε ηγετική μορφή της εθνικής αντίστασης κατά την περίοδο της γερμανοϊταλικής κατοχής, υποστράτηγος του Ελλάς και σημαίνων στέλεχος του κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Διαφώνησε με τη συμφωνία της Βάρκιζας και συνέχισε τη δράση του με στόχο τη μετατροπή του αντιστασιακού αγώνα σε κοινωνικοπολιτικό, που ως τελικό αποτέλεσμα θα είχε τη λαοκρατία. Αρκετοί ιστορικοί και μελετητές επισημαίνουν την προσφορά του στην εθνική αντίσταση και τη συμβολή του στη δημιουργία του μεγαλύτερου αντάρτικου στρατού στην ελληνική ιστορία, ενώ άλλοι αμφισβητούν τα κίνητρα της αντιστασιακής του δράσης και τονίζουν τη σκληρότητα με την οποία αντιμετώπιζε τους αντιπάλους του. Λόγω της πολύπλοκης προσωπικότητάς του, μπορούσε κανείς να τον θαυμάζει ή να τον μισεί. Οι απόψεις για το πρόσωπό του κυμαίνονται από το θαυμασμό έως τον αποτροπιασμό. Ο Άρης Βελουχιώτης δραπέτευσε από τη ζωή αυτοκτονώντας, περικυκλωμένος από τους διώκτες του τον Ιούνιο του 1945. Με τα πρώτα τουρκικά στρατεύματα να έχουν μπει στην πόλη της Σμύρνης μετά την κατάρρευση του ελληνικού μετόπου, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος συλλαμβάνεται σαν σήμερα το 1922. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος βασανίστηκε άγρια από τον τουρκικό όχλο, βρίσκοντας έτσι μαρτυρικό θάνατο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο ως Ιερομάρτυρα.

ελληνικά φάντο, τα βραζιλιάνικα μοντχίνα και τους αγγλικούς ναυτικούς σκοπούς. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στη χώρα μας, όπου είχε βρεθεί αρκετές φορές για συναυλίες. Έφυγε από τη ζωή το 2011 σε ηλικία 70 χρόνων. Η φαντασία.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1997 φεύγει από τη ζωή μία από τις κορυφαίες τραγουδίστριες της χώρας μας, η Σωτηρία Μπέλου, σε ηλικία 76 χρόνων. Έγραψε ιστορία τόσο στο λαϊκό όσο και στο ρεμπέτικο τραγούδι, ενώ η συνεργασία της με τον Βασίλη Τσιτσάνη εκτόξευσε την καριέρα και των δύο και μνημονεύεται μέχρι και τις μέρες μας. Συνεργάστηκε επίσης με έντεχνους συνθέτες όπως ο Σαββόπουλος και ο Μούτσης, συνεργασίες που άφησαν πίσω τους τραγούδια όπως τα «Δε λες κουβέντα» και «Ζεϊμπέκ». Άφησε πίσω τις τεράστιες ερμηνείες σε τραγούδια όπως τα «Μη μου ξαναφύγεις πια», «Πριν το χάραμα», «Σαν απόκληρος γυρίζω», «Κάνε λιγάκι υπομονή», «Μην κλαις» και άλλα πολλά. Η Σωτηρία Μπέλου είχε γεννηθεί στη Χαλκίδα στις 22 Αυγούστου του 1921 και είχε ενεργό ρόλο στην Εθνική Αντίσταση.

Οι μάχες του Καραμπάου Καπ συνεχίζονται και η Τσέλσι μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο να την κατακτήσει. Οι μπλε του Λονδίνου θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί σε ένα μάτς που είναι το απόλυτο φαβόρι. Απέναντί τους η Λούτον, ομάδα της τρίτης κατηγορίας που ταξιδεύει για την έκπληξη. Τσέλσι Λούτον. Για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ. Την 5η στις 9.30 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Master! No!
1: Take off your money!
0: Take your hands off me! Leave me alone! Leave me alone!
2: What happened, Klepak?
0: Well, the guy freaked out. Slipped into the chapel and tried to wreck the place.
3: Do you know why?
0: Said it was Christmas. He said God was dead. Said that he killed him.
2: Hey, come on, take it easy, man.
0: You should have heard his filth, Terry. I'm Catholic. Man, this is Christmas. Things like this aren't supposed to happen on Christmas.
2: Look, the dispatcher said shooting. Anybody hurt?
0: Hurt? Hell, he's dead, man. Came down to see what was wrong, shot him 3 times. And that's Father Haley.
2: Jesus.
0: And that's what he said just before he died.
4: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
5: Εμείς θα είμαστε παντού.
6: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
7: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
4: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
8: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
9: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
10: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
11: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
6: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. 2 ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
17: Σας λέρω συναπολιτανά. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη μόνιρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: There. It's been a long night, huh?
11: It's going to be one long night. It's only 10 o'clock.
10: It's been 2 hours since I've heard about a Spokane Christmas. So come on, let me hear about the snow and all that good trash.
11: No, I don't think I'll talk about it.
10: Hmm?
11: I don't want to talk about it.
12: Ludlow 9. Prowler at 16th and 10th Street, apartment number 6. See the lady.
11: Ludlow 9. Roger.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Πού είστε ρε?
5: Ερχόμαστε!
2: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
7: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
6: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
7: Αυτό κάνουμε εδώ.
6: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
7: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Οι μάχες του Καραμπάου Καπ συνεχίζονται και η Τσέλσι μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο να την κατακτήσει. Οι μπλε του Λονδίνου θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί σε ένα μάτς που είναι το απόλυτο φαβορί. Απέναντί τους η Λούτον, ομάδα της τρίτης κατηγορίας που ταξιδεύει για την έκπληξη. Τσέλσι Λούτον. Για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάου Καπ. Την 5η στις 9.30 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Έχει καταδείξει ανίκοτο αυτό τώρα, έτσι. 1300 αναμονή, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, ρε Μάγκες, τι έχουμε σήμερα. Έχουμε τόσα θέματα. Κύριε Πατίτσα, τι έγινε.
1: Κύριε Μπακόπουλε, όλα καλά.
0: Χαμός έγινε με την ΑΕΚ, ε.
1: Κάτι κάναμε.
0: Κάτι έγινε.
1: Κάτι έγινε.

0: Όπως είσαι βελτιωμένος, 10 εγώ, είχα ένα ραντεβού, κόντεψα να νοστήσω τον άνθρωπο. Ήταν μια βραδιά χθες πάντως και όσον αφορά την εκπομπή, ενδιαφέρουσα, με πολλές εξελίξεις σε πολλά θέματα και τις συνδέσεις μας. Και πού να δεις σήμερα τι έχει να γίνει, θες να το πεις εσύ?
1: Χαμός.
0: Θες να πεις εσύ?
2: Αρχικά θέλω να ρωτήσω την κυρίαρχη συντάκτριά μας. Α, ήρθε ρε φίλα. Πήγα να κάνω το κομμάτι μου.
0: Ναι.
2: Να τη ρωτήσω πού είναι ο Σαούλης.
0: Έχω βάλει στην πόρτα για να μην πει ο Σαούλης. Δώσε μου ένα γενικό πλάνο, Ρεντάτσο.
3: Πού θα έρθει από εκεί μέσα?
0: Εκεί. Όχι, φύγε εσύ έξω.
2: Εκεί, ανάμεσα σε Πατήτσα και Μπακόπουλο.
0: Έλα μέσα.
3: Έλα μέσα.
0: Κοίτα, σήμερα θα σε φάμε λίγο στη μάπα. Πρέπει να γίνει λίγο.
3: Εντάξει.
0: Έχεις οργανώσει τα πράγματα έτσι ώστε να πεθάνουμε εδώ μέσα. Πώς είσαι?
3: Τι κάνουμε?
0: Τα καλύτερα λέγε σαν να πριν έρθει.
3: Ευχαριστώ.
0: Δεν άμα τα έβριζα.
2: Τι να πει, μα έχει τάξει η Σαούλη. Εδώ πέρα μέχρι τι 3 ήμασταν με τον Μπακόπουλο και πάλι είμαστε εδώ.
0: Θα χρησιμοποιήσουμε τη σχέση μας με τον Βασίλη, αν θες.
2: Τον
0: έχεις ξαναπαντρευτεί.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξανακάτω. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Σήμερα, θα τα πεις εσύ, τι έχουμε στον κόσμο.
2: Πες τα.
0: Ωραία. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή 3 με 5 για εσάς εδώ, για να μιλήσουμε για τα θεματάκια μας, τα χθεσινά με την ΑΕΚ, τα μεταγραφικά κλπ. Μετά τις 7, δηλαδή τρώμε κάτι και συνεχίζουμε, θυμάστε που λέγαμε. 7 παρά.
3: Παιδιά, θα με κάνετε να νιώθω άσχημα.
0: Όχι, Αντώνη, δεν θέλω. Αυτό δεν το ξαναπείς δηλαδή. Μην το ξαναπείς. Χαλάει το κλίμα τώρα. 7 παρά 10 έχει φροντίσει ο διευθυντής μας να είμαστε πάλι αέρα και να τελειώσουμε γύρω στις 2 τα ξημερώματα.
2: Ωραίο.
0: Θα είναι εδώ και ο Βερβελές. Θα έχουμε καπετανάκο από μακριά, έστω για λίγο, για να μας πει μερικά πραγματάκια για την ΑΕΚ και το πώς επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στα αστέρια. Συμφωνώ με τον τίτλο. Θα μιλήσουμε για τα μεταγραφικά ζητήματα αλλά και για τις μεγάλες μάχες. Έχουμε Γουλής αποστολή. Έχουμε Χαστάς αποστολή. Έχουμε Οικονόμου αποστολή με Φούντα. Από Βουλγαρία. Εξαιρετική ποιότητα ρεπόρτερ. Μιλάω για τον Οικονόμου. Με κοιτάς έτσι. Και θα έχουμε και συνδέσεις το βράδυ ζωντανές κλπ. Θα δούμε την κλήρωση της ΑΕΚ 7 η ώρα με ποιον θα πέσει, με ποιες ομάδες θα πέσει και πού θα ταξιδέψει ο καπετανάκος. Και μέχρι το τέλος θα μιλάμε για διάφορα θέματα που προκύπτουν. Ωραία βραδιά η σημερινή για όποιον δεν έχει πολύ δουλειά να κάνει και θέλει να βλέπει YouTube όλη μέρα. Η Έλαμπεθ θα είναι μαζί μας και όλη την βραδιά σήμερα, το λέω
3: βέβαια,
0: καλά.
3: Βέβαια.
0: Δηλαδή μην παραπονιόμαστε και αυτή κουράζεται. Έτσι. Κουραζόμαστε εμείς. 9 ώρες θα είμαστε αέρα, αλλά και η Έλαμπεθ, στήριγμά μας, κόλωνα μας που λέει και ο Γουλής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της εδώ στην εκπομπή. Έτσι κι αλλιώς και το λέω πολύ σοβαρά, από πέρσι μέχρι και αυτή τη στιγμή και ολόκληρη τη σεζόν θα είναι μαζί μας και στα Αθλέτικο by Night, αλλά εννοείται και στο 3 με 5 στο back-to-back. Διαβάζω το πρώτο donation που έχει στείλει εδώ ένας φίλος. Καλησπέρα, μάγκες. Ζήτω η ΑΕΚΑΡΑ, λέει, και καλή επιτυχία στις υπόλοιπες ομάδες σήμερα. Να πάμε κι εμείς μπροστά. Μια φορά στην Ευρώπη είστε τέλειοι. Πολύ ωραία. Στο αυτό το πλαίσιο θα κινηθούμε αρχικά. Θα βάλουμε και τον καπετανάκο στην παρέα μας και θα τον καλησπέρισω.
2: Καλώς τον.
0: Σε ποιο μέρος του κόσμου είναι? Με βάση αυτό που βλέπω.
3: Οπα.
0: Δεν ακούγεται καλά, δεν έχει καλό σήμα.
2: Δοκάρι και έξω.
0: Πάρτε τον Τάσο, φτιάξτε μου τον Τάσο. Ας τον φτιάξουμε καλύτερα. Με βάση αυτά που είδα πίσω, πρέπει να είναι νησί.
2: Ναι, νησί είναι, στην Άξο.
0: Καλά, είμαι αυτό που το ήξερα γι' αυτό. Τι να δω πίσω, έναν τοίχο είχε πίσω. Πώς είσαι?
3: Μια χαρά.
0: Έχω ακούσει τους πάντες χθες. Θέλω ένα δικό σου σχόλιο για την ΑΕΚ.
3: Εντάξει, τι να πούμε για την ΑΕΚ. Μας τα έκανε όλα πολύ εύκολα. Και έκανε τη ζωή της αρχικά τη δική της πολύ εύκολη. Νομίζω δεν το περιμέναν το ίδιο ότι πολύ γρήγορα θα έχει εξασφαλίσει και την νίκη και την πρόκριση. Και θα κάνει και ένα μάτς επίδειξη ισχύος, θα πω εγώ. Προφανώς, όσο πάει και ανεβάζει η ίδια τον πήχη για τον εαυτό της ακόμα πιο ψηλά, πλέον έχει να αποδείξει και στον ίδιο της τον οργανισμό και στους φιλάθλους της και στους αντιπάλους της ότι μπορεί να βγάλει και να αντέχει τα δύο καρπούζια σε μια μασχάλη. Είναι δύσκολο το Champions League. Αυτό που συζητάγατε χθες, είχες πολύ δίκιο. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Τάσος, ότι τώρα πάμε λεωφόρο με Κηφισιά και του λες εσύ η απόλυτη προσγείωση από την Ειδονή και τον οργασμό του 4-0 με τόσο κόσμο. Πας στη λεωφόρο κόντρα στην Κηφισιά και πρέπει να προσαρμόσεις και τους παίκτες σου, να τους προσγειώσεις μάλλον, για να τους εξηγήσεις πόσο σημαντικά είναι αυτά τα μάτς και ότι από αυτά τα μάτς ίσως να πάρεις και το πρωτάθλημα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την ΑΕΚ, για τον Νίκολιτς κυρίως, στο πώς θα διαχειριστεί την όλη κατάσταση. Γιατί δεδομένα θα έχει μια δύσκολη κλήρωση, όπως και να το κάνουμε. Δεν γίνεται. Θα πάρει 2 από το πρώτο ποτ, 2 από το δεύτερο, 2 από τον τρίτο. Σε όποιο ποτ και να ήταν η ΑΕΚ, δεν έχει σημασία. Θα έχει μια πολύ δύσκολη κλήρωση και θα πρέπει να το διαχειριστεί. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που είχε ο Ολυμπιακός πέρσι, να πηγαίνει να παίζει στο Camp Nou και μετά να πρέπει να νικήσει και να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά με τον Αστέρα Τρίπολη στο Καραϊσκάκης.
0: Το μεγάλο ζήτημα είναι αυτό. Αν παρέλειπε στο.

0: Αστέρα Τρίπολης, θα ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι όλοι. Δεν πειράζει, τον χρησιμοποίησες ως προσγείωση στον Αστέρα.
1: Ότι προσγείωση στον Ολυμπιακό. Τι, ήταν πολύ δύσκολο, δεν ήταν. Το μάτσο Καρεσκάκης. Λυπάμαι λάθος με το Γιασίτζι. Που τα βάλες στις καθυστερήσεις.
0: Πήγα να παρεξηγηθώ ότι δεν μας είπες μικρή ομάδα. Γι' αυτό.
1: Όχι, εννοώ ότι είναι πολύ δύσκολο. Και ήταν και εντός έδρας. Δεν είναι και εκτός τώρα που έχει το Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός.
0: Πώς με βλέπεις, έχω κάκαλα που κάθομαι και διαφωνώ μαζί σου στον αέρα.
1: Τι διαφωνείς, μια χαρά. Συμφωνούμε νομίζω.
0: Λοιπόν, Καπετανάκος, συνήθως μένεις όταν έχεις κάνει μια τέτοια μεγάλη νίκη, να το απολαύσεις, να δεις κόσμο κλπ. Αυτός πήρε το όνοματιό του και εξαφανίστηκε από την Αθήνα. Έλα, Τάσο, είσαι μαζί μας.
2: Τώρα.
0: Τώρα τέλεια. Τώρα μάλιστα. Αυτή είναι σύνδεση. Φτου. Λοιπόν, μείναμε κάπου χθες. Στο τελευταίο μήνυμα που μου έστειλες ήταν τα 2 εκατομμύρια του Ηλιόπουλου, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά.
2: Ακριβώς. Το πριν που έδωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος, μόλις μπήκε στα αποδυτήρια. Καταλάβαινε ότι όταν μπαίνουν ο πρόεδρος τέτοιες στιγμές στα αποδυτήρια, οι παίκτες περιμένουν τον πόνους. Έτσι και έγινε και χθες. 2 εκατομμύρια ευρώ έξτρα από αυτά που έχουν στα συμβόλαια τους οι ποδοσφαιριστές για την πολύ μεγάλη επιτυχία να επιστρέψει η ΑΕΚ σε league phase του Champions League. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι από χθες το βράδυ είναι μια μεθυσμένη πολιτεία η ΑΕΚ. Μπορεί να έχει την Κυριακή αγώνα, αλλά σήμερα όλοι ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Έρχεται και η κλήρωση το απόγευμα, οπότε δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό όλων στην ΑΕΚ. Περιμένουν την κλήρωση, περιμένουν τους αντιπάλους, περιμένουν τις μεγάλες ομάδες που θα έρθουν, τα ταξίδια που θα γίνουν. Γενικότερα είναι αυτή η ευλογία του να παίζεις στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, να έχεις να αντιμετωπίσεις τους καλύτερους παίκτες του κόσμου, τις καλύτερες ομάδες του πλανήτη. Οπότε αυτό περιμένει και η ΑΕΚ να ζήσει μετά από αρκετά χρόνια. Και νομίζω ότι με τη χθεσινή της εικόνα, με την πρόοδο που κάνει από το περσινό καλοκαίρι, με τη δουλειά που έχει γίνει και την επένδυση, νομίζω ότι το αξίζει και το δικαιούται. Και εύχομαι και ελπίζω να είναι ανταγωνιστική για να μην μουτζουρώσει όπως το 18-19 αυτή την πολύ ωραία πορεία.
0: Εντάξει, το Μουτζούρα είναι λιγάκι υπερβολή, θα έλεγα, ειδικά όταν μιλάμε για έναν οργανισμό που το βιώνει στο κόκκινο, αυτό που λέγεται επιτυχία. Τα έσοδα τα βλέπετε εδώ, τα εξασφαλισμένα από κάτω. Ενισχύουν αυτό που λέω. 14 μήνες τώρα, από προκρίσεις, 3 συνεχόμενες πέρσι, από τίτλο, κατάκτηση τίτλου, από πορεία ευρωπαϊκή πέρσι, ως εκεί που έφτασε, κόντρα στη Ράγιο Βαγιακάνο. Και φέτος την πρόκριση, ακόμα ένα βήμα δηλαδή. Στη League Phase, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν ξέρω αν έχει λόγο για οποιοδήποτε κομμάτι του σχεδιασμού, της πορείας, της ΑΕΚ, να γκρινιάζει ένας ΑΕΚ τζις, ρε παιδί μου, σήμερα. Εσύ που μιλάς με πολύ κόσμο, τι λες.
2: Λέγει, Βασίλη,
0: πάντα έχει.
3: Σήμερα τους βάζει λίγο στην άκρη.
2: Πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν, γιατί
0: για πες ένα λόγο.
2: Όλοι ότι αυτά τα χρήματα που πήρε η ΑΕΚ, που θα πάρει από τη συμμετοχή στο Champions League, θα πάει να τα ρίξει η απευθείας για μεταγραφές. Προφανώς το 2026 δεν λειτουργούν έτσι οι σοβαρές ευρωπαϊκές ομάδες. Έχουν κάνει ένα αγωνιστικό σχεδιασμό, ένα πλάνο. Το αν αυτό παίρνει ενίσχυση ή όχι με μια-δυο κινήσεις, OK, να το συζητήσουμε. Είπα και εγώ τι σκέφτομαι χθες το βράδυ και τι θα ήθελα για την ΑΕΚ. Προφανώς στην ΑΕΚ σκέφτονται κάτι διαφορετικό. Και το ότι απέχουν από τη δική μου λογική προφανώς είναι πιο σοφό, γιατί αυτοί έφτασαν την ΑΕΚ εδώ πέρα που είναι. Με το σχεδιασμό τους και με το πλάνο τους από πέρυσι το καλοκαίρι. Οπότε, ό,τι λέμε εμείς είναι συμπληρωματικά. Σημασία έχει η ουσία. Η ουσία είναι το τι έχει αποφασίσει η ΑΕΚ να κάνει από εδώ και πέρα με τη συμμετοχή της στο Champions League. Και με βάση το ρεπορτάζ, αν θες να πάμε κατευθείαν σε αυτό το κομμάτι, γιατί νομίζω ότι είναι και το πιο ενδιαφέρον.
0: Αυτό και.
2: Από εκεί πέρα η επόμενη μέρα στην ΑΕΚ. Είναι το πώς θα κινηθεί η ΑΕΚ στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Αυτό που βγαίνει τώρα από το ρεπορτάζ είναι ότι η ΑΕΚ έχει ολοκληρώσει το μεταγραφικό σχεδιασμό της. Αυτό που σας είπα και χθες το μεσημέρι, ο βασικός σχεδιασμός της ΑΕΚ έχει ολοκληρωθεί. Το είπε και χθες το βράδυ και ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Μάρκο Νίκολης, ο καθένας με διαφορετικά λόγια και με τον δικό του τρόπο. Αν υπάρξει κάποια ευκαιρία στην αγορά, η ΑΕΚ θα κινηθεί. Αυτή η ευκαιρία που σας περιέγραψα και χθες το βράδυ και χθες το μεσημέρι είναι ο μεσοεπιθετικός που θα μπορεί να αγωνίζεται και κεντρικά και αριστερά περιφερειακά. Και μετά από αυτό νομίζω ότι ατονεί αρκετά η υπόθεση του κεντρικού αμυντικού. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί για κεντρικό αμυντικό. Δηλαδή δεν θα ανοίξει καθόλου η κουβέντα για την άμυνα, η οποία θα μπορούσε να επιφέρει και ένα ντόμινο και στο δεξιά άκρο της άμυνας. Η ΑΕΚ θα συνεχίσει έτσι όπως είναι. Σε αυτό το πλαίσιο έγιναν και μεταγραφές και του Αριάγκα και του Λυκογιάννη, να προσθεθούν δύο παιδιά τα οποία θα μπορούν να βοηθήσουν και στο κέντρο της άμυνας όταν χρειαστεί. Για την ευρωπαϊκή πορεία πάντα και στην επίθεση να έρθει ένας παίκτης ο οποίος πιθανότατα να μην μπήκε στη λίστα για τα μάτς στο Champions League. Αν μπει, θα φάει τη θέση του Κουτέσα, ο οποίος είναι αρκετά πίσω στο rotation του Μάρκο Νίκολιτς. Είναι πολύ σφιχτά τα δεδομένα στην ΑΕΚ με τη λίστα, με τους ξένους που έχει, γιατί δεν έχει και homegrown παίκτες. Είναι πολύ πιεσμένα τα πράγματα. Δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Μας το είχε εξηγήσει και ο Νίκολιτς με το Ριμπάλτα το καλοκαίρι. Δεν το είχα καταλάβει πάρα πολύ καλά, γιατί ήταν πολύ νωρίς στο καλοκαίρι και έλεγα πώς δεν μπορούν να το αλλάξουν. Ναι. Αλλά καταλαβαίνεις στην πορεία και εν μέσω αγώνων ότι ήταν πολύ ασφικτικά τα πράγματα για την ΑΕΚ και γι' αυτό προσέθεσε αυτά τα δύο παιδιά με τις τελευταίες κινήσεις, τον Αριάγκα και τον Λυκογιάννη, να μπορούν να βοηθήσουν όποτε χρειαστεί στο κέντρο της άμυνας. Δύο παιδιά τα οποία έχουν παίξει, δεν είναι η βασική τους θέση, το κέντρο της άμυνας, για να μην νομίζουν ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο, αλλά μπορούν να βοηθήσουν κάποια στιγμή όταν χρειαστεί σε ένα extreme σενάριο, να μπορούν να βοηθήσουν εκεί. Αυτά είναι τα μεταγραφικά δεδομένα.
0: Μισό λεπτό.
2: Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, ή καμία ή έστω μία κίνηση θα γίνει μέχρι και την δήλωση της Ευρωπαϊκής Λίστας στις 2 Σεπτεμβρίου το βράδυ.
0: Εσύ μας μεταφέρεις το ρεπορτάζ. Εμένα με εκπλήσει λίγο αυτό.
3: Και εμένα.
0: Δηλαδή, ήμουν βέβαιος και με βάση και την κουβέντα που κάναμε χθες, αλλά και τις προηγούμενες μέρες που λέγαμε αν η ΑΕΚ προκριθεί, θα κοιτάξει να ενισχύσει λίγο παραπάνω το ρόστερ. Όχι ότι έχει. Πρόσεξε, έλλειμμα ποιότητας, αλλά ίσως το βάθος τελικά να κρίνει πράγματα φέτος, επειδή, όπως είπε και ο Αντώνης, υπάρχουν αρκετές διοργανώσεις που πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί και εσύ το είπες και στο Champions League. Δεν θέλει η ΑΕΚ να είναι σε ρόλο κομπάρσου. Πήγαμε να δούμε μόνο. Θέλει να πάρει τις νίκες που δίνουν 2.700 η κάθε μία. Άρα ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο η κάθε νίκη. Σημαντικό κι αυτό.
2: 2,1 η νίκη, 700.000 η ισοπαλία.
0: Το λες καλύτερα, ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Ήταν κάποια στιγμή παλιότερα 900 η ισοπαλία και 2.700 η νίκη. Αλλά όλα αυτά μαζί με κάποιο μπόνους, αγαπημένε μου Τάσο, το οποίο αν έρθει η πρόκριση και μπει 24 η ΑΕΚ, και αυτό δίνει πολλά, μα πάρα πολλά χρήματα. Μήπως, λέω εγώ, θα έπρεπε να έχουμε ένα δεξί μπακ που να μπορεί να αντικαταστήσει τον Ρώτα, τον εξαιρετικό χθες Ρώτα και πάλι. Ένα στόπερ επίπεδου των δύο που παίζουν μπροστά, ενώ είναι στο βασικό rotation. Και βέβαια και έναν χαφ, όπως είπες, αξίας, που μπορεί να βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Λέω τώρα εγώ, με βάση τα δικά μου μάτια και τα κριτήρια. Εγώ δεν λέω το ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ το λες εσύ.
2: Θες το βράδυ με ρώτησες την προσωπική μου άποψη και σου είπα, εγώ δεν πολύ καταλαβαίνω αυτό του χαφ, αλλά οκ, okay, να καταλάβω ότι ίσως να θέλει να προσθέσει ένα πολύ ποιοτικό παίκτη μόνο για τα ελληνικά παιχνίδια ή να θέλει να αντικαταστήσει στη λίστα τον Μουτέσα. Οκ, okay, να το δω, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο μεγάλη ανάγκη το κέντρο της άμυνας, ακόμα και από το δεξιάκρο, πίσω από τον Ρώτα. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να προσθεθεί, να υπάρχει ακόμα μια τρίτη λύση μαζί με τον Ρέλβας και τον Μουκουντή εισάξια. Νομίζω ένα αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετώπισε και ο Ολυμπιακός πέρσι, αν μπορεί να με βοηθήσετε. Νομίζω ότι μαζί με μετά από τον Ρέτσο και τον Πιρόλα δεν είχε αντιστοίχου επίπεδου έναν κεντρικό αμυντικό και νομίζω το πλήρωσε.
0: Μα δεν θυμάσαι. Μπήκε ο Μπιανκόν μέσα και έγινε αυτό που έγινε. Σε ποιο μάτσο που συγκρούστηκαν οι δυο τους
3: και βγήκαν και οι δυο
0: με τη Λεβερκούζεν.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, μετράνε όλα αυτά οι λεπτομέρειες. Είδες. Μπορεί να γίνει.
2: Ένα αντίστοιχο ζήτημα είναι. Γι' αυτό και εγώ το επικαλούμε ως βασική ανάγκη της ΑΕΚ. Προφανώς Μάρκο Νίκολης και Χαβιέρ Μπάρτα που αποφασίζουν για τα πάντα στην ΑΕΚ εκτιμούν ότι δεν χρειάζεται.
3: Τι έχει πίσω από Ρέλβας και Μουκουντή, τον το Νικολάου.
2: Στην ευρωπαϊκή λίστα
3: Αλεξίου.
2: Υπάρχει
3: Αλεξίου
2: ο Γεωργιέφ.
3: Mm-hmm.
2: Στην ευρωπαϊκή λίστα πάντα.
3: Ναι. Ναι.
2: Γιατί με τα τωρινά δεδομένα, για να μπει ο Βιτάλης στην λίστα, θα πρέπει να βγει ο Βίντα.
3: Άρα τι θα έχει.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Γεωργιέφ.
3: Ναι.
2: Υπάρχει και Λυκογιάννης Αριάγκα, που είναι τα υβριδικά χαφ, τα οποία παίζουν και στόπερ, ο Λυκογιάννης Μπακ, ο οποίος παίζει και στόπερ. Οπότε κάπως έτσι θα καλύψει. Ούτε ο Αλεξιού είναι στην λίστα, ούτε ο Βίντα. Πιθανότατα, λέμε τώρα, γιατί ακόμα δεν έχει δηλωθεί. Το επικρατήσιμο σενάριο είναι ότι ο Βίντα θα βγει εκτός για να μπει ο Βιτάλης, εκτός αν βγει ο Κουτέσα, για να μπει ο Ούγγρος.
0: Άρα ουσιαστικά μας λες ότι εκ των έσω καλύπτεται αυτή η δυσκολία που μπορεί να προκύψει. Με Λυκογιάννη που παίζει και στόπερ.
2: Είναι μια σφιχτική λίστα.
0: Ναι, με Αριάγκα και με Γεωργίεφ σε διπλό ρόλο, Πασπαρτού και δεξιά αν χρειαστεί. Χτύπα ξύλο να είναι καλά ο Ρώτα και ο στόπερ αν χρειαστεί και αυτός που μπορεί να παίξει. Αυτό δηλαδή είναι ως
2: δηλαδή
0: σχεδιασμός.
2: Αν βγει ο Βίντα από τη λίστα, υπάρχουν δύο καθαρόεμοι κεντρικοί αμυντικοί και τρεις υβριδικοί. Γεωργίεφ, Αριάγκα, Λυκογιάννης.
0: Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω.
2: Για να το κάνουμε ξεκάθαρο στον κόσμο.
0: Το σχόλιο σου.
3: Το σχόλιο μου είναι ότι στα είπα και από χθες, Μπίλι, ότι η πίεση της ΑΕΚ τώρα θα έπρεπε να ήταν να ενισχυθεί και να μεγαλώσει το ρόστερ της. Φαίνεται ότι παίρνουν μια στρατηγική απόφαση να μην το κάνουν. Εγώ λέω ότι είναι ρίσκο, ειδικά σε ένα επίπεδο όπως αυτό του Champions League.
0: Πιστεύεις ότι ένας λόγος είναι αυτός και γι' αυτό σε διακόπτω.
3: Ναι.
0: Είναι ότι ποιος θα μείνει έξω.
3: Μπορεί. Μπορεί να είναι αυτός. Δεν ξέρω. Αλλά και για το πρωτάθλημα δεν θέλει ενίσχυση η ΑΕΚ. Στο κέντρο της άμυνας θα έχει τρεις διοργανώσεις. Η μία εκ των τριών είναι full απαιτητική, όπως είναι το Champions League. Δεν θα έπρεπε να έχει παίκτη, δηλαδή άστο αυτό που λες, να έχει ένα παίκτη παραπάνω που θα τον βάζει πιο πολύ στο πρωτάθλημα αντί του Ρέλβα ή του Μουκουντή.
0: Ναι, να ξεκουράζει και λίγο. Ναι.
2: Αλλά εκεί έχει τα παιδιά Βασίλη που είναι εκτός λίστας.
3: Τον
0: Αλεξίου.
3: Τον Αλεξίου,
2: τον Αλεξίου και τον Βίντα. Συν τους υβριδικούς που έχουμε πει.
3: Εντάξει, ο Βίντα, αρέσει. Τάσο τώρα σε τι κατάσταση είναι, δεν ξέρω.
2: Για να σε βοηθήσω σκέψου, επειδή ο Μπάρτα μας το εξήγησε το καλοκαίρι,
3: ναι.
2: Δεν θέλει πάρα πολύ κόσμο στο ρόστερ, κάτι στο οποίο συμφώνησε και ο Νίκολιτς, γιατί αυτοί που θα πρέπει να βρίσκονται στο ρόστερ θα πρέπει να είναι και ενεργοί. Άρα να είναι χαρούμενοι, άρα να βλέπουν ότι από τον προπονητή υπολογίζονται, δεν είναι πάρα πολύ πίσω στο rotation και θα κατεβάσουν μούτρα, θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Τα μετράνε πάρα πολύ αυτά. Γιατί τον είχα ρωτήσει εγώ τον Ριμπάλτα, γιατί να μην πάρουμε ακόμα δύο χαφ. Και μου λέει, αυτό που μου λες, μου λέει να πάρουμε ακόμα δύο χαφ, αυτό θα είναι ένα μήνυμα στο Μαρίν ότι πας πολύ πίσω στο rotation. Μετά τι θα περιμένω εγώ από το Μαρίν. Θα είναι συγκεντρωμένος, θα είναι focus, θα είναι χαρούμενος, θα είναι ενθουσιασμένος όταν θα μπαίνει ή θα είναι ξενερωμένος και θα λέει, OK, άντε να πάω να παίξω γιατί με βάλαν στο κύπελο.
0: Ναι.
2: Το μετράει πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτή την καθημερινότητα των παιχτών και τη διαχείριση σε προσωπικότητες και αριθμό ρόστερ είναι κάτι το οποίο καλύτερα το ξέρουν αυτοί που το ζουν καθημερινά. Ενώ εμείς λέμε απ' έξω, ας πάρει και ένα τρίτο αριστερό μπακ να γεμίσει, ας πάρει ακόμα και ένα δεξιμπακ. Το βλέπουν διαφορετικό γι' αυτό.
3: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό πάντως. Mm. Δηλαδή, η ΑΕΚ θα δηλώσει μια ευρωπαϊκή λίστα όπου θα έχει καθαρά στόπερ το Ρέλβας και το Μουκουντή. Καταλαβαίνουμε ότι είναι λάθος. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Είναι λάθος να έχεις μόνο δύο center back σε μια ευρωπαϊκή λίστα πηγαίνοντας να παίξεις Champions
2: League. Συμφώνησα και εγώ ότι θα ήθελα.
3: Ναι, αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς.
2: Ένα κεντρικό αμυντικό. Ναι, αλλά καταλαβαίνω και αυτό που μου λένε οι άνθρωποι της ομάδας, ότι η λίστα τους είχε εγκλωβίσει πάρα πολύ. Γιατί δεν υπάρχουν να υπήρχε ένας κεντρικός αμυντικός ακόμα homegrown, ένα παιδί από την Ακαδημία, το οποίο θα μπορούσε να είναι ενεργό να λογίζεται και να πεις ότι παίρνω μια ανάσα για να μπορώ να δομήσω κάτι διαφορετικό. Ή αντίστοιχα ένα παιδί που θα ήταν χαφ, για να μην φάει θέση ξένου. Και είναι και η καθημερινότητα, όπως σας είπα. Καταλαβαίνω και ότι επειδή είναι ειδικοί του ποδοσφαίρου, ζουν την ομάδα καθημερινά, τους ακούω και με σεβασμό, γιατί και μετά την περσινή χρονιά, που και εμείς είχαμε πολλές ενστάσεις για το πώς θα τσουλήσει και λέγαμε τι θα γίνει και πώς, νομίζω ότι έχουμε κερδίσει το δικαίωμα να μπορούμε να τους ακούμε με σεβασμό, αναλύοντας ένα πλάνο και εξηγώντας μια απόφασή τους. Και να πούμε βεβαίως και εμείς οι ενστάσεις μας. Εννοείται, δεν το συζητάμε, ο καθένας λέει την άποψή του. Και εγώ εκτιμώ ότι στο κέντρο της άμυνας είναι η πολύ μεγάλη ανάγκη της ΑΕΚ, η οποία δεν φαίνεται ότι θα καλυφθεί αυτό το καλοκαίρι.
0: Εντάξει, με τον τρόπο του λέει, έχει δίκιο ο Τάσος, άστε με να πάρω την απόφαση εγώ και το χρεωθώ εγώ, αν δεν πάει καλά. Οκ. Τι λες, Τόνι.
1: Καλά, αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα είναι πάντα τι θα κάνει ο κάθε σύλλογος, θα τα πάει καλά η ΑΕΚ. Τι φοβερή ιδέα είχε ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς και πώς το σκεφτήκανε και με τους υβριδικούς και μπράβο ναι, τους και μάγκες κτλ. Δεν πάει καλά η ΑΕΚ και τα έχει κάνει ρόλο. Έπρεπε να πάρει, τα έλεγε ο Μυρότσος από το καλοκαίρι στο Καπετανάκο, έπρεπε να πάρει τουλάχιστον ένα στόπερ και ένα χαφ. Είναι πραγματικά, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα η λίστα στην Ευρώπη. Και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε πέρα από τη λίστα, αυτό που αυτοεγκλωβίστηκε ο Ολυμπιακός πέρσι για παράδειγμα. Που ήταν, δεν είχε θέμα με τη λίστα, που μετά το Γενάρη είχε 7 ξένους και έπρεπε ο Μεντιλίμπα να βάζει 5. Είναι δύσκολο στο κομμάτι της διαχείρισης, ποιον αφήνω, ποιον. Είναι ένας μόνιμος έξτρα πονοκέφαλος για
0: γκρίνια.
1: Τον εκάστοτε προπονητή.
0: Γκρίνια.
1: Ορίστε.
0: Γκρίνια.
1: Αυτό λέω, εννοείται. Γκρίνια. Και επίσης, ακόμα και τώρα, ακόμα και αν δεν κάνει μεταγραφή η ΑΕΚ, που θεωρώ πως θα κάνει στο τέλος, μία τουλάχιστον. Ακόμα και αν δεν κάνει μεταγραφή η ΑΕΚ, πάλι έχει πρόβλημα η ΑΕΚ. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της είναι 26 ενεργοί παίκτες, που αυτούς που μπορεί να υπολογίζει, και πρέπει να δηλώσει 21. Μάνι-μάνι. Θα μου πεις εύκολα, μπορούμε να τους βγάλουμε τώρα μεταξύ μας και αυτούς που λέει ο Τάσος, τους 5 που θα είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Και λογικά θα υπάρχει και γκρίνια. Mm. Αλλά αν προσθέσεις ακόμα 2, είναι ένα θέμα.
0: Με βάση ότι ισχύει τώρα και εσύ στην κουβέντα, Ανδρέα, αλλά και ο Τάσος κυρίως. Με βάση το τι έχει τώρα στο ρόστερ, ποιοι είναι εκτός, Βίντα είπες νωρίτερα, για Βιτάλης.
2: Τώρα λέμε για ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ναι, για ευρωπαϊκή λέμε τώρα.
4: Και ο Καλοσκάμης θα βγει.
0: Καλοσκάμης.
2: Βίντα δεν. Και ο Βίντα ή ο Κουτέσα θα βγει για να μπει ο Βιτάλης. Ένας από τους δύο.
0: Ναι.
2: Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ το βράδυ της Δευτέρας Σεπτεμβρίου. Ο Σαχαμπό έχει βγει εκτός για να μπει ο Αριάγκα. Ο Καλοσκάμης βγήκε εκτός για να μπει ο Λυκογιάννης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ακόμα. Δηλαδή, ο Σαχαμπό το πιθανό είναι ιδανικός. Ο Καλοσκάμης είναι ένα παιδί το οποίο βγήκε από τη λίστα και θα περιοριστεί στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος και του κυπέλου. Άρα βγαίνει από την εξίσωση της κουβέντας για την Ευρώπη. Τι άλλο έχουμε, Ανδρέα, βοήθησε με. Ασίου εκτός.
4: Στις αλλαγές, ναι, Αλεξίου εκτός.
2: Δεν
4: έχει κάτι άλλο. Από τους εκτός.
0: Και εγώ δεν μετράω κάτι, αλλά αυτό σου υπολογίζω. Μεταφέρω κλίμα στο chat.
2: Ακόμη και ο Χρυστακόπουλος, το παιδί πήγε καλά από τις ακαδημίες το καλοκαίρι στην προετοιμασία, δεν πρέπει να δηλωθεί, γιατί δεν τον είχαν, κάνει συμβόλαιο έγκαιρα το 2023 για να μπορεί να συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια.
0: Και προσέξτε τώρα τι λέει και ο Τάσος και ο Ανδρέας, και το ακούω προσεκτικά. Δεν είναι μόνο το να βάλεις κάποιον εκεί στη λίστα από τους homegrown. Μιλάμε για μια κατάσταση που πρέπει να είναι και επιδραστική στην ομάδα. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος θα μπορεί να βοηθήσει κιόλας άμεσα. Δηλαδή για τον Ολυμπιακό πριν από 2 χρόνια, ας πούμε, ήταν ευτυχία να έχει Κοστούλα και Μουζακίτη, που ήταν και βασική ενδεκαδάτη, αλλά και από τις ακαδημίες του κλπ. Εδώ η ΑΕΚ σου λέει ότι έχω κάποιους παίκτες, αλλά δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τους άλλους. Οπότε ποιο να βγάλω από τους άλλους για να αφήσω αυτούς έξω.
4: Ναι, δεν έχει καμία ουσιαστική διαφορά να δηλώσει 25 παίκτες ή να δηλώσει 24 και να μείνει εκτός κάποιος νεαρός που δεν θα παίξει ποτέ.
0: Ναι.
4: Απλά είναι για να δηλωθεί στη λίστα.
2: Και κατάφερε παρόλα αυτά, σε αυτή την ασφικτική ευρωπαϊκή λίστα, κατάφερε να πάρει μια ανάσα αποκτώντας τον Λυκογιάννη, ο οποίος πήρε θέση του Καλοσκάμη, ο οποίος δεν ήταν τόσο ενεργός στο rotation, και έτσι κατάφερε να κερδίσει ακόμα μια θέση ξένου για να διατηρήσει τη λίστα.
0: Ναι.
2: Γιατί πάνω στη στόχευση των έρθει ο Λυκογιάννης, υπήρχε αυτή η βασική σκέψη ότι στην ευρωπαϊκή λίστα θα μας βοηθήσει μπαίνοντας στους Έλληνες.
0: Αυτή η τάση είναι, αυτές είναι αμαρτίες του παρελθόντος. Με τις ακαδημίες που το έχουμε κουβεντιάσει ξανά και ξανά.
2: Ακαδημίες.
0: Και προφανώς.
2: Η ΑΕΚ έχει κάνει εγκλήματα. Δεν έχει κάνει απλά λάθη. Έχει κάνει εγκλήματα στο κομμάτι των ακαδημιών. Και επειδή αυτό και πέρσι που το ξεκίνησε να το δουλεύει πιο καλά και στοχευμένα και επαγγελματικά, αυτό θέλει πολλή δουλειά. Και αν θα τα καταφέρεις σε 2-3 χρόνια να έχεις 2-3 παιδιά τα οποία θα μπορούν να σε βοηθήσουν. Τώρα φαίνεται ότι ο Χρυστακόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο θα μπορεί να δώσει βοήθειες κυρίως λόγω του κυπέλου. Γιατί η ΑΕΚ, αν δεν είχε αυτόν τον κανονισμό για το κύπελο και το Super Cup, πολύ αμφιβάλλω αν θα έκανε αυτές τις μεταγραφές που έκανε και πέρυσι του Καλοσκάμη και φέτος του Αλεξίου. Και τα παιδιά των Ακαδημίων δεν είναι ακόμα στο απαιτούμενο επίπεδο για να μπορούν να σταθούν στην ΑΕΚ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ΑΕΚ έχει πρόβλημα. Δεν έχουν τόσο πολύ οι άλλες ομάδες. Η ΑΕΚ έχει όμως πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν, πριν το 24, ήταν σχεδόν εγκαταλελειμμένες οι Ακαδημίες. Και αυτό το βρίσκεται μπροστά της.
0: Είδαμε την πλευρά που έχει κάποια προβλήματα για την ΑΕΚ μετά την μεγάλη αυτή πρόκριση. Να δούμε όμως και την άλλη πλευρά, γιατί μην τα μαυρίζουμε το θέμα τελείως. Μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία.
2: Ναι, στο Champions League περάσαμε.
0: Ναι, αυτό μην τα.
3: Τι να μαυρίσουμε, δε.
0: Όχι, εμείς επισημαίνουμε κάποια πράγματα που μπορεί να. Γιατί ξέρεις, Τάσο, είναι καλό να παίρνεις και λίγο κλίμα και τι βλέπει ο κόσμος. Εμείς βλέπουμε τώρα και ο κόσμος, από ό,τι βλέπω στο chat σε πολύ μεγάλο βαθμό. Φτάσαμε 6.000 και σήμερα, δεν είναι τρελή αυτή. Δεν καταλάβω τι γίνεται. Λένε όλοι λοιπόν ότι respect στον Νίκολιτς, respect στο Ριμπάλτα. Απόλυτη εμπιστοσύνη. Αλλά επειδή είμαστε ήδη σε καλύτερη αφετηρία τους άλλους, επειδή δείχνουμε και κανονικότητα, παίρνουμε και μια πρόκριση μεγάλη, περισσότερα εκατομμύρια έρχονται στο σύλλογο, με 3 μεταγραφές γράφει ένας εδώ, ας πούμε, τους έχουμε τελειώσει τους άλλους. Αναφέρεται στον ανταγωνισμό στην Ελλάδα. Δηλαδή ότι η ΑΕΚ μπορεί να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Πολύ βασικό.
3: Ναι.
0: Και ξέρεις, το σκέφτεται προφανώς ο φίλος και αρκετοί γράφουν ότι το Champions League είναι άλλη πίστα. Εκεί θα έχουμε φθορά μεγάλη. Οπότε με τις 3 κινήσεις, αν είναι καλές αυτές, τελειώνουμε τον ανταγωνισμό σε μεγάλο βαθμό. Διαβάζω τι λένε τώρα ο κόσμος της ΑΕΚ τώρα, έτσι. Τι λες?
3: Λέω ότι έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ είναι μπροστά απέναντι στον ανταγωνισμό, απέναντι και στις 3 άλλες μεγάλες ομάδες που θεωρητικά θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Την έχω έτσι κι αλλιώς, τα έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα, το έχω πει στον Τάσο πολλές φορές, ότι η ΑΕΚ είναι πολύ μεγάλο φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα, στα δικά μου τα μάτια. Το μόνο που μπορεί να την να τις βάλει την αμφιβολία είναι η φθορά από το Champions League. Πια. Mm-hmm. Μόνο αυτό, κατά τη γνώμη μου. Όχι ότι δεν θα είναι οι άλλοι καλοί, αλλά η ΑΕΚ είναι ένα βήμα πιο μπροστά από όλους τους υπόλοιπους.
1: Και τώρα, δεν έχουμε εικόνα καν για το αν θα είναι καλή ή όχι.
3: Ναι, όντως.
0: Ο ένας θέλει 5 μεταγραφές ακόμα, ο άλλος 6.
3: Απλά από εκεί καταλαβαίνεις ότι οι άλλοι έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα από την ΑΕΚ που έχει τη συνοχή.
0: Ότι θέλει
3: χρόνο. Θα θέλουν χρόνο. Αλλά συμφωνώ με το φίλο πάντα. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι όταν είσαι κάπου καλά, κάνεις και 2-3 κινήσεις ακόμα και γίνεσαι ακόμα καλύτερος. Γκαζώνεις και φεύγεις.
0: Ρωτώ και σένα.
3: Δηλαδή και εγώ, άμα ήμουν ριμπάλτα τώρα, θα έλεγα του Ηλιόπουλου: πάμε να πάρουμε 2-3 παιχταράδες ακόμα για να ξεφύγουμε από τον ανταγωνισμό.
1: Εντάξει, έχει πολύ κουβέντα αυτό. Έχει πολύ
3: αλλά γι' αυτό εγώ είμαι διευθυντής σύνταξης και ο άλλος είναι γενικός διευθυντής. Για να μου κρατάει τα γκέμια. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Και εγώ επειδή λείπω Βερβελές για κανένα μισά ώρα ακόμα μέχρι να τον βγάλουμε. Κάνω το Βερβελέ. Δεν έχει εφαρμογή παντού αυτό.
4: Και μέλλον τεχνικό διευθυντή Βασίλη.
0: Ο Βασίλη.
4: Όλου του ρόλου.
2: Αντώνη, βάζει τα γκέμια.
1: Γενικά πρέπει, για μένα η κουβέντα τη ΑΕΚ που πρέπει να κάνει. Πρέπει να κάνουν εσωτερική κουβέντα είναι ότι με αυτό το ρόστερ που έχουμε αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω στο Champions League. Ποιο είναι αυτό το κάτι παραπάνω, ποιο είναι ο στόχο μα πλέον αφού μπήκαμε στο Champions League, ποιο είναι ο στόχο μα για το Champions League, είναι να κάνουμε δύο νίκε με τι ομάδε που έχουμε στο ίδιο μα σποτ, είναι για να μπούμε στην πρώτη 24η. Γιατί πέρα από όλα τα οικονομικά που σωστά είπε Βασίλη και αυτά που πρέπει να κυνηγάει στο κομμάτι των χρημάτων, η ΑΕΚ πρέπει να μαζέψει και άλλου βαθμού για το δικό τη το ranking. Ναι, μεν πήρε το μεγάλο τη bonus που είναι 6.000 βαθμοί, ό,τι και να γίνει, ακόμα και αν δεν πάρει βαθμό, γιατί θα τερματίσει στο 25-36. Άρα, αν δηλαδή πάμε με το χειρότερο σενάριο, τερματίζει από το 25 μέχρι το 36, θα πάρει 6.000 βαθμούς. Εάν κάνει μετά την οποιαδήποτε νίκη, πρέπει να πάρει και άλλους βαθμούς στο ranking η ΑΕΚ, γιατί είναι μόνο 6.000. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ πέρσι πήρε 17.500 πόντους στο ranking. Θα μου πείτε, ήταν στο conference, λογικό, και συμφωνώ και με αυτό που είπε και ο Βασίλης χθες. Εσένα αυτό ήταν ο Βασίλης.
0: Το ξέρω, μας έβλεπε.
1: Στο conference, ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τις ομάδες να χτίσουν το ranking τους.
0: Σωστό.
1: Η ΑΕΚ τώρα πρέπει να αποδείξει ότι είναι και μέλος της ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το έκανε πέρσι ο Ολυμπιακός στο Champions League, αποτυχάνοντας βέβαια εντός του συνόρων. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει λοιπόν να αποφασίσει η ΑΕΚ και να πει ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς. Με αυτό το ρόστερ μπορούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω στο Champions League. Ναι, πάμε με αυτό το ρόστερ. Δεν μπορούμε. Πού θέλουμε σοβαρή αναβάθμιση, γιατί δεν είναι και σοβαρό για μένα αυτή τη στιγμή με βάση και την ποδοσφαιρική λογική που έχουν δείξει αμφότεροι και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς τον τελευταίο ένα χρόνο και δύο μήνες. Να πάνε να κάνουν τρεις μεταγραφάρες που λες εσύ. Γιατί αυτές οι τρεις μεταγραφάρες είναι αυτό που λέει και ο Τάσος που του μετέφερε ο Ριμπάλτα. Σε ποιες θέσεις και ποιος μετά θα νιώσει.
4: Ότι μένει πιο πίσω.
1: Μένει πιο πίσω σε μια ομάδα που σε μεγάλο βαθμό αυτό το ρόστερ κατέξε το πρωτάθλημα με τον
2: Ριμπάλτα. Αυτό κουβάλισε.
1: Και πήγαν και στο Champions League. Δηλαδή να βγάλεις ποιον έξω. Το Μουκουντί, το Ρέλβα, το Στρακόσια, το Γιώβιτς, το Βάργκα, το Ζήνη, το Ρότα. Είναι όλοι πολύ σημαντικοί. Ακόμα και στα χαφ αρχίζει και δεν είναι το πράγμα. Ο Βιτάλης έδειξε πολύ καλά στοιχεία με τον Ηρακλή που θα μπει στη λίστα. Ο Μάριν είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για την ΑΕΚ πέρσι και φέτος.
4: Ο Κάιρι είναι με τις πάσες εχθές.
1: Καλά, ο Κάιρι είναι.
0: Εκεί πίστηκα τώρα μεταξύ μας, αφού το κουβεντιάζουμε τώρα μεταξύ μας και κάπως χιλιάδες εδώ.
1: Ο Κοϊτά, δηλαδή, γιατί να βγάλεις τον Κοϊτά, που συμφωνούμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικός, ναι. Ακόμα και αν δεν σκόραρε, που δεν έχει σκόραρε ακόμα.
3: Τι έχεις πίσω από τον Κοϊτά όμως.
1: Άρα δεν φέρνει παιχταρά. Αν φέρνει παιχταρά, παίρνει θέση του Γκοϊτά.
0: Όχι, θα φέρνει παιχταρά και αν δεν φέρνει Γκοϊτά, ο Γκοϊτά θα μείνει.
1: Σωστά, σωστά.
0: Στο ρόστερ.
3: Ναι.
0: Είναι για αριστερά ο Κουτέσα. Άσχετα αν έχει μείνει πίσω ο
3: Κουτέσα. Βέβαια είναι και αυτό που έχει πει ο Τάσος.
2: Θα πάρει παίκτη. Ότι... Ναι. Θα πάρει παίκτη. Είναι και ο Κουτέσα και μπορεί να παίξει εκεί και ο Μάνταλος.
3: Είναι και αυτό που έχει πει ο Τάσος ότι ο Νίκολιτς κυρίως κοιτάζει τον άξονα του. Οπότε.
0: Τα δίδυμα στον
3: Κουτέσα. Α έχω σου λέει και τον Κατσίνοβιτς εναλλακτική του Κοϊτά.
0: Τον έβαλε με τον Ιωαννίδη. Έπαιξε ο Κατσίνοβιτς
3: αριστερά.
0: Ναι, και ναι. Το Σάββατο με τον Ηρακλή. Ναι.
3: Χθες τον έβαλε, έχασε δύο σίγουρα γκολ.
0: Απλώς δεν θέλω τόσο να δω Γκατσίνοβιτς να παίζει δεξί μπακ κάποια στιγμή. Δηλαδή αυτό θα ήταν άσχημο για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ.
1: Και αν θέλουμε να πούμε και μια ορθογραφία τώρα που το είπες, ο Γκατσίνοβιτς είναι ορθογραφία. Δηλαδή μπαίνει στο 4-0 και είναι αρνητικός. Πώς το κατάφερες αυτό, ρε Γκατσίνοβιτς.
0: Επειδή έχασε τα δύο τετραπλάσια.
1: Πέρα από τα δύο έχει μπει χαλαρά, χάνει τις μπάλες.
0: Χαλαρά τελειώματα κιόλα.
1: Πέρα από τα χαρά του. Στο κέντρο χάνει κάτι μπάλες.
0: Αυτό στην τελευταία φάση.
1: Βρε Γκατσίνοβιτς, βρε πουλάκι.
0: Αφού μπακ τον κάνατε τον άνθρωπο.
4: Μπακ τον κάνατε.
0: Αριστερό κιόλα. Για λέγε, Τάσο, σε διακόψαμε, τι θέλεις να πεις.
2: Για να παίξει ο Γκατσίνοβιτς ξανά δεξί μπακ θα πρέπει να λείπει ο Ρότα, θα πρέπει να λείπει ο Γεωργίεφ. Θα είναι πολύ extreme σενάριο. Δηλαδή στην αποστολή να μην έχει τρίτη λύση για να παίξει εκεί ο Γκατσίνοβιτς. Και νομίζω ότι πάντα σε ομάδες υπάρχουν αυτοί οι παίκτες οι οποίοι είναι ψηλό all around. Αν είναι ο δεύτερος τύπου Γκατσίνοβιτς και παίζει μπακ, είναι το πρόβλημα.
5: Και άμα είναι κύπελο, Τάσο, και άμα είναι κύπελο, να λείπει και ο Χριστακόπουλος.
2: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, το κύπελο τώρα είναι μια διάσουσα μορφή αγώνων, στην οποία αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά των ενδεκάδων και πρέπει οι προπονητές, ειδικά ο Νίκολης, να κάνει αλχημίες για να κατεβάσει μια κανονική ενδεκάδα επίπεδου. Και θα το δούμε αυτό την επόμενη εβδομάδα που μπαίνει στο κύπελο. Παίζει με τον Έστω Χρυσούπολης στην Καβάλα. Οπότε θα δούμε εκεί πέρα και τα παιδιά που θα μπουν, οι πιτσιρικάδες.
3: Ποια αγωνιστική δεν παίζει έξω, δεύτερη.
5: Πλέον τη δεύτερη.
3: Με κοιτάει γιατί είχε κάνει πατάτα η ΕΠΟ προχθές.
1: Τι.
5: Είχε βγάλει το πρόγραμμα με τις αγωνιστικές και είχε ορίσει το ΑΕΚ Πανσεραϊκός τη δεύτερη αγωνιστική και έδωσε ρεπό στην ΑΕΚ την τρίτη.
1: Ναι.
5: Που τη δεύτερη αγωνιστική ξέραμε ότι εφόσον προκρινόταν η ΑΕΚ, ξεκινάει το Champions League. Και δεν το ορίσε εξ αρχής την
2: αγωνιστική.
5: Να μας
2: θυμούρσουν, θέλει, Ανδρέα.
5: Εντάξει, Τάσο μου.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει κάνει λάθος ή από. Δεν έχει δώσει δικαιώματα. Θέλω να προχωρήσω λίγο και
2: βασικά,
0: να ρωτήσω.
2: Βασικά, ας φτιάξει ένα πρόγραμμα να μας το στείλει πότε παίζουμε την άλλη εβδομάδα.
5: Ναι.
2: Γιατί είναι τρίμερο ανοιχτό.
5: Κάποιοι θέλουμε να πάμε για Καβάλα.
0: Τους βάζεις και εσύ βούτυρο στο ψωμί.
3: Ναι, ρε. Τους τσιγκλάω. Πάντως, δεδομένα πλέον. Σας πάω σε ένα άλλο θέμα, αλλά πολύ γρήγορα. Ξένοι διαιτητές στα ντέρμπι.
0: Μπράβο, ναι.
3: Μέχρι τον πρώτο γύρο είπαν και θα το επανεξετάσουν. Λέω ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να πάμε με ξένους στον πρώτο γύρο και μετά να φέρουμε Έλληνες στο δεύτερο. Για τα play-off δεν το συζητώ.
0: Τον μπράβο ήταν που το θυμήθηκες, αλλά μπράβο που το είπαν και αυτό, που το αποφάσισαν κιόλας.
3: Ναι, ναι, για τα play-off σίγουρα δεν υπάρχει θέμα να δούμε Έλληνες διαιτητές, το ξεχνάμε.
0: Με ξένο βαρίστα που λέγανε ως πιθανότητα.
3: Ξένοι θα είναι σε όλο το πρωτάθλημα και φέτος και βλέπουμε από τον χρόνο και βλέπουμε τώρα.
5: Άρα ο μόνος αστερίσκος είναι για το δεύτερο γύρο της κανονικής διάρκειας.
3: Ναι, αυτή τη στιγμή ναι.
0: Συνεχίζω για λίγο ακόμα με ΑΕΚ και θα τον αφήσω τον Τάσο να ξεκουραστεί και θα συνεχίσουμε εδώ στο στούντιο με τα υπόλοιπα. Παίρνει έναν, λέει εκεί, λέει ο φίλος στο donation, αριστερά, βγάζει Γκάτσι, παίρνει για να δω τι άλλο, στόπερ, βγάζει Γεωργίεφ και αλλάζει επίπεδο. Αυτό που λέγαμε και πριν, απλώς το διαβάζω ως donation.
5: Ο Γκατσίνοβιτς όμως είναι σε πολλές θέσεις χρήσιμος για τον Νίκολιτς.
0: Από εξτρέμ μέχρι τα δύο μπακ, μέχρι
5: δεύτερο φορ,
2: και στις τρεις περιφερειακές θέσεις.
0: Μέχρι οχτάρι.
2: Και λογίζεται και τέταρτο φόρο. Ναι. Πίσω από Γιώβιτς, Βάρκα και Ζήνη. Είναι τέταρτη λίστα φόρο. Οπότε δύσκολα θα βγει ο Γκάτσι από αυτή την εξίσωση της λίστας.
1: Και φτιάχνει και καφέ, άμα θέλετε και τα λοιπά. Το έχετε πάλι τέτοιο.
3: Ρε Σπύρο, πού είναι ο καφέ.
1: Πολύ εργαλείο δεν έχει.
0: Τώρα που το θυμηθήκαμε.
3: Σπυράκο, καφέ, ρε φίλε.
5: Θα έρθει στη βραδινή εκπομπή.
3: Να ανοίξει το μάτι.
2: Αυτό τον ανανεώσαμε, Αντώνη, και με τα μισά λεφτά.
1: Πάντως, μια τέτοια καλή περίπτωση ήταν που πήγε να πάρει τελικά η ΑΚ και δεν της έκατσε. Πολύ υβριδικός που το λέει πολύ ο Νίκολιτς και ο Τάσος και όλος ο οργανισμός. Ήταν ο Κώστιτς. Δηλαδή, θα μπορούσε να της παίξει ο Κώστιτς αριστερό back, αριστερός εσωτερικός, αριστερό extreme. Και μιλάμε για ένα παιδί παγκόσμιας κλάσης με πολλά χρόνια στη Γιουβέντους. Θα ήταν μια επιλογή εξαιρετική για την ΑΕΚ που πήγε να την παλέψει να την πάρει, αλλά δεν της έκατσε.
3: Πήγε η Αϊτχόφεν τελικά.
1: Πήγε η Αϊτχόφεν, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή, μπορεί να παίξει με την ΑΕΚ.
5: Ναι, βέβαια. Αν λογίζεται ως βασικό στην Eindhoven.
1: Και επίσης αυτό είναι ένα μάθημα και για μας, γιατί ξαφνικά έχουμε πάει στη λογική ότι να βρίσκουμε ταλαντούχους από την Ευρώπη, να τους βρούμε εμείς πρώτοι, εμείς στην Ελλάδα, και δεν βλέπουμε ότι η Νάιμέγγεν πήρε τον Τάντιτς και απέκλεισε τον Ολυμπιακό, εν τέλει έφαγε 5-6 γκολ από την Μποντογκλίμπτ, αλλά τη δουλειά της την έκανε πέρα στα play-offs. Και η Eindhoven που πάει για πρωτάθλημα στην Ολλανδία και Champions League παίρνει και εμπιστεύεται παίκτες όπως ο Πέρισιτς, που δεν ξέρω και εγώ πόσο χρόνο έχει φτάσει, και τον Κώστιτς, που είναι 33-34.
3: Ναι.
1: Δηλαδή, η ηλικία πλέον νομίζω ότι πάει και λίγο πιο μετά.
3: Είναι ανάλογα και.
2: Μια σύνθεση είναι όλο.
3: Πόσο δεν μπορεί να φτάσει
5: τον οργανισμό του αθλητή.
1: Σωστά, σωστά. Δηλαδή, πολλοί ας πούμε, κάναν κριτική στην ΑΕΚ για ποιο λόγο πήγε και πήρε το Βάργκα, που είναι 30+, δίνοντας και λεφτά για να τον αγοράσει από την Φερεντσβάρος. Αποδεικνύεται εν τέλει μια εξαιρετική επιλογή και για στήριγμα στον Γιώβιτς και για στήριγμα από την στο Ζήνη και για να παίζει μόνος του. Αυτή τη στιγμή για μένα ο καλύτερος καλαθοσφαιριστής, λέω, και ποδοσφαιριστής στο ελληνικό πρωτάθλημα. Φανταστικός ποδοσφαιριστής. Κάνει αυτά που θέλει ο προπονητής και μια εξαιρετική επιλογή του Ριμπάλτα.
3: Ναι.
5: Και αντίστοιχα με αυτό που είπες πριν για τον Κώστιτς και τον Πέρισιτς και τον Τάντιτς, και πόσο μεγάλη ήταν τελικά η ευκαιρία που προέκυψε πέρυσι το καλοκαίρι στην ΑΕΚ και πήρε ελεύθερο το Γιώβιτς στα 27 του.
1: Καλά, αυτό άστο.
3: Αυτό είναι jackpot.
2: Μην του λες για Γιώβιτς.
1: Τώρα μου είπες εσύ, βρήκες τον άνθρωπο.
3: Το που λένε του Σαούλ, ο αγαπημένος του.
2: Νομίζω πάντως, επειδή λέμε για μεταξύ και Ριμπάλτα, μόνο αυτό να πω, νομίζω ότι θα είναι το μεγαλύτερο παράσημο του Χαβιέρ Ριμπάλτα η μεταγραφή του Μαρίν. Αυτός ο πολύ κομβικός παίκτης και επιδραστικός στο να βοηθάει και τους υπόλοιπους, αλλά και στο πόσα πολλά δίνει αυτός ο ίδιος μεσοεπιθετικά, μεσοαμυντικά τις χώρες που καλύπτει, με μόλις 1 εκατομμύριο ευρώ αγορά. Δεν είναι όλα λεφτά, δεν είναι όλα ξοδεύουμε και παίρνουμε καλούς παίκτες. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή τα καλύτερα της ΧΑΦ. Το Μαρίν τον έχει πάρει με 1 εκατομμύριο και το Βιτάλης με 2 και κάτι ψηλά.
0: Ναι. Τάσο, πάμε να τρέξουμε λίγο. Ναι. Διαβάζω τον Νέισον Αριάγκα στη θέση του Σαχάμπο. Βιτάλης του Κουτέσα, καινούριο στόπερ του Βίντα. Που λέμε ότι δεν είναι για αυτό το επίπεδο και είναι απλό το πράγμα. Καλώς τον. Γιατί φεύγεις κι αυτός. Έλα εδώ. Χάρη.
3: Τώρα φάνηκες.
0: Χάρη, σου μιλάω, γιατί δεν με κοιτάς στα μάτια. Τίποτα, εντάξει.
3: Ευχαριστώ, Χάρη μου.
0: Μην μπαίνεις σχήμα.
3: Ευχαριστώ, Σπύρο μου.
0: Έλα να κάθεσαι και να δει ο κόσμος ποιος μας φροντίζει εδώ πέρα. Να μην φαίνεται μόνο ότι κάνεις, ότι είμαστε μόνο εμείς οι κονιόροι εδώ πέρα. Έχουμε κόσμο πίσω μας πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Αδερφός.
0: Καφέ για μένα έχουμε. Όσα είπα. Διαγραφή. Γεια σου, Χάρη. Ευχαριστώ.
3: Δεν φταίει ο Χάρης.
0: Πλάκα κάνω, ρε. Πλάκα κάνω, ρε. Ξέρω ποιος παρήγγειλε. Ο Σπύρος μας. Με το γεμάτο Ρότερνταμ.
3: Εγώ είπα να πάρουμε καφέδες.
0: Ξέρω και το είπα μέτριο.
3: Του είπες και μέτριο.
0: Φυσικά το είπα μέτριο.
3: Έλα, Βασίλη, θες να το μοιραστώ.
0: Δεν πειράζει, Μπίλη. Άστο, εσύ ξέρω ότι είσαι καλή προφήτη.
3: Οικογένεια είμαστε.
1: Χάρη. Θα μοιραστείτε πια.
0: Πες του, πες του. Όχι, όχι. Πες του, ξέρω που μένει. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Εντάξει, άμα έχουμε κάτι, ένα ζεστό να φτιάξει. Τελειώνω με αυτό. Τα ποτ, παιδιά, τα ποτ. Τα ταξίδια μας. Τα ταξίδια.
3: Τα ποτ. Πούντα.
0: Τα ταξίδια. Τι πες, τι πες.
6: Το Ρότα.
2: Ο Ρότα.
3: Ο Ρότα θέλει Τζόλι, Καρέτσα, Κωνσταντέλια.
2: Τους φίλους του.
3: Ναι, ναι. Θέλω να παίξω, λέει, με τους φίλους μου. Ωραίος. Γίγαντας.
2: Πήγαινε σε μια παιδική χαρά, ρε, Λάζαρε.
0: Εμάς βρήκες.
3: Εμάς βρήκες.
2: Και παίξε όσο θέλετε.
0: Για δώσε μου λίγο να δω τα ωραία πότε εδώ, να δούμε τι γίνεται με τις επιλογές. Από κάθε πότε μπορούμε να πάρουμε 2 ομάδες και να δούμε τα ταξίδια που μπορεί να κάνει η ΑΕΚ.
2: Για να δούμε.
0: Ας συμμετάσχει σιγά-σιγά και το chat, αν θέλει, να κάνει επιλογές. Όχι μόνο. Τώρα εδώ, εντάξει, το λάκκος με τα φίδια είναι τώρα εδώ. Ό,τι και να πάρεις είναι δύσκολο, αλλά και γιατί σαν ταξίδι και σαν σημειολογία, ίσως.
3: 9 είναι.
1: Ναι.
3: Α, 9. Α, 9, ρε. 9.
1: 4, 5, 6.
0: Ποιον θες.
1: Μην αρχίζουμε τα μαθηματικά τώρα
3: και
1: με
3: σένα.
0: Να έχουμε λύσει αυτά. Ναι. Λοιπόν, για πείτε. Εγώ χθες είπα.
3: Εγώ, αν έρθει η Ίντερ, θα πάω ο φίλος μου καπετανάκος. Θα μου κάνει τη χάρη να μου βγάλει μια διαπίστευση να πάω να δω την ομάδα μου.
0: Αν έρθει Ίντερ, Λίβερπουλ και Ατλέτικο.
3: Δεν γίνεται να έρθουν και τρεις.
0: Περίμενε. Οι τρεις επιλέγω. Γίνεται.
1: Σε καταστρέψει όλη την
0: πίτα. Κάτσε, θα καταλήξω κάπου. Γίνεται να το παλέψει κιόλα η ΑΕΚ. Αυτό λέω. Με τις τρεις αυτές. Λέω στα δικά μου μάτια να το παλέψει κιόλα. Ρεαλιστικά να πάρει αποτέλεσμα, λέω.
3: Δεν μπορεί να έρθει έξω.
2: Ατλέτικο μέσα.
0: Διάλεξε δύο ρε από τις τρεις. Αυτό λέω. Τρεις ομάδες όμως βλέπω να πάρει αποτέλεσμα. Μπορεί να πάρει με τις άλλες 6. Δύσκολο πολύ. Ενώ με τις τρεις αυτές, είτε Λίβερπουλ έρθει, είτε Ίντερ, είτε Ατλέτικο.
3: Κάτσε, γιατί Λίβερπουλ παίρνει τον Μπαρκολά.
0: Εντάξει, ρε, ο Μπαρκολά είναι το.
3: Και Ατλέτικο Μαδρίτης τώρα, δηλαδή, πώς θα πάρει αποτέλεσμα από τον Ατλέτικο.
0: Έχουμε Βιτάλης εμείς.
3: Και από την πρωταθλήτρια Ιταλίας. Δύσκολο.
0: Επειδή είναι Ίντερ η ομάδα σου.
3: Όχι, επειδή είναι πάρα πολύ καλή
0: ομάδα. Ποιον πρέπει
3: πάρα
0: να
3: πολύ
0: ποιον φοβάσαι περισσότερο απέναντί σου. Την Άρσεναλ ή την Ίντερ. Την Bayern ή την Ίντερ. Την Παρί ή την Ίντερ.
3: Έτσι όπως το θέτει, συμφωνώ.
0: Πρέπει να διαλέξεις, αυτό λέω. Δεν θέλω. Εγώ καμία δεν θέλω. Αλλά οι τρεις όμως είναι ρεαλιστικό να κάνεις.
1: Νομίζω ότι οι πέντε είναι απαγορευμένες.
0: Οι πέντε λες.
1: Απαγορευμένες.
0: Όχι έξι.
1: Είμαι στο πέντε, ναι, 5,5.
0: Ποια δεν είναι από αυτές που παγώ.
1: Λέω την Παρί, την Bayern, τη Ρεάλ, την Μπαρσελόνα και την Άρσεναλ απαγορευμένες για να πάρεις αποτέλεσμα.
0: Μα και λες τη City,
1: λόγω μάλιστα. Και στη City, επειδή είδα και το match με την Bournemouth, το γύρισε στο τέλος με το χίλια ζόρια κτλ. Είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Δεν λέω ότι είναι.
2: Δεν έχουμε στόπερ εκεί και παίζει ο Χάλαντ.
1: Ωραίο ζευγάρωμα με Μουκουντή.
0: Όντω με Μουκουντή, ξύλο, το ξύλο τη Αρκούδα. Και οι δύο είναι θηρία.
1: Αλλά ναι, Ίντερ Ατλέτικο να τους έχεις εντός έδρας, λέω ότι μπορείς να κυνηγήσεις βαθμό.
3: Φοβάσαι, σίγουρα δεν θέλεις Bayern Real Barcelona.
1: Και Παρί.
3: Και Παρί, γιατί μπορεί να παίξεις εκτός και να ξεφύγει για το σκορ πολύ.
1: Ξεκάθαρα.
3: Να δεν κόβουν.
0: Όχι, η Arsenal τώρα βλέπει και αυτή πολύ δυνατή.
3: Ρε. Η Arsenal ναι, αλλά μπορεί και να κόψει. Πέρσι 2-0 τον κέρδισε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
3: Άλλη...
1: Δεν είναι ότι έκοψε όμως. Αν της έβγαινε στην αρχή το μάτς, θα έδινε.
3: Ναι, ναι.
2: Η άλλη, δηλαδή... Από αυτές τις 9 ομάδες, το μόνο εκτός έδρας που μπορεί να περιμένεις κάτι γιατί είναι Liverpool είναι στο Anfield.
1: Εκτός έδρας.
3: Σε καμία από αυτές τις έδρες δεν μπορείς να πάρεις αποτέλεσμα, λέω εγώ. Σε καμία από αυτές εδώ.
2: Επειδή είναι Liverpool τώρα. Και μόνο γι' αυτό.
3: Ναι.
6: Δεν καταλαβαίνω τι.
1: Ούτε εγώ.
3: Τι εννοεί.
2: Επειδή είμαι Λίβερπουλ και έχουν περάσει από το κορμάκι μας πάνω.
0: Είμαι Λίβερπουλ.
3: Α, επειδή είμαι Λίβερπουλ.
0: Ναι, σωστά. Εξηγείται.
2: Έχει περάσει κόσμος και κοσμάκης. Και είναι ομάδα που θα κάνει και κανένα δυο γκέλες. Το μόνο που μπορεί να ελπίζεις κάτι να πάρεις από εκτός έδρας, το μόνο. Αν μπορείς να πάρεις κάτι, νομίζω είναι αυτό.
1: Έχει πάει στο Anfield.
2: Όχι, θέλω πολύ.
1: Θα καταλάβει ότι δεν είναι πολύ εύκολο να πάρει κάτι εκεί μέσα. Με το καλό να ακριβωθεί και να πα κιόλα. Είναι από τι καλύτερε ατμόσφαιρε που σου έχω ζήσει εκτό έδρα. Στο Λίβερπουλ και στο Ντόρτμουντ.
2: Σε ποιο μάτς έχεις πάει?
1: Λίβερπουλ Ολυμπιακός και Ντόρτμουντ Ολυμπιακός.
0: Ετοιμάσου για Μαδρίτη, μία από τις δύο.
2: Ναι.
0: Και για Μόναχο.
3: Μία θα
1: δεν γίνεται,
3: θα
1: είναι εντός. Πρέπει να την πάρεις εντός.
0: Ετοιμάσου.
1: Έλα, σημείωνε για Μαδρίτη. Για να τους έχουμε μετά, πάμε Μπακόπουλος.
0: Μαδρίτη.
1: Τις δύο ομάδες, μην το πας τόσο εντός.
0: Ωραία. Θα πω. Ατλέτικο και Μπάγερν.
1: Ωραία. Σαούλη σημείωνε.
3: Ναι.
1: Παρί. Για κάποιο λόγο τη ζητάνε πολύ οι αγγλίδες και νομίζω θα τους έρθει το κάρμα.
0: Ναι. Και χθες το βράδυ είδες.
1: Ναι. Παρί και Άρσεναλ.
0: Θα πληρώσει εκείνος ο φίλος ο Παναγιώτης.
3: Λέγε Πατίτσα.
5: Παρί Άρσεναλ.
3: Και εσύ Παρί Άρσεναλ.
1: Τι έγινε, ρε.
0: Ναι.
1: Έλα, μη ρωτάω.
5: Είναι τι βλέπω, όχι τι.
3: Εγώ βλέπω Ίντερ.
0: Ναι. Το θες κιόλας.
3: Ναι.
5: Αντίστοιχα, εγώ θέλω την Άρσεναλ στη βράδυ.
0: Το θέλεις εκεί κιόλας ή εδώ.
3: Εδώ, για να πάω με τον Καπιτανάκο και Μόναχο. Ίντερ και Μπάγερν.
1: Λέγε, Τάσο.
2: Λίβερπουλ Ατλέτικο.
3: Ωραία.
1: Πάμε δεύτερο πότ.
0: Πάμε επόμενο.
1: Να δούμε και τι θα πάρει ο νικητής με περισσότερες προβλέψεις.
0: Ωραία. Εγώ δίνω αμέσως δύο ομάδες που έχουν συστηθεί σε άλλες ελληνικές ομάδες. Δίνω Άστον Βίλα και Μπέτις.
3: Βίλα Μπέτις.
1: Εγώ λέω. Τι έχω πει στην αρχή.
3: Παρί και Άρσεναλ.
1: Ωραία, πάμε. Ρώμα.
3: Άιντε, μωρέ.
1: Ντόρτμουντ. Ηρέμησε. Ρώμα, Ντόρτμουντ.
0: Δεν αγοράει σηκόπεδο που λέει κι ένας.
3: Πάμε, Πατίτσας.
5: Βίλα και Μπρίζ.
3: Βίλα. Μπρίζ, καθίστε γιατί δεν έχω δει ποιες είναι. Α, τις έχω βγάλει από χθες εγώ αυτές.
0: Ναι.
3: Sporting.
0: Ναι. Και Dortmund.
3: Και Dortmund, μπράβο.
0: Πάμε τρίτο.
1: Όχι, ο Τάσος δεν έχει πει.
0: Α, ο Τάσος, συγγνώμη, ο Τάσος θα πάει, εντάξει.
2: Dortmund, Porto.
0: Ωραίο. Επόμενο.
1: Το δεύτερο πότε είναι πολύ ωραίο, θα πω εγώ.
0: Σε ταξίδια, σε ομάδες.
1: Σε όλα.
3: Δύσκολο, ρε.
1: Εδώ... Δύσκολο, είναι Champions League.
0: Εδώ δίνω γρήγορα. Νάπολη και
2: εδώ
0: Φενέρ.
2: Εδώ ξεκινάμε να μαζεύουμε βαθμούς.
0: Νάπολη και Φενέρ.
3: Με Νάπολη και Φενέρ.
0: Ναι,
3: επόμενος.
1: Φέγενορντ. Λίλ.
3: Ναι, Πατίτσας.
5: Σαχτάρ, Γαλατά.
3: Έχω Σαχτάρ, Γαλατά είπες.
5: Ναι.
3: Εγώ λέω Μπόντο. Και Σαχτάρ. Τι είπα από χθες.
2: Και εμένα το ίδιο.
0: Μπόντο και Σαχτάρ και εσύ.
2: Μπόντο, Σαχτάρ, ναι.
0: Ωραία.
1: Η Σαχτάρ, αν δεν κάνω λάθος, έχει ζητήσει να παίζει.
3: Πολωνία.
1: Όχι.
5: Στο Stamford Bridge.
1: Στο Λονδίνο, μπράβο, στη Τσέλσι, στο μάτσε
3: στο Stamford Bridge.
1: Ναι.
3: Τι λέτε, ρε.
5: Έγινε η Τσέλσι είναι εκτός Ευρώπης.
0: Έγινε ώρα το εξεδάκι. Αν και στο Ντόνεσκ έχουμε πάει μαζί. Έχω πάει εγώ. Στο Ντόνεσκ δύο φορές.
1: Έχω πάει.
0: Ντόμπα Σαρένα, ναι.
1: Στο. Με Μεταλίστ.
0: Α, έχει πάει με Μεταλίστ.
1: Χάρκοβο έχω πάει.
0: Στο Γιουρό.
1: Στο Γιουρόπα. Όχι στο Europa. Ολυμπιακός μεταλλίστ.
0: Εντάξει. Έλεγα στο Euro γιατί έγινε και αγώνας. Ωραία, επόμενο πότ.
3: Τελευταίο.
0: Ναι.
3: Μπακό.
0: Θα βάλω τη Σλάβια και θα βάλω και αυτή τη Σαμπάχ. Πούτε που την ξέρω.
5: Αζερβαϊτζάν.
0: Ναι.
1: Φοβερή ιστορία ο προπονητής. Φοβερή ιστορία ο
0: Ντομπράουσκας.
1: Φοβερή ιστορία.
0: Του όφι αυτό, ναι, ξέρουμε.
1: Ναι. Καταπληκτική ιστορία. Λοιπόν, Σλόβαν Μπρατισλάβας που ποιον έχει προπονητή.
3: Έχει σέντερ φορ το Σπόρα.
1: Έχει γιάγια του Ρε, ο πρώτος Αφρικανός προπονητής που πέρασε στο Champions League. Φανταστική ιστορία επίσης.
5: Λοιπόν, τις ιστορίες λέει ο Μάδης.
1: Σλόβαν Μπρατισλάβας και συμφωνώ και θα με πάρει τα μαζί του εκεί ο κύριος Καπετανάκος στο κόμο να βγάζουμε selfie με εσπρέσο.
5: Με George Clooney.
1: Και τα λοιπά. Αμάλφη. Εκεί δεν είναι αμάλφη και τέτοια. Τι έχουμε εκεί, θα περάσουμε μαζί τάσο.
2: Όλα σε ρί.
3: Πάτη.
5: Σλόβαν και.
0: Συγγνώμη, το κόμο δεν είναι Βόρεια Ιταλία. Τι αμάλφη λες.
1: Θα πάμε για Μάλφη μετά.
3: Σλόβαν και Λάνς ή Λάσκ.
5: Λάνς.
2: Θα γίνει
5: τη γαλλική, τη γαλλική.
3: Λοιπόν, εγώ λέω στην Στουτγκάρδη, την είπα από χθες, για να πάει ο φίλος μου Θανάσης να δει την ΑΕΚ του. Και Λάσκ.
0: Ωραία.
3: Λάσκ Λίντσερ με...
5: Λιούμπισιτς.
3: Με Λιούμπισιτς.
0: Με Σχέ.
3: Τάσος.
2: Λάσκ Κόμο.
3: Ωραία. Τελειώσαμε.
1: Λοιπόν, ο νικητής τι παίρνει, ο νικητής με τις περισσότερες προβλέψεις, τι κερδίζει.
0: Κρέπες το βράδυ. 7 η ώρα γίνεται η κλήρωση, 8 θα έχει τελειώσει, θα ξέρουμε τα πάντα.
1: Πάμε.
0: Κρεπούλες.
3: Επειδή εγώ στις 7 δεν θα είμαι στην παρέα σας, θα μπω πιο μετά.
0: Ωραία.
3: Θα έχεις παρέα εδώ Σαούλη, ναι. Πρεβεζιάν, Τσουκανάδες.
0: Ωραία.
3: Θα σας το αφήσω αυτό εδώ.
1: Ναι, δώσε εμένα.
0: Θα έχει σημειώσει, εντάξει. Υπάρχει και το βίντεο που λέει καλώς.
3: Υπάρχει και το VAR. Υπάρχει και το VAR.
0: Όμορφα. Λοιπόν, δεν θέλω τίποτα άλλο από Τάσο, αν δεν θέλει αυτό να συμπληρώσει κάτι για να τον αφήσω. Είναι όλη μέρα τώρα, σήμερα δική μας, για να μιλήσουμε και για 6 συνέχεια. Οπότε θες κάτι άλλο.
2: Ωραία. Θα τα πούμε και 7 η ώρα.
0: Στην κλήρωση.
2: Επί του πιεστηρίου εκεί πέρα. Στο live.
3: Γεια σου, Σαρά.
0: Λοιπόν,
2: δεν αφήνουμε. Έχει κάτι άλλο, Ιάκ, αυτά. Δεν έχει.
0: Ωραία, ωραία. Αφήνουμε στην άκρη. στην άκρη την Ιάκ. Γεια σα.
2: Μου λείψε
0: μια μέρα. Μου λείψε μια μέρα. Έχει φύγει και μου λείψε ήδη. Η Elabet είναι η χορηγό εταιρεία. 3 με 5 καθημερινά. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνει και σήμερα σε μια πολύ μεγάλη ημέρα και χρονικά, αλλά και όσον αφορά αυτά που θα συμβούν. Είναι μαζί μας και τώρα το μεσημέρι αλλά και το βράδυ στο Athletic by Night. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Elabet. Τζο, να σου πω, ο οικονόμου είναι διαθέσιμος τώρα. Σου δίνω ένα λεπτάκι γιατί από ό,τι έμαθα έχει και κόσμο δίπλα του εκεί στην Βουλγαρία. 50 λεπτάκια το κόμμα από Μιλάνο. Λένε, είναι βόρεια. Έλαβες.
1: Και από το Τωρίνο, αυτό να μας πει ο άνθρωπος που το βρήκε.
0: Ωραία, να μας, που μας ακούει τώρα ο Βασίλης να μου στείλει.
1: Το Τωρίνο πιο ωραίο από το Μιλάνο.
0: Ναι, Τωρίνο. Εντάξει. Ωραίο. Σα αρέσει πολύ τόσο.
1: Το επειδή το γύρισα, γι' αυτό. Δηλαδή δεν πήγα για μια μισή ημέρα.
0: Okay.
1: Και μας το γύρισε και άνθρωπος που ξέρει πολύ Τωρίνο και είναι και τώρα στο τεχνικό επιτελείο ΤΣΑΕΚ.
0: Εμείς για δύο μερόλες που πάμε, 2,5 με τη μετάδοση ενώ μαζί δεν προλαβαίνεις. Αν έχεις μείνει όμως εκεί.
1: Όχι, όχι, ήμασταν τυχεροί. Για να το πω κιόλας, δηλαδή δεν είναι και
0: χαρή,
1: κακό.
0: Έλα μας, αρέ.
1: Όταν είχαμε πάει στο Τωρίνο ήταν ο κύριος Τζουρούδης. Mm-hmm. Γιατρό στη Γιουβέντους.
0: Α, okay.
1: Οπότε ο άνθρωπος μας γύρισε και μας πήγε στα καλύτερα στο
0: Τωρίνο.
1: Γι' αυτό λέω. Μας πήγε στα καλύτερα, μας εξηγούσε πού έμενε ο Ρονάλντο, πού μένουν οι άνθρωποι της Γιουβέντους. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο το Τωρίνο.
0: Γενικό παρακαλώ, κύριε Ντατσόπουλο. Ωραία, χάρη, έλα.
3: Έλα ρε χάρη γίγαντα, έλα ρε χάρη γίγαντα. Ό,τι θέλουμε, ρε φίλε.
0: Μπήκε λίγο σκυφτό πριν, γι' αυτό λέω. Δεν χρειάζεται. Είσαι παλικάρι, κορμοστασιά. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Μέχρι τις 3 τα ξημερώματα χθες.
3: Το ξέρω, το ξέρω. Εδώ δεν ήμασταν. Δείξε το δρόμο στο Σπύρο για τους καφέδες.
0: Τι έκανε ο άλλος, τρομερό. Από χθες το έχω μαζεμένα. Ας τα πούμε μετά.
3: Κόμω το Ρήνο 1 ώρα και 50 λεπτά με αυτοκίνητο 166 χιλιόμετρα απόσταση.
1: Δεν θα έχουμε τόσο χρόνο. Εκτός να κάνουμε όντως μια εβδομάδα στην Ιταλία με τον Τάσο.
0: Τρίπολη Αθήνα, 166.
3: Πολύ πάρα είναι, ρε φιλέ.
0: Εντάξει. Είναι λίγο.
3: Εντάξει, φίλε.
1: Αν έχουμε μια μισή μέρα, δεν είναι τέτοιο.
3: Διευθύνσεις, θα σηκωθείς πρωί-πρωί την ώρα του αγώνα.
1: Ναι.
3: 8 η ώρα έχεις φύγει, 9.30 ώρα είσαι εκεί.
1: Και τι να πάω, πιο καφέ στο Τωρίνο, θα κάτσω. Πιο καφέ στο Τωρίνο.
3: Πέντε το απόγευμα γυρίζεις, ρε φίλε. Εγώ δεν πήγα στο από Γλασκόβη Εδιμβούργο.
1: Εσύ, ρε φίλε, είσαι ευτύχης μπλέτσα των δημοσιογράφων.
3: Να μην δω το Εδιμβούργο δηλαδή.
1: Να πας να το δεις.
0: Και αυτό είναι ακριβό ταξίδι, ρε φίλε. Το ψάξα λίγο να πάω έτσι κι αλλιώς. Είχε περάσει ο Αστέρας κάποια στιγμή και παίζει εκεί.
3: Ποιο?
0: Εδιμβούργο.
3: Ναι. Δεν ξέρω αν πήγα.
0: Πανάκριβο.
3: Πήγαμε
0: λίγο. Άλλο πληρώνει. Οικονόμου, έχεις υποσχεθεί πολλά πράγματα σήμερα. Τα πιο πολλά είναι νόμιμα. Θέλω να σε δω λίγο με τον κόσμο του Όφη.
1: Προστασία.
7: Μην ξεκινάμε έτσι όμως. Ούτε καλησπέρα δεν έχουμε πει. Μην ξεκινάμε έτσι επιθετικά. Όλα νόμιμα είναι πάντα.
0: Καλώς το χρυσάρα μας.
3: Με τέτοια παλικάρια γύρω σου δεν θα κάνουμε καμία επίθεση. Χρήστο μου, ό,τι θέλεις εσύ.
7: Πες άμα θέλεις, Βασίλη μου, τίποτα. Πες, έτοιμους τους έχω.
3: Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά.
0: Έχει ήδη μαυροφορεμένους πίσω. Λοιπόν, Χρυσταρά, κάνε παιχνίδι. Μίλα με τα παιδιά.
7: Δεν παίζουμε.
0: Έτσι, σωστό. Μίλα με τα παιδιά.
7: Θέλετε να βάλω ακουστικό να τους ρωτήσετε κι εσείς οτιδήποτε.
0: Κοίτα, αν. Εντάξει, μίλα εσύ για σε πρώτη φάση. Ναι, και το μεταφέρουμε ναι, ωραία, γιατί είναι, ωραία. Είναι ένα
7: λοιπόν,
0: ή τρεις. Ναι.
7: Θα ξεκινήσω με τον Βασίλη. Τα παιδιά ήρθαν ο δικός να πω σήμερα από την Αθήνα για να στηρίξουν τον Όφη.
0: Τρώμαξα, νομίσαμε από το Ηράκλειο.
7: Καλησπέρα και από τα παιδιά του. Πώς?
0: Τρωμάξαμε, νομίσαμε από το Ηράκλειο ο δικός και λέω τι έγινε. Τα θαύματα ξεκίνησαν.
7: Το Ηράκλειο ξεκίνησαν πιο μετά, Βασίλη μου. Δεν θέλω να μου κάνει τέτοια. Λοιπόν, Βασίλη. Πρώτη εκδρομή με τον Όφη.
8: Είναι η πολλαπλή εκδρομή, πρώτη ευρωπαϊκή. Έχουμε ξαναπάει εντός Ελλάδας, σε σχεδόν όλα τα εκτός είμαστε μέσα. Είναι απίστευτο αυτό που ζούμε εδώ στη Βουλγαρία σήμερα. Και αυτό που θα ζήσουμε και το βραδάκι θα είναι ακόμα καλύτερο, ειδικά αν πάρουμε και την πρόκριση. Τώρα, τι να σου πω, το τι νιώθω είναι πρωτόγνωρο για μένα. Σαν νέας γενιάς Όφη νιώθω εγώ, δεν είμαι από τους παλιούς που έχουν ζήσει και τα δύσκολα κι αυτά. Έχουμε δει δύο τρόπαια τα οποία τα πανηγυρίσαμε με ό,τι μπορούσαμε και είχαμε να δώσουμε. Φυσικά μέσα σε όλα. Τώρα τι άλλο.
7: Λοιπόν, θέλω ένα προαίσθημα για σήμερα.
8: Το προαίσθημα είναι νίκη ισοπαλία. 1-0-1-1.
7: Μας κάνει.
8: Καλό είναι.
7: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Νίκο.
9: Καλησπέρα, Χριστό.
7: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα στο πάνελ.
7: Έχεις ξαναταξιδέψει με τον Νόφι, είναι η πρώτη φορά.
9: Παντού, παντού. Με τον Νόφι μέχρι και στον Άρη.
7: Okay.
0: Θεσσαλονίκη,
7: τι βλέπεις και τι νιώθεις ότι έχει φέρει ο Κόντις που έλειπε τα περασμένα χρόνια? Γιατί επειδή είσαι πιο μεγάλος από τον Βασιλική, φαντάζομαι ότι έχεις περάσει και πιο δύσκολες εποχές του Όφη. Οπότε Μπούσης και Κόντις τι έχουν φέρει στην ομάδα?
9: Όπως προείπες, έχουμε ζήσει δύσκολα, έχουν περάσει δύσκολες εποχές, δύσκολα χρόνια. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα αυτής της ομάδας να λάμψει. Ο Χρήστος Κόντις είναι ένας μάγος. Έχει δείξει πάρα πολλά πανελλαδικός και ήρθε η ώρα να το δείξουμε και στην Ευρώπη.
7: Ωραία, θέλω και για σένα προαίσθημα σήμερα.
9: Είμαι συγκρατημένος. Πάμε να πάρουμε την πρόκριση, με νύχια και με δόντια.
7: Τέλειο. Λοιπόν, πάμε και στον τελευταίο φίλο, τον Κώστα. Ο Κώστας, τώρα προσέξτε να δείτε. Ο Κώστας δεν έχει την παραμικρή σχέση με την Κρήτη. Κατάγεται από την Αθήνα το παιδί και ξάδερφος και θείος τον κάνανε Όφη και τώρα έχει πάρει τα βανάκια, έχει πάρει τα βανάκια και γυρίζει για τον Όφη. Κώστα, πώς έγινε τώρα αυτό, για εξήγησε μου λίγο.
10: Θείος και ξάδερφος κάναν τη δουλειά και ακολουθούμε. Από μωρά παιδιά, θα ήταν το προφανές να μιλήσουμε σήμερα για το ευρωπαϊκό μάτς, θα ήταν το πιο εύκολο, αλλά πίσω από αυτό υπάρχουν κακουχίες. Περάσαμε τον Όφη, διανύσαμε μέσα στα χρόνια χέρι-χέρι όλες τις δυσκολίες, όλες τις κακουχίες και όπως ήμασταν εκεί και τότε, είμαστε και εδώ στην μεγάλη στιγμή του, στην επιστροφή στην Ευρώπη, να το ζήσουμε και αυτό όπως ζήσαμε προηγουμένως στις άλλες δύο μεγάλες στιγμές του, στην κατάκτηση του Κυπέλλου και του Super Cup.
7: Τώρα που έχουν φύγει τα μαύρα σύννεφα, πώς ονειρεύεστε τον Όφη μελλοντικά?
10: Τον Όφη τον ονειρεύομαι με το ίδιο ποδοσφαιρικό πλάνο, ίδια ποδοσφαιρική λογική. Μπορεί να βλέπουμε εμείς την ευρωπαϊκή επιτυχία, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται ένα δίκτυο ακαδημιών. Βλέπουμε παιδάκια στην Αθήνα να φοράνε, να φεύγουν από την προπόνηση με μπλούζες του Όφη. Αυτό είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα. Μπορεί αυτά τα παιδάκια, τη μοναδική σχέση που να είχαν, αν δεν υπήρχε αυτό με τις ακαδημίες, με τον Όφη, να ήταν να δουν ένα αποτέλεσμά του μεγάλο στην τηλεόραση. Τώρα θέλουν να παίξουν και να αγωνιστούν για αυτό το σύλλογο. Αυτό είναι μεγάλο κατόρθωμα. Θέλω να συνεχίσει έτσι ο Όφη με αυτή την ποδοσφαιρική λογική.
7: Δώσε μου και ένα προαίσθημα πριν μας κλείσω από το στούντιο.
10: Το προαίσθημα...
11: Είμαστε τρελαμένοι.
10: Το προαίσθημα... Το κόμπα Λιμπερταδόρες να πάρουμε. Το κόμπα Λιμπερταδόρες.
0: Το βασικό αυτό είναι
10: το κόμπα, είναι πολύ λίγο.
0: Δηλαδή, Χρήστο...
7: Αυτό δεν το είχαμε σχεδιάσει, σας τορκίζομαι.
0: Δηλαδή, Χρήστο...
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια και να
0: δείξουμε αυτή τη
7: στιγμή. Παιδιά, για πείτε μου.
0: Τίποτα. Λέω αυτό, να μην χάνω τη βασική στόχη που είναι το Copa Libertadores και μετά βλέπουμε για τους δευτερεύοντες. Πολύ ωραία. Σωστό είναι αυτό που λέει.
7: Κάπως έτσι.
0: Τρέλα. Να σου πω κάτι, φίλε, που βλέπω.
7: Συγγνώμη.
0: Να σου πω λίγο κάτι που βλέπω και μετά παίρνεις το λόγο και λες ό,τι θέλεις.
7: Ναι.
0: Ρε, παιδί μου,
7: πες μου.
0: Όλοι θέλουν να πούν σήμερα ότι δεν είναι ξεκάθαρο ότι έχει περάσει ο Όφη ήδη. Χρειάζεται δύο-τρία πραγματάκια κανονικά να κάνει. Και σωστό είναι αυτό που λέει ο κόσμος. Αλλά την άλλη, βλέπω και μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, επιτέλους, μετά από πάρα πολλά χρόνια, σε έναν προπονητή. Νιώθουν ότι ο Κόντις είναι εγγύηση για πράγματα που μπορούν να συμβούν στον Όφη. Και πες ό,τι θες τώρα.
7: Και ότι έχει, νομίζω, Βασίλη, είναι πολύ σωστό αυτό που λες, το αντιλαμβάνομαι και εγώ, και ότι είναι σαν να έχει το μαγικό ραβδάκι το οποίο ακόμα και όλα να στραβώσουν θα κάνει δύο κινήσεις και θα φέρει τα πράγματα εκεί που πρέπει και, όπως πρέπει για την ομάδα του Όφη. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Και νομίζω ότι ο ίδιος το έχει κερδίσει αυτό με τις κινήσεις του και με την παρουσία του όσο καιρό είναι στο Ηράκλειο και στους κριτικούς. Και χθες στην ένταξη τύπου, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, γιατί το συζητούσαμε και εμείς μαζί το μεσημέρι και λέγαμε ότι δεν είναι ένας προπονητής που θα πάει να παίξει παθητικά και θα περιμένει. Χθες είπε, πάμε να κερδίσουμε. Το 3-0 μας δίνει ένα πλεονέκτημα, όχι ασφάλεια, και εμείς θα πάμε να πάρουμε το παιχνίδι και να κερδίσουμε. Δεν ξέρω πώς θα βγει, είπε, αλλά εμείς αυτός είναι ο σκοπός μας και έτσι θα μπούμε στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε νομίζω ότι ακριβώς ό,τι λέγαμε χθες το μεσημέρι αποτυπώνεται στα λόγια του Χρήστου Κόντι. Τώρα, να πω ότι έχει πάρα πολύ ζέστη στον ήλιο, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η Σόφια, να πω επίσης ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη για όποιον θέλει να επιχειρήσει και να έρθει για λίγες μέρες. Έχει αρκετό κόσμο. Όφη περιμένει περίπου 500 φιλάθλους. Μέχρι τώρα είχαν απολυθεί γύρω στα 460-470 εισιτήρια και έρχεται ακόμα κόσμος. Υπάρχουν και σαφείς οδηγίες, τις έχουμε βάλει και στο αθλέτικο, σαφείς οδηγίες για το πώς πρέπει να μαζευτούν οι οπαδοί και να είναι πάρα, πάρα πολύ προσεκτικοί. Είδαμε αρκετό κόσμο το πρωί που μπορούσαμε να κάνουμε έτσι λίγο μια βόλτα. Είδαμε αρκετό κόσμο με μπλούζες, με κασκόλ να γυρνάει, να πίνει τους καφέδες του, να απολαμβάνει τα πολύ ωραία πάρκα που έχει η Σόφια. Και άπαντες περιμένω την ιστορικότερη των τελευταίων ετών στιγμή για την ομάδα του Όφη.
0: Είναι πολύ ευχάριστο ότι συνδυάζεις τις διακοπές σου με την κάλυψη του αγώνα. Άλλωστε δεν θα έχεις άλλες διακοπές, μόνο αυτή είναι. Πληρώνω ιδίως. Το έχουμε κάνει
7: αυτό. Διακοπές τις δικές μου δεν νομίζω.
0: Όχι.
3: Μας
7: δεν μου αφήνω Σαούλ να κάνω διακοπές.
0: Ο Σαούλης δεν μιλάει, τα έχει τακτοποιήσει όλα. Άντε, είσαι τυχερός, ρε φίλε. Είσαι τυχερός. Πάμε δεκάδα να δούμε, αγαπητέ μου, ποιες θα είναι οι επιλογές σήμερα, γιατί λες για την νίκη. Είναι μια ανατροπία συγκεκριμένη, γιατί όχι. Ας πάει για να επικρατήσει και βλέπουμε. Είναι πάντως μια ομάδα που ίσως θα έπρεπε να είναι λίγο πιο αμυντικογενής, λέγαμε χθες, σε σχέση με αυτό που είδαμε στον αγώνα τον πρώτο. Το κουβεντιάσαμε λίγο χθες. Αν επιμένεις αυτό και η δεκάδα που επέλεξες.
7: Ρωτήσαμε λοιπόν τον Κόντι γι' αυτό και γενικά πώς σκέφτεται να παρτάξει την ομάδα. Δεν μας είπε ο άνθρωπος φυσικά, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε ότι θα είναι προσεκτικός, στημένος Όφη, δομημένος και συμπαγής, να μην δώσει κανένα δικαίωμα, να αποφύγει το γρήγορο γκολ και σε πηγαδάκι αυτό έλεγε ότι να περάσουμε το πρώτο δεκάλεπτο χωρίς να δεχτούμε κάποιο τέρμα και όλα θα είναι πολύ καλύτερα μετά. Οπότε επειδή και εγώ, Βασίλη, όπως ξέρεις, ή αν δεν ξέρεις, το μαθαίνεις τώρα, είμαι πολύ άνθρωπος των ρίσκων, θα σου πω ότι θα παίξει με 3-5-2 ο Κόντι σήμερα. Θεωρώ ότι ο Αϊτόρ θα μείνει στον πάγκο, δεν θα ξεκινήσει βασικός, θα παίξει νους με τον Φούντα στην επίθεση. Στη μεσαία γραμμή λοιπόν θα έχει τρεις ποδοσφαιριστές, τον Μπουχαλάκη, τον Ανδρούτσο και τον Αποστολάκη. Θα δώσει όλη την πλευρά στον Ντίκμαν από δεξιά, όλη την πλευρά στον Αθανασίου από αριστερά. Ο Χρήστο Γιώργος θα είναι φυσικά στο τέρμα και οι τρεις στόπερ θα είναι ο Κοστούλας, ο Πούγκουρας και ο Σιέλης. Αυτή νομίζω εγώ ότι θα είναι η ενδεκάδα. Αν δεν είναι αυτή, δεν θα είναι ο Αποστολάκης ή ο Ντίκμαν και θα είναι ο Αϊτόρ. Όμως θεωρώ ότι ο Αϊτόρ θα έρθει στο παιχνίδι γύρω στο 60-65. Εκεί θα υπάρχει και καταπώνηση, να δούμε πώς θα είναι και το σκορ εκεί και να προσπαθήσει να. Η Τσέσκα θα έχει, αν δεν έχει σκορ που την βοηθάει και ελπίζουμε να μην το έχει, θα έχει ανεβάσει τις γραμμές της. Οπότε εκείνη την ώρα θα είναι πάρα, πάρα πολύ χρήσιμος ο Αϊτόρ στο παιχνίδι και φρέσκος να μπορέσει με μπαλιές να βρει την πλάτη της άμυνας των Βούλγαρων.
3: Χρήστο, έχεις πάρει καθόλου κλίμα από τους Βούλγαρους, αν είναι αισιόδοξοι ότι μπορούν να τα καταφέρουν, αν πιστεύουν σε αυτή την ανατροπή?
7: Είναι πολύ αισιόδοξη και η ομάδα και αυτό που αντιλαμβανόμαστε από την ομάδα, αλλά και με κόσμο που κάνουμε κουβέντα και χθες και σήμερα, ότι θα νικήσουμε και θα περάσουμε. Το θεωρούν σαν να ήρθε 0-0 το πρώτο παιχνίδι.
3: Καλό αυτό για τον Όφη.
7: Δεν ξέρω ακριβώς από πού πηγάζει. Συγγνώμη.
3: Αυτό είναι καλό για τον Όφη.
7: Ακριβώς. Αυτή η έπαρση δεν ξέρω πώς ακριβώς εξυπηρετεί. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα κάνει πάρα, πάρα πολύ καλό στον Όφη και στο χορτάρι θα φανούν όλα όπως πρέπει. Αλλά γενικά υπάρχει και ο προπονητής τους εχθές είπε ότι χρειαζόμαστε λίγη τύχη μόνο. Αυτό του έλειπε μάλλον. Λίγη τύχη χρειαζόμαστε και θα περάσουμε.
0: Έχει μια διαφορά όσον αφορά τα έξοδα. Και συγγνώμη, τα έσοδα που θα έχει. Χθες εκπομπές.
7: Και τα έξοδα.
0: Και τα έξοδα,
3: ναι. Τα έξοδα εδώ,
0: Αντώνης. Τα έσοδα πάντως, πάνω από, που θα έχει ο Όφη ανάμεσα στις δύο διοργανώσεις, μάλλον θα περάσει τώρα η Europa, αλλά λέμε, κουβεντιάζουμε και το απευθέως σενάριο να πάει στο conference. Έχει μια διαφορά. Όμως ο κόσμος ρωτάει, ό,τι και αν είναι τελικά από τα δύο ως διοργάνωση, θα πάρει κάτι άλλο για ενίσχυση του ρόστερ, ενός πολύ καλού ρόστερ, γεμάτο Έλληνες κλπ. Αλλά πάντα, γιατί να μην κοιτάζει κάτι καλύτερο?
7: Γι' αυτό είπα τα έξοδα, γιατί ενδεχομένως να είναι άλλη η κίνηση που θα έκανε αν παίξει στο Europa και άλλη στο Conference. Εκεί πήγαινε τα έξοδα, αλλά από εκεί και πέρα είναι δεδομένο πως θα αποκτηθεί Center for. Ο Κενάν Κόντρο, αν δεν είναι σήμερα, θα είναι αύριο το αργότερο μέχρι το Σάββατο στην Κρήτη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Εχθές μαθαίναμε ότι είναι απλά μια τυπική διαδικασία εγγράφων που πρέπει να ανταλλαγούν με τη Φερεντσβάρος για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Οπότε αυτή θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη και μετά θα δούμε αν τι όρεξη έχει ο κύριος Κότσης και κυρίως ο κύριος Μπούσης για να μπει ένα κερασάκι στην τούρτα. Αν με ρωτάς, θα άφηνα ένα μικρό ανοιχτό παραθυράκι για την απόκτηση ενός ακόμα μεσοεπιθετικού.
0: Μάλιστα. Τι άλλο θέλουμε, κάτι άλλο τον κύριο?
5: Να ρωτήσω εγώ κάτι για την δεκάδα του Όφη. Χρήστο, βλέπεις καθόλου Καραχάλιο? Πιθανότατα να παίξει ο Καραχάλιος.
7: Κοίταξε να δεις. Αν παίξει με τρεις στη μεσαία γραμμή, Το Καραχάλιος Αποστολάκης θα ήταν ένα δίλημα. Θεωρώ ότι έχει προβάδισμα ο Αποστολάκης, γιατί έχει ξαναπαίξει εκεί. Έγινε αυτή η αλλαγή και με την Τσέσκα στο πρώτο παιχνίδι που πέρασε και έδωσε όλη την πλευρά στον Ντίκμαν και έφερε εσωτερικό τον Αποστολάκη. Οπότε θεωρώ αυτή τη στιγμή προβάδισμα που έχει ο Αποστολάκης, αν όντως πάει με τρεις στη μεσαία γραμμή. Και τον Καραχάλιο να έρχεται από τον μπάγκο σίγουρα και θα βοηθήσει σίγουρα με τα τρεξίματά του και όταν θα έρθει η κόπωση είτε στον Αδρούτσο είτε στον Μπουχαλάκη με το πέρασμα τη αναμέτρηση.
0: Έχει βάση αυτό που λέει, αλλά εγώ θα προτιμούσα, συντάσσω με σένα, θα βάζω Αποστολάκη δεξιά.
4: Ναι.
0: Και θα έβαζα Καραχάλιο μαζί με τον Μπουχαλάκη που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και τον Ανδρούτσο στη μέσα γραμμή. Λέω τώρα, εγώ μήπως το κλείδωνα καλύτερα έτσι. Τι λες?
1: Εγώ Αποστολάκη θα βάζα δεξιά. Νομίζω ότι Αποστολάκη θα βάλει δεξιά, αλλά αυτό είναι δικιά μου εκτίμηση γιατί είδα τον Ντίκμαν 90 λεπτά με το Βόλο. Δηλαδή, αν ήθελε να τον έχει βασικό και στη Βουλγαρία που θα είναι πιο απαιτητικό, θα του έδινε λίγο χρόνο ξεκούραση. Αλλά αυτό είναι δικιά μου εκτίμηση. Τώρα ο Χρήστος το ξέρει καλύτερα το ρεπορτάζ, προφανώς έχει και τις πληροφορίες του.

0: Σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Χριστάρα.
0: Γεια σου, Χριστό.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ο κύριος Χαστάς είναι κάπου εδώ. Πάτος.
3: Α, ωραίο.
4: Ρε, τι κάνει το αθλέτικο, ωραίο. Ρε, αλήθεια. Απονάξω...
1: Γεια σας, παιδιά μου.
4: Απονάξω Σόφια, από Σόφια Μπέργκεν. Και μετά πάμε και Τσεχία.
0: Και το πιο δύσκολο ποιο ήταν, να βγει ο σύνδεση.
1: Και μετά Μπέργκερ. Νάξος. Και μετά Μπέργκερ.
0: Η Νάξος ήταν πιο δύσκολη.
1: Η Νάξος ήταν πιο δύσκολη σύνδεση μέχρι τώρα.
0: Ωραίο το πλάνο σου. Ωραία εικόνα που μας δίνεις. Σαν κουκλόσπιτα είναι αυτά.
1: Ναι, είναι η ιστορική περιοχή Μπρίγκεν στο Μπέργκερ. Κλασικά, κλασικά κτίρια εκείνων των χωρών είναι αυτά. Και βουνό από πίσω βλέπω.
4: Ο Ευτύχης Μπλέτσας μας ενημερώνει, μας εξηγεί.
1: Είναι η πόλη, η πόλη των 7 βουνών.
0: Τα έχει φάει με το κουτάλι.
1: Η πόλη των 7 βουνών. Τα ξέρεις και τα 7, να μας τα πεις. Ναι, ναι. Προσωπικά όχι, ένα γεια έχουμε πει.
0: Δεν το βιάζεις, να, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα. Για λέγε τώρα, τι περιμένουμε σήμερα και δεκάδες έχουμε, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, λίγο την προσέγγιση. Μιλήσαμε χθες το βράδυ που συνδεθήκαμε για κάποιες δηλώσεις που έγιναν από τον Ζαφίρη αλλά και τον Λύση. Για λέγε τα δικά σου εκεί, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, λίγες ώρες μείναν. Τι ώρα είναι?
3: Φτάνει,
1: πλησιάζει η ώρα της κρίσης. Για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν έχουμε προφανώς κάτι καινούργιο να πούμε. Όσο πλησιάζει η ώρα του αγώνα, νομίζω ότι τόσο καταλαβαίνουν όλοι όσοι βρίσκονται εδώ στον Μπέργκεν, είτε είναι στην ομάδα παίκτες, είτε είναι γύρω από την ομάδα διοικητική, φροντιστές, ακόμα και οι φίλαθλοι περίπου 200 που θα βρίσκονται στο πέταλο του Brand Stadium. Όλοι καταλαβαίνουν την κρισιμότητα του επαναληπτικού αγώνα του 1-1 της Τούμπας απόψε εδώ στην Νορβηγία. Νομίζω ότι την περιέγραψαν τη φύση του αγώνα χθες και ο Λύση και ο Ζαφίρης. Τα πλάνα του Ιταλού τεχνικού περίπου έχει καταλήξει στο τι θέλει να κατεβάσει απόψε το βράδυ. Υπάρχουν ένα-δύο ερωτηματικά βεβαίως, τα οποία θα τα μάθουμε, θα τα λύσουμε σε λίγες ώρες, όταν θα ανακοινωθεί η αρχική ενδεκάδα, και κυρίως λόγω του γεγονότος ότι χθες ο Τάισον δεν προπονήθηκε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, μπήκε μόνο λίγο στο τέλος, είχε κάποιες ενοχλήσεις, οπότε είναι αμφίβολη η συμμετοχή του στο αρχικό σχήμα. Όταν θα το δούμε κιόλας στο γράφημα, θα δείτε ότι
0: πάμε.
1: Έχω βάλει το σορετήρε, ναι.
0: Πάμε να δούμε και το γράφημα που έχουμε ετοιμάσει. Καθυπόδειξη δική σου. Ωραία, το παρακολουθούμε εμείς. Εξηγείς.
1: Ωραία. Ναι, ναι. Στην άμυνα δεν νομίζω ότι προκαλεί κάποια έκπληξη η σύνθεση της τετράδας και του τερματοφύλακα. Με τον Γκένι, με τον Γιαννούλη, τον Μιχαηλίδη και τον Χατζηδιάκο. Τι έβαλα, Σόντο έβαλα, δεν θυμάμαι κιόλας.
0: Όχι, Χατζηδιάκο έβαλες. Εμένα μου προκαλεί λίγο εντύπωση το ότι δεν είναι ο Ελισόντο. Γιατί λες δεν προκαλεί καμία εντύπωση. Πώς και δεν είναι ο Ελισόντο?
1: Εντάξει, μωρέ, οι τρεις στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν Ελουστόντο Χατζηδιάκος. Θέλω να πω ότι η τριάδα των στόπερ που υπάρχει αυτή τη στιγμή εν αναμονή του Τετάρτου που κάποια στιγμή θα έρθει, έχει χρησιμοποιήσει, έχει δοκιμάσει όλες τις διάδες. Οπότε, γι' αυτό λέω, δεν είναι καμιά φοβερή έκπληξη. Ίσως θέλει λίγο παραπάνω ένταση στα μετόπιστε. Ο Λουστόντο είναι περισσότερο της τεχνικής ποδοσφαιριστής. Εφόσον θα έχει το Μιχαηλίδη στο αριστερά στο κέντρο της άμυνας, ο οποίος μπορεί να κάνει παιχνίδι από πίσω, ίσως χρειάζεται μαζί του έναν περισσότερο aggressive αμυντικό. Μπροστά τον, μάλλον στο κέντρο, ο Ζαφίρης είναι ο σίγουρος, νομίζω και ο Σανταμάρια μαζί του, ο οποίος έπαιξε λίγα λεπτά την Κυριακή με το Λεβαδιακό. Τώρα, μπροστά τους, η σκέψη, μάλλον το δίλημα του Λύση είναι κατά πόσον θα χρησιμοποιήσει το Μπέλκα πηγαίνοντας κανονικά σε ένα 4-2-3-1, στο συνηθισμένο, ή θα χρησιμοποιήσει το Λουσέ, ο οποίος πήγε πολύ καλά στα τελευταία παιχνίδια, δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει και δεν αποκλείται.

0: το χρησιμοποιήσει ως τρίτο half, δηλαδή να αρχίσουμε να βλέπουμε ένα 4-3-3 που νομίζω ότι θα αρχίσουμε να το συνηθίζουμε και όλα από ένα σημείο και μετά στο ΠΑΟΚ και στο πώς θα παρατάσει ο Λύση την ομάδα του. Επλέον ελείψει η Κωνσταντέλια που μας αποχαιρέτησε και είναι σε άλλες πολιτείες. Καθαρό δεκάρι έχει απομείνει μόνο ο Πέλκας. Ο Ούγκρεσιτς που αποκτήθηκε, είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι δεν είναι το καθαρό δεκάρι, είναι ένα οχτάρι που μπορεί να παίξει και δέκα. Οπότε νομίζω ότι, επειδή του έγινε και σχετική ερώτηση χθες το απόγευμα του Ιταλού για το σύστημα και το πώς προσανατολίζεται γενικότερα να προσεγγίζει το θέμα από εδώ και πέρα, νομίζω ότι και ο ίδιος αυτό υπονόησε ή τέλος πάντων είπε με λίγα λόγια ότι οδεύουμε προς το 4-3-3, αν όχι απόψε, σιγά σιγά νομίζω ότι θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας ότι κάπως έτσι θα κινείται ο νέος ΠΑΟΚ στην μετακωνσταντέλια εποχή. Τώρα, στα άκρα είπαμε για αριστερά ότι βάζω το σερετήρε, ο Τάισον θα κριθεί τελευταία στιγμή κατά πόσο θα μπορεί να αγωνιστεί από την αρχή. Δεξιά είναι ο Χατσίδης, καθώς δεν υπάρχει κάτι άλλο, δηλαδή εκεί δεν υπάρχει κάποιο δίλημα. Ο Ζίβκοβιτς έμεινε η τιμωρία του, ο Ντεσπότοφ είναι τραυματίας εδώ και καιρό. Και στην κορυφή νομίζω ότι ο Μύθου θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει το παιχνίδι για να έρθει κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο ο Εντιαγέ να δώσει τα δικά του διαφορετικά χαρακτηριστικά και τη φρεσκάδα ως ένας παίκτης που ο οποίος θα μπει εκείνη τη στιγμή. Κάπως έτσι αναμένουμε να παρατεθεί ο ΠΑΟΚ το βράδυ, αλλά ξαναλέω, όπως είπα και χθες, ότι το πιο σημαντικό δεν είναι ούτε το, για μένα, ούτε το σύστημα, ούτε τα πρόσωπα ακριβώς που θα παραταχθούν ως βασικό σχήμα ακόμη στο βράδυ, αλλά το πνευματικό κομμάτι και η αποφασιστικότητα. Και γεια σου φίλε μου.
1: Γεια σου αδερφέ μου.
0: Γεια σου. Ναι. Η αποφασιστικότητα και η πνευματική προσέγγιση των παικτών που θα βρίσκονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και βεβαίως και του πάγκου που θα βοηθάει από την πλευρά του για την κρισιμότητα του αγώνα. Αν όντως το δούμε αυτό, νομίζω δεν θα παίξει ρόλο ούτε το σύστημα, ούτε το ποιος θα ξεκινήσει στα χαφ, ούτε ποιος θα ξεκινήσει στο κέντρο της άμυνας.
1: Πρώτη παρατήρηση, τα λέμε για τον Όφιον, τα λέμε για τον ΠΑΟΚ. Εδώ η πιθανή ενδεκάδα έχει 7 Έλληνες μέσα.
2: Αυτό ήθελα να σχολιάσω και εγώ, Βασίλη.
1: Ναι, είναι σημαντικό, Αντρέα μου.
2: Παρά τις απουσίες.
1: Ναι.
2: Καμαρά, Ζίβκοβιτς, αν θα παίξει ο Τάισον ή όχι.
1: Αλλά γι' αυτό είναι κιόλας 7 Έλληνες.
3: Έχει όμως 7 Έλληνες να βάλει στην ενδεκάδα.
1: Έχει να βάλει, ναι. Σωστό είναι αυτό.
3: Γιατί συνεχίζει την κουβέντα που κάναμε πριν για την ΑΕΚ.
1: Το δεύτερο όμως είναι ότι αυτή η ενδεκάδα, Μπίλ μου, πολύ δύσκολα θα είναι σε πολλά παιχνίδια αφού ολοκληρώσει μεταγραφές.
4: Αυτό έλειπε.
1: Έτσι είναι.
4: Αυτό έλειπε, θα πω εγώ. Καλοί είναι οι Έλληνες. Μια χαρά να έχουν όλες οι ομάδες και να παίζουν κιόλας. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη ποιότητας αυτή τη στιγμή σε αυτή την εντεκάδα που βλέπω εγώ.
1: Ή βάθος, να πούμε.
4: Ναι, για ένα μάτς τελικό για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κι αν χρειάζεται ενίσχυση μετά το σημερινό παιχνίδι, να πάνε όλα καλά να περάσει, αλλά χρειάζεται ενίσχυση να μεγαλώσει κατά πολύ το ρόστερ του. Αν πάρουμε άλλες εποχές, ακόμα και την περσινή, δηλαδή αν δούμε τον περσινό ΠΑΟΚ την ίδια περίοδο, τι είχε από τη μέση και μπροστά σε σχέση με τον φετινό, καταλαβαίνουμε όλοι, δεν έχω κάτι με τα παιδιά προς Θεού, το αντίθετο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο Χατσίδης, Μύθου κτλ. Είναι έτοιμοι για να οδηγήσουν τον ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκές επιτυχίες.
0: Οι Έλληνες του ΠΑΟΚ είναι γενικώς πρωτοκλασάτη εννοώ. Δηλαδή και ο Γιαννούλης και ο Ζαφίρης και ο...
4: Εγώ δεν μίλησα για τον Γιαννούλη και τον Ζαφίρη. Είπα για Χατσίδη, Μύθου, Σορετήρη.
0: Ότι υπάρχουν και οι δύο πιο νεαροί, ο Χατσίδης και ο Μύθου, που τώρα μπαίνουν στο...
4: Σωστά.
0: Έχουν πάρει το βάπτο.
4: Ο Γιαννούλης, ειδικά στα δικά μου τα μάτια, είναι με διαφορά το καλύτερο αριστερό μπακ Έλληνας. Με διαφορά. Από οποιονδήποτε άλλο.
1: Δεν διαφωνούμε.
4: Και από Τσιμίκα και από Κυριακόπουλο και από Λυκογιάννη και... Από όποιον θέλετε βάλτε.
5: Για μένα το πρόβλημα του ΠΑΟΚ, πρόβλημα. Δηλαδή πάω να συμφωνήσω πολύ με τον Βασίλη με αυτά που είπε. Πίστευα ότι η Μπραν θα είναι πολύ πιο δύσκολος αντίπαλος. Με βάση αυτά που περίμενα, με το ρυθμό που έχει περισσότερο, είναι στα μέσα του πρωταθλήματος και παραπάνω η Μπραν στο νορβηγικό πρωτάθλημα. Κοιτώντας όμως το πρώτο μάτς στη Τούμπα, αν ο ΠΑΟΚ είχε Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια, βάλτε όποιον θέλετε αριστερά, και έναν φορ κανονικό, θα είχε τελειώσει το μάτς από το πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ αδικείται κατάφορα από το 0-0. Το αδικείται μέσα εισαγωγικά, γιατί δεν είχε τους παίχτες να μετουσιώσουν σε γκολ τα όσα δημιούργησε μπροστά από την εστία της Μπραν. Έρχεται και το γκολ το Τζούφιο στο δεύτερο ημίχρονο, που μετά έπρεπε να κυνηγήσει συν την πίεση που υπήρχε από την κερκίδα σε όλο το κομμάτι της Τούμπας. Πάλι καλά θα πω εγώ, που και εν τέλει θα μπορούσε να γυρίσει και το μάτς ο ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ. Έχοντας λοιπόν την εικόνα του πρώτου αγώνα, λέω ότι ο ΠΑΟΚ, αν είχε τον προγραμματισμό του, τον είχε φτιάξει καλύτερα και ήταν λίγο πιο έτοιμος, και αν δεν είχαμε την ανοριμότητα μάλλον του Ζίφκοβιτς, θα βάλω και του Γερεμέγεφ εγώ, άλλο αν τελικά έφυγε. Έφυγε, ναι. Αν δεν είχε τις ανοριμότητες του Ζίφκοβιτς και του Γερεμέγεφ, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θα πήγαινε με άλλο σενάριο στη Νορβηγία. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό το μάτς το σημερινό για τον ΠΑΟΚ και για το κομμάτι της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA. Ναι, μεν κοιτάμε προς τα πάνω, αλλά θα πρέπει να κοιτάμε και από πίσω μας. Η Νορβηγία είναι η χώρα που μας κυνηγάει και αυτή τη στιγμή παίζεται μία θέση στην Ευρώπη. Ή θα είναι ελληνική αυτή η θέση, ή θα είναι νορβηγική αυτή η θέση. Αλλιώς θα είμαστε μείον μία ομάδα εμείς. Συν μία αυτή. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Παναθηναϊκό.
0: Μας φορτώνεις και άλλο άγχος, ρε Αντώνη.
5: Εφώς, όχι, πάρε κι άλλο. Άγχος, πάρε κι άλλο, πάρε κι άλλο.
0: Κι άλλο, δώσε άλλο.
5: Το ίδιο θα συμβεί, θα το συζητήσουμε και με τον Κώστα. Στο Ελλάδα-Τσεχία, που έχουμε μετά τον Παναθηναϊκό, που κυνηγάμε τους Τσέχους να τους βάλουμε από κάτω.
1: Θα πεις κάτι. Φαντάζομαι ο Θοδωρής, αλλά αν δεν θέλει, θα το πω εγώ αυτό που θέλω. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τώρα δείξει δείγματα ότι είναι μια κακή ομάδα. Ο Λύσης ότι είναι ένας κακός προπονητής. Δεν το έχει δείξει. Στον αγώνα που λέει πολύ σωστά ο Αντώνης και θυμάται, έχει κάνει πολύ περισσότερες τελικές και θα έπρεπε να έχει καθαρίσει στο παιχνίδι. Αυτό.
5: Εγώ σου λέω μόνο αν ήταν ο Ζίφκοβιτς στη θέση του Χατσίδη, που ο Χατσίδης έχει πολλά προσόντα, παιδιά.
0: Ότι...
5: Ο Χατσίδης έχει πάρα πολλά προσόντα, αλλά προφανώς του βγήκε το άγχος, η πίεση να δείξω, να κάνω πράγματα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και με όλη την πίεση που είχε. Αν ο Ζίφκοβιτς ήταν στη θέση του Χατσίδη, με τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από την πλευρά εκείνη, ο ΠΑΟΚ θα ήταν σε ένα εύκολο 2-0 στο ημίχρονο και αυτή τη στιγμή θα κάναμε άλλη κουβέντα και πιο τουριστικό ταξίδι για το χαστά στην Νορβηγία.
1: Αλλά το πω και λίγο παρακάτω και λέω και με το Λεβαδιακό έβαλε 4 γκολ. Συνεπέστατος, σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Με όσα συμβαίνουν στην ομάδα, και δεν γίνεται να μην επηρεάζονται οι παίκτες και προπονητής, ακόμα και αν οι ίδιοι δεν έχουν κανένα μερίδιο ευθύνης ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στον ΠΑΟΚ, για το σχεδιασμό μιλάω. Οπότε, αφού είναι καλή ομάδα.
0: Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσει να λέω παχιά λόγια. Το 4-0 δεν ήταν και καμιά βασική εικόνα του μάτς, ήταν λίγο μαγική εικόνα με το Λεβαδιακό. Μέχρι να πετύχει το 1-0 ο ΠΑΟΚ δεν είχε κάνει φάση. Εντάξει, καλό είναι το 4-0, έδωσε ψυχολογία, απαραίτητο για το σημερινό επαναληπτικό, αλλά άλλα πράγματα θα παίξουν απόψε ρόλο. Όπως επίσης και αυτό που λέει ο Αντώνης για το πρώτο παιχνίδι, πραγματικά ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε στο πρώτο ημίχρονο, από το πρώτο ημίχρονο, να έχει καθαρίσει την πρόκριση απέναντι σε μια Μπραν που ναι μεν έχει τη φυσική κατάσταση που λέμε λόγω του προχωρημένου της αγωνιστικής περίοδου της δικής της, αλλά είχε και κάποιες σημαντικές απουσίες οι οποίες δεν θα τις έχει απόψε και θα τις δώσουν μία ποιότητα, ένα-δύο παίκτες. Μία ποιότητα που φάνηκε ξεκάθαρο ότι τις έλειψε στο πρώτο μάτς μεσοεπιθετικά. Πλησίαζε στην αντίπαλη περιοχή, αλλά εκεί τα χάλωσε συνεχώς. Τώρα θα υπάρχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Μιλάω για τον Νίκασον που είναι το βασικό τους δεκάρι και ο σέντερφόρ τους, ο οποίος επιστρέφει. Δεν είναι ακριβώς η ομάδα που είδαμε στο πρώτο μάτς. Πραγματικά η Μπραν που είδαμε στο πρώτο μάτς, ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να την είχε πάρει ένα σκορ που σήμερα να κάνω όντως τουρισμό μόνο και να πάω απλά στο γήπεδο το βράδυ. Και τελικά έχουμε το άκρος αντίθετο.
1: Ισχύει ότι θα φέρει ο Πρωθυπουργός τον Κωνσταντέλια πίσω.
4: Είπε, δεν μπορεί.
0: Γίνεται μια προσπάθεια από το Πρωθυπουργικό Επιτελείο.
1: Δήλωσε αδυναμία.
0: Θα πει περισσότερα αύριο. Δήλωσε αδυναμία.
1: Δεν γίνεται τίποτα.
0: Ενώ όλα τα άλλα.
1: Το πολιτικό σχόλιο του Θοδωρή Χαστά ήταν αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε σε κάποιο άλλο κανάλι. Θοδωρή. Γέλα, είσαι μακριά νομίζεις, ε. Καλά, θα γυρίσεις εδώ.
0: Θοδωρή μου... είμαι σίγουρα. Από το κανάλι πόσο μακριά δεν ξέρω.
1: Κάτσε γιατί έχω να δώσω και απαντήσεις εδώ πέρα στο τσάτσε κανένα 2-3 εξυπνάκηδες. Για άλλο θέμα, όχι για σένα. Θέλω να πω το εξής, ρε φίλε. Κατέληγε νωρίτερα κάπου το σχολείο μου. Είπα για την αγωνιστική εικόνα του ΠΑΟΚ, η οποία στα δικά μου μάτια είναι αρκετά αξιοπρεπής, καλή βάση για των συγκυριών που υπάρχουν. Όμως απόψε, ο Λύση καλείται να αποδείξει πολλά πράγματα. Αν μπορεί αυτή την ομάδα να την οδηγήσει σε μια μεγάλη πρόκριση υπό αντίξωες συνθήκες. Γιατί, ναι και για τον Παναθηναϊκό, αν χάσει χάνεται. Εδώ όμως, νομίζω πως έχει φτάσει σε πολύ οριακό επίπεδο η κατάσταση.
0: Προφανώς και ο Λύση έχει καταλάβει τι διακυβεύεται το βράδυ και για αυτόν και για την, όχι για το κεφάλι του προφανώς, δεν τίθεται τέτοιο θέμα, αλλά για την ηρεμία των αποδυτηρίων και της ομάδας στο επόμενο διάστημα και το πόσο θα μπορεί να έχει την ευχέρεια και την άνεση να κάνει με ηρεμία αυτά που πρέπει και αυτά που θέλει να δουλέψει το προσεχές διάστημα, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι ο ΠΑΟΚ ακόμα βρίσκεται σε φάση φτιαξίματος. Δηλαδή είναι να έρθουν και άλλοι παίκτες. Αυτοί που έχουν έρθει έχουν λίγο διάστημα που έχουν ενσωματωθεί με την ομάδα του Λύση. Ο Λύση είναι ένας καινούριος προπονητής, νέος προπονητής. Πρέπει να δουλευτούν όλα αυτά. Θέλουν χρόνο.
1: Σωστά.
0: Ο χρόνος δεν αγοράζεται με τίποτα. Κερδίζεται και μπορεί να κερδιθεί με μια πρόκριση απόψε το βράδυ εδώ στην Νορβηγία.
2: Γιατί ακολουθούν και
0: σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να τα κάνει όλα αυτά, αλλά με πολύ πολύ πολύ μεγάλη πίεση. Και ίσως και με λιγότερο, με μικρότερη ενίσχυση από ό,τι ίσως θα είχε αν περάσει στο League Phase.
1: Τα λέμε αργότερα. Ευχαριστώ.
0: Τα λέμε το βράδυ. Το καλύτερο πρωθυπουργό έχουμε να ξέρετε. Το λένε εδώ στην Νορβηγία. Συζητάνε.
1: Το έχει φτιάξει λίγο. Αν κουβεντιάζεται και εκεί αυτό, ωραία, μια χαρά.
0: Ναι, κουβεντιάζεται.
1: Τα λέμε αργότερα. Πρέπει να τον κρατήσω σωστά.
0: Συγγνώμη, κλείνω με αυτό. Ξέρετε ότι εδώ τρώνε φάλαινα.
1: Τρώνε φάλαινα.
2: Δοκίμασες.
0: Δοκίμασα, ναι.
4: Και.
0: Η μακαρίτσα ήταν νόστιμη.
1: Ήταν νόστιμη, Δεν έχω φάει ποτέ, ρε.
4: Ούτε εγώ.
1: Άλλα ήθη, αλλά
0: πολύ όστρακο, πολύ όστρακο παίζει εδώ.
1: Ναι.
0: Και μέσα σε όλα έχει και τέτοια.
1: Δυσκολίες πολλές.
0: Αυτά τα λέμε το βράδυ.
1: Φιλιά, καλή συνέχεια.
4: Κάντε και με καρχαρία στο βράδυ.
1: Αν θεωρώ την οριακή κατάσταση του Παναθηναϊκού, λέει ένας φίλος, επειδή αυτός έχει πολλά χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. 16 συγκεκριμένα. Ναι. Θεωρώ ότι ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό. Και κανένας άλλος. Τα υπόλοιπα, ό,τι και να γίνει, αντέχονται.
4: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός πάει για πρωτάθλημα φέτος, απαντά στο φίλο. Δεύτερον,
4: ναι.
1: Αν κρύβεται ο Βερβελές. Το εξηγήσαμε χθες. Πού να κρυφτεί ο Βερβελές? Γιατί έκανε το σχεδιασμό του Ολυμπιακού Βερβελές ή δεν έχει απαντήσει σε όλα μέχρι τώρα? Σε 10 λεπτά θα είναι εδώ μαζί σας. Γουλής είναι εδώ. Καλώς τον.
4: Ήρθε το γουλάκι σας. Και είναι εδώ μαζί σας.
5: Πριν πάμε στο Κώστα, εγώ λέω ότι μπορούμε να συζητήσουμε πολλά για το σχεδιασμό των ομάδων φέτος. Να έχουμε αντιρρήσεις ο καθένας διαφορετικά, να συμφωνούμε, διαφωνούμε. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω τον Ολυμπιακό ότι πήγε στα δύο μάτς με Ναϊμέγκεν με το Ροντινέι Εκστρέμ, τον ΠΑΟΚ ότι πάει στα μάτς του Conference με επιθετικό τον Μύθου και τον Παναθηναϊκό που πάει στα μάτς ζωής και θανάτου του Conference χωρίς το χαφ που ήθελα από το Μάιο. Αυτά τα τρία δηλαδή δεν μπορώ να τα δικαιολογήσω από κανένα και για τίποτα. Όλα τα άλλα νιώθω ότι μπορούμε να τα συζητήσουμε. Με συμφωνίες, διαφωνίες, να κάνουμε έναν διάλογο. Αυτά τα τρία εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να τα καταλάβω.
4: Mm-hmm. Πάλι ο Καπεταρνάκος έχει δώσει τη λύση.
2: Καλά, λέγαμε και για το ένα δεξιμπάκ.
4: Ναι. Ρε, συστημίστε μου πριν πάμε στον Κώστα. Ο Νίκος Κοροβέσης δεν έπαιζε μπάλα στον ΠΑΟΚ και στον Μπαζιάννη.
5: Ναι. Και στον Ατρόμ ήταν, δεν κάνω λάθος. Πήγε.
4: Ναι, αριστερό μπακ δεν ήταν ο Νίκος Κοροβέσης.
6: Ναι. Αριστερό full back, όλη την πλευρά.
5: Θες να μου πεις όμως πώς φτάσαμε στον Κοροβέση.
4: Έφτασα εγώ στον Κοροβέση. Να δω από πού θυμάμαι το όνομα Νίκος Κοροβέσης. Δεν αφορά βέβαια τον ποδοσφαιριστή.
1: Okay.
4: Αφορά έναν άλλον Νίκο Κοροβέση. Mm-hmm. Αλλά συνεχίζουμε. Ήθελα να δω από πού ξέρω τον Νίκος Κοροβέσης.
5: Μάλιστα.
4: Νίκος Κορόμπος. Νίκος Κάλαντας. Ναι, ο Νίκος Κορόμπος είναι πιο έξυπνος από τον Νίκο Κοροβέση που εγώ ξέρω.
1: Και ευχαριστώ τον chat που μπαίνει στη διαδικασία να απαντήσει σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, Κώστα μου, συγγνώμη, όσον αφορά τον επόμενο συνάδελφο που θα είναι στην παρέα μας, τον Διονύση Βερβελέ. Λοιπόν, έλα, συνέλθετε, παιδιά. Δείτε ή ακούστε πιο προσεκτικά τι λέει ο καθένας. Το λέω από χθες. Επιλέξτε από ποιον θα ενημερώνεστε. Γεια σας, τέλος με το θέμα αυτό. Έλεος, επιλέξτε. Εγώ επιλέγω που θα φάω, ποιο θα κάνω παρέα.
4: Μ' αρέσει που με δείξεις. Ευχαριστώ, Βασίλη μου.
1: Ποιο θα πιω καφέ, ποιο θα δουλέψω. Ποια εφημερίδα θα αγοράσω, παλιά αγοράζαμε, τώρα διαβάζουμε κυρίως site. Κλπ, κλπ, κλπ. Όλοι να επιλέγετε, παιδιά. Είναι ένα δικαίωμά σας. Επιλέξτε. Πολύ σημαντικό. Προχωράμε. Με τον Κοροβέση γράφει ο άλλος. Α, ο Καρίστο τώρα ο Κοροβέσης.
4: Ναι, ο Καρίστο τώρα.
1: Πες ακόμα.
4: Ναι, ο κανονικός.
1: Κωστάρα, συγγνώμη, δεν σε διακόπτω. Μία απάντηση ήθελα να δώσω. Ξεκινάς τα δικά σου.
6: Όχι, ό,τι θέλετε. Δεν έχω. Δεν έχω. Από εσάς θέλω να παίξουμε πινκ-πονκ σήμερα.
4: Κάτσε να φέρω τα μπαλάκια, περίμενε, δεν έχω τα μπαλάκια, εύκαιρα.
6: Χράντετς Κράλοβε.
1: Η Χράντετς Κράλοβε, λοιπόν.
6: Το σημαίνει, έτσι, το κάστρο της Βασίλισσας.
1: Τι είναι?
6: Το κάστρο της Βασίλισσας.
1: Ωραίο.
6: Στα τσέχικα σημαίνει το κάστρο της Βασίλισσας.
1: Επικό για τίτλους μετά, έτσι, για το αθλέτικο, έτσι. Δεν χρειάζεται
6: ναι.
1: να τα λέμε.
6: Μετά έχει να γίνει, ναι.
4: Εντάξει, ηρέμησε εδώ, έχει να γίνει, δεν θα κερδίσει την Μπαρτσελώνα. Το χρέος του πάει να κάνει και το καθήκον του. Και το λιγότερο δυνατό.
1: Πάντως τον προσγείωσε απότομα. Το κάστρο της Βασίλισσας, έλεγε ο άλλος. Δεν κερδίσει και την Μπαρτσελόνα, λέει ο άλλος. Τέλος πάντων. Κωστάρα, πώς θα κερδίσει εδώ την συγκεκριμένη ομάδα, γιατί η ανάγκη είναι επιτακτική πλέον να το αποδείξει ότι είναι η καλύτερη ομάδα, όπως το έδειξε στο πρώτο παιχνίδι, αλλά εκεί δεν κατάφερε να νικήσει στην προκειμένη περίπτωση.
6: Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να κάνει τέτοια λάθη, έτσι. Και ο προπονητής του και οι παίκτες του. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Το δεύτερο είναι ότι θα πάει με ένα σχήμα που δεν θα έχει πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι που είδαμε πριν από μια εβδομάδα στο ΆΚΑ. Θα έχει λίγο διαφορετικό προσανατολισμό το build-up του Παναθηναϊκού. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, μια αλλαγή είναι υποχρεωτική. Ο Κάτρης θα πάρει τη θέση του τραυματία Τσάπρα, ο οποίος είναι εκτός για τρεις εβδομάδες λόγω της λάσης πρώτου βαθμού στη γάμπα του αριστερού ποδιού. Αν βλέπω μια δεύτερη αλλαγή, βλέπω τον Μπελίστρη στη θέση του Νταμπόρδα. Οι υπόλοιποι 9 θα είναι ο Πένια στο τέρμα, οι δύο Ολλανδοί στο κέντρο της άμυνας, Βαντρόχιλεν και Ντεφράι, ο Κυριακόπουλος αριστερά, Τσιριβέγια, Τιέν Καμαρά, Αντίνο και δύο μπροστά ο Τετέι μαζί με τον Λιβάη Γκαρσία. Αυτό που έλεγα για τον προσανατολισμό του πάνω στον Μπιλτά.
4: Μπελίστρη.
6: Στο προηγούμενο μάτς.
1: Και ναι, γι' αυτό ήθελα να το δω και οπτικοποιημένο, αλλά αυτό λέει ο Κώστας, ότι ο Πελίστρη αντί του Ταμπόρδα.
6: Ναι, εξηγώ το εξής. Στο προηγούμενο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός όταν είχε την μπάλα στα πόδια του, έπαιζε 3-1-4-2. Ανέβαινε όλη την πλευρά ο Τσάπρας, ο Αντίνο είχε την αριστερή πλευρά, ο Κυριακόπουλος γινόταν τρίτο στόπερ, ξαναλέω όταν είχε ο Παναθηναϊκός την μπάλα. Μπροστά του ήταν ο Καμαρά, ο Τσιριβέγια ήταν μαζί με τον Ταμπόρδα, ο οποίος συνέκλεινε προς τα μέσα, έκανε διαγώνια κλείσεις στα μέσα. Και οι δύο μπροστά που εναλλάσσονταν ήταν στις θέσεις τους, που ένας έπαιζε λίγο πιο ψηλά, ο άλλος λίγο πιο χαμηλά στο γήπεδο, ο Λιβάη και ο Τετέι. Απόψε δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα ο Κάτρης και το καταλαβαίνουμε γιατί. Οπότε θα αλλάξει μάλλον ο προσανατολισμός. Ο Κάτρης ήταν ο τρίτος στόπερ, ο Κυριακόπουλος ήταν πιο ψηλά, θα παίρνει όλη την αριστερή πλευρά. Και επειδή ο Κάτρης θα χρειαστεί και στήριξη, γιατί είναι και δυνατή ούτως ή άλλως η αριστερή πλευρά της Χράντετς. Νομίζω γι' αυτό το λόγο θα επιλέξει να ξεκινήσει ως καθαρό δεξί, half extreme, τον Πελίστρη ο Νίστρουπ απόψε.
1: Sorry, χτυπάει το τηλέφωνο, είναι τώρα ο Μπακογιάννη, είμαι βαφτιστήρι της γραφή ένας εδώ πέρα και πρέπει να μιλήσω, συγγνώμη λίγο φίλε. Έχω μπλέξει με τον κάθε βλαμμένο εδώ πέρα, κάθε μεσημέρι έρχεται ένας βλαμμένος να μας δημιουργήσει θέμα. Λοιπόν, του έκανα μπλοκ, αλλά τι να κάνω ρε φίλε άλλο, πες μου, τι να κάνω.
4: Να μην ασχολείσαι.
1: Πιστεύεις είναι καλύτερα.
4: Ναι.
1: Εσύ τι λες, ό,τι μου πεις, 100%, ωραία. Δεν ήταν η Ντόρα, παιδιά, ψέματα έλεγα, ούτε ο πρόεδρος νωρίτερα για τον Βασίλη.
5: Ντόρα έχουμε στο κανάλι.
1: Ντόρα ή μικρή εξερευνητρία.
5: Όχι, την Πουτροκοή.
1: Α, η Ντόρα, ναι, εξαιρετική. Μαριάννα, τι κάνεις, ηθές. Εντάξει. Φυσικά. Έχεις Ντόρα. Τι θα δώσουμε σήμερα.
7: 20.
1: Πόσα.
7: 20.
1: Κάνει κάτι καλύτερο.
7: Κι άλλο.
1: Δώσε 30.
7: Μέχρι
1: 30. 30, εντάξει, είμαστε καλά.
4: Να είναι κι άλλο και Στέφανε.
1: Προχώρα, Κωστάρα, συγγνώμη, σε διέκοψα, χτύπα και το τηλέφωνο, ρε.
6: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι είχε να κάνει με την Εντεκάδα και το προσανατολισμό που θα δούμε τουλάχιστον στην εκείνη στο αγώνα.
4: Εκεί τα είναι πολύ.
6: Πολύ το αγώνα θα έχει και τον Γιάνκουσιτς.
4: Πολύ.
6: Από τον Μπάγκο και τον Νταμπόρδα και όλους τους παίχτες αυτούς.
4: Ναι. Έχει πάρα πολύ ταχύτητα αυτή η τετράδα. Πελίστρι, Αντίνο, Τετέ, Λιβάη, Γκαρσία είναι όλοι γρήγοροι. Και με έκρηξη.
6: Ωραία, έχει δίκιο ο Βασίλης.
4: Ναι. Έχει πολύ ταχύτητα αυτή η τετράδα.
6: Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι λίγο με την επιστροφή μου, αν είναι λίγο εύκολο.
4: Με την επιστροφή σου, νομίζω επιστρέφεις το βράδυ, Κώστα μου. Έχουμε.
6: Όχι, αύριο γυρίζουμε. Αύριο οριακά θα έρθει εκπομπή.
4: Δεν το πέτυχα. Θα έρθει, θα έχει κλήρωση. Θα έρθει. Δύο η ώρα είναι η κλήρωση.
6: Όχι, είναι το θέμα είναι το αεροπλάνο να έρθει νωρίς. Θα έχουμε καθυστερήσεις.
4: Ναι, θα έρθει, θα έρθει.
6: Δεν έχω πρόβλημα. Κατευθείαν θα έρθω.
1: Ξέρεις ποιο ήταν το πιο ρεαλιστικό σενάριο και το πιο πιθανό στα δικά μας μάτια χθες που κουβεντιάζαμε. Και πείτε μας τη γνώμη σας και εσείς εδώ πέρα, Αντώνη. Ο Πελίστρι να μην είναι αυτός που θα είναι βασικός, να είναι ο Λιβάη Γκαρσία δεξιά και να είναι ο Γιάνγκουσιτς πίσω από τον Φόρ.
4: Ναι. Ίσως σε πιο 4-3-3.
1: Ναι, ίσως το περιμέναμε λίγο περισσότερο έτσι. Αλλά αυτό τι σου δείχνει εσένα, Κώστα, ότι είναι πιο επιθετικό γενές το σχήμα, ότι πήγε καλά στο πρώτο με τους δύο επιθετικούς. Θέλω να το καθαρίσουμε το μάτς με τον τρόπο αυτό.
6: Εντάξει, καθαρίζει, δεν θα είναι εύκολο τίποτα, Βασίλη, απόψε. Mm-hmm. Θέλει να αρχίσει να μαθαίνει ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Λιβάη και Τετέι. Αυτές είναι οι επιλογές του στην εκείνη η σεζόν για τους βασικούς. Και θέλει και να μάθει ο ένας τον άλλον. Και αυτό που είπε νωρίτερα ο Βασίλης Ομινώτης έχει απόλυτο δίκιο. Είναι μια ποιοτική και γρήγορη σύνθεση, μια τετράδα αρκετά δυνατή ως πολύ δυνατή. Για να βρεις γκολ, γιατί ο Παναθηναϊκός, πενθυμίζω, πρέπει να νικήσει απόψε. Δεν βολεύεται να έρθει μια ισοπαλία ή οτιδήποτε άλλο, γιατί θα έχουμε άλλα μετά. Παρατάσεις και ιστορίες και πράγματα που θα είναι εκτός του δικού του ελέγχου. Πρέπει να νικήσει, πρέπει να βρει γκολ, πρέπει να σκοράρει πρώτος. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να βγάλει μεγαλύτερη επιθετικότητα και κυρίως μεγαλύτερη ισορροπία στο αμυντικό τρανζίσιο, γιατί αυτή παραμένει η πληγή του Παναθηναϊκού, όχι μόνο τώρα, με την εποχή του Γιωβάνοβιτς το συζητάμε το αμυντικό τρανζίσιο. Mm-hmm. Και όταν κάποια στιγμή ο Τσιριβέγια και ο Καμαρά, που θα είναι κάποια μέτρα πιο πίσω, αρχίζουν να βγάζουν την κούραση, εκεί, αν ο Παναθηναϊκός έχει το μάτς και το σκορ που θέλει στα δικά του χέρια, θα πρέπει και ο ίδιος ο Νίστρουπ να βοηθήσει την ομάδα του, γιατί στο πρώτο παιχνίδι δεν το έκανε αυτό. Εκείνο το φρεσκάρισμα στα χαφ που λέγαμε που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός. Χτες συνέντευξη τύπου, άμα τη δείτε λίγο πιο βαθιά.
5: Πόσο βαθιά?
6: Το φωτογράφησε σαν να λέει ότι, οκ, έχω κάνει λάθος, γιατί πίστεψα εκείνη την ώρα ότι μπορούμε να είμαστε θέση και γι' αυτό έβαλε και τους επιθετικούς. Να βρούμε και ένα τρίτο γκολ και να το, ουσιαστικά να το τελειώσουμε.
1: Τι είναι τράμε, είναι αυτό το τρένο.
6: Ναι, περνάει το τρενάκι, παιδιά, ναι.
4: Πού στην Disneyland είσαι, πού είσαι?
6: Το τρενάκι της πρόκρισης.
4: Ωραίος.
1: Στο κάστρο της Βασίλισσας.
5: Το 600
6: της Βασίλισσας έχει να γίνει σήμερα.
1: Να είχα τις έννοιες στον
6: ανθρώπινο
1: πάνω στο τρένο πάντως. Να είχα τις έννοιες αυτές.
4: Ναι, ναι.
6: Ναι, ναι, τους είδα πάρα πολύ χαλαρούς. Κανείς δεν είχε ρητίδες καταρχήν. Ξεκινάμε από αυτό, τους πιο μεγάλους ηλικία. Κανείς με ρητίδα.
5: Body shaming από τον κύριο Γουλή.
6: Πολύ ωραίοι όμως. Χαμογελαστοί και αυτό. Κανένα πρόβλημα εδώ, όλα λυμμένα. Τους χαίρομαι, μπράβο τους.
1: Ναι. Ο άλλος έβλεπε δεκάρια χθες, δεν ξέρω για σένα σήμερα.
6: Δεκάρια.
1: Πού είσαι να σ' άλλη εκπομπή, αφού
4: είμαστε μαζί. Ο Χαστάς, ρε φίλε, δεν τα έλεγε χθες. Ο Χαστάς
1: δεν έλεγε δεκάρια χθες.
4: Ότι έβλεπε κάτι δεκάρια.
6: Καλά, ναι, άστο. Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: άστο. Καμπάνα.
4: Καμπάνα.
5: 4:30 γι' αυτό.
6: Χτυπάει και η καμπάνα από πίσω. Χτυπάνε και οι καμπάνες.
4: Οι καμπάνες της πρόκρισης.
5: Κάτι χτυπάει καμπάνα, ρε πατήρ.
8: Εσύ και στην Τσεχία.
4: Να σε ρωτήσω, είναι όλα ήρεμα εκεί, Κώστα?
5: Τι είναι αυτό, ρε, στην Τσεχία, ναι.
6: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
4: Γιατί διαβάζαμε κάτι δημοσιεύματα.
6: Δεν θα έχει πάρα πολύ.
4: Για οπαδούς και του Ερυθρού Αστέρα, ναι, και της Χάιντουκ. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω τώρα, αληθεύουν, δεν αληθεύουν.
6: Παιδιά, εντάξει, εδώ είμαστε και σε μία από τις δύο κεντρικές πλατείες της πόλης. Έχει διακριτική παρουσία αστυνομίας, λίγο πιο κάτω από εδώ στα 100 μέτρα. Έχει έτσι ένα πυρήνα μικρό φίλων του Παναθηναϊκού, αλλά είναι πάρα πολύ ήρεμα. Απλά υποπτεύουν οι αστυνομικοί. Δεν έχει συμβεί το παραμικρό και δεν βλέπω και τον λόγο.
4: Okay.
6: Μικρό γήπεδο. Παναθηναϊκός δικαιούται 450 εισιτήρια, νομίζω ότι θα έχει περίπου 250, κάπου εκεί 300 φίλους του θα έχει το βράδυ, και όχι μόνο από Ελλάδα αλλά και από την κεντρική Ευρώπη. Περίεργο γήπεδο, μικρό, αλλά δεν σου φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι, είναι λίγο στρούγκα, αλλά σου βγάζει έτσι και ένα ότι είναι μεγαλύτερη χωρητικότητα του, αλλά είναι μόλις 9.500. Σου βγάζει όμως μια αίσθηση ότι μπορεί να είναι και 15. Δεν είναι. Είναι μικρό γήπεδο και αρκετά κοντά η κερκίδα. Τώρα λένε ότι φτιάχνουν καλή ατμόσφαιρα εδώ. Πρώτη φορά, παιδιά, ήρθαμε, δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Mm-hmm. Πάμε λίγο στα μεταγραφικά να προλάβουμε να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Εννοείται πως μετά όλη τη βραδιά θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολύ περισσότερα. Αλλά επειδή μείναν λίγες ώρες, 3,5 συγκεκριμένα, μέχρι να αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός, πάμε να δούμε τι γίνεται στα μεταγραφικά χτυπήματά του.
6: Κοίτα, μέσα στη μέρα μπορεί, αν όχι σήμερα, εντάξει, είναι και το μάτς, τυπική σημασία έχει. Περνάει ιατρικά και εργομετρικά ο Λούζα. Εγώ νομίζω ότι αύριο θα τον ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε, αλλά όπως και να έχει τελειώνει και τυπικά η μεταγραφή του για 3-1 χρόνια, είπαμε 7 εκατομμύρια ευρώ στη Watford, περίπου ένα ακόμα κάτι τα δικά του ανά έτος. Οπότε τελειώνει αυτό το κεφάλαιο. Ο Παναθηναϊκός, ανεξαρτήτως του θέματος Ουναή, και θέλω να πω είναι πολύ ξεκάθαρο σε αυτό που λέω, ανεξαρτήτως του θέματος Ουναή, που έχει να κάνει, θα πούμε για τον Ουναή περισσότερα, νομίζω περισσότερο με τη βούληση του ίδιου του Γιάννη Αλαφούζου, αλλά αυτό το κρατάμε λίγο στην άκρη. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ψάχνει για παίκτη στο 6-8. Για να το θέσω λίγο λαϊκά, το έλεγα και νωρίτερα στο TikTok που βγάλαμε στο Αθλητικό, τι είδους ποδοσφαιριστή ψάχνει, δεν λέω τώρα ποιοτικά ή τα λοιπά. Ένα κουρμπελοειδές. Για να το καταλάβουμε λίγο τι ψάχνει από εδώ και πέρα στα χαφ. Ένα παίκτη που να παίξει στο 6, στο 8, ψηλός, κορμί, όχι δηλαδή κοντό παίκτη ή τέλος πάντων.
1: Όχι σιώπη.
6: Όχι ιδιαίτερα δυνατό. Μπράβο. Και όχι ιδιαίτερα δυνατό. Ο οποίος θα μπορεί να του δώσει μεγαλύτερη ένταση και θα έχει λίγο περισσότερο αμυντικά προτερήματα. Πάει και αυτό το κομμάτι. Εκεί ψάχνει ο Παναθηναϊκός, υπάρχουν επιλογές, νομίζω ότι σύντομα θα ξέρουμε.
4: Ένα παίκτη τύπου Άμραμπατ.
6: Το κομμάτι του Ναΐ είναι θέμα. Θα μπορούσε. Γιατί έχει ακουστεί και ο Άμραμπατ τις τελευταίες μέρες. Κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά.
4: Δεν είναι μόνο ότι κυκλοφορεί. Εγώ το είπα και χθες ότι ο Άμραμπατ έχει πέσει και στο τραπέζι. Και ο Στάγκε παραμένει και ο Άμραμπατ. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το στυλ παίκτη που θέλει ο Παναθηναϊκός.
6: Το Στάγκε και τον Άμραμπατ το συζητάμε. Γιατί είναι κάτι τέτοιο που ψάχνεις. Αλλά ο Στάγκε, παιδιά, δεν έχει αλλάξει η Βέρντερ 0,5%.
4: Ναι, και αν δεν πέσει δεν υπάρχει περίπτωση. Σωστά. Αν δεν πέσει οικονομικά εννοώ.
6: 15 εκατομμύρια και κάποια στιγμή όταν επανήλθε, λέγανε στη Γερμανία το γράψα αυτό, η Bild, μετά επανήλθε ο Παναθηναϊκός, ξαφνικά η Werder είπε 20. Οπότε αυτό σου δείχνει η πρόθεση μιας ομάδας που δεν θέλει να πουλήσει.
4: Ναι.
6: Για τον Ουναή, εγώ ακούω, βλέπω, διαβάζω, μαθαίνουμε πράγματα δεξιά και αριστερά. Ξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για πολλούς λόγους, κυρίως οικονομικούς. Αλλά επειδή είμαστε στον Παναθηναϊκό, όπου έχουμε δει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και τον Γιάννη Αλαφούζο να παρεμβαίνει σε κάποιες μεταλλαφικές υποθέσεις, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Υπενθυμίζω επίσης ότι πριν από δύο χρόνια ο Ουναή, 15 Ιουλίου, 18-20, δεν άκουγε καν για Ελλάδα. 2 Σεπτέμβρη ήρθε δανεικός στον Παναθηναϊκό με οψιόν αγοράς.
4: Ναι. Άρα, να πω εγώ τι νεότερα μαθαίνω από τον Ουναή.
1: Για λέγε.
4: Αρχικά να πω ότι είναι μια περίπτωση που σε καμία περίπτωση με τίποτα δεν μπορούμε να την αποκλείσουμε για τον Παναθηναϊκό. Τα είπαμε και χθες. Νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί σήμερα, θα κάνω ό,τι κάνω Γουλής, εκεί θα δυσκολέψει πάρα πολύ το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει και διάθεση να δοθούν και τόσα λεφτά κτλ.
6: Δεν έχω και ξύλο να χτυπήσω.
4: Χτύπησα εγώ για σένα, Κώστα.
1: Εντάξει μας, Κώστα.
4: Ο Ουναή είχε μία πρόταση από τον Άγιαξ που δεν φτάνει τα λεφτά που θέλει ο ίδιος ο παίκτης. Δεν μπορεί ο Άγιαξ να ανέβει πάνω από 3 εκατομμύρια. Ένα. Δεύτερον, τα λεφτά που θέλει η Τζιρόνα για τον Ουναή, εγώ λέω και με βάση αυτά που ξέρω, δεν είναι πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ακόμα και αν φτάσουμε σε μια μεταγραφή των 15 εκατομμυρίων ευρώ, ο Αλαφούζος θα την κάνει τη μεταγραφή. Το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή είναι ότι είμαστε σε μια κατάσταση όπως ήταν και πέρσι με τον Ουναή, αν θυμάστε. Είναι ένα παιδί πάρα πολύ περίεργο στο πώς παίρνει τις αποφάσεις του, πότε τις παίρνει τις αποφάσεις του, πώς σκέφτεται.
6: Και το περιβάλλον του.
4: Ναι, και το περιβάλλον του. Αν και ξέρω ότι με τους ατζέντιδες του παίκτη ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή επαφή και δεν θα είναι πρόβλημα. Αλλά το ίδιο το παιδί είναι λίγο προβληματικό στο πότε θα πάρει την απόφασή του για το που θα παίξει. Δηλαδή δεν αποκλείω στο τέλος να πει δεν με νοιάζει και τίποτα, παίξω και μια χρονιά ακόμη με στην Τζιρόνα, κι ας είναι και Λα Λίγκα 2. Εγώ δεν το κλείνω το θέμα, ειδικά αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί απόψε. Που έχουμε δει και άλλες φορές τον Αλαφούζο να... Τι έπαθες, Κωστά? Τι έπαθε, ρε?
6: Τι είπα, συνέχισε, Βασίλη, σ' ακούω.
5: Κάτι είδε.
4: Κάτι είδε, ένα δεκάρι είδε.
6: Τι δεκάρι τώρα?
1: Ψύχρεμα το έχει πάρει.
6: Δωδεκάρι είναι, στην Eurovision ήταν αυτό, για πάμε.
4: που έχουμε δει τον Αλαφούζο να λειτουργεί πολλές φορές παρορμητικά και μετά από μια μεγάλη επιτυχία...

0: δεν είναι και τόσο μεγάλη, πιστεύω εγώ, αλλά μετά από μια επιτυχία, αν θα έρθει αυτή η.
1: Την επίτευξη ενός στόχου σημαντικού.
0: Μπράβο, να λέει πάμε τώρα να φουλάρουμε και να πάρουμε, να κάνουμε και ένα δώρο στον κόσμο της ομάδας. Αυτό που. Τη μεγαλύτερη πρόταση ο Ουνάη, σαν Ουνάη και όχι σαν Τζιρόνα, την έχει από τα Εμμυράτα. Του δίνουν 5-6 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ναι.
0: Αλλά τέτοιες προτάσεις είχε και άλλες φορές.
1: 5,5 με πόνους σε 6,5.
0: Μπράβο. Και τέτοιες προτάσεις είχε και άλλες φορές στην καριέρα του και επέλεξε να μην πάει εκεί να παίξει, γιατί ακόμα θέλει να παίζει στην Ευρώπη.
2: Ναι. Να είναι ενεργός.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε υπομονή, παιδιά, τα έγραψα και χθες και στο Αθλέτικο τα γράψαμε, ότι είναι μια περίπτωση που μπορεί να μας απασχολήσει και μέχρι Δευτέρα, Τρίτη.
3: Όταν... Τι υπομονή, ρε.
0: Υπομονή
3: 27 Αυγούστου. Έχουμε 2 Σεπτεμβρίου πρέπει να κάνουμε.
0: 4-5 μέρες ακόμα θα υπάρχει αγωνία. Εκτός αν ο Αλαφούζος πάει αύριο το πρωί στη Τζιρόνα και πει: εγώ την ανεβάζω την πρότασή μου. Πάρτε 15 εκατομμύρια. Φέρτε εδώ και τον Ουνάη να του δώσω 4.
3: Και εγώ να κάνω μια ερώτηση και στον Κώστα που.
1: Τι αν μπορούν και να ευδοκιμήσουν. Μισό λεπτό, Αντώνη, μόνο αυτό. Αν μπορεί να ευδοκιμήσει όλη αυτή η ιστορία με τον Ουνάη, εγώ πιστεύω ότι θα το ξέρουμε οριστικά μέχρι την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί να ευδοκιμήσει, αν υπάρχει δηλαδή ένταφος για να γίνει ή να μην γίνει. Εγώ εξακολουθώ να θεωρώ ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες. Αν έρθει ο Ναΐ, εδώ δεσμεύομαι, δεν είναι και κανένα βαρύ σκαρί, στους ώμους θα τον πάω εγώ στο κοροπή από το αεροδρόμιο. Μακάρι να έρθει αύριο το πρωί.
3: Ωραία, άρα θα βάλουμε και για Νούτσο να το έχει live.
1: Αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Okay. Όσο θέτεις το ερώτημα, πάρα θέλω Βερβελέ.
3: Εδώ, επειδή έχουμε ακούσει δύο διαφορετικά ονόματα HAF, που είναι διαφορετικοί και σε κομμάτι χαρακτηριστικών. Δηλαδή, έχετε πει Ουναΐ και Άμραμπατ. Ο Παναθηναϊκός, δηλαδή, αν του κάτσουν, θα του πάρει και του δύο. Είναι δύο διαφορετικοί τύποι HAF.
2: Πολύ σωστό ερώτημα.
3: Ο ένας είναι στο 6-8, ο Ουναΐ είναι στο 8-10. Ή ψάχνουμε δύο τέτοια HAF διαφορετικά, ή θα πάρουμε ένα πιο μας κάτσει. Και τι σύστημα θα παίξουμε.
1: Θα σου πω. Το ότι φορτώνει τα χαφ πλέον απότομα, έχει δίκιο. Ένα. Δύο. Είπα νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα χαφ κουρμπελοειδέ. Αν θα έρθει ο Ουναΐ, αυτό έλεγα νωρίτερα και στο TikTok, ναι. Αν θα έρθει ο Ουναΐ, θα είναι εξτραδάκι.
0: Σε και αυτή την περίπτωση. Θα φύγει, μωρέ. Δεν μπορεί να φύγει τα μπόρδα.
1: Την πιθανότητα, μπράβο, να φύγει. Δεν ξέρω αν θα φύγει τα μπόρδα. Μπορεί να φύγει ο Τζιριβέγια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια πρόταση που έχει έρθει για τον Τζιριβέγια. Υπάρχει πρόταση για τον Τζιριβέγια. Θα δούμε. Δεν είναι σίγουρο θα φύγει. Αν θα φύγει. Τώρα θα το ξέρουμε σύντομα αυτό. Αλλά μπορεί να φύγει κάποιο μετά. Έχει δίκιο ο Αντώνης αυτό που λέει. Πάρα μαζεύονται πολλοί. Όταν θα υπάρχουν τόσοι ποιοτικοί παίχτες, αν πρωταθλητές γίνουν όλες αυτές τις μεταγραφές, εγώ πιστεύω μπορεί να δούμε και αλλαγή συστήματος. Μπορεί να δούμε και 4-3-3. Το οποίο το έχει δουλέψει άλλο στην προετοιμασία ο Νίστο. Δεν μου κάνει εντύπωση αυτό.
2: Ναι. Πολύ ωραίο ερώτημα, ξαναλέω, γιατί ακούγονται πολλά. Ένα φίλο λέει εδώ πάντω Παναθηναϊκό είμαστε. Τι είναι, Μέλισσα.
4: Μύγε, τι είναι.
2: Μην την κάνει έτσι, θα τσιμπήσει.
1: Σφίγγε έχει. Είναι γεμάτο ο τόπο από σφίγγε, παιδιά.
2: Στην Τσεχία με έχει τσιμπήσει και μπάμπουρε.
1: Σε σπήραμε σπουργίτια.
0: Το Λιάγκα θα τον πάρει.
1: Για το Λιάγκα που είπαμε χθε το βράδυ, για του στόπερ, γιατί ο Παναθηναϊκό δεν πάρει μόνο τα χαφ. Έχουμε κολλήσει τα χαφ, καλά κάνουμε. Αλλά άμα φύγει ο Ζαρουρί, που ο μάνατζερ του ψάνει και να του βρει πρώτα στη Γαλλία. Θα πάρει και εξτρέμιο ο Παναθηναϊκός. Έφυγε ο Αχμέτο Τουμπά.
0: Καυτό φινάλε.
1: Να πάρει τέταρτο στόπερ ο Παναθηναϊκός.
0: Καυτό φινάλε.
1: Μαζεύονται πολλοί ξένοι. Ξαναλέω, ο Λιάγκας είναι μια περίπτωση του Παναθηναϊκού. Σε πρώτη φάση δεν το επιβεβαιώνει. Εγώ ξέρω πάντως από μανατζερικές πηγές ότι έχει τσεκαριστεί η περίπτωσή του και ο Παναθηναϊκός κοιτάει και Έλληνα για στόπερ για τέταρτη επιλογή ούτως ή άλλως. Βασική και ο Κάτρης είναι που έχουν προβάδισμα για ένα παίχτη να συμπληρώσει την τετράδα.
2: Ωραία.
1: Τον Έρικ, τον Πάλμερ, τον Μπράουν, παρότι μπήκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα, δεν τον βλέπω.
2: Κώστα, απόψε είναι βραδιά ιδιαίτερη για τον Παναθηναϊκό και αγωνιστικά, αλλά και με τα γραφικά. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Να θα είμαστε πολλές ώρες στον αέρα.
4: Ναι. Μην κλείσουμε τον Κώστα. Φοβερός Κώστας Γουλής μου έστειλε μήνυμα 3 παρά το πρωί.
0: Και εμένα.
2: Ναι.
0: Ανέβασα Λιάγκα.
4: Ναι.
0: Και εμένα.
4: Ναι, μου λέει: ετοιμάζω ένα μικρό το Λιάγκα που είπα στην εκπομπή και το ανεβάζω.
2: Ρε, έγραφε εκείνη την ώρα. Και τα παράλληλα έστειλε κιόλα. Λοιπόν, Κώστα, ευχαριστώ. Τα λέμε αργότερα.
1: Το είχα στρίψει. Είχα στρίψει. Το βράδυ έχουμε υπόψη μας ότι βγαίνουμε γρήγορα και τα λέμε πρώτα Θεός να είμαστε χαρούμενοι να τα πούμε ωραία. γιατί θα κυνηγάμε τα πανάκια.
2: Ωραία.
0: Ναι, αλλά μετά μπορείς να βγεις από το ξενοδοχείο αφού δεν φεύγεις.
1: Θα το φτιάξουμε όλο. Μη σε νοιάζει.
2: Φτιάξουμε όλα. Πριν κλείσει.
1: Το φαγητό.
2: Αυτό ακριβώς έκανε ο Κώστας.
1: Πάμε πάλι μέχρι τις 2.30.
2: Αυτό έκανε ο Κώστας χθες. Είχε εδώ το χαρτάκι εδώ και έκανε.
3: Εκτός αν το δωδεκάρι που πέρασε είναι στο γήπεδο μαζί σου, Κώστα.
2: Σιγά.
1: Όχι ρε παιδιά τώρα τέτοια πράγματα.
5: Εμείς δεν λέμε τέτοια πράγματα.
2: Ακούστε και εδώ. Γιατί
1: είναι ταγμένη στη δουλειά μας τώρα.
2: Ένας είναι που δεν έχει...
1: Ταγμένη στη δουλειά μας είμαστε.
2: Μην το διαλύσουμε το θέμα. Κωστάρα μου, σε φιλώ. Γεια, τα λέμε αργότερα. Λοιπόν, η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία. Και σήμερα την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρίτη αναφορά και τελευταία είναι εδώ μαζί μας και στα νέα του Ολυμπιακού, όπως και του Παναθηναϊκού προηγουμένως και του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Λοιπόν, κύριε Βερβελέ, έχουμε θέματα εδώ ανοίξει από χθες. Πρώτα απ' όλα, χθες εξήγησα εγώ στον κόσμο γιατί περίμενε ότι είχες ένα ζήτημα να αντιμετωπίσεις, όχι πρόβλημα, ένα ζήτημα ανθρώπινο και είναι και πιο σημαντικά πράγματα κάποια από τα ποδόσφαιρα. Εγώ το είπα αυτό χθες στο σχόλιο. Εσύ ξεκινάς και λες σήμερα αυτά που έχεις να πεις για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.
6: Πιο σημαντικό είναι ο Πουέρτα και ο κάθε Πέντερσεν στα μυαλά του κόσμου. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε. Από πού θες να αρχίσω, ήρθε η ώρα να μιλήσω.
2: Εντάξει, η πρώτη άφιξη είναι σήμερα, 11 παρα 10. Μιλάμε για το δεξιμπακ του Ολυμπιακού, την επιλογή ως δεξιμπακ, ο οποίος δεν είναι ο Μέλε, είναι ο Πέντερσεν. Και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου γι' αυτό. Τι μπορεί να καλύψει, αν είναι στο ίδιο επίπεδο.
0: Κάτι μου ήρθε τώρα για απάντηση στον Σαούλη, αλλά θα το πω μετά.
2: Okay, εντάξει.
0: Ή να το πω ένα δευτερόλεπτο.
2: Να το πεις.
0: Ότι ο Ουναΐ παίζει πάρα πολύ και αριστερά. Δηλαδή, αν φύγει ο Ζαρουρί, σου κάνει ο Ουναΐ για εκεί.
3: Για εξτρέμ.
0: Ναι, βέβαια, στην Τζιρόνα εκεί έπαιζε.
3: Εξτρέμ.
0: Και στο Μαρόκο έχει παίξει πολλές φορές.
2: Ασχέτως αν εμείς καταλήξαμε ότι τον προτιμούμε πίσω από τον φορ.
0: Και στο Μαρόκο πολλές φορές έχει παίξει εξτρέμ.
2: Εμείς τον προτιμούμε πίσω από τον φορ, βέβαια.
0: Άλλο ότι τον προτιμάμε εμείς.
2: Αλλά παίζει και εκεί.
0: Ναι, και στο Παναθηναϊκό είχε παίξει εκεί.
2: Λοιπόν, πάμε Διονύση με το πρώτο ερώτημα αυτό.
6: Λοιπόν, ναι, το δεξιμπακ που φαινόταν ότι μπορεί να είναι η υπόθεση μπορεί να κλείσει τελευταία για τον Ολυμπιακό, φαίνεται πως είναι η πρώτη. Πλέον υπάρχει ώρα άφηξης 11 παρα 10 το βράδυ για τον Πέντερσεν, ένας παίκτης ο οποίος ουσιαστικά κλείνει μέσα σε λίγες ώρες. Το λέω ότι το όνομά του δεν έπαιξε μέρες στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, κάθε άλλο. Στην Ιταλία προέκυψε το όλο ενδιαφέρον των Ερυθρολεύκων και φυσικά με τους γνώστες της κατάστασης να αναλύουν τα οικονομικά δεδομένα για το αν είναι πολλά τα λεφτά που δίνει ο Ολυμπιακός, για το κόνσεπτ με το οποίο έρχεται στην Ελλάδα ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν στο παγκόσμιο κύπελο να πούμε. Έτσι έπαιξε και κάποια μάτς στο Μουντιάλ ως δεξιός μπακ. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα δώσει το δικό του μήνυμα, στίγμα με το κατά πώς το επιθυμεί και πώς είχε φανταστεί το δεξί μπακ. Όλοι τον κάνουν σύγκριση με τον Μέλε, έτσι που ήταν τον μπακ που είχε παίξει περισσότερο για τον Ολυμπιακό. Και από τη στιγμή που οι Ιταλοί λένε ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει στην Τωρίνο 6 εκατομμύρια ευρώ ακατέβατα συν 2 εκατομμύρια σε μπόνους, θεωρούν ότι αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να έχουν δοθεί στη Βόλου που κλείσει το ποδοσφαιριστή και να έχει κάνει αυτή τη μεταγραφή. Εκτιμώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει, βγαίνει και μπροστά. Δεν είναι δηλαδή το στυλ του Μαφέο που είχαμε εικόνα στο μυαλό μας. Βέβαια, αν δει κάποιος τους αριθμούς που θα δει και γεμάτες χρονιές με την Τωρίνο και παλιότερα με τη Φέγενορντ και τη Σασουόλο. Από την άλλη, δεν θα δει τους τρελούς αριθμούς σε γκολ και ασίστ. Και όπως είναι η άποψή μου, έχοντας καεί με τόσες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια, στο γήπεδο θα δείξουν άπαντες και δεν σημαίνει ότι. Το γεγονός ότι φέρνεις ένα δεξιμπάκ και ότι δίνεις αυτά τα λεφτά είναι μια μεταγραφή η οποία ή θα σου βγει ή θα τρέξεις πάλι σε λίγους μήνες να ψάχνεις για δεξιμπάκ. Πάντως είναι ένας αθλητικός μπακ, έτσι αν μπορούμε να το περιγράψουμε, με καλά τρεξίματα. Νομίζω ότι τον βοηθάει και το γεγονός ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι στα 26 του χρόνια, δηλαδή έχει μπροστά του στόχους. Και σίγουρα το να αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση όπως το Europa League είναι κάτι θετικό για τον ίδιο. Από την άλλη πλευρά, ξαναλέω, υπάρχει κόσμο που τα βάζει κάτω, ανοίγει του αριθμού. Βλέπει ένα παίκτη που είχε χρηματιστηριακή αξία 3,5 εκατομμύρια, ότι έμενε ελεύθερο του χρόνου και θεωρούσε ότι ο Ολυμπιακό θα μπορούσε να έχει πάρει με λιγότερα χρήματα. Ο Ολυμπιακό πληρώνει. Ο Ολυμπιακό, όπω έχει τα θετικά και όπω τρώει και την καραμούζα, όπω κάνουν πολλοί φίλοι του από χθε, για παράδειγμα, και βλέπω και διάφορου εδώ στα σχόλια. Ούτε λογιστή τη ΠΑΕ είμαι. Ούτε ο άνθρωπος ορίζει το budget, που και πέρα.
0: Πόσα έδωσε. Καθένας
2: είναι πολλά τα λεφτά, ρε φίλε, για ένα δεξιμπακ. Δεν ξέρω, γενικά εγώ το λέω.
6: 6
2: εκατομμύρια. Ο τύπος έχει χρηματιστηριακή αξία 3,5. Τώρα είναι επειδή βρίσκει στην ανάγκη μια ομάδα και παίρνει, δίνει τόσα. Μένα μου κάνει εντύπωση το ποσό, να σου πω την αλήθεια. Και αλλά και εγώ λογιστής δεν είμαι.
6: Εντάξει, έχουμε πει ότι όταν σε βλέπουν πάνω στην κοψιά του καίγεσαι, γιατί σε αυτό το mood είναι πλέον Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, το ζήτημα του, εγώ πώς πάνε τα πράγματα, θεωρώ ότι η μεταγραφή μπορεί να κάνει και την 3η-1 Σεπτεμβρίου. Δεν μου κάνει εντύπωση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ειδικά με όσα έχουν γίνει για τα άκρα και για τον Χαφ που τόσο πολύ ήταν μεγάλος στόχος. Τώρα εντάξει, το να μπω στη διαδικασία να αναλύσω το τι γίνεται από χθες, προφανέστατα έχει να κάνει με το γεγονός ότι το πρωί από τον Ολυμπιακό βεβαιωνόταν ότι είναι έτοιμος να δώσει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον Πουέρτα. Ήταν, το επισημάναμε και χθες, ότι ήταν μια εξέλιξη η οποία δημιουργούσε εντύπωση, γιατί ο Ολυμπιακός σπανίως το τελευταίο διάστημα έχει επιβεβαιώσει εξελίξεις και τα μεταγραφικά του. Δηλαδή στην περίπτωση του Πέντερσεν ούτε είπε δεν ισχύει το θέμα, ούτε ότι ισχύει. Το μόνο που ενημέρωσε είναι την ώρα άφηξη σήμερα το βράδυ για τον Νορβηγό δεξιό μπακ από την Τωρίνο. Οπότε στη λογική ότι ο Ολυμπιακός επιβεβαίωνε ότι είναι διατεθειμένος να δώσει την ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ, όταν μετά από περίπου 10 ώρες προκύπτει ότι ο Πουέρτα δεν έρχεται, είναι πολύ λογικό να υπάρχει όλο αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι, το οποίο είναι βαρύ και σκάει πάνω στην πλάτη του Ολυμπιακού και κατ' επέκταση σε εμάς, οι οποίοι θα κριθούμε να μεταφέρουμε το τι ισχύει με τον ένα ποδοσφαιριστή, το τι λέει η ομάδα ότι ετοιμάζεται να κάνει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ή για άλλους. Ο καθένας ερμηνεύει όπως θέλει και δίνει την δική του διάσταση σε όλο αυτό το πλαίσιο. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι χθες συζητώντας μετέφερα ότι ο Πουέρτα στην αρχή δεν ήταν θετικός για να έρθει στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα. Και επίσης, όπως πολύ σωστά νομίζω ο κόσμος αγωνιά έχει τη λογική του, περιμένει έναν χαφ. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει το Φρόιλερ. Ο Ολυμπιακός μιλάει πάντα για τον Έντσο Άλβαρες. Προσθέθηκε και το όνομα ενός πιτσιρικά του Αντρέα από την Κορίνθιας μέσω Νότιχαμ χθες. Δηλαδή, βάζεις και κάποια πράγματα στο τέλος κάτω και δεν χρειάζεται να είσαι μάντης. Δηλαδή, ότι χθες το μεσημέρι υπάρχει μια κινητοποίηση. Το να πάει ο Ζώτα Σίλβα στα γραφεία, να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, να γίνει μεταγραφή του από την ομάδα της Nottingham Forest, να φωτογραφηθεί ο παίκτης, να υπογράψει και μια εξτρά ένα χρόνο. Έτσι έλεγε το συμβόλαιο του 28 με την Nottingham, υπέγραψε το 29 με τον Ολυμπιακό. Να φωτογραφηθεί μια φανέλα που λέει το όνομά του και το 2029 για να απελευθερωθεί μια θέση ιδανικού από την Nottingham Forest. Είναι πολύ πιθανό όλο αυτό να παραπέμπει στο γεγονός ότι τις επόμενες μέρες ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει μια μεταγραφή μέσω του αγγλικού συλλόγου. Τώρα, αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιους αυτή η προοπτική, μέρος του παιχνιδιού είναι. Από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης είναι ο ίδιος και έχει τη δυνατότητα να το κάνει, δεν θα απολογηθεί και σε κανέναν και θα κοιτάξει να κάνει το καλύτερο που πρέπει και για τις δύο ομάδες. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που μας νοιάζει είναι ο Ολυμπιακός και να είναι ικανοποιημένος και ο κόσμος και πάνω απ' όλα προπονητής του, για να μπορέσει να κατεβάσει την ομάδα την οποία θέλει το επόμενο διάστημα για να πάρει ξανά το πρωτάθλημα και να έχει μια πολύ καλή εικόνα στο Europa League.
3: Άσχετο πάντως σε αυτό που λέει και ο Διονύσης, αν ας πούμε π.χ. είναι το Βραζιλιανάκι που λένε από την Κορίνθιας είναι Διονύση.
6: Ναι.
3: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν μπορούν να πάρουν ποδοσφαιριστές από όλες τις υπόλοιπες υπήρους στην Premier League λόγω του work permit. Ναι. Οπότε μπορεί να είναι και μια τάση τον παίρνει Νότιχαμ, τον δίνει σε μια άλλη ομάδα να πάρει και αγώνες και γιατί το θεωρούν και καλό περιουσιακό στοιχείο, να πάρει και το work permit στην Ευρώπη που απαιτούνται.
2: Πρέπει να έχει συγκεκριμένες συμμετοχές σε εθνική ομάδα, να το πούμε αυτό στον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο δίνεται ή δεν δίνεται αυτό το πράγμα. Έχουν κανόνες στην Premier League συγκεκριμένους.
3: Δηλαδή, π.χ. είναι ένας Κορεάτης που τον ήθελε, δεν θυμάμαι πια από την Αγγλική, ήθελε απλά να πάρει ένα λεπτό συμμετοχή στο Μουντιάλ, δεν το πήρε ποτέ και δεν μπόρεσε να πάρει μεταγραφή στην Premier League. Τέλος πάντων, για το Πέντερσεν, γιατί πολλοί κόσμο δεν το ξέρει. Έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον Μέλε, όπως όπου μπαίνει ο τόνος το Δανό. Γιατί ο Πέντερσεν παίζει και δεξιμπακ και αριστερό μπακ. Δηλαδή στα δύο από τα τέσσερα μάτς που έχει παίξει στο Μουντιάλ, το ένα με τη Γαλλία έχει παίξει 45 λεπτά ως αριστερό μπακ. Έχει μπει ως αλλαγή στο κρίσιμο μάτς με την Αγγλία πάλι ως αριστερό μπακ στην παράταση. Είναι ένα πολύ αθλητικό μπακ αυτό που λέει και ο Διονύσης. Κυρίως παίζει όλη την πλευρά στην Τωρίνο. Έπαιζε πέρσι που έπαιξε και μεγάλη γεμάτη σεζόν, περίπου 32 μάτς. Η Τωρίνο παίζει 3-5-2, έπαιζε όλη την πλευρά ουσιαστικά ο Πέντερσεν. Δηλαδή είναι back half και ο Θεός αν τον κάνει και extreme. Είναι πολύ επιθετικό back, είναι πολύ διαφορετικό από τα στοιχεία που είχε π.χ. ο Μαφέο. Είναι πολύ πιο κοντά σε κομμάτι η Ροντινέ και σίγουρα πιο αθλητικός γιατί μπορεί να σου καλύψει όλη την πλευρά. Τώρα, αν κάποιος να κάνουμε κριτική στο πόσο κοστίζει, γιατί έδωσε τόσα λεφτά για ένα μπακ Ολυμπιακός, χ, ψ και οτιδήποτε. Είμαι πολύ της άποψης που λέει και ο Διονύσης, ότι εδώ που φτάσαμε 27 Αυγούστου, οι ομάδες που θέλουν παίκτες και παίκτες που θέλουν να τους έχουν βασικούς στις ομάδες τους, οι άλλες ομάδες το γνωρίζουν. Πλέον είμαστε στην Ευρώπη μια ανοιχτή κοινωνία, όλοι ξέρουμε τις ανάγκες του καθενός. Όπως και η Χιρόνα θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή να πάρει τα περισσότερα εκατομμύρια για τον Ουναΐ από οποιαδήποτε ομάδα, έτσι και οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα χτυπάει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ τώρα στο ψαχνό για να πάρουν τους παίκτες που έχουν ανάγκη και έχουμε φτάσει στο παραένα.
2: Εγώ καταλαβαίνω πάντως, Διονύση, λίγο πριν απαντήσεις και τοποθετηθείς και εσύ, ότι ίσως φοβάται και ο κόσμος ως ένα σημείο ότι άμα δίνουμε 6 για αυτόν, μήπως τελειώσουν από τα υπόλοιπα που θα δώσουμε στους άλλους. Δηλαδή δεν είναι πολλά γι' αυτό. Κατά τα άλλα, δεν θα πρέπει να νοιάζει τον κόσμο πώς θα πληρώσει μια ομάδα. Επίσης, να πω κάτι άλλο, γιατί νομίζει κάποιος ότι δεν αναφέρω οτιδήποτε άλλο, γιατί ακούγεται πάρα πολύ από χθες αυτό. Διονύση, πες μου και εσύ τη γνώμη σου. Για ένα μανατζερικό γραφείο, λέει. Αυτό στο οποίο ανήκει ο παίκτης αυτός και συνεργάζεται πολύ με την Νότιγχαμ. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Μια επαρχιακή ομάδα, ο Αστέρας, για πάρα πολλά χρόνια είχε δύο συγκεκριμένους μάνατζερ σε Ισπανία και Αργεντινή. Και εφόσον ήταν ευχαριστημένος από αυτά που έπαιρνε, από εκεί τα προϊόντα, συνέχιζε να κάνει δουλειές μαζί τους. Ψάχνω να βρω δηλαδή που είναι το μεμπτό εδώ, το πολύ σημαντικό. Το μεμπτό, ποιο είναι εδώ.
0: Το μεμπτό θα είναι άμα ένα μάνατζερικό γραφείο σου φέρει πέντε παίκτες και οι τέσσερις δεν κάνουν. Εκεί θα είναι πρόβλημα.
2: Έχουμε δει κάτι τέτοιο, γιατί δεν το έχω
0: δεν ξέρω για ποιο μανατζερικό γραφείο μιλάει.
2: Λέει ένα τώρα, δεν το ξέρω κι εγώ πρώτη φορά. Σαν το ξέρω κι όλα ποιοι είναι αυτοί. Λοιπόν, εντάξει, Διονύση, για αυτά που ακούς, λέγε.
6: Τι να πω, ρε φίλε, ο κόσμος το έχει πάει σε άλλο επίπεδο, εντάξει. Νομίζω, ο κόσμος νομίζει ότι εγώ κάθομαι και ότι κάθομαι και κοντράρουμε, το βάζω μαζί τους. Αλλά αν φτάνω στο σημείο να αναλύουμε ότι οι μεταγραφές γίνονται λόγω ενός μανατζερικού γραφείου, οκ, πάω πάσο. Δηλαδή, άμα είναι να κοιτάμε έτσι ότι πελάτες έχει ένας ατζέντης, δηλαδή, εγώ ξέρω ατζέντη, ο οποίος έχει χειριστεί σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο δύο παίκτες που είναι για την ίδια θέση. Και να πάρει τον ένα από τους δύο. Δεν πάει να πει αυτό ότι θα δείξει κάποια προτίμηση οτιδήποτε. Δηλαδή, προφανώς σε κάποια περίπτωση πρέπει να έχει δυσκολία, και όπως έχει δυσκολία, και δεν μπορεί να κλείσει. Και έχει έτοιμο και άλλη λύση. Έτσι γίνεται συνήθως στο ποδοσφαίρο. Τώρα, αν ο Ολυμπιακός πρέπει να απολογείται σε κάποιους που μαθαίνουν και έχουν μυηθεί στις αναλύσεις των γραφείων και πώς κλείνουν οι μεταγραφές. Okay. Το μεμπτό ήταν αυτό που λέει ο Βασίλης. Να πάρεις πέντε παίκτες από ένα γραφείο και να μην σου πιάσει κανείς. Και να συνεχίζεις να παίρνεις. Αν γίνει αυτό, okay, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι να πούμε, δηλαδή, το συγκεκριμένο γραφείο έχει τον Gibbs White στην Nottingham. Είναι κακός παίκτης ο Gibbs White στην Nottingham. Όχι. Εντάξει. Δηλαδή, μπορώ να πω εγώ. Ότι και εγώ το μέλε, σαν πακέτο, τον έβλεπα μια καλύτερη περίπτωση. Δηλαδή, να λέμε ότι ο Ολυμπιακός φέρνει ένα παίκτη που ήταν στο παγκόσμιο κύπελο μετά το Φρόιλε. Φέρνει ένα παίκτη που είναι συμπαίκτη του Χάλαντ στην Εθνική Νορβηγία. Έτσι. Μια Νορβηγία με καλό. Δηλαδή, να τον βάζει προπονητή αλλαγή. Δηλαδή, να του λέει, έλα εδώ, παίξει σε μάτς που είναι να προκριθώ τέλος πάντων. Και να τον βγάζουμε τώρα επειδή από τα social, σαν και καλά, δεν κάνει.
0: Εντάξει, όμως δεν μπορεί να το βγάλει και παιχτάρα επειδή έχει συμπαίκτη του Χάλαντ. Όχι, δηλαδή δεν ήταν όλοι οι συμπαίκτες του Μέση παικταράδες.
6: Είναι σε αυτή την παρέα, ρε φίλε.
0: Άσχετα αν ο Μέσης τους έκανε παικταράδες.
6: Ρε φίλε, άλλο λέω. Για να έχουν πάει σε αυτούς 25-26, κάτι σημαίνει. Εγώ δεν είπα ότι είναι ο καλύτερος μπακ του δεξιού μπακ του κόσμου. Δεν το λέω ότι. Ναι. Λέω, για να είναι σε μια εθνική ομάδα και να παίξει και στο Μουντιάλ, δεν πήγε. Δηλαδή να σου πω κάτι. Το center for που είχε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που ήταν επίσης στο Μουντιάλ, έπαιξε ένα παιχνίδι και δεν ξανακούμπησε. Το βασικό center for του Ολυμπιακού. Ο Ελκαμπή.
0: Ναι.
6: Δηλαδή είναι κακό φόρο ο Ελκαμπή, δηλαδή δεν είναι ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, εντάξει,
6: δεν είναι όλο αυτό. Δηλαδή, και τι πάει να πει αυτό, δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι. Αν ο Ολυμπιακός 1 Σεπτεμβρίου ανακοινώσει ένα αμυντικό χαφ που είναι μπαμ, λέω εγώ ρε παιδί μου, ένα μέσο που είναι μπαμ. Τι πάει να πει, ότι θα έχει γίνει καλά μετά προγραμματισμός. Ότι όλα έγιναν καλά φέτος το καλοκαίρι. Για να ξέρουμε ποιο είναι το θέμα λοιπόν, να καταλάβουμε.
0: Δηλαδή,
6: το θέμα είναι ότι
0: άρχισαν
6: οι μεταγραφές.
0: Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα.
6: Δεν είναι μακριά, Βασίλη μου.
0: Ναι, το ξέρω. Απλά αυτή η κουβέντα έχει τελειώσει, νομίζω. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι ο προγραμματισμός δεν πήγε καλά για να έχουμε φτάσει εδώ και να κάνει ο Ολυμπιακός τόσες μεταγραφές συνεχώς.
6: Μα είναι και ξεκάθαρο ότι από αυτήν την ιστορία κάποιος θα την πληρώσει.
0: Ναι, προφανώς.
6: Δηλαδή, κάποιοι συνεργότες μετά την ολοκλήρωση των μεταγραφών μπορεί να μην είναι στην πλατεία Αλεξάνδρα στα γραφεία της Ολυμπιακός. Δεν φαντάζομαι ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης αυτή τη στιγμή όταν του μεταφέρεται όλο αυτό το κλίμα. Νιώθει μια χαρά, δηλαδή βλέποντας δεξιά και αριστερά το τι γίνεται και γνωρίζοντας ότι κάποιες δουλειές μπορεί να χαλάνε για χύψη χειρισμούς. Έτσι. Mm-hmm. Σε αυτή τη λογική το λέω. Δεν έχει να. Δηλαδή ότι ο προγραμματισμός πήγε λάθος ιστορία, το ίδιο η ομάδα το παραδέχτηκε. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Δεν χρειάζεται να το γράψει ο κόσμος στα σχόλια. Για του μεταφορικού μα ασώσεων.
2: Αυτό είναι το φανέ, ρε φίλε. Εννοείται. Και οι ευθύνε προφανώ, εγώ πιστεύω, θα αναζητηθούν για όλα αυτά που συνέβησαν φέτο. Και ήδη προσπάθησα εγώ ότι είδα να κάνει και κάποιε αλλαγέ. Αυτό είναι παραδοχή ότι κάτι δεν πήγε καλά. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή δεν το βλέπει μόνο τον κόσμο. Ο κόσμο, εντάξει, καλά κάνει, είναι οι άνθρωποι που παρακολουθούν.
6: Βασίλη μου, άκου να δεις κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω μια μεσαία γραμμή που πέρυσι είχε πρόβλημα. Ήμουν από του ανθρώπου που το ανέλια και φώναζα ότι το ΕΣΕ Μουζακίδη, την εικόνα που είχε ο Μουζακίδη, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Σιπιώνη, την έλλειψη προσαρμοστικότητα, δεν μπορεί να περπατήσει. Δεν έχει φύγει κανεί από αυτού που μιλάμε και έχει προσθεθεί ένα σπίτι στο Φρόιλερ. Και ο Ολυμπιακό πρέπει να πάρει και δεύτερο στα χαφ. Το να είναι λοιπόν ο Ολυμπιακό χειρότερο φέτο στα χαφ από πέρυσι. Δεν παίζει ούτε μία στο εκατομμύριο. Έτσι. Mm-hmm. Δεν θα μπορεί να. Δεν θα πρέπει να βγει παίκτη, να μην κάνει παίκτη πάσα. Πώς να σου το πω, δηλαδή.
0: Ναι, ρε φίλε, το θέμα δεν είναι να μην είναι χειρότερος από πέρσι. Το θέμα είναι να είναι καλύτερος. Για κάθε ομάδα, κάθε καλοκαίρι πρέπει να γίνεται καλύτερη από πέρσι.
6: Θα είναι καλύτερος, ρε φίλε. Αυτό λέμε. Καλύτερος θα είναι, ρε φίλε. Αν πάρει το Φρόιλερ, δηλαδή που τον έχει φέρει εδώ και πάρει ένα χάβε, θα είναι καλύτερος. Το
0: αν θα είναι θεωρητικά σίγουρα.
6: Θα και θα κουμπώσει. Είναι άλλη κουβέντα.
0: Ακριβώς.
6: Ότι είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα να συζητάς τέλη Αυγούστου αν θα φύγει ο Ζέσο Μαρτίνς, που υποτίθεται ότι είναι ο πιο βασικός σου εξτρέμ αυτή τη στιγμή, και μετά να λες ότι όχι έναν αλλά δύο εξτρέμ, και με την υπόθεση του Βάργκας με τη Σεβίλη κολλημένη για μία ακόμη μέρα, επίσης σοβαρό είναι.
2: Περίμενε.
6: Δεν είναι απλό.
2: Περίμενε. Με Βερβελέ θα κλείσουμε σήμερα για ένα πεντάλεπτο και κάτι ακόμα. Οπότε πάμε break για το Action 24. YouTube Αθλητικό παραμένουμε εδώ. Action 24 γυρίζουμε σε 1,5 λεπτό.
5: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Επετειακή έκδοση. 8 χρόνια 100 τεύχη. Οι καινοτομίες που άλλαξαν για πάντα το αυτοκίνητο. Από το ντίζελ στην ηλεκτροκίνηση. Η έκρηξη των SUV και η μαζική επέλαση των Κινέζων. Ιστορικό σταυροδρόμι για Ευρωπαίους Ιαπωνέζους. Αναλύουμε το παρελθόν. Ακτινογραφούμε το παρόν. Μαντεύουμε το μέλλον. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο.
7: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
8: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
9: Αυτό θα πεινάει στην πιλότητα.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
11: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
12: Οι μάχες του Καραμπάο Καπ συνεχίζονται και η Τσέλσι μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο να την κατακτήσει. Οι μπλε του Λονδίνου θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί σε ένα μάτς που είναι το απόλυτο φαβορί. Απέναντί τους η Λούτον, ομάδα της τρίτης κατηγορίας που ταξιδεύει για την έκπληξη. Τσέλσι Λούτον. Για τον δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ. Την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, κοιτάζει και άλλα πράγματα ο Ολυμπιακός για τα άκρα, για το εξτρέμ, αυτό λέγαμε, αφού κολλάει του Βάργκας.
6: Ναι, δεν έχει εξέλιξη του Βάργκας. Καθαρά τον Ολυμπιακό που κατεβάσει και τόνους και από την Ισπανία προκύπτει ότι και στην Πολώνια ήταν αρνητική η Σεβίλη. Μου είπε η Σεβίλη μια ομάδα με οικονομικά ζητήματα, κοιτάζει να πάρει το maximum. Mm-hmm. Όταν φτάνει στο τέλος των μεταγραφών, δεν παίζει μόνος. Το είδαμε και στην περίπτωση του Μπουέρτα, έτσι. Αλλά εκτιμώ, ξαναλέω, ότι πάντα θα πρέπει να υπάρχει μια προοπτική του να γίνει μια μεταγραφή η οποία δεν υπήρχε μέχρι τώρα στο τραπέζι. Δηλαδή, έτσι έγινε και του Πέντερσεν, του δεξιού μπακ. Μπαμ, βγήκε το όνομα, έπεσε η πρόταση. Ίσως ενδεχομένως γι' αυτό το γραφείο που λένε οι φίλοι να υπήρχε μια καλή επαφή και να γίνει και πιο γρήγορα και το Ρήνο να μην ζητάει εξτρά προθεσμίες, ίσως και επειδή ο Πέντερσεν δεν είχε και πολλές προτάσεις, για να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι.
2: Σωστό και αυτό. Πότε. Μαριάννα, ένα δωράκι να δώσουμε στο 90 ακριβώς τώρα.
13: Βεβαίως, θα πούνε οι food, όμως θα μου κάνετε αυτή τη χάρη, μια φορά να πούμε οι food, για ένα λεπτό, Πείτε τα.
2: Ωραία, γράφεται
13: e-food.
2: Για ένα ολόκληρο λεπτό και μόλις διακόψω εγώ τη διαδικασία πάλι, λέμε ένα όνομα, λέμε μια άλλο στο σταμάτα και επιβλέγεις ένα όνομα για να πάρει το δώρο. Ωραία. Διονύση, με τον Άλβαρες.
6: Ναι. Τι θα σου πω, Βασίλη, με τον Άλβαρες.
2: Είναι αυτός που θα κυνηγήσει ο Ολυμπιακός αφού που έρτα δεν υπάρχει.
6: Αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει που έρτα, είναι...

0: Μαζί μας, έτσι, καλά, δεν θυμάμαι. Σήμερα.
1: Το βράδυ.
2: Τι ώρα.
0: Τι ώρα, ρε παιδί μου.
1: Μετά τα μάτσα έρθω εγώ, αυτό εγώ. 10 παρά θα είμαι εκεί.
2: Εντάξει, θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε για μεταγραφέ Ολυμπιακού φούλερ, φίλε.
0: Το βράδυ δηλαδή θα είναι εδώ, βέβαια, στο ντιο. Οπότε.
3: Μη κάνε live μεταγραφέ.
2: Εντάξει, ρε.
0: Μη κάνε live μεταγραφέ. Το λέει καλά ο.
2: Ναι, μη κάνε και live μεταγραφέ. Σίγουρα θα σκάσει live άφηξη.
0: Λοιπόν, stop το e-food που στέλνετε. Πάμε κλήρωση.
4: Βασίλη, stop.
2: Stop.
4: Νίκος Βλάχος, να μας στείλει στο αθλέτικο στο Instagram και θα επικοινωνήσουμε μαζί του να δώσουμε το κουτί.
2: Δεν είναι ο ανιψιός του Βλάχου.
0: Ελπίζω όχι. Φαντάζομαι να αυτός. Μας στέλνει τόσες μέρες. Τον είδα σήμερα παρεμπιπτόντως. Το θείο.
2: Ναι.
0: Μαριανά, ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ τη συντομία σου.
2: Κάτσε είμαστε... τώρα, τελειώνουμε.
0: Κάτσε λίγο μαζί μας. Λοιπόν, Διονύση, δεν θέλω κάτι άλλο τώρα. Γιατί το βράδυ έχουμε να πούμε πάρα πολύ περισσότερα πράγματα και για μεταγραφές και για την άφιξη του Πέντερσεν αλλά και για. Ενδεχομένως πράγματα που θα ξεκαθαρίσουν λίγο καλύτερα μέχρι εκείνη την ώρα. Εντάξει.
1: Έγινε.
0: Σε περιμένουμε. Φιλιά.
1: Γεια σας. Τσάου. Είμαστε καλά, είμαστε καλά.
0: Ανδρέα, ευχαριστώ.
2: Μαζάλεις με την πολυλογία σου, Ανδρέα.
5: Ναι, ή να μην το ανοίξω.
0: Δίλη τα λέμε μετά, εμείς φυσικά δεν χανόμαστε.
2: Καλά, εντάξει.
0: Αφεντικό θες εδώ από νωρίς, από τις 7.
3: Ναι.
0: Ωραία, τέλεια, είμαστε παρέα εδώ. Μαρία, να έλασε να κάνουμε την κλήρωση ΣΑΕΚ.
3: Θα σας ντύσω UEFA.
4: Εγώ με τις κληρώσεις καταλαβαίνεις.
3: Το απόγευμα θα σας ντύσω UEFA.
0: Δείχνουμε ματσάκι σήμερα.
3: Τσέλσι.
0: Πάμε να το δούμε λίγο. Σε κάρτα, 9.30 ώρα είναι. Yeah. Ωραία, 9.30 ώρα λοιπόν. Είναι η Chelsea με ποια είναι?
6: Λούτον.
0: Με τη Λούτον. Ποιος την κάνει, εσύ την κάνει?
2: Ο Κοτούπας.
0: Ο Νίκος, ωραία.
3: Έχουν βγει κάτι ζευγάρια για τον τρίτο γύρο.
0: Φοβερά. Καλά.
6: Φοβερά.
0: Αποστολή έχουμε.
6: Είδα ένα Liverpool.
3: Το Liverpool Brighton νομίζω.
6: United Brighton.
2: Ετοιμάσου.
3: United Brighton.
6: Liverpool City δεν
0: είναι. Ναι.
3: Liverpool City.
2: Liverpool City.
3: Όχι, Liverpool Tottenham.
6: Liverpool Tottenham.
0: Ωραία, παιδιά, διαθέσιμοι είμαστε. Φιλιά, τα λέμε σε δύο ρίτσες. Τα λέμε σε 7 παρα 10, αέρα. 7 παρα 10 όλοι εδώ. Γεια.

0: στο σκυρί τη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το σκυρί τη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Όπως πραγματικά είναι.
2: Εμείς θα είμαστε παντού.
3: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
5: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
1: Τα πραγματικά γεγονότα.
5: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
6: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
7: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
5: Με θέση.
8: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
9: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
10: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
11: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
12: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
13: Παρέα θα είμαστε.
14: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Ραν, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Ραν. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις, ζήστο. Σε περιμένουμε.

Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.

εντυπωσιακές χαράδρες, πλούσια πυκνά δάση, ορμητικά ποτάμια, χωριά φωλιασμένα στις πλαγιές των υψηλών βουνών της Βόρειας Πύμου. Καλώς ήρθατε στην Κόνιτσα. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

Καλώς ήρθατε στην Καστάνιανη. Άλλο ένα μαστοροχώρι, χτισμένο, φωλιασμένο στις παρυφές του Σμόλικα. Όπως βλέπετε, και αυτό το χωριό έχει φτιαχτεί από εξαίρετους μαστόρους της πέτρας. Κοιτάξτε ομορφιά. Βρίσκομαι στην κεντρική πλατεία του χωριού, το οποίο αποτελείται από τρεις γειτονιές μαχαλάδες. Εδώ, στη μέση, και τη λέμε Μεσαριά, με τον ναό του Αγίου Νικολάου και δίπλα το σχολείο που παλιά, όπως μας είπαν, μετρούσε περίπου 200 μαθητές. Τρεις μαχαλάδες, τρεις γειτονιές, Μεσαριά, και πάμε τώρα να περπατήσουμε στην άλλη, στη Ράχη.

βόλτα μου καταλήγει στον πλάτανο της Ράχης. Σας συστήνω να την κάνετε κι εσείς αυτή τη βόλτα, ξεκινώντας από την πλατεία και να φτάσετε μέχρι εδώ, γιατί όντως από εδώ έχεις μια όμορφη πανοραμική θέα και του χωριού, αλλά και της περιοχής. Το χωριό, όπως βλέπω,

Ακριβώς δίπλα από την πλατεία, στο καφενείο του χωριού, θα συναντήσω το Θύμιο και τη Σύνθια, ένα ζευγάρι χορευτών της λυρικής σκηνής που ζει μόνιμα εδώ και έχουν πια ως σκηνικό την Καστάνιανη και τους ήρεμους ρυθμούς της φύσης.

0: Δεν περίμενα ότι θα βρω ένα τέτοιο χώρο στις πλαγιές του Σμόλικα. Τι σας φέρνει εδώ?
1: Ο τόπος μας. Εδώ γεννήθηκα εγώ, καταρχήν. 1960, γεννιέμαι στην Καστάνιανη, βιώματα στην Καστάνιανη, τα πρώτα χρόνια εδώ, όχι σχολείο. Φύγαμε μετά, πήγαμε Κόνιτσα, αλλά πάντα γυρνούσαμε στο χωριό που ζούσε η γιαγιά, με το σπίτι, με όλες τις παροχές σε επίπεδο ζωής, ζώα, κήπη, φέρισμα, αλώνισμα, τρίγος, αποστάξεις, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το φρέσκο το ψωμί από το φούρνο, το ζυμωτό, ξέρεις, έτσι απλή, όμορφη ζωή.
0: Εσένα?
2: Οι αγάπες σε πάνε πολύ μακριά, πολλές φορές. Γνώρισα αυτόν τον τόπο το 84. Ήρθαμε πρώτη φορά γιατί είχαμε κάποια παράσταση στα Γιάννενα. Για μένα αυτό ήταν μια αποκάλυψη, ένα απίθανο τοπίο. Και η Καστάνιανη μου πήρε την καρδιά. Κάθε φορά που ερχόμασταν εδώ πέρα, ήταν μια ανάσα. Και ήταν αυτό που μας ξανά δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Ένας χορευτής ζει σε 4 στίχους, σε ένα στούντιο από το πρωί μέχρι το βράδυ και σε ένα θέατρο κλειστό. Δεν ξέρεις πότε είναι μέρα, πότε είναι νύχτα. Η Καστάνιανη είναι παράδεισος από όλες τις απόψεις.
1: Η Καστάνιανη είναι η πραγματική ζωή της ουσίας, έτσι. Η καθημερινότητα δηλαδή, η απλότητα. Η ομορφιά της φύσης, η ησυχία.
2: Ήχη, πουλιά, το θρόισμα των φύλων, οι αλλαγές των εποχών που δεν ζεις στην πόλη. Εδώ είναι φανταστικό αυτό.
0: Κάθε χωριό,
1: ναι,
0: είχε και τους μαστόρους του. Εδώ, ναι, η Καστάνιανη γιατί ήταν φημισμένη?
1: Ήταν σπουδαίοι πελεκητές. Είχαμε εξαιρετική πέτρα. Η πέτρα που είχε το χωριό, δηλαδή που έβγαινε εδώ πάνω από τις πλαγιές του χωριού και την οποία τη βγάζανε οι μαστόροι και τη μεταφέραν και χτίζανε, ήταν εξαιρετικής ποιότητας, πάρα πολύ έτσι, σκληρή. Και παράλληλα αυτό που κάνανε ήταν η τεχνική που προσδιορίζει τον πολιτισμό των χτιστάδων εδώ, είναι η αράδα-αράδα λέγεται. Δηλαδή ξεκινώντας από τη μια πλευρά του τοίχου μέχρι το πέρας, ήταν ίδιο πάχος οι πέτρες. Μπορεί να ήταν η επόμενη σειρά πιο φαρδιά, αλλά δεν έπαιζε άτακτα το χτίσιμο. Και αυτό ήταν στο επίπεδο να υπάρχει ηρεμία στο μάτι. Αυτό ήταν ο τρομερός χαρακτηρισμός δηλαδή αυτής της σπουδαίας τέχνης, η οποία κακά τα ψέματα, παιδιά, έχει χαθεί δηλαδή, δεν υπάρχει πια, δεν υπάρχουν δικοί μας μαστόροι, είναι κάποια παιδιά την Αλβανία που δραστηριοποιούνται φυσικά στον τόπο μας. Είναι λυπηρό γιατί πραγματικά ο τόπος τη δεκαετία του 50, του 60 που γεννήθηκα εγώ ήταν γεμάτο ζωή.
2: Από αυτά που λέγανε η πεθερά μου και ο πεθερός μου, η ζωή τους πρέπει να ήταν φτωχική μένα, αλλά πάρα πολύ όμορφη.
0: Ήταν όμορφη.
1: Ήταν
2: σκληρή και πιστεύω για τις γυναίκες ακόμα περισσότερο, γιατί νομίζω αυτό γινόταν και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή όλοι αυτοί οι πελεκητές που φεύγανε 6 μήνες, 8 μήνες για να πάνε να κάνουν κάποια εργασία, οικοδομής κάπου, οι γυναίκες μέναν πίσω. Είχαν τα ζώα, είχαν τα χωράφια, είχαν τα παιδιά, είχαν την προστασία του χωριού. Νομίζω ότι σε αυτές τις γυναίκες χρωστάμε πάρα πολλά το ότι υπάρχουν ακόμα αυτοί οι τόποι. Συνεπώς ήταν γυναίκες πολύ σκληραγωγημένες, πολύ θαραλές, πολύ δημιουργικές.
0: Πόσοι ζουν μόνιμα τώρα στο χωριό?
1: Μόνιμα, το χειμώνα είμαστε κοντά στους 20, ίσως και λιγότεροι. Δηλαδή οι δύσκολοι μήνες είναι μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων μέχρι και τέλος Φλεβάρι, αρχές Μάρτη. Η επισκεψιμότητα είναι μικρή. Οι περισσότεροι Καστανιανίτες φεύγουν, πηγαίνουν Γιάννενα, Κόνιτσα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Οπότε μένουν πάρα πολύ λίγος κόσμος. Φεύγουν οι μεγάλες γενιές, έφυγε η γενιά των γονιών μας, ο πατέρας μου δηλαδή, η μητέρα μου. Δεν έχει αναπληρωθεί αυτή η γενιά. Δεν επιστρέφει όπως επέστρεφε κάποτε ο κόσμος. Δηλαδή από το 20 που γυρίσαμε εμείς, εγώ με τη Σύνθια, δεν έχει έρθει άλλο ζευγάρι να καθίσει στην Καστάνιανη μόνιμα.
2: Παρότι είναι συνταξιούχοι.
1: Ναι,
2: Δηλαδή δεν επιλέγουν, ενώ η γενιά των πατεράδων τους επέστρεφε. Μάρτι με Νοέμβρη, εδώ πέρα, εγώ το πρόλαβα αυτό. Έσφιζε από κόσμο. Και τα εγγόνια τους ήταν επίσης εδώ πέρα. Γιατί περνούσαν με το που έκλεινε το σχολείο,
0: στον
2: με
0: παππού
2: τον παππού και τη γιαγιά.
1: Εντάξει,
2: εμείς χρησιμοποιήσαμε αυτή την κινητικότητα για πολλά χρόνια και κάναμε πολλές παραστάσεις εδώ. Ερασιτεχνικές παραστάσεις, ο Θήμιος θα σας τα πει.
0: Στην πλατεία του χωριού.
1: Ναι, ναι.
2: Στην πλατεία του χωριού. Δηλαδή, όταν ερχόμασταν, η πλατεία του χωριού ήταν γεμάτη από πιτσιρίκια. Και θεωρήσαμε πάρα πολύ φυσικό να κάνουμε κάτι για αυτά τα πιτσιρίκια.
0: Είστε χορευτές.
2: Είμαστε και οι δύο χορευτές. Ήμασταν χορευτές στη λυρική σκηνή και οι δύο. Οπότε όταν ερχόμασταν εδώ, φτιάχναμε πάντα μια αυτοσχέδια με κουστούμια, σκηνικά. Και για τα παιδιά όμως αυτό δημιούργησε, και αυτός ήταν και ο σκοπός, να δημιουργήσουμε καινούρια δεσμά. Έχουμε λοιπόν μια νεολαία η οποία ουσιαστικά έφτιαξε την παρέα της μέσα από αυτές τις παραστάσεις. Μεγαλώσανε μαζί, κάναν πολλές παραστάσεις μαζί και φτάνουμε στο σήμερα που αυτά τα παιδιά, είτε είναι Αθήνα, είτε είναι Θεσσαλονίκη, είτε είναι στο εξωτερικό και σπουδάζουν, ανταμώνουν πάντα στο χωριό.

0: Ερχόμενοι εδώ, τι φέρατε στην Καστάνη και τι πήρατε από αυτή?
1: Εγώ έφερα ένα στρες και ένα πήξιμο και έναν κορεσμό και πήρα μία ισορροπία. Αλλάζουν οι ρυθμοί σου, αλλάζει η καθημερινότητά σου, αλλάζουν οι αξίες, ξανάρχονται οι αξίες εκεί που θα πρέπει να είναι και νομίζω βρίσκεις λίγο γαλήνη με τον εαυτό σου.
2: Εγώ έφερα τη γυναίκα μου. Μάλλον η γυναίκα μου με έφερε εδώ. Δημήτρη, για να είμαι ειλικρινής. Δεν θα σκεφτόμουν να έρθω στην Καστάνη να ζήσω μόνιμα. Ήταν εκείνη λοιπόν η αφορμή που λέει Θύμιο, πάμε να φύγουμε, να πάμε στο χωριό να αλλάξουμε ζωή. Ερχόμενοι λοιπόν εδώ πέρα, δεν είχαμε ένα καφενείο. Η Καστάνια δεν είχε ούτε ένα καφενείο. Ήταν όλα κλειστά μετά το COVID λοιπόν. Και αναγκάστηκα, υποχρεώθηκα, αισθάνθηκα, ένιωσα ότι κάτι πρέπει να κάνω για τον τόπο μου λοιπόν. Και είπα να ανοίξουμε αυτό το καφέ εδώ πέρα λοιπόν, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ ωραία απασχόληση, πάρα πολύ όμορφο έτσι, δημιούργημα και γνωριμίες, σχέσεις, ξανά δηλαδή δημιουργούνται. Το κάνουμε γιατί μας αρέσει κυριαρχικά αυτό.

0: Στο Γανάδιο, αυτό το μικρό διαμαντάκι της Ηπείρου, με τους λιγοστούς αλλά ζεστούς κατοίκους, έζησα την ηπειρώτικη φιλοξενία. Γιατί σε αυτά τα χωριά πρώτα σε φιλεύουν το κάτι της και μετά σου εξηγούν γιατί αυτός ο τόπος είναι τόσο μαγικός.
1: Καλώς ήρθες στο χωριό. Η Βάση θα ετοιμάσει μια πίτα παραδοσιακή, χορτόπιτα.
2: Κοίτα, εγώ έχω το πάρει τον πλάστη.
1: Θα βοηθήσεις και εσύ.
2: Δεν γίνεται να έρθεις σε Μαστοροχώρη, στην Ήπειρο, εδώ στο Γανάδιο και να μην φας μια πίτα. Σου παραδίδω το σκύπτρο.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Θα αρχίσουμε από τη ζυμάρη. Εδώ έχουμε τα λαχανικά που έχει διάφορα εδώ μέσα. Έχουμε το τυρί, το λάδι και αρχίσουμε το φύλλα.
1: Κάτσε να κάνω την αρχή εγώ εδώ πέρα, ναι. Να ρίξω το αλεύρι εδώ.
2: Τα σπίτια είχαν πάντα μια χορτόπιτα σπίτι.
1: Πάντα, πάντα. Και την Κυριακή ήταν και το πρώτο φαγητό. Τη φτιάχνα στο ταψί, το κόβαμε σε κομμάτια και τα λέγαμε φιλιά. Και καθόμαστε όλη η οικογένεια γύρω-γύρω στο τραπέζι και τρώγαμε.
2: Πρόεδρε, μετά τα φιλιά, δίνατε και φυλάκια.
1: Πάντα. Υπήρχε αγάπη. Το τραπέζι την Κυριακή ήταν όλοι μαζί. Δεν έλειπε κανείς. Όχι μόνο την Κυριακή, κάθε μέρα. Η οικογένεια επικρατούσε εδώ πέρα, στο χωριό. Ανέκαθεν.
2: Λοιπόν, είμαστε στο Γανάδιο.
1: Στο παραδοσιακό χωριό, το μοναδικό στην επαρχία Κόνησας, παραδοσιακό χωριό, διατηρηταίο.
2: Είναι δύο χωριά εδώ, μαζεμένα μόλις.
1: Ναι, αδερφά χωριά.
2: Τρία αδερφά χωριά.
1: Τρία αδερφά χωριά, Μαχαλάδης τους λένε. Γανάδιο, Μόλιστα, παλιά Μεσαριά που ήταν μεσαίο και το μοναστήρι. Είμαστε στα 870 μέτρα, στους πρόποδες του Σμόλικα, απέναντι έχουμε τον Γράμμο, από εδώ είναι ο Σμόλικας. Έχει αλλάξει η ατμόσφαιρα, εντάξει, παλιά είχαμε και χιόνια και τέτοια, τώρα τελευταία δεν έχουμε τίποτα.
2: Μέσα στο πράσινο όμως.
1: Μέσα στο πράσινο, μέσα στο πράσινο, πήγαμε στο πράσινο.
2: Να σου πω, φαίνεται το χωριό υπήρξε πλούσιο στην παλιά,
1: ναι,
2: φαίνεται αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Αργυροχρυσοχό ήταν οι περισσότεροι.
1: Όχι, όχι, όχι. Υπήρχαν μαστόροι, αλλά πιο πολύ ήταν, υπήρχαν μπουλούκια, υπήρχε εδώ πέρα μπουλούκι. Αλλά ήταν το λιγότερο. Οι περισσότεροι ήταν στο εξωτερικό. Ρουμανία, Αίγυπτο και Αμερική. Από εκεί γίνανε και όλα αυτά.
2: Έφυγαν δηλαδή.
1: Φύγαν από εδώ, ναι. Οι ευεργέτες ήταν εκεί πέρα όλοι, στο εξωτερικό και ήταν τα λεφτά εδώ πέρα και κάνανε αυτά που κάνανε εδώ. Ήταν το αμελικό, λέγεται λιγότερα στα σλάβικα. Πανδοχείο που κάτω βάζαν τα ζώα, από πάνω ήταν δωμάτια. Το σχολαρχείο, το παρθυναγωγείο. Ήταν με ένα χωριό. Τα έχει όλα.
2: Όταν ήσουν μικρός, πόσους κατοίκους είχε εδώ και πόσα παιδιά ήταν στο σχολείο?
1: Όταν ήμουν εγώ στο σχολείο, είμαστε γύρω στα 25 παιδιά. Σιγά σιγά υπήρχε αυτή η φθορά. Με τα μετανάστες που πήγαν στην Γερμανία, μετά γυρίσαν από τη Γερμανία. Άλλοι πήγαν στην Αθήνα, άλλοι πήγαν στη Θεσσαλονίκη, λίγοι, Γιάννενα. Δηλαδή, η δεκαετία 60-70 άρχισε το χωριό να βιάζει.
2: Βάσου, σαν να τι σε έφερε στο χωριό?
3: Εγώ έχω έρθει πριν τα χρόνια εδώ. Μετά έφυγα πάλι και γύριζα πάλι σε αυτό το χωριό γιατί μ' άρεσε.
2: Τι σ' άρεσε?
3: Το χωριό εδώ. Είναι πιο αγαπημένο από όλα τα χωριά εδώ.
2: Από τους ανθρώπους ή από το τοπίο?
3: Και τον άνθρωπο που είναι, οι άνθρωποι που είναι εδώ και το χωριό.
2: Από πού είσαι καταγωγή?
3: Εμείς είμαι εδώ κοντά στα σύνορα, στο Κάμενικ, από Αλβανία. Ήρθα για δουλειά και ευτυχώς έχω 25 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, εδώ στα χωριά.
2: Είσαι καλή σε σπίτι, βλέπω όμως.
3: Προσπαθώ.
2: Βασίλη, καλή.
1: Σπεσιαλίστη.
2: Σπεσιαλίστρια.
1: Μας έχει βγάλει όνομα εδώ πέρα. Έρχονται όλοι για την πίτα της Βάσους.
3: Τώρα ρίχνουμε τη γέμψη εδώ μέσα.
2: Μπράβο.
1: Αφού της είπα να σου δείξω, της είπα και μου λέει όχι, δεν θέλω να μου δείξεις. Και καλά κάνει, γιατί κάνει καλή πίτα.
2: Ανοίγεις και εσύ φίλο, Βασίλη?
3: Ανοίγει, ναι.
1: Ανοίγω, είμαι σεφ. Ανοίγω και φίλο.
2: Ήσουν σεφ?
1: Ναι, ναι. Σε ξενοδοχεία μόνος.
3: Βάλουμε και λίγο φέτα τώρα από πάνω.
1: Χόρτα.
2: Βάσο, πες μου τώρα κάτι να μου πεις αλήθεια όμως,
3: Ναι.
2: Σ' αγαπήσανε για τα φύλλα σου ή για την ψυχή σου?
3: Για την ψυχή μου.
1: Αυτό πρέπει να το πούμε εμείς. Γιατί πραγματικά ψυχούλα. Και αυτή και ο άντρας της.
2: Πόσα άτομα τώρα είναι οι μόνιμοι εδώ στο χωριό?
1: Οι μόνιμοι εδώ στο χωριό αυτή τη στιγμή είμαστε 15-20 άτομα.
2: 1η Φλεβάρη έρχομαι στο Γαναδιό, ποιον δεν θα βρω?
1: 15 άτομα, εμένα δεν θα βρεις.
2: Πάσε εδώ.
1: Δεν θα μπαιδω.
2: Α, δεν θα.
1: 1η Φλεβάρη όχι. Όλο τον άλλο καιρό.

0: Λοιπόν, τι χορταρικά έχουμε βάλει σήμερα?
1: Έχουμε βάλει διάφορα. Έχει πράσο, έχει σπανάκι, λάπατα, τσουκνίδα.
0: Ωραία τσουκνίδα. Δίνει μια πικρίλα, ναι, μια ωραία. Ένα ωραίο.
1: Άλλη γεύση.
0: Πες το.
2: Και βιταμινούχα.
0: Γιατί δεν έλειπε ποτέ η πίτα από τα σπίτια σας?
1: Γιατί...
2: Ήταν το πιο πρόχειρο φαγητό, το πιο γρήγορο φαγητό. Και ήταν τα υλικά από το χωριό. Δεν υπήρχαν λεφτά να πηγαίνουν να αγοράζουν, να κάνουν άλλα πράγματα, να κάνουν το κρέας. Ήταν μια φορά την εβδομάδα και στις 15 μέρες. Τα υπόλοιπα ήταν ό,τι υπήρχαν στο χωριό. Από τα ζαζαβαντικά που λέμε.
0: Μοσκοβόλα για τόπος.
2: Μοσκοβόλα για τόπος. Η διαδικασία τώρα του ψησίματος είναι κάπου μισή ώρα.
1: Μισή ώρα, ναι, έτσι. Τόσο, 30 λεπτά.
2: Μέχρι τότε όμως θα πιούμε ένα τσιπουράκι,
1: ναι,
2: δική μας παραγωγή, από αυτά το λίγα που έχουμε, για να καταλάβει τι εστί χωριό. Κάτω από τον πλάτανο, ένα τσιπουράκι με ωραίο μεζεδάκι. Μέχρι να γίνει πίτα, να δοκιμάσουμε και πίτα.
0: Βασίλη, μην βλέπεις που κάθομαι, θα βοηθήσω στο ψήσιμο εγώ.
2: Βεβαίως. Ναι.
0: Εντάξει.
2: Σε θέλουμε εκεί πέρα.
0: Πάμε με τη Βάσο στο φούρνο. Έτοιμη. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Από το γαναδιό, όχι, τα πάντα που περνάνε. Γεια σας.
2: Αντζαμπολιό,
0: μου στέλνει. Μπράβο, Βάσο μου.

Γεια σας, καλή όρεξη. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Οι μάχες του Καραμπάου Καπ συνεχίζονται και η Chelsea μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο να την κατακτήσει. Οι μπλε του Λονδίνου θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί σε ένα μάτς που είναι το απόλυτο φαβορί. Απέναντί τους η Λούτον, ομάδα της τρίτης κατηγορίας που ταξιδεύει για την έκπληξη. Chelsea Λούτον. Για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό τον παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις Δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσιοι, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

φτάνεις στην πλατεία, παρκάρεις και μετά για να μπεις μέσα στο χωριό, από εδώ αυτό το μικρό σοκάκι. Σε καλωσορίζει αυτό το όμορφο μικρό πηματάκι. Η Ιδρυοπίδα είναι μικρή και έχει καρδιά μεγάλη. Σας περιμένει όλους με ανοιχτή αγκάλι.

0: σαν να σου μιλάει το χωριό. Η Ιδρυοπύρα είναι όμορφη. Έχει πολλά σοκάκια. Έχει αξιοθέατα και γραφικά κλεισάκια.
1: Γεια σας. Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ.
1: Πώς και δοκιμάζεις τέτοια ώρα?
2: Α, δεν είμαι του ύπνου.
1: Όχι, ε.
2: Όχι, ήρθε για πόρτα.
1: Μπράβο. Τώρα πού είμαστε εδώ πέρα, πώς λέγεται η γειτονιά?
2: Καταφύγη.
1: Καταφύγη, ε.
2: Το σπίτι. Όχι, πάρε καταφύγη, κάτι είναι πιάτσα.
1: Έχετε και θεατράκι εδώ?
2: Ναι, με, έχουμε.
1: Και πώς πάω εκεί?
2: Πρέπει να κατέβεις όρτα σκαλιά και να τα ρίξεις δεξιά. Όρτα σκαλιά κατέβεις.
1: Έχεις παίξει το θεατράκι?
2: Όχι.
1: Τραγουδάς?
2: Τραγουδάς παράμερο μέρος, όχι τσετικό.
0: Στη Ιδρυοπύρα, το όμορφο χωριό της Κύθνου με τις κεραμοσκεπές, συνάντησα αρκετούς ντόπιους. Η Άννα όμως μου τραγούδησε.
2: Ψηλά τύχτη, ψηλά τύχτη στη φωλιά και θα σούλει, και θα σούλει γιο κλώνω.

0: Ακριβώς.
1: Υπέροχη. Πάω να σε φιλήσω. Μπράβο. Πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή.
0: Δεν είσαι μεγάλη, έγινε πολύ.
1: Πόσο είσαι?
0: Πόσο, 82.
1: Να τα κατουστήσεις. Και να βγαίνει έτσι φωνή, διαμάντινη.
0: Είχα φωνή που ήμουν να φωνώ μέχρι τη σέφα που δεν είχα βγει.
1: Γεια σας.
0: Καλά να περάσει.

Σε αυτό το μέρος υπήρχε παλιά ένα μαρμαράκι που η νεολαία ψώμωνε, φλέρταρε, νύχτα με φεγγαράκι. Τι θα λέγατε να μάθουμε έναν τόπο μέσα από τα μάτια των παιδιών. Νιώτη, ζωντάνια, ορμή, όλα αυτά ξεχύνονται στο προάβλιο, μόλις το κουδούνι χτυπά.

0: Πρώτο γύρισμα, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, το όνομά σου.
1: Δήμητρα.
0: Είσαι από εδώ.
1: Ναι.
0: Από την Τριοπίδα, από τη χώρα.
1: Από την Κανάλα.
0: Α, από πιο μακριά. Τι τάξη είσαι.
1: Πέμπτη δημοτικού.
0: Πω, που εμένα πέμπτη δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Ωραία είναι. Η ιστορία είναι λίγο χάλια, γιατί είναι μεγάλα τα κεφάλαια.
0: Τα μαθηματικά.
1: Αρέσουν.
0: Αλήθεια.
1: Και είμαι και πολύ καλή.
0: Φω. Εγώ προτιμούσα την έκτη, γιατί μετά θα φεύγω από το δημοτικό.
1: Δεν έχω πάει ακόμα και δεν ξέρω πώς είναι. Mm. Μπορεί το χρόνο να μου αρέσει.
0: Τι τάξη πας.
2: Πέμπτη δημοτικού.
0: Και εσύ πέμπτη. Και ποιο είναι το καλύτερο μάθημα.
2: Μαθηματικά.
0: Είναι καλός ή λέει ψέματα.
3: Καλός είναι.
0: Καλός είναι. Και παίζεις μπαλίτσα κάθε μέρα εδώ.
2: Κάθε μέρα.
0: Διάλειμμα ή μάθημα.
2: Διάλειμμα.
0: Από την Τριοπίδα ή από τη χώρα.
2: Τριοπίδα.
0: Έλα πες τώρα, ποιο από τα δύο χωριά είναι πιο όμορφο.
2: Τριοπίδα.
0: Έχετε κόντρα με τους χωριανούς.
2: Ναι.
0: Στην μπάλα ποιος κερδίζει.
2: Εμείς.
1: Χώρα.
0: Εσύ σου ψηλός της παρέας είδα. Πώς σε λένε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος. Εσύ από πού είσαι.
2: Από την Κύθνο.
0: Ναι, από ποιο χωριό.
2: Τόσο... Την Τριοπίδα.
0: Πόσα χωριά έχει η Κύθνος, ρε Γιώργο.
2: Τέσσερα.
0: Ποια είναι. Τώρα ήρθες στο νησί, δεν τα ξέρω.
2: Λουτρά, Μέριχας, Τριοπίδα, χώρα.
1: Κανάλα.
2: Κανάλα, ναι.
0: Κανάλα.
1: Άντε.
0: Πόσα γκολ έχεις βάλει στο περισσότερο σε άγωνα.
2: Ένα.
3: Τρία γκολ έχω.
2: Α, ναι, τρία γκολ έχω βάλει.
3: Έχουμε παιδιά που έχουν βάλει πεντάρες.
0: Οι φίλοι σου ξέρουν περισσότερα πόσα γκολ έχεις βάλει παρά εσύ.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Κάτι μου λέει ότι σου αρέσει περισσότερο το διάλειμμα εσένα.
2: Το σχόλασμα.
0: Το σχόλασμα.

0: Εδώ πού είμαστε?
1: Στην Τριοπίδα.
0: Καλά, μισό σχολείο.
1: Ναι, είναι διατρικό.
0: Πώς τάξη είναι εδώ?
1: Η Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη.
0: Και άλλες?
1: Είναι στη χώρα.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι?
1: Βόλεϊ και λίγο μπάσκετ. Και έχουμε και πινκ-πονγκ.
0: Α, και πινκ-πονγκ.
2: Και τένις, και χάντμπολ.
0: Δεν έχετε φυσικά παιχνίδι, όλα τα κάνετε εδώ. Ωραία η Κύθνος.
2: Ναι.
0: Πού μου προτείνεις να πάω?
2: Στη χώρα.
0: Είσαι από τη χώρα?
2: Ναι.
0: Και πού, να περπατήσεις στο χωριό?
2: Ναι, είναι η πιάτσα. Έχουμε και ένα αρχαιολογικό μουσείο στη χώρα. Με τα αρχαία πράγματα της Κύθνος.
0: Α, φίλους έχεις εκεί?
2: Ναι.
0: Περισσότερους φίλους έχεις στη χώρα ή εδώ?
2: Στη χώρα.
0: Ποια εποχή είναι καλύτερη στην Κύθνο?
2: Το καλοκαίρι.
0: Γιατί?
2: Επειδή έχει κόσμο, είναι όλα τα μαγαζιά ανοιχτά και είναι πολύ όμορφο.
0: Συμφωνείς και εσύ ότι είναι πιο όμορφο το καλοκαίρι?
2: Ναι.
0: Γιατί δεν έχετε το χειμώνα και σας αρέσει το καλοκαίρι?
2: Πρώτον, το χειμώνα είναι ανοιχτά τα σχολεία.
0: Τα βασικά.
2: Κάνει κρύο και δεν έρχονται πολλοί φίλοι μας πρώτον το καλοκαίρι και είμαστε μόνοι μας.
0: Τόσα παιδιά είστε εδώ, τι μόνοι σας? Οπότε καλοκαίρι,
2: Ναι.
0: Σε ποια παραλία κάνεις τα μπανάκια σου?
2: Πιο συνήθως πάμε στα Μουτρά, σε μια παραλία που λέγεται Σκινάρι.
0: Πατητές κάνετε? Βουτιές.
2: Από τα βράχια όχι, γιατί πιο πολλές φορές έχει αχυλούς και έχει από κάτω πιο πολλές πέτρες.
0: Δεν πας να κάνεις καμιά κουλουτούμπα δηλαδή? Εγώ έπεφτα. Βουτούσα, έχω σπάσει το κεφάλι μου 3 φορές. Έχω ένα εδώ σημάδι, βλέπεις? Βράχος. Ένας εδώ. Ναι, και έχω και ένα εδώ γιατί πήγα να κάνω κουλουτούμπα και κοπάνισα ένα στο βράχο.
3: Έξω!
0: Ήταν δίκιος ο αγώνας?
2: Ναι.
0: Πώς με βλέπεις, μαραθώνιο αντέχω? Θες να μου πάρεις την εκπομπή?
2: Όχι τη δικιά σας.
0: Έκλεψες?
2: Όχι! Εσύ έκλεψες.
0: Εσύ γιατί κρύφτηκες μπασκέτα?
2: Για να με δείτε.
0: Με ταλαιπώρησες?
2: Το ξέρω.
0: Σε πιάσα όμως?
2: Όχι.
0: Τον έπιασα?
2: Όχι. Όχι. Πάρ' το.
0: Τελικά είμαι γρήγορος?
2: Όχι.
0: Γιατί με κοροϊδέψατε?
2: Έτσι.
0: Μου αξίζει αυτό?
2: Ναι.
0: Ιδρωσές?
2: Όχι.
0: Εγώ πολύ. Εγώ γιατί έτρεχα στον βλάκα?
2: Δεν ξέρω.
0: Πώς σε λένε?
2: Γιάννη.
0: Γεια σου ρε Γιάννη. Εγώ ταξιδεύω πάρα πολύ. Εσύ έχεις ταξιδέψει, έχεις φύγει από το νησί?
2: Ναι.
0: Πού έχεις πάει?
2: Στην Ιταλία.
0: Α, πού στην Ιταλία?
2: Στη Ρώμη, στη Φλωρντία και στη Βενετία.
0: Έλα ρε εσύ. Σαν την Κύθνο όμως πουθενά,
2: Mm.
0: Εσύ είσαι λιγότερη ντροπαλή από τον Γιάννη. Mm. Και φοράς και ωραίο καπελάκι, κάτσε το δανειστό. Οπ. Κάτσε το βάλεις γιατί με χτυπάει, σήμερα έχει πολύ ήλιο.
2: Mm.
0: Πρώτη στο ποδόσφαιρο σειρά. Δυνατή. Μαρκάριζες αυτά, σουτ, μου ρίξα σουτ, μου φύγανε τα χέρια.
2: Το καλοκαίρι που έχουμε πολλούς φίλους και παίζουμε.
0: Ναι, πέρα από το καλοκαίρι, πια το χειμώνα, δεν σας αρέσει τίποτα σε αυτό το μέρος?
2: Ωραία είναι και το χειμώνα.
0: Πες μας αυτά τα ωραία.
2: Πρώτον, όταν κάνει λίγο κρύο, θα πάμε στο σπίτι με μια κουβέρτα.
0: Τζάκι ανάβετε?
2: Εμείς δεν έχουμε τζάκι σπίτι.
0: Τα καλοριφέρ. Σε στέλνει όμως γι' αυτό. Να είναι καλά, ο γονιός. Εντάξει. Πετρέλαιο να μπαίνει και. Μπράβο. Και ο Λεύτερος να δουλεύει. Τι θέση παίζεις?
2: Άμυνα και λίγο και επίθεση.
0: Είσαι και καλή επιθετικός. Τι σε κάνει χαρούμενη?
2: Όταν παίζω κινητό.
0: Όχι. Τώρα κινητό. Κινητό, άμα παίζεις, να μπαίνεις να βλέπεις την εκπομπή μας.
2: Ναι, αυτό θα το κάνω.
0: Μπράβο. Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
2: Άξιον 24.
0: Το κανάλι λέγεται, έτσι, η εκπομπή μας?
2: Η εκπομπή... δεν γνωρίζω.
0: Πες το.
4: Χωρίς χάρτη.
0: Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
2: Χωρίς χάρτη.
0: Εσύ έχεις ταξιδέψει χωρίς χάρτη? Έχεις ταξιδέψει χωρίς χάρτη?
2: Ναι.
0: Πού?
2: Στη Ρούμα, στην Ελάτια και Αθήνα.
0: Και δεν χάθηκες?
2: Όχι.
0: Πώς βρήκες το δρόμο σου?
2: Με τη γιαγιά μου, γιατί αυτή τα εξελίξει και το αμάξι.
0: Να σου πω, γιαγιά σου μπορεί να έρθει να την πάρουμε μαζί σε κανένα γύρισμα.
2: Ναι.
0: Καλή μαγείρισα.
2: Ναι, η καλύτερη.

0: απάντηση.
1: Τι λένε!

Επειδή το ταξίδι μας στις Κυκλάδες δεν τελειώνει εδώ, μπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να δεις αυτό και όλα τα επόμενα που έρχονται.

Θερμιώτες και θερμιώτισες, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη ολοκληρώθηκε. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: I just met the owner of the new Vic.
2: You did not say that he was cute.
1: Didn't notice. I'm spying on my friend.
3: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
1: I imagine I'll be seeing even more of you now.
3: Sorry about that.
1: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
3: I asked Jonah to write the messages for me.
2: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
6: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
5: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
6: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνήθως σε αυτή την εκπομπή φιλοξενούμε καλλιτέχνες, φέρνουμε και πολιτικούς, φέρνουμε και άλλες ιδιότητες. Δεν νομίζω να έχουμε ξαναφιλοξενήσει κατασκευαστή. Γιατί όπως είναι ο καλεσμένος, είναι ένας άνθρωπος, θεωρώ ότι είναι φίλος μου, και είναι κατασκευαστής παραστάσεων. Είναι τόσο διαφορετικά αυτά που έχει κάνει στη ζωή του, αυτά που έχει σκηνοθετήσει, που νομίζω, Γιάννη Κακλέα,
1: χαίρετε,
0: ότι το κατασκευαστή σε περιγράφει.
1: Μα είναι μια χρήσιμη ειδικότητα,
0: ναι,
1: την οποία δεν την μαθαίνεις και εύκολα, γιατί άλλο να έχεις ιδέες και άλλο να κατασκευάζεις.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά σπουδών για να μπορείς να στείνεις σκηνές, να φέρεις θεάσους, να στείνεις θεάσους, mm-hmm, να ξέρεις να δουλεύεις τη δραματουργία, περισσότερο και κατασκευάζεις έναν κόσμο ολόκληρο, ο οποίος, ναι, είναι εφήμερος μεν, αλλά είναι ισχυρά, ναι, αντισεισμικά κατασκευασμένο.
0: Και είναι και αρκετά πλήρης σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Πρέπει να είναι πλήρης.
0: Πρέπει να είναι
1: πλήρης. Λειτουργικός, okay, πρέπει να έχει όλα αυτά που θα διαφήμιζε ένας για μια κατασκευή του. Δηλαδή, κοιτάξτε πόσο ωραία είναι, πόσο τι χρώμα έχει.
0: Καλά υλικά.
1: Σας αρέσει, ναι. Κοιτάξτε από εδώ, κοιτάξτε από εκεί. Ναι. Δεν θέλετε μουσική, να βάλουμε μουσική. Έχω, δηλαδή, θέλω να ευχαριστώ τον κόσμο, ναι, με τις κατασκευές μου.
0: Ναι. Πόσα χρόνια παραστάσεων επιτυχημένων, δεκαετίες. Πολύ διαφορετικών παραστάσεων. Αυτό είναι που σε χαρακτηρίζει. Αυτό λέμε όλοι στις συνεντεύξεις όταν.
1: 45 χρόνια, ναι.
0: 45 χρόνια, τι να πω.
1: Κατασκευαστής.
0: Κατασκευαστής. Από musical. Πολύ εμπορικές παραστάσεις. Ναι. Παραστάσεις που επίσης είναι εμπορικές, αλλά είναι αυτό που λέμε του ποιοτικού. Τζέρεμι,
1: ναι,
0: Irons κάπου μέσα,
1: έτσι,
0: σε όλα αυτά.
1: Φεστιβαλικές.
0: Πυραυρικές. Τραγωδία. Έκανες τραγωδία.
1: Μία.
0: Σωστά. Έχεις κάνει μία. Άρα νομίζω ότι το κλείσαμε. Δεν έχει μείνει κάτι.
1: Είμαστε στο κλείσιμο, ναι.
0: Έχεις κάνει μία 24ωρη.
1: Ναι. Μία 8ωρη. Μία 2ωρη. Μία 3ωρη.
0: Ναι.
1: Και τώρα κάνω μία και 25. Μία και
0: 25. Που είναι ράφτης χειριών είναι η παράσταση, έτσι. Γιατί γελάς.
1: Γελάω γιατί ο χρόνος έχει.
0: 24 ώρες είναι.
1: Πέσει. Ήταν ωραία εμπειρία όμως.
0: 24 ώρες παράσταση.
1: Και έτσι να ξέρεις ότι επειδή αγαπάμε τους θεατές. Δηλαδή, εγώ τον αγαπάω.
0: Να πούμε περί τίνος πρόκειται, να θυμηθούμε.
1: Είναι
0: σωστά.
1: 24 ώρες Σάμιουελ Μπέκετ, Μερσιέ και Καμιέ, με τον Άρτου Σερβετάλη, τον Κώστα τον Φιλίπογλου, τον Κίμωνα και την. Αχ, τώρα να είναι λίγο χεργή.
0: Ναι.
1: Φιωρέτο. Λοιπόν, αλλά κοίτανε στο φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Αλλά κοίταξε τώρα πόσο καλός είμαι στους θεατές. Έκανα δύο πράγματα. Αφαίρεσα τις μισές θέσεις και έβαλα sleeping bags.
0: Οπότε μπορούσε κάποιος με την άνεσή του
1: να κοιμηθεί.
0: Ναι.
1: Και να ακούει Μπέκετ, να ξυπνάει,
0: ναι,
1: να βλέπει το Σερβετάλι από πάνω του. Να ξανακοιμάται.
0: Ναι.
1: Μερικοί που δεν κοιμόντουσαν,
0: ναι,
1: πήγαινα δίπλα και έλεγα κοιμήσου. Κοιμήσου δύο ρίτσες, δεν θα χάσεις τίποτε.
0: Δεν, ναι, πρέπει να έχει υπάρξει άλλο σκηνοθέτης που να έχει πάει και να έχει πει,
1: ναι,
0: σε θεατή κοιμήσου, δεν έχασες τίποτε.
1: Κοιμήσου. Δηλαδή ήθελα. Επίσης καλέσαμε μια μεγάλη ομάδα στέγων που είχε ζέστη εκεί,
0: ναι,
1: να κοιμηθούν και να δουν και λίγο Μπέκετ. Είχαμε και σούπες όποιος ήθελε να βγει έξω. Δηλαδή μεγάλη περιποίηση.
0: Ναι. Ή θα ήθελες να ξανακάνεις κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι. Στην αρχή το σχεδιάζαμε για 72 ώρες. Αλλά μετά λίγο είπαμε να μαζευτούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, ναι, θα ήθελα. Ναι, θα ήθελα. Μ' αρέσει σ' όσα έχω κάνει. Πάντα γουστάρουμε να κάνουμε παραστάσεις που μας φαίνονται λίγο εξαιρετικά περίεργες. Εντάξει, τώρα φαντάσου ότι εγώ έχω σκηνοθετήσει γύρω στα 150-160 έργα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άρα ζητάς λίγο το extraordinaire.
0: Ναι, έτσι νομίζω ότι έγινες και γνωστός, έτσι πήρες και μπρος. αυτοί κάνουν κάτι περίεργο εκεί.
1: Εκεί, ναι.
0: Μετά από. Γελάω πάρα πολύ όταν το λέω, γιατί από αυτές τις παραστάσεις που έχεις κάνει, τι ποσοστό είναι εξαιρετικές επιτυχίες. Εμπορικά, εγώ σε ρωτάω.
1: Εντάξει.
0: Πολύ, ναι, πάνω, ναι, από 60-70%.
1: Ναι, νομίζω
0: έτσι,
1: κάπου λίγο παραπάνω.
0: Λίγο παραπάνω, και εγώ το νομίζω. Ένα 80% λοιπόν των παραστάσεων που κάνεις είναι φοβερές επιτυχίες εμπορικές.
1: Ναι.
0: Τα 7 πρώτα χρόνια όμως που σκηνοθετούσες, εσύ το έχεις πει, δεν το λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Ήταν 14 εισιτήρια, ήταν το ρεκόρ σου,
1: ναι,
0: για 7 χρόνια.
1: Ναι, ναι. Τότε το σπάσαμε, τα σπάσαμε. Δηλαδή γιορτάσαμε, πήγαμε στο Everest,
0: ναι,
1: φάγαμε ό,τι σάντουιτς
0: είχε. Με 14 εισιτήρια.
1: Ναι, 14 επί 12 ευρώ τότε ήταν για μας μια μεγάλη κοινωνική προσφορά που μας έκαναν.
0: Ναι.
1: Δεν ερχόταν ο κόσμος, παιδί μου, δεν ερχόταν. Δεν ήθελε να έρθει.
0: Καθόλου.
1: Αφού έβλεπα τους θεατές, έβγαινα έξω από την πόρτα του θεάτρου και κανείς δεν έστρεβε προς τη μεριά μας. Όλοι πήγαιναν ευθεία, αριστερά, δεξιά, μέχρι που ήρθε η ιδέα βέβαια το κόμιξ. Και αποφασίσαμε να κάνουμε κόμιξ στο εργοστάσιο και έγινε χαμός. Από τότε.
0: Ναι. Έχει σκεφτεί ποτέ, ξέρω εγώ, ότι αυτά τα χρόνια ήταν απαραίτητα για να πάρω κάποια μαθήματα και να γίνω πολύ καλό σκηνοθέτη? Έχει δικαιολογήσει αυτή την περίοδο? 7 χρόνια πάντως έχεις μεγάλη επιμονή.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι μόνο τα 7 χρόνια. Η δικιά μου αιμονή είναι διαρκείας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στιγμιαία. Δηλαδή, όταν αποφάσισα να γίνω σκηνοθέτης, θα φανταστείς ότι σπούδασα 3-4 χρόνια στη δραματική Ελλάδα. Μετά ένα άλλο χρόνο μεταπτυχιακά στο Λονδίνο. Μετά άλλα 3 χρόνια στη σχολή σκηνοθεσίας του Drama Center. Μετά άλλα 5 χρόνια βοηθώ σκηνοθέτη.
0: Έτσι δηλαδή, έγινες κατασκευαστής.
1: Έτσι.
0: Τα πέρασες όλα.
1: Κάλφας ήμουνα και έγινα μάστορας. Οπότε έβλεπα τι κάνανε οι άνθρωποι, γιατί τότε εμείς, η δικιά μου γενιά, θα διαδεχότανε ιερά τέρατα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τον Κάρολο Κουν, τον Μίνο Βολανάκη, τον Γιώργο Σεβαστίκογλου, τον Ευαγγελάτο. Mm-hmm. Δεν ήταν μικρό πράγμα να βγεις και να πεις είμαι σκηνοθέτης.
0: Ναι.
1: Ήθελε να ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι λίγο, τώρα έχει γίνει λίγο.
0: Ναι.
1: Έκαναν
0: κάτι άλλο όμως εκείνοι, πιστεύεις?
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή εκείνοι, ο ρόλος τους ήταν να συστήνουν σε εμάς τα μεγάλα αριστουργήματα. Δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Αλλά συστήνανε και τρόπους.
0: Μάλιστα.
1: Ο καθένας με τον τρόπο του. Ο Κουν με τον τρόπο του να έχει μια ομαδική διάσταση. Ο Ευαγγελάτος έφερνε τα ξένα ρεύματα καλά μέσα. Ο Μίνος Βολανάκης, ένας φοβερός διανοούμενος, ήταν ένας sui generis σκηνοθέτης που είχε το αγγλικό φλερ, ας πούμε,
0: ναι,
1: να σκηνοθετήσει. Παίρναμε πολλά πράγματα από όλους αυτούς. Και ήταν και άλλο ο Σταύρος ο Ντουφεξής. Μιλάμε για έτρεμες να πείσει σε σκηνοθέτης.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν υπήρχε. Πρώτον, δεν υπήρχε λοιπόν κανένας τρόπος να με αποδεχθεί κανείς ένα πιτσιρικά 28 χρονών τότε, 28 χρονών τότε,
0: ναι,
1: να του δώσει σκηνοθεσία. Οπότε κάναμε την ομάδα,
0: ναι,
1: και αρχίσαμε να δουλεύουμε με τα εργαλεία μας. Περάσανε 7 χρόνια.
0: Με 14 εισιτήρια ρεκόρ.
1: Ναι, δεν μας ένοιαζε.
0: Να το ακούνε αυτό όσοι μας βλέπουν, ότι αν κάνετε μια δουλειά και αισθάνεστε ότι δεν πάει καλά, μπορεί μετά από κάποια χρόνια να σκάσει.
1: Ναι, και μετά από 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Βέβαια, θέλω να σου πω κάτι για να μην θεωρηθώ ότι είχα προτάσεις κάποιες, αλλά δεν τις ήθελα εγώ.
0: Ναι.
1: Ήθελα να βρεθώ πρώτα με τον εαυτό μου καλά,
0: mm-hmm,
1: να ξέρω ποιος είμαι και μετά να βγω σε αυτό που λέγεται ελεύθερο θέατρο, γιατί δεν υπάρχει πιο σκληρή ιστορία από το να σκηνοθετήσεις το ελεύθερο θέατρο.
0: Δηλαδή, περίμενε, το ελεύθερο θέατρο τι διαφορά έχει από αυτό που έκανες εσύ με την ομάδα σου?
1: Σε μια προστατευμένη ομάδα,
0: ναι,
1: όπου εσύ είσαι και ο παραγωγός, έχεις όλη την ευθύνη και δεν σε ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή η επιτυχία. Σε ενδιαφέρει να βρεις ένα ύφος, να προτείνεις ένα θεατρικό τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Και εμείς είχαμε πολύ προχωρημένες θεατρικές απόψεις. Δηλαδή, εγώ ήθελα να κάνω παραστάσεις σαν ροκ συναυλίες, δεν ήθελα να κάνω παραστάσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, γι' αυτό και.
0: Και έκανες και. Στη συνέχεια έκανες και θέαμα μουσικό.
1: Ναι,
0: σκηνοθέτησες,
1: ναι,
0: πολύ επιτυχημένα.
1: Μ' αρέσει δηλαδή όλη αυτή η ιστορία. Φέραμε φωτισμούς που μέχρι τότε είχαν ένα φωτισμό.
0: Ναι.
1: Αλλάζαμε φωτισμούς, λέγανε ότι εγώ δεν σκηνοθετώ, αλλά κάνω βίντεο κλιπ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τράβηξα και εγώ πολλά, δηλαδή άκουσα πάρα πολλά, μην νομίζεις. Μέχρι που βγήκε ένα όρο, αυτό είναι κακλαϊκό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι είναι γρήγορο, φύγει από εδώ, έλα εσύ. Βγες από εκεί, αλλάζουν τα φώτα. Αλλά και όταν βγήκα λοιπόν σε αυτό που ονομάζουμε πια
0: ελεύθερο
1: θέατρο, ήξεραν ποιος είμαι.
0: Ναι.
1: Μετά από 8-7 χρόνια σκηνοθεσίας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ένα από τα πράγματα που μου αρέσει και που λες και επιμένεις να λες, δεν ξέρω αν εμείς φταίμε οι δημοσιογράφοι που σε ρωτάμε, είναι ότι εγώ δεν είμαι διανοούμενος. Και σε είχα ξαναρωτήσει, γιατί τι πάει να πει διανοούμενος τελικά? Είναι κάποιος ο οποίος είναι σκεπτόμενος. Είναι κάτι πολύ βαρύ και ασήκωτο.
1: Βάλε μερικά εισαγωγικά,
0: ναι,
1: στο διανοούμενος, για να, ναι, μην πειραχτούν οι φίλοι μας οι διανοούμενοι.
0: Οι ίδιοι ξέρουν ότι είναι διανοούμενοι. Εμείς θα τους πούμε διανοούμενοι.
1: Πολλοί κυκλοφορούν σαν διανοούμενοι.
0: Εξακολουθεί και υπάρχει αυτή.
1: Εγώ συχαίνω με αυτή την ιδιότητα, συχαίνω με αυτή την ποιότητα του ανθρώπου που θέλει να με εντυπωσιάσει και που τους γοητεύει πολύ εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Με ωραία,
0: ναι,
1: χρήση, δηλαδή πώς πω, εγώ δεν θυμάμαι κάτι από τον Μίλαν Κούντερα, αλλά άμα το θυμάσαι,
0: ναι,
1: είναι εξαιρετικό. Αν θυμάσαι κάτι από τον Ρολάν Μπάρτ ή από τον...
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα αυτό. Θυμάμαι περισσότερο.
0: Για να το θυμάσαι πρέπει να το έχει υπογραμμίσει και να το έχει μάθει απ' έξω.
1: Και να το έχει πει και 2-3 φορές στον καθρέφτη.
0: Ακριβώς. Άρα το έχει κάνει επίτηδες για να εντυπωσιάσει.
1: Εγώ θέλω να μ' αρέσουν οι ζωικοί άνθρωποι. Μ' αρέσουν αυτοί που έχουν πλάκα.
0: Ναι.
1: Αυτοί που γελάμε με εμάς, με τα μούτρα μας. Δηλαδή δεν έχουν χιούμορ.
0: Ναι.
1: Αυτό με ενοχλεί περισσότερο σε αυτούς.
0: Ότι δεν έχουν χιούμορ.
1: Δεν έχουν χιούμορ. Δηλαδή, πας να κάνεις ένα αστείο και σε κοιτάνε του στυλ πόσο χυδαίος είσαι. Δηλαδή, άσε μας, ρε φίλε. Δηλαδή,
0: ναι,
1: άσε μας να σαρκάσουμε,
0: ναι,
1: και τα μυαλά μας και τον τρόπο μας και τις ιδέες μας.
0: Ναι. Okay.
1: Γι' αυτό δεν τους χωνεύω. Είναι λίγο. Είναι. Πώς σου πω, είναι νηστίσιμη. Είναι.
0: Τι.
1: Μου έρχονται πολλές λέξεις τώρα, αλλά δεν είναι τηλεοπτικές.
0: Λίγο έχουν κάτι, μια στέρηση. Κάτι στερούνται. Αυτοί όμως είναι οι διανοούμενοι που αποκαλούν τους εαυτούς τους έτσι.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως εσύ είσαι η κανονική περίπτωση.
1: Λες.
0: Ναι, δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σκεπτόμενος, γιατί ασχολείται με κάτι το οποίο θέλει σκέψη, απαιτεί σκέψη, είναι καλλιτεχνική δουλειά. Από εκεί και πέρα απλώς όμως δεν έχεις το, δεν υπογραμμίζεις τον Κούντερα με στυλό, με μολύβι.
1: Θα σου πω σε αυτό κάτι.
0: Ναι.
1: Όταν από νωρίς γοητεύεσαι με παραφιλολογικά θέματα, όπως είναι τα κόμιξ, όταν γοητεύεσαι από καλλιτέχνες της αναξιόπιστης πλευράς της ιστορίας και της τέχνης,
0: ναι,
1: όταν υπερασπίζεσαι τον αρτό, όταν οι άλλοι το λένε τρελό, όταν υπερασπίζεσαι ιδέες που είναι πολύ πιο... πολύ πιο ξέρεις, δεν σοβαροφανείς, αλλά είναι ανατρεπτικές. Δεν μπορείς να δεχτείς τον ακαδημαϊσμό ενός διανοούμενου που θέλει να σου κάνει μάθημα σε κάθε κουβέντα.
0: Ναι.
1: Αυτό,
0: αυτό δεν θέλεις
1: αυτό
0: εσύ.
1: Με, ναι.
0: Και να πούμε, επειδή ανέφερες και τον συγγραφέα, ήταν η παράσταση που έκανες για να αποχαιρετήσεις. Έκανες μια παράσταση για να αποχαιρετήσεις το θέατρο, επιλέγοντας έναν αποτυχημένο συγγραφέα.
1: Και προφήτη του θεάτρου.
0: Και προφήτη του θεάτρου. Να λες προφήτη του θεάτρου, τι εννοείς.
1: Εννοώ ότι ο Αρτό,
0: ναι,
1: με το σαλεμένο του μυαλό,
0: ναι,
1: ένας ποιητής του θεάτρου, ό,τι έπιανε στα χέρια του γινόταν κάρβουνο. Κάρβουνο, δηλαδή,
0: ναι,
1: τι να σου πω.
0: Κατά.
1: Υπάρχει μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Και αυτή για το μυαλό του, βέβαια, αλλά και η ιδιοσυγκρασία του, η οποία δεν χωρούσε στα καλούπια των τότε γαλλικών θεάτρων και όλα αυτά. Ήθελε να σπάσει δηλαδή τους στίχους, τα καθίσματα, με το θέατρο σκληρότητας και όλα αυτά. Όταν μετά από 6 περίπου 7 χρονάκια διαπίστωσα ότι εγώ στο θέατρο.

0: Είμαστε, είχαμε καταναλώσει όλο τη σουβλαχερή των Δεξαρχείων.
1: Ναι.
0: Και κάνω μια παράσταση με το εγώ τον Εναρτό που έπαιζα και τον Αρτό. Άντε και λέω goodbye, ας πούμε, ναι. Αγαπήσαμε το θέατρο. Και κάνω μια παράσταση που δεν υπολόγιζε όρια, χρόνο, τρόπους. Ξέρεις, όλα αυτά που έμαθα,
1: ναι.
0: Τα πέταξα.
1: Τα πέταξες, απελευθερώθηκες.
0: Και έτσι.
1: Και έτσι άρχισε...
0: Ναι, αυτή η ιστορία του Κακλέα.
1: Της επιτυχίας του,
0: ναι,
1: Κακλέα,
0: ναι, ναι,
1: τον,
0: ναι,
1: οποίο,
0: ναι,
1: φωνάζουμε όλοι και οι φίλοι του με το επώνυμό του.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: πιστεύεις ότι το κάνουμε αυτό? Πρώτα απ' όλα να πω ότι έχεις μία πατέντα την οποία επαναλαμβάνεις και την έχεις επαναλάβει και σε άλλες συνεντεύξεις που έχουμε κάνει. Παιδιά, φέρνει τον καφέ του. Το φέρνει από το σπίτι, τον έχεις όλη μέρα μαζί σου. Φέρνεις το φλιτζάνι σου.
0: Έτσι.
1: Σίγα ρωτήσεις μια φορά και μου λες γιατί δεν κάνω διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Και
0: όταν κάνω και δύο σκηνοθεσίες την ημέρα, πρέπει να έχω τον καφέ μου, πρέπει να έχω τον ειδικό καφέ που πίνω, ναι, εγώ, για να μην πειράξω στομάχι. Θέλω να είμαι αυτάρκης, να μην πηγαίνω να λέω παιδιά συγγνώμη πάνω από τίποτα. Ούτε να χρησιμοποιώ τους βοηθούς. Τάκι, μου φέρεις έναν καφέ.
1: Ναι.
0: Τίποτε, ας πούμε. Και έχω στην υγειά μας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και θες να έχεις και το φλιτζάνι σου. Οπότε έχεις τον καφέ σου, δεν κάνεις διάλειμμα. Έχεις τη μία παράσταση που είναι Ράφτης Κυριών και υπάρχει και άλλη.
0: Έπεται. Η λοκαντιέρα του Γκολντόνι στο θέατρο τέχνης.
1: Πολύ ωραία, έρχεται λοιπόν γι' αυτό. Okay.
0: Μόλις τέλειωσε ο υπηρέτης δύο αφεντάδων το καλοκαίρι που πήγε πάρα πολύ καλά με τον Βασίλη του Χαραλαμπόπουλο.
1: Ναι.
0: Είμαστε μέσα στο ρυθμό.
1: Ναι. Όλες αυτές οι επιτυχίες λοιπόν, αυτοί οι πολύ σημαντικοί άνθρωποι,
0: ναι,
1: τους οποίους μου αρέσει και για τον Χαραλαμπόπουλο έχεις πει ότι ομαλοποιεί πολύ την κατάσταση, τις πρόβες, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Παρατηρείς πολύ καλά τους ανθρώπους, γιατί και για άλλους, ναι, ηθοποιούς που έχεις μιλήσει, λέω, κοίτα πώς περιγράφει τους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, ο Βασίλης είναι... δένει το θείασο. Πρώτα απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που δεν δημιουργεί ποτέ εντάσεις. Εγώ όλους έχω μακροχρόνιες σχέσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με Τελέντη Ράντου είμαι 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και κάνω παραστάσεις.
1: Εκείνη τι άνθρωπος είναι, τι περιγράφει, θα έκανες?
0: Είναι ένα ιδιαίτερο πλάσμα που έχει τρομακτικές ανασφάλειες, αλλά από την άλλη μεριά έχει μια αλήθεια την οποία δεν τη φοβάται. Αυτό την κάνει να έχει ενδιαφέρον η Ελένη. Δεν φοβάται την αλήθεια της.
1: Νομίζω πρέπει να είναι πάρα πολύ έξυπνη.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Από τα πιο έξυπνα.
0: Αυτά τα αφήνω και
1: ξέρω πολύ λίγο.
0: Και όλα,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γράφει πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν φοβάται να εμφανιστεί. Γι' αυτό και γράφει. Τώρα, ο Άρης ο Σερβετάλης, με τον οποίο έχουμε δουλέψει επίσης πολλά χρόνια, είναι ένα πλάσμα αερικό.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πλάσμα που επικοινωνεί γενικά με το σύμπαν, χωρίς ενδιάμεσους, κατευθείαν πάει εκεί, δεν θέλει ενδιάμεσους. Καμιά φορά χάνεται, βρίσκεται, αλλά είναι τρομακτικά ευαίσθητος και πάρα πολύ ταλαντούχος.
1: Ναι.
0: Οδυσσέας ο Παπασπυλιόπουλος, ένα από τα πιο ταλαντούχα πλάσματα που έχω συναντήσει στη ζωή μου, ένας ιδιοφυής άνθρωπος, ξέρεις, ο Οδυσσέας με το παίρνει το κείμενο, το ξέρει,
1: ναι,
0: και ξέρει και τον άλλον. Είναι τρομακτικά ευφυής αυτό. Δεν νομίζω να γνωρίσει πιο ευφυή άνθρωπο από τον Οδυσσέα. Ο Βασιλάκης ο Χαραλαμπόπουλος είναι η μεγάλη μου αγάπη. Είναι ένα παιδί που πάντα βλέπει θετικά.
1: Ναι.
0: Πάντα με βγάζει από σκοτάδια. Είναι χαρά γεμάτη, χαρά γεμάτος. Έχει πάντα το καλό, ότι εδώ κάτι καλό θα κάνουμε. Είναι τόσο υπεραισιόδοξος που κάποιος με ενοχλεί, δηλαδή.
1: Μόνο εσύ θα μπορούσε να το πεις αυτό.
0: Από πού προκύπτει τόσο αισιοδοξία?
1: Ναι. Κάτι ξέρει εκείνος.
0: Τι ξέρει και δεν το ξέρουμε εμείς?
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά είναι και πολύ καλό παιδί.
1: Είναι σημαντικό να μπορείς να αναλύσεις τους ηθοποιούς σαν να είναι ρόλοι για να τους αναθέσεις κάτι?
0: Αυτή είναι η δουλειά μας.
1: Γιατί εμείς νομίζουμε ότι είναι μόνο... Τους λέτε πώς είναι ο ρόλος και τα επίπεδα και τις αναγνώσεις και όλα αυτά. Αλλά πρέπει να κάνεις και το άλλο για τους ηθοποιούς.
0: Η μανία που είχα και έχω πολλά χρόνια τώρα είναι να διαβάζω πολλές βιογραφίες.
1: Ναι.
0: Να διαβάζω πολλές και μονογραφίες επί των ανθρώπων. Γιατί με ενδιαφέρει να δω τις λεπτομέρειες που έχουν, όχι ψυχαναλυτικά, αλλά περισσότερο συμπεριφορικά. Δηλαδή, πώς βλέπουν τα πράγματα, πώς αντιλαμβάνουν, πώς αντιδρούν. Και έχουμε μάθει, βέβαια, γιατί έχω σπουδάσει τη δραματουργία, να αναλύω την ψυχολογία των ρόλων. Mm. Όταν αναλύσεις ένα ρόλο του Σέξπιρ, δηλαδή,
1: ναι,
0: ας πούμε,
1: ναι,
0: δεν είναι πια πολύ δύσκολο να αναλύσεις έναν ηθοποιό του 21ου αιώνα.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε όλα αυτά που υπάρχουν στη ζωή σου, υπάρχει ένα φοβερό άτομο το οποίο θέλω να το συζητήσουμε, γιατί δεν νομίζω ότι μπορώ να περιγράψω τι είναι η Φρόσο Λίτρα, η σύντροφός σου, έτσι, η σύζυγός σου, η οποία είναι μια εξαιρετική, επίσης, πώς να πω, δημιουργός,

0: και εκείνη κατασκευάζει παραστάσεις, σκηνοθετεί.
1: Και όχι μόνο.
0: Με πάρα πολύ φαντασία και πολύ δημιουργικότητα. Ναι, ναι, ναι. Είστε κάτι διαφορετικό μεταξύ σας σκηνοθετικά. Τελείως διαφορετικό. Και είναι από τους πιο απίστευτους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου.
1: Έχεις δίκιο. Βέβαια, εντάξει, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πλάσμα, καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και τα έχουμε βρει τώρα με έναν ενδιαφέροντα τρόπο τώρα τελευταία 10 χρόνια.
0: Πόσα χρόνια είστε μαζί?
1: Είμαστε καμιά τριανταριά.
0: 30 χρόνια
1: ναι,
0: μαζί.
1: Ναι, γιορτάσαμε 20 γάμου, 25, δεν ξέρω, κάπου εκεί και συνεχίζουμε. Ναι. Έχουμε βρει τώρα το εξής κόλπο, επειδή η Φρόσο και εγώ δεν βρισκόμαστε στα αλήθεια. Ναι. Δηλαδή δεν βρισκόμαστε, πώς να σου πω. Δηλαδή η Φρόσο είναι σε αυτό το γαλαξία, εγώ είμαι σε έναν άλλο γαλαξία. Έχουμε αγοράσει ένα πολύ μεγάλο σπίτι.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν βλεπόμαστε κιόλας.
0: Και αυτό είναι το μυστικό, το...
1: Αυτό είναι το μυστικό του γάμου. Οπότε η Φρόσο ζωγραφίζει στο art room που έχει, κάνει σκηνικά, σκηνοθεσίες. Πρέπει να σου πω το εξής, για να καταλάβεις λίγο τι οικογένεια γενικά είμαστε.
0: Ναι.
1: Φαντάσου, εμένα σκηνοθέτη.
0: Ναι.
1: Τη Φρόσο σκηνοθέτηδα και εικαστικό.
0: Είναι και εικαστικός, ναι.
1: Τον γιο μου τον Άρη σκηνοθέτη.
0: Η κόρη χορογράφος.
1: Η κόρη χορογράφος σκηνοθέτη. Φαντάσου να βρισκόμαστε όλοι μαζί, τι κουβέντα κάνουμε, πώς
0: είμαστε. Κάνετε, τα συζητάτε ή δεν συζητάτε καθόλου?
1: Τα συζητάμε.
0: Τα συζητάμε.
1: Αυτά μας ενώνουν. Ε.
0: Ωραία, σου έχω τώρα μία δύσκολη ερώτηση, γιατί όταν τα παιδιά σου κάνουν κάτι που εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνει στη διαδικασία που μπαίνουμε όλοι οι γονείς να διορθώνουμε, να λέμε όχι, αυτό δεν είναι. Που το κάνουμε για πράγματα που δεν είναι επαγγελματικά συνήθως στα παιδιά μας. Εσύ τι κάνεις?
1: Εγώ δεν κάνω τίποτα. Η Φρόσο τα κάνει όλα.
0: Δεν μιλάς καθόλου.
1: Η Φρόσο τα τραγικοποιεί. Λέει, Θεέ μου, τι δρόμο διάλεξες. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Κλαίει, συγκινείται. Εγώ είμαι σκληρός. Το διάλεξε, σου άρεσε. Προχώρα, θα τα βρεις μπροστά σου έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Εγώ ό,τι μπορώ να δώσω το δίνω με τον τρόπο που δουλεύω και συνήθως τα περισσότερα που είχα από παιδιά, δύο έχω μόνο,
0: ναι,
1: βρίσκονται στις πρόβες. Με ξέρουν καλλιτεχνικά και με ξέρουν και προσωπικά. Αυτά είναι τα παραδείγματα. Τι άλλο να πω εγώ, γιατί ακολούθησες αυτό το δρόμο, ο οποίος είναι ιδιαίτερος δύσκολο. Αλλά η Φρόσο έχει τη μανία να διδάσκει τους και σαν μάνα, ας πούμε, ξέρεις, να φοβάται. Εγώ δεν φοβάμαι.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν φοβάμαι τίποτε.
0: Τίποτα.
1: Τίποτε. Τίποτε. Τίποτε όμως.
0: Δεν μπορεί.
1: Τίποτε. Εντάξει. Εντάξει, φοβάμαι ότι μπορεί να φοβάται ένας άνθρωπος που δεν είναι άτρωτος με την έννοια της υγείας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή πρόσφατα σπάσα το πόδι μου, δηλαδή δεν... Αλλά εντάξει, πέρασε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τι να φοβηθώ, γιατί είμαι ένας έντονος μαχητής της δημιουργίας. Δηλαδή όσο δημιουργώ είμαι ευτυχισμένος. Τι να φοβηθώ, μόνο να σταματήσω να δημιουργώ, χωρίς να το θέλω εγώ να σταματήσω, θα είμαι στεναχωρημένος.
0: Μπορείς να φανταστείς τη φάση που δεν θα θες πια, που θα βαρεθείς? Το υπολογίζεις? Μερικοί άνθρωποι το οργανώνουν και στο μυαλό τους. Λένε ότι το έτος τάδε εγώ θα σταματήσω. Το σκέφτεσαι αυτό?
1: Όχι.
0: Καθόλου. Άρα βλέπεις τον εαυτό σου συνεχώς.
1: Έτσι. Δεν μπορώ να τον δω αλλιώς. Δεν μπορώ να το δω αλλιώς. Δεν ξέρω πώς τον βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Λένε, να το σκεφτώ στη φύση, να κάνω τι? Να φυτεύω δέντρα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τα δέντρα. Δεν τα ξέρω. Εγώ ξέρω κάτι. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω και καθαρά. Δεν ξέρω και το φως το φυσικό. Εγώ μου το τεχνητό φως ξέρω.
0: Θες να έχει ένα φως που το έχεις αποφασίσει εσύ πώς θα είναι.
1: Και πώς. Ναι. Τεχνητό. Δηλαδή...
0: Έτσι δεν είναι κανονικά η ζωή?
1: Μην με ρωτήσεις για τη ζωή, δεν την ξέρω καλά.
0: Γιατί επειδή είσαι απασχολημένος να σκηνοθετείς?
1: Γιατί έτσι κι εγώ βλέπω τον κόσμο. Γιατί λέω, γιατί Φρόσο. Ναι. Αλλά εγώ δεν είμαι καλύτερος.
0: Δεν νομίζω ότι κανείς άνθρωπος, είτε είναι ποδοσφαιριστής, είτε είναι λογιστής ή σκηνοθέτης, που είναι παθιασμένος με τη δουλειά του, ότι ξέρει τη ζωή. Ξέρει αυτό.
1: Ναι. Και πιθανόν μέσα από αυτό ξέρει τη ζωή.
0: Ναι, μέσα από αυτό το πρίσμα όμως.
1: Δυσδυτικά μέσα σε αυτό ανακαλύπτει και πώς είναι η ζωή όπως περιγράφουν οι άλλοι, γιατί αυτός δεν τη ζει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, εγώ ζω πιο πολύ τις ζωές των ηρώων παρά τις ζωές των... Οι φίλοι μου δηλαδή είναι θεατρικοί όλοι. Δηλαδή είναι ο Μουλινό τώρα στο Λάφτη και Λιόν, ο Άμλετ υπήρξε πολύ κοντινός μου φίλος.
0: Ποιος είναι ο πιο κολλητός?
1: Ο πιο κολλητός είναι ο Ρεζέ από τα κόμιξ, ο οποίος είναι ένας αλυταράκος που έχει πολλά χαρακτηριστικά που γουστάρω.
0: Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Πραγματικά, δηλαδή, περιβόλη, κήπος. Και θέλω πολύ να έρθει να τα πούμε.
1: Η Φρόσο να... πρέπει
0: η
1: να έρθει.
0: Η Φρόσο πρέπει να έρθει και... Κοίτα, όνειρο είναι να έρθει και οι δύο.
1: Όχι, η Φρόσο. Άστα να τη χαρείς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Ράψη κυριών.
1: Θέατρο Γκλώρια.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Και όσοι ξέρουν, όσοι επιθυμούν, θα το μάθουν πού είναι, πώς παίζει, τι κάνει. Ωραίο έργο είναι, ωραία παράσταση είναι. Είμαι περήφανος που την έκανα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που κάνεις τόσο ωραίες παραστάσεις.
1: Να είσαι καλά.
0: Μην φύγετε, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Αυτό τον Αύγουστο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
4: Το Σκυρίτι Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Μαζί μας είναι ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα που θαυμάζω πάρα πολύ. Θέλω πολλά χρόνια να του κάνω μια συνέντευξη. Το θαυμάζω και για το ήθος του, αλλά και για τη δουλειά που κάνει. Τον ρώτησα με ποια ιδιότητα να τον προσφωνήσω και μου είπε αρχιμουσικός. Μαζί μας είναι ο Λουκάς Καρυτινός.
7: Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ και εγώ που σας γνωρίζω από κοντά. Ναι, προκρίνω αυτή την ιδιότητα γιατί νομίζω ότι είναι διαχρονική, καλύπτει όλες τις άλλες ιδιότητες, οι οποίες είναι εφήμερες. Η ασχολία με τη μουσική και με την ιδιότητά μου, νομίζω μου έδωσε όλες τις δυνατότητες να ασχοληθώ με τη μουσική σε κάθε της πτυχή. Ναι. Και να έρθω σε επικοινωνία με τους ανθρώπους, βέβαια.
6: Εγώ θα έλεγα ότι αν εξηγούσα σε κάποιον εξωγήινο ποιος είναι ο Λουκάς Καρυτινός, θα του έλεγα ότι είναι η συμφωνική μουσική στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας βεβαίως. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό, ο άνθρωπος ο οποίος είναι κορυφή για να του μιλήσει αυτό το θέμα, είστε εσείς. Αυτά για να κάνω τις συστάσεις.
7: Ναι.
6: Γιατί ενώ η συμφωνική μουσική είναι ίσως η πιο pop μουσική που υπάρχει, γιατί για αιώνες, για δεκαετίες σε κάποιες περιπτώσεις, έχει ακούσει πάρα πολλοί κόσμος, εμείς εδώ έχουμε ένα δέος, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, και την αντιμετωπίζουμε σαν να την έχουν κάνει εξωγήινη, ενώ δεν είναι. Είναι πραγματικά η μουσική, ναι, από ανθρώπους πολύ ταλαντούχους, ανθρώπους που αγάπησαν τον άνθρωπο,
6: ναι,
7: ανθρώπους ιδιοφυείς και απευθύνονται στον καθένα μας. Έχω την αίσθηση ότι οποιοδήποτε μπει στο χώρο μας, οποιοδήποτε μπει στο χώρο με ανοιχτή την καρδιά και ανοιχτή την ψυχή και παρακολουθήσει και μπολιαστεί από τη μουσική, δεν θα την αφήσει ποτέ. Mm-hmm. Γιατί του δίνει πραγματικά ένα άλλο επίπεδο και άλλο επίπεδο επικοινωνίας.
6: Ναι.
7: Γιατί ξέρετε, οι δεσμοί, ο δεσμός μεταξύ των ανθρώπων, mm-hmm, ο δεσμός δημιουργείται πάνω στην πνευματική επικοινωνία.
6: Ναι.
7: Δηλαδή, όταν λέμε πνευματική επικοινωνία, δεν λέμε την επικοινωνία με τον όρο την οποία χρησιμοποιούμε εμείς. Την πνευματική,
6: ναι,
7: επικοινωνία, την κοινότητα του σκέπτεστε.
6: Mm-hmm.
7: Δηλαδή, η πραγματική επικοινωνία είναι εκείνη η οποία στηρίζεται σε έναν κοινό προβληματισμό, κοινή κατανόηση και πάνω απ' όλα ένα κοινό θαυμασμό στην μεγαλειότητα του πνεύματος, όπου αυτό υπάρχει βέβαια.
6: Ναι.
7: Γιατί όλα τα υπόλοιπα τα οποία εμείς συνήθως λέμε, λέγονται παρέα, δεν λέγονται επικοινωνία. Λοιπόν, εμείς,
6: ναι,
7: μπερδεύουμε συνήθως την παρέα με την επικοινωνία, το ίδιο κάνουμε και στη μουσική.
6: Mm-hmm.
7: Μπερδεύουμε δηλαδή τη μουσική της παρέας, δηλαδή τη μουσική της διασκέδασης, με την πνευματική μουσική.
6: Ναι.
7: Ο άνθρωπος, ναι, πρέπει να του αρέσει η μουσική.
6: Ναι.
7: Αλλά πρέπει να μπαίνει και σε αυτό το χώρο, να μαθαίνει, να παίρνει από την πνευματικότητά της και να του αρέσει και η πνευματικότητα της μουσικής. Ναι. Είναι πάρα πολύ απλό.
6: Θα περάσει πάρα πολύ ωραία αυτό να πούμε.
7: Πάρα πολύ
6: δεν
7: ωραία.
6: Χρειάζεται να φοβάται.
7: Και δεν θα το αφήσει ποτέ. Δεν, το αφήσει, δεν ναι. χρειάζεται ειδικές γνώσεις, ούτε τίποτα. Αρκεί να έχει μια συχνότητα στην επίσκεψη τον... ναι. αυτού του είδους της μουσικής.
6: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχω ακούσει και εγώ ανθρώπους, και εγώ πολλές φορές αισθάνομαι, να σας πω την αλήθεια, ότι τώρα εγώ μπορώ να εκτιμήσω τον Μάλερ, γιατί δεν είμαι αρχιμουσικός, δεν έχω τις ιδιαίτερες γνώσεις. Αλλά τελικά πρέπει να πηγαίνουμε χωρίς να έχουμε τέτοιου είδους δεύτερες σκέψεις. Είναι για να απολαύσουμε.
7: Ο Μάλερ και όλοι οι συνάδελφοι εντός παρένθεσης του Μάλερ γράψαν τη μουσική
6: ναι.
7: για όλο το πλήθος.
6: Ναι.
7: Δεν γράψαν για τον εαυτό τους. Ένα έργο τέχνης, ζητάει να γεννηθεί. Ζητάει να γεννηθεί. Δεν ζητάει να γίνει αποδεκτό από την κοινωνία. Όπως είναι ένα παιδί. Όταν ένα παιδί γεννιέται, είναι η κοινωνία εκείνη, η κοινωνία η οποία το ενστερνίζεται. Το ίδιο κάνει και το έργο τέχνης. Ανήκει σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν υπάρχει μια κατεύθυνση ενός έργου τέχνης που απευθύνεται σε ένα ειδικό τομέα. Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Και, γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι διαχρονική αυτή η τέχνη, είναι η pop τέχνη, είναι η μουσική αυτή η οποία παίζεται τόσους αιώνες και θα συνεχίσετε να παίζετε περισσότερο από κάθε άλλη μουσική. Γιατί γράφτηκε για σύνολο ανθρώπων, όχι συνειδητά, για σύνολο ανθρώπων και αγκαλιάζει το σύνολο των ανθρώπων.
6: Ναι. Εσείς πηγαίνατε να γίνετε νομικός.
7: Όπα, ποτέ. Ποτέ δεν πήγα να γίνω νομικός.
6: Ναι.
7: Όχι.
6: Okay.
7: Από πολύ μικρός ήθελα να γίνω αρχιμουσικός. Από 12 ετών περίπου.
6: Ναι, αλλά κάνατε τις σπουδές.
7: Έκανα τις σπουδές στην
6: Αμερική. Αυτό. Δεν θέλατε όμως.
7: Όχι,
6: βέβαια. Το κάνετε για τους γονείς σας.
7: Όχι, καμία σχέση. Το έκανα περισσότερο για να τελειώσει η θητεία μου η στρατιωτική και να μπορέσω να τελειώνει η θητεία να φύγω στο εξωτερικό να συνεχίζω τις σπουδές μου στη Διεύθυνση Ορχήστρας. Γιατί ήταν απαραίτητο όταν κανείς τελείωνε τις σπουδές του στο εξωτερικό να μην διακόψει αυτό το σύνδεσμο με τους καθηγητές του για να αρχίσει να βρει δουλειά. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα. Η νομική βγήκε παράλληλα.
6: Οπότε το ξέρατε από την πρώτη στιγμή.
7: Το ξέρετε
6: από
7: την πρώτη στιγμή. Η νομική βγήκε παράλληλα. Εάν αποτύχανα τελείως από όλη την ιστορία Παναγία μου, ήμουν πολύ τυχερός που δεν έγινε, θα έπρεπε να επιστρέψω στη νομική. Αλλά δεν ήταν ποτέ μου προτεραιότητα.
6: Έχω διαβάσει συνεντεύξεις σας πάντως που λέτε ότι ακόμη και αν δεν ήταν το ενδιαφέρον σας αυτό, σας βοήθησε γιατί μάθατε να σκέφτεστε επιστημονικά.
7: Έχετε δίκιο σε αυτό.
6: Ναι.
7: Έχετε δίκιο. Έμαθα να ιεραρχώ τις σκέψεις μου. Με έμαθε η νομική να ιεραρχώ κοινωνικά επίσης τις σχέσεις μου. Η πνευματικότητα στις σχέσεις είναι με τη νομική, ενώ η καρδιά και το συνέστημα με τις σχέσεις έχει να κάνει με τη μουσική.
6: Ναι. Οπότε εσείς λέγατε θα γίνω αρχιμουσικός.
7: Αρχιμουσικός.
6: Ο αρχιμουσικός, ξέρουμε τι κάνει, ας πούμε, ο προπονητής της ομάδας, λένε πρέπει να είναι πολύ καλός ψυχολόγος. Οι σκηνοθέτες έχουν τη φήμη ότι με αυταρχικό τρόπο πολλές φορές, με παραδοσιακά αυταρχικό τρόπο, επιβάλλουν τις ιδέες τους στους ηθοποιούς και στους συντελεστές μιας παράστασης. Ο αρχιμουσικός, επειδή δεν έχουμε μεγάλη τριβή, όπως είπαμε, με τη συμφωνική μουσική στην Ελλάδα, τι πρέπει να κάνει καλά.
7: Πρώτα να πω μια διαφορά μεταξύ και των προπονητών και των σκηνοθετών.
6: Ναι.
7: Ο αρχιμουσικός είναι και σκηνοθέτης, είναι και προπονητής, αλλά συμμετέχει και αυτός στον αγώνα. Ενώ και ο σκηνοθέτης είναι απ' έξω και ο προπονητής είναι απ' έξω. Παίζουν άλλοι για αυτό. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αγκαλιάσουμε τους μουσικούς μας, να τους κάνουμε να θέλουν να παίξουν για μας. Διότι διαφορετικά το αποτέλεσμα θα είναι σωστό, θα είναι όμορφο, θα είναι συντεταγμένο, αλλά θα είναι στεγνό. Ο χυμός βγαίνει όταν το σύνολο το οποίο έχεις και το εκπαιδεύεις για μία εβδομάδα. Θέλει να υπερβάλλει τον εαυτό του και να σου κάνει το μουσικό σου το χατήρι.
6: Ναι.
7: Αυτό δηλαδή που εσύ θέλεις να σου το δώσεις. Γιατί είμαστε η μόνη μουσική η οποία δεν έχουμε το όργανο να μελετήσουμε σπίτι μας.
6: Ναι.
7: Η μόνη μουσική είναι η αρχιμουσική. Λοιπόν, η διαχείριση εντός παρένθεσης που λέμε αυτού του ανθρώπινου δυναμικού δεν έχει να κάνει με την κοινώς εννοούμενη διαχείριση. Έχει να κάνει με μια ψυχική διαχείριση. Έχει να κάνει με βλέμματα, με επαφή. Όταν αποκατασταθεί αυτή η επαφή, νομίζω το αποτέλεσμα είναι το ζητούμενο.
6: Ναι. Είστε ένας, φαίνεστε ένας πολύ υλικός, πράος άνθρωπος. Πώς επιβάλλεστε σε ανθρώπους που είναι διαφορετικές προσωπικότητες και τους κουρδίζετε σαν μια ορχήστρα που λέμε.
7: Ναι. Κοιτάξτε, στα νιάτα μου δεν ήμουν τόσο πράος.
6: Περάσατε.
7: Ναι. Ήμουν περισσότερο εκρηκτικός. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι από τότε μέχρι τώρα το μουσικό υλικό και στη χώρα μας έχει ανέβει πάρα πολύ. Mm-hmm. Η μουσική είναι καταπληκτική.
6: Ναι.
7: Η μουσική είναι καταπληκτική και θέλουν να πάρουν από σένα για να αποδώσουν και οι ίδιοι. Δηλαδή, υπάρχει μια αμοιβαία δίψα για το αποτέλεσμα. Οπότε τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα.
6: Και να πω ότι αυτό το πολύ έτσι, αυτή η ήρεμη ενέργεια που έρχεται τώρα εδώ, καμία σχέση.
7: Καμία σχέση την ώρα που διευθύνεται.
6: Καμία σχέση με αυτό με την ώρα που διευθύνεται. Όπου είναι σαν να έχετε λατήρια. Δηλαδή αυτό νομίζει κάποιος, ότι έχετε λατήρια σούπερ δυνάμεις που έχουν οι σούπερ ήρωες και για πάρα πολλή ώρα καταφέρνετε.
7: Ίσως επειδή κρατιέμαι στο υπόλοιπο διάστημα.
6: Διαχειρίζεστε την ενέργειά σας.
7: Υπάρχει μια ενέργεια, μια εσωτερική δικιά μου δύναμη, η οποία εκείνη την ώρα μου προκαλείται από την παρτιτούρα, από το συνθέτη. Εμείς οι μουσικοί είμαστε πάρα πολύ τυχεροί άνθρωποι, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε απευθείας τη ζωγραφιά του συνθέτη μπροστά μας. Δεν έχει δημεσολαβήσει τίποτα. Δεν έχει δημεσολαβήσει ούτε μετάφραση, ούτε τίποτα άλλο, ούτε διασκευή. Είναι η παρτιτούρα του Μπετόβεν, η παρτιτούρα του Μπαχ. Και αυτό μας δίνει μια ιδιαίτερη δύναμη και βέβαια πολύ μεγάλο σεβασμό πάνω σε αυτό.
6: Υπάρχει όμως η εκδοχή κάθε αρχιμουσικού.
7: Ναι, η ερμηνεία. Η ερμηνεία.
6: Που πολύ γρήγορα κάποιος, αν ξεπεράσει το δέος που λέμε για τη συμφωνική μουσική και ακούσει έτσι για ένα διάστημα, αρχίζει και καταλαβαίνει τι είναι καρυτινός, τι είναι κάποιος άλλος αρχιμουσικός, αρχίζει και διακρίνει.
7: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Γιατί η σημειογραφία ούτως ή άλλως είναι υπεπερασμένη και μην ξεχνάμε ότι η έννοια του κλασικού έργου, γιατί μιλάμε τώρα για κλασική μουσική, ο ορισμός του κλασικού έργου είναι εκείνο το έργο το οποίο καμία ερμηνεία δεν είναι οριστική. Καμία ερμηνεία δεν είναι
6: καμία
7: οριστική.
6: Δεν είναι οριστική.
7: Καμία δεν είναι οριστική. Αυτό
6: δηλαδή εξελίσσεται αυτό, έτσι.
7: Εξελίσσεται συνέχεια.
6: Ναι.
7: Καμία ερμηνεία δεν είναι οριστική. Επίσης, αυτή είναι η απόλυτη ερμηνεία. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό έχουν, έλεγα προηγουμένως, εσωκλίνουν αυτά τα έργα, αυτή την παγκοσμιότητα, αυτό το περιεχόμενο και αυτή τη δύναμη να σε συνεπάρουν. Κάθε φορά είναι κάτι άλλο.
6: Ναι. Η δική σας η εκδοχή, συνήθως τι αναζητά?
7: Η δικιά μου η εκδοχή είναι το πνεύμα του συνθέτη να το συνδυάσω με το κοινό το οποίο έχω από κάτω εκείνη τη στιγμή.
6: Ναι.
7: Δεν είναι αδιάφορο. Δεν θεωρώ, δηλαδή, δεν θεωρώ την παρτιτούρα ένα μουσιακό είδος.
6: Ναι.
7: Ότι αυτό είναι. Σε όποιον αρέσει ή ποιον δεν αρέσει. Όχι, προσπαθώ να συγκινήσω τον σημερινό κόσμο με ένα έργο που έχει γραφτεί 200 χρόνια πριν.
6: Mm-hmm.
7: Κρατώντας όμως το άρωμα εκείνης της εποχής.
6: Ναι.
7: Δηλαδή, πρέπει να του δώσω λιγάκι να μυρίσει πώς ήταν το 1600, πώς ήταν το 1700. Αλλά να το συγκινήσω όμως.
6: Ναι. Η μουσική σας συνδέει απόλυτα με αυτή την εποχή.
7: Ναι.
6: Που δεν έχουμε ζήσει, δεν ξέρουμε.
7: Όχι.
6: Ναι.
7: Έχουμε όμως τον ιστορικό περίγυρο, έχουμε τα ιστορικά δεδομένα και έχουμε και τη φαντασία μας και το ένστικτό μας πάνω εδώ. Πάνω σε αυτό που λέτε, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών έχει θεσπίσει ένα κύκλο συναυλιών, το οποίο το λέει «Ταξίδι στο κέντρο της μουσικής», όπου παρουσιάζουμε διάφορα είδη μουσικής με την Μαρία Ευθυμίου, την ιστορικό, και τον Χρήστο Παπαγεωργίου, τον πιανίστα, τον συνθέτη και τον παρουσιαστή, ακριβώς εστιαζόμενοι πάνω ακριβώς αυτό που λέτε. Έχουμε ένα έργο το οποίο το ξετυλίγουμε από κάθε πλευρά. Η Μαρία Ευθυμίου μιλάει για τον ιστορικό περίγυρο, ο Χρήστος Παπαγεωργίου εκτελεί διάφορα κομμάτια ή πώς θα μπορούσε να είναι αυτό το ίδιο κομμάτι με μια τζαζ εκδοχή ή πώς ή πού αλλού έχει χρησιμοποιηθεί. Και εγώ με την ορχήστρα παίζουμε ακριβώς το κομμάτι. Είναι μια συναρπαστική, ένα συναρπαστικός κύκλος ο οποίος πάει πάρα πολύ καλά. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Ποιος είναι ο ιστορικός περίγυρος, τον οποίο ουσιαστικά τον προσεγγίζουμε με τις γνώσεις μας, αλλά περισσότερο με την ψυχή μας και το ένστικτό μας.
6: Αν έχουμε επίσης τώρα ένα τηλεθεατή, ο οποίος δεν έχει τολμήσει να πάει να ακούσει.
7: Τον περιμένουμε να έρθει.
6: Ναι, τον περιμένουμε να έρθει. Πρώτα απ' όλα να πούμε ποια είναι η επόμενη.
7: Ναι, ναι. Περιμένουμε να έρθει. Έχουμε πάρα πολλές συναυλίες. Θα έλεγα να μην χάσει το τριπλό Μπετόβεν. Έχουμε το τριπλό Μπετόβεν σε μια επόμενη συναυλία. Με τον...
6: Είναι καλά να αρχίσει από τριπλό Μπετόβεν.
7: Βέβαια,
6: πολύ
7: βέβαια.
6: Ωραία.
7: Με τον Βεγγέροφ και με τον Ίσερλιτς και με την Ντόκου. Μετά αμέσως έχουμε σε μορφή κοντσέρτου τη Σαλόμη του Ρίχαρ Στράους, μια καταπληκτική όπερα που και αυτή δεν πρέπει να τη χάσει. Είναι δηλαδή δύο συναντήσεις, νομίζω θα τον σημαδέψουν και θα μπορέσει να μπει στο χώρο μας πιο άνετα από όσο φαντάζεται.
6: Να πω ότι πάρα πολύ συχνά είναι αυτό που λέμε σε απλά ελληνικά sold out.
7: Ναι, ναι, είμαστε γεμάτοι. Είμαστε γεμάτοι.
6: Οι συναυλίες. Επομένως, όποιος έρθει θα δει ότι δεν είναι κάτι που είναι για μία ελίτ, θα δει ανθρώπους όλων των ειδών και όλων των ηλικιών.
7: Ακριβώς. Και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών τους υποδέχεται με πολύ ζεστασιά, ακούει τη γνώμη τους, Και τα προγράμματα τα οποία κάνει και τα προγράμματα τα οποία τους προσφέρει είναι εκείνα τα οποία κατά τη γνώμη μας θα αγαπηθούν και θα τους προσελκύσουν στον να θέλουν να παρακολουθούν συνέχεια τις συναυλίες της.
6: Εγώ θα προσθέσω ότι είναι και συγκινητική προσπάθεια. Δηλαδή ένας από τους λόγους νομίζω που χειροκροτά το κοινό είναι επειδή καταλαβαίνει την προσπάθεια. Της ορχήστρας και τη δική σας βεβαίως. Και αυτή η προσπάθεια ειδικά όταν δεν είμαστε... κάπου αλλού, δεν είμαστε στη Βιέννη. Έτσι, είναι ακόμη πιο συγκινητική.
7: Ξέρετε, ένα συγκινητικό, τώρα που το είπατε και έχετε δει, μια συγκινητική στιγμή για μένα που παρακολουθώ τις συναυλίες της κρατικής όταν δεν διευθύνω εγώ απ' έξω, είναι πολύ συγκινητική τη στιγμή που πρωτοβγαίνει η ορχήστρα, χωρίς να είναι ούτε ορχιμουσικός έξω, ούτε ο σολίστας, πρωτοβγαίνει και περιμένει να έρθουν όλοι, κάθεται όρθια και το κοινό χειροκροτάει μέχρι να μπει και ο τελευταίος μουσικός. Είναι πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Πραγματικά.
6: Ναι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε 10 συνεντεύξεις. Δεν ξέρω τι να κάνουμε για να κάνουμε αυτή την εισαγωγή. Η δουλειά σας συνεχίζει να σας παθιάζει. Γιατί σας ρωτάω. Γιατί τα έργα είναι συγκεκριμένα. Φαντάζομαι ότι έχετε ένα ρεπερτόριο, έχετε διανύσει ένα ρεπερτόριο το οποίο είναι πολύ γνωστά. Έχει μείνει κάτι το οποίο θέλετε να κάνετε?
7: Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν. Ναι. Θα σας πω μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια γιατί ήμουν...
6: Ποιος είναι αρπαστικός συνθέτης?
7: Ο συνθέτης τον οποίο διαβάζω εκείνη τη στιγμή. Με τον συνθέτη τον οποίο μελετώ εκείνη τη στιγμή και το έργο του θεωρώ το καλύτερο του κόσμου. Ναι. Και μετά αλλάζει βέβαια. Ήμουνα πολλά χρόνια στην όπερα και τώρα είμαι στη συμφωνική μουσική. Πάρα πολλά έργα τα έκανα και τα ξανά έκανα τα ίδια.
6: Ναι.
7: Κάθε φορά το εντοπίζω σαν κάτι το καινούριο.
6: Ναι.
7: Όσες φορές, δηλαδή, δεν θα χρειαστεί καν να κάνω ένα έργο το οποίο δεν έχω κάνει. Και με τα ίδια να κάνω, πάντοτε υπάρχουν σελίδες και γωνίες απόκριφες τις οποίες καλούμε να τις φέρω στην επιφάνεια.
6: Ναι. Είστε από οικογένεια μουσικών?
7: Και ναι και όχι. Δηλαδή, οι δύο γονείς μου ήταν τραγουδιστές στην όπερα. Τραγουδιστές στην όπερα είχαν σπουδάσει τραγούδι.
6: Ναι.
7: Δεν ασκήσαν καθόλου το επάγγελμα, αλλά γνωρίστηκαν στο δύο και οι δύο. Είχαν θαυμάσιες φωνές. Δεν ασχολήθηκαν καθόλου. Τα χρόνια ήταν δύσκολα. Και από πολύ μικρός άκουγα μουσική μες στο σπίτι.
6: Ναι. Και σας είπαν ότι, Λουκά, κοίταξε, εμείς δεν το κάναμε αυτό το επάγγελμα, αλλά νομίζουμε ότι εσύ πρέπει να τα ακολουθήσεις.
7: Ναι. Είχα την υποστήριξη.
6: Ήθελα.
7: Ναι, την υποστήριξη την είχα από το σπίτι μου. Είχα υποστήριξη και ενθάρρυνση μεγάλη.
6: Εσείς φωνή ωραία έχετε?
7: Φωνή όχι, δεν νομίζω. Ο αδερφός μου έχει πολύ ωραία φωνή. Ο οποίος να ασχοληθεί. Εγώ όχι, φωνή δεν έχω ιδιαίτερη. Έχω σωστή φωνή, αλλά όχι τίποτα το καλό.
6: Κάτι άλλο που συζητούσαμε πριν αρχίσει το γύρισμα είναι ότι είμαστε σε μια εποχή όπου όλα είναι στο κινητό μας.
7: Ναι.
6: Κάποιος που μας ακούει λοιπόν μπορεί να ακούσει οτιδήποτε. Παρόλα αυτά, για έναν περίεργο λόγο, είμαστε πιο εσωστρεφείς από ότι ήμασταν στο παρελθόν. Πρέπει να πάμε να αγοράσουμε το δίσκο. Να καταβάλουμε προσπάθεια για να ακούσουμε το CD. Γιατί μας συμβαίνει αυτό το περίεργο?
7: Ναι, γιατί έχουμε πάψει με αυτή την ευκολία να έχουμε την κοινωνικότητα. Ναι. Την κοινωνικότητα τη ζωντανή. Mm-hmm. Άλλο να ακούσεις ένα CD στο σπίτι σου, άλλο να το κατεβάσεις από το κινητό και άλλο να πας σε μια αίθουσα με 2.000 κόσμο και να νιώθεις τους κραδασμούς, όχι μόνο της ορχήστρας,
6: ναι,
7: και τους κραδασμούς του διπλανού σου.
6: Ναι.
7: Αποκτάει τελείως άλλη διάσταση. Αποκτά μια μαγική διάσταση. Λοιπόν, απομονωνόμαστε και δεν πρέπει αυτό να συνεχιστεί.
6: Ναι. Η προσμονή μου λέγατε επίσης.
7: Η προσμονή είναι ακριβώς. Έχει καταργηθεί η προσμονή. Η προσμονή είναι το α και το ω, νομίζω, της ύπαρξής μας. Το να προσμένουμε κάτι.
6: Ναι.
7: Το να προσμένουμε και πάρουμε την Ιθάκη.
6: Ναι.
7: Είναι τεράστιος ύμνος στην προσμονή, η Ιθάκη του Καβάφη. Η προσμονή λοιπόν τίνει να εκλείψει. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα. Οι συνθέτες της κλασικής μουσικής, της συμφωνικής μουσικής, σου δημιουργούν αυτή την προσμονή κατά τη διάρκεια της σύνθεσης.
6: Είναι έτσι.
7: Ξέρουν να τη συνθέσουν. Την έννοια της προσμονής τη συνθέτουν.
6: Mm-hmm.
7: Και σε παίρνουν μαζί και σου δημιουργούν αυτή την έλλειψη την οποία έχεις στην καθημερινότητα, σου τη χαρίζουν πέρα από τη σκηνή. Πώς δηλαδή πρέπει ένας άνθρωπος να προσμένει, να περιμένει κάτι, να κορυφωθεί, να ξεσπάσει.
6: Ναι. Ισχύει ότι πολύ μεγάλα έργα έχουν γραφτεί κατά παραγγελία. Γιατί κάποιος πήγε στο Μότσαρτ και του είπε: Θέλω να γράψεις αυτό.
7: Περισσότερες.
6: Ναι. Αυτό μειώνει την αξία.
7: Όχι, τους. Βέβαια. Ίσα-ίσα την υπερδιπλασιάζει. Οι περισσότερες συνθέσεις είναι κατά παραγγελία.
6: Ναι.
7: Δεν θα πει κατά παραγγελία. Κατά παραγγελία σημαίνει ότι είμαι τόσο γεμάτος μέσα μου από τις μουσικές ιδέες, είμαι συνέχεια ανοιχτός στη φύση, συνέχεια ανοιχτός σε ερεθίσματα, που ανά πάσα στιγμή θελήσω, μπορώ αυτά να τα βγάλω. Mm-hmm. Διαφορετικά, είμαι ερωτευμένος και γράφω. Είμαι δηλαδή ερασιτέχνης. Ναι. Όταν είμαι ερωτημένος γράφω, όταν έχω πόνο. Ναι. Όταν επίσης είμαι θλιμμένος γράφω. Αυτό είναι ερασιτεχνισμός. Ναι. Ο επαγγελματίας, ο μουσικός, ο καλλιτέχνης, όχι ο επαγγελματίας, ήταν λάθος έκφραση. Ο πραγματικός μουσικός είναι εκείνος ο οποίος είναι ανοιχτός μονίμως στα ερεθίσματα, ναι, του γύρω του, του πλησίων, της φύσης, και ανά πάσα στιγμή θέλει στη γράφη. Έλεγε ο Ρίχαρντ Στράους του Πίτ Σαλόμι, σας είπα προηγουμένως, ότι θα ανεβάσουμε στις 23 Δεκεμβρίου. Ναι. Έλεγε, όχι, έλεγε, το ξέρουμε όλοι, ότι 9 και 10 άρχισε να συνθέτει, μέχρι 1,5 μετά έφυγε, κάθε μέρα. Ναι. Μην βρέξει χιονίσει. Και έβγαλε αυτά τα αρρωστηριώματα, γιατί ήταν γεμάτος αποθηκευμένη έμπνευση.
6: Ναι. Γιατί αποτελεί σχεδόν αποκλειστικό προνόμιο, από όσο εγώ μπορώ να φανταστώ, εσείς θα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, η σύνθεση συμφωνικών έργων προνόμιο των ανδρών. Και δεν υπάρχουν γυναίκες που να έχουν συνθέσει πολύ μεγάλα γνωστά έργα.
7: Ναι, αυτό έχει να κάνει με την
6: εποχή,
7: με την ανδροκρατία η οποία υπήρχε. Υπήρξαν και γυναίκες συνθέτες. Τώρα βέβαια, στην εποχή μας οι γυναίκες έχουν καταλάβει όλα αυτά τα αξιώματα και τη σύνθεση και της διεύθυνσης ορχήστρας.
6: Ναι. Σήμερα γράφεται συμφωνική μουσική εκτός από τη μουσική για ταινίες.
7: Ναι, γράφεται.
6: Ναι, και πρωτοπαρουσιάζεται πολύ συχνά.
7: Και πρωτοπαρουσιάζεται, ακριβώς. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών έχει προγράμματα τα οποία παρουσιάζει πρώτες εκτελέσεις. Mm-hmm. Πρώτες εκτελέσεις και γυναικών συνθετριών, αλλά και ανδρών.
6: Ναι. Μικρά παιδιά και συμφωνική μουσική, θα σας ρωτούσα εγώ τώρα. Γιατί στην Ελλάδα λέμε, καλό παιδί σημαίνει γαλλικά και πιάνο.
7: Ναι. Αυτό ήταν λίγο παραχημένο. Νομίζω ότι η εκπαίδευση των μικρών παιδιών έχει να κάνει από το σπίτι. Ναι. Εάν το σπίτι. Ναι. Εάν οι γονείς γοητευτούν από το είδος, ναι, τότε θα παροτρύνουν τα παιδιά τους καθημερινά να ασχοληθούν.
6: Ναι. Τα παιδιά δεν αντιδρούν. Αντιδρούν συχνά.
7: Όχι να μάθουν ένα όργανο, ναι, να ακούσουν. Ναι. Να ακούσουν, δηλαδή να υπάρχει η ακουστική επαφή. Όχι, ναι, τότε καλά να τους βάλει κάποιος να μάθει, ναι, ένα όργανο, αλλά πρέπει να γοητευτούν οι γονείς όμως.
6: Ναι, γιατί αυτό το, όπως λέτε, το παροχημένο γαλλικά και πιάνο.
7: Δεν υπάρχει αυτό.
6: Μερικές φορές ήταν και λίγο χωρίς να θέλει το παιδί απαραίτητος.
7: Να το ζητήσει μόνο του αν χρειάζεται. Εάν το παιδί γοητευτεί, θα το ζητήσει μόνο του.
6: Ναι. Μπορεί ένα παιδί το οποίο έχει αντιδράσει, ας πούμε, στην εφηβεία, στη συνέχεια να αναπτύξει αυτό που άκουγε στο σπίτι του, από τους γονείς του.
7: Ναι, βέβαια. Ακριβώς.
6: Γιατί οι γονείς πολλές φορές λένε ακούει τραπ. Μάλλον δεν θέλει να ακούσει.
7: Το πρόβλημα, το δυσεπίλητο με την συμφωνική μουσική είναι ότι, ναι, κανείς πρέπει να αρχίσει δυστυχώς να εκπαιδεύεται από πολύ μικρός.
6: Για ποιο λόγο?
7: Γιατί η εκμάθηση του οργάνου απαιτεί πολλά χρόνια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όταν χάσει την ηλικία της έναρξης, όπου εκεί πέρα κανείς το πιθανά αγκάζει να κάνει, mm-hmm, τις ασκήσεις του, μετά πάρα πολύ δύσκολα μπορεί στα 14, στα 15, mm-hmm, να αρχίσει να ασχολείται.
6: Όταν λέμε νωρίς, δηλαδή τι ηλικία?
7: 7-8. Mm-hmm. Πρέπει να αρχίσει να ασχολείται, να μάθει ένα όργανο.
6: Ναι.
7: Διότι εκεί υπάρχει ο χρόνος,
6: ναι,
7: και αν υπάρχει συνέχεια, να τελειώσει. Διαφορετικά, όταν αρχίσει αργά,
6: ναι,
7: μάλλον ο χρόνος δεν θα είναι συνήγορος για να τελειοποιήσει τις σπουδές του.
6: Εσείς πάντως λέτε ότι δεν χάνονται τα παιδιά που έχουν κλείσει, το ζητάνε.
7: Το ζητάνε
6: ακόμη και αν το σπίτι δεν έχει μεγάλη σχέση.
7: Ναι, βέβαια.
6: Εγώ σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Πραγματικά ήταν πολύ απολαυστική η συζήτησή μας. Να πούμε, να σας παρακολουθούν και να σας ακολουθούν χωρίς δέος. Δεν είναι δύσκολα πράγματα
7: καθόλου
6: που υπάρχουν στη συμφωνική μουσική.
7: Περιμένω όλο τον κόσμο και εσάς να παρακολουθείτε τις συναυλίες μας. Με πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ μεγάλη διάθεση σας προσφέρουμε αυτά τα αριστουργήματα τα οποία έχουμε γραφεί.
6: Ερώτηση που θέλω να σας κάνω πολλά χρόνια. Ακούτε άλλα είδη μουσική?
7: Βέβαια, φυσικά.
6: Στο σπίτι, δηλαδή, στο αυτοκίνητο, τι μπορεί να ακούσει?
7: Στο αυτοκίνητο, όπου πέσω, ναι. Ιδίως ελληνικά μου αρέσουν περισσότερο.
6: Δεν το περίμενα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ που το λέτε.
7: Φυσικά, ελληνικά.
6: Ναι, δηλαδή θα πάτε να ακούσετε και.
7: Όχι, δεν θα πάω να ακούσω. Στο αυτοκίνητο μέσα, όσο οδηγώ.
6: Καταλαβαίνω γιατί δεν πάτε να ακούσετε. Βασανίζονται τα φτάκια σας.
7: Όχι, δεν είναι αυτό. Πιάσω στο ραδιόφωνο κάτι το ελληνικό που μου αρέσει, θα το κρατήσω και θα το ακούσω.
6: Πολύ ωραία.
7: Δεν θα σκεφτώ να πάω.
6: Αυτό λοιπόν ήταν απόψε το καλύτερα αργά. Ελπίζουμε να σας φέραμε λίγο πιο κοντά στη συμφωνική μουσική. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Price, look out. You're under arrest.
1: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
3: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
5: Σαν σήμερα το 1813, ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται και χάνει το δεξί χέρι του. Γεννιέται μία ημέρα σαν την σημερινή ο Άρης Βελουχιώτης. Υπήρξε ηγετική μορφή της εθνικής αντίστασης κατά την περίοδο της γερμανοϊταλικής κατοχής, υποστράτηγος του Ελλάς και σημαίνων στέλεχος του κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Διαφώνησε με τη συμφωνία της Βάρκιζας και συνέχισε τη δράση του με στόχο τη μετατροπή του αντιστασιακού αγώνα σε κοινωνικοπολιτικό, που ως τελικό αποτέλεσμα θα είχε τη λαοκρατία. Αρκετοί ιστορικοί και μελετητές επισημαίνουν την προσφορά του στην εθνική αντίσταση και τη συμβολή του στη δημιουργία του μεγαλύτερου αντάρτικου στρατού στην ελληνική ιστορία, ενώ άλλοι αμφισβητούν τα κίνητρα της αντιστασιακής του δράσης και τονίζουν τη σκληρότητα με την οποία αντιμετώπιζε τους αντιπάλους του. Λόγω της πολύπλοκης προσωπικότητάς του, μπορούσε κανείς να τον θαυμάζει ή να τον μισεί. Οι απόψεις για το πρόσωπό του κυμαίνονται από το θαυμασμό έως τον αποτροπιασμό. Ο Άρης Βελουχιώτης δραπέτευσε από τη ζωή αυτοκτονώντας, περικυκλωμένος από τους διώκτες του τον Ιούνιο του 1945. Με τα πρώτα τουρκικά στρατεύματα να έχουν μπει στην πόλη της Σμύρνης μετά την κατάρρευση του ελληνικού μετόπου, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος συλλαμβάνεται σαν σήμερα το 1922. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος βασανίστηκε άγρια από τον τουρκικό όχλο, βρίσκοντας έτσι μαρτυρικό θάνατο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο ως Ιερομάρτυρα.

0: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1941 γεννιέται στο πράσινο ακροτήρι η τραγουδίστρια Σεζάρια Εβόρα. Ήταν γνωστή και ως ξυπόλητη ντίβα επειδή συνήθιζε να τραγουδά χωρίς παπούτσια ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη φτώχεια που επικρατούσε στην πατρίδα της. Αποκλήθηκε βασίλισσα των Μόρνα, των τραγουδιών της πατρίδας της που συνδυάζουν τους ρυθμούς της Δυτικής Αφρικής, τα πορτογαλικά φάντο, τα βραζιλιάνικα μοντχίνα και τους αγγλικούς ναυτικούς σκοπούς. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στη χώρα μας, όπου είχε βρεθεί αρκετές φορές για συναυλίες. Έφυγε από τη ζωή το 2011 σε ηλικία 70 χρόνων.
1: Μια φραγκέζα.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1997 φεύγει από τη ζωή μία από τις κορυφαίες τραγουδίστριες της χώρας μας, η Σωτηρία Μπέλου, σε ηλικία 76 χρόνων. Έγραψε ιστορία τόσο στο λαϊκό όσο και στο ρεμπέτικο τραγούδι, ενώ η συνεργασία της με τον Βασίλη Τσιτσάνη εκτόξευσε την καριέρα και των δύο και μνημονεύεται μέχρι και τις μέρες μας. Συνεργάστηκε επίσης με έντεχνους συνθέτες όπως ο Σαββόπουλος και ο Μούτσης, συνεργασίες που άφησαν πίσω τους τραγούδια όπως τα «Δε λες κουβέντα» και «Ζεϊμπέκικο». Άφησε πίσω τις τεράστιες ερμηνείες σε τραγούδια όπως τα «Μη μου ξαναφύγεις πια», «Πριν το χάραμα», «Σαν απόκληρος γυρίζω», «Κάνε λιγάκι υπομονή», «Μην κλαις» και άλλα πολλά. Η Σωτηρία Μπέλου είχε γεννηθεί στη Χαλκίδα στις 22 Αυγούστου του 1921 και είχε ενεργό ρόλο στην Εθνική Αντίσταση.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Find the gun before somebody else gets shot.
6: You stay out of the way.
7: Price, drop it.
6: Price, look out. You're under arrest.
7: For what? Back off or I'll jump.
8: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
9: The Rookies.
10: Tell me it's not true. See you, right?
9: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
11: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
12: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
11: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
12: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
11: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική, εδώ στο Action 24.

καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Έλατε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δόθηκε στους πολίτες η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί σε λειτουργία. Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξανδρος Εξάρχου στο πρώτο δρομολόγιο. Ξεκινά ο σχεδιασμός και η επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες. Προκαλεί και πάλι η Άγκυρα, προειδοποιεί για βάση ντρόουν στη Ρόδο και θέτει ξανά θέμα αποστρατικοποίησης στα νησιά του Αιγαίου. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ. Εκατόμβες νεκρών, χιλιάδες αγνοούμενοι. Ο παγετώνας που κατέρευσε και προκάλεσε την άνευ προηγουμένου πλημμύρα. Κατάπιε ολόκληρα χωριά, διασώσεις μέσα σε τόνους λάσπης. Τέλος εποχής για το θέατρο μπάντμιντον. Ξεκίνησε η κατεδάφιση του κτηρίου με εντολή δένδια. Από τα μεγάλα συνέδρια και τις συναυλίες, στη μεγάλη φωτιά και την ισοπαίδωση.

0: επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως την Καλαμαριά είναι γεγονός. Προτάσσοντας το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε», ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα των προθέσεών του για τα μεγάλα έργα υποδομής που με σχέδιο και επιμονή εξυγχρονίζουν τόσο την πόλη όσο και ολόκληρη τη Μακεδονία. Ενώ έδωσε ραντεβού για τον Απρίλιο για την περαιτέρω επέκταση των σειρμών και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε στον σταθμό Νομαρχία ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, όπου ενεργοποίησαν το πρώτο εισιτήριο της νέας γραμμής και έπειτα συνοδεία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών κατευθύνθηκαν στον σταθμό Μίκρα, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια.
1: Καλή αρχή.
2: Το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία του Μετρό Θεσσαλονίκης γράφεται σήμερα. Η επέκταση του έργου προς την Καλαμαριά παραδόθηκε θέτοντας την πόλη σε νέα τροχιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε και την πρώτη του διαδρομή προς την Καλαμαριά, ενώ περιηγήθηκε στη νέα γραμμή και συνομίλησε με στελέχη και εργαζόμενους του Μετρό.
1: Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε».
2: Ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο και διευθύνοντας σύμβουλο του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρο Εξάρχου, ζήτησε δημόσια δέσμευση για την ολοκλήρωση της διάνοιξης της οδού Πόντου τον ερχόμενο Απρίλιο.
1: Νομίζετε ότι τελειώσατε, κύριε Εξάρχου? Όχι. Έχουμε την Πόντου να φτιάξουμε. Έτσι δεν είναι? Και να ορίσουμε από τώρα εδώ, έτσι δημόσια, μια ημερομηνία, να πούμε 1η Απριλίου του 27 ότι θα είναι έτοιμη η Πόντου. Να ξαναβρεθούμε εδώ πέρα για να την εγκαινιάσουμε και αυτήν.
2: Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης δεν είναι απλά μία ακόμα υποδομή, αλλά η ανάσα στην καθημερινότητα και ο χρόνος που επιστρέφει στους πολίτες. Οι επιβάτες που μέχρι σήμερα είχαν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό προς τη Νέα Ελβετία, πλέον θα μπορούν να κατευθυνθούν από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό έως και τη Μίκρα σε διάστημα περίπου 25 λεπτών.
3: Έχει γίνει μια πολύ σπουδαία δουλειά από όλα τα μέλη των κυβερνήσεων και όχι μόνο. Και εδώ πέρα θέλω να σταθώ πρώτα λέγοντας πως χωρίς την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού πράγματι δεν θα βρισκόμασταν σήμερα εδώ πέρα.
2: Η νέα γραμμή θα προσελκύσει περίπου 63.000 επιβάτες ημερησίως, ενώ εκτιμάται ότι περίπου 12.000 οχήματα θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από το οδικό δίκτυο της πόλης.
4: Δεν αλλάζει μόνο τις μετακινήσεις προσφέροντας ασφάλεια, αξιοπιστία, ποιότητα και ταχύτητα, αλλά αλλάζει έναν ολόκληρο τόπο.
2: Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου εξέφρασε την υπερηφάνειά του για την παράδοση μιας σύνθετης και απαιτητικής υποδομής, επισημένοντας την ικανότητα της εταιρείας να παραδίδει μεγάλα έργα με ασφάλεια.
1: Το τελειώσαμε. Έχει ένα στοιχείο ανακούφισης αυτό, οφείλω να ομολογήσω. Ίσως τώρα ο κύριος Δήμας, ο κύριος Ταχιάος και εσείς καμιά φορά θα πιέζετε λιγότερο, γιατί έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να το κάνουμε τελικά. Να παραδώσουμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι το πιο σύγχρονο, κατά τη γνώμη μας, μετρό στην Ευρώπη.
2: Ο πρόεδρος του ομίλου Άκτορ υποστήριξε ακόμη ότι για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες ξένοι επενδυτές δείχνουν ουσιαστικό ενδιαφέρον για την ανάληψη ελληνικού επενδυτικού κινδύνου. Μια εξέλιξη που αντανακλά και τη σημαντική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας.
1: Είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον στα 60 δικά μου χρόνια, που βλέπω πραγματικό διεθνές ενδιαφέρον μεγάλων ξένων φαντς και τραπεζών να θέλουν να αναλάβουν στην Ελλάδα κίνδυνο, ελληνικό κίνδυνο, δηλαδή equity, όχι μόνο debt. Εάν συνεχίσουμε έτσι, με την ανάπτυξη που έχει η ελληνική οικονομία και με εταιρείες όπως θα πω σαν την Άκτορ, που σήμερα πιστεύω και είμαι υπερήφανος και θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη, η πιο δυνατά κεφαλαιοποιημένη τεχνική εταιρεία στην Ανατολική Ευρώπη, θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά άλλα τέτοια έργα στο μέλλον. Ελπίζω τίποτα να μην εμποδίσει αυτή την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
2: Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι η επέκταση του μετρό και προς τα δυτικά, με τον σχεδιασμό να αφορά περιοχές όπως η Σταυρούπολη, η Αμπελόκηπη, η Μενεμένη, το Κορδελιό, ο Εύωσμος και η Ηλιούπολη, ενώ έχουν ξεκινήσει ήδη πρόδρομες και τοπογραφικές εργασίες.
0: Είναι μαζί μας η Θεοδώρα Απότα, που ήταν και από τους πρώτους επιβάτες των νέων σειρμών, αλλά και η Θεοδώρα Ζαγανάκου. Θεοδώρα Ζαγανάκου, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε όμως και αρκετά πολιτικά μηνύματα. Να ξεκινήσουμε με αυτό.
2: Το είπαμε, το κάναμε. Μία φράση που επαναλαμβάνει συχνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλοντας να υπογραμμίσει πως η κυβέρνηση δεν μένει μόνο στα λόγια, αλλά υλοποιεί τις δεσμεύσεις της, τις κάνει δηλαδή πράξη και αποτελεί παράλληλα και το κεντρικό σύνθημα τόσο στον δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όσο και στην πορεία προς τις κάλπες.
0: Ο Πρωθυπουργός όμως αναφέρθηκε και στην περαιτέρω επέκταση του μετρό, καθώς η διαδρομή του δεν σταματάει εδώ.
2: Ναι, και ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την επέκταση του μετρό στην Δυτική και Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Στο τραπέζι βρίσκονται συνολικά 3 επεκτάσεις, οι οποίες μπορούν να προσθέσουν συνολικά 14 νέους υπόγειους σταθμούς. Το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την ορίμανση αυτών των επεκτάσεων έχει ήδη γίνει, καθώς η Ελληνικό Μετρό ενεργοποίησε τη σύμβαση για τις πρόδρομες εργασίες στα δυτικά προάστια.
0: Θεοδώρα, σε ευχαριστώ. Τώρα 5 νέοι σύγχρονοι σταθμοί προστίθενται στο δίκτυο της Θεσσαλονίκης. Οι μετακινήσεις πλέον γίνονται γρηγορότερες και πιο ασφαλείς. Θεοδώρα, από τα βρίσκεσαι στον σταθμό Καλαμαριά και είναι προφανές πως ήδη πολλής κόσμος έχει εξυπηρετηθεί. Δώσε μας την εικόνα αυτή την ώρα.
5: Πράγματι, Τζέννη, και δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι ένα τέταρτο πριν από τις 3, όποτε δόθηκε και επισήμως σε εμπορική λειτουργία η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, ανέμεναν έξω από τους σταθμούς προκειμένου να είναι οι πρώτοι επιβάτες οι οποίοι θα μπουν στους καινούριους σταθμούς. Άλλωστε, οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης ανέμεναν με μεγάλο ενδιαφέρον και ανυπομονησία αυτή τη θετική εξέλιξη, η οποία αναμφίβολα θα βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητά τους.
0: Θεοδώρα, να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ που μας έστειλες πριν από λίγο, καθώς ήσουν εκεί τη στιγμή που άνοιξαν οι πύλες για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, και επιστρέφουμε σε εσένα.
6: Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, οι πύλες άνοιξαν και οι πρώτοι επιβάτες πέρασαν στο νέο κομμάτι του μετρό Θεσσαλονίκης. Σημερινή ημέρα ήταν κάτι περισσότερο από μία ακόμη διαδρομή. Ήταν η πρώτη γνωριμία με τη νέα επέκταση του μετρό, η οποία φέρνει την Καλαμαριά πιο κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και δημιουργεί μία νέα καθημερινότητα στις μετακινήσεις.
7: Έπρεπε να γίνει επιτέλους, να νιώσουμε κι εμείς ότι έχουμε αναβαθμιστεί ως περιοχή.
8: Πολλά χρόνια αναμονή, αλλά πιστεύω πως άξιζε.
9: Εγώ είμαι κάτοικος κέντρου και ήρθαμε να δούμε πώς είναι.
6: Από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης η διαδρομή θα γίνεται σε λιγότερο από 15 λεπτά, προσφέροντας γρήγορη και σταθερή σύνδεση της ανατολικής πλευράς της πόλης με το κέντρο. Και όσο περισσότεροι επιλέγουν το μετρό αντί για το αυτοκίνητο, τόσο λιγότερα οχήματα θα κυκλοφορούν καθημερινά στους ήδη επιβαρημένους δρόμους της πόλης.
5: Εντυπωσιασμένοι και άκρως ικανοποιημένοι από την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, δηλώνουν οι πρώτοι που επιβιβάστηκαν στους σειρμούς με προορισμό την Καλαμαριά.
10: Φυσικά και θα το χρησιμοποιώ. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει για μένα.
11: Πολύ γρήγορα από το κέντρο μέχρι εδώ, σε χρόνο μηδέν, πάρα πολύ ωραίο.
6: Με την επέκταση προς την Καλαμαριά, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά πλέον 18 σταθμούς και 2 γραμμές. Η διαδρομή ξεκινά από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και συνεχίζει στους σταθμούς Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, Ευκλείδης, Φλέμινγκ, Αναλήψιος και 25 Μαρτίου, όπου το δίκτυο διακλαδώνεται. Η βασική γραμμή συνεχίζει προς Βούλγαρη και Νέα Ελβετία, ενώ ο νέος κλάδος κατευθύνεται προς την Καλαμαριά, περνώντας από τους 5 νέους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα.
12: Είναι πολύ βολικό. Μπορούμε να πηγαίνουμε τώρα πιο γρήγορα. Δηλαδή, αν θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε το μετρό, θα έπρεπε να πηγαίνουμε τώρα Βούλγαρη από την Καλαμαριά να παίρνουμε πρώτο λεωφορείο.
13: Ενδιαφέρουσα η διαδρομή. Ευχάριστη, γρήγορη. Όλα καλά.
6: Και το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η επέκταση προς τα βορειοδυτικά. Ο σχεδιασμός αφορά τη σύνδεση περιοχών όπως η Σταυρούπολη, η Αμπελόκηπη, η Μενεμένη, το Κορδελιό, ο Εύασμος και η Ηλιούπολη, ώστε το μετρό να καλύψει ακόμη μεγαλύτερο κομμάτι του πολυδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.
0: 5 νέοι σταθμοί λοιπόν και χιλιάδες επιβάτες, Θεοδώρα, θα εξυπηρετούνται καθημερινά μέχρι και μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, και τα Σαββατοκύριακα της ΔΕΘ που πλησιάζει θα τεθεί σε 24 ώρη λειτουργία.
5: θα είναι αυξημένες τότε οι ανάγκες της πόλης και έτσι θα τεθεί το μετρό Θεσσαλονίκη σε 24ωρη λειτουργία. Να σου πω, Τζένι, ότι εμείς βρισκόμαστε στον σταθμό της Καλαμαριάς, πολύ κοντά στο Δημαρχείο της περιοχής, αλλά και στον δημοφιλή πεζόδρομο της Καλαμαριάς. Από τις 3 το μεσημέρι, πλήθος κόσμου σειραίει σε όλους τους καινούργους σταθμούς, προκειμένου να δει το εσωτερικό τους, να μπει στους νέους σειρμούς, να κάνει την διαδρομή από και προς την Καλαμαριά. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με αρκετούς κατοίκους αλλά και επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι μας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το νέο αυτό βήμα της Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά τις συγκοινωνίες. Αρκετοί μας είπαν ότι θα αφήσουν τα αυτοκίνητά τους και θα μετακινούνται με το μέσο σταθερής τροχιάς, το οποίο, αν μη τι άλλο, προσφέρει στους κατοίκους μια γρήγορη, αξιόπιστη και ασφαλή λύση μετακίνησης. Αναμφίβολα το επόμενο διάστημα, λοιπόν, θα δούμε τα πολλαπλά ωφέλη αυτής της επέκτασης να αποτυπώνονται και στην καθημερινότητα της
0: πόλης. Θα δοθεί μια ανάσα και στους δρόμους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα Απότα. Αμέσως μετά τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό όμως, ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του για την περιφερειακή ανάπτυξη της Βορείου Ελλάδος έδωσε το πολιτικό περίγραμμα των εξαγγελιών που ετοιμάζει για τη διεθνή έκθεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας δεν είναι ατελείωτα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει προσεκτικά τα μέτρα που θα χρηματοδοτηθούν προκειμένου να μην δοκιμαστούν οι αντοχές της οικονομίας. Στη μάχη της ΔΕΘ έχουν ρηχθεί ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει σήμερα τις προτάσεις του για το ιδιωτικό χρέος και τον Αλέξη Τσίπρα να συναντάται με φορείς του επαγγελματικού κόσμου.
14: Το στίγμα των προθεσεών του εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης εμφάνισε ο Πρωθυπουργός. Στην ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έδειξε ότι επιστρέφει σε μια προσέγγιση realpolitik προκειμένου να μην αφήσει ανεξέλεγκτες τις προσδοκίες από τα μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει.
15: Τα χρήματα δεν είναι ατελείωτα και είναι κάτι που το γνωρίζετε καλά. Και αν αυτή η χώρα υπέφερε από κάτι, είναι από αυτήν την δυσαρμονία μεταξύ εξαγγελιών και πραγματικών οικονομικών δυνατοτήτων. Εμείς ξέρουμε τι δυνατότητες έχουμε και τι δεν έχουμε.
14: Στα καυτά οικονομικά ζητήματα εστιάζει το ΠΑΣΟΚ. Η πρότασή του για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζεται σε ειδική εκδήλωση στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Για χρέη προς το δημόσιο έως 500.000 ευρώ προτείνεται νέα ρύθμιση 120 δόσεων για την εξόφληση του 70% της οφειλής, ενώ το υπόλοιπο 30% θα παραμένει άτοκο και θα διαγράφεται οριστικά εφόσον ο φιλέτης είναι συνεπής στην αποπληρωμή του 70%. Προτείνεται ακόμη νέο πλαίσιο προστασίας κύριας κατοικίας αξίας έως 320.000 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.
16: Γεια σου Μιλένα, τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος?
17: Δεν μας λένε ότι σήμερα η πρώτη κατοικία παραμένει ανυπεράσπιστη. Ότι ένα σπίτι που αποκτήθηκε με τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής μπορεί να οδηγηθεί σε ευστοποίηση.
16: Σήμερα ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα. Αυτό θα αλλάξει.
14: Έχοντας δεσμευτεί ότι το σχέδιό του δεν περιλαμβάνει αυξήσεις στη φορολογία των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε τα γραφεία της ΓΕΣΕΒΕ, ακούγοντας τους εκπροσώπους του κόσμου της αγοράς για τα προβλήματα του κλάδου.
18: Εάν το κράτος δεν εμπιστεύεται, εγώ γιατί δεν εμπιστεύω το κράτος?
14: Με το επιτελείο του να κλείνει τις τελευταίες εκκρεμότητες του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει τις προτάσεις του και για την επίλυση των προβλημάτων των επιχειρήσεων.
0: Σε ένα ιδιαίτερο μπραντεφέρ μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εξελίσσεται η πρόταση της Κουμουνδούρου για την εκλογή της Έλενας Σακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Ο Στέριος Γιαμπάκας θα μας ενημερώσει.
19: Το θέμα, Τζένι, το άνοιξε.

0: μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ με φόντο την Έλληνα Κρήτα. Με αφορμή τη θετική στάση της Χαριλάου Τρικούπη στο πρόσωπό της, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, όπως είπε, το οποίο σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο διηλύζει και καταψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα, αλλά καταπίνει την κυρία Κρήτα. Όπως είπε, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ο Παύλος Μαρινάκης ότι συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και κάτω πλατείας. Απάντηση ήρθε από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος τόνισε ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι καθαρή, παγίως υπερψηφίζει τις προτάσεις για αντιπροέδρους της Βουλής από πλευράς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση τα ακροδεξιά και τα ναζιστικά μορφώματα. Κατηγόρησε επίσης ο κύριος Τσουκαλάς ότι ο κύριος Μαρινάκης καταπίνει αμάσιτες τις ψήφους των Σπαρτιατών όταν συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία στον προϋπολογισμό. Ανταπαντώντας, κυβερνητικές πηγές είπαν ότι η απάντηση του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνει την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου και κατηγόρησαν το ΠΑΣΟΚ για λαθροχειρία, παραπέμποντας σε παλαιότερη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για τις ψήφους των Σπαρτιατών, για τις οποίες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν είναι ευπρόσδεκτες.
1: Τζένι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέργε. Η Άγκυρα προκαλεί ξανά και αυτή τη φορά βάζει στο κάδρο τη Ρόδο. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία. Νίκο, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας στράφηκε κατά της δημιουργίας βάσης drone στο νησί.
2: Κατά πάγια τακτική της Τζένι Άγκυρα θέτει ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου σήμερα μέσω του Υπουργείου Άμυνας, το οποίο κλήθηκε να σχολιάσει μετά την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση τα δημοσιεύματα που θέλουν την Ελλάδα να είναι έτοιμη να εγκαταστήσει μια βάση drone στη Ρόδο. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας, κάνει λόγο για αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου που ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, και σε αυτό το πλαίσιο λέει το Υπουργείο Άμυνας ένα πιθανό βήμα εγκατάσταση drones στο νησί ουσιαστικά θα έβλαπτε την ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας Ελλάδας και Τουρκίας, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ δηλώνουν από το Υπουργείο Άμυνας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προασπίζει τα συμφέροντά της και τα δικαιώματά της και γι' αυτό το λόγο λαμβάνει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Κλείνοντας, Τζένι, να σου πω ότι το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας θεώρησε ως θετική κίνηση τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Νανούρη. Είναι μαζί μας τώρα ο Κώστας Αλατζάς για να δούμε πότε έχει προγραμματιστεί να γίνει βάση των μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο, Κώστα.
3: Όπως πληροφορείται το Άξιον 24, ήδη έχει εκδοθεί η προκήρυξη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την κατασκευή της βάσης των drones στην Ρόδο. Μόλις ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την κατασκευή, θα αρχίσουν άμεσα οι εργασίες ώστε το επόμενο διάστημα να μπορούν να στεγαστούν στο νησί του Ανατολικού Αιγαίου τα μη επανδρομένα αεροσκάφη των ενόπλων δυνάμεων και συγκεκριμένα τα μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου V-BAT. Τι είναι τώρα τα V-BAT? Είναι μη επανδρομένα αεροσκάφη που έχει προμηθευτεί τα τελευταία χρόνια η χώρα. Διαθέτει το ελληνικό πλωστάσιο 6 συστήματα, με το κάθε σύστημα να έχει 12 αεροσκάφη. Το κάθε αεροσκάφος έχει μήκος 2-3,8 μέτρα, άνοιγμα πτερήγων 2,9 μέτρα και ωφέλιμο φορτίο 18 κιλά έως 18 κιλά. Δηλαδή, ο οπλισμός του μπορεί να φέρει βάρος έως 18 κιλά. Έχει αυτονομία 13 ώρες, εμβέλεια τουλάχιστον 130 χιλιόμετρα και μπορεί να πετάξει σε μέγιστο ύψος 6.100 μέτρων.
1: Έχουμε αντίδραση της Αθήνας επί του θέματος, Κώστα.
3: Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ούτε φυσικά από το Υπουργείο Εξωτερικών, για τις προκλητικές δηλώσεις και ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Και αυτό διότι παραλείπονται τα ευκόλως εννοούμενα. Τι εννοούμε ευκόλως εννοούμενα? Το δικαίωμα της Ελλάδας στην αυτοάμυνα, να τοποθετεί δηλαδή τις αμυντικές της δυνάμεις σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να παρέχει άμυνα στη χώρα και με δεδομένο ότι η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια, παρότι θέτει ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, εξακολουθεί να διατηρεί τις πάγιες αναθεωρητικές της θέσεις.
1: Σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του ο γυναικοκτόνος της Ροδόπης, ισχυριζόμενος ότι προέβη στην αποτρόπαια πράξη του λόγω θυμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση και η 44χρονη ετοιμαζόταν να καταθέσει αίτηση διαζυγίου πριν ο δράστης της αφαιρέσει τη ζωή. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το προμελετημένο έγκλημα, καθώς το θύμα φέρεται να είχε καταγγείλει τον 53χρονο και άλλες φορές για ενδοοικογενειακή βία.
4: Σε μια στιγμή έντασης απέδωσε την αποτρόπαια πράξη του ο 53χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας στη Ροδόπη, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο.
5: «Το έκανα πάνω στα νεύρα μου. Θόλωσα.

0: Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος της άτυχης γυναίκας επήλθε μέσα σε μόλις 5 λεπτά από την επίθεση. Η λεπίδα του μαχαιριού διαπέρασε τον λαιμό της και έφτασε μέχρι τον δεξιό πνεύμονα, προκαλώντας ακατάσχετη εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία. Η 44χρονη είχε καταγγείλει τον ενδιαστά στη σύζυγό της, σύμφωνα με την αστυνομία, μία φορά το 2022 στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Ωστόσο, άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως είχε πραγματοποιήσει ακόμα 4 καταγγελίες, ενώ επιπλέον είχε ζητήσει στο παρελθόν ακόμη και την νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική. Όμως οι αρχές δεν την έκριναν απαραίτητη.
1: Το πρόβλημα είναι τρομακτικό. Μετά από 5 καταγγελίες και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αυτός έφτασε στο έγκλημα. Είχε κλειδώσει μέσα στο μυαλό του ότι πρέπει να αφαιρέσει τη ζωή της γυναίκας την οποία θεωρούσε κτήμα του.
0: Η άτυχη γυναίκα ζούσε έναν εφιάλτη με απειλές και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ μόλις το προηγούμενο βράδυ είχε επικοινωνήσει με τη δικηγόρο της για τις τελευταίες λεπτομέρειες της αίτησης διαζυγίου που επρόκειτο να καταθέσει.
2: Μπορώ να επιβεβαιώσω, αυτός ήταν και λόγος του διαζυγίου, ότι υπήρχε ενδοοικογενειακή βία. Το θύμα είχε δεχτεί πολλές φορές επίθεση από τον σύζυγό της.
0: Ο δράστης δολοφόνησε την 44χρονη ανήμερα των γενεθλίων της κόρης τους. Μάλιστα, την ώρα της επίθεσης, στο σπίτι βρίσκονταν δύο από τα παιδιά του ζευγαριού. Η 16χρονη κόρη ενημέρωσε άμεσα τις αρχές, ενώ ο γιος μετέφερε τη μητέρα του αιμόφρητη στο νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη αργά.
1: Αυτοί οι οποίοι έχουν κλείσει στο μυαλό τους αυτό που προαναφέραμε, δεν έχουν πρόβλημα να έχουν υπομονή και να περιμένουν έως ότου βρουν την κατάλληλη ευκαιρία για να μπορέσουν να αφαιρέσουν τη ζωή.
0: Αμέσως μετά την πράξη του, ο 53χρονος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, πίνοντας φυτοφάρμακο και τραυματίζοντας τον εαυτό του στην κοιλιά με μαχαίρι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ο 53χρονος αναμένεται αύριο να περάσει το κατόφλι του δικαστηρίου, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.
3: Ο ιός του Δυτικού Νείλου συνεχίζει να σαρώνει τη χώρα, με τα κρούσματα να αυξάνονται και τη μεγαλύτερη έξαρση να καταγράφεται στην Αττική. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει η περιφέρεια για τον περιορισμό της διασποράς. Ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών μελετά ένα γρήγορο τεστ που θα μπορεί να ανιχνεύσει τον ιό.
4: Ένα γρήγορο τεστ που με μία σταγόνα αίματος θα μπορεί να ανιχνεύει τον ιό του Δυτικού Νείλου και ακόμα τρεις ιούς, μελετά ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
5: Ναι, και αυτό πρέπει, γιατί έχει εξαπλωθεί και στην Ελλάδα και Βόρειο Ελλάδα και παντού. Είναι κάτι που πρέπει να προσέχουμε.
6: Καλό είναι να υπάρχει ένα βοηθητικό μέσο διαγνωστικό.
4: Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με κωδικό όνομα Survive VBD και συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ, συμμετέχει και η Ελλάδα με ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την ίδια ώρα, ο ιός του Δυτικού Νείλου συνεχίζει και σαρώνει την Αττική. Έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα σε 31 δήμους, με τις περισσότερες μολύνσεις να εντοπίζονται στα Σπάτα, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, τη Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, την Αγία Παρασκευή, την Παλίνη και το Χαλάνδρι.
7: Κομμουνουπικά βάζουμε και λυφόμαστε το βράδυ και με τέτοια λοσιόν.
4: Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 75 νέα κρούσματα του ιού, ανεβάζοντας τον αριθμό των περιστατικών πανελλαδικά στα 232. Παράλληλα, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 9 θάνατοι ασθενών, με τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους να φτάνει στους 19. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι βασικοί ξενιστές του ιού είναι τα άγρια πουλιά και τα κορακοειδή, τα οποία και θεωρούνται οι αποθήκες του. Μέσω αυτών ο ιός περνά σε πληθυσμούς κουνουπιών, τα οποία και στη συνέχεια μολύνουν τον άνθρωπο.
8: Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται από κουνούπια τα οποία έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά, όπως κοράκια, καρακάξες, κίσες. Ο ιός δεν μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων, ούτε τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένους ανθρώπους.
4: Τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης της περιφέρειας Αττικής με τη συμμετοχή στελεχών του ΕΟΔΗ.
9: Παρατηρούμε μια μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου, παρότι έχουν γίνει προβλεπόμενες ενέργειες.
10: Έχουμε ήδη αυξήσει από αρχές του 2026 κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη την Αττική. Και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας.
4: Στους πολίτες συστήνεται η χρήση εντόμων αποθητικών, η τοποθέτηση σιτών σε πόρτες και παράθυρα, να φορούν μακριά ρούχα και να μην αφήνουν στάσιμα νερά σε γλάστρες, αυλές και μπαλκόνια.
3: Η Περιφέρεια Αττικής επιχειρεί να βάλει φρένο στην διασπορά του ιού. Συνδεόμαστε με τη Χριστίνα Γκίκα που βρίσκεται στην Αρτέμιδα. Χριστίνα, θα πραγματοποιηθεί ένας μεγάλης κλίμακας ψεκασμός στην περιοχή.
11: Ακριβώς, Τζέννη, στις 8 το βράδυ έχει προγραμματιστεί έκτακτη επιχείρηση της Περιφέρειας Αττικής για την καταπολέμηση των ιδιαίτερα αυξημένων κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε λίγη ώρα, λοιπόν, εδώ που βρισκόμαστε, θα έρθουν ειδικά οχήματα με τουρμπίνες που θα προγραμματίσουν ειδικούς ψεκασμούς σε προκαθορισμένες περιοχές. Η απόψινή παρέμβαση αφορά κυρίως 10.000 στρέμματα, τόσο σε οικισμούς, αλλά όσο και σε εκτάσεις, κυρίως της Ανατολικής Αττικής. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι έχουν προσθεθεί 20 έκτακτες παρεμβάσεις στις ήδη προγραμματισμένες και αυτό συμβαίνει γιατί με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία τα κρούσματα είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Αναμένουμε λοιπόν σε λίγη ώρα να έρθουν εδώ τα ειδικά οχήματα. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, η βλάστηση είναι ιδιαίτερα έντονη με αποτέλεσμα η κινητικότητα των κουνουπιών να είναι επίσης έντονη και αυτό κυρίως τις νυχτερινές ώρες.
3: Θα ψεκαστούν όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Μάχη με το χρόνο δίνουν σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ μετά την φωνική πλημμύρα που σάρωσε τη χώρα. Βίντεο προσωμείωσης καταγράφει την πορεία του Παγετώνα, ο οποίος ξεκίνησε από τα Ιμαλάια και σκέπασε ολόκληρα χωριά, αποκαλύπτοντας εικόνες βιβλικής καταστροφής. Τραγικός απολογισμός, περισσότεροι από 300 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι.
12: Oh my God, oh my God,
13: εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ. Ο τραγικός απολογισμός των νεκρών συνεχώς αυξάνεται, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι με τις οικογένειές τους να ζουν στιγμές αγωνίας. Άνθρωποι τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν, ενώ ένας τεράστιος όγκος νερού, λάσπης, πάγου και βράχων παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του.
14: My brother-in-law had a liquor store here. I got a call from him this morning and they were crying and said their entire house had been swept away. Three family members were rescued, but his brother is still missing.
13: Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται ανθρώπινες ιστορίες αγωνίας. Οι οικογένειες αναζητούν απεγνωσμένα τους δικούς τους ανθρώπους. Οι διασώστες δίνουν μάχη μέσα σε τόνους λάσπης και συντριμμιών, αναζητώντας επιζώντες.
15: Rescuers are desperately searching for survivors after extreme flooding hit the Nepal-Tibet border. This, of course, is a very fast-moving situation, so the numbers are changing by the hour.
13: Με ντρόουν, τρακτέρ και ελικόπτερα, οι ομάδες διάσωσης επιχειρούν να προσεγγίσουν τις πληγήσεις περιοχές. Η προσωμείωση αποτυπώνει τη συγκλονιστική ταχύτητα του φαινομένου. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, πάγος, νερό, βράχη και λάσπη μετατρέπονται σε ορμητικό κύμα που εξαφανίζει σχεδόν τα πάντα στο πέρασμά του.
16: We are getting all the patients by heli rescue. If there was road connection, we would be expecting more and more patients.
13: Η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ινδία να ανακοινώνουν σχέδια για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.
3: Όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, η κατάρρευση ενός παγετώνα προκάλεσε την ασύλληπτη αυτή καταστροφή στο Νεπάλ. Ο μετεωρολόγος μας, Δημήτρης Παπαϊωάννου, είναι μαζί μας για να δούμε, Δημήτρη, αν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και αν παίζει ρόλο στο φαινόμενο αυτό και η κλιματική αλλαγή.
17: Λοιπόν, είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, τουλάχιστον στην έκταση που σημειώθηκε αυτή η κατάρρευση του παγετώνα και δημιούργησε αυτή την καταστροφή. Έχει συμβεί το 21, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη έκταση και με τόσο δραματικές συνέπειες. Τώρα, η κλιματική αλλαγή πιθανολογείται ότι έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Όσο θερμαίνεται το κλίμα πλέον, είναι πιο εύκολη η κατάρρευση παγετώνων και γίνεται σε πολλές περιοχές. Και αυτό το καλοκαίρι για το Νεπάλ είναι ένα πολύ πολύ ζεστό καλοκαίρι και ειδικά τις τελευταίες μέρες είχαμε θερμοκρασίες ακραίες για την εποχή. Η φυσιολογική τιμή είναι 25 βαθμούς. Είχαμε 29, 22, 8, 28, 23 Αυγούστου, 24 Αυγούστου, 27 και 28 βαθμούς Κελσίου, 25 Αυγούστου. Παρόλο που δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά, είναι αρκετά σταθερή κανονικά η θερμοκρασία σε αυτή την περιοχή, 25 βαθμούς, και είναι σπάνιες αυτές τις θερμοκρασίες, 28, 29 βαθμούς, που είδαμε τις τελευταίες μέρες. Και όπως είπα, το καλοκαίρι αυτό είναι ένα πολύ θερμό καλοκαίρι για την περιοχή του Νεπάλ. Τώρα, να δούμε τα χαρακτηριστικά του παγετώνα. Ο παγετώνα, το κομμάτι του παγετώνα που αποκολλήθηκε ουσιαστικά και δημιούργησε αυτή την μεγάλη καταστροφή που έπεσε ουσιαστικά, είχε μήκος 600 μέτρα, έκταση 200.000 τετραγωνικά μέτρα περίπου, έπεσε 1.200 μέτρα Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ύψος. Αν πέφτει από την κορυφή της Πεντέλης στη Ραφίνα, για τόσο μεγάλο ύψος μιλάμε. Και προκάλεσε, αυτό είναι εντυπωσιακό πολύ, μια άνοδο της στάθμης του ποταμού που έπεσε ο Παγετώνας. Τουλάχιστον 9 μέτρα, μέσα σε μισή ώρα ανέβηκε 9 μέτρα η στάθμη του νερού από το 1 μέτρο στα 10 μέτρα και γι' αυτό κάλυψε τόσο μεγάλες εκτάσεις και δημιούργησε αυτή την τεράστια καταστροφή και δυστυχώς και με ανθρώπινες απώλειες.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατεδαφίζεται το κτίριο του μπάτμιντον στο Γουδί. Τον λόγο θα μας πει ο Κώστας Αλατζάς.
18: Λοιπόν, μετά από αρκετά χρόνια εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων του μπάτμιντον που είχε κατασκευαστεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έδωσε σήμερα εντολή για άμεση κατεδάφιση του κτηρίου, καθότι το κτίριο βρίσκεται σε έκταση που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η κατεδάφιση του μπάτμιντον τζένι αποτελεί χρόνιο αίτημα των κατοίκων του Λεκανοπεδίου, διότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας χώρος που να έχουν πρόσβαση οι πολίτες της Αθήνας και να δημιουργηθεί και το περίφημο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Αν και το κτίριο είχε κατασκευαστεί ως προσωρινή κατασκευαστή για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων, έπρεπε με βάση την νομοθεσία να κατεδαφιστεί άμεσα μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων. Εντούτοις παρέμεινε στην ιδιοκτησία των Ολυμπιακών Ακινήτων, αξιοποιήθηκε για λίγα χρόνια για πολιτιστικές εκδηλώσεις και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε. Σήμερα λοιπόν, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, μπήκαν οι μπολντόζες του στρατού, ξεκίνησε η κατεδάφισή του. Σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα αποτελεί παρελθόν το κτίριο του μπάντμιντον. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε και μία ανάρτηση στο X, λέγοντας χαρακτηριστικά «Επιτέλους, κατεδάφιση του μπάντμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί, το στρατόπεδο Ηλάρχου Νικολάου Βαρύτη».
3: Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Για επικίνδυνους χειρισμούς κατηγόρησε τη Γαλλία και τη Βρετανία η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή την παροχή πυραυλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Σπύρο Μουζακίτη, η Μαρία Ζαχάροβα έκανε λόγο για απρόβλεπτες συνέπειες.
19: Ευθείες απειλές στην Ευρώπη από τη Μόσχα μέσω της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η Μαρία Ζαχάροβα έβαλε στο στόχαστρό της τη Βρετανία και τη Γαλλία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι παίζουν με τη φωτιά, προμηθεύοντας την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία. Έβαλε στο στόχαστρό της και το Βερολίνο. Να θυμίσουμε ότι τη Δευτέρα οι ηγέτες της Βρετανίας και της Γαλλίας δεσμεύτηκαν να παράσχουν στο Κίεβο μεγαλύτερη στρατιωτική στήριξη. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ το τελευταίο διάστημα έχει φουντώσει η φημολογία ότι η Μόσχα προτίθεται να κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ.
3: Σε ευχαριστούμε, Σπύρο, και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση της Μαρία Ζαχάροβα.
20: В Париже, Лондоне, Берлине и в других столицах несете прямую ответственность за участие в терактах. Однако не еще раз хочу сказать, должны все осознавать, не только те, кто принимает эти решения, но и те, кто их реализует на Западе, что это игра с огнем, а последствия могут быть абсолютно непредсказуемыми, в том числе и для них самих.
3: Η μεγάλη επιστροφή Χάρη και Μέγκαν Μάρκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι γεγονός. Το ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τους Σάσεξ προσγειώθηκε στο Μπέρμιγχαμ και πλέον τα βλέμματα όλων στρέφονται στη σχέση Βίλιαμ Χάρη αλλά και στις επόμενες επαγγελματικές κινήσεις της Μέγκαν.
19: Η είδηση πως ο Χάρη και η Μέγκαν αποφάσισαν να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία στο παλάτι. Εδώ και λίγες ώρες οι Σάσεξ βρίσκονται στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά τους.
21: BBC understands that they are flying in privately with their children to start this new phase of their life based back in Britain.
19: Το ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον Χάρη και τη Μέγκαν προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ.
22: Agreed or made it clear that he's not going to suddenly pour more private conversations into the public domain. He will have to accept that a degree of trust has to be re-earned.
19: Ενώ ο βασιλιάς Κάρολος φαίνεται να βλέπει θετικά την επιστροφή του άσο του ιού, τα βλέμματα όλων στη Βρετανία στρέφονται στον πρίγκιπα Βίλιαμ.
21: Prince William's team has stayed tight-lipped since news broke of the Sussex's return. He is in no mood to forgive and forget. The hurt he feels still lingers. The brothers' relationship remains messy. and miles apart.
19: Μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, φουντώνουν και τα σενάρια για το επαγγελματικό μέλλον του Χάρη και της Μέγαν.
22: Well, everyone's waiting to see what they do. I think it's much easier for Harry than it is for Meghan. I mean, for Harry, he's got a number of organizations that he's retained. All the while he's been in the USA.
19: Δημοσιεύματα ήθελαν την Μέγαν Μάρκλ να συζητά την επιστροφή της στην υποκριτική μέσα από την επιτυχημένη σειρά The Gentleman του Netflix. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόταση αποσύρθηκε οριστικά.
22: For Meghan, I mean, there are stories about her appearing in or being considered for various productions. I mean, obviously she's got her own brand to manage. Her own series of programs.
19: Το στοίχημα για τη δούκισσα του Σάσεξ είναι να μπορέσει να σταθεί ως ξεχωριστό μπραντ, μια ανάσα από το παλάτι.
3: Η παγκόσμια μουσική σκηνή αποχαιρετά την βασίλισσα της country Dolly Parton. Το I Will Always Love You ακούστηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του pop star Harry Styles ως ελάχιστος φόρος τιμής, ενώ Sandra Bullock, Nicole Kidman και άλλα μεγάλα ονόματα του Hollywood μίλησαν με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την σπουδαία καλλιτέχνηδα.
13: Η διεθνή σκηνή αποχαιρετά μια γυναίκα σύμβολο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην pop κουλτούρα. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θέλησαν να πούν το δικό τους αντίο στην Dolly Parton ήταν και ο Harry Styles. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Madison Square Garden, ο τραγουδιστής σταμάτησε για λίγο τη συναυλία του προκειμένου να την τιμήσει.
22: We've got a couple songs left here, but first I want to say a proper thank you to all the musicians over the years who've inspired me. Dolly, we love you. Thank you so much. Thank you.
13: Σε κινηματογραφική πρεμιέρα, μεγάλα ονόματα του Hollywood μίλησα για την Dolly και θυμήθηκαν τη μοναδική προσωπικότητά της.
0: I work the Dolly. She's so many things and everyone's honoring the most exquisite part of her, but she was someone that was absolutely underrated. And only in her absence does everyone realize how brilliant she was and how much we need her.
13: Με λόγια γεμάτα θαυμασμό μίλησε και η Nicole Kidman, περιγράφοντάς την ως ένα πραγματικό φως που δεν θα υπάρξει ξανά.
1: Dolly was a light. She was one of a kind, and there'll be nobody like her. There never has been. There probably never will be again. So we all bow and we hold her. And as she would have wanted, she's held in the most extraordinary light with just absolute love.
13: Από το μεγάλο κύμα συγκίνησης δεν θα μπορούσε να λείπει ούτε ο Σιλβέστερ Σταλόνε, που θυμήθηκε την Πάρτον όχι μόνο ως μια τεράστια στάρ, αλλά και ως έναν άνθρωπο με ξεχωριστή ευγένεια και δύναμη.
22: She would come onto the set and say, "Hi all," to every one of the crew members. Everyone loved her. And I don't think people realize what a brilliant mind she had. She was just incredible. I used to call her the pioneer woman that could do everything to survive.
13: Μια γυναίκα που, όπως λέει ο Σταλόνε, μπορούσε να κάνει τα πάντα. Μια προσωπικότητα που αγαπήθηκε από όλους και αφήνει πίσω της μια τεράστια παρακαταθήκη.
22: I miss you, Dolly. I love you. Sad.
13: Η Κίση ερμήνευσε ένα τραγούδι που γράφτηκε από τη μητέρα της στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στη συνέχεια διασκευάστηκε από την Dolly Parton το 1980. Ένα μεγάλο αντίο σε μια γυναίκα που δεν υπήρξε απλώς θρύλος της country, αλλά μια καλλιτέχνης που κατάφερε να αγγίξει γενιές ανθρώπων.
3: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Επετειακή έκδοση Quattro Ruote. 8 χρόνια, 100 τεύχη. Οι καινοτομίες που άλλαξαν για πάντα το αυτοκίνητο. Από το δίζελ στην ηλεκτροκίνηση. Η έκρηξη των SUV και η μαζική επέλαση των Κινέζων. Ιστορικό σταυροδρόμι για Ευρωπαίους Ιαπωνέζους. Αναλύουμε το παρελθόν, ακτινογραφούμε το παρόν, μαντεύουμε το μέλλον. Μαζί η Διαβήτης. Διαβητικό πόδι, η μάστιγα του καλοκαιριού. Δίαιτες δεν είναι πάντα για καλό. Μήλο ή μπανάνα, το δίλημα του διαβητικού. Λίγη ζάχαρη κάνει καλό. Και Άρλεκιν, η αναβίωση ενός θρύλου. Η καλύτερη συντροφιά για το καλοκαίρι. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
1: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις, ξένιασες. Κλιματιστικό το Yotomi Kosai. 9.000 BTU ενεργειακής κλάσης Α3+. Για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, αθόρυβο με AI, ιονιστή και Wi-Fi. Τώρα μόνο 449 ευρώ.
2: Σοβαρά τώρα.
1: Euronics. Σοβαρά πάντα.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Καλησπέρα σας. Το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας κατέκτησε πριν από λίγη ώρα ο Πέτρος Καϊδατζής. Ο Έλληνας κοπηλάτης έκανε μια απίστευτη κούρσα στον τελικό και τερμάτισε με άνετη στην πρώτη θέση του σκιφ ελαφρών βαρών, αφήνοντας αρκετά μέτρα πίσω του τους αντιπάλους του. Ο Καϊδατζής με χρόνο 6 λεπτά, 47 δευτερόλεπτα και 77 εκατοστά ανέβηκε από τα μέσα της κούρσας και μετά για να τερματίσει χωρίς πρόβλημα στην κορυφή. Παράλληλα, το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε το δίδυμο των Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλας Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Πάμε να δούμε την απονομή αλλά και τι δήλωσε ο Πέτρος Καϊδατζής μετά από τη μεγάλη επιτυχία.

0: Amsterdam. Give it up for your medalist chat.
1: Ναι, ό,τι είπαμε το κάναμε. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Σίγουρα από τη μία το να το λες μέχρι να το κάνεις είναι απέχει πολύ, αλλά ήμουν πολύ συγκεντρωμένος, το ήθελα πάρα πολύ. Ένιωθα καλά, όπως είπα και χθες, ψυχολογικά, σωματικά. Οπότε μπόρεσα και το έβγαλα και στον αγώνα και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος.
2: Μετά από τη χθεσινή πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, σήμερα περιμένουμε άλλους τρεις εκπροσώπους μας στις ρεβάνς των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Στις 8, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται εκτός έδρας με την Χράντετς Κράλοβε, ενώ ο ΠΑΟΚ επίσης 8 παίζει στην Νορβηγία με την Μπραν. Και οι δύο χρειάζονται την νίκη για να περάσουν στη League Phase του Conference League. Πιο εύκολο το έργο για τον Όφη, με τους κριτικούς να αγωνίζονται στις 9 στη Σόφια κόντρα στην ΤΖΣΚΑ, έχοντας υπέρ τους το 3-0 από το πρώτο μάτς.
3: Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από τη Χράντε Κράλοβε στην Τσεχία, χωρίς να έχει το προβάδισμα στο σκορ, αφού ισοφαρίστηκε σε 2-2 στα τελευταία λεπτά του πρώτου αγώνα στην Αθήνα. Στην πράσινη αποστολή επέστρεψαν οι Καλάμπρια και Πάλμερ Μπράουν, ενώ εκτός έμειναν οι Τσάπρας και Τουμπά. Το τριφύλι θα παίξει την ευρωπαϊκή του συνέχεια και με την στήριξη του κόσμου του ελπίζει στην είσοδό του στη League Phase του Conference League.
4: I have a strong belief that no matter opponent, that if we can reach our level, not just for 70 minutes tomorrow, but also for the last 20-25 minutes as well, both when we attack and when we pressure and when we defend, that we have a good chance to win.
3: Τελικός για τον ΠΑΟΚ στο Μπέργεν της Νορβηγίας, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπραν για τη ρεβάνς στον play-off του Conference League, με τις δύο ομάδες να έχουν έρθει ισόπαλες στο πρώτο μάτς της Τούμπας με 1-1. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση έδειξε να βρίσκεται σε καλή κατάσταση μετά την άνετη επικράτηση με 4-0 κόντρα στο Λεβαδιακό και μαζί με την στήριξη του κόσμου ελπίζει να επιστρέψει από την Νορβηγία με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Απουσία τελευταία στιγμή ο Καμαρά, ενώ εκτός είναι και ο τιμωρημένος Ζίβκοβιτς. Ο Όφη βρίσκεται στη Βουλγαρία για τη μεγάλη ρεβάνς με την Τζέσκα Σόφιας, έχοντας στις αποσκευές του το εντυπωσιακό 3-0 του πρώτου αγώνα. Ο Χρήστος Κόντης θα έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες των κριτικών, ενώ στη Σόφια βρίσκονται και οι φίλοι του συλλόγου για να οθήσουν την ομάδα τους σε μια ιστορική πρόκριση στο Europa League.
2: Ποδοσφαιρική χρειά είχε η σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έκανε αναφορά για μια ατάκα φιλάθλου σε ραδιόφωνο της συμπρωτεύουσας, ο οποίος αντί για μετρό ζήτησε την επιστροφή του Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ.
5: Άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Και αυτό.
2: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action 24. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την Παρασκευή, παρά τη μικρή υποχώρηση θερμοκρασίας στην Ανατολική Ελλάδα, στη Δυτική χώρα ο υδράργυρος τοπικά θα φτάσει και θα ξεπεράσει εκ νέου τους 40 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις γύρω από τα ορεινά επιρωτικά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές ροχές σε καταιγίδες, ενώ πιο μεμονωμένα στη Βόρεια Πίνδο. Από το βράδυ, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-6 και στο ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7-8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 3-5 και τοπικά στο βόρειο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην ανατολική χώρα θα φτάσει στους 33-36 βαθμούς Κελσίου, εκτός από τη Θεσσαλία, όπου εκεί θα φτάσει μέχρι στους 39-40 βαθμούς, ενώ αντίθετα στη Δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα ξεπεράσει στους 38-41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 2-5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά, με πιθανότητα για σύντομες μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3-5 μποφόρ.

0: Το Σάββατο, η θερμοκρασία θα υποχωρεί σε όλη τη χώρα κατά 3 με 5 βαθμούς. Παράλληλα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο και θα φτάνουν τα 5 με 7 και τοπικά στο νοτιοανατολικό τα 8 μποφόρ, ενώ περιορισμένη αστάθεια αναμένεται στη Βόρεια Πίνδο και τη Δυτική Μακεδονία. Την Κυριακή, η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο μέχρι στους 35 με 38 βαθμούς. Οι βοριάδες θα ξεσθενήσουν, ενώ αστάθεια αναμένεται γύρω από τα ορεινά επιρροτικά τις θερμές ώρες ημέρας. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publications.

0: μπορεί να ακούγεται τρομακτικό, αλλά μπροστά μας υπάρχει ένας κίνδυνος σχεδόν αφανισμού των Ελλήνων τις επόμενες δεκαετίες.
1: Δεν είχαμε γιατρό εδώ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
2: Είναι απομονωμένοι. Και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους.
3: Θορυβήθηκα λίγο, αλλά δεν το έβαλα κάτω, δεν με σταμάτησε. Προχωρήσαμε.
1: Έχω πολύ άγχος. Αλλά πιστεύω θα τα καταφέρω.
4: Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να δημιουργήσεις ένα αξιακό σύστημα για τα παιδιά σου.
5: Παιδιά να τρέχουν εδώ που καθόμαστε και να ακούμε μόνο παιδικές φωνές. Έτσι, τόσο απλά, δηλαδή.
6: Λοιπόν, ευχαριστώ τη Hope Genesis που μου έδωσε δυνατότητα να γίνω πάλι μάνα.
7: Παιδικές φωνές, γέλια, μέλλον, ελπίδα. Γι' αυτά αγωνίζεται ο γνωστός γυναικολόγος Στέφανος Χανδακάς όταν πριν από 10 χρόνια γεννήθηκε στο μυαλό του η ιδέα της Hope Genesis.
4: Η Hope ξεκίνησε το 2014, ουσιαστικά το 2015 είχαμε το πρώτο μωράκι, υποστηρίζοντας το γετό και την εγκυμοσύνη σε παιδικές περιοχές. Βοηθούσαμε δηλαδή τις γυναίκες, χωρίς οικονομικά κριτήρια, οι οποίες είχαν πάρει τη δύσκολη απόφαση να κατοικήσουν σε ένα ακριτικό νησί, οικονομικά και ηθικά και ιατρικά, στο να πάρουν αυτή τη δύσκολη απόφαση. Και λέω δύσκολη απόφαση γιατί μια γυναίκα η οποία μένει σε ένα νησί σαν την Νήσιρο ή σαν την Τίλο ή σαν τη Χάλκη, έχει φόβο καταρχήν. Φοβάται γιατί αν συμβεί κάτι επίγον, δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο τον γυναικολόγο της και σε 10 λεπτά να είναι στο νοσοκομείο. Είχαμε πάρα πολλά συμβάματα με κακή εξέλιξη. Η πλειοψηφία των παιδιών με νευρολογικές παθήσεις, παραπληγίες κλπ. Είναι από ακριτικές περιοχές γιατί καθυστέρησε ένα αστολικόπτερο, γιατί γεννήθηκε πρόωρο. Εμείς λοιπόν αυτή την ασφάλεια τους δώσαμε. Δημιουργήσαμε ένα δίκτυο με εθελοντές γιατρούς, δωρεάν. Ένα πρόγραμμα δωρεάν μετακινήσεων, κάλυψη του επίγοντος. Οπότε σιγά σιγά χτίστηκε μια ομπρέλα ασφαλείας πάνω από τα νησιά και οι γυναίκες αποφάσισαν να ξανακάνουν παιδιά.
7: Η Hope Genesis είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με αποστολή την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας, τη στήριξη της οικογένειας και την έβρεση λύσεων για το δημογραφικό ζήτημα στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα πάνω από 800 οικογένειες σε περιοχές που για περισσότερα από 3 έως 5 χρόνια υπήρχαν από ελάχιστες έως μηδενικές γεννήσεις.
2: Σε λίγες μέρες μπαίνω στον 8ο.
6: Το πρώτο σου παιδάκι.
2: Το πρώτο.
6: Ήθελες να κάνεις παιδιά και το σκεφτόσουν στην αρχή.
2: Ναι, φυσικά.
6: Τι σε φόβιζε?
2: Κυρίως οι δυσκολίες της εποχής και βασικότερο το μέρος στο οποίο ζούμε είναι απομακρυσμένο. Δεν έχουμε άμεση πρόσβαση σε γιατρούς, νοσοκομεία και όλα τα συνεπή.
6: Τι είναι, βρε?
7: Αν η υπογεννητικότητα γενικά στην Ελλάδα είναι στα ύψη, στα ορεινά χωριά και τα ακριτικά νησιά, η δημιουργία οικογένειας είναι κάτι που ένα ζευγάρι θα σκεφτεί διπλά και τριπλά ή απλά θα φύγει από το μέρος που κατοικεί και θα αναζητήσει την τύχη του σε ένα αστικό κέντρο. Στο πολύτιμο έργο της Hope Genesis ήρθε να προσθεθεί η βοήθεια της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Από κοινού προσπαθούν να δώσουν λύση.
0: Η Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών καλύπτει υγειονομικά όλα τα ακριτικά νησιά. Οπότε όλοι οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών μπορούν να έρθουν εντελώς δωρεάν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών να κάνουν την εξωσωματική γονιμοποίηση. Εμείς κάνουμε την εξωσωματική δωρεάν. Η Hope Genesis καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και όλα τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν κατά την προσπάθεια αυτή.
6: Σε ποια νησιά έχετε πάει με τις στιγμές?
8: Έχουμε πάει σε πάρα πολλά νησιά. Ξεκινήσαμε Κάσος, που είναι ένα νησί που βρίσκεται 6 ώρες μακριά από τη Ρόδο και 3 ώρες από την Κρήτη, που είναι το πιο απομονωμένο νησί. Συνεχίσαμε Σίμι, Καστελόριζο, Χάλκι, Τήλο, Κουφονήσια, Αγαθονήσι, Ηρακλιά. Νομίζω συνεχίζουμε. Είναι πολλά τα νησιά. Είναι αυτά τα νησιά που οι ένοπλες δυνάμεις τα έχουν υπό την προστασία τους.
0: Το μικρό θέλω.
9: Το μωρό θέλω.
10: Κυρί!

0: Κοιτάζω τώρα την κανονιοφόρο εκεί και σκέφτομαι πόσο σημαντική είναι και αυτή η βοήθεια, έτσι, Στέφανε.
1: Δεν το συζητάω. Το πολεμικό ναυτικό ιστορικά παίζει τεράστιο ρόλο σε αυτά τα κρητικά νησιά. Βοηθάει με ποικίλους τρόπους, πέρα από μετακινήσεις ιατρικές, βοήθεια για μετακινήσεις υλικών, εξοπλισμού. Υποστήριξη ηθική, ξέρεις, εδώ απέναντι είναι στα μερικά μίλια είναι η Τουρκία, έτσι.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Το μόνο κριτήριο που βάζουμε, και αυτό είναι σημαντικό που το λέω, είναι ότι η υποστήριξη προσφέρεται στους μόνιμους κατοίκους των νησιών. Επειδή αυτά τα νησιά έχουν πάρα πολλούς επαγγελματίες, οι οποίοι δουλεύουν 3, 4, 5 μήνες και τους υπόλοιπους 8 μήνες είναι στην Αθήνα, εμείς καλύπτουμε αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει τη δύσκολη απόφαση να κατοικούν 12 μήνες στο νησί.
2: Αυτό που έχετε επιλέξει και πολύ καλά κάνετε και το θαυμάζουμε πάρα πολύ, να μένετε στον τόπο σας, γιατί είναι πανέμορφος, αλλά πρέπει να συνειδητοποιούμε εμείς που μένουμε στα αστικά κέντρα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε και τις βλέπουμε και είναι πάρα πολλές.
3: Το ταξίδι μας περιλάμβανε τρεις σταθμούς. Χάλκι, Τύλο, Νήσιρο. Και οι συγκινήσεις ξεκίνησαν ήδη από την επιβίβασή μας.
4: Γεια σας.
5: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
4: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
3: Γιατί είναι συγκίνηση να περνάς έστω και λίγες ώρες μέσα στην πυραυλάκα το Καραθανάσης.
5: Το όνομά της από τον αείμνηστο Χριστόδουλο Καραθανάση, ο οποίος έπεσε τη νύχτα των ημείων με το ΠΗΝΗ-21, το ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού. Είναι από τα πιο καινούργια πλοία του 2020 και συμμετέχει σε πλήθος αποστολών, τόσο στο Αιγαίο όσο και στο εξωτερικό. Και δόξα, είναι τεράστιο το βάρος. Οπότε, θέλοντας και μη, πρέπει να τα καταφέρνει και πρέπει να φέρνει εις πέρα σε όλες τις αποστολές, ό,τι του ανατεθεί.
4: Εσάς ήταν όνειρο από μικρός, θέλετε να γίνετε, να καταταγείτε και να γίνετε μόνιμος.
5: Ναι, ήταν από μικρός που είχα όνειρο και μόλις ήμουν μηχανογραφικό, είχα μια σχολή, τη σχολή ναυτικών δοκιμών μάχημος. Αυτό ήθελα και αυτό έκανα. Στην Ελλάδα γεννήθηκα. Η Ελλάδα, όπως λέω, είναι θάλασσα.

0: Για εμάς είναι πάρα πολύ συγκινητικό κάθε φορά που είμαστε είτε σε ένα στρατόπεδο, σε ακριτικό νησί, είτε σε ένα πολεμικό πλοίο. Όσο μάλλον όταν συνδέεται με μια ιστορία που όλοι θυμόμαστε και δεν θέλουμε να ξεχάσουμε. Το πιο συγκινητικό για εμάς δεν είναι τόσο το ότι είμαστε σε ένα πλοίο, είναι ότι ο σκοπός για τον οποίο βρισκόμαστε σε αυτό το πλοίο και ο σκοπός που βρισκόμαστε σε αυτό το πλοίο σήμερα είναι να μεταβούμε σε 3-4 κριτικά νησιά όπως κάνουμε κάθε φορά, πιο πολύ για να κοινωνήσουμε αυτό που κάνουμε και αυτό που μπορούμε να κάνουμε για όλους τους κατοίκους των ακριτικών νησιών, που δυστυχώς πολλοί δεν το γνωρίζουν.
1: Καλή σας ημέρα. Σε 5 λεπτά η αφήξη μας.
2: Κάντε λάσκα τον Άσο.
3: Γεια σας.
4: Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκαμε.
4: Γεια χαρά.
3: Γεια χαρά. Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τι κάνετε? Σας αρέσει παιδική καρά? Πόσα παιδιά έχετε στη Χάλκη?
4: Εμείς σήμερα που μιλάμε έχουμε 60 παιδιά στο σχολείο και νέα παιδιά στην προσχολική ηλικία. Και μάλιστα με την Hope Genesis έχουμε δημιουργήσει και έναν σύγχρονο παιδικό σταθμό, ο οποίος εγκαινιάστηκε περίπου πριν 2 εβδομάδες, και θα δώσουμε και αυτή την, θα έλεγα, την αγκαλιά στις οικογένειες οι οποίες έχουν αποφασίσει να μείνουν στο νησί.
3: Σε συνολικά πόσο πληθυσμό έχετε? 60 παιδιά.
4: Στο σύνολο είμαστε το χειμώνα γύρω στα 250 άτομα.
3: Άρα είναι ένα καλό νούμερο, ένας καλός αριθμός.
4: Είναι ένας πάρα πολύ καλός αριθμός και μάλλον εδώ το παλεύουμε για να έχουμε επόμενη μέρα, όπως είπα, στο νησί. Έχουμε από τον νηπιαγωγείο έως και την τρίτη λυκείο, έχουμε όλες τις βαθμίδες δηλαδή. Βέβαια η κάθε τάξη έχει 2 παιδιά, 3 παιδιά, 4 παιδιά, αναλόγως και τη χρονιά την οποία υποστηρίζει.

0: Ποια δεκαετία μεγάλωσες εδώ?
1: Τη δεκαετία του 1970 και 80. Στο σχολείο θυμάμαι ότι ήμασταν πάνω από 150 παιδιά τότε. Θυμάμαι δηλαδή να μην μας χωρούσαν οι τάξεις για να μπορέσουμε να καθίσουμε και να κάνουμε μαθήματα. Τώρα δυστυχώς, όπως σας είπα, έχουμε φτάσει στα 60 και επειδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο μαστίζει όχι μόνο τη Χάλκη, όχι μόνο τα μικρά νησιά, αλλά και τα μικρά χωριά της Ελλάδας, της χώρας μας, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ένα στρατηγικό σχεδιασμό σε επίπεδο βουλής, υπερκομματικός, που θα εμπλακεί και η επιστημονική κοινότητα και η πανεπιστημιακή κοινότητα και ο απόδημος ελληνισμός και οι ευεργέτες για να δοθούν συγκεκριμένα κίνητρα ώστε να κρατήσουμε τους ανθρώπους αυτούς στους τόπους. Πρέπει να κατοικούνται αυτοί οι τόποι τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να σηκώνεται η ελληνική σημαία και γεωπολιτικά, το λέω.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι έστω και ένα παιδάκι έστω και ένα παιδί να γεννηθεί στη Χάλκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αισιοδοξία.

0: Εμένα προσωπικά σαν διευθυντή το να πηγαίνω σε ένα απομονωμένο νησί και να τους λέω για μας, στην αρχή μπορεί να φαίνεται κοπιαστικό. Πιστέψτε μου όμως, όταν τα τηλέφωνα αρχίζουν και χτυπάνε, τα τεστ κοιήσεως αρχίζουν και γίνονται περισσότερα, μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και ακόμα ιδιαίτερη χαρά παίρνουμε τις φωτογραφίες των νεογέννητων που γεννιούνται στα μεευτήρια και όλα αυτά μας δίνουν χαρά και κουράγιο για να συνεχίσουμε.
1: Μαμά.
2: Η υπογεννητικότητα είναι το μείζον πρόβλημα της χώρας μας και της πατρίδας μας, στις μέρες μας. Μπορεί να ακούγεται τρομακτικό, αλλά μπροστά μας υπάρχει ένας κίνδυνος σχεδόν αφανισμού των Ελλήνων τις επόμενες δεκαετίες. Το βασικό είναι να αποφασίσει ο κόσμος και να θελήσει να κάνει την οικογένειά του, να αποφασίσει και να θελήσει να κάνει παιδί.

0: προσθέσω. Έχω μεγαλώσει και έχω γεννηθεί στη Χάνη.
1: Μέχρι και την έκτη δημοτικού έβλεπα ότι το δημοτικό γέμιζε γενικά από παιδάκια. Μετά αρχίζανε και μειωνόντουσαν τα παιδάκια. Πήγαιναν κάπου αλλού γιατί οι γονείς τους βρίσκανε καλύτερες δουλειές βασικά. Και έτσι φεύγανε και τα παιδιά από το σχολείο.
2: Εσύ τώρα τους χειμώνες παρέες έχεις?
1: Πέρα από την οικογένειά μου και τα ξαδέρφια μου και ένα-δυο φίλους δεν έχω άλλες παρέες. Το χειμώνα εδώ.
2: Άμα σου λέγανε ότι μπορείς να ζήσεις οποιοδήποτε άλλο μέρος, ας πούμε, θα έφευγες?
1: Ναι, θα έφευγα.
2: Θα έφευγες, ε?
1: Είναι σκληρός ο χειμώνας για ένα παιδί της ηλικίας μου εδώ. Είναι πολύ σκληρός.
2: Τι φόβους έχεις όταν ζεις εδώ?
1: Δεν το θεωρώ φόβο, είναι την στεναχώρια. Γιατί είσαι μόνος. Αυτό.
2: Σκέφτεσαι αργότερα, ας πούμε, άμα εσύ θέλεις να κάνεις κάποια οικογένεια, κάποιο παιδί, σκέφτεσαι πώς μπορεί να γίνει αυτό εδώ?
1: Αν έρθει αυτή η στιγμή, θα έρχομαι, αλλά θα έρχομαι πια μόνο τα καλοκαίρια.
2: Θα φύγεις δηλαδή. Mm.

0: Θες Apple Deals που δεν χάνονται? Public και είσαι εντάξει. Πρόλαβε MacBook Neo από 175 ευρώ το μήνα με Snappy Pay Later. iPad 11 inch on μόνο 112 ευρώ το μήνα με Snappy Pay Later. Και iPhone 17 Pro μόνο 53 ευρώ το μήνα. Public.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ξεκινήσαμε το 2018, το αρνητικό σου ζύγιο ήταν 10.000. Σήμερα 70.000.
1: Γιατί δεν κάνουν παιδιά, Στέφανε, οι νέοι, πέρα από τα κριτικά νησιά.
0: Πάρα πολύ λόγοι, πάρα πολύ λόγοι. Δηλαδή, okay, στα νησιά που είμαστε εδώ, η βασική λόγη είναι οικονομική, είναι ανασφάλεια. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί δεν κάνει παιδί και μια γυναίκα που είναι στην Αθήνα. Το Μάιο έγινε μια πολύ μεγάλη μελέτη της μέτρο ανάλυσης για το Υπουργείο Οικογένειας σχετικά με τι σημαίνει οικογένεια για τον Έλληνα Ελληνίδα 21-35. Σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα. Τα αποτελέσματα ήταν πραγματικά αποκαλυπτικά. Το ερώτημα ήταν ποιες είναι οι προτεραιότητες της ζωής σου. Η πρώτη προτεραιότητα ήταν να βγάζω λεφτά. Όχι να έχω μια καλή δουλειά, εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση. Να βγάζω λεφτά, δηλαδή ανεξαρτήτως πώς. Η δεύτερη ήταν να περνάω καλά, να έχω μια καλή ζωή. Η τρίτη ήταν να έχω καλή δουλειά. Άρα αυτομάτως βλέπεις ότι υπάρχει κάποιο θέμα νοοτροπίας εδώ. Η τέταρτη ήταν να έχω έναν ή μία σύντροφο. Η πέμπτη να κάνω οικογένεια, τελευταίο να κάνω παιδί.
1: Και υπάρχει απογοητευτικό.
0: Απογοητευτικό.
1: Μήπως επειδή περάσαμε πολλά χρόνια κρίσης και λίγο ταρακουνήθηκε το σύμπαν όλο.
0: Σίγουρα έχει επηρεαστεί αυτό. Σίγουρα έχει επηρεαστεί το γεγονός ότι αυτή η γενιά ήταν η πρώτη γενιά στην Ελλάδα που έζησε σε χειρότερες συνθήκες από τους γονείς τους. Δηλαδή από το 1946 και μετά κάθε γενιά ζούσε καλύτερα την προηγούμενη γενιά.
1: Επίσης, αυτή η γενιά είναι μια γενιά που είδε τους κόπους των γονιών τους να χάνονται ίσως μέσα και σε μια νύχτα. Οπότε γι' αυτό ίσως έχουν βάλει σε προτεραιότητα το να κάνουν οι ίδιοι χρήματα.
0: Ακριβώς. Και υπάρχει και ένα 25% το οποίο δεν είναι ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό, οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν καθόλου παιδιά. Αυτό είναι μια καινούργια κοινωνική ομάδα στην Ευρώπη, γιατί αυτό το δημογραφικό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Είναι και πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Απλά η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλες τις χώρες. Υπάρχει λοιπόν ένα 25% το οποίο λέγεται childless society, οι οποίοι λένε ότι εγώ σε αυτή την κοινωνία, υπό αυτές τις συνθήκες, κλιματική αλλαγή, βία, το ένα το άλλο, δεν θέλω να κάνω καν παιδί. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό, 25%.
1: Και δεν μπορείς να δώσεις και άδικο όμως.
0: Ναι, αυτό δεν μπορεί να
1: αλλάξει. Είναι απογοητευτική η κοινωνία έτσι όπως είναι γύρω μας. Αλλά αν δεν τα αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι, ποιος θα τα αλλάξει.
0: Έτσι ακριβώς.

προσφορά της Top Genesis είναι εξαιρετική, γιατί γίνεται μια προσπάθεια η υγεία να μην γίνει προϊόν, αλλά να παραμείνει αγαθό.

0: καταγωγή από την Ίσυρο. Είμαι από Στυπάλαια.
1: Πώς το λένε το μωράκι σου?
0: Είναι ο Μάνος.
1: Ο Μάνος και
0: η Γεωργία.
1: Η Γεωργία μας έχει γυρίσει την πλάτη. Γεωργία, όμορφη.
0: Της αρέσουν οι πέτρες.
1: Της αρέσουν οι πέτρες. Ωραία.
0: Το πρόγραμμα της Hopi Genesis το έμαθα μέσω μιας φίλης, η οποία ήδη συμμετείχε. Και το ακολούθησα και εγώ.
1: Τι σου εξασφάλισε?
0: Όλα αυτά πάντα. Τη διαμονή στην Ρόδο, τα ταξίδια μου, τον γιατρό, το νοσοκομείο, την ιδιωτική κλινική, όλα. Ένιωθε μια ασφάλεια. Ένιωθε μια ασφάλεια και ότι είχα κάποιον δίπλα μου σε αυτό.
1: Πώς σκέφτεσαι σε τη ζωή σου, ας πούμε, τα επόμενα χρόνια?
0: Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά μας στον τόπο μας, όπως μπορούμε, για το καλύτερο, για εκείνα, έτσι. Mm-hmm.

0: ωραίο έχει η Νήσιρος για μια οικογένεια?
1: Σίγουρα έχει να κάνει με το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά και την ασφάλεια που νιώθουμε λόγω του ότι δεν είναι τόσο εκτεθειμένα στο κίνδυνο όσο σε μεγαλύτερες πόλεις. Με πάντα υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά. Ένα από τα μεγαλύτερα αρνητικά είναι, όπως σας είπα, η παροχή, η εύκολη πρόσβαση σε γιατρούς, αν συμβεί κάτι κάποια στιγμή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα.

0: Έχετε έρθει σε επαφή με αρκετές γυναίκες σε αυτά τα νησιά, έτσι δεν είναι? Τι σας λένε, ποιοι είναι οι φόβοι τους?
1: Οι φόβοι τους είναι το ότι νομίζουν και θεωρούν και νομίζω ότι είναι και σωστό το ότι είναι απομονωμένοι και ότι δεν έχουν άμεση προσβασιμότητα. Και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς να τους δώσουμε τη δυνατότητα ότι μπορούν να μιλήσουν ανά πάσα στιγμή, μπορούν να πάρουν πληροφορίες και ό,τι πρόβλημα έχουν, ότι έχουν κάποιον άνθρωπο να μπορούν να τους υποστηρίξει, να τους μπορεί να τους υποστηρίξει. Αυτό σημαίνει ότι μέσα από κάποιες δράσεις που κάνουμε στη μονάδα και αυτές οι δράσεις βασίζονται σε μαθήματα γονεϊκότητας, ανώδυνου τοκετού για τις νέες μανούλες, να μπορούν να, όπου βρίσκονται, σε όποιο νησί έχουν, διαδικτυακά να παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα και ψυχολογική υποστήριξη.
0: Έχετε έτσι ξεχωρίσει κάποια ιστορία που μπορεί να σας έχει συγκινήσει?
1: Νομίζω ότι η πιο συγκινητική στιγμή ήταν όταν πέρσι οργανώσαμε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων μία ημερίδα και ζητήσαμε από τα ζευγάρια να έρθουν

0: Εσείς πού μεγαλώσατε?
1: Μεγάλωσα στη Σαλαμίνα.
0: Και γιατί διαλέξατε να είστε στο πολεμικό ναυτικό?
1: Για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί μου αρέσει το λειτουργήμα του επαγγελματία υγείας και συγκεκριμένη της νοσηλεύτριας, να μπορώ να είμαι κοντά στον ασθενή, σε αυτόν που χρειάζεται βοήθεια. Και το δεύτερο, για μένα οι ένοπλες δυνάμεις είναι τιμή. Μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια.
0: Πώς σας υποδέχονται στα νησιά που πηγαίνετε?
2: Στα νησιά μας υποδέχονται με ενθουσιασμό, διότι καταλαβαίνουν ότι πάμε χωρίς κανένα ίδιο όφελος για να τους παρέχουμε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη και εξειδικευμένη φροντίδα υγείας.
0: Στα χρόνια που κάνεις αυτό, σου έχουν τύχει, φαντάζομαι, περιπτώσεις γυναικών που έμειναν έγκυες? Υπάρχει γενικά μια συνέχεια σε όλο αυτό? Όταν ξαναπηγαίνετε, βλέπετε και τα παιδάκια τους? Και πώς είναι αυτό, πώς νιώθεις?
2: Σαφώς υπάρχει συνέχεια, μας κάνουν η οικογένειά τους. Τώρα πρόσφατα, το ότι είχαμε γεννήσει το πρώτο παιδί της ψερίμου, είχε απευθυνθεί στη μονάδα μας, κάναμε εξωσωματική μαζί, γεννήσαμε μαζί και την προηγούμενη εβδομάδα γίνανε τα βαφτίσια του μικρού Ραφαήλ στην ψερίμου, όπου είμαστε και καλεσμένοι.
3: Ένα δεύτερο κομμάτι που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και γι' αυτό κάνουμε και αυτές τις εξορμήσεις είναι να ξεπεράσουν αυτά τα ζευγάρια του ταμπού «δεν μπορώ να κάνω παιδί».
0: Επειδή ζουν και σε μια πολύ κλειστή κοινωνία.
3: Είναι μια κλειστή κοινωνία. Είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια, όπου ντρεπόντουσαν τελείως. Τώρα βλέπουμε, έρχονται και ομιλίες. Φανταστείτε ότι στις πρώτες ομιλίες που κάναμε πριν από 5 χρόνια, μας κάνανε ερωτήσεις του τύπου «η φίλη μου έχει ένα πρόβλημα», «η ξαδέλφη μου έχει ένα πρόβλημα», ξέρεις, είχαν τέτοια πράγματα. Τώρα είδες και εσύ χτες ότι ευθείας τα κορίτσια μας ρωτάγανε ερωτήσεις. Αυτό από μόνο του για μας είναι ένα τεράστιο βήμα.
4: Μας προσεγγίζουν γυναίκες με χαρά, με ευγνωμοσύνη και μας λένε ότι χάρη σε εσάς σταματήσαμε να φοβόμαστε μια ενδεχόμενη εγκυμοσύνη.
5: Εγώ ήρθα το 2017 με δημοσιοπάλληλο στο Μεσολιμενικό Σώμα και γνωριστήκαμε εδώ και κάναμε εδώ οικογένεια.
0: Πώς είναι να ζεις σε ένα τέτοιο μικρό νησί?
6: Εντάξει, έχει τις δυσκολίες της. Δεν έχεις πάρα πολλές επιλογές εδώ πέρα. Είμαστε μια πολύ κλειστή κοινωνία. Γνωρίζομαστε όλοι μεταξύ μας. Έχουμε κάποια θέματα όσον αφορά την υγεία, ας πούμε, που δυστυχώς δεν έχουμε γιατρούς εδώ στο νησί. Αλλά έχει και τα καλά της, νομίζω.
0: Εσύ, Γρηγορία, που είσαι και γυναίκα και που προχώρησες, ας πούμε, σε μια εγκυμοσύνη, είχες κάποιες σκέψεις στην αρχή, τώρα τι να κάνω, να μείνω εδώ, να φύγω?
6: Σίγουρα στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο, γιατί δεν ήξερα, δεν είχαμε γιατρό εδώ. Έπρεπε κάθε μήνα να πηγαίνω, ερχόμαστε από τη Ρόδο, στο κοντινότερο νησί που ήταν ο γιατρός μας εκεί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Αυτολογικά, πέρα από την τηλεπορία, είναι και οικονομικά δυσβάστακτο.
6: Οικονομικά, ναι, είναι πολλά έξοδα.
0: Πού πήγες να γεννήσεις μετά?
6: Γεννήσαμε στο Μητέρα, με τον κύριο Χανδακά, στην Αθήνα.
0: Α, είναι το παιδί του Χανδακά?
6: Ναι, αλλά είναι ο παιδί.
5: Νομίζω ότι σαν άνθρωπος ολοκληρώθηκα. Να τη σαν...

0: άντρας, σαν ζευγάρι, γιατί εφόσον είδαμε ότι ταιριάζουν τα χνότα μας που λέμε ο ένας τον άλλον, νομίζω ότι ήταν το αμέσως επόμενο βήμα. Θορυβήθηκα λίγο έρχοντας από μια μεγάλη πόλη στο ότι ένα τόσο μικρό μέρος που είναι απόμερα, ας πούμε είναι μακριά από τη Ρόδο, δεν έχει γιατρό. Οπότε στη σκέψη και μόνο ότι υπάρχει μια καλή οικογένεια, παιδί, αγχώθηκα, αλλά δεν το έβαλα κάτω, δεν με σταμάτησε. Προχωρήσαμε κανονικά.
1: Πρόσεξα στην Τήλο, είναι ότι είναι ένα νησί προφανώς που δουλεύετε χρόνια, έτσι.
2: Ναι, το 2019.
1: Δουλεύετε εισαγωγικά, έτσι. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικά στην Τήλο να βλέπεις τόσα νέα ζευγάρια με παιδιά. Πόσα παιδιά είναι δικά σας από εκεί?
2: Φαντάζομαι ότι είναι ένα νησί με 700 κατοίκους, άρα στατιστικά πρέπει να γεννιούνται περίπου 7 παιδιά το χρόνο. Πριν από το πρόγραμμα γεννιόντουσαν 2 με 3 παιδιά, τώρα γεννιούνται τουλάχιστον 10 με 12 παιδιά το χρόνο. Έχει φτάσει στο σχολείο σε όλες τις βαθμίδες και έχει 86 παιδιά. Είναι πάρα πολλά αυτά.
1: Αυτό είναι μια δικαίωση των κόπων όλων αυτών των ετών?
2: Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε. Μα γι' αυτό το κάνουμε αυτό. Και δικαίωση επίσης είναι ότι η περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου, για πολλούς λόγους, για τη δικιά μας δράση, γιατί έχει τον τουρισμό, γιατί είναι πιο ελκυστικό ίσως, είναι η μόνη περιφέρεια στην Ελλάδα που από φέτος έχει και θετικό πρόσημο γεννήσεων. Δηλαδή, σε μια χώρα όπου κάθε χρόνο είμαστε μείον 70.000. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε μέρα η Ελλάδα έχει 3 ατυχήματα σαν τα Τέμπη. Κάθε μέρα. Είναι τα νούμερα αποκαρδιωτικά.
1: Θα αφανιστούμε σε λίγα χρόνια, συνεχίσουμε έτσι.
2: Σε πολύ λίγα χρόνια. Το 2050 θα είμαστε περίπου 8 εκατομμύρια και το 2100 θα είμαστε περίπου 5 εκατομμύρια.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Οι μάχες του Καραμπάου Καπ συνεχίζονται και η Τσέλσι μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο να την κατακτήσει. Οι μπλε του Λονδίνου θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί σε ένα μάτς που είναι το απόλυτο φαβορί. Απέναντί τους η Λούτον, ομάδα της τρίτης κατηγορίας που ταξιδεύει για την έκπληξη. Τσέλσι Λούτον. Για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: γινόμαστε πιο λίγοι, γιατί το κέντρο ενδιαφέροντος πλέον του νεαρού έφηβου και της έφηβης έχει φύγει από το να κάνει οικογένεια. Ο νεαρός έφηβος στο μυαλό του έχει κάτι άλλο, έχει να περνάει καλά, η οικογένεια να κάνει σχετικά αργά και όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα.
1: Γιατί πιστεύετε ότι συνέβη αυτό, δηλαδή που το χάσαμε? Ποια αξία δεν μεταδόθηκε σωστά στα παιδιά?
0: Η αξία που δεν μεταδόθηκε σωστά είναι ο δυτικός τρόπος ζωής. Το να δουλεύεις κάθε μέρα, το να προσπαθείς να ανέβεις επαγγελματικά. Μια γυναίκα κάτω από 35 να κάνει ένα μωρό είναι σχετικά εύκολο. Σε μια γυναίκα πάνω από 35 αρχίζει και γίνεται δύσκολο. Και πλέον μπαίνει και ο άντρας στο πρόβλημα κατά 50%. Και ο άντρας έχει θέματα τα οποία η τέχνη της αναπαραγωγής προσπαθεί να τα λύσει.

0: Μεγάλωσε στην Ίσυρο.
1: Γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ.
0: Έφυγες καθόλου?
1: Έφυγα για πάρα πολύ λίγο. Αλλά οι νήσυρες είναι νήσυρες. Είναι αγαπημένο νησί. Το χειμώνα είναι λίγο δύσκολα. Έως πολύ θα έλεγα.
0: Ο άντρας σου είναι από εδώ και αυτός?
1: Όχι, είναι από την Καστοριά και τον έφυγα εδώ.
0: Είχες έτσι κάποια σκέψη πριν μείνεις έγκυος για το τι θα κάνεις?
1: Βέβαια, είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα τόσο μικρό μέρος, χωρίς γιατρούς, χωρίς πολλά πράγματα. Μπαίνεις σε σκέψεις, αλλά το τολμάς. Μπαίνεις στη διαδικασία και λες πώς μεγάλωσα εγώ, πώς με μεγάλωσαν εμένα οι γονείς μου. Οι γονείς μου τι παραπάνω μπορεί να είχαν.
0: Ακριβώς.
1: Και έτσι το τολμάς.
2: Πάμε! Πάμε!
1: Δεν τρέχει. Δεν τρέχει.

0: Τώρα το πλάνο ποιο είναι?
1: Θα πάω στη Ρόδο. Στη Ρόδο θα γεννήσω. Ο γιατρός με παρακολουθεί όταν δει ότι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Σου λέει να πας νωρίτερα 2 εβδομάδες με 3.
2: Έχεις άγχος?
1: Έχω πολύ άγχος.
2: Φοβάσαι, δεν είναι τίποτα.
1: Εντάξει, είναι και το πρώτο μου, οπότε δεν ξέρω, δεν έχω άλλη εμπειρία. Αλλά πιστεύω θα τα καταφέρω.
2: Είναι ωραίο ταξίδι.
1: Είναι ωραίο ταξίδι, όντως.
2: Έχετε μάθει το φίλο του παιδιού?
1: Είναι κορίτσι.
2: Μπράβο.
1: Είναι κορίτσι.
2: Σας εύχομαι όλο τι καλύτερο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
3: Χρησιμοποιούσα τη λέξη οικογένεια, γιατί είναι πολύ κοντά στις μαμάδες. Θα χρησιμοποιούσα τη λέξη μαγεία, γιατί είναι όντως μαγικό αυτό που γίνεται. Και θα χρησιμοποιούσα και τη λέξη... έτσι, ίσως τη λέξη αθωότητα, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Γιατί αυτό που γίνεται, γίνεται με αγάπη προς εμάς. Γίνεται χωρίς να έχουν κάτι να πάρουν πίσω από μας. Είναι μόνο το χαμόγελό μας και η ευχαρίστησή μας. Και είναι όλο πολύ αθώο, πολύ όμορφο, πολύ τρυφερό.
4: Όνειρο του Κέντρου Εξωματικής Γονιμοποίησης των Όπλων Δυνάμεων και της Hope Genesis είναι σε λίγα χρόνια, όταν σταματήσουμε εγώ και ο κύριος Χανδακάς να κάνουμε ιατρική, οι γεννήσεις να είναι πάνω από τους θανάτους. Είναι ένα όριμα ζωής. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Κέντρο Εξωματικής Γονιμοποίησης των Όπλων Δυνάμεων, για να βοηθήσει πλέον να μην υπάρχουν ελλείμματα στις γεννήσεις κάθε χρόνο.
5: Ποια ήταν η ανάγκη που σε οδήγησε σε έναν νεαρό γιατρό με πολύ έτσι καλή καριέρα να στρέψεις λίγο τα φώτα σου προς αυτό, το δύσκολο κομμάτι? Γιατί ξεκίνησες τότε?
6: Πάντοτε ένα μεγάλο κομμάτι του προσωπικού μου χρόνου το αφιέρωνα σε φιλανθρωπικές δράσεις. Με την ομάδα ΓΕΟ, που είναι μια οργάνωση που ασχολείται με τα κριτικά νησιά, προσφέροντας υπηρεσίες υγείας αλλά και έργα υποδομής, και η οποία φέτος έκλεισε 30 χρόνια, ασχολούμαι εγώ τα τελευταία 20 χρόνια. Άρα, ουσιαστικά, σαν νέος γιατρός, όπως λες, ταξίδευα από το 2004 κάθε χρόνο σε αυτά τα νησάκια με την ομάδα ΓΕΟ και κάναμε κάποιες δράσεις. Μέσα από αυτή την ενασχόλησή μου, παρατήρησα ότι στα νησάκια που πηγαίναμε έβλεπα όλο και λιγότερες έγκυες και λιγότερα παιδάκια. Οπότε κάποια στιγμή το 2014 ήμουν στους φούρνους Ικαρίας, θυμάμαι, και συζητούσα τότε με τον Δήμαρχο και του έλεγα: Δήμαρχε, τι γίνεται, δεν βλέπω έγκυες, δεν βλέπω παιδιά. Και μου είπε: Στέφανε, όντως έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Το νησί τη δεκαετία του 2010-2012 γεννήσει το χρόνο και φέτος έχουμε μηδέν. Λέω, τι εννοείς μηδέν? Μου λέει, δεν γεννηθεί κανένα παιδάκι. Τότε ήμασταν και στην καρδιά της κρίσης, έτσι, 2013-2014. Μου λέει, πρώτον είχαμε μια μαία στο κέντρο υγείας, η οποία έφυγε λόγω cost cutting στο ΕΣΥ, και δεύτερον, λέει, αυτό το δωρεάν που λέμε υγείας για εμάς κοστίζει 10.000 ευρώ. Του λέω, τι εννοείς 10.000 ευρώ? Μου λέει, μια γυναίκα η οποία μένει στους φούρνους, πρέπει να ταξιδέψει Σάμο κάθε μήνα. Το πλοίο είναι μια φορά την εβδομάδα. Άρα μπορεί ο υπέρηχος που κάνει στο νοσοκομείο της Σάμου να είναι δωρεάν, αλλά πρέπει να πάρει καράβι, κλείσει ξενοδοχείο. Να μην δουλέψει μια εβδομάδα.
5: Να έχει και ένα συνοδό μαζί
6: της. Να έχει ένα συνοδό και να γυρίσει πίσω. Άρα αυτό κάθε φορά της κοστίζει 1.000 ευρώ. Συν. Το δωρεάν για εμάς είναι 10.000. Και αυτή τη στιγμή σχεδόν κανένα ζευγάρι δεν έχει 10.000 να δώσει για να γεννήσει. Οπότε ουσιαστικά μου έδωσε δύο πληροφορίες. Πρώτον, το πρόβλημα. Δεύτερον, την ανασφάλεια, τρεις πληροφορίες. Και τρίτον, το κόστος. Πάντοτε ο πατέρας μου και η μητέρα μου μου έδειξαν ότι ένα κομμάτι τη ζωή μας πρέπει να περιλαμβάνει κάποιες δράσεις που επιστρέφουν κάποια πράγματα στην κοινωνία. Ο καθένας όπως μπορεί. Άλλοι μπορεί να είναι οικονομική υποστήριξη, μπορεί να είναι εργασίες, χειρονακτικές. Οπότε έτσι μεγάλωσε την οικογένειά μου και έτσι προσπαθώ να μάθω και στα δικά μου τα παιδιά τώρα.
7: Καλημέρα.
8: Τι γίνεται?
5: Και εσύ έχεις βοηθήσει πολύ στο δημογραφικό, έχεις 4 κόρες.
6: Τέσσερις κόρες, που είναι σημαντικό να ξέρεις, γιατί είναι και ένα από τα προβλήματα του δημογραφικού, που μας λένε και οι δημογράφοι καθηγητές, είναι ότι η ταχύτητα με την οποία μειώνονται οι γεννήσεις έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάνουμε λιγότερα παιδιά, αλλά κυρίως και με το γεγονός ότι υπάρχουν και λιγότερες γυναίκες για να κάνουν παιδιά. Οπότε εγώ τώρα με τις 4 κόρες όντως έχω
5: έχεις βοηθήσει πολύ.
6: Βοηθήσει αρκετά.
5: Μια τελευταία ερώτηση, έτσι, λίγο πιο προσωπική. Τι θέλεις να μάθεις στις κόρες σου, πώς να στέκονται στην κοινωνία?
6: Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να δημιουργήσεις ένα αξιακό σύστημα για τα παιδιά σου. Το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και το βλέπω γιατί η μεγάλη μου κόρη είναι 16-17 χρονών και είναι πολύ δύσκολη η κοινωνία στην οποία μεγαλώνει. Δεν έχει καμία σχέση με τα αξιακά συστήματα που έχουμε μεγαλώσει εμείς. Τι είναι σημαντικό, τι δεν είναι σημαντικό, ποια είναι η αξία των σπουδών, ποια είναι η αξία των χρημάτων, ποια είναι η αξία των φίλων. Αυτό έχει χαθεί αυτή τη στιγμή τελείως. Οπότε ο ρόλος της οικογένειας, ενώ νομίζουμε ότι είναι λιγότερος από ό,τι είναι παλιά, είναι ακριβώς το ανάποδο.
5: Τι λείπει, πιστεύεις?
6: Υπάρχει η μεγάλη αξία στο βγάζω χρήματα, at all cost πλέον. Οι γονείς μου εμένα με μεγάλωσαν λέγοντάς μου ότι η αξία σου είναι το μυαλό σου. Τώρα, όπως έδειξε και η μελέτη, τα παιδιά νομίζουν ότι η αξία να έχεις λεφτά. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Γιατί αυτομάτως πάνε πάρα πολλά ηθικά φράγματα για το πώς θα συμβεί αυτό. Όλο διαβάζουμε για βία σε έφηβους, σε νέους κλπ. Δεν φταίνουν τα παιδιά. Αυτό είναι από το σπίτι ξεκινάει. Δηλαδή το ότι υπάρχει τόσο μεγάλη παραβατικότητα στις ηλικίες 12, 13, 15, το έχει να κάνει με τους γονείς. Κάποιος τους έχει αφήσει να λειτουργούν έτσι, να είναι βίαιοι, να σηκώνουν χέρι, να κάνουν bullying τα αγόρια, στα κορίτσια, στα κ.ο.κ. Η μητέρα μας μου έλεγε, συγγνώμη που σε διακόπτω, το σεβασμό προς τις γυναίκες. Η μητέρα μου από το πρωί στο βράδυ τον είχε κάνει ένεση, για παράδειγμα.
5: Ναι, εγώ θυμάμαι παλιά που αν κάποιος πείραζε ένα παιδί, όλοι οι άλλοι ήταν ασπίδα για να το προστατεύσουν. Mm. Τώρα γίνεται το αντίθετο.
6: Τώρα βάζουν βίντεο και το προστάρουν στο TikTok, ας πούμε. Γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα αξιακό πλέον αυτό που έχει αλλάξει.
5: Παρ' όλα αυτά, επειδή το όνομά μας λέει Hope, έχεις ελπίδα για το μέλλον?
6: Φυσικά έχω ελπίδα. Πάντα υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις σε όλα τα πράγματα, οπότε καλά, δεν μπορώ και να μην έχουμε 4 παιδιά, ελπίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα, έτσι.
0: Η Ελλάδα μας μεγαλώνει σε χρόνια, μικραίνει σε πληθυσμό. Συρρυκνώνεται όπως το σφουγγάρι όταν στεγνώνει από το νερό. Το έργο της Hope Genesis είναι σαν μία μάσκα οξυγόνου σε ένα πληθυσμό που γερνάει και που τίποτα δεν τον βοηθάει να αντιστρέψει τη γύρανσή του. Γιατί όσο και να ανησυχείς για την υπογεννητικότητα, στο τέλος στέκεις αδύναμος μπροστά της, σκεπτόμενος πώς θα τα καταφέρεις αν πάρεις τη μεγάλη απόφαση να γίνεις γονιός. Ευλογημένο πράγμα, αλλά και τόσο δύσκολο. Ο κόσμος χρειάζεται τα παιδιά, το ξέρουμε. Αλλά ο κόσμος μέσα μας, για να το τολμήσει, χρειάζεται ελπίδα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
2: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
3: Αυτό τον Αύγουστο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice.
1: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις, ξένιασες. Κλιματιστικό το Yotomi Kosai. 9.000 BTU ενεργειακής κλάσης Α3+. Για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, αθόρυβο, με AI, ιονιστή και Wi-Fi, τώρα μόνο 449 ευρώ.
4: Σοβαρά τώρα.
1: Euronics. Σοβαρά πάντα.

Είμαι πολύ κλειστός σαν άνθρωπος. Αλλά όταν βγαίνω πάνω στην πίστα, σαν να μεταμορφώνομαι, σαν να γίνομαι ο πιο κοινωνικός άνθρωπος στον κόσμο. Εγώ θα ήθελα να είμαι ο Γιώργος τους. Δηλαδή, ο Γιωργάκης τους. Στην αγκαλιά σου. Ας πούμε, μια κοπελίτσα που μπορεί να έρθει και να ντρέπεται. Εγώ της λέω, μην ντρέπεσαι. Εγώ ντρέπομαι πιο πολύ από εσένα αυτή τη στιγμή. Το λέω παντού, το έχω πει, το ξαναλέω. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε η μάνα μου, ο Γιάννης Πλούταρχος δεν θα ήταν ο Πλούταρχος που είναι σήμερα.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Μη μου αγχώνεστε που δεν βγήκατε σήμερα το βράδυ, Σάββατο, έξω, γιατί εγώ σας έφερα το νέο αίμα του ελληνικού τραγουδιού, το παρόν και το μέλλον του, το Γιώργο Κακοσέο εδώ.
1: Καλησπέρα και από μένα, χαίρετε. Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ και τιμή. Ήθελα πάρα πολύ να έρθω να σου πω την αλήθεια, γιατί παρακολουθώ όλες τις συνεντεύξεις που έχεις κάνει και πραγματικά είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για μας να ερχόμαστε και να κάνουμε μια συνέντευξη μαζί σου που έχεις κάνει όλα αυτά που έχεις κάνει πάνω στην ελληνική δισκογραφία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να το ξεκινήσω από τις γυναίκες. Ενώ ο στίχος σου είναι επιθετικός προς τις γυναίκες. Κάνε μας τη χάρη, το ένα το άλλο, τους λες ατάκες. Είσαι ο αγαπημένος τους. Αυτό πώς το εξηγείς?
1: Κοίτα, θα σου πω. Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια. Ουσιαστικά ξεκίνησα με πιο ερωτικά, με πιο ερωτικό στίχο. Στη ζωή μου εσύ είσαι η μία, μόνο η μία, η μοναδική. Έρωτας μοιάζει, αυτό το βλέμμα σου που με εξουσιάζει. Οπότε ίσως έστρωσα με αυτά τα τραγούδια. Και μετά βρέθηκε μία που με πλήγωσε, πήρε το κάνε μας τη χάρη. Αλλά εντάξει, δεν αλλάζουν και πολύ τα πράγματα.
2: Κάνε μας τη χάρη που μας ζητά συγγνώμη, κάνε μας τη χάρη.
1: Ερωτικά τραγούδια μου αρέσει να λέω, λαϊκά.
0: Είσαι ο αγαπημένος στην νεολαία, είσαι μια ξεκάθαρη λαϊκή φωνή που παρόλο ότι έχεις πατέρα τον Γιάννη Πλουταρχό, σε έχουν αποδεχτεί για το δικό σου τρόπο επικοινωνίας με τον κόσμο από την αρχή. Πράγμα δύσκολο στην Ελλάδα. Μην ξεχνάς ότι οι γη όλων των μεγάλων καλλιτεχνών αντιμετώπισαν μεγάλα εμπόδια στην πορεία τους. Από όλους. Δηλαδή, όποιος δεν μπορούσε να βγάλει το άκτο του, ξέρω εγώ, πάνω στον Πάριο, πλήγωσε το Βαρθακούρι. Όποιος ραδιοφωνικός παραγωγός, καλή ώρα, έμπαινε στη διαδικασία, ξέρω εγώ, να μην χωνεύει κάποιον, του χτύπαγε το γιο του. Εσύ, με τον τρόπο σου, με τη στάση σου και με το φυσικό σου, κατάφερες να ξεπεράσεις αυτό το εμπόδιο, κατά την προσωπική μου άποψη.
1: Τι να πω, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, αλλά είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Πράττω αυτό που μου έχει πει ο πατέρας μου, να κοιτάω τι κάνω, να κοιτάω πώς μπορώ εγώ αυτό που κάνω να το κάνω καλύτερα, όσο καλύτερα γίνεται τέλος πάντων, να βγάζω την αλήθεια μου στον κόσμο. Και από εκεί και πέρα ο κόσμος στο τέλος θα με κρίνει, ο κόσμος θα δείξει αν θα με αγαπήσει ή όχι. Εννοείται πολλά παιδιά καλλιτεχνών, ας πούμε, που ανέφερε στο χάρτη του Παρθακούρη, είναι νομίζω και από τους πιο ταλαντούχους τραγουδιστές που έχουμε
0: απίστευτη
1: στην Ελλάδα.
0: Φωνή, ναι.
1: Απίστευτη φωνή, απίστευτη τεχνική, πραγματικά. Νομίζω ότι...
0: Αδικήθηκε εντός εισαγωγικών σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να παρουσιάσει αν δεν τον συγκρίνανε με τον Γιάννη Πάριο, να το πω έτσι.
1: Γιατί πολύ αρχή... πιθανό.
0: Έτσι δεν
1: πολύ
0: είναι.
1: Πολύ πιθανό, γιατί είχε την ατυχία να έχει πατέρα έναν θρύλο της ελληνικής μουσικής.
0: Δεν είναι ατυχία, βέβαια, είναι μια μεγάλη ατυχία και ευλογία.
1: Ατυχία
0: σε σχέση με τη δισκογραφία.
1: Ατυχία σε σχέση με αυτό, με τον κόσμο και τη σύγκριση. Που καλό ή κακό, η σύγκριση πάντα όταν είναι ένα παιδί και έχει πατέρα ένα καλλιτέχνη υπάρχει, το βιώνω, το βλέπω.
0: Να φανταστεί ο κόσμος ότι σε αυτή τη δουλειά ο πρώτος που δεν θα σε ήθελε μέσα στο τραγουδιστικό κύκλωμα θα ήταν ο πατέρας.
1: Είναι ο πατέρας.
0: Γιατί
1: είναι.
0: Έχει δει όλα
1: ακριβώς
0: τα στραβά του επαγγέλματος. Άρα είναι ένα μεγάλο τόλμημα και για αυτόν και νομίζω και ένα ρίσκο σε σχέση και με τη δική του καριέρα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, γιατί βγήκες εσύ, βγήκε και η Κατερίνα, δεν είναι απλό πράγμα ούτε το πώς θα κινηθούν οι διαδικασίες, ούτε τι θα περάσει και στην περίπτωση της μικρής αποτυχιούλας της τόσης θα το χρεωθεί και ο ίδιος.
1: Ακριβώς. Ο πατέρας μου, αν κοιμότανε με ένα άγχος δύο οικογένεια καριέρα, πλέον κοιμάται επί δέκα. Δηλαδή και για μένα και για την αδερφή μου, γιατί ξέρει πόσο γερό στο μάχη θέλει να έχει σε αυτή τη δουλειά και για τα αρνητικά σχόλια και για τα πάντα. Οπότε αυτή τη στιγμή θα τραβάει επί τρία ο πατέρας μου.
0: Να του το δώσουμε αυτό,
1: αυτό
0: δηλαδή, να του το
1: εννοείται,
0: αναγνωρίσουμε
1: εννοείται.
0: Και να καταλάβουμε γενικότερα ότι δεν είναι απλό πράγμα να βγάλεις το παιδάκι σου στη νύχτα και στο τραγούδι. Δεν είναι καθόλου απλό πράγμα. Ειδικά ένα παιδί που είναι καλό, που είναι καθαρό, που είναι ok. Εσύ πώς αντιμετωπίζεις έτσι τη νύχτα, γιατί φέτος ξεκίνησες και στο Λουξ ηγέτης του σχήματος, να το πω έτσι, και χαράζεις μια πορεία μοναχική, θα την έλεγα. Πράγμα που σημαίνει ότι θες να δοκιμάσεις και τις δυνατότητές σου και παίρνεις το πρώτο σημαντικό ρίσκο, το να κρατήσεις ένα μαγαζί. Ένα μαγαζί ιστορικό στη Συγκρού.
1: Ναι. Κοίτα, μεγάλο άγχος. Πολύ μεγάλο άγχος. Δόξα τω Θεώ, είμαι 5 χρόνια περίπου στο χώρο. Δεν έχω συναντήσει κακουχίες, δεν έχω συναντήσει άσχημες συμπεριφορές προς τα μένα. Έχω δουλέψει με πάρα πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες και πάρα πολύ ευγενικούς, πάνω απ' όλα, χαρακτήρες. Νατάζα Θεοδωρίδου, ο Γιώργος Σαμπάνης, ο Πάνος Οκιάμος, αξιοπατέρας με εννοείται. Πραγματικά δεν έχω κανένα παράπονο από τη νύχτα, γενικά, και από τις επιχειρηματίες και όλα αυτά μέχρι στιγμής.
0: Θα έλεγε κάποιος, εντάξει τώρα, αφού πήγε συστημένος. Εγώ θα το γυρίζα από την ανάποδη. Αυτή η σύσταση μπορεί να σου βγαίνει κόντρα και ανάποδα. Δηλαδή, ότι ήρθε εδώ, ο Γιάννης μας είπε να τον πάρουμε, ξέρω εγώ, και ήρθε εδώ πέρα και δεν κάνει τώρα και μας ζορίζει και μας κάνει. Ενώ εσύ τον βγάζεις σαν προπρόσωπο, τον βγάζεις έντιμο απέναντι στην επιλογή του.
1: Έτσι φαίνεται και έτσι μου λένε, τι να σου πω, και οι επιχειρηματίες και γενικά νομίζω όπου και αν πήγα είχα πολύ όμορφη σχέση με τους καλλιτέχνες που έχω συνεργαστεί. Φάνηκε ότι ήταν καλά τα προγράμματα γιατί ο κόσμος ερχόταν και παίρναγε καλά, έμενε μέχρι το τέλος. Ελπίζω να τον βγάζω άσπρο πρόσωπο, να περνάει ο κόσμος καλά όταν με βλέπει πάνω στην πίστα και με ακούει. Εμένα αυτό είναι το κύριο μέλημά μου, να κάνω τον κόσμο να περνάει καλά. Εννοείται θέλω να βγαίνω και να τραγουδάω τα τραγούδια και να τα κολακεύω όσο μπορώ με τη φωνή μου, αλλά πραγματικά σου μιλάω, το κύριο μέλημά μου είναι να βγαίνω έξω στην πίστα και να κάνω τον κόσμο να διασκεδάζει.
0: Τραγουδιστής είναι και χαρακτήρας. Δηλαδή, ο κόσμος από κάτω στον τραγουδιστή βλέπει και ένα πρότυπο ήθους, ένα πρότυπο χαρακτήρα, έναν άνθρωπο που θα ήθελε να είναι ο γαμπρός της διπλανής πόρτας για την κόρη του ή, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος που θα μπορούσε να ανοίξει τα χαρτιά του και να του πει τον πόνο του. Ή να είναι ο τραγουδιστής κάτι το απόμακρο, κάτι το οποίο, ξέρω εγώ, να μην το αγγίζεις καν, κάτι στη σφαίρα της φαντασίας, ξέρω εγώ. Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Από τη δική μου άποψη, εγώ θα ήθελα να είμαι ο Γιώργος τους. Δηλαδή, ο Γιωργάκης τους που θα με δει έξω κάποιος, θα έρθει να μου μιλήσει, γιατί όχι, να γίνουμε και φίλοι, να πηγαίνουμε για καφέ. Είναι όντως αυτό που λες, είναι δύο ειδών καλλιτέχνες.
0: Αλλά περισσότερο τώρα πιο πολύ ψάχνουν το χαρακτήρα του καλού παιδιού, δηλαδή του ανθρώπου που είναι οκ στις απόψεις του, είναι ορθολογικός, ο οποίος θα εκτιμήσει ότι πας να τον δεις.
1: Αυτό.
0: Θα πάρει την αξία του πίσω στα χρήματα που δίνει και στον χρόνο.
1: Αυτό. Δεν είναι τόσο τα χρήματα και οι απόψεις. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του άποψη. Κάθε καλλιτέχνης μπορεί να πιστεύει ότι αξίζει κάποια χρήματα, να τα παίρνει, να μην τα παίρνει. Το θέμα είναι να δείξει στον κόσμο ότι πάνω από τη σκηνή, ότι εκτιμάς που βγάζει από το υστέρημά του και έρχεται και το ξοδεύει σε σένα, που πλέον στις μέρες μας αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολη έξοδος στα μπουζούκια. Δεν είναι καθόλου εύκολη έξοδος στα μπουζούκια. Και όταν μία παρέα, ας πούμε, ξοδεύει 180-200 ξέρω εγώ, ευρώ, πόσο έχει το μπουκάλι, για να έρθει να με ακούσει, εγώ το λαμβάνω ως τρελή εκτίμηση, πώς να το πω, και προσπαθώ.
0: Και ευθύνη κιόλας.
1: Και ευθύνη, ακριβώς, και ευθύνη. Γιατί άμα βγάλω ένα σνομπισμό πάνω από την πίστα, ότι εγώ είμαι εδώ και καλλιτέχνης από μακριά, δεν θα έρθει ο κόσμος να με ακούσει.
0: Δεν
1: γιατί
0: αυτά
1: γιατί να έρθει να πληρώσει για ένα τραγουδιστή που είναι πάνω στην πίστα έτσι? Όχι, εγώ θέλω να είμαι ένα με τον κόσμο και προσπαθώ τουλάχιστον να γίνω ένα με τον κόσμο, γιατί πάνω απ' όλα...
0: Το νιώθεις και έτσι, δεν σου βγαίνει
1: αρχικά,
0: βεβαιασμένα.
1: Όχι, σίγουρα δεν μου βγαίνει βεβαιασμένα. Το νιώθω και... Νιώθω ότι θέλω μέσα σε αυτό το μαγαζί, δεν είμαι εγώ αυτός που τραγουδάει, είναι ο κόσμος αυτός που τραγουδάει, αυτός που με συνοδεύει μαζί μου, δηλαδή τραγουδάμε όλοι μαζί. Εννοείται, αυτό είναι και ευθύνη, όπως είπες πριν, γιατί έχουμε και τόσες οικογένειες μέσα στο μαγαζί που πρέπει
0: να ζήσουν. Δουλεύουν.
1: Που πρέπει να ζήσουν και... Άμα εγώ είμαι σνόπ και δεν έχω όρεξη, ξέρω εγώ, και δεν φέρνω κόσμο στο μαγαζί, επηρεάζει και όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ο Έλληνας έχει και μια διάθεση σήμερα που η νεολαία έχει τα δικά της τα προβλήματα και σε αγόρια και σε κορίτσια, με βία, με παραβατικές συμπεριφορές, με οτιδήποτε άλλο. Να δει ένα πρότυπο. Να δει έναν άνθρωπο που να του πει: να, σαν και αυτόν, ρε παιδάκι μου, θα ήθελα να σου, να κατάλαβες. Και δεν είναι μόνο το φυσικό, είναι ο τρόπος που τα λες, είναι η συνεντεύξη στη μέση, είναι το τι έχει καταλάβει εν καιρό από σένα σύμφωνα με τη ζωή σου, με το βίο σου. Αυτό το έχει μεγάλη ανάγκη ο Έλληνας και κυρίως το ψάχνει από τραγουδιστές. Δεν το ψάχνει από ηθοποιούς, από πολιτικούς. Λίγο το έχει απομυθοποιήσει αυτό το ζήτημα, αλλά ένας τραγουδιστής που θα τον εκφράσει μπορεί να γίνει ο άνθρωπός του, το, ο θρύλος του, το είδωλό του. Γιατί? Γιατί ο τραγουδιστής ασχολείται με τη χαρά του και με τον πόνο του, με τίποτα άλλο. Εντάξει, ο ανθρώπινος πόνος είναι που νομίζω ότι μας δίνει δουλειά και κατ' επέκταση και η χαρά του ανθρώπου. Σήμερα έχεις αντιμετωπίσει ποτέ προβλήματα με φανς και τέτοια? Δηλαδή να έρθει κάποια πολύ μεθυσμένη κοπέλα, ξέρω εγώ, και να σου πει, και να είναι και η κοπέλα σου δίπλα, φαντάζομαι, στο καμαρίνι, και να στην πέσει, ξέρω εγώ, κατά πάνω σου και τέτοια? Έχουν συμβεί τέτοια?
1: Όχι, μέχρι στιγμής όχι. Δεν μου έχει συμβεί κάποιο τέτοιο. Συνήθως, όχι συνήθως, πάντα, όποιος έρχεται στο καμαρίνι, έρχεται πάντα με πολύ ευγένεια. Δεν τα ξέρεις, είμαι και εγώ που κρατάω πάντα τους τύπους. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κόσμος που έρχεται αντιλαμβάνεται τη συστολή μου, γιατί γενικά είμαι πολύ κλειστός άνθρωπος και βλέπω όταν έρχεται ο κόσμος και μου λέει και ντρέπεται, ας πούμε μια κοπελίτσα που μπορεί να έρθει και να ντρέπεται, εγώ της λέω μην ντρέπεσαι, εγώ ντρέπομαι πιο πολύ από εσένα αυτή τη στιγμή.
0: Και αυτομάτως χαλαρώνει.
1: Και αυτομάτως χαλαρώνουμε και έχω ένα πολύ όμορφο κλίμα πάντα με τον κόσμο που έρχεται μέσα.
0: Βέβαια, εδώ έχουμε και μια παροιμία που λέει: δώσε θάρρος στο χωριάτη να σανεύει στο κρεβάτι. Ξέρεις, την παροιμία που μπορεί κάποιος να εκλάβει την τροπή σου, τη συστολή σου, ναι, σαν κάτι το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτεί και να έρθει και άλλα μια φωτογραφία και ναι, πες μου αυτό και κάνει εκείνο. Έχεις νιώσει τέτοια περιστατικά?
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα
0: θα υπάρχουν.
1: Σίγουρα,
0: μετά από ένα μπουκάλι ουίσκι κιόλα.
1: Σίγουρα, αλλά όπως του βγαίνει του καθενός. Εγώ είμαι εκεί. Όπως είπαμε πριν, έχει ξοδέψει από το εστέριμά του, έχει έρθει ίσως από την άλλη άκρη της Ελλάδας για να με δει και εγώ αυτό το εκτιμώ και θα βγάλω όσες φωτογραφίες θέλει.
0: Η Αθηναϊκή νύχτα, δεν ζεις στις παλιές εποχές βέβαια, που είχαμε 7 στα 7, που ήμασταν...
1: Έχω ζήσει από...
0: Την άλλη άποψη, από την άποψη...
1: Την άποψη του πατέρα μου, ναι, που με έχει βοηθήσει, που έβλεπα βασικά από τον πατέρα μου. Mm-hmm.
0: Τώρα, τη νύχτα την Αθηναϊκή πώς τη βλέπεις, δηλαδή, σε έχει προβληματίσει ποτέ καθόλου, ξέρω εγώ, έχει φτάσει κάτι το οποίο δεν το περίμενε, σου κάνει μεγάλη έκπληξη να σε αφήσει άφωνο, ή είναι πράγματα τα οποία τα έχεις δει από μικρός, γιατί είσαι παιδί της μουσικής μπασμένος μέσα στο κόλπο από πολύ μικρός. Είναι σαν κάποιον που πάει με τον πατέρα του ποδοσφαιριστή στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Διαφορετική αντιμετώπιση.
1: Όχι, κοίτα, το μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι στη νύχτα πλέον υπάρχουν 2 μέρες. Δηλαδή, θέλω να κάνω, να δουλέψω, να κάνω αυτό που αγαπάω και θέλω να το κάνω κάθε μέρα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ζηλεύω τις παλιές εποχές που δουλεύαν 7 στα 7, 6 στα 7, ακόμα και 5 στα 7.
0: Όχι για τα λεφτά,
1: για την καλλιτεχνικότητα. Γιατί γενικά, όπως είπα πριν, είμαι πολύ κλειστός σαν άνθρωπος. Αλλά όταν βγαίνω πάνω στην πίστα, σαν να μεταμορφώνομαι, σαν να γίνομαι ο πιο κοινωνικός άνθρωπος στον κόσμο. Και μ' αρέσει ο εαυτός μου πάνω στην πίστα. Και μ' αρέσει που γίνομαι ένα με τον κόσμο. Μ' αρέσει να διασκεδάζω τον κόσμο. Δηλαδή, με γεμίζει όσο τίποτα και θα ήθελα να το κάνω κάθε μέρα. Και πίστεψέ με, δεν παίζουν καθόλου σημαντικό ρόλο τα λεφτά. Παίζουν σημαντικό ρόλο τα λεφτά. Αλλά δεν είναι ο πρωταρχικός
0: στόχος και σκοπός. Ναι.
1: Και σκοπός. Είναι το τι νιώθω όταν ανεβαίνω πάνω στην πίστα και πώς αισθάνομαι τον εαυτό μου πάνω στην πίστα.
2: Αστερόσκονη. Apple Deals που δεν χάνονται. Public και είσαι εντάξει. Πρόλαβε MacBook Neo από 175 ευρώ το μήνα με Snappy Pay Later. iPad 11 inch on μόνο 112 ευρώ το μήνα με Snappy Pay Later. Και iPhone 17 Pro μόνο 53 ευρώ το μήνα. Public.
3: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Ραν, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Ραν. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις. Ζήστο. Σε περιμένουμε.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. 2 ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Αστερόσκονη.
0: Είπαμε για τον πατέρα, αλλά για να παίξει μπάλα μπροστά ο πατέρας και για να κινηθεί γενικότερα η οικογένεια, πρέπει να κάθεται μια μητέρα Μαρία πίσω και να οργανώνει το σύμπαν. Να το έχει έτοιμο σε φαγητό, να το έχει έτοιμο σε ρούχα, να κανονίζει οτιδήποτε. Φαντάζομαι ότι ένα από τους πιο σημαντικούς ρόλους θα έχει παίξει η μητέρα σου σε αυτό το κομμάτι και φυσικά θα έχει πάρει και το ανάλογο ρίσκο και τον ανάλογο φόβο για το ότι εσύ βγαίνει τη νύχτα.
1: Νοήτε.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Είναι η κολόνα του σπιτιού η μάνα μου. Το λέω παντού, το έχω πει, το ξαναλέω. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε η μάνα μου, ο Γιάννης Πλούταρχος δεν θα ήταν ο Πλούταρχος που είναι σήμερα. Εννοείται, ο ένας βοήθησε τον άλλον και οι δύο πάντα παρόντες. Δηλαδή, δεν ένιωσα την απουσία κανενός, ούτε του πατέρα μου, ούτε του πατέρα μου. Δηλαδή, που μπορείς να πεις ότι όταν ήμουν πιο μικρός που δουλεύανε 5 στα 7 και 6 στα 7 και 7 στα 7, ότι και πότε έβλεπες τον πατέρα σου. Και όμως είχε φροντίσει ο πατέρας μου να μην μας λείψει ποτέ ουσιαστικά. Δηλαδή, ο χρόνος που περνούσε μαζί μας πάντα ήταν πάρα πολύ ουσιαστικός και του το δίνω και αυτό. Και εννοείται η μάνα μου ήταν αυτή που έτρεχε για όλους μας πάντα. Περνούσαμε εννοείται περισσότερο χρόνο με τη μάνα μου.
0: Η αφανής ηρωίδα
1: της κατάστασης. Ξεκάθαρα.
0: Δεν πήρε λουλούδι αυτή, δεν πήρε τίποτα, αλλά πήρε την ικανοποίηση ότι οι δικοί της άνθρωποι είναι καλά σε αυτό που κάνουν.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Και σε ένα δύσκολο χώρο, έτσι, σε μια δύσκολη εποχή.
1: Ακριβώς.
0: Ξεκινώντας, βλέποντας τον εαυτό σου προς τα πίσω τώρα, έτσι, και ξεκινώντας την επαφή με το τραγούδι, ήταν ένα handicap για σένα, αυτοπεποίθηση, ένα εμπόδιο του να σταθείς, ήταν μια μάχη που έδωσες και την κέρδισες, σου βγήκε φυσικά. Δηλαδή, ήσουν τόσο μέσα στον χώρο που ήξερες τι πρέπει να κάνεις, ήξερες τις κινήσεις σωστές.
1: Ήξερα, είχα και το καλύτερο συμπουλάτορ, εννοείται. Εννοείται το συζητήσαμε αυτό πριν ξεκινήσω το τραγούδι, ότι ξέρεις τι, λέει ο πατέρας μου, θα υπάρχει σύγκριση. Είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίζεις αυτό, έχεις το στομάχι, ξέρω εγώ. Την ψυχολογία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την κουβέντα αυτή, την είχαμε κάνει στην τραπεζαρία και θα έφευγα, θα πήγαινα για προπόνηση. Και με ξαναπιάνει στην πόρτα και μου κάνει, είσαι σίγουρος? Λέω, μπα, θα γίνω εξαίρεση. Θα γίνω εξαίρεση. Πάμε, προχωράμε. Και άμα δεν γίνει, δεν γίνει. Εγώ όμως θα πετύχω, του λέω. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, θα κάτσω να θα γράψω τα δικά μου τραγούδια. Το είδα σαν μονόδρομο να γράφω τα δικά μου τραγούδια, γιατί δεν ήθελα να λέει ο κόσμος ότι ο Γιάννης ο Πλούταρχος, ας πούμε, ο πατέρας του δίνει τα καλύτερα τραγούδια. Οπότε είδα και σαν μονόδρομο να γράφω τα δικά μου τραγούδια. Δουλεύω αρκετά, όσο μπορώ, δηλαδή, ό,τι περνάει από το χέρι μου κάνω για να καταφέρω να μπω στις καρδιές ανθρώπων. Αυτό.
0: Θα σταθώ στο ζήτημα της τραγουδοποιίας, το οποίο είναι μια ευλογία, γιατί ακόμα και να σταματήσεις κάποτε το τραγούδι, το να γράψεις τραγούδι δεν θα σταματήσεις ποτέ. Mm-hmm. Βασικό αυτό. Αλλά έρχεσαι τώρα πάλι σε αντίθεση, γιατί φυσικά και ο Γιάννης Πλούταρχος γράφει τραγούδια και ήρθε ποτέ μια στιγμή που μπορεί να γράψεις εσύ κάτι καλό και να σου πει, όπα, μήπως το πω εγώ αυτό?
1: Έχουν υπάρξει τέτοιες στιγμές, ναι. Πάντα τα συζητάμε. Πάντα ο πατέρας μου θέλει να λέω εγώ τα πιο καλά τραγούδια. Ακόμα και τώρα, ό,τι τραγούδι, ναι, ό,τι τραγούδι του φέρνουν, θα μου πει Γιώργη, άκου, ξέρω εγώ εδώ πέρα, του λέω μπαμπά, βγάλε κανένα τραγούδι. Του λέω, έχεις 9 μήνες να βγάλεις τραγούδι. Και θα τη βρω εγώ την άκρη μου. Του λέω, μην αγχώνεσαι. Εννοείται και εγώ όμως θέλω ένα πολύ καλό τραγούδι που πιστεύω εγώ ότι έχω γράψει, να το δώσω στον πατέρα μου, γιατί. Ρε παιδί μου, είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Εκείνος θέλει για μένα το καλύτερο, εγώ θέλω για εκείνον το καλύτερο. Εκείνος ξέρει ότι θα τη βρει την άκρη του, εγώ ξέρω ότι θα τη βρω την άκρη μου, οπότε ξέρει. Κοιτάω ένας για τον άλλον.
0: Να δεις πώς θα λειτουργήσει, γιατί έχει την αξία του. Ναι. Πώς θα λειτουργήσει ένα τραγούδι, γιατί είναι μέσα σε ένα κύκλο, ναι, στενό οικογενειακό, σε ένα κύκλο, ναι, στενό καλλιτεχνικό, αλλά όταν ένα τραγούδι ξεφύγει, ναι, γίνει μια κεντρική επιτυχία, ένα μεγάλο σουξέ, εκεί δοκιμάζονται ίσως οι δυνάμεις και ίσως αναιρούνται οι απόψεις εκεί γύρω-γύρω.
1: Ας πούμε, θυμάμαι, ήταν στο Airplay, στην πεντάδα μέσα, ήταν το «Κάνουμε στη χάρη» τότε και το «Πώς την έχεις δει» που είχα γράψει στον πατέρα μου.
2: Πώς την έχεις δει, έχεις τρελαθεί, ποιος έχει αγαπήσει πιο πολύ.
1: Και κοντραριζόμασταν, με έπαιρνε τηλέφωνο, έλα μου λέει, πήγα στο 2, εγώ είμαι στο 3 του λέω. Άλλαζε, έλα του λέω, σε πέρασα. Είχε πλάκα.
0: Έχει την πλάκα του, αλλά φαντάζομαι δεν έχει νιώσει ποτέ ανταγωνιστικά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ούτε και αυτό. Ούτε και αυτό, δηλαδή το είπε από μόνο πριν, είχε 9 μήνες να βγάλει τραγούδι. Για ποιο λόγο, γιατί δεν τίθεται ανταγωνιστικά απέναντι.
1: Ακριβώς.
0: Αν και νομίζω ότι δεν υπάρχει σχέση, όχι όσον αφορά τη φωνή, όχι όσον αφορά το ρεπερτόριο, αυτά είναι ίδια. Mm. Αλλά δεν υπάρχει σχέση όσον αφορά την παρουσίαση. Δηλαδή δεν το έχει συνδυάσει τόσο πολύ. Δεν είναι θέμα ονόματος. Mm. Ότι λέει Πλούταρχος, λέει κακός έως εδώ. Είναι θέμα το πώς το έχει αντιμετωπίσει εσύ καλλιτεχνικά και το έχει πάει μέχρι σήμερα. Το μέλλον που έρχεται, πώς το φαντάζεσαι. Δηλαδή, οκ, okay, καταλαβαίνω ότι ως ένα βαθμό το φαντάζεσαι επιτυχημένο και οτιδήποτε άλλο. Λέμε εγώ τώρα ότι γίνεται η στραβή, γίνεται ο πόλεμος με τη Ρωσία, ξέρω εγώ, και στην Ευρώπη και αυτό και από εδώ και από εκεί. Τα τραγούδια δεν σταματάνε να γράφονται ποτέ, βέβαια. Mm. Θα σκεφτόσουν τον εαυτό σου εκτός του χώρου του τραγουδιού.
1: Ναι, άνετα. Θα σκεφτόμουν να πάω στο χωριό να καλλιεργήσω ρίγανη, που ήδη το κάνω. Δηλαδή, εδώ και 2 χρόνια καλλιεργούμε ρίγανη άνετα. Άνετα, γιατί δόξα τω Θεώ, με έχει ευλογήσει τέλος πάντων το Θεός, είμαι τυχερός. Μπορώ να πάω, ας πούμε, στο χωριό και να ασχοληθώ με αυτό το. Να ρίξω, ας πούμε, ό,τι έχω βγάλει, να το ρίξω πάνω εκεί πέρα.
0: Και χαμογελώντας, φαντάζομαι, χωρίς κανένα άγχος.
1: Και χαμογελώντας, χωρίς κανένα άγχος. Οπότε, ναι, νομίζω θα μπορούσα στο μέλλον να με δω και εκτός χώρου. Και εκτός Αθήνας, μη σου πω.
0: Διανύουμε μια εποχή που έχει γίνει πάλι της μόδας στη δεκαετία του 80. Yeah. Αν έχεις παρατηρήσει με το disco-funk τραγούδι που έβγαλε το Σαν Τρέιβις, ξέρω εγώ, με αυτές τις μελωδίες, με Λευτέρη Πανταζιάτζελα, δηλαδή, Δημητρίου, που ανακυκλώνουν πάλι τραγούδια λαϊκά, με όλο αυτό που υπήρχε από τη δεκαετία 80-90 και το οποίο δεν προλάβες να το ζήσεις, αλλά θα έχεις ακούσει γι' αυτό, το οποίο ξαναγυρίζει λίγο στη μόδα, παίρνοντας μαζί του και το λαϊκό τραγούδι. Δηλαδή, το λαϊκό τραγούδι έρχεται πάλι στις επάλξεις, μπροστά, στις πρώτες θέσεις. Αυτό νομίζω ότι εσένα σε βολεύει εντός εισαγωγικών, είναι το παιχνίδι σου. Θα δώσεις βάση ακόμα πιο βαρύ λαϊκό τραγούδι να παράξεις. Δηλαδή, θα έμπαινε στη διαδικασία τώρα να γράψεις τύπου ρεμπέτικο. Να γράψεις ένα τραγούδι, όχι εξαπαλώνων ήχων, και ένα χασάπικο σημερινό, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά ένα ζεϊμπέκιο, ξέρω εγώ, μητροπανίστικο. Ναι. Ξέρω εγώ, ή μια μπαλάντα λαϊκή, Πουλόπουλου παλιά, ξέρω εγώ, να κοπείς. Το έχεις σκεφτεί καθόλου, σε έχει πάει καθόλου η μόδα της εποχής προς τα εκεί?
1: Το θέμα είναι, ξέρεις, μόνο εκεί με πάει όταν πιάνω την κιθάρα. Μόνο εκεί με πάει και μετά αναγκαστικά λέω, αυτό δεν θα το παίξω στα ραδιόφωνα, αυτό είναι πολύ βαρύ για την εποχή, αυτό είναι, δεν ακούει ο κόσμος ο Σακ, ζεϊμπέκικο, ας πούμε. Οπότε, ξέρεις, κατευθείαν το πάω αλλού, μετά λέω να γράψω ένα ζεϊμπέκικο, αλλά πιο σημερινό, ας πούμε, πιο, όχι τόσο βαρύ, να γράψω ένα τσιφτετέλι, αλλά όχι βαρύ τσιφτετέλι. Πάντα έχω αυτό στο μυαλό μου, το όχι βαρύ, όχι βαρύ. Εκεί πέρα που πάω να γράψω κάτι, με κολλάω στο όχι βαρύ. Εννοείται, έχω γράψει και βαριά τραγούδια που θα τα βγάλω οπωσδήποτε κάποια στιγμή, γιατί τα αγαπάω και από τη στιγμή που εγώ το αγαπάω αυτό το τραγούδι, ας πούμε, που μπορεί να έχω γράψει και ας είναι βαρύ, θέλω να το δώσω στον κόσμο έτσι. Απλά να το έχει και ας μην το ακούσουν ποτέ. Να ξέρουν ότι εγώ είμαι αυτό. Εγώ αγαπάω αυτά τα τραγούδια. Μακάρι, εντάξει, το λαϊκό ποτέ δεν έχει φύγει από το χάρτη, ας το πούμε έτσι. Από τη μόδα, ναι, έχει φύγει το λαϊκό, όντως.
0: Είχε φύγει, είχε εγώ φύγει, λέω, ναι, γιατί είχε το βλέπω να κάνει comeback, ναι, που λέγει η Ατζέλα.
1: Αλλά από το χάρτη ποτέ δεν έχει φύγει το λαϊκό. Πάντα θα υπάρχει εκεί, μία θα είναι της μόδας, μία όχι. Εξαρτάται πώς θα το περάσουν οι καλλιτέχνες που έχουν αυτή τη στιγμή το βήμα και μπορούν να περάσουν, ας πούμε, αν ο Νίκος Οικονομόπουλος, που αυτή τη στιγμή είναι στα χάη του, πάει και βγάλει ένα ουσάκ ζεϊμπέκικο, δεν θα δώσει βήμα και σε μένα, ας πούμε, που θέλω να ασχοληθώ με το λαϊκό τραγούδι και στον κάθε Έλληνα τραγουδιστή που ασχολείται με το λαϊκό τραγούδι, δεν θα δώσει βήμα.
0: Και άλλα μοτίβα.
1: Εννοείται θα δώσει βήμα.
0: Και καμιλιέρικο και αυτό. Και...
1: άμα βγει να πει ένα ρεμπέτικο, ας πούμε. Mm-hmm. Λέω εγώ τώρα. Mm-hmm.
0: Το ρεμπέτικο ήταν θέμα στιχουργικής. Δηλαδή είχε συγκεκριμένα θέματα, είχε παραβατική ορολογία μέσα, είχε εκείνης της εποχής τα γνωστά. Σήμερα θα μπορούσε, πιστεύω, αυτός ο ρυθμός, αυτή η μελωδία με διαφορετική στιχουργική να περάσει. Ή θα μπορούσε η μελωδία η σύγχρονη λαϊκή να ταιριάξει με τη στιχουργική τη ρεμπέτικη προς τα πίσω. Δηλαδή, ήταν το Γιώργο Μαργαρίτη όταν είχε κάνει με τους 6-6-7 τους δρόμους του πουθενά. Ναι, δεν με νοιάζει, είδες τι γινόταν εκεί πέρα. Δηλαδή είχες μια παλιά στιχουργική.
1: 3 λεπτά εισαγωγή.
0: ναι, το μόνο ντεσαβαντάζ ήταν αυτό. Δηλαδή κατά τα άλλα το πατάς λίγο πιο κάτω, ξέρω εγώ. Ή ξέρω εγώ το πώς θα πας χαρά μου, πες μου που θα πας ρέγγε μελωδία. Σε ένα στίχο που είναι αυτός. Πού θα πας χαρά μου, πες μου που θα πας. Η απλότητα κερδίζει τις περισσότερες φορές. Βλέπω στο λαϊκό τραγούδι.
1: Η Μπέλου, Σωτηρία Μπέλου, μη μου ξαναφύγεις πια, μάγκα μου.
0: Μάγκα μου,
1: okay. Μουσική δες, στίχος απλός, κατανοητός, μη μου ξαναφύγεις πια, μάγκα μου. Νομίζω είναι, δεν ξέρω, αυτό που είπες πριν, ότι μήπως αν φέρναμε πιο νέο στίχο στα παλιά τραγούδια ή άλλη μουσική σε εκείνους στίχους, δεν ξέρω. Νομίζω είναι ο συνδυασμός, ας το πούμε, η νοσταλγία,
0: ναι.
1: Που νιώθουμε σαν Έλληνες, ναι. Ειδικά και εμείς που ασχολούμαστε με τη μουσική και τη βλέπουμε αλλιώς, όπως και να έχει. Όπως και να το κάνουμε τώρα, τη βλέπουμε αλλιώς τη μουσική, τη βλέπουμε πολύ πιο ρομαντικά. Τώρα ο μέσος ακροατής μπορεί να λέει, πολύ παλιό τραγούδι αυτό. Εντάξει, εμείς το βλέπουμε αλλιώς.
0: Εντάξει, υπήρξαν τόσοι καλλιτέχνες που διασκευαστήκαν και στην πορεία μετά. Πόσα παλιά τραγούδια είχε πει ο συγχωρεμένος ο Μανώλης Λιδάκης, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόσα τραγούδια είχαν ξαναβγεί σε διασκευή και σήμερα βλέπουμε ακόμα και καλλιτέχνες που δεν είναι λαϊκοί να πιάσουν ένα λαϊκό κομμάτι στο στόμα τους, στη στιχουργική του βάση.
1: Ναι.
0: Το πάντρεμα είναι που κάνει τη διαφορά. Ναι, ναι. Και το αποτέλεσμα το τελικό είναι απλό για τον άλλον που ακούει από κάτω. Για σένα είναι πολύπλοκο που το έγραψες. Ναι. Για τον άλλον που ακούει από κάτω, ή το δέχεται ή δεν το δέχεται.
1: Ακριβώς. και εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Δεν γίνεται να το δεχτείς. Έχεις, δηλαδή, και εσύ έχεις βάλει το μυαλό σου, έχεις πει σε ό,τι πιο σκοτεινό έχεις για να γράψεις έναν στίχο που θα είναι masterpiece, πώς να σου το πω.
0: Ναι, αριστούργημα.
1: Αριστούργημα ναι. Για σένα και για μένα ενδεχομένως που θα το δω και θα μου βγει, ας πούμε, μια μελωδία που στο δικό μου το μυαλό θα ανατριχιάζω.
0: Και το
1: δεν μπορώ να δεχτώ
0: μεγάλη.
1: Ότι θα το ακούσει ο άλλος στο ραδιόφωνο και μπορεί να πει, α, ωραίο. Και μετά θα τα αλλάξει. Είναι, σου λέω, το βλέπουμε πολύ πιο ρομαντικά εμείς.
0: Γι' αυτό πρέπει οι αγκυλώσεις του μυαλού, αν θα παίξουν τα ραδιόφωνα, άμα θα κάνει αυτό, άμα είναι η μόδα. Πρέπει να φύγουν στο τραγούδι, πρέπει. Δηλαδή, και να προτείνεις εσύ πια. Γιατί αυτό ουσιαστικά γίνεται. Άμα κάτσεις και το παρατηρήσεις, δεκαετία 80-90 παίζανε. Χαρί το διπλωμένο Αλέξια, Μπουρουμπουρου, Μιχάλη Ρακιτζή. Και έσκασε ο Χρήστος Κυριαζής. Έχω κλάψει. Για πολλές γυναίκες έχω κλάψει. Στοιχώς. Για γέλια. Δηλαδή, άμα το έλεγες, είμαι άντρας, δεν κλαίω για τις γυναίκες, δεν κάνω. Δηλαδή, τελείωσε έξω από όλο αυτό. Yeah. Και όλη του η τραγουδοποιία τον έβαλε σε ένα χώρο μέσα που και ο ίδιος δεν ήταν τραγουδισταράς. Αλλά ήταν αυτό έτσι όπως το πέρασε, αυτό που ήθελε ο κόσμος. Αργότερα το έκανε ο Βολάνης. Δηλαδή, πήγε και σου είπε το πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου κτλ. Και νομίζαμε στην αρχή ότι είναι ο Γονίδης. Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι, ξέρω εγώ τι έγινε. Τι έγινε, το αυθεντικό της όλης της ιστορίας, όσο και αν φαίνεται στον άλλον φτηνό ή λαϊκό πολύ και τέτοια.
1: Είναι αυθεντικό.
0: Είναι αυτό που περνάει. Παντελίδης τελευταία.
1: Παντελίδης.
0: Συγχωρεμένος ο Παντελίδης. Δηλαδή, αυτό το πράγμα ήταν το φως φανάρι το τι πρέπει να γίνει στην ελληνική δισκογραφία. Σε μια τουαλέτα με μια κιθάρα κλαίγοντας. Αυτό ήταν.
1: Δεν ήταν τόσο. Ήταν και εικόνα. Αλλά ήτανε, έδινε στον κόσμο την αλήθεια του, αυτό που σου είπα πριν. Δηλαδή την ψυχή του. Πάρτε, παιδιά, αυτό είμαι.
0: Ναι, άφοβα, ακομπλεξάριστα.
1: Ακριβώς.
0: Στον πόνο του πάνω. Εντάξει, γιατί θα κάτσει και θα σου πει ο άλλος, εγώ στιγουργός. Τι, τόσο αντικειμενικά, δεν υπάρχει τόσο αντικειμενικά, στο λέω. Δεν ναι. υπάρχει σαν έκφραση, είναι αδόκιμο. Δηλαδή ναι. δεν υπάρχει. Υπάρχει αντικειμενικά ή μη αντικειμενικά, ναι. υποκειμενικά. Το τόσο αντικειμενικά στο λέω. Ναι. Όμως έτσι μιλάει στο ταξίδι ο ταξιτζής. Έτσι μιλάει ο συνεργείας στο συνεργείο. Το έχει λάβει αυτό υπόψη μου, είχε πει ένας μεγάλος συνθέτης τότε. Ότι δεν πάμε τώρα να πουλήσουμε ποιήση εδώ τώρα. Τώρα εδώ αγάπη μου έχουν περάσει από κάτω. Ο Μανώλης Ρασούλης σου γράψε οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα οι αγαπημένοι. Ναι. Και κουνήθηκε η Ελλάδα. Κατάλαβε, σου γράψε το σουξεδιάρικο δήμαρχος. Εγώ δεν είμαι για να μου παραπονιέσαι, ξέρω εγώ. Δηλαδή έχει περάσει πράγμα. Λευτέρης Παπαδόπουλος, τι έχουν γράψει τα ντερά τους οι άνθρωποι, τι να πας να τους πεις. Άκης πάνω, Παναγία μου, διδάσκεται στην Οξφόρδη. Δηλαδή κάθονται και ψάχνουν, ξέρω εγώ, πώς γίνεται κάποιος ο οποίος να είναι λαϊκός ποιητής, ναι. σκέτο, δεν υπάρχει κάτι άλλο, να περνάει και να διδάσκεται σε ξένα πανεπιστήμια, στην Οξφόρδη και στο Κέμπριτζ, αυτή η στιχουργική μέθοδος, αυτό που πάει να πει, δηλαδή το, τα πιο ισχυρά του τραγούδια στη ζωή μου, κάθε μία γνωριμία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ένας νέος πυρετός, δηλαδή mm. έμπαινε σε μια διαδικασία. Ας τη Μαρινέλα που το είπε, ας όλους όσους διασκευάσαν από κάτω, ας ό,τι έγινε. Και πόσο περισσότερο η ζωή μου όλης, που μόνο. Εκεί πέρα είναι ένα φιλοσοφικό αριστούργημα, όπως είπες και πριν.
1: Ή ένα τσιγάρο που δεν το γουστάρω και όμως το φουμάρω.
0: Και θα γίνει η γόπα κέρασμα στο γάρο όταν έρθει η ώρα και τον ετρακάρω. Δηλαδή είναι αντρικό από τη μία. Είναι λαϊκό. Έχει βάλει μέσα το θάνατο, τη ζωή, την ευθύνη, την περιουσία. Άμα ψάξει κάθε λέξη, ναι. έχει να κάνει. Γι' αυτό λέω εγώ, μη φοβόμαστε, ας γράφουμε τραγούδια. Και ας μας κοροϊδέψει και κάποιος, δεν πειράζει. Μην κολλάμε τώρα, να μην μπαίνουμε σε διαδικασίες. Το τραγούδι είναι τραγούδι. Και είναι ευλογημένο πράγμα. Από την άποψη δηλαδή ότι πειράζει τόσο πολύ κόσμο. Χωρίς να βάλεις υποψηφιότητα για τις εκλογές, έχεις επηρεάσει τόσο πολύ κόσμο. Χωρίς να είσαι στην τηλεόραση.
1: Και πόσο μάλλον μέσα με το TikTok πλέον, που μπορείς οτιδήποτε να το ανεβάσεις κάθε μέρα, κάθε μέρα. Τι διάλογο, κάποιος θα το δει.
0: Και χωρίς μεσάζοντα να πάει απευθείας σε αυτό που
1: θες. Να πάει απευθείας στον κόσμο. Οπότε, ναι, όντως, δεν αποφασίζει κάποιος άλλος για το αν θα βγάλεις εσύ την αλήθεια σου ή όχι. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Ευτυχώς σήμερα δηλαδή. Εντάξει, έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του, εννοείται το TikTok. Αλλά αυτό νομίζω είναι στα πολύ καλά.
0: Και η τηλεόραση πια. Δεν είναι τόσο διαπεραστική, γιατί έχουν το ίντερνετ, έχουν τα πράγματα. Δεν θα παρακολουθήσει όπως παρακολουθούσαμε εμείς τηλεόραση. Ήμασταν τηλεόρασάκηδες. Και όπως είσαι κολλημένος στην κυκλοφορία στην κίνηση, δεν μπορείς να δεις τηλεόραση. Όμως ένα τραγούδι το ακούς για πλάκα. Ένα, δύο, δέκα, εκατό τραγούδια την ημέρα. Άρα είσαι ένας έμπειρος κριτής του τραγουδιού. Και ένας άνθρωπος που δεν έχει κανένας να σου πει κάτι. Α, όχι, αυτό πρέπει να σου αρέσει. Δεν μου αρέσει, ρε, άντε.
1: Ναι.
0: Και τελείωσε η παράσταση. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γι' αυτό είναι σημαντική αυτή η δουλειά, λέω εγώ. Αν μπορεί να υποθεί δουλειά, αν μπορεί να υποθεί. Δεν ξέρω κι εγώ τι.
1: Νομίζω χόμπι είναι.
0: Χόμπι. Είναι.
1: Νομίζω.
0: Τη μορφή τέχνης είναι. Το ανθρώπινο στοιχείο μέσα. Και η επεξεργασία του ανθρώπου επί χιλιάδες χρόνια στο τραγούδι. Γιατί γεννιόμαστε με ένα νούρισμα. Ναι. Θα κεντήσω πάνω στα λόγου σου τη σέλα, τη χελιδόνα στο φτερό, ξέρω εγώ, έλεγε ο Λοΐζος. Πεθαίνουμε με μυρολόι. Mm. Παντρευόμαστε, βαφτίζουμε με τραγούδια. Όλη μας η ζωή είναι γύρω από το τραγούδι. Άρα ασχολούμαστε με κάτι ευλογημένο. Γι' αυτό το λόγο πολύ καλά κάνεις και πας στη διαδρομή σου. Απλά εγώ έτσι το λέω σαν τύπ. Ξέχαστα όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και μπες στη διαδικασία της ουσίας. Η ουσία είναι που θα σου το δώσει και η ουσία σου το δίνει μέχρι σήμερα.
1: Όντως, όντως. Γιατί όλοι μου λέγανε, ας πούμε, πριν, όταν ξεκινούσα στην εταιρεία τότε. Μην μπει λαϊκά τραγούδια, μην μοιάζει τον πατέρα σου, μη. Παδιάλο, αυτό είμαι. Γιατί να πάω να βγάλω κάτι που δεν είμαι. Να βγάλω pop απλά για να μην με συγκρίνω με τον πατέρα μου. Δεν θα βγάλω το τραγούδι καθόλου.
0: Ναι, γιατί σου λέει ωραίο παιδί, η λογική, βγάλω τον έτσι.
1: Δεν θα βγάλω το τραγούδι καθόλου, άμα είναι να μην βγάζω τα τραγούδια που θέλω. Γι' αυτό και ξεκίνησα, θυμάμαι, με ένα χασάπικο. Πιο σημερινό είχα ξεκινήσει. Μετά πάλι ζεμπέτικα, χασάπικα, καρσιλαμά. Βγάλα ένα καρσιλαμά, άκυρο. Το τρίτο μου τραγούδι ήταν καρσιλαμάς. Δεν με ένοιαζε, μ' αρέσουν πολύ τα μπουζούκια. Γενικά είναι το αγαπημένο μου όργανο. Οπότε ξέρεις, και μ' αρέσουν οι εισαγωγές. Στα περισσότερα μου τραγούδια έχω εισαγωγές με μπουζούκια συνήθως. Γιατί αγαπάω αυτό το όργανο. Με αυτό το όργανο μεγάλωσα, με μεγάλωσε ο πατέρας μου. Καζατζίδι ακούω όταν ξυπνάω, καζατζίδι ακούω όταν κοιμάμαι. Ναι, οπότε αποφάσισα, ξέρεις, παιδί μου, αυτό. Θα κάνω αυτό που είμαι. Θα το δώσω στον κόσμο αν θέλει. Μ' ακούει, αν δεν θέλει, δεν μ' ακούει.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: σαν καλλιτέχνης, έχεις υπόψη ότι έχουν περάσει καλλιτέχνες που πέθαναν στην ψάθα. Γιατί εκείνη την εποχή ο Μάρκος γύριζε με ένα πιατάκι, ξέρω εγώ, με τους γιους του μαζί για να μπορέσει να βγάλει το μεροκάματο. Μία από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες στιχουργούς, η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, λόγω του μπαρμπουτιού και της κακής διαχείρισης των χρημάτων, πέθανε στην ψάθα. Πολλοί κόσμος, δηλαδή τώρα στο Τρία Μπέλου, πού να το πιάσω και πού να το πάω. Άνθρωποι που πέρασαν λεφτά από τα χέρια τους, ή δεν έκαναν καλή διαχείριση του εαυτού τους, ή ήταν τόσες πολλές ψυχικές ορμές και τα ψυχικά πάθη που τους οδήγησαν σε αυτό. Αυτός έχει αγχώσει καθόλου στο θέμα της οικονομικής διαχείρισης. Δεν έχει σημασία αν η οικογένειά σου τα πάει καλά οικονομικά. Από ένα σημείο και μετά είσαι για πάρτι σου. Και οτιδήποτε είναι θα έρθει για πάρτι σου. Σε βάζει στη σκέψη, στη διαδικασία καθόλου?
1: Όχι, όχι. Ξέρω τι θέλω να κάνω στη ζωή μου και ξέρω, δεν είμαι σπάταλος σε καμία περίπτωση. Γιατί δεν σκέφτομαι το τώρα, σκέφτομαι το μέλλον. Σκέφτομαι, αν κάποιο από τα αδέρφια μου δεν πετύχει, εγώ πρέπει να πετύχω. Πρέπει. Και
0: είσαι μεγαλύτερος, αναλαμβάνεις την ευθύνη του.
1: Ναι, θέλω να αναλάβω την ευθύνη αυτή που κανείς δεν μου την έδωσε.
0: Έτσι.
1: Απλά θέλω πάντα να ξέρω ότι μπορώ να προστατέψω οικονομικά την οικογένειά μου, τους ανθρώπους που αγαπάω, τους φίλους μου. Οπότε πάντα βαδίζω πολύ προσεκτικά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Προσπαθώ να μην είμαι σπάταλος. Προσπαθώ, όπως είπα και πριν, με τις ρίγανες, αυτά τα λεφτά που βγάζω να τα επενδύω κάπου, ώστε αυτό να μου αποφέρει ακόμα περισσότερα χρήματα ενδεχομένως. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, να ξέρω ότι είμαι, κάνω έτσι πίσω.
0: Και είμαι οκ. Okay.
1: Και είμαι οκ. Okay.
0: Δεν νιώθω ανασφάλεια. Δεν
1: έχω το χάος. Ενώ με το τραγούδι, καλός ή κακός, σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Κάνεις έτσι πίσω, άμα ασχολείσαι μόνο με το τραγούδι, και έχεις το χάος πίσω. Και αυτό ήθελα εξ αρχής να το αποφύγω. Δηλαδή, από 18 χρονών που ξεκίνησα έτσι σιγά σιγά να δουλεύω, θυμάμαι είχα πάει και έλεγα στον πατέρα μου: θέλω να δουλέψω μπάρμαν, στο μαγαζί που είσαι. Θα βγάλω τα δικά μου λεφτά. Και όντως είχα δουλέψει μπάρμαν τέλος πάντων εκεί πέρα στο μαγαζί. Μετά μπήκα στρατό, έκανα μετά τη σχολή μου και μετά ξεκίνησε η δουλειά. Αλλά αυτό, δηλαδή, έχω αυτό το mindset από 18 χρονών. Ότι θέλω να κάνω έτσι πίσω και να νιώθω ασφάλεια.
0: Το ξεκίνησα από τις γυναίκες σε αυτή τη συνέντευξη. Το ξαναφέρνω. Η σχέση σου με τη γυναίκα και πριν το τραγούδι και με το τραγούδι. Τώρα που έχει μια διαφοροποίηση, γιατί ξέρεις, όταν βγαίνεις μπροστά είναι περισσότερες οι αιτήσεις φιλίας, να το πω έτσι, να μην πω τίποτα άλλο. Ο έρωτας γενικότερα. Έχει παίξει ρόλο στη ζωή σου μέχρι σήμερα. Έχεις βρει ένα πρόσωπο το οποίο να σε εμπνεύσει στα τραγούδια. Να γουστάρεις, να πεις δεν νοιάζομαι για τον αυτό μου, νοιάζομαι για αυτήν, να είναι καλά, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, έχουν υπάρξει αυτές τις στιγμές. Πολύ σημαντικό ρόλο νομίζω παίζει ο
0: έρωτας.
1: Νομίζω η ζωή σε όλων των ανθρώπων. Απλά εμάς μας βοηθάει λίγο παραπάνω, γιατί μας βοηθάει και στη δουλειά μας. Καλός, κακός. Ένας έρωτας, είτε καταλήγει καλά είτε όχι, μας βοηθάει και μερικές φορές αποζητούμε και το να μην καταλήγει καλά.
0: Είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Απογοήτευση, έχεις νιώσει αρκετές φορές?
1: Έχω νιώσει. Άρκετα, όχι αρκετές φορές. Εντάξει, 25 χρονών είμαι, δεν έχω ζήσει και πολλά. Αλλά ναι, την έχω ζήσει και εγώ την απογοήτευσή μου. Έχω ζήσει και τη χαρά, τον έρωτα. Δεν το ανταλλάζω με κανένα άλλο συνέστημα τον έρωτα. Με κανένα.
0: Τι σε θυμώνει, τι σε εξοργίζει από αυτή την εποχή?
1: Η αγένεια. Απίστευτα πολύ. Δηλαδή, μου τεινάζει το μυαλό η αγένεια. Γιατί να είναι κάποιος άνθρωπος αγενής? Γιατί?
0: Πολλούς λόγους μπορείς να αναφέρεις. Ο κύριος λόγος είναι για να σε μειώσει. Έτσι, να δώσει αξία στον εαυτό του εκείνη την ώρα. Να χρησιμοποιήσει τα λεφτά του, να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του, να

0: χρησιμοποιήσει τις γνωριμίες του για να σε μειώσει, για να νιώσει αυτός καλύτερος. Λέει ο ποιητής, ο αγαπημένος μου Καριωτάκης, όταν οι άνθρωποι θέλουν από νας, μπορούν με χίλιους τρόπους. Mm. Πέσε κάτω, σωριάσουμε μια όταν ακούσεις ανθρώπους. Mm. Γιατί έτσι είμαστε, σαφείς οι ανθρώπινοι. Κάτι άλλο που στην καθημερινότητά σου μπορεί να σε θυμώνει, δηλαδή ο τρόπος συμπεριφοράς στις γυναίκες, η βία των ανηλίκων ή το κυκλοφοριακό.
1: Αυτά, η βία, εντάξει, προφανώς η βία σε όλες τις μορφές της, δεν μπορώ να διανοηθώ. Βέβαια, okay, καταλαβαίνω, υπάρχουν μυαλά και μυαλά πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Δεν θέλω να το πιάσω το κομμάτι, γιατί πραγματικά είναι βαθιά πληγή. Η βία οποιασδήποτε μορφή. Το κυκλοφοριακό με νευριάζει πολύ. Πιάσουμε αυτό.
0: Ποιον δεν νευριάζει.
1: Πιο ελαφρύ.
0: Κολλάω στη βία λίγο, γιατί έχουμε πρότυπα βία σήμερα. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι βίαιος τύπος. Ναι. Δεν σε παραδέχεται άμα δεν έχεις δυνάμει.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι έχει στηριχθεί όλος ο πολιτισμός πάνω στη βία. Πρώτα τα κομπιούτερ τα πήρε ο Αμερικάνικος στρατός. Μετά ήρθαν σε εμάς οι υπόλοιποι. Δηλαδή τα τηλέφωνα το ίδιο. Ναι, απ' τη μία, αλλά υπάρχει βία και βία. Και η βία, όταν απευθύνεται σε αδύναμους και σε γυναίκες, νομίζω είναι η πιο κατακριτέα μορφή βίας, παιδιά και γυναίκες. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περνάει προς τα έξω. Δεν είναι κανένας δικαίωμα να σηκώσει το χέρι του σε ένα κορίτσι που το έχει γεννήσει κάποιος άλλος, που το έχει κάνει μια μάνα, έχει έναν πατέρα, έχει έναν αδερφό, έχει έναν. Δηλαδή, εσύ με ποιο τρόπο και με ποιο σκεπτικό τη θεωρείς κεκτημένο δικό σου, δηλαδή η ιδιοκτησία σου, και το κάνεις αυτό. Και φυσικά στα παιδιά επάνω, που έχουμε πολλά παραδείγματα στο τέλος και θέλω το σχολείο σου πάνω σε αυτό, που έχουμε βάλει μικρά παιδάκια ανάμεσα στις συμπληγάδες πέτρες οικογενειακής, ενδοοικογενειακής βίας. Ή κάποιος πατέρας ή κάποια μάνα θα εξωθήσει τα παιδιά τους σε σεξουαλικές πράξεις. Τα έχουμε δει τελευταία. Πράγμα που νομίζω ότι είναι ό,τι πιο άρρωστο στην εποχή μας. Δεν υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα το 1821 και το 1900.
1: Δεν ξέρω αν δεν υπήρχαν. Πολύ πιθανό να υπήρχαν, απλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν υπήρχαν τότε. Εγώ εκεί κολλάω, ότι μπορεί αυτό να γίνεται τώρα, να το βλέπουμε τώρα. Και τότε μπορεί να γινόταν πάλι, κατά κόρον. Απλά να μην υπήρχε τηλεόραση, να μην υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πλέον μαθαίνονται όλα. Πλέον μαθαίνονται όλα και είναι καλό που μαθαίνονται όλα πλέον.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Γιατί από τις χειρότερες μορφές βίας είναι αυτό που λες. Δηλαδή, το ότι αδιανόητο μου φαίνεται να απλώσει κάποιος το χέρι του πάνω σε ένα παιδί, πάνω σε μια γυναίκα,
0: πάνω σε
1: ένα γέρο άνθρωπο. Πάνω σε έναν άντρα, μην βγάζουμε τον άντρα από μέσα. Mm. Γενικά να απλώνει ο άλλος το χέρι σε κάποιον άλλον. Επίσης πρέπει να απενοχοποιήσουμε την ψυχανάλυση. Πρέπει οπωσδήποτε να απενοχοποιήσουμε την ψυχανάλυση. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Καινούργιοι γονείς δεν είναι κακό να πάνε σε έναν άνθρωπο που ειδικεύεται πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Για
1: να τους μάθει πώς να φέρονται στα παιδί τους. Πρέπει αυτό να επενοχοποιηθεί, γιατί τα παλιά χρόνια σου λέγανε πας σε ψυχολόγο, σε κορυδεύανε. Όχι, όχι. Διαφωνώ. Πρέπει οπωσδήποτε οι καινούργιοι γονείς να κάνουν αυτό το πράγμα στους εαυτούς τους και πρώτα απ' όλα στα παιδιά τους.
0: Οπότε, ο ίδιος έχεις κάνει ψυχανάλυση και συνεχίζεις να κάνεις.
1: Ναι, ναι. Έχω ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μπορεί κάθε φορά να μην βγαίνει κάτι, μπορεί να είμαι χαρούμενος, να είμαι καλά. Θα πάω όμως και χαρούμενος.
0: Τι δεν βγαίνει κάτι, βγαίνει.
1: Πάντα βγαίνει
0: κάτι. Και ας μην το καταλαβαίνω.
1: Πάντα ακριβώς αυτό. Και ας μην το καταλαβαίνω, πάντα βγαίνει κάτι. Και ξέρεις τι, νιώθω καλά. Νιώθω καλά γιατί μιλάω με τους γονείς μου, μιλάω και με τους φίλους μου, ρε παιδί μου, με τους ανθρώπους που αγαπάω. Μιλάω, δεν μπορώ να πω ότι μιλάω. Αλλά ποτέ δεν τα λέω όλα. Ενώ ξέρω ότι στην ψυχανάλυση θα πάω, θα φύγει νεράκι. Όλο. Ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι απέναντί μου είμαι εγώ. Είμαι εγώ. Και πραγματικά.
0: Αδειάζεις ή φορτίζεις με την ψυχανάλυση. Και τα δύο θα μου πεις. Αδειάζω το κακό και φορτίζω το καλό.
1: Ακριβώς. Έτσι. Έτσι. Φορτίζω. Δηλαδή κάθε φορά που φεύγω από την ψυχολόγο θέλω να τον κάνω μια αγκαλιά. Ναι.
0: Είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και το λέω έτσι δημόσια, είναι. Όχι απλά λειτουργεί, είναι σταλμένη.
1: Κάποιος μπορεί να πει τώρα, ας πούμε, κάτσε ρε Γιωργάκη, τι έχεις τραβήξει εσύ για να θες και ψυχολόγο. Όχι παιδιά, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ναι, οκ, okay, δεν έχω τραβήξει τα πάντινα. Υπάρχουν άνθρωποι με πολύ σοβαρότερα προβλήματα, δεν το ξέρω.
0: Δεν έχει να κάνει. Το πώς αντιλαμβάνεις εσύ τα πράγματα, εσύ μπορεί να είσαι μέσα στο...
1: Ο πατέρας μου, ναι, το ξέρω. Πριγκιπόπουλα μας είχε ο πατέρας μου, δεν έχω κανένα παράπονο.
0: Και τι θα πει αυτό.
1: Εδώ πέρα όμως, την ψυχική ηρεμία που βρίσκεις κάνοντας ψυχανάλυση, γιατί καλώς κακώς η δουλειά μας έχει πίεση. Μπορεί να μην έχει σωματική, αλλά ειδικά και εγώ που είμαι και συνθέτης ρε παιδί μου και ας πούμε φέτος με βοήθησε πάρα πολύ που έκανα αυτό το βήμα να γυρθώ ενός σχήματος. Η πίεση, δεν πίστευα ότι μπορεί να νιώσω τέτοια πίεση πάνω σε αυτή τη δουλειά τα 4 χρόνια αυτά τέλος πάντων που δουλεύω. Το άγχος, και το άγχος ήταν ένα για τις οικογένειες. Πρέπει να πάει καλά, πρέπει να ταΐσουμε τις οικογένειες. Ήταν το μόνο μου άγχος αυτό. Και ήταν μεγάλη πίεση και με βοήθησε πάρα πολύ η ψυχανάλυση. Πάρα πολύ.
0: Και φτάνω στη θρησκεία. Που είναι, έχεις δείξει από την αρχή εδώ πέρα, ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται, είναι ευσεβής. Ένθεος. Έτσι, ένας άνθρωπος που το έχεις βιώσει αυτό οικογενειακά, να φανταστώ.
1: Ναι.
0: Και φυσικά εσύ ο ίδιος έχεις την απέθυνσή σου, την αποτείνεσαι, φαντάζομαι, στο Θεό. Πιστεύεις ότι είμαστε μια κοινωνία σήμερα που πιστεύει στο Θεό ή όχι?
1: Ναι.
0: Είμαστε. Εγώ το βλέπω πιστεύω. Δύο ταχύτητες.
1: Πάντα υπήρχαν δύο ταχύτητες. Πάντα υπήρχαν δύο ταχύτητες. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να μην είναι τόσο φανατική η πίστη στο Θεό από τους πιο νέους, αλλά πολλοί νέοι πιστεύουν. Είναι πραγματικά βοήθεια για μένα. Είναι στήριγμα. Δηλαδή, θα ζητήσω κάτι από την Παναγίτσα, θα μου το δώσει. Θα μου το δώσει. Δεν έχω. Δηλαδή, πώς μπορώ να μην πιστεύω?
0: Εγώ βλέπω νέους να πιστεύουν περισσότερο από ό,τι πιστεύει η δική μου γενιά.
1: Ακριβώς.
0: Η δική μου γενιά είχε τις επιρροές τύπου σοσιαλισμούς και τέτοια και άθεοι και πάει λέγοντας στη δουλειά. Σήμερα πιστεύουν πιο πολύ τα παιδιά. Ίσως γιατί υπάρχει μεγαλύτερη απελπισία. Και στην απελπισία.
1: Και πρόσεξε. Πιστεύουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Η πίστη για μένα και η Εκκλησία μέσα στο δικό μου το κεφάλι. Βαδίζουν έτσι, παράλληλα.
0: Η Εκκλησία η Ορθόδοξη, βέβαια, για να είμαστε και τίμοι,
1: ναι,
0: είναι και που μας έδωσε την ελευθερία μας το 21, μπήγανε, δηλαδή,
1: ναι, ρε,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: στηρίξανε. Συμφωνώ. Εδώ πας στο χωριό στην Εκκλησία και τρέμεις από συγκίνηση γιατί σου μιλάει ένας γεράκος από κάτω που μπορεί να μην ξέρει γράμματα.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά είναι πιστός, τον βλέπεις μέσα, θα πας να εξομολογηθείς, ξέρω εγώ, στον πνευματικό σου και
1: απλά
0: θα
1: του βγάλεις. Έχω δει και πατεράδες που δεν αντιπροσωπεύουν.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Που κάνουν ότι αντιπροσωπεύουν αυτό που θεωρούμε εμείς πίστη, τέλος πάντων, και όμως στο τέλος ζητάνε λεφτά.
2: Μάθε μου τον έρωτα, μάθε μου να αντέχω και να αφήνομαι, να δίνομαι, να γίνομαι Θεός.
0: Μην το γυρίσω τελείως στην παιδαγωγική, γιατί τώρα φαντάζομαι ότι θα έχω θαυμάστριες που θα βλέπουν από κάτω και μικρής και μεγάλης ηλικίας, να ξέρεις, γιατί αρέσει και σε μεγάλες γυναίκες, να το προσέξεις αυτό, μην την πατήσεις.
1: Νομίζω ότι με πλησιάζουν για να πάω στον πατέρα μου, δεν ξέρω.
0: θα μπορούσε, αλλά να μην το ακούει αυτό η μητέρα σου, ελπίζω. Το ζήτημα είναι, λίγο kinky ο τίτλος του καινούριου άλμπουμ, το μάθε μου τον έρωτα. Μου έρχεται καπάκι, μου μάθες έρωτα, αλλά το διασκεδάζω, το διακομωθώ λιγάκι. Μίλησε μας λίγο για αυτή τη δουλειά.
1: Ελεάνα Βραχάλη, μάθε μου τον έρωτα.
0: Προσκυνώ και αγαπώ.
1: Είναι 14 τα τραγούδια. Τα δύο μόνο δεν είναι σε μουσική δική μου. Το ένα είναι του Βασίλη του Γαβριλίδη και το άλλο του Λεμονίτη Σκουπελίτη. Του Γιώργου Τρετίκα, συγγνώμη. Το ότι με εμπιστεύτηκαν όλοι αυτοί στη χουργή που έχουμε μέσα, είμαστε μέσα μαζί στο δίσκο, η Ελένη Γιανατσούλια, ο Νίκος ο Σαρής, που με τον Νίκο του Σαρή κάνουμε και παρέα, έχουμε ανοίξει μαζί και ένα μαγαζί.
0: Τον γνωρίζω χρόνια τον Νίκο, ναι, πολύ καλό παιδί.
1: Η Ελένα Βραχάλη, η Αγγελική Μακρινιώτη, ο Λεμονής Κοπελίτης.
0: Αλφα κατηγορία, όλοι και με τα καλά τους τα τραγούδια, όχι
1: πραγματικά,
0: με το...
1: Πραγματικά. Είναι μεγάλη μου τιμή που έχω συνεργαστεί με αυτούς τους στιχουργούς. Μου εμπιστεύτηκαν πολύ καλούς στίχους, ενώ είμαι σε αυτή την ηλικία και ενώ δεν έχω αποδείξει αυτή τη στιγμή τίποτα στον χώρο, παλεύω να αποδείξω, να δείξω βασικά στον κόσμο αυτό που είμαι. Γι' αυτό κιόλας τα περισσότερα κομμάτια στο δίσκο είναι δική μου μουσική. Ήθελα να είναι δική μου η μουσική. για να συστηθώ ουσιαστικά στον κόσμο. Και εννοείται από εδώ και μπρος ψάχνουμε και με άλλους συνθέτες κιόλας να βρω λίγο και να κάνω και κάτι άλλο καινούριο. Να μην είμαι μόνο πάντα εγώ που θα γράφω τραγούδια.
0: Ξαναλέμε ότι εμφανίζεσαι στο Lux κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Ξέρω ότι ο χρόνος σου δεν είναι απεριόριστος και μας έκανες τη χαρά και την τιμή να έρθεις εδώ πέρα να ανοίξεις την ψυχούλα σου. Αυτό είναι το βασικό για μένα. Θα εκτιμηθεί ανάλογα από τον κόσμο, το ξέρω, είμαι σίγουρος. Ήταν η Αστερόσκονη, ήταν ο Γιώργος ο Κακοσίος σήμερα μαζί μας. Γιώργο, σου εύχομαι τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την επόμενη φορά που θα τα πούμε, θα μιλήσουμε υπό άλλη βάση. Έτσι. Μιας και η πείρα, μιας και η διαδρομή μέχρι εκείνη τη φορά θα μας έχει δώσει καινούργια πράγματα.
1: Έτσι.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ το Life Gallery για την παραχώρηση του χώρου και για την υπομονή τους σε σχέση με τα ωράρια μας. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Κώστος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
2: Όταν η γεύση σκοράρει, η απόλαυση χτυπάει κόκκινο με απίστευτες πίτσες φτιαγμένες για μεγάλες συγκινήσεις. Μοιράσου τη στιγμή με την παρέα και παίξε μπάλα με προσφορές που τα έχουν όλα. Τώρα συνδύασε δύο πίτσες 10 τεμαχίων και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρο και ζήσε τον αγώνα πιο απολαυστικά μόνο με 17,50 ευρώ. Pizza Fan.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του Action 24 και του Athletico.gr, καλώς ήρθατε σε ακόμα μία μετάδοση για το Carabao Cup. Δεύτερος γύρος της διοργάνωσης και η Chelsea υποδέχεται την Luton. Έχουμε συνδεθεί με το Stamford Bridge του Λονδίνου, εδώ που η μπλε είναι το ξεκάθαρο φαβορί απέναντι στην Luton της τρίτης κατηγορίας της Αγγλίας, σε ένα ιστορικό παιχνίδι για την Chelsea, καθώς ο Τσάμπι Αλόνσο κάνει το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι με την υπό την τεχνική ηγεσία της Chelsea. Εδώ βλέπουμε και τους παίχτες των δύο ομάδων, οι οποίοι περιμένουν να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Νέα σελίδα λοιπόν για την Chelsea, νέα σελίδα για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, όπως προαναφέραμε. Μια Chelsea η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές, έχει δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα, θέλει επιτέλους να βρει τον δρόμο που θα την οδηγήσει στις επιτυχίες του παρελθόντος και θα ξαναγίνει πρωταγωνίστρια στο νησί. Από την άλλη, η Λούτον, μια ομάδα της τρίτης κατηγορίας της Αγγλίας, έρχεται να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες έχει σε αυτήν την δύσκολη, κατά τα φαινόμενα τουλάχιστον, αναμέτρηση. Παρόλα αυτά, θα διεκδικήσει ό,τι δυσαναλογεί από την αναμέτρηση. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τις συνθέσεις και τη σέντρα της αναμέτρησης.
1: Τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να αγαπούν τόσο πολύ τα σπορ? Πιέζουν το σώμα τους πέρα από τα όρια του. Κι όμως εκείνη τη στιγμή κάτι αλλάζει μέσα τους. Πώς είναι δυνατόν να ξυπνούν μέσα στη νύχτα για έναν αγώνα στην άλλη άκρη του κόσμου? Και όταν συμβαίνει το απίθανο, τότε πιστεύουν περισσότερο. Μέχρι το αδύνατο να γίνει δυνατό.
2: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Όταν η γεύση σκοράρει, η απόλαυση χτυπάει κόκκινο με απίστευτες πίτσες φτιαγμένες για μεγάλες συγκινήσεις. Μοιράσου τη στιγμή με την παρέα και παίξε μπάλα με προσφορές που τα έχουν όλα. Τώρα συνδύασε δύο πίτσες 10 τεμαχίων και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρο και ζήσε τον αγώνα πιο απολαυστικά μόνο με 17,50 ευρώ. Pizza Fan.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Επιστρέψαμε και πάλι. Εδώ βλέπουμε την σύνθεση της Chelsea με τον Painters κάτω από τα δοκάρια. Ντεμπούτο για τον Βέλγο τερματοφύλακα. Λακρουάκια Τσεαμπόγκ είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Αριστερά ο Τσαβαρία, δεξιά ο Γκουστό, Μπάρκο και Ρις Τζέιμς στα αμυντικά χαφ. Μπροστά του σε ελεύθερο ρόλο ο Κολ Πάλμερ, αριστερά ο Μόργαν Ρότζερ, σε Στεβάο δεξιά και στην κορυφή τη επίθεση ο Ντάνι Ουέλμπεκ, και αυτό πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με τη φανέλα τη Τσέλσι. Στην αντίπερα όχθη ο Κίλε κάτω από την εστία για την Λούτον, Όντοφιν και Τζόνστον η κεντρική αμυντική, αριστερά ο Τζόνσον, δεξιά ο Άσμπι, αμυντικά χάφη Μπενάγκρ και Walsh. Τριάδα μπροστά του με τον Λόρες δεξιά, τον Κοντού αριστερά και τον Πάλμερ σε ελεύθερο ρόλο. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Μάρσαλ, αυτή είναι η δεκάδα για την Λούτον, η οποία είναι το ξεκάθαρο τσάντερ της αναμέτρησης. Παρ' όλα αυτά είναι η θεωρητικά βασική του Τζακ Γουίλσιρ, του 34χρονου τεχνικού, πρώην ποδοσφαιριστή της Arsenal, ένας ποδοσφαιριστής που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμούς και πλέον στα 34 του έτη είναι προπονητής στη Λούτον, η πρώτη επαγγελματική ομάδα η οποία προπονεί μετά από ένα μικρό πέρασμα που έκανε στην K18 της Arsenal. Όρκος νίκης από τους παίχτες της Chelsea. Θέλουν να διασκεδάσουν και τον κόσμο τους στην πρώτη αναμέτρηση στο Stamford Bridge και στην πρώτη αναμέτρηση εντός έδρας για τον Τσάμπι Αλόνσο. Ξεκίνησε με το δεξί την σεζόν η Chelsea με το διπλό στην έδρα της Φούλα με 3-2. Από την άλλη αίτητη παραμένει και η Λούτον σε τρεις αναμετρήσεις μέχρι τώρα. 2 για το πρωτάθλημα, μία νίκη επί της Reading με 3-4, μία ισοπαλία εντός έδρας με την Notts County και φυσικά η αναμέτρηση του πρώτου γύρου του Carabao Cup που οδήγησε την Λούτον στη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στην Τζίλιχαμ, είχε επικρατήσει με 0-3. Εδώ ο Τζακ Γουίλσιρ στα 34 του πλέον, 47ο παιχνίδι που κάθεται στον πάγκο της Λούτον, και από την άλλη ο Τσάμπι Αλόνσο στο δεύτερο παιχνίδι στον πάγκο της Τσέλσι. Όλα έτοιμα για τη σέντρα της αναμέτρησης. Ο Πάλμερ είναι πάνω από την μπάλα. Και τώρα έχουμε την σέντρα. Να δούμε αν η Τσέλσι θα επιβάλλει από νωρίς τον ρυθμό της στην αναμέτρηση. Σίγουρα το ζητούμενο για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο είναι ένα γρήγορο γκολ. Να αποδείξει ότι δεν τίθεται κανένα θέμα πρόκρισης. Είναι δύο ομάδες που τους χωρίζουν δύο κατηγορίες και πάρα πολλά εκατομμύρια στις χρηματιστηριακές αξίες των ποδοσφαιριστών. Βέβαια αυτό δεν παίζει μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά νομίζω ότι η διαφορά των δύο ομάδων είναι τόσο μεγάλη που η Τσέλσι καλείται να το αποδείξει και στην σημερινή αναμέτρηση. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα και στις κερκίδες από τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Όλα αυτά στη σκιά της αποχώρησης, όπως όλα δείχνουν, του Έντσο Φερνάντες, ο οποίος έμεινε και εκτός αποστολής ο Αργεντινός, καθώς διαπραγματεύεται η Chelsea την μεταγραφή του στην Manchester City. Ο Μπάρκο αφήνει στον Ρότζερς. Μόργαν Ρότζερς, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Chelsea. Για να δούμε την προσπάθεια του Εστεβάο από τα δεξιά. Παλεύει ο Εστεβάο. Δεν θα πάρει το φάουλ όμως από τον Μπενάγκρ. Και στη συνέχεια φάουλ που υποδεικνύει ο Έλιοτ Μπέλ, ο διαιτητής αναμέτρησης. Και ο Εστεβάο, 19χρονος Βραζιλιάνος. Να δούμε και πάλι τη φάση. Τσίμπησε την μπάλα ο Εστεβάο, στη συνέχεια ζήτησε το φάουλ, έπεσε μόνος του, βρήκε και την μπάλα με τα χέρια, επομένως καταλογίστηκε ορθώς το επιθετικό φάουλ για την Λούτον. Η κάμερα φυσικά θα πάει αρκετές φορές στον Τσάμπι Αλόνσο, το νέο τεχνικό της Τσέλσι, ο οποίος αναλαμβάνει ένα πολύ δύσκολο έργο, καθώς αρκετός κόσμος πήγαινε έρχεται τα τελευταία χρόνια στην Τσέλσι, πάρα πολλές μεταγραφές. Λιγότερες οι αποχωρήσεις, αλλά παρόλα αυτά καλείται να κάνει ομάδα ένα ρόστερ 35 και πλέον ποδοσφαιριστών. Μετά την κάκη, όπως χαρακτηρίζεται παρουσία του στην Real Madrid, ο Τσάμπι Αλόνσο αναλαμβάνει την Chelsea. Μπάρκο. Λακρουά. Ανοίγει για τον Τσαβαρία. Και αυτός νέο μεταγραφικό απόκτημα της Chelsea το φετινό καλοκαίρι. Μπάρκο. Η κάθετη, το λάθος, ελέγχουν οι φιλοξενούμενοι. Ωραία ενέργεια του Γουόλς. Θέλει να ανοίξει για τον Λόρενς, ανοίξει εκείνο στο κοντρόλ. Και ο Γκουστό θα καθαρίσει την φάση. Ακούμε αποδοκιμασίες κάθε φορά που η μπάλα πηγαίνει στον Μπάρκο. Ο Αργεντινός έκανε σιδή την παρουσία του, όχι για όσα έγιναν εντός αγωνιστικού χώρου στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά για την επίθεση εισαγωγικά που δέχτηκε από τον Τζουντ Μπέλιχαμ μετά τον ημιτελικό ανάμεσα στην Αγγλία και στην Αργεντινή. Μια μονομαχία μεταξύ των δύο. Ωραία κάθετη του Ρότζερς. Ο Πάλμερ θα προλάβει, γυρίζει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Δεν ανησυχεί ο Κίλεϊ. Πρώτη επιθετική προσπάθεια της Chelsea με τον Κολ Πάλμερ. Δεν υπήρχε offside. Να πούμε ότι δεν υπάρχει VAR σε αυτό το γύρο της διοργάνωσης. Μετά και το πέρας των προημιτελικών μπαίνει το VAR στις αναμετρήσεις του League Cup Αγγλίας ή του Καραμπάου, αν προτιμάτε. Ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας οι δύο ομάδες οδηγούνται απευθείας στην διαδικασία των πέναλτι. Δεν υπάρχει μία παράταση. Κάπως έτσι έχουν μία ελπίδα παραπάνω οι θεωρητικά δυνατές ομάδες να κάνουν την έκπληξη. Τσαβαρία στον Μπάρκο. Ρις Τζέιμς, ο αρχηγός της Τσέλσι, αφήνει στον Γκουστό. Νομίζω αυτό θα είναι το σκηνικό της αναμέτρησης, με την Τσέλσι να έχει την μπάλα μονίμως έξω από την περιοχή της Λούτων και να ψάχνει τους τρόπους να διασπάσει την αμυντική γραμμή της ομάδας του Wilshire. Rodgers, οι κόντρες ευνοούν τον Κίλεϊ, ο οποίος μαζεύει χωρίς κανένα πρόβλημα. Και εδώ ο 22χρονος Αργεντινός, για τον οποίο λέγαμε νωρίτερα στην Στρασμπούρ πέρυσι. Αποκτήθηκε από την Τζέλσι έναντι 40 εκατομμυρίων. Για να δούμε την προσπάθεια της Λούτων με τον Μάρσαλ. Ο Λακρουά χωρίς κανένα πρόβλημα βάζει πολύ ωραία το κορμί του και κόβει τον Μάρσαλ. Μάρσαλ και η Κοντούα, δύο επιθετικοί που αποκτήθηκαν από την West Ham, οι δύο μεταγραφές για τις οποίες δαπάνησε χρήματα το καλοκαίρι Λούτων. Περίπου 3 εκατομμύρια στήχησαν και οι δύο μαζί. Η κάθετη για τον Rodgers υποδεικνύεται σε θέση offside. Είδε την κίνηση ο Τσαβαρία, εκτεθειμένος όμως ο 24χρονος Άγγλος. Να δούμε και το replay. Πολύ ωριακή φάση, νομίζω ότι καλύπτεται από τον Άσμπι. Όπως και να έχει, είπαμε, δεν υπάρχει VAR, επομένως ο βοηθός σήκωσε έγκαιρα το σημαίακι του και υπέδειξε σε θέση offside τον Rodgers. Τριάμιση εκατομμύρια δαπάνησε η Λούτων το φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι έναντι 408 της Chelsea. Παρακαλώ, πάρα πολλά τα χρήματα που δαπάνησαν και αυτό το καλοκαίρι οι μπλε για χάρη του Τσάμπι Αλόνσο αυτή την φορά. Και πάλι Λούτων όμως, για να δούμε, ο Άσμπι. Ο Λακρουά με άλλη μια κέρια επέμβαση απομακρύνει σε πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Δεν φοβάται η Λούτων. Είπαμε ότι θα διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες έχει από το παιχνίδι. Έχουμε δει αρκετές εκπλήξεις στον θεσμό και γενικότερα τα κύπελα φημίζονται για τις εκπλήξεις που συμβαίνουν συχνά πυκνά με ομάδες από χαμηλότερες κατηγορίες να αποκλείουν τα φαβορί. Εκτελείται το πλάγιο, ο Μπάρκο απομακρύνει πάνω σε αντίπαλο το σουτ. Δεν είναι καλό, να δούμε. Πλάγιο θα καταλήξει η μπάλα. Πολύ κακό το σουτ από τον Μπενάγκρ. Ήρεμος προς το παρόν ο Τζακ Γουίλσιρ. Θέλει να δει μια καλή εικόνα από την ομάδα του σε πρώτο χρόνο και από εκεί και πέρα μπορεί να διεκδικήσει και κάτι παραπάνω από την αναμέτρηση. Γιατί όχι. Και πάλι Λούτον. Με τον Γουόλς. Αλλάζει με τον Τζόνσον. Κίλεϊ. Ανεβαίνει η γραμμή πίεσης της Τσέλσι. Θέλει να κλέψει ο Τσαβαρία, δεν μπορεί, Άσμπι. Η πάσα για τον Κοντούα. Ο Τσαβαρία ήλεξε σε πρώτο χρόνο και γύρισε στον Λακρουά. Τσαβαρία. Έκανε το ντεμπούτο του κόντρα στην Φούλαμ, αγωνίστηκε για 25 λεπτά στη νίκη της Τσέλσι. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Τσάμπε Αλόνσο και την νέα ομάδα που προσπαθεί να χτίσει. Πάλμερ ψάχνει τον Ρότζερς, αφήνει εκείνος ευκαιρία για την Τσέλσι. Τελευταία στιγμή ο Τζόνσον απομακρύνει σε κόρνερ. Λίγο πρωτού φανεί απειλητικός ο Μόργαν Ρότζερς. Πολύ ωραία άφησε την μπάλα με τη μία ο Βέλμπεκ. Ο Τζόνσον όμως ήταν στο σωστό σημείο και απομάκρυνε τον κίνδυνο για την ομάδα του. Ο Εστεβάο για τον Πάλμερ. Εστεβάο για τον Κουστό, πολύ δυνατή η πάσα του. 10 λεπτά χωρίς κάποια σημαντική στιγμή στην αναμέτρηση. Έχει αρκεστεί σε μια νοθρή θα λέγαμε κατοχή η Τσέλσι. Δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να απειλήσει την εστία του Κίλεϊ. Κλέβουν τώρα οι μπλε, Μπάρκο, Πάλμερ. Καθυστερεί ο Πάλμερ. Πολύ ωραία με τον Εστεβάο. Πάλμερ το πλασέ, ο Κίλεϊ αποκρούει. Και πάλι Πάλμερ και πάλι ο Κίλεϊ λέει όχι στον Άγγλο. Να λοιπόν η πρώτη καλή στιγμή της Τσέλσι. Αυτή η διπλή ευκαιρία από τον Πάλμερ. Και πάλι το ξεκίνημα της φάσης. Πολύ ωραίο το τακουνάκι του Εστεβάο. Το πρώτο όχι και στη συνέχεια και πάλι ο Κίλεϊ ανοίγει το κορμί του και αποσοβεί τον κίνδυνο για την ομάδα του. Ανεβάζει ρυθμούς η Τσέλσι. Νέο κόρνερ με τον Εστεβάο. Και πάλι με πάσα πάνω στον Πάλμερ. Θα ψάξει πάλι το πόδι του Πάλμερ, αυτή τη φορά δεν μπορεί να βρει εστία. Από δοκιμασίες από τους φίλους της Λούτον που βρίσκονται στο πέταλο πίσω από τον Κίλεϊ, ο οποίος δηλώνει παρόν στην πρώτη απειλή της Τσέλσι. Θα έχει αρκετή δουλειά όπως είναι λογικό ο 23χρονος Ιρλανδός. Τη Λούτον την οποία την είδαμε την σεζόν 23-24 στην Premier League, από εκεί και πέρα η πορεία της δεν ήταν καθόλου καλή, υποβιβάστηκε. Ως 18ο είχε κάνει μια αξιόλογη πορεία στην Premier League μετά από 31 χρόνια. Όταν και επέστρεψε
2: Η συνέχεια όμως ήταν καταστροφική, καθώς στην επόμενη σεζόν υποβιβάστηκε και από την Championship. Για να δούμε την Τζέλσι με τον Ρότζερς. Σουτάρει ο Ρότζερς πάνω στα σώματα. Ρις Τζέιμς. Γκουστό. Λακρουά. Τσαβαρία. Δεν είδε την κίνηση του Ρότζερς. Βλέπετε αρκετούς βασικούς στο αρχικό σχήμα της Τσέλσι, η οποία δεν έχει την πολυτέλεια να αφήνει οι διοργανώσεις ή να δει κάποια πιο χαλαρά ελλείψη και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο στοχεύει σίγουρα στην κατάκτηση και των δύο κυπέλων στην Αγγλία. Σίγουρα σε μια εύκολη έξοδο στο Champions League και από εκεί πέρα ό,τι περισσότερο μπορεί να διεκδικήσει υπό τις οδηγίες του Τσάμπι Αλόνσο η φετινή έκδοση της Τσέλσι. Τσαβαρία, Ρότζερς, συνεργάζεται με τον Μπάρκο και πάλι οι αποδοκιμασίες. Ρότζερς επιμένει και κρατά την μπάλα. Το γύρισμα με στόχο τον Εστεβάο, γυρίζει εκείνος για τον Γκουστό. Για να δούμε τον Γάλλο. Αφήνει στον Εστεβάο, Ρις Τζέιμς. Δεν έχει χώρο για σούτ από εκεί. Κακό το κοντρόλ του Τσαβαρία, χάνει λίγο χρόνο. Επιμένει όμως η Τσέλσι. Ωραία, ο Βέλμπεκ ανοίγει για τον Τσαβαρία. Η σέντρα πάνω στον Γκουστό, η μπάλα θα ψάξει το σούτ, Γκουστό. Πάρα πολύ ψηλά η μπάλα. Δεν απειλεί την εστία του Κίλεϊ. 5 λεπτά πολιορκία, θα λέγαμε, της άμυνας της Λούτον. Λίγουν κάπου εδώ με αυτό το σούτ του Γκουστό, το οποίο περνά αρκετά πάνω από τα δοκάρια. Του Κίλεϊ. Χάνει εύκολα την κατοχή. Η Λούτον ανακτούν οι γηπεδούχοι. Ρις Τζέιμς. Πάλμερ. Για τον Εστεβάο, αρκετά δραστήριος και ο Βραζιλιάνος θέλει να δείξει πράγματα στον Τσάμπι Αλόνσο. Κεφαλιά του Βέλμπεκ. Χωρίς πρόβλημα ο Κίλεϊ. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Άλλη μια προσπάθεια της Τσέλσι προς την εστία του Ιρλανδού γκολκίπερ. Κλέβουν οι μπλε. Πάλμερ για τον Βέλμπεκ. Το πλασέ του Βέλμπεκ. Πολύ ωραία. Ο Όντοφιν κάνει το τάκλιν και λέει όχι στον Ντάνι Βέλμπεκ, ο οποίος θέλει να πετύχει το πρώτο του τέρμα στον ντεμπούτο του με τη φανέλα της Τσέλσι. Ζήτησε και εμπειρία ο Τσάμπι Αλόνσο. Γι' αυτό οι Ντάνι Βέλμπεκ και Τζόρνταν Χέντερσον ήρθαν στην Τσέλσι. Δεν χρειάστηκε να δαπανίσει πολλά χρήματα άλλωστε η Τσέλσι. Συγκριτικά κιόλας με όσα δαπανά τα τελευταία χρόνια. Μόλις 6 εκατομμύρια στήχησαν Βέλμπεκ και Χέντερσον, καθώς ο Χέντερσον ήρθε ως ελεύθερος. Δεν χρειάστηκε να δώσει κάποια χρήματα. Κακή πάσα του Ρότζερς. Δεν συνεργάζεται ωραία με τον Ισπανό, τον Τσαβαρία, ο οποίος γυρίζει στην άμυνά του. Ο Πέντερς, ο οποίος πραγματοποιεί το ντεμπούτο του κάτω από την εστία της Τσέλσι. Δεν ήταν καλή η παρουσία του Σάντσεφ στην αναμέτρηση με την Φούλαμ το βράδυ της Δευτέρας και για αυτό το λόγο η Τσέλσι ετοιμάζεται να αποκτήσει τον Εμιλιάνο Μαρτίνεζ. Για να δούμε τον Εστεβάο. Ο Πάλμερ, ο Γκουστό θα γίνει αποδέκτης της μπάλας. Ελέγχει ο Ατσεαμπόμ και γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακά του. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο με ανάρτησή του γνωστοποίησε ότι η Άστον Βίλα και η Τσέλσι τα έχουν βρει σε όλα για την απόκτηση και τη μεταγραφή του Εμιλιάνο Μαρτίνες στην Τσέλσι. Να δούμε αν θα πάρει φανέλα βασικού όταν έρθει ο Αργεντινός γκολκίπερ στους μπλε, αν ο Σάντσε θα παραμείνει ο νούμερο 1 για την εστία της Chelsea, η οποία, όπως είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης, όπως όλα δείχνουν, θα χάσει ένα πολύ σημαντικό γρανάζι στην μεσαία γραμμή με την απομάκρυνση του Έντσο Φερνάντεθ με προορισμό την Manchester City. Εστεβάο, το φάουλ που κερδίζει ο Βραζιλιάνος σε πολύ καλό σημείο. Αυτό το φάουλ για την Chelsea έχει τους ποδοσφαιριστές για να απειλήσουν απευθείας οι Λονδρέζοι, και πάλι το μαρκάρισμα λίγο αργοπορημένα από τον Wolves, τον αρχηγό της Λούτον. Φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο και συναγερμός για την εστία του Κίλεϊ. Ρις Τζέιμς και Πάλμερ πάνω από την μπάλα. Να δούμε αν θα προτιμήσει το δεξί του Ρις Τζέιμς, που φαντάζει ως η πιθανότερη επιλογή. Με πάσα για το Ρις Τζέιμς. Μεγάλη απόκριση του Κίλεϊ στο 19ο λεπτό. Φτάνει και πάλι κοντά στο 1-0 η Chelsea. Νέα επέμβαση του Κίλεϊ, που έχει βαρθεί να γίνει ήρωας από τα πρώτα 19 λεπτά της αναμέτρησης. Τρίτη σημαντική επέμβαση του Ιρλανδού. Να δούμε πόσο θα αντέξει. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο το βράδυ που έχει μπροστά του, με την Chelsea να σφυροκοπά συνέχεια την εστία της Λούτον. Μπάρκο, Τζέιμς, Τσαβαρία. Δεν μπορεί να περάσει τον Άσμπι. Η σέντρα, όπως ο Άσμπι, χωρίς να ξέρει τι συμβαίνει στην πλάτη του, διώχνει σε κόρνερ. Και τα κόρνερ είναι ένας καλός τρόπος για να απειλήσει. Η Chelsea έχει αρκετά ψηλά κορμιά. Νωρίτερα η πολύ μεγάλη επέμβαση του Κίλεϊ είπε όχι στον Ρις Τζέιμς. Ρότζερς και Τζέιμς συνεργάζονται τώρα. Η σέντρα, η κόντρα. Ο Μάρσαλ γίνεται αποδέκτης. Θέλει να δώσει τον Μπενάγκρ. Ήταν όμως ο Τσαβαρία στο σωστό σημείο και γύρισε στον τερματοφύλακά του. Γουστό. Κάθε του Πάλμερ, ο Άσμπι, και πάλι θα δώσει τη λύση για την ομάδα του. Γυρίζει με το κεφάλι στον Κίλεϊ. Δεν έχουν βγει ανέμακτα αυτά τα πρώτα 21 λεπτά για την Λούτον. Παρόλα αυτά όμως κρατά το 0. Όσο περνά ο χρόνος θα παίρνουν και ψυχολογία οι φιλοξενούμενοι, θα πιστεύουν περισσότερο ότι μπορούν να κάνουν την έκπληξη. Όμως η Chelsea δείχνει διατεθειμένη να καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση. Μπάρκο, η κάθετη για τον Ρότζερς. Πολύ ωραία βάζει το κορμί του Όντοφιν. Δεν πρόλαβε ο Ρότζερς να κάνει το κοντρόλ. Αντιμετωπίζει και ένα μικρό πρόβλημα. Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Chelsea, είπαμε και νωρίτερα, 138 εκατομμύρια δαπάνησαν οι μπλε για να τον αποκτήσουν από την Άστον Βίλα. Δεύτερη ακριβότερη του φετινού καλοκαιριού, Λακρουά, ο κεντρικός αμυντικός. 61 εκατομμύρια στοίχησε για να έρθει από την Crystal Palace.
1: οι κόντρες. Ο Ρις Τζέιμς θα γίνει αποδέκτης, αφήνει για τον Εστεβάο. Δεν θα πάρει εκείνο το φάουλ. Στη συνέχεια όμως η πάσα δεν ήταν η κατάλληλη και έχουμε και πάλι κατοχή για την Τσέλσι. Πρώτο παιχνίδι για τον Τσάμπι Αλόνσο στο Stamford Bridge. Θέλει να το συνοδέψει με άλλη μια νίκη μετά το δίπλο στην έδρα της Φούλαμ. Ξέρει ότι η Τσέλσι είναι το απόλυτο φαβορί. Πρώτο του παιχνίδι ως προπονητής και στο Carabao Cup και για τον Jack Wilshere είναι το πρώτο παιχνίδι. Έχει μια πολύ ωραία ιστορία ο Αλόνσο με την Λούτον. Να δούμε τη φάση όμως πρώτα. Ρότζερς. Ο Όντοφιν απομακρύνει πιστικά αυτή την φορά. Ο Τσάμπι Αλόνσο λοιπόν 20 περίπου χρόνια πριν, στις 7 Γενάρη του 2006, είχε πετύχει ένα γκολ από τα 70 μέτρα κόντρα στην Λούτον, φορώντας τη φανέλα της Λίβερπουλ σε μια αναμέτρηση για το FA Cup. Είχε πετύχει ένα από τα σημαντικότερα γκολ της καριέρας του, από τα πιο συζητημένα θα λέγαμε, όχι σημαντικότερο, αλλά είχε συζητηθεί πάρα πολύ στο νησί αυτό το γκολ από τα 70 περίπου μέτρα που είχε πετύχει ο Τσάμπι Αλόνσο στη νίκη με 5-3 της Λίβερπουλ. Μπάρκο, ο Ρότζερς που κινείται και στον άξονα για να παίρνει μπάλα. Αφήνει στον Ρις Τζέιμς. Γκουστό. Εστεβάο, συγκλίνει, ψάχνει το πόδι του, οι κόντρες. Να δούμε αν θα προλάβει το κόρνερ ο Κίλεϊ. Όχι. Άλλο ένα κόρνερ λοιπόν για τους μπλε, οι οποίοι θέλουν να εντείνουν την πίεση τους και να φτάσουν σε ένα γκολ πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Έχουν 20 λεπτά μπροστά τους φυσικά για να πετύχουν τον σκοπό τους, να απλοποιήσουν την κατάσταση και να μην αγχωθούν όσον αφορά την πρόκριση. Τελείωσε Βάο, ο Μάρσαλ απομακρύνει. Ο Πάλμερ είναι αυτός που μαζεύει και ξεκινά μια νέα επίθεση για την Τσέλσι. Εστεβάο. Οι τρίπλες του Βραζιλιάνου. Πάλμερ, Λακρουά με το κεφάλι. Δεν μπορεί να φανεί απειλητικός από εκεί ο Γάλλος. Ο Λακρουά που η τελευταία του ανάμνηση από το Carabao Cup δεν είναι και η καλύτερη, καθώς όντας παίχτης της Crystal Palace πέρυσι, η ομάδα του είχε αποκλειστεί στα πέναλτι από την Arsenal. Είχε πετύχει αυτό γκολ για να προηγηθεί η Arsenal και ήταν και ο παίχτης που έχασε το τελευταίο πέναλτι δίνοντας την πρόκριση έτσι στους κανονιέριδες, οι οποίοι στη συνέχεια απέκλεισαν την Chelsea, τη νέα του ομάδα, για να φτάσουν ως τον τελικό του περσινού. Carabao Cup εκεί, όπου η City, σε ένα μάτς φυσικά που είχατε παρακολουθήσει από Action 24 και Athletico.gr, είχε κατακτήσει το τρόπαιο. Πάλμερ. Δεν δοκίμασε το σούτο ο Κολ Πάλμερ. Γκουστό. Πολύ ωραίο ο Τζόνσον και πάλι βάζει πολύ σωστά το κορμί του. Ο 20χρονος μπακ κερδίζει και το επιθετικό φάουλ και πολύτιμες ανάσες για την ομάδα του. Είχε και νωρίτερα μια κέρια επέμβαση προτού ο Ρότζερς εκτελέσει. Τώρα κερδίζει αυτό το φάουλ και αποθεώνεται από τους φίλους της Λούτον. Πάλμερ υπάρχει στον αγωνιστικό χώρο και για την Λούτον. Ο Κέισι Πάλμερ, ο 29χρονος Τζαμαϊκανός. Ένα παιδί που είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Chelsea.
2: Νάτος. Ο Κέισι Πάλμερ επιμένει, κερδίζει τις κόντρες. Πάλμερ, η κόντρα. Η μπάλα καταλήγει στον Πέντερς. Εδώ ο Κέισι Πάλμερ, για τον οποίο λέγαμε νωρίτερα, είχε κατακτήσει δύο φορές το Youth League με τη φανέλα της Chelsea. Μεταγραφή από την Χαλ για την Λούτον, έναντι 600.000 περίπου. Τσαβαρία, περνάει τον Άσμπι, Τσαβαρία μες στην περιοχή. Ζητά κάτι παραπάνω ο Ισπανός, δεν συγκινείται ο Έλιοτ Μπέλ. Δεν νομίζω Τσαβαρία ότι θα μπορούσε να πάρει αυτό το πέναλτι στην Αγγλία. Τραβάει ο Άσμπι, έξυπνα όσο χρειαζόταν. Δεν υπάρχει VAR, θυμίζουμε. Ο Μπέλ αποφάσισε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ατσιαμπόγκ με τη μία, Welbeck, Rodgers. Έχει χώρο για να εκτελέσει ο Rodgers. Τώρα όμως έρχεται ο Μάρσαλ και του παίρνει την μπουκιά από το στόμα, θα λέγαμε. Λίγο πριν εκτελέσει με το αριστερό. Τσαβαρία. Ρις Τζέιμς. Εστεβάο, οι προσποιήσεις. Και πάλι θα περάσει ο Εστεβάο. Έχει ταλαιπωρήσει αρκετά τους αμυντικούς της Λούτον. Μπάρκο. Κοντράρει μπάλα. Την αφήνει ο Αργεντινός να περάσει πλάγιο. Ο Μπενάγκρι είναι αυτός που έχει επιφορτιστεί με το μαρκάρισμα του Εστεβάο. Έχει αρκετή δουλειά ο 18χρονος, ο οποίος θα θυμάται για πολύ καιρό την πρώτη συμμετοχή στο Carabao Cup, καθώς ήταν το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Λούτον και ήταν και μια αναμέτρηση στην οποία σκόραρε το πρώτο του επαγγελματικό γκολ στον πρώτο γύρο κόντρα στην Τζίλιχαμ. Εύκολη νίκη με 3-0 για την Λούτον. Ο αρχηγός ο Wolves, ο Μπενάγκρο, όπως είπαμε, και ο Κοντούα είχαν πετύχει τα γκολ για την Λούτον. Μισή ώρα αγώνα. Ο Τζακ Γουίλσιρ συζητά με τους βοηθούς του στον πάγκο. Αντέχει Λούτον. Με πρωταγωνιστή τον Κίλεϊ. Έχει κάνει δύο σημαντικές επεμβάσεις στην προσπάθεια του Πάλμερ και στη συνέχεια το φάουλ του Ρις Τζέιμς. Χωρίς φάουλ, λέει ο Μπέλ. Μάρσαλ ανοίγει για τον Μπενάγκρ. Για να δούμε τη Λούτον. Μπενάγκρ, Λόρενς. Πατά περιοχή η Λούτον, πρώτη φορά με αξιώσεις. Ο Λόρενς όμως δεν ολοκλήρωσε όπως θα ήθελε την φάση. Καθυστέρησε και στη συνέχεια υπέπεσε και σε επιθετικό φάουλ.

Εστεβάο. Στα αριστερά μεταφέρεται τώρα το παιχνίδι της Chelsea. Rodgers αλλάζει με τον Τζαβαρία. Rodgers. Ανοίγει το κοντρόλ. Τζαβαρία. Μπάρκο. Θέλει να παίξει κάθετα ο Τζαβαρία για τον Πάλμερ. Κόβουν οι αμυντικοί της Λούτον. Μπενάγκρ, λάθος η πάσα. Επιστρέφει όμως η μπάλα σε εκείνον. Ο Μάρσαλ. Πολύ ωραία και με λίγο τύχη. Ανοίγει για τον Άσμπι. Δεν έχει στήριγμα εκείνος. Προτιμά πίσω τον Πάλμερ. Τον Κέισι Πάλμερ της Λούτον. Πρέπει να το διαχωρίζουμε καθώς υπάρχει συνεπονημία με τον Κολ Πάλμερ της Τσέλσι. Ο οποίος Κολ Πάλμερ ξεκίνησε ιδανικά την σεζόν με ένα γκολ και μία ασίστ στη νίκη της Τσέλσι επί της Φούλαμ. Δεν επιλέχτηκε από τον Τόμας Τούχελ για το παγκόσμιο κύπελο. Θέλει να κάνει μία σεζόν για να δείξει στον Γερμανό τεχνικό ότι έκανε λάθος που δεν τον επέλεξε στην τελική αποστολή των λιονταριών για το παγκόσμιο κύπελο. Ωραία ο Μπάρκο με περίσσια ψυχραιμία γύρισε στον Πέιντερς. Μπάρκο, Τζαβαρία. Και πάλι Μπάρκο, Πάλμερ. Ρις Τζέιμς ανοίγει για τον Εστεβάο, έχει μπροστά του τον Μπενάγκρ και πάλι. Τζαβαρία, δεν έχει χώρο για το σούτ. Ο Ατσιαμπόν καλάζει με τον Ρις Τζέιμς και πάλι στον Ισπανό, Ρότζερς. Τζαβαρία. Ρις Τζέιμς έχει χώρο. Θα κάνει το σούτ την μπάλα κοντράρι. Walls. Και φάουλ στη συνέχεια από τον Ρις Τζέιμς. Θέλησε να ανακόψει την αντεπίθεση. Παράλληλα στο YouTube του Αθλέτικο και το Αθλέτικο by Night με τον απόϊχο των αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στην Νορβηγία, μείνει εκτός Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός είναι στην παράταση κόντρα στην Χράντετς, ενώ ο Όφι με συνολικό σκορ 4-0 νομίζω ότι πλέον έχει καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση και θα βρίσκεται στη League Phase του Europa League. Μια ιστορική βραδιά για τον Όφι, άλλη μία για τους κριτικούς. Φάουλ που κερδίζει ο Κοντούα και αυτός από την West Ham μαζί με τον Μάρσαλ είναι οι δύο 21χρονοι που κάναν το δρομολόγιο για το Λούτον. Η West Ham που θυμίζουν ότι φέτος αγωνίζεται στην Championship. Θέλει να επανέλθει γρήγορα στην Premier League, είναι από τα φαβορί. Δεν έχει ξεκινήσει όμως με τον ιδανικό τρόπο.

Για να δούμε τη Λούτον. 36 λεπτά παιχνιδιού. Πάλμερ. Η πάσα για τον Μπενάγκρα από τον Walls. Προλαβαίνει εκείνος. Τζόνσον. Ωραία για τον Λόρενς. Θέλει να γυρίσει εκείνος. Καλύπτει. Νομίζω ότι θα πάρει το corner. Ναι.

Τώρα η εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι. Ο Πέντερς απομακρύνει χωρίς φάουλ ο διαιτητής. Μπενάγκρ το πλασέ, η μπάλα κοντράρει και πάλι ο Μπενάγκρ. Η σέντρα, ο Πέντερς αυτή τη φορά. Τώρα υποδεικνύεται και επιθετικό φάουλ. Μαζεύει την μπάλα ο Βέλγος θεματοφύλακας, του έφυγε στη συνέχεια. Υποδεικνύεται το φάουλ από τον Μπέλ. Ο Πέντερς δανεικός πέρυσι στην Στρασμπούρ και εκείνος 52 συμμετοχές. Κατέγραψε μια πάρα πολύ γεμάτη σεζόν στην γαλλική ομάδα. Να δούμε που θα βρίσκεται στην ιεραρχία της Chelsea τη φετινή σεζόν εν ώψη και της απόκτησης του Μαρτίνεζ, πώς θα διαμορφωθούν οι θέσεις των τερματοφυλάκων για τους μπλε. Λακρουά. Ατσεαμπόγκ. Ο Πάλμερ δεν έχει κάποια διαθέσιμη επιλογή. Επιστρέφει στον Ατσεαμπόγκ. Αλλάζει εκείνος με τον έτερο κεντρικό αμυντικό, τον Λακρουά. Γουστό. Έχει ώρα να απειλήσει η Chelsea. Μπάρκο. Τσαβαρία και πάλι στον Αργεντινό. Η κάθεται και τον Εστεβάο, ευκαιρία για την Τζέλσι. Αστοχή ο Βραζιλιάνος, δεν μπόρεσε να βρει εστία από πολύ πλεονεκτική θέση. Νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Πολύ ωραία ο Μπάρκο βρήκε τον Εστεβάο. Είχε φάτσα όλη την εστία μπροστά του, δεν κατάφερε όμως να στοχεύσει σωστά ο Βραζιλιάνος και έτσι φεύγει και αυτή τη στιγμή για την Chelsea στο 31ο λεπτό. Ο Λόρενς θέλησε να γυρίσει, δεν κατάφερε να βρει συμπαίκτη. Άλλη μία προσπάθεια της Chelsea να ολοκληρώσει κάποια ενέργεια και να φτάσει με αξιώσεις μπροστά από την εστία του Κίλεϊ. Ωραία υποδέχεται ο Εστεβάο και πάλι προσπίσεις. Κυλά στο αίμα του. Η Βραζιλία, είναι προφανές αυτό. Ένα παιδί που έκανε πράγματα και θαύματα με την Παλμέρες από τα 16 του χρόνια. Πράγματα και θαύματα τα οποία ανάγκασαν την Chelsea να δαπανίσει 45 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Γκουστό! Οι κόντρες. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ζητούν χέρι φιλοξενούμενοι. Η σέντρα του Γκουστό. Ο Γουέλμπεκ θέλει να πάρει την κεφαλιά. Την παίρνει. Τσαβαρία το σουτ. Κόντρες και κόρνερ για την Chelsea. Στο 41 ψάχνουν και πάλι τον τρόπο να απειλήσουν οι γηπεδούχοι. Ο Ρις Τζέιμς στην εκτέλεση. Γεμίζουν αυτή τη φορά οι μπλε. Γουστό πάνω σε αντίπαλο. Ανοίγει το κοντρόλ όμως. Πάλμερ. Λακρουά με χώρο. Το γύρισμα του Λακρουά τελευταία στιγμή. Πριν ο Εστεβάο κάνει το κοντρόλ και απειλήσει την εστία της Λούτον. Κόρνερ για την Τζέλσι. Εδώ ο Λακρουά, ο οποίος με μια αντίστοιχη ωραία ενέργεια δημιούργησε το 1-2 για την Τζέλσι στο παιχνίδι με την Φούλαμ και έχρισε σκόρες στο ντεμπούτο του τον Μόργαν Ρότζερς. Ο Εστεβάο στο κόρνερ. Στο δεύτερο δοκάρι, Ατσεαμπόγκ η κεφαλιά. Βρήκε πάνω σε αμυντικό

0: και καταλήγει στην αγκαλιά του Κιλέη. 42 λεπτά στην αναμέτρηση, όπως όλα δείχνουν. Η Τσέλσι δεν θα καταφέρει να πάει προηγούμενη. Στα αποδυτήρια έχει δημιουργήσει κάποιες ευκαιρίες. Η Λούτον όμως αντέχει. Γουόλς, πολύ ωραία η αλλαγή παιχνιδιού για τον Μπενάγκρ. Για να δούμε τον 18χρονο. Γουστό και Εστεβάο στο μαρκάρισμά του. Επιμένει ο Μπενάγκρ. Κερδίζει το πλάγιο. Το εκτελεί ο ίδιος. Τζόνσον. Πολύ καλή η παρουσία του Τζο Τζόνσον στην αναμέτρηση. 20 χρονών και αυτός, πρώτη του συμμετοχή την φετινή σεζόν. 37η συνολικά με την πρώτη ομάδα της Λούτων, ένα παιδί που προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Κέρδισε εδώ το φάουλ από τον Πάλμερ. Και μια καλή στιγμή για την Λούτων να ψάξει τις προϋποθέσεις να απειλήσει. Με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, οι στιγμένες φάσεις φαντάζονται ως η μοναδική απειλή για τους φιλοξενούμενους. Ο Γουόλς είναι πάνω από την μπάλα. Εκτελεί ο Γουόλς, η κεφαλιά στην αγκαλιά του Πέντερς. Χωρίς πρόβλημα η κεφαλιά από τον Όντοφιν καταλήγει στον Βέλγο τερματοφύλακα. Πάλμερ για τον Εστεβάο. Και πάλι Πάλμερ για τον Εστεβάο στην περιοχή. Το γύρισμα. Ρότζερ Ζοκάρι για την Τζέλσι. Άλλη μια σημαντική στιγμή για τους μπλε. Ο Ρότζερ δεν μπορεί να κάνει το 2-2 και να πετύχει δεύτερο γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια με τη φανέλα της Τσέλσι. Κινήθηκε γρήγορα ο Εστεβάο, ο Ρότζερς. Πλάσαρε η μπάλα όμως σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της Λούτων. Μπάρκο. Τσαβαρία, τελευταία δευτερόλεπτα στο πρώτο μέρος. Να δούμε αν η Τσέλσι μπορεί να βρει το τέρμα που ψάχνει εδώ και πολλή ώρα. Εστεβάο μες στην περιοχή ο Βραζιλιάνος και πάλι το παρακάνει με τις τρίπλες. Ο πρωταγωνιστής της προηγούμενης φάσης για την Τζέλσι. Εδώ ο Πάλμε βρήκε τον Εστεβάο, γύρισε εκείνος για τον Ρότζερς και η μπάλα σταματά στο δοκάρι. Για λίγα εκατοστά ο Ρότζερς δεν ανοίγει λογαριασμό και στο Carabao Cup με τη φανέλα της Τσέλσι. Στη συνέχεια ο Πάλμερ απομάκρυνε τον κίνδυνο για την ομάδα του. Ένα είναι το λεπτό των καθυστερήσεων, το οποίο διανύουμε. Ο Μπάρκο χωρίς φάουλ, λέει ο Μπέλ. Τσαβαρία θέλει να παίξει γρήγορα για τον Ρότζερς. Τελευταία προσπάθεια της Τσέλσι στο πρώτο μέρος. Ωραίες οι τρίπλες του Ρότζερς και η πάση για τον Τζαβαρία. Για να δούμε τους μπλε. Το γύρισμα Πάλμερ. Το πλασέ, η μπάλα κοντράρι. Κόρνερ για την Τζέλσι. Αυτή θα είναι η τελευταία φάση για τους γηπεδούχους. Οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να λύσουν τον γόρδο δεσμό και να ανοίξουν το σκορ. Εκτελεί ο Τζέιμς. Απομακρύνει ο Όντοφιν. Και κάπως έτσι θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Οι ποδοσφαιριστές της Λούτων καλούν τους φίλους της ομάδας να ανεβάσουν τα ντεσιμπέλ τους στην εξέδρα. 45 λεπτά ακόμα πρέπει να αντέξει η Λούτων για να οδηγήσει το παιχνίδι στην διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου οι πιθανότητες είναι 50-50 για την Λούτον να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση και να πραγματοποιήσει μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Από την άλλη, η Τσέλσι πρέπει να ανεβάσει κι άλλο τον ρυθμό της για να βρει το πολυπόθητο τέρμα και να κάνει πιο εύκολη την δουλειά της εν ώψη της συνέχειας. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
2: Okay, αν βάλω αυτό, το συνδυάσω με το άκαμπους. Αλλά αν αλλάξω το τελικό, τότε το παρολί ακυρώνει το συντελεστή. Και αν θέλω ενισμένη και σούπερ ενισμένη.
3: Φιλάστο. Τα έχει έτοιμα η Novibet.
4: Τώρα με τα νέα pre-builds, τα έτοιμα δελτία της Novibet, βρίσκεις άμεσα προτάσεις για παρολί και bet builder δελτία όταν δεν ξέρεις τι να παίξεις. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
6: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
5: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
6: Αυτό κάνουμε εδώ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Κώστος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα. Και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
6: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
7: Yes.
8: It's coming.
9: I feel like it's coming out of my ass.
10: It's probably in hell.
11: Just go with this.
12: You're going to hit on me with a baby?
13: Boo.
14: I'm not married.
15: I think I met the girl today.
16: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment.
17: I wash them.
14: Good luck to you guys.
4: Κολλητή με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
5: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
18: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
19: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
5: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
0: Αφήνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα.
4: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
4: Oh shit. Let's go round get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
4: I can either go back to London and resume my old life.
5: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
6: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
7: I just met the owner of the new Vic.
8: You did not say that he was cute.
7: Didn't notice. I'm spying on my friend.
9: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
7: I imagine I'll be seeing even more of you now.
9: Sorry about that.
7: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
9: I asked Jonah to write the messages for me.
8: So Lena and Jonah did all the talking for us?
10: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
11: The camera is a liar.
12: Grotesque.
11: It shows everything. It shows nothing.
12: I'm a broken man.
11: It reveals only what we want.
12: Hallelujah!
13: If you were editing this show, how would you tell this story?
0: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
11: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
0: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Έχουμε συνδεθεί και πάλι με το Λονδίνο. Chelsea και Luton έχουν μείνει στο 0-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης. Με τους μπλε να είναι εκείνοι που έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού. Έχουν δημιουργήσει κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες. Με μεγαλύτερη όλων το δοκάρι του Rodgers. Λίγα δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση των 45. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν καταφέρει ακόμα να νικήσουν τον Κίλε και να ανοίξουν το σκορ. Αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Πάμε σε ακόμα ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημιχρόνο.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: Εν αναμονή της επιστροφής των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο, η Chelsea θέλει να πετύχει ένα γρήγορο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, αφού δεν τα κατάφερε στο πρώτο, να βγάλει το άγχος από πάνω της. Από την άλλη, Λούτον, είπαμε ότι οι προϊόντες και του χρόνου θα ανεβαίνει η ψυχολογία των παικτών της. Θα βλέπουν ότι μεγαλώνουν οι πιθανότητες τους για να κάνουν την πολύ μεγάλη έκπληξη και να πετάξουν εκτός διοργάνωσης την Chelsea, ένα από τα φαβορί του Carabao Cup, μια ομάδα η οποία έχει ως στόχο την κατάκτηση του τροπαίου, όπως είναι λογικό. Αυτός είναι ο στόχος του Τσάμπι Αλόνσο και της ομάδας του. Και τα δύο κύπελα και, όπως είπαμε, μια πάρα πολύ καλή πορεία στην Premier League. Η Chelsea, η οποία πέρσι τερμάτισε στη 10η θέση της βαθμολογίας, γι' αυτό και έχει μείνει εκτός Ευρώπης την φετινή σεζόν. Από την άλλη, στην League One η Luton είχε τερματίσει στην 7η θέση, για έναν μόλις βαθμό έχασε την είσοδό της στα play-off ανόδου προς την Championship. Φέτος θέλει να βρεθεί στις πρώτες 6 θέσεις που οδηγούν είτε απευθείας στην Championship είτε στα play-off, για να επιστρέψει στην δεύτερη τάξη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Τώρα βγαίνουν σιγά σιγά οι ποδοσφαιριστές της Λούτον, αναμένουμε εκείνους της Chelsea, να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή, αν θέλει να βελτιώσει κάτι στην εικόνα της Chelsea ο Τσάμπι Αλόνσο, ή να δώσει κάποια ανάσα στους ποδοσφαιριστές του ο Τζακ Γουίλσιρ. Μαζί με τους ποδοσφαιριστές της Chelsea θα επιστρέψει και ο φυσικός ήχος από το γήπεδο σε πολύ λίγο. Εδώ βλέπουμε τους μπλε, οι οποίοι εισέρχονται σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο δεν θέλουν να είναι όσο δύσκολο φάνηκε το πρώτο 45 λεπτό. Κόντρα σε μια ομάδα δύο κατηγορίες κάτω. Αλλαγή για την Λούτον έχουμε. Θέλει να βελτιώσει ο Τζακ Γουίλσιρ. Ο Ρίτσαρτς έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο, να δούμε ποιος έχει βγει. Μία αλλαγή λοιπόν για την Λούτον. Ήθελε να αλλάξει κάτι στην ομάδα του ο Τζακ Γουίλσιρ και γι' αυτό περνά στον αγωνιστικό χώρο τον Ρίτσαρτς. Τζέικ Ρίτσαρτς, 19χρονος Άγγλος, είχε αγωνιστεί βασικός στις τρεις προηγούμενες αναμετρήσεις της Λούτον την φετινή σεζόν. Σήμερα θα αγωνιστεί για 45 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις. Ένα γκολ και μία ασίστα έχει προλάβει να καταγράψει την φετινή σεζόν. Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κοντούα είναι αυτός που πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν μπόρεσε να φανεί στο πρώτο ημίχρονο. Και κόρνερ για την Λούτον. Δίπλα στο πέταλο που βρίσκονται οι οπαδοί της ομάδας. Κερδίζουν αυτό το κόρνερ οι φιλοξενούμενοι και ενθουσιασμός φυσικά στις τάξεις των φιλάθλων της Λούτον. Νομίζω αν θέλαν κάποιο τέρμα σήμερα στην έδρα της Chelsea, θα το ζητούσαν στο δεύτερο ημίχρονο, όταν είδαν ότι η ομάδα τους επιτίθεται από την άλλη μεριά στο πρώτο 45 λεπτό. Και ο Πάλμερ έχει ανέβει όλα τα ψηλά κορμιά της Λούτον. Με πάσα εκτελείται το κόρνερ, δεν είναι καλό. Ο Άσμπι θα πάρει το rebound. Ο Γουόλς περιμένει το ανέβασμα του Άσμπι. Η σέντρα θα βγει από τον Γουόλς. Ο Πάλμερ με το κεφάλι δεν είχε βάλει όμως το κορμί του όπως θα ήθελε. Δεν είχε την απαιτούμενη ισορροπία. Και πάλι σέντρα από τον Γουόλς. Και στη συνέχεια κεφαλιά του Πάλμερ, η μπάλα κατέληξε out χωρίς να απειλήσει τον Πέντερς. Μπάρκο. Και πάλι ο Αργεντινός, ο οποίος το ακούει από τους φίλους της Λούτον. Ήταν αρκετά τα ρεπορτάζ που λέγανε ότι στο νησί δεν έχουν ξεχάσει την αψιμαχία του με τον Τζουντ Μπέλιχαμ. Δεν είχε κάνει καθόλου καλή αίσθηση αυτός στους Άγγλους, οι οποίοι έχουν την εθνική τους ομάδα πάρα πολύ ψηλά. Και πάλι Λούτον επιμένει. Δεν έχει καταφέρει η Τσέλσι να κρατήσει την μπάλα και να επιβάλλει τον ρυθμό της σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Στα πρώτα 2,5 περίπου λεπτά. Λακρουά. James για τον Palmer. Ανεβαίνει ο Palmer. Θα εκτελέσει ο ίδιος το πλάγιο, θα περιμένει τον Κουστό, το εκτελεί. Δεν είναι ιδιαίτερα σύνηθες να βλέπουμε τους στάρ των ομάδων να εκτελούν τα πλάγια. Ο Palmer σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Με την πλάτη ο Rodgers. Out είναι η μπάλα. Δεν έχει καταφέρει να μπει όπως τα ήθελε η Chelsea στο δεύτερο ημίχρονο. Κάθε δευτερόλεπτο που κερδίζει Λούτον είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στο όνειρο της πρόκρισης στην επόμενη φάση, που βέβαια ούτε αυτό είναι εξασφαλισμένο αν οδηγηθεί η αναμέτρηση στα πέναλτι, αλλά νομίζω ότι βάσει της εικόνας και το στήσιμο που έχει κάνει ο Wilshere στον αγωνιστικό χώρο, εκεί αποσκοπεί ο Άγγλος τεχνικός. Εστεβάω για τον Γκουστό. Η σέντρα του Γκουστό, η κεφαλιά. 1-0 για την Τζέλσι. Συστήνεται με το καλημέρα με γκολ ο Ντάνι Ουέλμπεκ στο 50 λεπτό. Πολύ ωραία σέντρα του Γκουστό και ο Ντάνι Ουέλμπεκ ανοίγει λογαριασμό με τη φανέλα των μπλε. Τον είχαμε δει σε Arsenal και Manchester United. Τώρα βρίσκεται στην Chelsea και στα πρώτα 50 λεπτά παρουσίας του με τη φανέλα των μπλε ανοίγει λογαριασμό. Ανακουφισμένος ο Τσάμπι Αλόνσο φυσικά. Και πάλι η φάση του γκολ. Πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού από τον Τσαβαρία. Ο Εστεβάο θα δώσει στον Γκουστό. Πάρε βάλε η σέντρα του Γάλλου. Κεφαλιά του Welbeck. 1-0 για την Τζέλσι. Και τώρα νομίζω θα αλλάξει άρδινη η εικόνα της αναμέτρησης. Θα λυθούν τα πόδια των ποδοσφαιριστών της Τζέλσι. Και να δούμε αν θα έχουμε περισσότερα τέρματα για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο. Έξαλλος ο πανηγυρισμός του Welbeck. Στα 35 του χρόνια παίρνει την ευκαιρία από τον Τσάμπι Αλόνσο να κάνει την μεταγραφή σε μια εκ των μεγάλων ομάδων του νησιού. Εξαργυρώνει τις πολύ καλές χρονιές του με την Brighton. 23 γκολ τις δύο τελευταίες χρονιές στην Premier League. Ένας ποδοσφαιριστής με 400 συμμετοχές στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και 90 τέρματα. Μόνο τυχαία δεν είναι τα επιτεύγματα του Ντάνι Ουέλμπεκ σε αυτή την πολύ πλούσια καριέρα του. Palmer. Για να δούμε τη Λούτον. Η μπάλα για τον Λόρενς. Μπενάγκρ. Και πάλι ο Λόρενς. Δανεικός από την Manchester City ο Λόρενς. Δεν έχει πάρει κάποιο παιχνίδι με την μεγάλη ομάδα των πολιτών. Εστεβάω, υπάρχει χώρο για τον Rodgers. Προτιμά τον Palmer. Palmer, ευκαιρία για την Chelsea. Καθυστερεί ο Άγγλος. Γυρίζει ο Palmer, οι κόντρες Κόρνερ για την Τσέλσι. Είπαμε ότι όπως είναι λογικό θα ανεβάσει στροφές στη Τσέλσι να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ για να καθαρίσει μια και καλή την υπόθεση πρόκριση. Και να σκεφτεί με μεγαλύτερη άνεση τη συνέχεια στην Premier League εκεί όπου την Κυριακή υποδέχεται την Brighton, την πρώην ομάδα του Ντάνι Ουέλμπεκ. Κακή συνεννόηση μεταξύ James και Palmer. Ο Μάρσαλ θα πάρει την κόντρα από τον Εστεβάο. Εδώ ο Κολ Πάλμερ. Λόρενς γυρίζει στον Όντοφιν ο 20χρονος. Άσμπι. Δεν μας είχε δείξει κάτι μεσοεπιθετικά η Λούτον όσο ήταν το μάτς το 0-0. Να δούμε αν τώρα μπορεί να βρει τον τρόπο να φανεί απειλητική για την εστία της Τσέλσι. Εστεβάο. Ίσως ήταν και η πρώτη φορά που δεν έκανε τις γνωστές προσποιήσεις ο Εστεβάο. Φάουλ που δίνεται πάνω στον Πάλμερ. Διαμαρτύρονται, θέλαν το πλεονέκτημα οι φιλοξενούμενοι. Το λάθος, Πάλμερ. Και πάλι η Τσέλσι προσπαθεί να επιτεθεί. Η κίνηση του Πάλμερ, γλυκιά σέντρα. Έχει σπρώξει ο Ρότζερς. Επιθετικό φάουλ.

εδώ ο Τζακ Γουίλσερ. Είδε την ομάδα του να αντέχει για περίπου 50 λεπτά κόντρα στο απόλυτο φαβορί, κόντρα στην Τσέλσι, εκτός έδρας. Θυμίζουμε ότι χωρίζουν δύο κατηγορίες στις ομάδες. Επομένως ο Γουίλσερ δεν μπορεί να έχει και απαιτήσεις να επιβάλλει η ομάδα του τον ρυθμό της στη σημερινή αναμέτρηση. Αρκέτς και σε παθητικό ρόλο δέχτηκε τώρα τον γκολ και να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι φιλοξενούμενοι. Κίτρινη κάρτα. Είπαμε ότι όσοι έχουν επιφορτιστεί με το μαρκάρισμα του Εστεβά θα έχουν πρόβλημα στην σημερινή αναμέτρηση. Ο Τζόνσον είναι αυτός που δέχεται την πρώτη κίτρινη στην αναμέτρηση. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να σταματήσει τον Βραζιλιάνο. Και πάλι Τσέλσι στο προσκήνιο. Ρότζερς, Μπάρκο. Κλέβουν οι ποδοσφαιριστές της Λούτον. Θέλουν και αυτοί με τη σειρά τους να κρατήσουν πλέον την μπάλα στα πόδια τους. Να ψάξουν τον τρόπο να διασπάσουν την άμυνα της Τσέλσι. Για να δούμε την κίνηση του Μπενάγκρ. Θα κοπεί από τον Γκουστό. Ρις Τζέιμς. Πάλμερ. Έχει ρίξει τώρα τον ρυθμό της η Τσέλσι, δεν βιάζεται. Έχει πάρει αυτό που θέλει από την αναμέτρηση. Θα ψάξει φυσικά και το δεύτερο τέρμα για να κλειδώσει μια και καλή την πρόκριση. Όμως πλέον το άγχος είναι εμφανώς λιγότερο. Μπάρκο. Γουστό, κακή πάσα, κόβει ο Γουόλς. Ανακτούν όμως γρήγορα την κατοχή οι μπλε. Εστεβάο. Συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους αντιπάλους του, η σέντρα χωρίς κανένα να αποδέκτη. Εδώ ο Βραζιλιάνος έχει τρέξει αρκετά. Έχει μεταφερθεί περισσότερες φορές το παιχνίδι της Τσέλσι προς τη μεριά του παρά στα αριστερά που βρίσκεται ο Μόργαν Ρότζερς. Το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα της Τσέλσι, όπως είπαμε, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των μπλε. Ήταν μια άτυπη μάχη με την Arsenal η απόκτηση του Ρότζερς. Πάλμερ, η πάσα για τον Γουέλμπεκ, το πλασέ. Δεν θα βρει εστί αυτή τη φορά ο Ντάνι Γουέλμπεκ. Απειλεί όμως και πάλι στο 51ο λεπτό ο σκόρερ της Τσέλσι. Γύρισε το κορμί του, όμως το τελείωμά του ήταν αρκετά έξω από την εστία του Κίλεϊ.
Και πάλι χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα κερδίζουν την κατοχή οι γηπεδούχοι. Γκουστό έχει πάλι χώρο για μια σέντρα. Απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Ρίτσαρτς για τον Κέισι Πάλμερ. Το παράκανε εκείνος με τις τρίπλες. Και πάλι η Τσέλσι χωρίς κανένα πρόβλημα κερδίζει την μπάλα. Εστεβάο ψάχνει το πόδι του, δεν τον ευνοούν όμως τα μαρκαρίσματα, στη συνέχεια θα χάσει και την μπάλα. Πέσαν πάνω του τρεις ποδοσφαιριστές της Λούτον, η οποία ετοιμάζεται να κάνει άλλη μία αλλαγή. Ο Λόρενς δεν μπόρεσε να φανεί, αφήνει τη θέση του. Διπλή είναι η αλλαγή για την Λούτον και ο Μπενάγκρ περνάει εκτός. Έτσι φτάνει τις τρεις αλλαγές. Ο Γουίλσιρ, Φόξ και Τζόνς περνούν στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε αν με αυτές τις αλλαγές μπορεί να αλλάξει η εικόνα της Λούτον. Ρίτσαρτς. Τζόνστον. Ο Γκουστό ελέγχει. Ψηλά και απομάκρυνε πάνω σε αντίπαλο όμως. Πάλμερ. Ο Τζόνσον, πρωτού Βέλμπεκ. Έχει πέσει ο ρυθμός μετά τον γκολ της Τσέλσι, όπως ήταν αναμενόμενο. Ο Άσμπι, ο Ατσεαμπόγκ απομακρύνει χωρίς πρόβλημα. Το λάθος όμως συνέχεια από τον Μπάρκο. Για να δούμε τη Λούτον. Τζόουνς. Ωραία τρίπλα του Τζόουνς, το σούτ. Δεν μπορεί να βρει εστία ο Τζόουνς. Είναι όμως μια πρώτη απειλή για την Λούτον, το σούτ του Αϊζάια Τζόουνς. Δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Λούτον. Είχε αποκτηθεί εναντί 6 εκατομμυρίων από τη Middlesbrough το 2025. Βέβαια ακούγεται αστείο το ποσό όταν ακούμε τις μεταγραφές της Τσέλσι. Τα 6 εκατομμύρια να είναι η δεύτερη ακριβότερη στην ιστορία της Λούτον. Ενώ στην άλλη μεριά η Τσέλσι έχει δαπανίσει μόλις 408 εκατομμύρια το φετινό καλοκαίρι. Πάλμερ. Η σέντρα. Ο Τζόνστον απομακρύνει. Πάλμερ θα στρωθεί η μπάλα. Πολύ ωραίο το πλασέ από τον Κολ Πάλμερ. Η μπάλα νομίζω έχει ξύσει και το δοκάρι του Κίλεϊ. Θα δούμε και πάλι τη φάση. Στο 64ο λεπτό ο Πάλμερ απειλεί και πάλι με τη μία το σούτ. Ζητά κόρνερ ο Πάλμερ. Δεν φαίνεται να έχει βρει κάπου η μπάλα. Βρίσκει για λίγο την συμβολή των δοκών. Και μετά το σουτ του Πάλμερ η κάμερα στον Τόμας Τούχελ, τον άνθρωπο που τον άφησε εκτός παγκοσμίου κυπέλου. ...132 συμμετοχές, 55 γκολ και 33 ασίστ ο Πάλμερ με τη φανέλα της Τσέλσι. Δεν ξέρω
τι άλλο μπορεί να ήθελε ο Τόμας Τούχελ για να τον καλέσει. Στην Εθνική Αγγλίας θεώρησε ότι δεν είναι από αυτούς που κάνουν τη δουλειά που ήθελε ο Τόμας Τούχελ στο παγκόσμιο κύπελλο. Η Αγγλία έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Εκεί έπεσε πάνω στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέση και σταμάτησε η πορεία της για τον τελικό. Γκουστό. Εστεβάο. Θέλει να συνεργαστεί με τον Πάλμερ. Τα κουνάκι του Εστεβάο. Δεν θα προλάβει όμως ο Βραζιλιάνος στη συνέχεια.

Και πάλι η προσπάθεια του Βραζιλιάνου. Πέντρο Νέτο, Λάβια και ο Χάτο ετοιμάζονται να περάσουν για την Τσέλσι. Να δούμε ποιους θα αντικαταστήσουν. Τριπλή αλλαγή λοιπόν για τον Τσάμπι Αλόνσο. Τζόουνς. Ωραία τρίπλα του Τζόουνς. Αφήνει την μπάλα για τον Μπάλμερ το σούτ. Απειλεί και πάλι Λούτον στο 66ο λεπτό. Έχει δώσει μια άλλη πνοή στην δεκάδα της Λούτον η είσοδος του Τζόουνς. Και τώρα η τριπλή αλλαγή της Τσέλσι. Ρις Τζέιμς είναι ένας που θα αποχωρήσει. Και ο Πέντρο Νέτο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ρότζερς και ο Γκουστό είναι οι άλλοι δύο που αποχωρούν για να περάσουν. Χάτο, Λάβια και Πέντρο Νέτο. Ανανεώνει την ομάδα του ο Τσάμπι Αλόνσο. Ρωμαίο Λάβια, ένα παιδί που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τους τραυματισμούς. Ξεκίνησε βασικός και την Δευτέρα κόντρα στη Φούλαμ. Είχε δαπανίσει 62 εκατομμύρια η Τσέλσι για να τον αποκτήσει το 2023 από την Southampton. Δυνατή πάσα για τον Τζόουνς, δεν μπορεί να προλάβει. Και εδώ ο Γκουστό που μοίρασε την assist στο γκολ του Welbeck, τη 18η η φανέλα της Τσέλσι. Εστεβάο αφήνει για τον Λακρουά. Πρώτη προσπάθεια του Νέτο στην αναμέτρηση. Συνεργάζεται με τον Πάλμερ. Και πάλι Νέτο. Το γύρισμα ο Τζόνστον είναι στο σωστό σημείο και απομακρύνει. Ζητά φάουλ ο Μάρσαλ και θα το πάρει από το μαρκάρισμα του Χάτο. Κερδίζει δειλά-δειλά κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο η Λούτον. Ψάχνει τον τρόπο να βρεθεί μπροστά από την εστία του Πέντερς. Δεν είναι και το πιο εύκολο έργο που έχουν οι φιλοξενούμενοι. Είπαμε ότι η διαφορά ποιότητας είναι τεράστια μεταξύ των δύο ομάδων. Και από τη στιγμή που η Τσέλσι βρήκε τον γκολ, έχουν απλοποιηθεί πλέον τα πράγματα. Ο Άσμπι θα κόψει. Ρίτσαρτς. Το άνοιγμα με στόχο τον Τζόουνς. Από εκεί θέλει να μεταφέρει το παιχνίδι της Λούτον. Τζόουνς. Πολύ ωραίο το μαρκάρισμα του Ατσέα Μπόγκ. Στη συνέχεια κερδίζει και το φάουλ. Εδώ Αιζάια Τζόουνς από την Γουιάννα στα 27 του.
από τους σημαντικότερους παίχτες της Λούτον. Έχει αποκτηθεί, όπως είπαμε, έναντι 6 εκατομμυρίων. Παρ' όλα αυτά δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει όσο θα θέλαν οι άνθρωποι της Λούτον την ομάδα. 41 συμμετοχές, 4 γκολ και 3 ασίστ είναι ο απολογισμός του από την περσινή σεζόν. Θέλει τη φετινή χρονιά να δώσει το κάτι παραπάνω στην Λούτον και να την βοηθήσει να βρεθεί στις πρώτες θέσεις για να διεκδικήσει την άνοδό της στην Championship. Τσαβαρία, πλάγιο. Ο Ισπανός αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτού του πλαγίου, συνεργάζεται με τον Μπάρκο. Ατσεαμπόγκ τώρα και Λακρουά. Προσπαθεί ο Νέτο, θα κοπεί όμως από τον Άσμπι. Χειροκροτήματα για τον Ζωάο Πέδρο και για τον Ντάνι Ουέλμπεκ. Και πάλι το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες. Ήθελε βάθος, ήθελε εμπειρία με τη μεταγραφή του Ουέλμπεκ ο Τσάμπι Αλόνσο. Και αυτό του προσφέρει ο Ουέλμπεκ με το καλημέρα. Συστήθηκε στο κοινό της Τσέλσι με ένα γκολ. Είχαμε όμως την καθυστέρηση, δεν πέρασε ο Πέδρο στον αγωνιστικό χώρο. Θα πρέπει να περιμένει ένα λεπτό σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς. Ξαναφορά και το προπονητικό φανελάκι με 10 για λίγο η Τσέλσι. Απογοητευμένος φυσικά ο Αλόνσο. Για αυτήν την ασυνεννοησία των ποδοσφαιριστών του. Εστεβάο. Λάβια. Μπάρκο. Ψάχνει τους χώρους η Τσέλσι για να φτάσει σε ένα δεύτερο τέρμα και να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Carabao Cup. Εκεί έχει προκύψει ήδη μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση ανάμεσα στην Liverpool και την Tottenham, την οποία φυσικά θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε από Action 24 και το YouTube του Αθλέτικο. Walls, το λάθος, η προβολή του Μπάρκο, δεν μπόρεσε ο Πάλμερ στη συνέχεια. Φάουλ του Εστεβάο πάνω στον Τζόνσον και τώρα θα περάσει ο Ζωάο Πέδρο. Και αυτός ξεκίνησε με το δεξί την σεζόν, ένα γκολ και μία ασίστ κόντρα στην Φούλαμ. 31 δευτερόλεπτα χρειάστηκε για να σκοράρει στην Premier League. Το πιο γρήγορο γκολ φυσικά της αγωνιστικής. Άλλος ένας ποδοσφαιριστής που δεν βρέθηκε στο παγκόσμιο κύπελο μετά από μια εξαιρετική σεζόν με την Chelsea. Από τους λίγους διακριθέντες της ομάδας του Λονδίνου την περσίνη σεζόν. 53 συμμετοχές με 23 γκολ και 9 assist. Δεν ήταν αρκετά για να πείσουν τον Αντσελότη να τον πάρει μαζί του στην Εθνική Βραζιλία. Σε Στεβάο συγκλίνει το σουτ κοντράρι πάνω στον Τζόνστον. Άλλη μια καλή ενέργεια από τον Βραζιλιάνο. Δεν ολοκληρώθηκε όμως. Τ
Τσαβάρια. Αφήνει στον Νέτο. Μπαρκό. Πάλμερ. Έχουν κλείσει καλά τους χώρους οι αμυντικοί της Λούτων. Εστεβάο. Και πάλι Πάλμερ. Κουβαλά ο Άγγλος. Ψάχνει τις διαθέσιμες επιλογές. Προτιμά τον Χάτο. Ο Νέτο αφήνει για τον Μπάρκο. Πάλμερ και πάλι. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Ο Πάλμερ ψάχνει χώρο να εκτελέσει. Του βάζει πολύ ωραία την κόντρα ο Όντοφιν. Γουόλς. Αφήνει στον Νεάσμπι. Φάουλ ζητούν οι φιλοξενούμενοι. Ο Νέτο συνεχίζει το γύρισμα, η κόντρα. Να δούμε αν θα καταλήξει. Κόρνερ ή πλάγιο η μπάλα. Κόρνερ είναι για την Τσέλσι. Ένα μικρό πρόβλημα για τον Πάλμερ, ο οποίος κουτσένει. Είδαμε και την φάση από την οποία αποκόμισε αυτό το πρόβλημα. Νέτο αφήνει στον Λάβια. Εστεβάω με τη μία η σέντρα. Όπως ο Τζόνστον απομακρύνει. Νέο πλάγιο για την Τσέλσι από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά. Χωρίς να βιάζεται ο Τσαβαρία. Και αλλαγή. Άλλη μία για την Τσέλσι. Και μία διπλή για την Λούτον. Ο Μάρσαλ αποχωρεί για να περάσει ο Κόουλ. Ενώ αν πρόλαβα να δω καλά, ο Γκίτενς ετοιμάζονταν για την Τσέλσι. Εδώ η κάμερα στον διαιτητή. Και πάλι δεν έχουμε αλλαγή. Για την Τσέλσι δεν έχει περάσει ο Γκίτενς. Γουέλς και Κόουλ πέρασαν για την Λούτον έξω. Ο Μάρσαλ και ο Πάλμερ. Κλέβει ο Μπάρκο. Πάλμερ για τον Εστεβάο. Για να δούμε τον Βραζιλιάνο. Εστεβάο συγκλίνει το πλασέ και 2-0 για την Τσέλσι. Βάζει τέλος στην υπόθεση πρόκριση. Ήταν ο πιο δραστήριος. Σκοράρει κιόλας ο Εστεβάο. Προσπάθησε ο Όντοφιν να απομακρύνει. Το μόνο που κατάφερε ήταν να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Κάπου εδώ τελειώνει το όνειρο της Λούτον και οι όποιες ελπίδες είχε για να επιστρέψει στην αναμέτρηση. Ωραίο το κλέψιμο του Μπάρκο. Αφήνει στον Πάλμερ, εκείνος στον Εστεβάο. Το τελείωμα του Βραζιλιάνου. Ενδεχομένως να πιστωθεί αυτό γκολ, καθώς δεν ξέρω αν είχε πορεία προς την εστία τόσο του Εστεβάο. Ο Όντοφιν είναι αυτός που βρίσκει την μπάλα και την στέλνει στα δίχτυα της ομάδας του. Chelsea Luton 2-0, η κάμερα στον Όντοφιν. Περίλυπος ο αμυντικός της Luton για αυτό το αυτό γκολ που πετυχαίνει και ο Εστεβάο μετά από την προσπάθειά του αυτή. Αφήνει την θέση του για να περάσει ο Γκίτενς, όπως προαναγγείλαμε λίγο νωρίτερα. Τζέιμι Γκίτενς

είναι εκείνοι οι οποίοι θα του κάνουν τη δουλειά και θα μπορεί να βασιστεί πάνω τους. Έχει ένα πάρα πολύ γεμάτο ρόστερ η Chelsea. Πόσο μάλλον όταν λείπουν και ευρωπαϊκές οργανώσεις. Θέλει μια καλή διαχείριση ο Τσάμπε Αλόνσο. Είναι ο καταλληλότερος νομίζω για να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Έφυγε όχι με τον καλύτερο τρόπο από τη Ρεάλ. Παρ' όλα αυτά τα επιτεύγματά του στην Leverkusen θα μείνουν σίγουρα στην ιστορία των Γερμανών και για πολύ καιρό μέχρι να πετύχει κάτι σπουδαιότερο με την Chelsea ή οποιαδήποτε ομάδα στο μέλλον θα είναι αυτά που τον χαρακτηρίζουν. Κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο πρωτάθλημα της Leverkusen όντας αίτητη και double το 23-24 με ένα σερί 51 αγώνων αίτητη η Leverkusen. Έχασε τον τελικό του Europa League από την Αταλάντα εκεί σταμάτησε αυτό το εντυπωσιακό αίτητο σερί των Ασπιρίνων. Παρ' όλα αυτά η Leverkusen είχε γράψει ήδη ιστορία με την κατάκτηση του double στη Γερμανία και μαζί με τη Leverkusen και ο Τσάμπι Αλόνσο είχε βάλει την υπογραφή του σε μια ανεπανάληπτη επιτυχία για την γερμανική ομάδα αλλά και για το μέλλον του ως προπονητής. Μπάρκο κατεβάζει, αφήνει για τον Πάλμερ. Ο Νέτο έχει βρεθεί δεξιά τώρα, έχει πάει αριστερά ο Γκίτενς μετά την είσοδό του. Οι κόντρες ζητούν κόρνερ οι μπλε, out είναι σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Η υπόθεση πρόκριση έχει τελειώσει, να δούμε ποιο θα είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης, αν η Chelsea θα καταφέρει να βρει κάποιο τρίτο τέρμα ή αν η Λούτον έχει να δώσει κάτι επιθετικά στην αναμέτρηση στα εναπομείναντα λεπτά. Jones. Το γύρισμα του Όντοφιν δυσκολεύει τον Κίλεϊ. Και πάλι Jones για τη Λούτον. Θέλει να συνεργαστεί με τον Fox. Δεν ακολούθησε όμως την φάση και η Chelsea ανακτά χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα και πάλι την κατοχή. Ατσεαμπόγκ. Λάβια. Έχει χάσει περισσότερες από 300 αγωνιστικές ημέρες ο Λάβια με τους τραυματισμούς του. Έχει ταλαιπωρηθεί ήδη από τα 22 του χρόνια. Τσαβαρία για τον Χάτο. Είναι κάπως αδόκιμο το σχήμα της Chelsea τώρα με τις αλλαγές. Ο Τσαβαρία πέφτει πάνω στον Χάτο ουσιαστικά στο αριστερό άκρο της άμυνας. Είναι σε ρόλο στόπερ. Θεωρητικά ο Χάτο όμως κινείται προς τα αριστερά. Ιδίως όταν επιτίθεται η Chelsea. Για να δούμε την προσπάθεια της Λούτον. Ρίτσαρτς, Φόξ. Γουόλς, κάθεται για τον Κόουλ. Κόβουν οι αμυντικοί της Chelsea. Επιμένει η Λούτον. Με τον Τζόνσον. Ο Φόξ
δεν δοκιμάζει.

0: Το πόδι του αφήνει στον Jones. Jones πάνω στο συμπαίκτη του η μπάλα. Ήταν και άτυχη η Λούτον σε αυτήν εδώ τη σέντρα. Δεν υπολογίζει καλά ο Walls. Ο Ζάο Πέδρο θέλει να γίνει αποδέκτης. Επιμένει όμως και διατηρεί την κατοχή ο Walls. Η κίνηση του Άσμπι. Ο Πέντερς έχει διαβάσει σωστά τη φάση. Βγαίνει και μαζεύει την μπάλα. Αφήνει για τον Λακρουά. Διαδικαστικού χαρακτήρα φαντάζουν τα τελευταία λεπτά. Η Chelsea δεν έχει κάποια διάθεση να επιτεθεί. Ίσως από κάποια ατομική ενέργεια προκύψει κάτι παραπάνω στην αναμέτρηση. Για να δούμε εδώ τον Νέτο. Συγκλίνει ο Πορτογάλος, ανοίγει όμως το κοντρόλ. Ο Jones προλαβαίνει τον Λάβια. Η Λούτον τώρα στην αντεπίθεση. Γυρίζει όμως ο Νέτο. Διορθώνει το λάθος του νωρίτερα. Με αυτά πάρνηση ο Πορτογάλος κυνήγησε την φάση. Και την κατοχή για την ομάδα του. Γκίτενς. Και ο Πάλμερ αριστερά. Σε αυτόν αφήνει την μπάλα ο Γκίτενς. Λάβια. Ατσεαμπόγκ. Νέτο. Τσαβαρία. Πρώτο του 90 λεπτό με τη φανέλα της Τσέλσι. Ήρθε από την Ράγιο Βαγεκάνο εναντί 19 εκατομμυρίων. Να δούμε αν θα τον εμπιστεύεται ο Τσαμπαλάνσο κατά τη διάρκεια της σεζόν. Υπάρχει εκεί και ο Χάτο βέβαια στο αριστερό άκρο της άμυνας. Σκάβει ο Νέτο με στόχο τον Πάλμερ. Δεν έχει κάποιο λόγο να βιαστεί ο Πάλμερ. Αλλάζει με τον Λάβια. Μπάρκο. Ο Χάτο αφήνει στον Γκίτενς. Χάτο. Το λάθος. Ανακτούν όμως άμεσα οι της Τσέλσι. Ο Μπάρκο θα βγάλει τη σέντρα. Ατσεαμπόγκ και κεφαλιά. Λίγο έξω. Έχει ακουστεί και σφύριγμα. Ενδεχομένως να ήταν εκτεθειμένος ο Ατσεαμπόγκ. Ναι. Η υπόδειξη από τον βοηθό. Θα μας βοηθήσει το replay. Ναι, είναι πιο μπροστά ο Ατσεαμπόγκ. Σωστή η υπόδειξη του βοηθού του Μπέλ. Είπαμε ότι δεν υπάρχει VAR στην αναμέτρηση. Ούτε στον τρίτο γύρο του Καραμπάου θα υπάρξει χρήση VAR. Αργεί ακόμα μετά τα προημιτελικά. Στους διπλούς ημιτελικούς και στον τελικό υπάρχει μόνο VAR στη διοργάνωση. Για να υπάρξει έτσι ένα αίτημα ισοτιμίας απέναντι και στις ομάδες των χαμηλότερων κατηγοριών που δεν έχουν τις υποδομές για VAR στο γήπεδό τους. Ακόμα και ομάδες της Πρέμιερ να είναι στους 16 δεν υπάρχει VAR. Ωραία η πάσα του Νέτο για τον Ζωάο Πέδρο, ο οποίος δεν έχει προλάβει να φανεί. Δεν ήταν και απαραίτητο να φανεί, απλά παίρνει κάποια λεπτά συμμετοχής από τον Τσάμπι Αλόνσο εν ώψη και της αναμέτρησης με την Μπράιτον. Γκίτενς. Λάβια, Λακρουά, Ατσεαμπόγκ και Νέτο αλλάζουν την μπάλα. 4 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Νέτο για την Τσέλσι. Πάλμερ, έψαξε τον γκολ, έχασε κάποιες ευκαιρίες. Δεν κατάφερε να χρηστεί σκόρερ. Τσαβαρία τώρα για τον Πάλμερ. Το σουτ Ζωάο Πέδρο, οι κόντρες στην αγκαλιά του Κίλεϊ. Η μπάλα δεν μπορεί να κάνει το 3-0 η Τσέλσι. Άλλη μια επέμβαση του Κίλεϊ στον 21ο λεπτό. Λέει όχι στον Ζωάο Πέδρο. Και πάλι φάση, ο Τσαβαρία γύρισε πολύ ωραία στον Πάλμερ. Πρώτη επέμβαση, δεύτερη πάνω στο σουτ του Ζωάο Πέδρο. Είπε το όχι με το πόδι αρχικά. Άλλη μια φορά που λέει όχι στον Πάλμερ, πάνω που λέγαμε για τις προηγούμενες ευκαιρίες του Άγγλου. Άλλη μια προστίθεται. Τρία λεπτά ακόμα για το φινάλε. Ωραία ανοίγεται τώρα η Τσέλσι, ο Γκίτενς έχει χώρο. Είναι 4 με 4, Γκίτενς μέσα στην περιοχή, δοκάρι για την Τσέλσι. Προτίμησε να τελειώσει μόνος του τη φάση ο Γκίτενς. Στάθηκε άτυχος καθώς η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Κίλεϊ. Να λοιπόν που ανέβασε λίγο τον ρυθμό της η Τσέλσι στα τελευταία λεπτά. Έψαξε το τρίτο γκολ. Μία με τη διπλή επέμβαση του Κίλεϊ και τώρα με το δοκάρι. Δεν ήταν τυχερή η μπλε για να πετύχουν άλλο ένα τέρμα. Οι ποδοσφαιριστές της Λούτων από την άλλη απλά περιμένουν το σφύριγμα της λήξης για να συνεχίσουν την προσπάθειά τους στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας, εκεί όπου παραμένουν αίτητοι. Έχουν 4 βαθμούς, είπαμε. Λάθος του Πέδρο. Η Λούτων τώρα στο προσκήνιο με τον Τζόουνς. Συγκλίνει ο Τζόουνς, δεν ψάχνει το πόδι του, προτιμά τον Walls. Κόουλ. Θα χάσει ο Κόλ, Ζωάο Πέδρο, οι κόντρες και πάλι στον Γουόλς η μπαλά. Ανοίγει για τον Τζόουνς. Οι κόντρες και κόρνερ για την Λούτων. Να μια ευκαιρία για την Λούτων να απειλήσει με μια στημένη φάση. Να πετύχει τον γκολ της μείωσης. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνει να κάνει κάτι παραπάνω η Λούτων, η οποία στάθηκε αξιοπρεπέστατα σε μία από τις δυσκολότερες έδρες του αγγλικού ποδοσφαίρου. Θα μπορούσε να πάρει και μεγαλύτερες διαστάσεις βέβαια το σκορ ο Κίλεϊ, και τα δύο δοκάρια της Τσέλσι το διατήρησαν σε αυτό το 2-0. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά σκάει μπάλα, καμία απειλή για τον Πέντερς. Αυτή, όπως όλα φαίνονται, όπως όλα δείχνουν, θα είναι η τελευταία ευκαιρία στην αναμέτρηση. Και πάλι η προσπάθεια με τον Γκίτενς νωρίτερα, δεν του έκανε το χατήρι μπάλα. Βρήκε στο δοκάρι. Έφτασε κοντά στο δεύτερο του τέρμα με τη φανέλα της Chelsea ο Γκίτενς. Ο Πάλμερ θα είναι να παίξει κάθετα και πάλι για τον Γκίτενς. Καλύπτει ο Άσμπι και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η αναμέτρηση. Η πρώτη εντός έδρας νίκη για τον Τσάμπι Αλόνσο. 2-2 για τον Ισπανό στον πάγκο τον Μπλε. Θετικό το ξεκίνημα για τον Ισπανό τεχνικό. Μια νέα σελίδα για την Τσέλσι. Εδώ ο πρωταγωνιστής, ο άνθρωπος που άνοιξε το σκόρ, ο Ντάνι Ουέλμπεκ, εκμεταλλεύτηκε την πολύ ωραία σέντρα του Γκουστό και ο Όντοφιν με αυτόν τον γκολ έγραψε το 2-0 που έμελε να είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Ο Πάλμερ προσπάθησε να πετύχει κάποιο γκολ, δεν τα κατάφερε. Ο Κίλεϊ του είπε όσες φορές χρειάστηκε ένα μεγάλο πρεπέστατο όχι. Παρ' όλα αυτά μικρή σημασία έχει. Η Τσέλσι έκανε τη δουλειά της, περνάει στον τρίτο γύρο του Carabao Cup. Πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την αποφώνηση.
1: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Επιστρέψαμε στην σύνδεσή μας με το Λονδίνο. Chelsea Luton 2-0. Έκανε τη δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο. Η κάμερα ακολουθεί τον Πάλμερ. Είδαμε και τον Τούχελ στις εξέδρες λίγο νωρίτερα. Ο Πάλμερ, ο οποίος δεν είχε βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο, παρά την καλή παρουσία του γενικότερα με την φανέλα της Chelsea, οδηγείται προς τα αποδυτήρια. Ο Τσάμπι Αλόνσο συνεχίζει με το δεξί σε αυτό το νέο εγχείρημα. Οι δύο παίκτες που κάναν τον ντεμπούτο του σήμερα, Welbeck και Penders, πραγματοποίησαν την πρώτη του συμμετοχή με τη φανέλα της Chelsea. Πρωταγωνιστής ο Welbeck, δεν χρειάστηκε να επέμβει σχεδόν καθόλου ο Penders, απλώς παρατηρητής στην αναμέτρηση. Περνά στον τρίτο γύρο του Carabao Cup λοιπόν η Chelsea. Όμορφες εικόνες με τους εναγκαλισμούς των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Με αυτές τις εικόνες θα σας αφήσουμε. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη μετάδοση και από τον Νίκο Κοτούπα που ήταν στην περιγραφή, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Why don't we just do it?
3: I can't really tell if you're kidding right now.
4: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together.
5: Oh no! Oh,
2: no.
6: You're not getting together. You're just gonna do it one time and have a kid.
2: Yes.
7: It's coming.
8: I feel like it's coming out of my ass.
9: It's probably in hell.
10: Just go with this.
11: You're gonna hit on me with a baby?
12: Boo.
13: I'm not married.
14: I think I met the girl today.
15: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment.
16: I wash them.
17: Good luck, you guys.
18: Κολλητή με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, πήρε μερικές πέτρες και τις πέταξε ένα σημείο και το ονόμασε Κάλυμνο. Καλώς ήρθατε στο νησί των Σφουγγαράδων και των Αναρχητών. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Το ταξίδι μας ξεκινά από την Πόθια, την πρωτεύουσα της Καλύμνου, ένας πολύχρωμος νησιώτικος οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά στις παρυφές των δύο αντικριστών φιλόφων. Η Κάλυμνος ανήκει στα Δωδεκάνησα, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί. Σήμερα κατοικείται περίπου από 17.000 μόνιμους κατοίκους.

0: χωρίς χάρτη, στην Κάλυμνο!
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Γεια σας!
3: Καλώς τους, καλώς!
0: Περπατώντας στην Πόθια θα συναντήσετε πολύ όμορφα αρχοντικά σπίτια των καπετανέων και τα μονόχωρα των σφουγγαράδων. Κάθε συνοικία έχει και την εκκλησία της. Δύο όμως είναι οι πιο εντυπωσιακές, αυτή του Χριστού που είναι και η Μητρόπολη του νησιού και ο Άγιος Νικόλαος που στέκει εκεί στο λιμανάκι. Hey, yara, yara, hey,

0: Σε αυτό το μέρος τα αγόρια μεγαλώνουν και δεν μαζεύονται εύκολα. Τα τραβά σαν μαγνήτης η θάλασσα. Όπως γράφει και στο έπος των σφουγγαράδων της Καλύμνου ο Γιάννης Χιλάς. Επί πολλά χρόνια δάσκαλος, πολύ αγαπημένος ολόκληρο το νησί, αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει στο Ναυτικό Μουσείο. Εδώ φυλάσσονται πολύτιμα κομμάτια της ιστορίας του νησιού. Γιάννη, φτάνοντας κάποιος στο λιμάνι της Καλύμνου, βλέπει μπροστά του το Ναυτικό Μουσείο. Γιατί πρώτη στάση πρέπει να είναι εδώ?
1: Σίγουρα είναι το σημείο αναφοράς του νησιού. Είναι η ταυτότητά του, η κυβωτός της διαθήκησης φουγκαροσύνης του νησιού.
0: Σαν γνήσιος και γενναιόδωρος μελετητής, αναλαμβάνει να μας γνωρίσει την ψυχή και το πνεύμα των Καλύμνιων σφουγγαράδων.
1: Πάνω σε αυτό, ενώ στη σφουγγαλία, στηρίχτηκε η ταυτότητα της Καλύμνου.
0: Άρα ναυτοσύνη και Καλύμνος πάνε μαζί.
1: Ο περισσότερος πληθυσμός ασχολήθηκε με τη θάλασσα, σαν κύριο επάγγελμα στην αρχή το σφουγγάρι και αργότερα η ναυτοσύνη, τα καράβια, τα ποντοφόρα πλοία, έγραψαν ιστορία. Οι καπετάνοι τολμηροί και γνώσεις της θάλασσας οργάνωναν τα πληρώματά τους. Ακολουθούσε μια διαδικασία, τα λεγόμενα ποκινήματα, δηλαδή οι προμήθειες. Έπρεπε να προμηθευτούν τροφές και διάφορα εξοπλιστικά εργαλεία για 6 με 7 μήνες. Θα έμεναν μακριά από την Κάλυμνο και έπρεπε να είναι αυτοδύναμα στην χρήση τους. Έφταναν μέχρι την Καραμανιά από την Ρόδο και κάτω, μέχρι την Συρία Λίβανο και αργότερα το 1860 περίπου τόλμησαν και κατέβηκαν στα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
0: Το πλήρωμα ήταν και δίτες.
1: Είχε ο καθένας την ειδικότητά του. Οι δίτες, αυτός που θα έδινε το δίτη, αυτός που θα καθοδηγούσε το δίτη, ο κουλαουζέρης, ο μοτορίστας στη μηχανή, ο τιμονιέρης στο τιμόνι.
0: Τελικά, Γιάννη, είναι το σφουγγάρι ο Χριστός της Καλύμνου?
1: Βέβαια. Είναι απαράλλαχτο το χρυσό μαλλοδέρς του βυθού. Σου μαγνητίζει. Όταν κατεβαίνουν κάτω και το βλέπουν, αισθάνονται μια έλξη. Αυτό ήταν

0: το τίμημά της στην Πορτογαλία. Χάθηκαν νιάτα, τσακατεύτηκαν νέοι άνθρωποι. Αλλά όμως αυτό ήταν το κισμέτ, η μοίρα του νησιού. Η σφουγγάρι ή το μάρι.
1: Η σφουγγάρι ή το μάρι.
2: Έτσι είναι η ζωή του σφουγγαρά.
1: Κάθε σπίτι της Καλύμνου και ένας σφουγγαράς. Πρώτος στη Βουτιά από τότε που θυμάται τον εαυτό του ο Παντελής Γεωργαντής.

0: Παντελή.
1: Καλώς τα παλικά μου.
0: Τι κάνετε?
1: Α, τι να κάνουμε εδώ.
0: Οπ.
1: Στην ησυχία.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς. Καλώς
0: καλά. Καλώς σας βρήκαμε. Πότε ήταν η πρώτη φορά που βούτυξες?
2: Στην ελεύθερη κατάδυση πήγαινα με τον πατέρα μου. Πρέπει να ήμουν τρίτη δημοτικού. Όχι πρέπει, ήμουν τρίτη δημοτικού. Με μια τόση μικρή βαρκούλα. Ο πατέρας μου, ο θείος μου και εγώ. Άρχισα, έβγαλα και το πρώτο σφουγγάρι. Μετά σιγά σιγά από εκεί καταλήψαμε, ας πούμε, την ελεύθερη κατάδυση και μπήκαμε στον Αργυλέ. Μέχρι αυτό δηλαδή που δουλεύω μέχρι και σήμερα.
0: Δεν φοράς μπουκάλα, η μπουκάλα βρίσκεται πάνω στο καΐκι.
2: Η μπουκάλα είναι πάνω στο καΐκι. Εμείς δουλεύουμε άλλη μέθοδο. Εμείς έχουμε τον κινητήρα, τον κύριο κινητήρα του σκάφους. Δίπλα έχουμε το κομπρεσέρ που παράγει αέρα, το στέλνει στην μπουκάλα αυτή και από εδώ με λάστιχα τα ρίχνουμε στο νερό και με το ρυθμιστή. Με τα κανονικά το παίρνουμε εμείς στο βυθό τον αέρα.
0: Και πότε έπαθες την νόσο του Δίτη?
2: Την νόσο του Δίτη την έπαθα το 2000. Δούλευα εδώ στην Πάτμα απέναντι σε ένα νησάκι. Έκανα την κατάδυση καμιά 60-65 μέτρα περίπου. Στην αποσυμπίεση ο άλλος που μου έριξε τη σκανταλόπετρα την έριξε βέβαια, αλλά δεν άφησε και τον μπαλόνι να είναι ελεύθερο από το καΐκι για να κάνω εγώ την αποσυμπίεση. Εκεί γρήγορη ανάδυση, δεν περιμένεις τίποτα άλλο από την νόσο το διτό. Ήξερα ότι είναι χοντρή ιστορία αυτό που έπαθα. Εντάξει, ξέρουμε δηλαδή και από τα σχολεία που έχουμε βγάλει και από πείρα, ας πούμε, από άλλους συναδέλφους που είναι αυτά, λέμε πάμε για τον άλλο κόσμο.
0: Το φοβόσουνα?
2: Μα όχι, δεν το φοβόμουν. Απλά κάθε δευτερόλεπτο κοίταγα το ρολόι. Κοίταγα το ρολόι, κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι υπέρ, ας πούμε, εμένα. Λέω εντάξει. Αλλά δεν, ήταν ήδη η ζημιά σχεδόν κανωμένη. Μου διάζανε και παραλίανε τα πόδια μου. Πάλι καλά που έφτασα και μέχρι εδώ από τη θέληση μου. Γιατί όταν μου λέγανε γιατροί, όχι μόνο εμένα, σε όλους. Αυτός λέει είναι για τον καναπέ, δεν θα ξανασηκώθει. Εγώ με τον Άννη και έγκυος η γυναίκα μου. Λέω τι έγινε τώρα, θα ζητιανεύω με το γάλα ή θα θέλει παγωτό το μωρό και δεν θα έχει. Άρα εγώ λέω θα πάω στη δουλειά. Αυτός σου λέει τρελός. Τρελός και τρελός.
0: Νιώθεις ελεύθερος στο βυθό?
2: Ναι, εντάξει. Α, άλλος κόσμος, άλλη ζωή, άλλα πράγματα, δεν... Βλέπεις δηλαδή πράγματα που κάθεσαι εκείνη την ώρα και λες τι να ψαρέψεις. Σκέφτεσαι, ας πούμε, τι έχει κάνει η φύση.
0: Προτιμάς τον κάτω κόσμο ή τον πάνω?
2: Κάτω, κάτω, κάτω. Εννοείται κάτω. Κάτω. Δεν έχουμε κανένα άνθρωπο τίποτα, δεν είναι αυτό. Όλοι για μένα είναι ίδιοι, δεν έχω θέμα με κανένα άνθρωπο.
0: Κάτω όμως.
2: Απλά κάτω, κάτω. Κάτω εκεί. Αισθάνομαι άλλους άνθρωπους.

Αυτό είναι το κάστρο της Χρυσοχεριάς ή Πέρα Κάστρο, που βρίσκεται ανάμεσα στην Πόθια και τη Χώρα. Χτίστηκε από τους Φράγκους το 15ο αιώνα και πήρε το όνομα εξαιτίας της Παναγίας της Χρυσοχεριάς, που ο ναός της υπήρχε πριν την κατασκευή του κάστρου στο εσωτερικό του. Και είναι γνωστό για τους τρεις ανεμόμυλους που στέκουν στην αρχή. Και αυτό εδώ το μέρος είναι ιδανικό για να έρθετε και να θαυμάσετε την πανοραμική θέα προς όλη την Πόθια, το λιμάνι, τη Χώρα. Εκεί πάνω είναι ο προφήτης Ηλίας, υψηλότερη κορυφή της Καλύμνου, που βρίσκεται στο μέσο του νησιού, στα 760 μέτρα. Και απέναντι ακριβώς το παλιό μεγάλο κάστρο της Χώρας της Καλύμνου, που θα πάμε αργότερα.

Αυτό είναι το Μασούρι και κινούμαστε παραλιακά για να φτάσουμε στον βορειότερο οικισμό του νησιού, τον Εμποριό. Και απέναντι η Τέλενδος. Όλη αυτή η διαδρομή είναι τρομερή γιατί βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από εκεί που σκάει το κύμα.

Απέχουμε 17 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Καλύμνου. Μόλις προσπεράσαμε το Αργυνόντα, με μια υπέροχη πλάση μπροστά, με καταγάλανα νερά. Λέγεται μάλιστα πως η Κάλυμνος οφείλει το όνομά της στο κάλος των υδάτων της. Οπότε καταλαβαίνετε.

Αυτός είναι ο Εμποριός. Απέχουμε 21 χιλιόμετρα από την πόλη της Καλύμνου. Στην ουσία, διανύσαμε όλο το οδικό δίκτυο για να φτάσουμε μέχρι εδώ και ο δρόμος εδώ σταματά. Είναι ο βορειότερος οικισμός του

Το οδικό δίκτυο στην Κάλυμνο είναι πάρα πολύ μικρό. Ένας δρόμος που ξεκινά από την πόλη και φτάνει μέχρι τον εμποριό και ο άλλος που στη μέση ακριβώς στρίβεις δεξιά και πας προς το βαθύ. Στην ουσία τώρα εμείς κόβουμε το νησί στα δύο και κινούμαστε νότιο-ανατολικά.

περίοψη του νησιού προσφέρει ο Βαθύς. Η καταπράσινη έφορη κοιλάδα που καλλιεργούνται μανταρινιές, πορτοκαλιές και ελιές καταλήγει εδώ, σε αυτό το πανέμορφο γραφικό λιμανάκι της Ρήνας. Κοιτάξτε τη γαλήνη που επικρατεί. Παντού ηρεμία.

Στους σκοτεινούς βυθούς των θαλασσών φυτρώνει το πείσμα, η παλικαριά και η αγάπη που μετατρέπει τον πόνο σε τραγούδι.

Μαντήλι, μουστάκια, φωνή και βιολί. Τα αδέρφια Καλλιδόνι. Γνωστή κι ως Νάτσα Νάτσα.

0: ήταν φτωχοί και ζήσαμε φτωχά, αλλά πλούσιοι στη ψυχή και στα αισθήματα. Πολύ πλούσιοι.
1: Ξέρεις τι είναι να φεύγει ο άντρας σου να πηγαίνει σε σφουγγάρια και να στον εφέρουν μέσα μία κάσα. Δεν θέλω να ξαναδώ άλλες γυναίκες μαυροφόρες, ούτε γυναίκες, ούτε τα παιδιά τους, οι κόρες. Να είναι πάντα στην υγειά τους. Δεν μπορώ να τις βλέπω τις γυναίκες. Να έρχονται στα λιμάνια και να σου φέρουν τον άντρα σου μέσα να τελάρω.
2: Με αυτές τις εικόνες μεγαλώσατε.
1: Ναι.
2: Και εσύ, Μιχάλη.
0: Από μικρά παιδιά, πικραμένοι, βλέπαμε τους γονείς, τους θείους, τα ξαδέρφια που βγαίνανε στα σφουγγάρια από εδώ στην Πεγκάδη κάτω. Πότε ένας εντυνός των διτών που λέμε, πότε ένας χτυπημένος, πότε άλλος τελειωμένος. Και γι' αυτό βγαίνουν μερικά τέτοια τραγούδια που... Τέτοια φτώχεια έχουμε περάσει και τέτοια κατάσταση. Πώς να μην βγάλεις μέσα από τη φτώχεια, να μην βγάλεις τραγούδια του πόνου.
2: Η μουσική πώς έθρεψε την ψυχή σας?
0: Αυτά είναι γονίδια. Ο πατέρας μου ήταν τσαμπουνιστής και καλός. Ένας από τους καλύτερους της καλή μου. Η μάνα μου από τα μικρά της χρόνια, σαν κοριτσάκι, σκάβανε όλα τα βουνά που βλέπετε γύρω-γύρω, τα σκάβανε με τα χέρια. Αλλά σκάβοντας και θερίζοντας, όλες οι κοπέλες τότε, εκείνα τα χρόνια, τραγουδούσαν. Ο πατέρας μου άκουγε τα τραγούδια, αρχίζει με τη τσαμπούνα να τα παίζει, και έτσι έγινε, και από εκεί μας κόλλησε το μικρόβιο, όπως μας κόλλησε και το μικρόβιο το να είμαστε βοσκοί σήμερα, ενώ υπάρχουν τόσα άλλα μέσα να ζήσουμε.
2: Για τη χαρά δεν τραγουδάτε?
1: Βέβαια. Εννοείται.
2: Για έρωτες?
1: Εγώ αφού ξέρεις είμαι καψούρης.
2: Σε κατάλαβα.

0: αξίζει η ζωή μου. Γιατί είναι τα πιο σεβάσμια λουλούδια. Εγώ είχα μια γυναίκα, ένα μάλαμα, την έχασα. Είχα τρία παιδιά, τώρα έχω 10 εγγόνια. Ο Θεός να μου τα έχει όλα καλά. Με αυτά ζω και με αυτά θα πεθάνω.
1: Νάτσα, Νάτσα, γιατί σας λένε?
0: Ας σου πω, το τραγούδι που έβγαλα...
1: Τι είναι το Νάτσα, Νάτσα?
0: Έτσι και έτσι.
1: Έτσι το λέτε εδώ στην Καλλιμνό?
0: Ναι.
1: Γιάννη, εσύ ο μικρός της παρέας?
2: Ο μικρός της παρέας. Από μωρό μ' άρεσε, τους άκουγα. Και γνωριστήκαμε και ξεκίνησε και έπαιζα μαζί μου.
1: Μαθαίνεις από αυτούς?
2: Ναι. Είμαι εντάξει, με το παιδάκι που θα πιάσει και εμένα μια λολάγρα εκείνη τη στιγμή, θα ξεκινήσει να κάνω και εγώ τα δικά μου.
1: Λολάγρα?
2: Μια τρέλα, τρέλα. Παίζω τα δικά
1: μου. Το Λόλα.
0: Λόλα.
1: Λόλα. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις τελείωσε. Το διπορικό μας όμως συνεχίζεται. Γι' αυτό να μπείτε στο κανάλι το Action 24 στο YouTube και να κάνετε εγγραφή. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις, ξένιασες. Κλιματιστικό το Yotomi Kosai. 9.000 BTU ενεργειακής κλάσης Α3+. Για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, αθόρυβο με AI, ιονιστή και Wi-Fi, τώρα μόνο 449 ευρώ.
5: Σοβαρά τώρα.
4: Euronics. Σοβαρά πάντα.
6: Έλα.

Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.

Whatever you need. Have you ever been to prison?

Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Ραν, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Ραν. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις, ζήστο. Σε περιμένουμε.

0: Alabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alabet. Έλα όπως είσαι.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: I just met the owner of the new Vic.
3: You did not say that he was cute.
2: Didn't notice.
3: I'm spying on my friend.
4: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
2: I imagine I'll be seeing even more of you now.
4: Sorry about that.
2: I'm so glad you guys could come with us.
3: Do you like him?
2: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
4: I asked Jonah to write the messages for me.
3: So Lena and Jonah did all the talking for us?
5: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Το Σκυρίτι Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
7: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Zedek.
1: Don't forget to thank Mr. Zedek.

0: that she's the only one with the courage to stand up to corporate America in an era where everyone else is afraid to do so. Thank God for Patty.
1: I intend to continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
2: All lie behind these walls.
3: Is that the money?
4: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
2: Did you tell him?
5: Yes. She was going to leave Tessa alone.
2: Ellen, I told you she was covering up for me.
3: You know what you need to do.
6: The Matches. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Πού είστε ρε?
8: Ερχόμαστε!
6: Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
9: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
10: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
9: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
10: Αυτό κάνουμε εδώ.
9: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
10: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
6: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
11: I just met the owner of the new Vic.
12: You did not say that he was cute.
11: Didn't notice. I'm spying on my friend.
13: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
11: I imagine I'll be seeing even more of you now.
13: Sorry about that.
11: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
13: I asked Jonah to write the messages for me.
12: So Lena and Jonah did all the talking for us?
14: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
15: The camera is a liar.
16: Grotesque.
15: It shows everything. It shows nothing.
16: I'm a broken man.
15: It reveals only what we want.
16: Hallelujah!
17: If you were editing this show, how would you tell this story?
18: Ο Άντονι Μπουρντέ σε άγνωστα μέρη.
19: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
6: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
20: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
9: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
21: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
20: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Έχει καταδείξει ανέκδοτο αυτό τώρα, έτσι. 1300 αναμονή, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, ρε Μάγκες, τι έχουμε σήμερα. Έχουμε τόσα θέματα. Κύριε Πατίτσα, τι έγινε.
1: Κύριε Μπακόπουλε, όλα καλά.
0: Χαμός έγινε με την ΑΕΚ, θες, ε.
1: Κάτι κάναμε.
0: Κάτι έγινε.
1: Κάτι έγινε.
0: Κάνατε τι, εσύ.
1: ΑΕΚ. Δεν το έχω κρύψει.
0: Τίποτα. Αυτά. Τζάμπα μιλούσαμε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Πώς το παθες. Δεν μου ανατέθηκε ποτέ ρωτώντας τι ομάδα είμαι να κάνω κάποιο ρεπορτάζ.
1: Έτσι.
0: Τι ομάδα είσαι. ΑΕΚ. Τέλος. Λοιπόν,
1: καλησπέρα.
0: Τι. Τι ώρα κοιμήθηκες.
1: 3:20.
2: 3:20. Εγώ κοιμήθηκα 5, παιδιά.
0: 5:30, αδερφέ μου. Τι ώρα σηκώθηκες, εκείνο το ζήτημα.
2: Σηκώθηκα 11:15.
0: Εντάξει, κάπως είσαι βελτιωμένος. 10 εγώ, είχα ένα ραντεβού. Κόντεψα να στήσω τον άνθρωπο. Ήταν μια βραδιά χθες πάντως και όσον αφορά την εκπομπή, ενδιαφέρουσα. Με πολλές εξελίξεις, πολλά θέματα και τις συνδέσεις μας. Και πού να δεις σήμερα τι έχει να γίνει, θες να το πεις εσύ.
1: Χαμός.
0: Θες να πεις εσύ.
2: Αρχικά θέλω να ρωτήσω την κυρία αρχισυντάκτριά μας. Α, ήρθε ρε φίλε. Πήγα να κάνω το κομμάτι μου.
0: Ναι.
2: Να τη ρωτήσω πού είναι ο Σαούλης.
0: Έχω βάλει στην πόρτα για να μην πει ο Σαούλης. Δώσε μου ένα γενικό πλάνο, ρε Ντάτσο.
1: Δεν έπαιρνα από εκεί μέσα.
0: Εκεί. Όχι, φύγε εσύ έξω.
2: Εκεί, ανάμεσα σε Πατήσα και Μπακόπουλο.
0: Έλα μέσα.
1: Έλα
0: μέσα. Κοίτα, σήμερα θα σε φάμε λίγο στη μάπα, πρέπει να γίνει λίγο.
3: Εντάξει.
0: Έχεις οργανώσει τα πράγματα έτσι ώστε να πεθάνουμε εδώ μέσα. Πώς είσαι.
3: Τι κάνουμε.
0: Τα καλύτερα λέγε σαν να πριν έρθεις.
3: Ευχαριστώ.
0: Δεν άκουσα. Έβριζα.
2: Τι να πει, μας έχεις τάξει, Σαούλη. Εδώ πέρα μέχρι τις 3 ήμασταν με τον Μπακόπουλο και πάλι είμαστε εδώ.
0: Τέλος πάντων, θα, θα χρησιμοποιήσουμε τη σχέση μας με τον Βασίλη, αν θες. Τον έχεις ξαναπαντρέψει. Ξανακάνω. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Σήμερα θα τα πεις εσύ. Τι έχουμε στον κόσμο.
2: Πες τα.
0: Ωραία. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή 3 με 5 για εσάς εδώ για να μιλήσουμε για τα θεματάκια μας. Τα χθεσινά με την ΑΕΚ, τα μεταγραφικά κλπ. Κλπ. Μετά τις 7, δηλαδή τρώμε κάτι και συνεχίζουμε. Θυμάσαι που λέγαμε. 7 παρά.
3: Θα με κάνετε να νιώθω άσχημα.
0: Όχι, Αντώνη μου, δεν θέλω. Αυτό δεν το ξαναπείς δηλαδή. Μην το ξαναπείς. Χαλάει το κλίμα τώρα. 7 παρά 10 έχει φροντίσει ο διευθυντής μας να είμαστε πάλι αέρα και να τελειώσουμε γύρω στις 2 τα ξημερώματα.
2: Ωραίο.
0: Θα είναι εδώ και ο Βερβελές. Θα έχουμε καπετανάκο από μακριά, έστω για λίγο, για να μας πει μερικά πραγματάκια για την ΑΕΚ και το πώς επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στα αστέρια. Συμφωνώ με τον τίτλο. Θα μιλήσουμε για τα μεταγραφικά ζητήματα αλλά και για τις μεγάλες μάχες. Έχουμε Γουλής αποστολή. Έχουμε Χαστάς αποστολή. Έχουμε Οικονόμου αποστολή με Φούντα. Από Βουλγαρία. Εξαιρετική ποιότητα ρεπόρτερ. Μιλάω για τον Οικονόμου. Μην κοιτάς έτσι. Και θα έχουμε και συνδέσεις το βράδυ ζωντανές κλπ. Θα δούμε την κλήρωση της ΑΕΚ 7 η ώρα με ποιον θα πέσει, με ποιες ομάδες θα πέσει και πού θα ταξιδέψει ο καπετανάκος. Και μέχρι το τέλος θα μιλάμε για διάφορα θέματα που προκύπτουν. Ωραία βραδιά η σημερινή, για όποιον δεν έχει πολύ δουλειά να κάνει και θέλει να βλέπει YouTube όλη μέρα. Η Έλαμπε θα είναι μαζί μας και όλη την βραδιά σήμερα, το λέω
3: βέβαια,
0: καλά.
3: Βέβαια.
0: Δηλαδή, μην παραπονιόμαστε και αυτή κουράζεται, έτσι. Κουραζόμαστε εμείς. 9 ώρες θα είμαστε αέρα, αλλά και η Έλαμπετ, στήριγμά μας, κόλωνα μας που λέει και ο Γουλής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της εδώ στην εκπομπή. Έτσι κι αλλιώς και το λέω πολύ σοβαρά, από πέρσι μέχρι και αυτή τη στιγμή και ολόκληρη τη σεζόν θα είναι μαζί μας και στα Athletico by Night, αλλά εννοείται και στο 3 με 5 στο back-to-back. Διαβάζω το πρώτο donation που έχει στείλει εδώ ένας φίλος. Καλησπέρα, Μάγκες. Ζήτω η ΑΕΚΑΡΑ, λέει, και καλή επιτυχία στις υπόλοιπες ομάδες σήμερα. Να πάμε κι εμείς μπροστά μια φορά στην Ευρώπη. Είστε τέλειοι. Πολύ ωραία. Στο αυτό το πλαίσιο θα κινηθούμε αρχικά. Θα βάλουμε και τον καπετανάκο στην παρέα μας και θα τον καλησπέρισω.
2: Καλώς τον.
0: Σε ποιο μέρος του κόσμου είναι, με βάση αυτό που βλέπω.
3: Οπα.
0: Δεν ακούγεται καλά, δεν έχει καλό σήμα.
1: Δοκάρι και έξω.
0: Πάρτε τον Τάσο, φτιάξτε μου τον Τάσο. Ας τον φτιάξουμε καλύτερα. Με βάση αυτά που είδα πίσω, πρέπει να είναι νησί.
2: Ναι, νησί είναι, στην Άξο.
0: Καλά, είμαι αυτό που το ήξερα γι' αυτό. Τι να δω πίσω, έναν τοίχο είχε πίσω. Πώς είσαι,
3: μια χαρά.
0: Έχω ακούσει τους πάντες χθες. Θέλω ένα δικό σου σχόλιο για την ΑΕΚ.
3: Εντάξει, τι να πούμε για την ΑΕΚ. Μας τα έκανε όλα πολύ εύκολα. Και έκανε τη ζωή της αρχικά τη δική της πολύ εύκολη. Νομίζω δεν το περιμέναν το ίδιο ότι πολύ γρήγορα θα έχει εξασφαλίσει και την νίκη και την πρόκριση. Και θα κάνει και ένα μάτς επίδειξη ισχύως, θα πω εγώ. Προφανώς, όσο πάει και ανεβάζει η ίδια τον πήχη για τον εαυτό της ακόμα πιο ψηλά, πλέον έχει να αποδείξει και στον ίδιο της τον οργανισμό και στους φιλάθλους της και στους αντιπάλους της ότι μπορεί να βγάλει και να αντέχει τα δύο καρπούζια σε μια μασχάλη. Είναι δύσκολο το Champions League. Αυτό που συζητάγατε χθες, είχες πολύ δίκιο. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Τάσος ότι τώρα πάμε λεωφόρο με Κηφισιά και του λες εσύ η απόλυτη προσγείωση από την Ιδονή και τον οργασμό του 4-0 με τόσο κόσμο. Πας στη λεωφόρο κόντρα στην Κηφισιά και πρέπει να προσαρμόσεις και τους παίκτες σου, να τους προσγειώσεις μάλλον, για να τους εξηγήσεις πόσο σημαντικά είναι αυτά τα μάτς και ότι από αυτά τα μάτς ίσως να πάρεις και το πρωτάθλημα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την ΑΕΚ, για τον Νίκολιτς κυρίως, στο πώς θα διαχειριστεί την όλη κατάσταση. Γιατί δεδομένα θα έχει μια δύσκολη κλήρωση, όπως και να το κάνουμε. Δεν γίνεται. Θα πάρει 2 από το πρώτο ποτ, 2 από το δεύτερο, 2 από το τρίτο, σε όποιο ποτ και να ήταν η ΑΕΚ. Δεν έχει σημασία. Θα έχει μια πολύ δύσκολη κλήρωση και θα πρέπει να το διαχειριστεί. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που είχε και ο Ολυμπιακός πέρσι, να πηγαίνει να παίζει στο Καμπ Νου και μετά να πρέπει να νικήσει και να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά με τον Αστέρα Τρίπολη στο Καραϊσκάκη.
0: Το μεγάλο ζήτημα είναι αυτό. Αν παρέλειπε στον Αστέρα Τρίπολη, θα ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι όλοι. Δεν πειράζει, τον χρησιμοποίησε ως προσγείωση τον Αστέρα.
3: Ότι προσγείωσε τον Ολυμπιακό. Ήταν πολύ δύσκολο, δεν ήταν. Το μάτσο Καραϊσκάκη. Θυμάμαι λάθος με το Γιατσίτζι. Που τα βάλε στις καθυστερήσεις.
0: Πήγα να παρεξηγηθώ ότι μας είπες μικρή ομάδα γι' αυτό.
3: Όχι, εννοώ ότι είναι πολύ δύσκολο. Και ήταν και εντός έδρας. Δεν ήταν και εκτός τώρα που έχει το Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός.
0: Πώς με βλέπεις, έχω κάκαλα που κάθομαι και διαφωνώ μαζί σου στον αέρα.
3: Τι διαφωνείς, τι μια χαρά. Συμφωνούμε νομίζω.
0: Λοιπόν, Καπετανάκος, συνήθως μένεις όταν έχεις κάνει μια τέτοια μεγάλη νίκη να το απολαύσεις, να δεις κόσμο κλπ. Αυτός πήρε το νοματιόν του και εξαφανίστηκε από την Αθήνα. Έλα, Τάσο, είσαι μαζί μας.
4: Τώρα.
0: Τώρα τέλεια. Τώρα μάλιστα. Αυτή είναι σύνδεση. Αυτή είναι σύνδεση. Φτου. Λοιπόν, μείναμε κάπου χθες. Στο τελευταίο μήνυμα που μου έστειλες ήταν τα 2 εκατομμύρια του Ηλιόπουλου, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά.
4: Ακριβώς. Το πριν που έδωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος, μόλις μπήκε στα αποδυτήρια. Καταλαβαίνεις ότι όταν μπαίνουν ο πρόεδρος τέτοιες στιγμές στα αποδυτήρια, οι παίκτες περιμένουν τον πόνους. Έτσι και έγινε και χθες. 2 εκατομμύρια ευρώ έξτρα από αυτά που έχουν στα συμβόλαια τους οι ποδοσφαιριστές για την πολύ μεγάλη επιτυχία να επιστρέψει η ΑΕΚ σε league phase του Champions League. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι από χθες το βράδυ είναι μια μεθυσμένη πολιτεία η ΑΕΚ. Μπορεί να έχει την Κυριακή αγώνα, αλλά σήμερα όλοι ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Έρχεται και η κλήρωση το απόγευμα, οπότε δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό όλων στην ΑΕΚ. Περιμένουν την κλήρωση, περιμένουν τους αντιπάλους, περιμένουν τις μεγάλες ομάδες που θα έρθουν, τα ταξίδια που θα γίνουν. Γενικότερα είναι αυτή η ευλογία του να παίζεις στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, να έχεις να αντιμετωπίσεις τους καλύτερους παίκτες του κόσμου, τις καλύτερες ομάδες του πλανήτη. Οπότε αυτό περιμένει και η ΑΕΚ να ζήσει μετά από αρκετά χρόνια. Και νομίζω ότι με τη χθεσινή της εικόνα, με την πρόοδο που κάνει από το περσινό καλοκαίρι, με τη δουλειά που έχει γίνει και την επένδυση, νομίζω ότι το αξίζει και το δικαιούται. Και εύχομαι και ελπίζω να είναι ανταγωνιστική για να μην μου τζουρώσει όπως το 18-19 αυτή την πολύ ωραία πορεία.
0: Εντάξει, το Μουτζούρα είναι λιγάκι υπερβολή, θα έλεγα, ειδικά όταν μιλάμε για έναν οργανισμό που το βιώνει στο κόκκινο, αυτό που λέγεται επιτυχία. Τα έσοδα τα βλέπετε εδώ, τα εξασφαλισμένα από κάτω. Ενισχύουν αυτό που λέω. 14 μήνες τώρα, από προκρίσεις 3 συνεχόμενες πέρσι, από τίτλο, κατάκτηση τίτλου, από πορεία ευρωπαϊκή πέρσι, ως εκεί που έφτασε, κόντρα στη Ράγιο Βαγιακάνο. Και φέτος την πρόκριση, ακόμα ένα βήμα δηλαδή, στη League Phase, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν ξέρω αν έχει λόγο για οποιοδήποτε κομμάτι του σχεδιασμού, της πορείας, της ΑΕΚ, να γκρινιάζει ένας ΑΕΚ τζίζρε, παιδί μου, σήμερα. Εσύ που μιλάς με πολύ κόσμο, τι λες.
4: Βασίλη,
0: πάντα έχει.
2: σήμερα τους βάζει λίγο στην άκρη.
4: Πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν, γιατί...
0: Για πες ένα λόγο.
4: Όλοι ότι αυτά τα χρήματα που πήρε η ΑΕΚ, που θα πάρει από τη συμμετοχή στο Champions League, θα πάει να τα ρίξει απευθείας για μεταγραφές. Προφανώς το 2026 δεν λειτουργούν έτσι οι σοβαρές ευρωπαϊκές ομάδες. Έχουν κάνει έναν αγωνιστικό σχεδιασμό, ένα πλάνο. Το αν αυτό παίρνει ενίσχυση ή όχι με μια-δυο κινήσεις, OK, να το συζητήσουμε. Είπα και εγώ τι σκέφτομαι χθες το βράδυ και τι θα ήθελα για την ΑΕΚ. Προφανώς στην ΑΕΚ σκέφτονται κάτι διαφορετικό. Και το ότι απέχουν από τη δική μου λογική προφανώς είναι πιο σοφό, γιατί αυτοί έφτασαν την ΑΕΚ εδώ πέρα που είναι. Με το σχεδιασμό τους και με το πλάνο τους από πέρυσι το καλοκαίρι. Οπότε, ό,τι λέμε εμείς είναι συμπληρωματικά. Σημασία έχει η ουσία. Η ουσία είναι το τι έχει αποφασίσει η ΑΕΚ να κάνει από εδώ και πέρα με τη συμμετοχή της στο Champions League. Και με βάση το ρεπορτάζ, αν θες να πάμε κατευθείαν σε αυτό το κομμάτι, γιατί νομίζω ότι είναι και το πιο ενδιαφέρον.
0: Αυτό και.
4: Από εκεί πέρα η επόμενη μέρα στην ΑΕΚ. Είναι το πώς θα κινηθεί η ΑΕΚ στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Αυτό που βγαίνει τώρα από το ρεπορτάζ είναι ότι η ΑΕΚ έχει ολοκληρώσει το μεταγραφικό σχεδιασμό της. Αυτό που σας είπα και χθες το μεσημέρι, ο βασικός σχεδιασμός της ΑΕΚ έχει ολοκληρωθεί. Το είπε και χθες το βράδυ και ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Μάρκο Νίκολης, ο καθένας με διαφορετικά λόγια και με τον δικό του τρόπο. Αν υπάρξει κάποια ευκαιρία στην αγορά, η ΑΕΚ θα κινηθεί. αυτή η ευκαιρία που σας περιέγραψα και χθες το βράδυ και χθες το μεσημέρι είναι ο μεσοεπιθετικός που θα μπορεί να αγωνίζεται και κεντρικά και αριστερά περιφερειακά. Και μετά από αυτό νομίζω ότι ατονεί αρκετά η υπόθεση του κεντρικού αμυντικού. Δεν νομίζω ότι θα κινηθεί για κεντρικό αμυντικό. Δηλαδή δεν θα ανοίξει καθόλου η κουβέντα για την άμυνα, η οποία θα μπορούσε να επιφέρει και ένα ντόμινο και στο δεξιά άκρο της άμυνας. Η ΑΕΚ θα συνεχίσει έτσι όπως είναι. Σε αυτό το πλαίσιο έγιναν και οι μεταγραφές και του Αριάγκα και του Λυκογιάννη, να προσθεθούν δύο παιδιά τα οποία θα μπορούν να βοηθήσουν και στο κέντρο της άμυνας όταν χρειαστεί, για την ευρωπαϊκή πορεία πάντα. Και στην επίθεση να έρθει ένας παίκτης ο οποίος πιθανότατα να μην μπει και στη λίστα για τα μάτια στο Champions League. Αν μπει, θα φάει τη θέση του Κουτέσα, ο οποίος είναι αρκετά πίσω στο rotation του Μάρκο Νίκολιτς. Είναι πολύ σφιχτά τα δεδομένα στην ΑΕΚ με τη λίστα, με τους ξένους που έχει, γιατί δεν έχει και homegrown παίκτες. Είναι πολύ πιεσμένα τα πράγματα, δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Μας το είχε εξηγήσει και ο Νίκολιτς με τον Ριμπάλτα το καλοκαίρι. Δεν το είχα καταλάβει πάρα πολύ καλά, γιατί ήταν πολύ νωρίς στο καλοκαίρι και έλεγα πώς δεν μπορούν να το αλλάξουν. Ναι. Αλλά καταλαβαίνεις στην πορεία και εν μέσω αγώνων ότι ήταν πολύ ασφικτικά τα πράγματα για την ΑΕΚ και γι' αυτό προσέθεσε αυτά τα δύο παιδιά με τις τελευταίες κινήσεις, τον Αριάγκα και τον Λυκογιάννη, να μπορούν να βοηθήσουν όποτε χρειαστεί στο κέντρο της άμυνας. Δύο παιδιά τα οποία έχουν παίξει, δεν είναι η βασική τους θέση, το κέντρο της άμυνας, για να μην νομίζουν ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο, αλλά μπορούν να βοηθήσουν κάποια στιγμή όταν χρειαστεί σε ένα extreme σενάριο, να μπορούν να βοηθήσουν εκεί. Αυτά είναι τα μεταγραφικά δεδομένα.
0: Μισό λεπτό.
4: Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, ή καμία ή έστω μία κίνηση θα γίνει μέχρι και την δήλωση της Ευρωπαϊκής Λίστας στις 2 Σεπτεμβρίου το βράδυ.
0: Εσύ μας μεταφέρεις το ρεπορτάζ. Εμένα με εκπλήσει λίγο αυτό.
2: Και εμένα.
0: Δηλαδή, ήμουν βέβαιος και με βάση και την κουβέντα που κάναμε χθες, αλλά και τις προηγούμενες μέρες που λέγαμε αν η ΑΕΚ προκριθεί, θα κοιτάξει να ενισχύσει λίγο παραπάνω το ρόστερ. Όχι ότι έχει, πρόσεξε, έλλειμμα ποιότητας, αλλά ίσως το βάθος τελικά να κρίνει πράγματα φέτος, επειδή, όπως είπε και ο Αντώνης, υπάρχουν αρκετές διοργανώσεις που πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί και εσύ το είπες και στο Champions League. Δεν θέλει η ΑΕΚ να είναι σε ρόλο κομπάρσου, πήγαμε να δούμε μόνο. Θέλει να πάρει τις νίκες που δίνουν 2.700 η καθεμία. Άρα ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο η κάθε νίκη. Σημαντικό κι αυτό.
4: 2,1 η νίκη, 700.000 η ισοπαλία.
0: Το λες καλύτερα, ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Ήταν κάποια στιγμή παλιότερα 900 η ισοπαλία και 2.700 η νίκη. Αλλά όλα αυτά μαζί με κάποιο μπόνους, αγαπημένε μου Τάσο, το οποίο αν έρθει η πρόκριση και μπει 24 η ΑΕΚ, και αυτό δίνει πολλά, μα πάρα πολλά χρήματα. Μήπως, λέω εγώ, θα έπρεπε να έχουμε ένα δεξί μπακ που να μπορεί να αντικαταστήσει τον Ρώτα, τον εξαιρετικό χθες Ρώτα και πάλι, ένα στόπερ επίπεδου των δύο που παίζουν μπροστά, ενώ είναι στο βασικό rotation, και βέβαια και έναν χαφ, όπως είπες, αξίας, που μπορεί να βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Λέω τώρα εγώ, με βάση τα δικά μου μάτια και τα κριτήρια. Εγώ δεν λέω το ρεπορτάζ το λες εσύ.
4: Χθες το βράδυ με ρώτησες την προσωπική μου άποψη και σου είπα, εγώ δεν πολύ καταλαβαίνω αυτό του χαφ, αλλά οκ, okay, να καταλάβω ότι ίσως να θέλει να προσθέσει ένα πολύ ποιοτικό παίκτη μόνο για τα ελληνικά παιχνίδια ή να θέλει να αντικαταστήσει στη λίστα των Μπουτέσα. Οκ, okay, να το δω, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο μεγάλη ανάγκη το κέντρο της άμυνας, ακόμα και από το δεξί άκρο, πίσω από τον Ρώτα. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να προσθεθεί, να υπάρχει ακόμα μια τρίτη λύση μαζί με τον Ρέλβας και τον Μουκουντή εισάξια. Νομίζω ένα αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετώπισε και ο Ολυμπιακός πέρσι, αν μπορεί να με βοηθήσετε. Νομίζω ότι μαζί με μετά από τον Ρέτσο και τον Πιρόλα δεν είχε αντιστοίχου επίπεδου έναν κεντρικό αμυντικό και νομίζω το πλήρωσε.
0: Μα δεν θυμάσαι. Μπήκε ο Μπιανκόν μέσα και έγινε αυτό που έγινε σε ποιο μάτς που συγκρούστηκαν οι δυο τους.
2: Με
0: τη Λεβερκούζεν.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, μετράνε όλα αυτά οι λεπτομέρειες. Είδες. Μπορεί να γίνει.
4: Ένα αντίστοιχο ζήτημα είναι. Γι' αυτό και εγώ το επικαλούμε ως βασική ανάγκη της ΑΕΚ. Προφανώς Μάρκο Νίκολης και Χαβιέρ Ριμπάλτα που αποφασίζουν για τα πάντα στην ΑΕΚ εκτιμούν ότι δεν χρειάζεται.
2: Τι έχει πίσω από Ρέλβας και Μουκουντή, τον το Νικολάου.
4: Στην ευρωπαϊκή λίστα υπάρχει ο Αλεξίου και ο Γεωργιέφ. Στην ευρωπαϊκή λίστα πάντα.
2: Ναι.
4: Γιατί με τα τωρινά δεδομένα, για να μπει ο Βιτάλης στην λίστα, θα πρέπει να βγει ο Βίντα.
2: Άρα τι θα έχει.
4: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Γεωργιέφ.
2: Ναι.
4: Υπάρχει και Λυκογιάννης Αριάγκα, που είναι τα υβριδικά χαφ, τα οποία παίζουν και στόπερ. Ο Λυκογιάννης σε μπακ, ο οποίος παίζει και στόπερ. Οπότε κάπως έτσι θα καλύψει. Ούτε ο Αλεξίου είναι στην λίστα, ούτε ο Βίντα. Πιθανότατα, λέμε τώρα. Γιατί ακόμα δεν έχει δηλωθεί Το επικρατήσιμο σενάριο είναι ότι ο Βίντα θα βγει εκτός για να μπει ο Βιτάλης, εκτός αν βγει ο Κουτέσα για να μπει ο Ούγγρος.
0: Άρα ουσιαστικά μας λες ότι εκ των έσω καλύπτεται αυτή η δυσκολία που μπορεί να προκύψει με Λυκογιάννη που παίζει και στόπερ.
4: Είναι μια σφιχτική λίστα.
0: Ναι, με Αριάγκα και με Γεωργίεφ σε διπλό ρόλο, Πασπαρτού και δεξιά αν χρειαστεί. Χτύπα ξύλο να είναι καλά ο Ρώτα και ο στόπερ αν χρειαστεί και αυτός που μπορεί να παίξει. Αυτό δηλαδή είναι ως σχεδιασμός.
4: Αν βγει ο Βίντα από τη λίστα, υπάρχουν δύο καθαρόεμοι κεντρικοί αμυντικοί και τρεις υβριδικοί. Γεωργίεφ, Αριάγκα, Λυκογιάννης.
0: Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω.
4: Για να το κάνουμε ξεκάθαρο στον κόσμο.
0: Το σχόλιο σου.
2: Το σχόλιο μου είναι ότι στα είπα και από χθες, Μπίλη, ότι η πίεση της ΑΕΚ τώρα θα έπρεπε να ήταν να ενισχυθεί και να μεγαλώσει το ρόστερ της. Φαίνεται ότι παίρνουν μια στρατηγική απόφαση να μην το κάνουν. Εγώ λέω ότι είναι ρίσκο, ειδικά σε ένα επίπεδο όπως αυτό του Champions League.
0: Πιστεύεις ότι ο λόγος, ένας λόγος είναι αυτός και γι' αυτό σε διακόπτω.
2: Ναι.
0: Είναι ότι ποιος θα μείνει έξω.
2: Μπορεί. Μπορεί να είναι αυτός. Δεν ξέρω. Αλλά και για το πρωτάθλημα δεν θέλει ενίσχυση η ΑΕΚ. Στο κέντρο της άμυνας θα έχει τρεις διοργανώσεις. Η μία εκ των τριών είναι full απαιτητική, όπως είναι το Champions League. Δεν θα έπρεπε να έχει παίκτη, δηλαδή άστο αυτό που λες, να έχει ένα παίκτη παραπάνω που θα τον βάζει πιο πολύ στο πρωτάθλημα αντί του Ρέλβαση του Μουκουντή.
0: Ναι, να ξεκουράζει και λίγο.
2: Ναι.
4: Αλλά εκεί έχεις τα παιδιά Βασίλη που είναι εκτός λίστας.
2: Αλεξίου. Τον Αλεξίου.
4: Τον Αλεξίου και τον Βίντα. Συν τους υβριδικούς που έχουμε πει.
2: Εντάξει, ο Βίντα, αρέσει. Τάσο τώρα σε τι κατάσταση είναι, δεν ξέρω.
4: Για να σε βοηθήσω σκέψου, επειδή ο Μπάλτα μας το εξήγησε το καλοκαίρι, δεν θέλει πάρα πολύ κόσμο στο ρόστερ, κάτι στο οποίο συμφώνησε και ο Νίκολιτς, γιατί αυτοί που θα πρέπει να βρίσκονται στο ρόστερ θα πρέπει να είναι και ενεργοί. Άρα να είναι χαρούμενοι, άρα να βλέπουν ότι από τον προπονητή υπολογίζονται, δεν είναι πάρα πολύ πίσω στο rotation και θα κατεβάσουν μούτρα, θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Τα μετράνε πάρα πολύ αυτά. Γιατί τον είχα ρωτήσει εγώ τον Ριμπάλτα, γιατί να μην πάρουμε ακόμα δύο χαφ. Και μου λέει, αυτό που μου λες, μου λέει να πάρουμε ακόμα δύο χαφ, αυτό θα είναι ένα μήνυμα στο Μαρίν ότι πας πολύ πίσω στο rotation. Μετά τι θα περιμένω εγώ από το Μαρίν. Θα είναι συγκεντρωμένος, θα είναι χαρούμενος, θα είναι ενθουσιασμένος όταν θα μπαίνει ή θα είναι ξενερωμένος και θα λέει, OK, άντε να πάω να παίξω γιατί με βάλαν στο κύπελο.
0: Ναι.
4: Το μετράει πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτή την καθημερινότητα των παιχτών και τη διαχείριση σε προσωπικότητες και αριθμό ρόστερ είναι κάτι το οποίο καλύτερα το ξέρουν αυτοί που το ζουν καθημερινά. Ενώ εμείς λέμε απ' έξω, ας πάρει και ένα τρίτο αριστερό μπακ να γεμίσει, ας πάρει ακόμα και ένα δεξιμπακ. Το βλέπουν διαφορετικό. Γι' αυτό.
2: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό πάντως. Mm. Δηλαδή, η ΑΕΚ θα δηλώσει μια ευρωπαϊκή λίστα όπου θα έχει καθαρά στόπερ το Ρέλβας και το Μουκουντή. Καταλαβαίνουμε ότι είναι λάθος. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Είναι λάθος να έχεις μόνο δύο center back σε μια ευρωπαϊκή λίστα πηγαίνοντας να παίξεις Champions League.
4: Συμφώνησα και εγώ ότι θα ήθελα.
2: Ναι, αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς.
4: Ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό. Ναι, αλλά καταλαβαίνω και αυτό που μου λένε οι άνθρωποι της ομάδας, ότι η λίστα τους είχε εγκλωβίσει πάρα πολύ. Γιατί δεν υπάρχουν να υπήρχε ένας κεντρικός αμυντικός ακόμα homegrown, ένα παιδί από την Ακαδημία, το οποίο θα μπορούσε να είναι ενεργό να λογίζεται και να πεις ότι παίρνω μια ανάσα για να μπορώ να δομήσω κάτι διαφορετικό. Ή αντίστοιχα ένα παιδί που θα ήταν χαφ, για να μην φάει θέση ξένου. Και είναι και η καθημερινότητα, όπως σας είπα. Καταλαβαίνω και επειδή είναι ειδικοί του ποδοσφαίρου, ζουν την ομάδα καθημερινά, τους ακούω και με σεβασμό, γιατί και μετά την περσινή χρονιά, που και εμείς είχαμε πολλές ενστάσεις για το πώς θα τσουλήσει και λέγαμε τι θα γίνει και πώς, νομίζω ότι έχουν κερδίσει το δικαίωμα να μπορούμε να τους ακούμε με σεβασμό, αναλύοντας ένα πλάνο και εξηγώντας μια απόφασή τους. Και να πούμε βεβαίως και εμείς ενστάσεις μας. Εννοείται, δεν το συζητάμε, ο καθένας λέει την άποψή του. Και εγώ εκτιμώ ότι στο κέντρο της άμυνας είναι η πολύ μεγάλη ανάγκη της ΑΕΚ, η οποία δεν φαίνεται ότι θα καλυφθεί αυτό το καλοκαίρι.
0: Εντάξει, με τον τρόπο του λέει, έχει δίκιο ο Τάσος. Άστε με να πάρω την απόφαση εγώ και το χρεωθώ εγώ, αν δεν πάει καλά. Οκ. Okay. Τι λες, Τόνι.
3: Καλά, αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα είναι πάντα τι θα κάνει ο κάθε σύλλογος. Θα τα πάει καλά η ΑΕΚ. Τι φοβερή ιδέα είχε ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς και πώς το σκεφτήκανε και με τους υβριδικούς και μπράβο τους και μάγκες και τα λοιπά. Δεν πάει καλά η ΑΕΚ και τα έχει κάνει ρόλο. Έπρεπε να πάρει, τα έλεγε ο Μυρότσος από το καλοκαίρι στο Καπετανάκο, έπρεπε να πάρει τουλάχιστον ένα στόπερ και ένα χαφ. Είναι πραγματικά, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα η λίστα στην Ευρώπη. Και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε πέρα από τη λίστα, αυτό που αυτοεγκλωβίστηκε ο Ολυμπιακός πέρσι για παράδειγμα. Που ήταν, δεν είχε θέμα με τη λίστα, που μετά το Γενάρη είχε 7 ξένους και έπρεπε ο Μεντιλίμπα να βάζει 5. Είναι δύσκολο στο κομμάτι της διαχείρισης. Ποιον αφήνω, ποιον. Είναι ένας

0: που θα είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Και λογικά θα υπάρχει και γκρίνια. Mm-hmm. Αλλά αν προσθέσει ακόμα δύο, είναι ένα θέμα.
1: Με βάση ότι ισχύει τώρα και εσύ στην κουβέντα, Ανδρέα, αλλά και ο Τάσος κυρίως. Με βάση το τι έχει τώρα στο ρόστερ, ποιοι είναι εκτός, Βίντα είπες νωρίτερα, για Βιτάλης.
2: Τώρα λέμε για ευρωπαϊκή λίστα.
1: Ναι, για ευρωπαϊκή λέμε τώρα.
3: Και ο Καλοσκάμης θα βγει.
1: Καλοσκάμης.
2: Βίντα δεν. Και ο Βίντα ή ο Κουτέσα θα βγει για να μπει ο Βιτάλης. Ένας από τους δύο.
1: Ναι.
2: Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ το βράδυ της Δευτέρας Σεπτεμβρίου. Ο Σαχαμπό έχει βγει εκτός για να μπει ο Αριάγκα. Ο Καλοσκάμης βγήκε εκτός για να μπει ο Λυκογιάννης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ακόμα. Δηλαδή, ο Σαχαμπό το πιθανό είναι αδιανικός. Ο Καλοσκάμης είναι ένα παιδί το οποίο βγήκε από τη λίστα και θα περιοριστεί στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος και του κυπέλου. Άρα βγαίνει από την εξίσωση της κουβέντας για την Ευρώπη. Τι άλλο έχουμε, Ανδρέα, βοήθησε με. Ασίου εκτός.
3: Στις αλλαγές, ναι, Αλεξίου εκτός. Δεν έχει κάτι άλλο από τους εκτός.
1: Και εγώ δεν μετράω κάτι άλλο, αυτό σου υπολογίζω. Μεταφέρω κλίμα στο
2: ακόμα
1: chat.
2: Και ο Χρυστακόπουλος, το ναι. Παιδί πήγε καλά από τις ακαδημίες το καλοκαίρι στην προετοιμασία. Δεν πρέπει να δηλωθεί, γιατί δεν τον είχαν, δεν είχαν κάνει συμβόλαιο έγκαιρα το 2023 για να μπορεί να συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια.
1: Και προσέξτε τώρα τι λέει και ο Τάσος και ο Ανδρέας. Και το ακούω προσεκτικά. Δεν είναι μόνο το να βάλεις κάποιον εκεί στη λίστα από τους homegrown. Μιλάμε για μια κατάσταση που πρέπει να είναι και επιδραστική στην ομάδα. Μιλάμε για ένα μπέκ το οποίο θα μπορεί να βοηθήσει κιόλας άμεσα. Δηλαδή για τον Ολυμπιακό πριν από δύο χρόνια, ας πούμε, ήταν ευτυχία να έχει Κοστούλα και Μουζακίτη, που ήταν και βασική ενδεκαδάτη, αλλά και από τις ακαδημίες του κλπ. Εδώ η ΑΕΚ σου λέει ότι έχω κάποιους παίκτες, αλλά δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τους άλλους. Οπότε ποιο να βγάλω από τους άλλους και να αφήσω αυτούς έξω.
3: Ναι, δεν έχει καμία ουσιαστική διαφορά να δηλώσει 25 παίκτες ή να δηλώσει 24 και να μείνει εκτός κάποιος
1: που δεν θα παίξει ποτέ.
3: Δεν θα παίξει ποτέ.
1: Ναι.
3: Απλά είναι για να δηλωθεί στη λίστα.
2: Και κατάφερε παρόλα αυτά, σε αυτή την ασφικτική ευρωπαϊκή λίστα, κατάφερε να πάρει μια ανάσα αποκτώντας τον Λυκογιάννη, ο οποίος πήρε θέση του Καλοσκάμη, ο οποίος δεν ήταν τόσο ενεργός στο rotation, και έτσι κατάφερε να κερδίσει ακόμα μια θέση ξένου για να διατηρήσει τη λίστα.
1: Ναι.
2: Γιατί πάνω στη στόχευση των να έρθει ο Λυκογιάννης, υπήρχε αυτή η βασική σκέψη ότι στην ευρωπαϊκή λίστα θα μας βοηθήσει μπαίνοντας στους Έλληνες.
1: Αυτές είναι αμαρτίες του παρελθόντος. Με τις ακαδημίες που το έχουμε κουβεντιάσει ξανά και ξανά.
2: Ακαδημίες.
1: Και προφανώς.
2: Η ΑΕΚ έχει κάνει εγκλήματα. Δεν έχει κάνει απλά λάθη. Έχει κάνει εγκλήματα στο κομμάτι των ακαδημιών. Και επειδή αυτό και πέρυσι που το ξεκίνησε να το δουλεύει πιο καλά και στοχευμένα και επαγγελματικά, αυτό θέλει πολλή δουλειά. Και αν θα τα καταφέρεις σε 2-3 χρόνια να έχεις 2-3 παιδιά τα οποία θα μπορούν να σε βοηθήσουν. Τώρα φαίνεται ότι ο Χρυστακόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο θα μπορεί να δώσει βοήθειες κυρίως λόγω του κυπέλου. Γιατί η ΑΕΚ, αν δεν είχε αυτό τον κανονισμό για το κύπελο και το Super Cup, πολύ αμφιβάλλω αν θα έκανε αυτές τις μεταγραφές που έκανε και πέρυσι του Καλοσκάμη και φέτος του Αλεξίου. Και τα παιδιά των Ακαδημίων δεν είναι ακόμα στο απαιτούμενο επίπεδο για να μπορούν να σταθούν στην ΑΕΚ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ΑΕΚ έχει πρόβλημα. Δεν έχουν τόσο πολύ οι άλλες ομάδες. Η ΑΕΚ έχει όμως πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν, πριν το 24, ήταν σχεδόν εγκαταλελειμμένες οι Ακαδημίες και αυτό το βρίσκεται μπροστά της.
1: Είδαμε την πλευρά που έχει κάποια προβλήματα για την ΑΕΚ μετά την μεγάλη αυτή πρόκριση. Να δούμε όμως και την άλλη πλευρά, γιατί μην τα μαυρίζουμε το θέμα τελείως. Μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία.
2: Ναι, στο Champions League περάσαμε.
1: Ναι, αυτό μην τα.
4: Τι να μαυρίσουμε, δε.
1: Όχι, εμείς επισημαίνουμε κάποια πράγματα που μπορεί να. Γιατί ξέρεις, Τάσο, είναι καλό να παίρνεις και λίγο κλίμα και τι βλέπει ο κόσμος. Εμείς βλέπουμε τώρα και ο κόσμος, από ό,τι βλέπω στο chat σε πολύ μεγάλο βαθμό. Φτάσαμε 6.000 και σήμερα, δεν είναι τρελή αυτή. Δεν καταλάβω τι γίνεται. Λένε όλοι λοιπόν ότι respect στον Νίκολιτς, respect στο Ριμπάλτα. Απόλυτη εμπιστοσύνη. Αλλά επειδή είμαστε ήδη σε καλύτερη αφετηρία τους άλλους, επειδή δείχνουμε και κανονικότητα, παίρνουμε και μια πρόκληση μεγάλη, περισσότερα εκατομμύρια έρχονται στο σύλλογο, με τρεις μεταγραφές γράφει ένας εδώ, ας πούμε, τους έχουμε τελειώσει τους άλλους. Αναφέρεται στον ανταγωνισμό στην Ελλάδα. Δηλαδή ότι η ΑΕΚ μπορεί να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Πολύ βασικό.
4: Ναι.
1: Και ξέρεις, το σκέφτεται προφανώς ο φίλος και αρκετοί γράφουν ότι το Champions League είναι άλλη πίστα. Εκεί θα έχουμε φθορά μεγάλη. Οπότε με τις τρεις κινήσεις, αν είναι καλές αυτές, τελειώνουμε τον ανταγωνισμό σε μεγάλο βαθμό. Διαβάζω τι λένε τώρα ο κόσμος της ΑΕΚ τώρα, έτσι. Τι λες?
4: Λέω ότι έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ είναι μπροστά απέναντι στον ανταγωνισμό, απέναντι και στις τρεις άλλες μεγάλες ομάδες που θεωρητικά θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Την έχω έτσι κι αλλιώς, τα έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα, το έχω πει στον Τάσο πολλές φορές, ότι η ΑΕΚ είναι πολύ μεγάλο φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα, στα δικά μου τα μάτια.

0: το μόνο που μπορεί να την να βάλει την αμφιβολία είναι η φθορά από το Champions League. Πια. Mm-hmm. Μόνο αυτό, κατά τη γνώμη μου. Όχι ότι δεν θα είναι οι άλλοι καλοί, αλλά η ΑΕΚ είναι ένα βήμα πιο μπροστά από όλους τους υπόλοιπους.
1: Και τώρα, δεν έχουμε εικόνα καν για το αν θα είναι καλή ή όχι.
0: Ναι, όντως.
2: Ο ένας θέλει πέντε μεταγραφές ακόμα, ο άλλος έξι.
0: Απλά από εκεί καταλαβαίνεις ότι οι άλλοι έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα από την ΑΕΚ που έχει τη συνοχή.
2: Ότι θέλει
0: αυτοί
2: χρόνο.
0: Θα θέλουν χρόνο. Αλλά συμφωνώ με το φίλο πάντα. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι όταν είσαι κάπου καλά, κάνεις και δύο-τρεις κινήσεις ακόμα και γίνεσαι ακόμα καλύτερος. Γκαζώνεις και φεύγεις.
2: Ρωτώ και σένα.
0: Δηλαδή
2: και
0: εγώ, άμα ήμουν ριμπάλτα τώρα, θα έλεγα του Ηλιόπουλου: πάμε να πάρουμε δύο-τρεις παιχταράδες ακόμα για να ξεφύγουμε από τον ανταγωνισμό.
1: Εντάξει, έχει πολύ κουβέντα αυτό. Έχει πολύ
0: αλλά γι' αυτό εγώ είμαι διευθυντής σύνταξης και ο άλλος είναι γενικός διευθυντής. Για να μου κρατάει τα γκέμια. Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Εγώ επειδή λείπω Βερβελές για κανένα μισά ώρα ακόμα μέχρι να τον βγάλουμε. Θα το κάνω το Βερβελέ. Δεν έχει εφαρμογή παντού αυτό.
3: Και μέλλον τεχνικό διευθυντή Βασίλη.
2: Ο Βασίλη.
3: Όλου του ρόλου.
4: Αντώνη, βάζει τα γκέμια.
1: Γενικά πρέπει, για μένα η κουβέντα τη ΑΕΚ που πρέπει να κάνει. Πρέπει να κάνουν εσωτερική κουβέντα είναι ότι με αυτό το ρόστερ που έχουμε αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω στο Champions League. Ποιο είναι αυτό το κάτι παραπάνω, ποιο είναι ο στόχο μα πλέον αφού μπήκαμε στο Champions League, ποιο είναι ο στόχο μα για το Champions League, είναι να κάνουμε δύο νίκε με τι ομάδε που έχουμε στο ίδιο μα σποτ, είναι για να μπούμε στην πρώτη 24η. Γιατί πέρα από όλα τα οικονομικά που σωστά είπε Βασίλη και αυτά που πρέπει να κυνηγάει στο κομμάτι των χρημάτων, η ΑΕΚ πρέπει να μαζέψει και άλλου βαθμού για το δικό τη το ranking. Ναι, μεν πήρε το μεγάλο τη bonus που είναι 6.000 βαθμοί, ό,τι και να γίνει, ακόμα και αν δεν πάρει βαθμό, γιατί θα τερματίσει στο 25-36. Άρα, αν δηλαδή πάμε με το χειρότερο σενάριο, τερματίζει από το 25 μέχρι το 36, θα πάρει 6.000 βαθμούς. Εάν κάνει μετά την οποιαδήποτε νίκη, πρέπει να πάρει και άλλους βαθμούς στο ranking η ΑΕΚ, γιατί είναι μόνο 6.000. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ πέρσι πήρε 17.500 πόντους στο ranking. Θα μου πείτε, ήταν στο conference λογικό και συμφωνώ και με αυτό που είπε και ο Βασίλης χθες. Εσένα αυτό ήταν ο Βασίλης.
2: Το ξέρω, μας έβλεπε.
1: Στο conference, ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τις ομάδες να χτίσουν το ranking τους.
2: Σωστό.
1: Η ΑΕΚ τώρα πρέπει να αποδείξει ότι είναι και μέλος της ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το έκανε πέρσι ο Ολυμπιακός στο Champions League, αποτυχάνοντας βέβαια εντός του συνόρων. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει λοιπόν να αποφασίσει η ΑΕΚ και να πει ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς. Με αυτό το ρόστερ μπορούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω στο Champions League. Ναι, πάμε με αυτό το ρόστερ. Δεν μπορούμε. Πού θέλουμε σοβαρή αναβάθμιση, γιατί δεν είναι και σοβαρό για μένα αυτή τη στιγμή με βάση και την ποδοσφαιρική λογική που έχουν δείξει αμφότεροι και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς τον τελευταίο ένα χρόνο και δύο μήνες. Να πάνε να κάνουν τρεις μεταγραφάρες που λες εσύ. Γιατί αυτές οι τρεις μεταγραφάρες είναι αυτό που λέει και ο Τάσος που του μετέφερε ο Ριμπάλτα. Σε ποιες θέσεις και ποιος μετά θα νιώσει.
3: Ότι μένει πιο πίσω.
1: Μένει πιο πίσω σε μια ομάδα που σε μεγάλο βαθμό αυτό το ρόστερ κατέξε το πρωτάθλημα με τον
4: Ριμπάλτα. Αυτό κουβάλισε.
1: Και πήγαν και στο Champions League. Δηλαδή να βγάλεις ποιον έξω, το Μουκουντί, το Ρέλβας, το Στρακόσια, το Γιόβιτς, το Βάργκα, το Ζήνι, το Ρότα. Είναι όλοι πολύ σημαντικοί. Ακόμα και στα χαφ αρχίζει και δεν είναι το πράγμα. Ο Βιτάλης έδειξε πολύ καλά στοιχεία με τον Ηρακλή που θα μπει στη λίστα. Ο Μάριν είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για την ΑΕΚ πέρσι και φέτος.
3: Ο Κάιρι είναι με τις πάσες εχθές.
1: Καλά, ο Κάιρι είναι.
2: Εκεί πίστηκα τώρα μεταξύ μας, αφού το κουβεντιάζουμε τώρα μεταξύ μας και κάπως χιλιάδες εδώ.
1: Ο Κοϊτά, δηλαδή, γιατί να βγάλεις τον Κοϊτά, που συμφωνούμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικός, ναι. Ακόμα και αν δεν σκόραρε, που δεν έχει σκόραρε ακόμα.
0: Τι έχεις πίσω από τον Κοϊτά όμως.
1: Άρα δεν φέρνει παιχταρά. Αν φέρει παιχταρά, παίρνει θέση του Γκοϊτά.
2: Όχι, θα φέρει παιχταρά και αν είναι καλύτερο Γκοϊτά, ο Γκοϊτά θα μείνει.
1: Σωστά, σωστά.
2: Στο ρόστερ.
0: Ναι.
2: Είναι για αριστερά ο Κουτέσα. Άσχετα αν έχει μείνει πίσω ο
0: Κουτέσα. Βέβαια είναι και αυτό που έχει πει ο Τάσος.
4: Θα πάρει παίκτη. Ότι... Ναι. Θα πάρει παίκτη. Είναι και ο Κουτέσα και μπορεί να παίξει εκεί και ο Μάνταλος.
0: Είναι και αυτό που έχει πει ο Τάσος ότι ο Νίκολιτς κυρίως κοιτάζει τον άξονά του.
2: Βέβαια.
0: Οπότε.
2: Τα δίδυμα στον
0: Κουτέσα. Α έχω σου λέει και τον Κατσίνοβιτς εναλλακτική του Κοϊτά.
2: Τον έβαλε με τον Νίκολιτς. Έπαιξε ο Κατσίνοβιτς αριστερά. Ναι, και ναι. Το Σάββατο με τον Ηρακλή. Ναι.
0: Χθες τον θέλω... έβαλε, έχασε δύο σίγουρα γκολ.
2: Απλώς δεν θέλω τόσο να δω Γκατσίνοβιτς να παίζει δεξί μπακ κάποια στιγμή. Δηλαδή αυτό θα ήταν άσχημο για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ.
1: Και αν θέλουμε να πούμε για και να μια ορθογραφία τώρα που το είπες, ο Γκατσίνοβιτς είναι ορθογραφία. Δηλαδή μπαίνει στο 4-0 και είναι αρνητικός. Πώς το κατάφερε αυτό, ρε Γκατσίνοβιτς.
2: Επειδή έχασε τα δύο τετραπέζια.
1: Πέρα από τα δύο, έχει μπει χαλαρά, χάνει τις μπάλες.
2: Χαλαρά τελειώματα κιόλα.
1: Πέρα από τα χαρά του, στο κέντρο χάνει κάτι μπάλες.
2: Αυτό στην τελευταία φάση.
1: Βρε Γκατσίνοβιτς, βρε πουλάκι.
2: Αφού μπακ τον κάνατε τον άνθρωπο.
3: Μπακ τον κάνατε.
2: Αριστερό κιόλα. Για λέγε, Τάσο, σε διακόψαμε, τι θέλει να πει.
4: Για να παίξει ο Γκατσίνοβιτς ξανά δεξί μπακ, θα πρέπει να λείπει ο Ρότα, θα πρέπει να λείπει ο Γεωργίεφ. Θα είναι πολύ extreme σενάριο. Δηλαδή στην αποστολή να μην έχει τρίτη λύση για να παίξει και ο Γκατσίνοβιτς. Και νομίζω ότι πάντα σε ομάδες υπάρχουν αυτοί οι παίκτες οι οποίοι είναι ψηλό all around. Αν είναι ο δεύτερος τύπου Γκατσίνοβιτς και παίζει back, είναι το πρόβλημα.
5: Και άμα είναι κύπελο, Τάσο, και άμα είναι κύπελο, να λείπει και ο Χριστακόπουλος.
4: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, το κύπελο τώρα είναι μια διάσουσα μορφή αγώνων, στην οποία αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά των ενδεκάδων και πρέπει οι προπονητές, ειδικά ο Νίκολης, να κάνει αλχημίες για να κατεβάσει μια κανονική ενδεκάδα επίπεδου. Και θα το δούμε αυτό την επόμενη εβδομάδα που μπαίνει στο κύπελο. Παίζει με τον Έστω Χρυσούπολης στην Καβάλα. Οπότε θα δούμε εκεί πέρα και τα παιδιά που θα μπουν, οι πιτσιρικάδες.
0: Ποια αγωνιστική δεν παίζει έξω, πάντως, δεύτερη.
5: Πλέον τη δεύτερη.
0: Με κοιτάει γιατί είχε κάνει πατάτα η ΕΠΟ προχθές.
2: Τι.
5: Είχε βγάλει το πρόγραμμα με τις αγωνιστικές και είχε ορίσει το ΑΕΚ Πανσεραϊκός τη δεύτερη αγωνιστική και έδωσε ρεπό στην ΑΕΚ την τρίτη.
2: Ναι.
5: Που τη δεύτερη αγωνιστική ξέραμε ότι εφόσον προκρινόταν η ΑΕΚ, ξεκινάει το Champions League. Και δεν το ορίσε εξ αρχή την
4: αγωνιστική.
5: Να μας
4: θυμούσουν, θέλει, Ανδρέα.
5: Εντάξει, Τάσο μου.
2: Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει κάνει λάθος η ΕΠΟ. Δεν έχει δώσει δικαιώματα. Θέλω να προχωρήσω λίγο και
4: βασικά,
2: να ρωτήσω.
4: Βασικά, ας φτιάξει ένα πρόγραμμα να μας το στείλει πότε παίζουμε την άλλη εβδομάδα.
5: Ναι.
4: Γιατί είναι τρίμερο ανοιχτό.
5: Κάποιοι θέλουμε να πάμε για Καβάλα.
2: Τους βάζεις και εσύ βούτυρο σε ψωμί.
0: Ναι, ρε. Τους τσιγκλάω. Πάντως, δεδομένα πλέον. Σας πάω σε ένα άλλο θέμα, αλλά πολύ γρήγορα. Ξένοι διαιτητές στα ντέρμπι.
2: Μπράβο, ναι.
0: Μέχρι τον πρώτο γύρο είπαν και θα το επανεξετάσουν. Λέω ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να πάμε με ξένους στον πρώτο γύρο και μετά να φέρουμε Έλληνες στο δεύτερο. Για τα play-off δεν το συζητώ.
2: Το μπράβο ήταν που το θυμήθηκες, αλλά μπράβο που το είπαν και αυτό, που το αποφάσισαν κιόλας.
0: Ναι, ναι. Για τα play-off σίγουρα δεν υπάρχει θέμα να δούμε Έλληνες διαιτητές. Το ξεχνάμε.
2: Με ξένο βαρίστα που λέγανε ως πιθανότητα.
0: Ξένοι θα είναι σε όλο το πρωτάθλημα και φέτος και βλέπουμε από τον χρόνο και βλέπουμε τώρα.
5: Άρα ο μόνος αστερίσκος είναι για το δεύτερο γύρο της κανονικής διάρκειας.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή ναι.
2: Συνεχίζω για λίγο ακόμα με ΑΕΚ και θα τον αφήσω τον Τάσο να ξεκουραστεί και θα συνεχίσουμε εδώ στο στούντιο με τα υπόλοιπα. Παίρνεις έναν, λέει εκεί, λέει ο φίλος στο donation, αριστερά, βγάζεις Γκάτσι, παίρνεις, για να δω τι άλλο, στόπερ, βγάζεις Γεωργίεφ και αλλάζεις επίπεδο. Αυτό που λέγαμε και πριν, απλώς το διαβάζω ως donation.
5: Ο Γκατσίνοβιτς όμως είναι σε πολλές θέσεις χρήσιμος για τον Νίκολιτς.
2: Από εξτρέμ μέχρι τα δύο μπακ, μέχρι
5: δεύτερο φορ,
4: και στις τρεις περιφερειακές θέσεις.
2: Μέχρι οχτάρι.
4: Και λογίζεται και τέταρτο φόρο. Ναι. Πίσω από Γιώβιτς, Βάρκα και Ζήνη. Είναι τέταρτη λίστα φόρο. Οπότε δύσκολα θα βγαίνει ο Γκάτσι από αυτή την εξίσωση της λίστας.
1: Και φτιάχνει και καφέ, άμα θέλετε και τα λοιπά. Το έχετε πάλι με τέτοιο.
0: Ρε Σπύρο, που είναι ο καφέ.
1: Πολύ εργαλείο δεν έχει.
2: Τώρα που το θυμηθήκαμε.
0: Σπυράκο, καφέ, ρε φίλε.
5: Θα έρθει στη βραδινή εκπομπή.
0: Να ανοίξει το μάτι.
4: Αυτό τον ανανεώσαμε, Αντώνη, και με τα μισά λεφτά.
1: Πάντως, μια τέτοια καλή περίπτωση ήταν που πήγε να πάρει τελικά η ΑΚ και δεν της έκατσε. Πολύ υβριδικός που το λέει πολύ ο Νίκολιτς και ο Τάσος και όλος ο οργανισμός. Ήταν ο Κώστιτς. Δηλαδή, θα μπορούσε να της παίξει ο Κώστιτς αριστερό back, αριστερός εσωτερικός, αριστερό extreme. Και μιλάμε για ένα παιδί παγκόσμιας κλάσης με πολλά χρόνια στη Γιουβέντους. Θα ήταν μια επιλογή εξαιρετική για την ΑΕΚ που πήγε να την παλέψει να την πάρει, αλλά δεν της έκατσε.
0: Πήγε η Ετχόφεν τελικά.
1: Πήγε η Ετχόφεν, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να παίξει με την ΑΕΚ.
5: Ναι, βέβαια. Αν λογίζεται ως βασικός στην Eindhoven.
1: Και επίσης αυτό είναι ένα μάθημα και για μας, γιατί ξαφνικά έχουμε πάει στη λογική ότι να βρίσκουμε ταλαντούχους από την Ευρώπη, να τους βρούμε εμείς πρώτοι, εμείς στην Ελλάδα, και δεν βλέπουμε ότι η Νάιμέγγεν πήρε τον Τάντιτς και απέκλεισε τον Ολυμπιακό, εν τέλει έφαγε 5-6 γκολ από την Μποντογκλίμπτ, αλλά τη δουλειά της την έκανε πέρα στα play-offs. Και η Eindhoven που πάει για πρωτάθλημα στην Ολλανδία και Champions League παίρνει και εμπιστεύεται παίκτες όπως ο Πέρισιτς, που δεν ξέρω και εγώ πόσο χρόνο έχει φτάσει, και τον Κώστιτς, που είναι 33-34.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η ηλικία πλέον νομίζω ότι πάει και λίγο πιο μετά.
0: Είναι ανάλογα και.
4: Μια σύνθεση είναι όλο.
0: Πόσο δεν μπορεί να φτάσει
5: τον οργανισμό του αθλητή.
1: Σωστά, σωστά. Δηλαδή, πολλοί ας πούμε, κάναν κριτική στην ΑΕΚ για ποιο λόγο πήγε και πήρε το Βάργκα, που είναι 30+, δίνοντας και λεφτά για να τον αγοράσει από την Φερεντσβάρος. Αποδεικνύεται εν τέλει μια εξαιρετική επιλογή και για στήριγμα στον Γιώβιτς και για στήριγμα από την στο Ζήνη και για να παίζει μόνος του. Αυτή τη στιγμή για μένα ο καλύτερος καλαθοσφαιριστής, λέω, και ποδοσφαιριστής στο ελληνικό πρωτάθλημα. Φανταστικός ποδοσφαιριστής. Κάνει αυτά που θέλει ο προπονητής και μια εξαιρετική επιλογή του Ριμπάλτα.
0: Ναι.
5: Και αντίστοιχα με αυτό που είπες πριν για τον Κώστιτς και τον Πέρισιτς και τον Τάντιτς, και πόσο μεγάλη ήταν τελικά η ευκαιρία που προέκυψε πέρυσι το καλοκαίρι στην ΑΕΚ και πήρε ελεύθερο το Γιώβιτς στα 27 του.
1: Καλά, αυτό άστο.
0: Αυτό είναι jackpot.
4: Μην του λες για Γιώβιτς.
1: Τώρα μου είπες, βρήκες τον άνθρωπο.
0: Το που λένε του Σαούλη, ο αγαπημένος του.
4: Νομίζω πάντως, επειδή λέμε για μεταξύ και Ριμπάλτα, μόνο αυτό να πω, νομίζω ότι θα είναι το μεγαλύτερο παράσημο του Χαβιέρ Ριμπάλτα η μεταγραφή του Μαρίν. Αυτός ο πολύ κομβικός παίκτης και επιδραστικός στο να βοηθάει και τους υπόλοιπους, αλλά και στο πόσα πολλά δίνει αυτός ο ίδιος μεσοεπιθετικά, μεσοαμυντικά, τις χώρους που καλύπτει με μόλις 1 εκατομμύριο ευρώ αγορά. Δεν είναι όλα λεφτά, δεν είναι όλα ξοδεύουμε και παίρνουμε καλούς παίκτες. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή τα καλύτερα της ΧΑΦ. Το Μαρίν τον έχει πάρει με 1 εκατομμύριο και το Βιτάλης με 2 και κάτι ψηλά.
2: Ναι. Τάσο, πάμε να τρέξουμε λίγο. Ναι. Διαβάζω τον Νέισον Αριάγκα στη θέση του Σαχαμπό. Βιτάλης του Κουτέσα, καινούριο στόπερ του Βίντα. Που λέμε ότι δεν είναι για αυτό το επίπεδο και είναι απλό το πράγμα. Καλώ τον. Γιατί φεύγει κι αυτό. Έλα εδώ. Χάρη.
5: Τώρα φάνηκε.
2: Χάρη, σου μιλάω, γιατί δεν με κοιτά στα μάτια. Τίποτα, εντάξει.
0: Ευχαριστώ, Χάρη μου.
2: Μην μπαίνει σχήμα.
0: Ευχαριστώ, Σπύρο μου.
2: Έλα να κάθεσαι και να δει ο κόσμο ποιο μα φροντίζει εδώ πέρα. Να μην φαίνεται μόνο ότι, ότι είμαστε μόνο εμεί οι κονιόρδοι εδώ πέρα. Έχουμε κόσμο πίσω μα πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Αδερφό.
2: Καφέ για μένα έχουμε. Όσα είπα. Διαγραφή. Γεια σου, Χάρη. Ευχαριστώ.
0: Δεν φταίει ο Χάρης.
2: Πλάκα κάνω, ρε. Πλάκα κάνω, ρε. Ξέρω ποιος παρήγγειλε. Ο Σπύρος μας. Με το γεμάτο Ρότερνταμ.
0: Εγώ είπα να πάρουμε καφέδες.
2: Ξέρω και το είπα μέτριο.
0: Του είπες και μέτριο.
2: Φυσικά το είπα μέτριο.
0: Έλα, Βασίλη, θες να το μοιραστώ.
2: Δεν πειράζει, Μπίλη. Άστο, εσύ ξέρω ότι είσαι καλή προφέση.
0: Οικογένεια είμαστε.
2: Χάρη.
1: Θα μοιραστείτε πια.
2: Πες του, πες του. Όχι, όχι. Πες του, ξέρω που μένει. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Εντάξει, άμα έχουμε κάτι, ένα ζεστό να φτιάξει. Τελειώνω με αυτό. Τα ποτ, παιδιά, τα ποτ. Τα ταξίδια μας. Τα ταξίδια.
0: Τα ποτ. Κούντα.
2: Τα ταξίδια. Τι πες, τι πες.
6: Το Ρώτα.
4: Ο Ρώτα.
0: Ο Ρώτα θέλει Τζόλι, Καρέτσα, Κωνσταντέλια.
4: Τους φίλους του.
0: Ναι, ναι. Θέλω να παίξω, λέει, με τους φίλους μου. Ωραίος. Γίγαντας.
4: Πήγαινε σε μια παιδική χαρά, ρε Λάζαρε.
2: Εμάς βρήκες.
0: Εμάς βρήκες.
4: Και παίξε όσο θέλετε.
2: Για δώσε μου λίγο να δω τα ωραία πότ εδώ, να δούμε τι γίνεται με τις επιλογές. Από κάθε πότ μπορούμε να πάρουμε 2 ομάδες και να δούμε τα ταξίδια που μπορεί να κάνει η ΑΕΚ.
4: Για να δούμε.
2: Ας συμμετάσχει σιγά-σιγά και το chat, αν θέλει, να κάνει επιλογές. Όχι μόνο. Τώρα εδώ, εντάξει, το λάκκος με τα φίδια είναι τώρα εδώ. Ό,τι και να πάρεις είναι δύσκολο, αλλά και γιατί σαν ταξίδι και σαν σημειολογία, ίσως.
0: 9 είναι.
1: Ναι.
0: Α, 9. 9. Α, 9, ρε. 9.
1: 4, 9, 5, 6.
2: Ποιον θες.
1: Μην αρχίζουμε τα μαθηματικά τώρα
0: και
1: μεσένα.
0: Όχι, όχι,
2: να έχουμε λύσει αυτά. Ναι. Λοιπόν, για πείτε. Εγώ χθες είπα.
0: Εγώ, αν έρθει η Ίντερ, θα πάω ο φίλος μου καπετανάκος. Θα μου κάνει τη χάρη να μου κάνει μια διαπίστευση να πάω να δω την ομάδα μου.
2: Αν έρθει Ίντερ, Λίβερπουλ και Ατλέτικο.
0: Δεν γίνεται να έρθουν και τρεις.
2: Περίμενε, περίμενε. Οι τρεις επιλέγω. Γίνεται.
1: Σε καταστρέψει όλη την
2: επίτηδε. Κάτσε, θα καταλήξω κάπου. Γίνεται να το παλέψει κιόλα η ΑΕΚ. Αυτό λέω. Με τις τρεις αυτές. Λέω στα δικά μου μάτια να το παλέψει κιόλα. Ρεαλιστικά να πάρει αποτέλεσμα, λέω.
0: Δεν μπορεί να έρθει έξω.
4: Ατλέτικο μέσα.
2: Μια διάλεξε δύο ρε από τις τρεις. Αυτό λέω. Τρεις ομάδες όμως βλέπω να πάρει αποτέλεσμα. Μπορεί να πάρει με τις άλλες 6. Δύσκολο πολύ. Ενώ με τις τρεις αυτές, είτε Λίβερπουλ έρθει, είτε Ίντερ, είτε Ατλέτικο.
0: Κάτσε, γιατί η Λίβερπουλ παίρνει τον Μπαρκολά.
2: Εντάξει, ρε, ο Μπαρκολά είναι το.
0: Και η Ατλέτικο Μαδρίτης τώρα, δηλαδή, πώς θα πάρει αποτέλεσμα από την Ατλέτικο.
2: Έχουμε Βιτάλης εμείς.
0: Και από την πρωταθλήτρια Ιταλίας. Δύσκολο.
2: Επειδή είναι Ίντερ η ομάδα σου.
0: Όχι, επειδή είναι πάρα πολύ καλή
2: ομάδα. Ποιον πρέπει
0: πάρα
2: να
0: πολύ καλή.
2: Ποιον φοβάσαι περισσότερο απέναντί σου, την Arsenal ή την Ίντερ. Την Bayern ή την Ίντερ. Την Παρί ή την Ίντερ.
0: Έτσι όπως το θέτει, συμφωνώ.
2: Πρέπει να διαλέξει αυτό, λέω. Δεν θέλω. Εγώ καμία δεν θέλω. Αλλά οι τρεις όμως είναι ρεαλιστικό να κάνεις.
1: Νομίζω ότι οι 5 είναι απαγορευμένες.
2: Οι 5 λες.
1: Απαγορευμένες.
2: Όχι 6.
1: Είμαι στο 5, ναι, 5,5.
2: Ποια δεν είναι από αυτές που παγώ.
1: Λέω την Παρί, την Bayern, τη Ρεάλ, την Μπαρσελόνα και την Άρσεναλ απαγορευμένες για να πάρεις αποτέλεσμα.
2: Μα και λες τη Σίτι, λόγω
1: μάτια αλλαγής. Και στη Σίτι, επειδή είδα και το μάτς με την Μπόρμουθ, το γύρισε στο τέλος με το χίλια ζόρια και τα λοιπά, είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Δεν λέω ότι είναι.
4: Δεν έχουμε στόπερ εκεί και παίζει ο Χάλαντ.
1: Ωραίο ζευγάρωμα με Μουκουντή.
2: Όντως με Μουκουντή, ξύλο, το ξύλο της αρκούδας. Και οι δύο είναι θηρία.
1: Αλλά ναι, Ίντερ Ατλέτικο να τους έχεις εντός έδρας, λέω ότι μπορείς να κυνηγήσεις βαθμό.
0: Φοβάσαι, σίγουρα δεν θέλεις Bayern Real Barcelona.
1: Και Παρί.
0: Και Παρί, γιατί μπορεί να παίξεις εκτός και να ξεφύγει για το σκορ πολύ.
1: Ξεκάθαρα.
0: Να δεν κόβουν.
2: Όχι, η Arsenal τώρα βλέπει και αυτή πολύ δυνατή.
0: Η Arsenal ναι, αλλά μπορεί και να κόψει. Πέρσι 2-0 τον κέρδισε στον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Η άλλη.
1: Δεν είναι ότι έκοψε όμως. Αν τη έβγαινε στην αρχή το ματς, θα έγινε.
0: Ναι. Ναι.
4: Η άλλη, δηλαδή. Από αυτές τις 9 ομάδες. Το μόνο εκτός έδρας που μπορεί να περιμένεις κάτι γιατί είναι Λίβερπουλ είναι στο Άνφιλντ.
1: Εκτός έδρας.
0: Σε καμία από αυτές τις έδρες δεν μπορείς να πάρεις αποτέλεσμα, λέω εγώ. Σε καμία από αυτές εδώ.
4: Επειδή είναι Λίβερπουλ τώρα. Και μόνο γι' αυτό.
0: Ναι. Και, είναι Λίβερπουλ, τι εννοεί.
5: Δεν καταλαβαίνω τι.
1: Ούτε εγώ.
0: Τι εννοείς.
4: Επειδή είμαι Λίβερπουλ και έχουν περάσει από το κορμάκι μας πάνω.
2: Είμαι Λίβερπουλ.
0: Α, επειδή είμαι Λίβερπουλ.
2: Ναι, ναι, σωστά. Εξηγείτε.
4: Ναι, ναι. Έχει περάσει κόσμος και κοσμάκης. Και είναι ομάδα που θα κάνει και κανένα δυο γκέλες. Το μόνο που μπορεί να ελπίζει κάτι να πάρει από εκτός έδρας, το μόνο. Αν μπορεί να πάρει κάτι, νομίζω είναι αυτό.
1: Έχει πάει στο Anfield.
4: Όχι, θέλω πολύ.
1: Θα καταλάβει ότι δεν είναι πολύ εύκολο να πάρει κάτι εκεί μέσα. Με το καλό να ανακληρωθεί και να πα κιόλα. Είναι από τι καλύτερε ατμόσφαιρε που σου έχω ζήσει εκτός έδρας. Στο Λίβερπουλ και στο Ντόρτμουντ.
4: Σε ποιο μάτς έχεις πάει?
1: Λίβερπουλ Ολυμπιακός και Ντόρτμουντ Ολυμπιακός.
2: Ετοιμάσου για Μαδρίτη, μία από τις δύο.
4: Ναι.
2: Και για Μόναχο.
0: Μία θα
1: δεν γίνεται,
0: θα
1: είναι εντός. Πρέπει να την πάρεις εντός.
2: Ετοιμάσου.
1: Έλα, σημείωνε για Μαδρίτη. Για να τις έχουμε μετά, πάμε. Κακόπουλος.
2: Μαδρίτη.
1: Τις δύο ομάδες, μην το πας τόσο εντός.
2: Ωραία. Θα πω. Ατλέτικο και Μπάγερν.
1: Ωραία. Σαούλη σημείωνε.
0: Ναι.
1: Παρί. Για κάποιο λόγο τη ζητάνε πολλοί αεκτζίδες και νομίζω θα τους έρθει το κάρμα.
2: Ναι. Και χθες το βράδυ είδες.
1: Ναι. Παρί και Άρσεναλ.
2: Θα πληρώσει εκείνος ο φίλος ο Παναγιώτης.
0: Λέγε Πατίτσα.
6: Παρί Άρσεναλ.
0: Και εσύ Παρί Άρσεναλ.
1: Τι έγινε, ρε.
2: Ναι.
1: Έλα, μη ρωτσάκο.
6: Τι βλέπω, όχι τι.
0: Εγώ βλέπω Ίντερ.
2: Ναι. Το θες κιόλας.
0: Ναι.
6: Αντίστοιχα, εγώ θέλω την Άρσεναλ στη Φιλαδέλφεια.
2: Το θέλεις εκεί κιόλας ή εδώ.
0: Εδώ, για να πάω με τον Καπιτανάκο και Μόναχο. Ίντερ και Μπάγερν.
1: Λέγε, Τάσο.
4: Λίβερπουλ Ατλέτικο.
0: Ωραία.
1: Πάμε δεύτερο πότ.
2: Πάμε επόμενο.
1: Να δούμε και τι θα πάρει ο νικητής με περισσότερες προβλέψεις.
2: Ωραία. Εγώ δίνω αμέσως δύο ομάδες που έχουν συστηθεί σε άλλες ελληνικές ομάδες. Δίνω Άστον Βίλα και Μπέτις.
0: Βίλα Μπέτις.
1: Εγώ λέω. Τι έχω πει στην αρχή.
0: Παρί και Άρσεναλ.
1: Ωραία, πάμε. Ρώμα.
0: Άιντε, μωρέ.
1: Ντόρτμουντ. Ηρέμησε. Ρώμα, Ντόρτμουντ.
2: Δεν αγοράει σηκόπεδο, που λέει κι ένας.
0: Πάμε, Πατίτσας.
6: Βίλα και Μπρίζ.
0: Βίλα. Μπρίζ, καθίστε, γιατί δεν έχω δει ποιες είναι. Α, τις έχω βγάλει από χθες εγώ αυτές.
2: Ναι.
0: Σπόρτινγκ.
2: Ναι. Και Ντόρτμουντ.
0: Και Ντόρτμουντ, μπράβο.
2: Πάμε τρίτο.
1: Όχι, ο Τάσος δεν έχει πει.
2: Α, ο Τάσος, συγγνώμη, ο Τάσος θα πάει, εντάξει.
4: Ντόρτμουντ Πόρτο.
2: Ωραίο. Επόμενο. Ωραία.
1: Το δεύτερο πότε είναι πολύ ωραίο, θα πω εγώ.
2: Σε ταξίδια, σε ομάδες.
1: Σε όλα.
0: Δύσκολο, ρε.
1: Εδώ... Δύσκολο, είναι Champions League.
2: Εδώ δίνω γρήγορα. Νάπολη και
4: εδώ
2: Φενέρ.
4: Εδώ ξεκινάμε να μαζεύουμε βαθμούς.
2: Νάπολη και Φενέρ.
0: Με Νάπολη και Φενέρ.
2: Ναι,
0: επόμενος.
1: Φέγενορντ. Λίλ.
0: Ναι, Πατίτσας.
6: Σαχτάρ, Γαλατά.
0: Έχω Σαχτάρ, Γαλατά είπες.
6: Ναι.
0: Εγώ λέω Μπόντο. Και Σαχτάρ. Τις είπα από χθες.
4: Και εμένα το ίδιο.
2: Μπόντο και Σαχτάρ και εσύ.
4: Μπόντο, Σαχτάρ, ναι.
2: Ωραία.
1: Η Σαχτάρ, αν δεν κάνω λάθος, έχει ζητήσει να παίζει...
0: Πολωνία.
1: Όχι.
6: Στο Stamford Bridge.
1: Στο Λονδίνο, μπράβο, στη Τσέλσι, στο μάτσε στο
6: Stamford Bridge.
1: Ναι.
0: Τι λέτε, ρε.
6: Έγινε η Τσέλσι είναι εκτός Ευρώπης.
2: Έγινε ώρα το εξεδάκι. Αν και στο Ντόνετσκ έχουμε πάει μαζί. Έχω πάει εγώ. Στο Ντόνετσκ δύο φορές.
1: Έχω πάει...
2: Ντόμπας Αρένα, ναι.
1: Στο... με Μεταλίστ.
2: Α, έχεις πάει με Μεταλίστ.
1: Χάρκοβο έχω πάει.
2: Στο Euro.
1: Στο Europa. Όχι στο Europa. Ολυμπιακός Μεταλίστ.
2: Εντάξει. Έλεγα στο Euro γιατί έγινε και αγώνας. Ωραία, επόμενο πότ.
0: Τελευταίο.
2: Ναι.
0: Μπακό.
2: Θα βάλω την... τη Σλάβια. Και θα βάλω και αυτή τη Σαμπάχ. Πούτε που την ξέρω.
6: Αζερβαϊτζάν.
2: Ναι.
1: Φοβερή ιστορία ο προπονητής. Φοβερή ιστορία ο Ντομπράουσκας. Φοβερή ιστορία.
2: Όφι αυτό, ναι, το ξέρουμε.
1: Καταπληκτική ιστορία. Λοιπόν, Σλόβαν Μπρατισλάβας, που ποιον έχει προπονητή.
0: Έχει σέντερ φορ το Σπόρα.
1: Έχει Γιάγια Τουρέ, ο πρώτος Αφρικανός προπονητής που πέρασε στο Champions League. Φανταστική ιστορία επίσης.
6: Λοιπόν, ιστορίες λέει ο Μάδης.
1: Σλόβαν Μπρατισλάβας. Και συμφωνώ και θα με πάρει τα μαζί του εκεί ο κύριος Καπετανάκος στο κόμμο να βγάζουμε selfie με εσπρέσο.
6: Με George Clooney.
1: Και τα λοιπά. Αμάλφι. Εκεί δεν είναι αμάλφι και τέτοια. Δε, τι έχουμε εκεί, ωραία, θα περάσουμε μαζί, Τάσο.
4: Όλα σε ρί.
0: Πάτι.
6: Σλόβαν και.
2: Συγγνώμη, το κόμμα δεν είναι Βόρεια Ιταλία. Τι αμάλφι λες.
1: Θα πάμε για αμάλφι μετά.
0: Σλόβαν και Λάνς ή Λάσκ.
6: Λάνς.
4: Θα γίνει
6: τη γαλλική.
0: Λοιπόν, εγώ λέω στην Στουτγκάρτη, την είπα από χθες, για να πάει ο φίλος μου Θανάσης να δει την ΑΕΚ του. Και Λάσκ.
2: Ωραία.
0: Λάσκ Λίντσερ με.
6: Λιούμπισιτς.
0: Με Λιούμπισιτς.
2: Μεσχέ.
0: Τάσος.
4: Λάσκ Κόμο.
0: Ωραία. Τελειώσαμε.
1: Λοιπόν, κύριε. Ο νικητής τι παίρνει, ο νικητής με τις περισσότερες προβλέψεις. Τι κερδίζει.
2: Κρέπες το βράδυ. 7 η ώρα γίνεται η κλήρωση, 8 θα έχει τελειώσει, θα ξέρουμε τα πάντα.
1: Πάμε.
2: Κρεπούλες.
0: Επειδή εγώ στις 7 δεν θα είμαι στην παρέα σας, θα μπω πιο μετά.
2: Ωραία.
0: Θα έχεις παρέα εδώ Σαούλη, ναι. Πρεβεζιάν, Τσουκανάδες.
2: Ωραία.
0: Θα σας το αφήσω αυτό εδώ.
1: Ναι, δώσε εμένα.
2: Θα έχει σημειώσει, εντάξει. Υπάρχει και το βίντεο που λέει καλώς.
0: Ναι, υπάρχει και το VAR. Υπάρχει και το VAR.
2: Όμορφα. Λοιπόν, δεν θέλω τίποτα άλλο από Τάσο, αν δεν θέλει αυτό να συμπληρώσει κάτι για να τον αφήσω. Είναι όλη μέρα τώρα, σήμερα δική μας, για να μιλήσουμε και για 6 στη συνέχεια. Οπότε θες κάτι άλλο.
4: Ωραία. Θα δω, όχι, θα τα πούμε και 7 η ώρα.
2: Στην κλήρωση.
4: Επί του πιεστηρίου εκεί πέρα. Στο live.
0: Γεια σου, Σαρά.
2: Λοιπόν,
4: δεν αφήνουμε. Έχει κάτι άλλο, ΙΑΕΚ, αυτά δεν έχει.
2: Ωραία, ωραία. Αφήνουμε στην άκρη. στην άκρη την ΑΕΚ. Γεια σα.
4: Μου λείψε
2: ο Μου λείψε μια μέρα, έχει φύγει και μου λείψε ήδη. Η Έλαμπετ είναι η χορηγός εταιρεία. 3 με 5 καθημερινά. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνει και σήμερα σε μια πολύ μεγάλη ημέρα και χρονικά, αλλά και όσον αφορά αυτά που θα συμβούν. Είναι μαζί μας και τώρα το μεσημέρα αλλά και το βράδυ στο Athletic by Night. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Έλαμπετ. Τσο, να σου πω, ο οικονόμου είναι διαθέσιμος τώρα. Σου δίνω ένα λεπτάκι γιατί από ό,τι έμαθα έχει και κόσμο δίπλα του εκεί στην Βουλγαρία. 50 λεπτάκια το κόμμα από Μιλάνο. Λένε, είναι βόρεια. Έλαβες.
1: Και από το Τωρίνο, αυτό να μας πει ο άνθρωπος που το βρήκε.
2: Ωραία, να μας, που μας ακούει τώρα ο Βασίλης να μου στείλει.
1: Το Τωρίνο πιο ωραίο από το Μιλάνο.
2: Ναι, Τωρίνο. Εντάξει. Ωραίο. Σα αρέσει πολύ τόσο.
1: Το επειδή το γύρισα, γι' αυτό δεν, δηλαδή δεν πήγα για μια μισή ημέρα.
2: Okay.
1: Και μας το γύρισε και άνθρωπος που ξέρει πολύ Τωρίνο και είναι και τώρα στο τεχνικό επιτελείο Τσάικ.
2: Εμείς για δύο μερόλες που πάμε, 2,5 με τη μετάδοση ενώ μαζί δεν προλαβαίνεις. Αν έχεις μείνει όμως εκεί.
1: Όχι, όχι, ήμασταν τυχεροί. Και να το πω κιόλας, δηλαδή δεν είναι και
2: κακό. Έλα μας, αρέ.
1: Όταν είχαμε πάει στο Τωρίνο ήταν ο κύριος Τζουρούδης. Mm-hmm. Γιατρό στη Γιουβέντους.
2: Α, okay.
1: Οπότε ο άνθρωπος μας γύρισε και μας πήγε στα καλύτερα στο
2: Τωρίνο.
1: Γι' αυτό λέω. Μας πήγε στα καλύτερα, μας εξηγούσε πού έμενε ο Ρονάλντο, πού μένουν οι άνθρωποι της Γιουβέντους. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο το Τωρίνο.
2: Γενικό παρακαλώ, κύριε Ντατσόπουλο. Ωραία, χάρη, έλα.
0: Έλα ρε χάρη γίγαντα, έλα ρε χάρη γίγαντα. Ό,τι θέλουμε, ρε φίλε.
2: Μπήκε λίγο σκυφτό πριν, γι' αυτό λέω. Δεν χρειάζεται. Είσαι παλικάρι, κορμοστάσια. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Μέχρι τις 3 τα ξημερώματα χθες.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Εδώ δεν ήμασταν. Δείξε το δρόμο στο Σπύρο για τους καφέδες.
2: Τι έκανε ο άλλος, τρομερό. Από χθες το έχω μαζεμένα. Ας τα πούμε μετά.
0: Κόμο Τωρίνο, 1 ώρα και 50 λεπτά με αυτοκίνητο, 166 χιλιόμετρα απόσταση.
1: Δεν θα έχουμε τόσο χρόνο, εκτός να κάνουμε όντως μια εβδομάδα στην Ιταλία με τον Τάσο.
2: Τρίπολη Αθήνα, 166.
0: Πολύ πάρα, ναι, φιλέ.
2: Εντάξει. Είναι λίγο.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Αν έχουμε μια μισή μέρα, δεν είναι τέτοιο.
0: Διευθύνσεις, θα σηκωθείς πρωί-πρωί την ώρα του αγώνα.
1: Ναι.
0: 8 η ώρα έχεις φύγει, 9.30 ώρα είσαι εκεί.
1: Και τι να πάω, πιο καφέ στο Τωρίνο, θα κάτσω. Πιο καφέ στο Τωρίνο.
0: Πέντε το απόγευμα γυρίζεις, ρε φίλε. Εγώ δεν πήγα στο από Γλασκόβη Εδιμβούργο.
1: Εσύ, ρε φίλε, είσαι ευτύχης μπλέτσας των δημοσιογράφων.
0: Να μην δω το Εδιμβούργο δηλαδή.
1: Να πας να το δεις.
2: Γι' αυτό είναι ακριβό ταξίδι, ρε φίλε. Το ψάξα λίγο να πάω έτσι κι αλλιώς. Είχε περάσει ο Αστέρας κάποια στιγμή και παίζει εκεί.
0: Ποιο?
2: Εδιμβούργο.
0: Ναι. Δεν ξέρω πού
2: είναι. Πανάκριβο.
0: Πήγαμε
2: λίγο. Άλλο πληρώνει. Οικονόμου, έχεις υποσχεθεί πολλά πράγματα σήμερα. Τα πιο πολλά είναι νόμιμα. Θέλω να σε δω λίγο με τον κόσμο του Όφη.
1: Μην
7: ξεκινάμε έτσι όμως. Ούτε καλησπέρα δεν έχουμε πει. Μην ξεκινάμε έτσι επιθετικά. Όλα νόμιμα είναι πάντα.
2: Καλώς το χρυσάρα μας.
0: Με τέτοια παλικάρια γύρω σου δεν θα κάνουμε καμία επίθεση. Χρήστο μου, ό,τι θέλεις εσύ.
7: Πες άμα θέλεις, Βασίλη μου, τίποτα. Πες, έτοιμους τους έχω.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά.
2: Έχει ρίχνει μαυροφορεμένους πίσω. Λοιπόν, Χρυσταρά, κάνε παιχνίδι. Μίλα με τα παιδιά.
7: Δεν παίζουμε.
2: Έτσι, σωστό. Μίλα με τα παιδιά.
7: Ωραία. Θέλετε να βάλω ακουστικό να τους ρωτήσετε κι εσείς οτιδήποτε.
2: Κοίτα, αν. Εντάξει, μίλα εσύ για σε πρώτη φάση. Ναι, και το μεταφέρουμε ναι, ωραία, γιατί είναι ωραία. Ένα λοιπόν, ή τρεις. Ναι.
7: Θα ξεκινήσω με τον Βασίλη. Θα ξεκινήσω με τον Βασίλη. Τα παιδιά ήρθαν ο δικός να πω σήμερα από την, από την Αθήνα για να στηρίξουν τον Όφη.
2: Τρώμαξα, νομίσαμε από το Ηράκλειο.
7: Καλησπέρα και από τα παιδιά του. Πώς?
2: Τρωμάξαμε, νομίσαμε από το Ηράκλειο ο δικός και λέω τι έγινε. Τα θαύματα ξεκίνησαν.
7: Το Ηράκλειο ξεκίνησαν πιο μετά, Βασίλη μου. Δεν θέλω να μου κάνει τέτοια. Λοιπόν, Βασίλη, πρώτη εκδρομή με τον Όφη.
8: Είναι η πολλαπλή εκδρομή, πρώτη ευρωπαϊκή. Έχουμε ξαναπάει εντός Ελλάδας, σε σχεδόν όλα τα εκτός είμαστε μέσα. Είναι απίστευτο αυτό που ζούμε εδώ στη Βουλγαρία σήμερα. Και αυτό που θα ζήσουμε και το βραδάκι θα είναι ακόμα καλύτερο, ειδικά αν πάρουμε και την πρόκριση. Τώρα, τι να σου πω, το τι νιώθω είναι πρωτόγνωρο για μένα. Σαν νέας γενιάς Όφη νιώθω εγώ, δεν είμαι από τους παλιούς που έχουν ζήσει και τα δύσκολα κι αυτά. Έχουμε δει δύο τρόπαια τα οποία τα πανηγυρίσαμε με ό,τι μπορούσαμε και είχαμε να δώσουμε. Φυσικά μέσα σε όλα. Τώρα τι άλλο.
7: Λοιπόν, θέλω ένα προαίσθημα για σήμερα.
8: Το προαίσθημα είναι νίκη ισοπαλία. 1-0-1-1.
7: Μας κάνει.
8: Καλό είναι.
7: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Νίκο.
9: Καλησπέρα, Χριστό.
7: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα στο πάνελ.
7: Έχεις ξαναταξιδέψει με τον Νόφι, είναι η πρώτη φορά.
9: Παντού, παντού. Με τον Νόφι μέχρι και στον Άρη.
7: Okay.
2: Θεσσαλονίκη,
7: τι βλέπεις και τι νιώθεις ότι έχει φέρει ο Κόντις που έλειπε τα περασμένα χρόνια? Γιατί επειδή είσαι πιο μεγάλος από τον Βασιλική, φαντάζομαι ότι έχεις περάσει και πιο δύσκολες εποχές του Όφι. Οπότε Μπούσης και Κόντις τι έχουν φέρει στην ομάδα?
9: Όπως προείπες, έχουμε ζήσει δύσκολα, έχουμε περάσει δύσκολες εποχές, δύσκολα χρόνια. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα αυτής της ομάδας να λάμψει. Ο Χρήστος Κόντις είναι ένας μάγος. Έχει δείξει πάρα πολλά πανελλαδικός και ήρθε η ώρα να το δείξουμε και στην Ευρώπη.
7: Ωραία, θέλω και για σένα προαίσθημα σήμερα.
9: Είμαι συγκρατημένος. Πάμε να πάρουμε την πρόκριση, με νύχια και με δόντια.
7: Τέλειο. Λοιπόν, πάμε και στον τελευταίο φίλο, τον Κώστα. Ο Κώστας, τώρα προσέξτε να δείτε. Ο Κώστας δεν έχει την παραμικρή σχέση με την Κρήτη. Κατάγεται από την Αθήνα το παιδί και ξάδερφος και θείος τον κάνανε Όφη και τώρα έχει πάρει τα βανάκια, έχει πάρει τα βανάκια και γυρίζει για τον Όφη. Κώστα, πώς έγινε τώρα αυτό, για εξήγησε μου λίγο.
10: Θείος και ξάδερφος κάναν τη δουλειά και ακολουθούμε. Από μωρά παιδιά, θα ήταν το προφανές να μιλήσουμε σήμερα για το ευρωπαϊκό μάτς, θα ήταν το πιο εύκολο, αλλά πίσω από αυτό υπάρχουν κακουχίες. Περάσαμε τον Όφη, διανύσαμε μέσα στα χρόνια χέρι-χέρι όλες τις δυσκολίες, όλες τις κακουχίες και όπως ήμασταν εκεί και τότε, είμαστε και εδώ στην μεγάλη στιγμή του, στην επιστροφή στην Ευρώπη, να το ζήσουμε και αυτό όπως ζήσαμε προηγουμένως στις άλλες δύο μεγάλες στιγμές του, στην κατάκτηση του Κυπέλλου και του Super Cup.
7: Τώρα που έχουν φύγει τα μαύρα σύννεφα, πώς ονειρεύεστε τον Όφη μελλοντικά?
10: Τον Όφη τον ονειρεύομαι με το ίδιο ποδοσφαιρικό πλάνο, ίδια ποδοσφαιρική λογική. Μπορεί να βλέπουμε εμείς την ευρωπαϊκή επιτυχία, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται ένα δίκτυο ακαδημιών. Βλέπουμε παιδάκια στην Αθήνα να φοράνε, να φεύγουν από την προπόνηση με μπλούζες του Όφη. Αυτό είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα. Μπορεί αυτά τα παιδάκια, τη μοναδική σχέση που να είχαν, αν δεν υπήρχε αυτό με τις ακαδημίες, με τον Όφη, να ήταν να δουν ένα αποτέλεσμα του μεγάλου στην τηλεόραση. Τώρα θέλουν να παίξουν και να αγωνιστούν για αυτό το σύλλογο. Αυτό είναι μεγάλο κατόρθωμα. Θέλω να συνεχίσει έτσι ο Όφη με αυτή την ποδοσφαιρική λογική.
7: Δώσουμε και ένα προαίσθημα πριν μας κλείσουν από το στούντιο.
10: Το προαίσθημα...
11: Είμαστε τρελαμένοι.
10: Το προαίσθημα, το Κόπα Λιμπερταδόρες να πάρουμε. Το Κόπα Λιμπερταδόρες.
2: Το βασικό αυτό είναι
10: το Κόπα, είναι πολύ λίγο.
2: Δηλαδή, Χρήστο...
7: Αυτό δεν το είχαμε σχεδιάσει, σας τορκίζομαι.
2: Δηλαδή, Χρήστο...
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια και να
2: δείξουμε αυτή τη
7: στιγμή. Παιδιά, για πείτε μου.
2: Τίποτα. Λέω αυτό, να μην χάνω τη βασική στόχη που είναι το Copa Libertadores και μετά βλέπουμε για τους δευτερεύοντες. Πολύ ωραία. Σωστό είναι αυτό που λέει.
7: Κάπως έτσι.
2: Τρέλα. Να σου πω κάτι, φίλε, που βλέπω.
7: Συγγνώμη.
2: Να σου πω λίγο κάτι που βλέπω και μετά παίρνεις το λόγο και λες ό,τι θέλεις.
7: Ναι.
2: Ρε, παιδί μου,
7: πες μου.
2: Όλοι θέλουν να πούν σήμερα ότι δεν είναι ξεκάθαρο ότι έχει περάσει ο Όφη ήδη. Χρειάζεται 2-3 πραγματάκια κανονικά να κάνει. Και σωστό είναι αυτό που λέει ο κόσμος. Αλλά την άλλη, βλέπω και μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, επιτέλους, μετά από πάρα πολλά χρόνια, σε έναν προπονητή. Νιώθουν ότι ο Κόντις είναι εγγύηση για πράγματα που μπορούν να συμβούν στον Όφη. Και πες ό,τι θες τώρα.
7: Και ότι έχει, νομίζω, Βασίλη, είναι πολύ σωστό αυτό που λες, το αντιλαμβάνομαι και εγώ, και ότι είναι σαν να έχει το μαγικό ραβδάκι το οποίο, ακόμα και όλα να στραβώσουν, θα κάνει δύο κινήσεις και θα φέρει τα πράγματα εκεί που πρέπει και, όπως πρέπει για την ομάδα του Όφη. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Και νομίζω ότι ο ίδιος το έχει κερδίσει αυτό με τις κινήσεις του και με την παρουσία του όσο καιρό είναι στο Ηράκλειο και στους κριτικούς. Και χθες στην ένταξη τύπου, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, γιατί το συζητούσαμε και εμείς μαζί το μεσημέρι και λέγαμε ότι δεν είναι ένας προπονητής που θα πάει να παίξει παθητικά και θα περιμένει. Εχθές είπε, πάμε να κερδίσουμε. Το 3-0 μας δίνει ένα πλεονέκτημα, όχι ασφάλεια, και εμείς θα πάμε να πάρουμε το παιχνίδι και να κερδίσουμε. Δεν ξέρω πώς θα βγει, είπε, αλλά εμείς αυτός είναι ο σκοπός μας και έτσι θα μπούμε στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε νομίζω ότι ακριβώς ό,τι λέγαμε εχθές το μεσημέρι αποτυπώνεται στα λόγια του Χρήστου Κόντι. Τώρα, να πω ότι έχει πάρα πολύ ζέστη στον ήλιο, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η Σόφια, να πω επίσης ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη για όποιον θέλει να επιχειρήσει και να έρθει για λίγες μέρες. Έχει αρκετό κόσμο. Όφη περιμένει περίπου 500 φιλάθλους. Μέχρι τώρα είχαν απολυθεί γύρω στα 460-470 εισιτήρια και έρχεται ακόμα κόσμος. Υπάρχουν και σαφείς οδηγίες. Τις έχουμε βάλει και στο αθλέτικο. Σαφείς οδηγίες για το πώς πρέπει να μαζευτούν οι οπαδοί και να είναι πάρα, πάρα πολύ προσεκτικοί. Είδαμε αρκετό κόσμο το πρωί που μπορούσαμε να κάνουμε έτσι λίγο μια βόλτα. Είδαμε αρκετό κόσμο με μπλούζες, με κασκόλ να γυρνάει, να πίνει τους καφέδες του, να απολαμβάνει τα πολύ ωραία πάρκα που έχει η Σόφια. Και άπαντες περιμένω την ιστορικότερη των τελευταίων ετών στιγμή για την ομάδα του Όφη.
2: Είναι πολύ ευχάριστο ότι συνδυάζεις τις διακοπές σου με την κάλυψη του αγώνα. Άλλωστε δεν θα έχεις άλλες διακοπές, μόνο αυτή είναι. Πληρώνω ιδίως. Το έχουμε κάνει
7: αυτό. Διακοπές δικές μου δεν νομίζω.
2: Όχι.
0: Μας
7: δεν με αφήνω σε όλους να κάνω διακοπές.
2: Ο Σαούλης δεν μιλάει, τα έχει τακτοποιήσει όλα. Άντε, είσαι τυχερός, ρε φίλε. Είσαι τυχερός. Πάμε δεκάδα να δούμε, αγαπητέ μου, ποιες θα είναι οι επιλογές σήμερα, γιατί λες για την νίκη. Είναι μια ανατροπία συγκεκριμένη, γιατί όχι. Ας πάει για να επικρατήσει και βλέπουμε. Είναι πάντως μια ομάδα που ίσως θα έπρεπε να είναι λίγο πιο αμυντικογενής, λέγαμε χθες, σε σχέση με αυτό που είδαμε στον αγώνα τον πρώτο. Το κουβεντιάσαμε λίγο χθες. Αν επιμένεις αυτό και η δεκάδα που επέλεξες.
7: Ρωτήσαμε λοιπόν τον Κόντι για αυτό και γενικά πώς σκέφτεται να παρτάξει την ομάδα. Δεν μας είπε ο άνθρωπος φυσικά, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε ότι θα είναι προσεκτικός, στημένος Όφη, δομημένος και συμπαγής, να μην δώσει κανένα δικαίωμα, να αποφύγει το γρήγορο γκολ και σε πηγαδάκι αυτό έλεγε ότι να περάσουμε το πρώτο δεκάλεπτο χωρίς να δεχτούμε κάποιο τέρμα και όλα θα είναι πολύ καλύτερα μετά. Οπότε επειδή και εγώ, Βασίλη, όπως ξέρεις, ή αν δεν ξέρεις, το μαθαίνεις τώρα, είμαι πολύ άνθρωπος των ρίσκων, θα σου πω ότι θα παίξει με 3-5-2 ο Κόντι σήμερα. Θεωρώ ότι ο Αϊτόρ θα μείνει στον πάγκο, δεν θα ξεκινήσει βασικός, θα παίξει νους με τον Φούντα στην επίθεση. Στη μεσαία γραμμή λοιπόν θα έχει τρεις ποδοσφαιριστές, τον Μπουχαλάκη, τον Ανδρούτσο και τον Αποστολάκη. Θα δώσει όλη την πλευρά στον Ντίκμαν από δεξιά, όλη την πλευρά στον Αθανασίου από αριστερά. Ο Χρήστος Γιώργος θα είναι φυσικά στο τέρμα και οι τρεις στόπερ θα είναι ο Κοστούλας, ο Πούγκουρας και ο Σιέλης. Αυτή νομίζω εγώ ότι θα είναι η ενδεκάδα. Αν δεν είναι αυτή, δεν θα είναι ο Αποστολάκης ή ο Ντίκμαν και θα είναι ο Αϊτόρ. Όμως θεωρώ ότι ο Αϊτόρ θα έρθει στο παιχνίδι γύρω στο 60-65. Εκεί θα υπάρχει και καταπώνηση, να δούμε πώς θα είναι και το σκορ εκεί και να προσπαθήσει να. Η Τσέσκα θα έχει, αν δεν έχει σκορ που την βοηθάει και ελπίζουμε να μην το έχει, θα έχει ανεβάσει τις γραμμές της. Οπότε εκείνη την ώρα θα είναι πάρα, πάρα πολύ χρήσιμος ο Αϊτόρ στο παιχνίδι και φρέσκος να μπορέσει με μπαλιές να βρει την πλάτη της άμυνας των Βούλγαρων.
0: Χρήστο, έχεις πάρει καθόλου κλίμα από τους Βούλγαρους, αν είναι αισιόδοξοι ότι μπορούν να τα καταφέρουν, αν πιστεύουν σε αυτή την ανατροπή?
7: Είναι πολύ αισιόδοξοι και η ομάδα και αυτό που αντιλαμβανόμαστε από την ομάδα, αλλά και με κόσμο που κάνουμε κουβέντα και χθες και σήμερα, ότι θα νικήσουμε και θα περάσουμε. Το θεωρούν σαν να ήρθε 0-0 το πρώτο παιχνίδι.
0: Καλό αυτό για τον Όφη.
7: Δεν ξέρω ακριβώς από πού πηγάζει. Συγγνώμη.
0: Αυτό είναι καλό για τον Όφη.
7: Ακριβώς. Αυτή η έπαρση δεν ξέρω πώς ακριβώς εξυπηρετεί. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα κάνει πάρα, πάρα πολύ καλό στον Όφη και στο χορτάρι θα φανούν όλα όπως πρέπει. Αλλά γενικά υπάρχει και ο προπονητής σου χθες είπε ότι χρειαζόμαστε λίγη τύχη μόνο. Αυτό του έλειπε μάλλον. Λίγη τύχη χρειαζόμαστε και θα περάσουμε.
2: Έχει μια διαφορά όσον αφορά τα έξοδα. Και συγγνώμη, τα έσοδα που θα έχει. Χθες εκπομπές.
7: Και τα έξοδα.
2: Και τα έξοδα, ναι. Τα έξοδα εδώ, Αντώνης. Τα έσοδα πάντως, πάνω από, που θα έχει ο Όφη ανάμεσα στις δύο διοργανώσεις, μάλλον θα περάσει τώρα η Europa, αλλά λέμε, κουβεντιάζουμε και το απευθέως σενάριο να πάει στο conference. Έχει μια διαφορά. Όμως ο κόσμος ρωτάει, ό,τι και αν είναι τελικά από τα δύο ως διοργάνωση, θα πάρει κάτι άλλο για ενίσχυση του ρόστερ, ενός πολύ καλού ρόστερ γεμάτο Έλληνες κλπ. Αλλά πάντα, γιατί να μην κοιτάζει κάτι καλύτερο?
7: Και αυτό είπα τα έξοδα, γιατί ενδεχομένως να είναι άλλη η κίνηση που θα έκανε αν παίξει στο Europa και άλλη στο Conference. Εκεί πήγαινε τα έξοδα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι δεδομένο πως θα αποκτηθεί Center for. Ο Κενάν Κόντρο, αν δεν είναι σήμερα, θα είναι αύριο το αργότερο μέχρι το Σάββατο στην Κρήτη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Χθες μαθαίναμε ότι είναι απλά μια τυπική διαδικασία εγγράφων που πρέπει να ανταλλαγούν με τη Φερεντσβάρος για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Οπότε αυτή θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη και μετά θα δούμε αν τι όρεξη έχει ο κύριος Κότσης και κυρίως ο κύριος Μπούσης για να μπει ένα κερασάκι στην τούρτα. Αν με ρωτάς, θα άφηνα ένα μικρό ανοιχτό παραθυράκι για την απόκτηση ενός ακόμα μεσοεπιθετικού.
2: Μάλιστα. Τι άλλο, θέλουμε κάτι άλλο τον κύριο?
5: Να ρωτήσω εγώ κάτι για την δεκάδα του Όφη. Χρήστο, βλέπεις καθόλου Καραχάλιο? Πιθανότατα να παίξει ο Καραχάλιος.
7: Κοίταξε να δεις. Αν παίξει με τρεις στη μεσαία γραμμή, Το Καραχάλιος Αποστολάκης θα ήταν ένα δίλημα. Θεωρώ ότι έχει προβάδισμα ο Αποστολάκης, γιατί έχει ξαναπαίξει εκεί. Έγινε αυτή η αλλαγή και με την Τσέσκα στο πρώτο παιχνίδι που πέρασε και έδωσε όλη την πλευρά στον Ντίκμαν και έφερε εσωτερικό τον Αποστολάκη. Οπότε θεωρώ αυτή τη στιγμή προβάδισμα που έχει ο Αποστολάκης, αν όντως πάει με τρεις στη μεσαία γραμμή. Και τον Καραχάλιο να έρχεται από τον μπάγκο σίγουρα και θα βοηθήσει σίγουρα με τα τρεξίματά του και όταν θα έρθει η κόπωση είτε στον Αδρούτσο είτε στον Μπουχαλάκη με το πέρασμα τη αναμέτρηση.
2: Έχει βάση αυτό που λέει, αλλά εγώ θα προτιμούσα, συντάσσομαι με σένα, θα βάζα Αποστολάκη δεξιά.
5: Ναι.
2: Και θα έβαζα Καραχάλιο μαζί με τον Μπουχαλάκη που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και τον Ανδρούτσο στη μέσα γραμμή. Λέω τώρα, εγώ μήπως το κλείδωνα καλύτερα έτσι. Τι λες?
1: Εγώ Αποστολάκη θα βάζα δεξιά. Νομίζω ότι Αποστολάκη θα βάλει δεξιά, αλλά αυτό είναι δικιά μου εκτίμηση γιατί είδα τον Ντίκμαν 90 λεπτά με το Βόλο. Δηλαδή, αν ήθελε να τον έχει βασικό και στη Βουλγαρία που θα είναι πιο απαιτητικό, θα του έδινε λίγο χρόνο ξεκούραση. Αλλά αυτό είναι δικιά μου εκτίμηση. Τώρα ο Χρήστος το ξέρει καλύτερα το ρεπορτάζ, προφανώς έχει και τις πληροφορίες του.
7: Τι γίνεται, προσπάθησε να ξεκουράσει περισσότερο παίκτες που είχαν περισσότερα λεπτά συμμετοχή από τον Ντίκμαν. Ο Ντίκμαν ήταν το πρώτο παιχνίδι που ξεκίνησε βασικό και το έπαιξε όλο. Σε όλα τα υπόλοιπα έχει έρθει από τον πάγκο που έδωσε προτεραιότητα σε παίκτες που είχαν παίξει όλα τα παιχνίδια για να του ξεκουράσει το παιχνίδι με τον Βόλο. Το ακούω σαν σκέψη, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρο.
2: 9 το βράδυ, όφι. Εμείς είμαστε από τις 7 στον αέρα. Κλήρωση ΑΕΚ. 8 αρχίζουν τα δύο μάτς του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Όφι λίγο πιο αργά. Άρα εμείς θα είμαστε αέρα όλη την ώρα να τα δούμε τα παιχνίδια αυτά και τα τρία. Και εννοείται μετά περιμένουμε τις εκπλήξεις που έχεις υποσχεθεί, αδερφέ μου.
7: Να πάνε όλα καλά και όλα θα γίνουν.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Χριστάρα.
2: Γεια σου, Χριστό.
7: Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ο κύριος Χαστάς είναι κάπου εδώ.
5: Ωραίο.
1: Ρε, τι κάνει το αθλέτικο, ωραίο. Ρε, αλήθεια.
0: Γεια σας, παιδιά μου.
1: Από Νάξο Σόφια, από Σόφια Μπέργκεν και μετά πάμε και Τσεχία.
2: Και το πιο δύσκολο ποιο ήταν, βγει ο σύνδεση.
0: Και μετά Μπέργκεν. Και μετά Μπέργκεν.
2: Η Νάξος ήταν πιο δύσκολη.
0: Η Νάξος ήταν πιο δύσκολη σύνδεση μέχρι τώρα.
2: Ωραίο το πλάνο σου. Ωραία εικόνα που μας δίνεις. Σαν κουκλόσπιτα είναι αυτά.
0: Ναι, είναι η ιστορική περιοχή Μπέργκεν. Στο Μπέργκεν. Κλασικά, κλασικά κτίρια εκείνων των χωρών είναι αυτά. Και βουνό από πίσω βλέπω.
1: Ο Ευτύχης Μπλέτσας μας ενημερώνει, μας εξηγεί.
0: Είναι η πόλη, η πόλη των 7 βουνών.
2: Τα έχει φάει με το κουτάλι.
0: Η πόλη των 7 βουνών. Τα ξέρεις και τα 7 να μας τα πεις. Ναι. Προσωπικά όχι, ένα γεια έχουμε δει.
2: Δεν το βιάζεσαι, να, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίπος. Για λέγε τώρα, τι περιμένουμε σήμερα και ενδεκάδες έχουμε, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, λίγο την προσέγγιση. Μιλήσαμε χθες το βράδυ που συνδεθήκαμε για κάποιες δηλώσεις που έγιναν από τον Ζαφίρη αλλά και τον Λύση. Για λέγε τα δικά σου εκεί, τι γίνεται.
0: Λοιπόν, λίγες ώρες μείναν, τι ώρα είναι. Φτάνει, πλησιάζει η ώρα της κρίσης. Για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν έχουμε προφανώς κάτι καινούργιο να πούμε. Όσο πλησιάζει η ώρα του αγώνα, νομίζω ότι τόσο καταλαβαίνουν όλοι όσοι βρίσκονται εδώ στον Μπέργκεν, είτε είναι στην ομάδα παίκτες, είτε είναι γύρω από την ομάδα διοικητική, φροντιστές, ακόμα και οι φιλάθλοι περίπου 200 που θα βρίσκονται στο πέταλο του Brand Stadium. Όλοι καταλαβαίνουν την κρισιμότητα του επαναληπτικού αγώνα του 1-1 της Τούμπας απόψε εδώ στην Νορβηγία. Νομίζω ότι την περιέγραψαν τη φύση του αγώνα χθες και ο Λύση και ο Ζαφίρης. Τα πλάνα του Ιταλού τεχνικού περίπου έχει καταλήξει στο τι θέλει να κατεβάσει απόψε το βράδυ. Υπάρχουν ένα-δύο ερωτηματικά βεβαίως τα οποία θα τα μάθουμε, θα τα λύσουμε σε λίγες ώρες όταν θα ανακοινωθεί η αρχική ενδεκάδα και κυρίως λόγω του γεγονότος ότι χθες ο Τάισον δεν προπονήθηκε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, μπήκε μόνο λίγο στο τέλος, είχε κάποιες ενοχλήσεις, οπότε είναι αμφίβολη η συμμετοχή του στο αρχικό σχήμα. Όταν θα το δούμε κιόλας στο γράφημα θα δείτε ότι
2: πάμε.
0: Έχω βάλει το σορετήρε. Ναι.
2: Πάμε να δούμε και το γράφημα που έχουμε ετοιμάσει. Καθυπόδειξη δική σου. Ωραία, το παρακολουθούμε εμείς. Εξηγείς.
0: Ωραία. Ναι, ναι. Στην άμυνα δεν νομίζω ότι προκαλεί κάποια έκπληξη η σύνθεση της τετράδας και του τερματοφύλακα. Με τον Γκένι, με τον Γιαννούλη
12: τον Μιχαηλίδη και τον Χατζηδιάκο. Τι έβαλα, Λισόντο έβαλα, δεν θυμάμαι κιόλας.
2: Όχι, Χατζηδιάκο έβαλε. Εμένα μου προκαλεί λίγο εντύπωση το ότι δεν είναι ο Λισόντο. Γιατί λες δεν προκαλεί καμία εντύπωση. Πώς και δεν είναι ο Λισόντο.
12: Εντάξει, μωρέ, οι τρεις στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν Λουστόντο Χατζηδιάκος. Θέλω να πω ότι η τριάδα των στόπερ που υπάρχει αυτή τη στιγμή εν αναμονή του Τετάρτου που κάποια στιγμή θα έρθει, έχει χρησιμοποιήσει, έχει δοκιμάσει όλες τις διάδες. Οπότε, γι' αυτό λέω, δεν είναι καμιά φοβερή έκπληξη. Ίσως θέλει λίγο παραπάνω ένταση στα μετόπιστε. Ο Λουστόντο είναι περισσότερο της τεχνικής ποδοσφαιριστής. Εφόσον θα έχει το Μιχαηλίδη στο αριστερά στο κέντρο της άμυνας, ο οποίος μπορεί να κάνει παιχνίδι από πίσω, ίσως χρειάζεται μαζί του έναν περισσότερο aggressive αμυντικό. Μπροστά τον, μάλλον στο κέντρο, ο Ζαφίρης είναι ο σίγουρος, νομίζω και ο Σανταμάρια μαζί του, ο οποίος έπαιξε λίγα λεπτά την Κυριακή με το Λεβαδιακό. Τώρα, μπροστά τους, η σκέψη, μάλλον το δίλημα του Λύση είναι κατά πόσο θα χρησιμοποιήσει το Μπέλκα πηγαίνοντας κανονικά σε ένα 4-2-3-1, στο συνηθισμένο, ή θα χρησιμοποιήσει το Λουσέ, ο οποίος πήγε πολύ καλά στα τελευταία παιχνίδια, δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει και δεν αποκλείεται να το χρησιμοποιήσει ως τρίτο half, δηλαδή να αρχίσουμε να βλέπουμε ένα 4-3-3 που νομίζω ότι θα αρχίσουμε να το συνηθίζουμε και όλα από ένα σημείο και μετά στο ΠΑΟΚ και στο πώς θα παρατάσει ο Λύση την ομάδα του. Επλέον ελείψη η Κωνσταντέλια που μας αποχαιρέτησε και είναι σε άλλες πολιτείες. Καθαρό δεκάρι έχει απομείνει μόνο ο Πέλκας. Ο Ούγκρεσιτς που αποκτήθηκε, είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι δεν είναι το καθαρό δεκάρι, είναι ένα οχτάρι που μπορεί να παίξει και δέκα. Οπότε νομίζω ότι επειδή του έγινε και σχετική ερώτηση χθες το απόγευμα του Ιταλού για το σύστημα και το πώς προσανατολίζεται γενικότερα να προσεγγίσει το θέμα από εδώ και πέρα, νομίζω ότι και ο ίδιος αυτό υπονόησε ή τέλος πάντων είπε με λίγα λόγια ότι οδεύουμε προς το 4-3-3, αν όχι απόψε. Σιγά σιγά νομίζω ότι θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας ότι κάπως έτσι θα κινείται ο νέος ΠΑΟΚ στην μετακωνσταντέλια εποχή. Τώρα, στα άκρα είπαμε για αριστερά ότι βάζω το σερετήρε, ο Τάισον θα κρυθεί τελευταία στιγμή κατά πόσο θα μπορεί να αγωνιστεί από την αρχή. Δεξιά είναι ο Χατσίδης, καθώς δεν υπάρχει κάτι άλλο, δηλαδή εκεί δεν υπάρχει κάποιο δίλημα. Ο Ζίβκοβιτς έμεινε η τιμωρία του, ο Ντεσπότοφ είναι τραυματίας εδώ και καιρό. Και στην κορυφή νομίζω ότι ο Μύθου θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει το παιχνίδι για να έρθει κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο ο Εντιαγέ να δώσει τα δικά του διαφορετικά χαρακτηριστικά και τη φρεσκάδα ως ένας παίκτης ο οποίος θα μπει εκείνη τη στιγμή. Κάπως έτσι αναμένουμε να παρατεχθεί ο ΠΑΟΚ το βράδυ, αλλά ξαναλέω όπως είπα και χθες ότι το πιο σημαντικό δεν είναι ούτε το για μένα, ούτε το σύστημα, ούτε τα πρόσωπα ακριβώς που θα παραταχθούν ως βασικό σχήμα ακόμη στο βράδυ, αλλά το πνευματικό κομμάτι και η αποφασιστικότητα. Και γεια σου φίλε μου.
2: Γεια σου αδερφέ μου.
12: Γεια σου. Ναι. Η αποφασιστικότητα και η πνευματική προσέγγιση των παικτών που θα βρίσκονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και βεβαίως και του Πάγκου που θα βοηθάει από την πλευρά του για την κρισιμότητα του αγώνα. Αν όντως το δούμε αυτό, νομίζω δεν θα παίξει ρόλο ούτε το σύστημα, ούτε το ποιος θα ξεκινήσει στα χαφ, ούτε ποιος θα ξεκινήσει στο κέντρο της άμυνας.
2: Πρώτη παρατήρηση, τα λέμε για τον Όφιον, τα λέμε για τον ΠΑΟΚ. Εδώ η πιθανή ενδεκάδα έχει 7 Έλληνες μέσα.
5: Αυτό ήθελα να σχολιάσω και εγώ, Βασίλη.
2: Ναι, είναι σημαντικό, Αντρέα μου.
5: Παρά τις απουσίες.
2: Ναι.
5: Καμαρά, Ζίβκοβιτς, αν θα παίξει ο Τάισον ή όχι.
2: Αλλά γι' αυτό είναι κιόλας 7 Έλληνες.
5: Έχει όμως 7 Έλληνες να βάλει στην ενδεκάδα.
2: Έχει να βάλει, ναι. Σωστό είναι αυτό.
5: Γιατί συνεχίζει την κουβέντα που κάναμε πριν για την ΑΕΚ.
2: Το δεύτερο όμως είναι ότι αυτή η ενδεκάδα, Μπίλ μου, πολύ δύσκολα θα είναι σε πολλά παιχνίδια αφού ολοκληρώσει μεταγραφές.
0: Αυτό έλειπε.
2: Έτσι είναι.
0: Αυτό έλειπε, θα πω εγώ. Καλοί είναι οι Έλληνες. Μια χαρά να έχουν όλες οι ομάδες και να παίζουν κιόλας. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη ποιότητας αυτή τη στιγμή σε αυτή την εντεκάδα που βλέπω εγώ.
2: Ή βάθος, να πούμε.
0: Ναι, για ένα μάτς τελικό για τον ΠΑΟΚ. ο ΠΑΟΚ και αν χρειάζεται ενίσχυση μετά το σημερινό παιχνίδι, να πάνε όλα καλά να περάσει, αλλά χρειάζεται ενίσχυση να μεγαλώσει κατά πολύ το ρόστερ του. Αν πάρουμε άλλες εποχές, ακόμα και την περσινή, δηλαδή αν δούμε τον περσινό ΠΑΟΚ την ίδια περίοδο, τι είχε από τη μέση και μπροστά σε σχέση με τον φετινό, καταλαβαίνουμε όλοι, δεν έχω κάτι με τα παιδιά, προς Θεού, το αντίθετο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο Χατσίδης, Μύθου κτλ. Είναι έτοιμοι για να οδηγήσουν τον ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκές επιτυχίες.
12: Οι Έλληνες του ΠΑΟΚ είναι γενικώς πρωτοκλασάτη. Πρωτοκλασάτη εννοώ, δηλαδή και ο Γιαννούλης και ο Ζαφίρης και ο...
0: Εγώ δεν μίλησα για τον Γιαννούλη και τον Ζαφίρη. Είπα για Χατσίδη, Μύθου, Σορετήρη.
12: Ότι υπάρχουν και οι δύο πιο νεαροί, ο Χατσίδης και ο Μύθου, που τώρα μπαίνουν στο...
0: Σωστά.
12: Έχουν πάρει το βάπτο.
0: Ο Γιαννούλης, ειδικά στα δικά μου τα μάτια, είναι με διαφορά το καλύτερο αριστερό μπακ Έλληνας. Με διαφορά. Από οποιονδήποτε άλλο.
2: Δεν διαφωνούμε νομίζω.
0: Και από Τσιμίκα και από Κυριακόπουλο και από Λυκογιάννη και από όποιον θέλετε βάλτε.
1: Για μένα το πρόβλημα του ΠΑΟΚ, πρόβλημα. Δηλαδή, πάω να συμφωνήσω πολύ με τον Βασίλη με αυτά που είπε. Πίστευα ότι η Μπραν θα είναι πολύ πιο δύσκολος αντίπαλος. Με βάση αυτά που περίμενα, με το ρυθμό που έχει περισσότερο, είναι στα μέσα του πρωταθλήματος και παραπάνω η Μπραν στο νορβηγικό πρωτάθλημα. Κοιτώντας όμως το πρώτο μάτς στη Τούμπα, αν ο ΠΑΟΚ είχε Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια, βάλτε όποιον θέλετε αριστερά, και έναν φορ κανονικό, θα είχε τελειώσει το μάτς από το πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ αδικείται κατάφορα από το 0-0, το αδικείται μέσα εισαγωγικά, γιατί δεν είχε τους παίχτες να μετουσιώσουν σε γκολ τα όσα δημιούργησε μπροστά από την εστία της Μπραν. Έρχεται και το γκολ το Τζούφιο στο δεύτερο ημίχρονο, που μετά έπρεπε να κυνηγήσει, συν την πίεση που υπήρχε από την κερκίδα σε όλο το κομμάτι της Τούμπας. Πάλι καλά θα πω εγώ, που και εν τέλει θα μπορούσε να γυρίσει και το μάτς ο ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ. Έχοντας λοιπόν την εικόνα του πρώτου αγώνα, λέω ότι ο ΠΑΟΚ, αν είχε τον προγραμματισμό του, τον είχε φτιάξει καλύτερα και ήταν λίγο πιο έτοιμος, και αν δεν είχαμε την ανοριμότητα μάλλον του Ζίφκοβιτς, θα βάλω και του Γερεμέγεφ εγώ, άλλο αν τελικά έφυγε.
2: Ναι.
1: Αν δεν είχε τις ανοριμότητες του Ζίφκοβιτς και του Γερεμέγεφ, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θα πήγαινε με άλλο σενάριο στη Νορβηγία. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό το μάτς το σημερινό για τον ΠΑΟΚ και για το κομμάτι της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA. Ναι, μεν κοιτάμε προς τα πάνω, αλλά θα πρέπει να κοιτάμε και από πίσω μας. Η Νορβηγία είναι η χώρα που μας κυνηγάει και αυτή τη στιγμή παίζεται μια θέση στην Ευρώπη. Ή θα είναι ελληνική αυτή η θέση, ή θα είναι νορβηγική αυτή η θέση. Αλλιώς θα είμαστε μείον μια ομάδα εμείς. Συν μια αυτή. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Παναθηναϊκό.
12: Μας φορτώνεις κι άλλο άγχος, ρε Αντώνη.
1: Εφώς, όχι, πάρε κι άλλο. Πάρε κι άλλο.
12: Δώσε, άντε.
1: Το ίδιο θα συμβεί, θα το συζητήσουμε και με τον Κώστα. Στο Ελλάδα-Τσεχία, που έχουμε μετά τον Παναθηναϊκό, που κυνηγάμε τους Τσέχους να τους βάλουμε από κάτω.
2: Θα πεις κάτι. Φαντάζομαι ο Θοδωρής, αλλά αν δεν θέλει, θα το πω εγώ αυτό που θέλω. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τώρα δείξει δείγματα ότι είναι μια κακή ομάδα. Ο Λύσης ότι είναι ένας κακός προπονητής. Δεν το έχει δείξει. Στον αγώνα που λέει πολύ σωστά ο Αντώνης και θυμάται, έχει κάνει πολύ περισσότερες τελικές και θα έπρεπε να έχει καθαρίσει στο παιχνίδι. Αυτό.
1: Εγώ σου λέω μόνο αν ήταν ο Ζίφκοβιτς θέση του Χατσίδη, που ο Χατσίδης έχει πολλά προσόντα, παιδιά.
12: Ότι...
1: Ο Χατσίδης έχει πάρα πολλά προσόντα, αλλά προφανώς του βγήκε το άγχος, η πίεση να δείξω, να κάνω πράγματα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και με όλη την πίεση που είχε. Αν ο Ζίφκοβιτς ήταν θέση του Χατσίδη, με τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από την πλευρά εκείνη, ο ΠΑΟΚ θα ήταν σε ένα εύκολο 2-0 στο ημίχρονο και αυτή τη στιγμή θα κάναμε άλλη κουβέντα και πιο τουριστικό ταξίδι για το χαστά στην Νορβηγία.
2: Αλλά το πω και λίγο παρακάτω και λέω και με το Λεβαδιακό έβαλε 4 γκολ. Συνεπέστατος, σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Με όσα συμβαίνουν στην ομάδα. Και δεν γίνεται να μην επηρεάζονται οι παίκτες και προπονητής, ακόμα και αν οι ίδιοι δεν έχουν κανένα μερίδιο ευθύνης ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στον ΠΑΟΚ για το σχεδιασμό, μιλάω. Οπότε, αφού είναι καλή ομάδα.
12: Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσει να λέω παχιά λόγια. Το 4-0 δεν ήταν και καμιά βασική εικόνα του μάτς. Ήταν λίγο μαγική εικόνα με το Λεβαδιακό. Μέχρι να πετύχει το 1-0 ο ΠΑΟΚ δεν είχε κάνει φάση. Εντάξει, καλό είναι το 4-0, έδωσε ψυχολογία, απαραίτητο για το σημερινό επαναληπτικό, αλλά άλλα πράγματα θα παίξουν απόψε ρόλο. Όπως επίσης και αυτό που λέει ο Αντώνης για το πρώτο παιχνίδι, πραγματικά ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε στο πρώτο ημίχρονο, από το πρώτο ημίχρονο να έχει καθαρίσει την πρόκριση απέναντι σε μια Μπραν που ναι, μεν έχει τη φυσική κατάσταση που λέμε λόγω του προχωρημένου της αγωνιστικής περίοδου της δικής της, αλλά είχε και κάποιες σημαντικές απουσίες, οι οποίες δεν θα τις έχει απόψε. Και θα τις δώσουν μια ποιότητα, ένα-δύο παίκτες. Μια ποιότητα που φάνηκε ξεκάθαρο ότι τις έλειψε στο πρώτο μάτς μεσοεπιθετικά. Πλησίαζε στην αντίπαλη περιοχή, αλλά εκεί τα χάλωσε συνεχώς. Τώρα θα υπάρχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Μιλάω για τον Νίκασον που είναι το βασικό τους δεκάρι και ο σέντερφόρ τους, ο οποίος επιστρέφει. Δεν είναι ακριβώς η ομάδα που είδαμε στο πρώτο μάτς. Πραγματικά η Μπρά που είδαμε στο πρώτο μάτς, ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να την είχε πάρει ένα σκορ που σήμερα να κάνω όντως τουρισμό μόνο και να πάω απλά στο γήπεδο το βράδυ. Και τελικά έχουμε το άκρος αντίθετο.
2: Ισχύει ότι θα φέρει ο Πρωθυπουργός τον Κωνσταντέλια πίσω?
0: Είπε, δεν μπορεί.
12: Γίνεται μια προσπάθεια από το Πρωθυπουργικό Επιτελείο.
2: Δήλωσε αδυναμία.
12: Θα πει περισσότερα αύριο. Δήλωσε αδυναμία.
2: Δεν γίνεται τίποτα.
12: Ενώ όλα τα άλλα.
2: Το πολιτικό σχόλιο του Θοδωρή Χαστέτα ήταν αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε σε κάποιο άλλο κανάλι. Θοδωρή. Γέλα, είσαι μακριά νομίζεις, αλλά θα γυρίσεις εδώ.
12: Μακριά μου... είμαι σίγουρα. Θοδωρή, από το κανάλι πόσο μακριά δεν ξέρω.
2: Κάτσε, γιατί έχω να δώσω και απαντήσεις εδώ πέρα στο τσάτσε κανένα 2-3 εξυπνάκηδες. Για άλλο θέμα, όχι για σένα. Θέλω να πω το εξής, ρε φίλε. Κατέληγε νωρίτερα κάπου το σχόλιο μου. Είπα για την αγωνιστική εικόνα του ΠΑΟΚ, η οποία στα δικά μου μάτια είναι αρκετά αξιοπρεπής, καλή βάση και των συγκυριών που υπάρχουν. Όμως απόψε, ο Λύση καλείται να αποδείξει πολλά πράγματα. Αν μπορεί αυτή την ομάδα να την οδηγήσει σε μια μεγάλη πρόκριση υπό αντίξωες συνθήκες. Γιατί, ναι και για τον Παναθηναϊκό, αν χάσει χάνεται. Εδώ όμως, νομίζω πως έχει φτάσει σε πολύ οριακό επίπεδο η κατάσταση.
12: Προφανώς και ο Λύση έχει καταλάβει τι διακυβεύεται το βράδυ και για αυτόν. Και για την, όχι για το κεφάλι του προφανώς, δεν τίθεται τέτοιο θέμα, αλλά για την ηρεμία των αποδυτηρίων και της ομάδας στο επόμενο διάστημα και το πόσο θα μπορεί να έχει την ευχέρεια και την άνεση να κάνει με ηρεμία αυτά που πρέπει και αυτά που θέλει να δουλέψει το προσεχές διάστημα, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι ο ΠΑΟΚ ακόμα βρίσκεται σε φάση φτιαξίματος. Δηλαδή είναι να έρθουν και άλλοι παίκτες. Αυτοί που έχουν έρθει έχουν λίγο διάστημα που έχουν ενσωματωθεί με την ομάδα του Λύση. Ο Λύση είναι ένας καινούριος προπονητής, νέος προπονητής. Πρέπει να δουλευτούν όλα αυτά. Θέλουν χρόνο.
2: Σωστά.
12: Ο χρόνος δεν αγοράζεται με τίποτα. Κερδίζεται και μπορεί να κερδιθεί με μια πρόκριση απόψε το βράδυ εδώ στην Νορβηγία.
5: Γιατί ακολουθούν και
12: σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να τα κάνει όλα αυτά, αλλά με πολύ πολύ πολύ μεγάλη πίεση. Και ίσως και με λιγότερο, με μικρότερη ενίσχυση από ό,τι ίσως θα είχε αν περάσει στο League Phase.
2: Τα λέμε αργότερα. Ευχαριστώ.
12: Τα λέμε το βράδυ. Το καλύτερο πρωθυπουργό έχουμε, να ξέρετε. Το λένε εδώ στην Νορβηγία. Συζητάνε.
2: Το έχει φτιάξει λίγο. Αν κουβεντιάζεται και εκεί αυτό, ωραία, μια χαρά.
12: Ναι, κουβεντιάζεται.
2: Τα λέμε αργότερα. Πρέπει να τον κρατήσω σωστά.
12: Συγγνώμη, κλείνω με αυτό. Ξέρετε ότι εδώ τρώνε φάλαινα.
2: Τρώνε φάλαινα.
5: Δοκίμασες?
12: Δοκίμασα, ναι.
0: Και?
12: Η μακαρίτσα ήταν νόστιμη.
2: Ήταν νόστιμη, Δεν έχω φάει ποτέ, ρε.
0: Ούτε εγώ.
2: Αλλά ήθη, αλλά
12: πολύ όστρακο, πολύ όστρακο παίζει εδώ.
2: Ναι.
12: Και μέσα σε όλα έχει και τέτοια.
2: Δυσκολίες πολλές.
12: Αυτά τα λέμε το βράδυ.
2: Φιλιά, καλή συνέχεια.
0: Κάντε και με καρχαρία το βράδυ.
2: Αν θεωρώ την οριακή κατάσταση του Παναθηναϊκού, λέει ένας φίλος, επειδή αυτός έχει πολλά χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. 16 συγκεκριμένα. Ναι. Θεωρώ ότι ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό. Και κανένας άλλος. Τα υπόλοιπα, ό,τι και να γίνει, αντέχονται.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός πάει για πρωτάθλημα φέτος, απαντά στο φίλο. Δεύτερον, αν κρύβεται ο Βερβελές. Το εξηγήσαμε χθες. Πού να κρυφτεί ο Βερβελές? Γιατί έκανε το σχεδιασμό του Ολυμπιακού Βερβελές ή δεν έχει απαντήσει σε όλα μέχρι τώρα? Σε 10 λεπτά θα είναι εδώ μαζί σας. Γουλής είναι εδώ. Καλώς τον.
0: Ήρθε το γουλάκι σας. Και είναι εδώ μαζί σας.
1: Πριν πάμε στο Κώστα, εγώ λέω ότι μπορούμε να συζητήσουμε πολλά για το σχεδιασμό των ομάδων φέτος. Να έχουμε αντιρρήσεις ο καθένας διαφορετικά, να συμφωνούμε, διαφωνούμε. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω τον Ολυμπιακό ότι πήγε στα δύο μάτς με Ναϊμέγκεν με το Ροντινέι Εκστρέμ, τον ΠΑΟΚ ότι πάει στα μάτς του Conference με επιθετικό τον Μύθου και τον Παναθηναϊκό που πάει στα μάτς ζωής και θανάτου του Conference χωρίς το χαφ που ήθελα από το Μάιο. Αυτά τα τρία δηλαδή δεν μπορώ να τα δικαιολογήσω από κανένα και για τίποτα. Όλα τα άλλα νιώθω ότι μπορούμε να τα συζητήσουμε. Με συμφωνίες, διαφωνίες, να κάνουμε έναν διάλογο. Αυτά τα τρία εγώ δεν ειλικρινά δεν μπορώ να τα καταλάβω.
0: Mm-hmm. Πάλι ο Καπετανάκος έχει δώσει τη λύση.
5: Καλά, λέγαμε και για το ένα δεξιμπάκ.
0: Ναι. Ρε, συστημίστε μου πριν πάμε στον Κώστα. Ο Νίκος Κοροβέσης δεν έπαιζε μπάλα στο ΠΑΟΚ και στον Παζιάννη.
1: Και στον Ατρόμ ήταν, δεν κάνω λάθος.
0: Πήγε. Ναι, αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ δεν ήταν ο Νίκος Κοροβέσης. Ναι.
13: Αριστερό full back. Θες
1: να μου πεις όμως πώς φτάσαμε στον Κοροβέση.
0: Έφτασα εγώ στον Κοροβέση.

0: δείτε ή ακούστε πιο προσεκτικά τι λέει ο καθένας. Το λέω από χθες. Επιλέξτε από ποιον θα ενημερώνεστε. Γεια σας, τέλος με το θέμα αυτό. Έλεος, επιλέξτε. Εγώ επιλέγω που θα φάω, ποιο θα κάνω παρέα.
1: Μ' αρέσει που με δείξεις. Ευχαριστώ, Βασίλη μου.
2: Με ποιον θα πιω καφέ,
0: με ποιον θα δουλέψω. Ποια εφημερίδα θα αγοράσω, παλιά αγοράζαμε, τώρα διαβάζουμε κυρίω site. Κλπ. Όλοι να επιλέγετε, παιδιά. Είναι ένα δικαίωμά σας. Επιλέξτε. Πολύ σημαντικό. Προχωράμε. Για τον Κοροβέση γράφει ο άλλος. Α, ο Καρίστο τώρα ο Κοροβέσης.
1: Ναι, ο Καρίστο τώρα.
0: Πες ακόμα.
1: Ναι, ο κανονικός.
0: Κωστάρα, συγγνώμη, δεν σε διακόπτω. Μία απάντηση ήθελα να δώσω. Ξεκινάς τα δικά σου.
1: Όχι, ό,τι θέλετε. Δεν έχω. Δεν έχω. Από εσάς θέλω να παίξουμε πινκ-πονκ σήμερα. Κάτσε να φέρω τα μπαλάκια. Περίμενε, δεν έχω τα μπαλάκια εύκαιρα. Χράντετς Κράλοβε.
0: Η Χράντετς Κράλοβε, λοιπόν.
1: Σημαίνει, έτσι, το κάστρο της Βασίλισσας.
0: Τι είναι?
1: Το κάστρο της Βασίλισσας.
0: Ωραίο.
1: Στα τσέχικα σημαίνει το κάστρο της Βασίλισσας.
0: Επικό για τίτλους μετά, έτσι, για το αθλέτικο. Έτσι, δεν χρειάζεται
1: ναι,
0: να τα λέμε.
1: Μετά έχει να γίνει, ναι. Εντάξει, ηρέμησε εδώ, έχει να γίνει. Δεν θα κερδίσει την Μπαρτσελώνα.
0: Το κάστρο της Βασίλισσας.
1: Το χρέος του πάει να κάνει. Και το καθήκον του. Και το λιγότερο δυνατό.
0: Πάντως τον προσγείωσες απότομα. Το κάστρο της Βασίλισσας, έλεγε ο άλλος. Δεν κερδίζει και την Μπαρτσελώνα. Λέω. Τέλος πάντων. Κωστάρα, πώς θα κερδίσει εδώ την συγκεκριμένη ομάδα, γιατί η ανάγκη είναι επιτακτική πλέον να το αποδείξει ότι είναι η καλύτερη ομάδα, όπως το έδειξε στο πρώτο παιχνίδι, αλλά εκεί δεν κατάφερε να νικήσει στην προκειμένη περίπτωση.
1: Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να κάνει τα ίδια λάθη. Έτσι. Και ο προπονητής του και οι παίκτες του. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Το δεύτερο είναι ότι θα πάει με ένα σχήμα που δεν θα έχει πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι που είδαμε πριν από μια εβδομάδα στο ΆΚΑ. Θα έχει λίγο διαφορετικό προσανατολισμό το build-up του Παναθηναϊκού. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, μια αλλαγή είναι υποχρεωτική. Ο Κάτρης θα πάρει τη θέση του τραυματία Τσάπρα, ο οποίος είναι εκτός για τρεις εβδομάδες λόγω της λάσης πρώτου βαθμού στη γάμπα του αριστερού ποδιού. Αν βλέπω μια δεύτερη αλλαγή, βλέπω τον Μπελίστρη στη θέση του Νταμπόρδα. Οι υπόλοιποι 9 θα είναι ο Πένια στο τέρμα, οι δύο Ολλανδοί στο κέντρο της άμυνας, Βαντρόχιλεν και Ντεφράι, ο Χυριακόπουλος αριστερά, Τσιριβέγια, Τιέν Καμαρά, Αντίνο και δύο μπροστά ο Τετέι μαζί με τον Λιβάη Γκαρσία. Αυτό που έλεγα για τον προσανατολισμό του πάνω στον Μπιλτά.
3: Μπελίστρη.
1: Στο προηγούμενο μάτς.
0: Και ναι, γι' αυτό ναι. Ήθελα να το δω και οπτικοποιημένο, αλλά αυτό λέει ο Κώστας, ότι ο Πελίστρη αντί του Ταμπόρδα.
1: Ναι, εξηγώ το εξής. Στο προηγούμενο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός όταν είχε την μπάλα στα πόδια του, έπαιζε 3-1-4-2. Ανέβαινε όλη την πλευρά ο Τσάπρας, ο Αντίνο είχε την αριστερή πλευρά, ο Κυριακόπουλος γινόταν τρίτο στόπερ, ξαναλέω όταν είχε ο Παναθηναϊκός την μπάλα. Μπροστά του ήταν ο Καμαρά, ο Τσιριβέγια ήταν μαζί με τον. Ταμπόρδα, ο οποίος συνέκλεινε προς τα μέσα, έκανε διαγώνια κλείσεις στα μέσα. Και οι δύο μπροστά που εναλλάσσονταν ήταν στις θέσεις τους, που ένας έπαιζε λίγο πιο ψηλά, ο άλλος λίγο πιο χαμηλά στο γήπεδο, ο Λιβάη και ο Τετέι. Απόψε δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα ο Κάτρης και το καταλαβαίνουμε γιατί. Οπότε θα αλλάξει μάλλον ο προσανατολισμός. Ο Κάτρης ήταν ο τρίτος στόπερ, ο Κυριακόπουλος ήταν πιο ψηλά, θα παίρνει όλη την αριστερή πλευρά. Και επειδή ο Κάτρης θα χρειαστεί και στήριξη, γιατί είναι και δυνατή ούτως ή άλλως η αριστερή πλευρά της Χράντετς. Νομίζω γι' αυτό το λόγο θα επιλέξει να ξεκινήσει ως καθαρό δεξί, half extreme, τον Πελίστρη ο Νίστρουπ απόψε.
0: Sorry, χτυπάει το τηλέφωνο, είναι τώρα ο Μπακογιάννη. Είμαι βαφτιστήρι της Γραφιένας εδώ πέρα και πρέπει να μιλήσω. Συγγνώμη λίγο, φίλε. Έχω μπλέξει με τον κάθε βλαμμένο εδώ πέρα. Κάθε μεσημέρι έρχεται ένας βλαμμένος να μας δημιουργήσει θέμα. Λοιπόν, του έκανα μπλοκ, αλλά τι να κάνω, ρε φίλε, άλλο. Πες μου, τι να κάνω.
3: Να μην ασχολείσαι.
0: Πιστεύεις είναι καλύτερα.
3: Ναι.
0: Εσύ τι λες, ό,τι μου πεις. 100%. Ωραία. Δεν ήταν η Ντόρα, παιδιά, ψέματα έλεγα, ούτε ο πρόεδρος νωρίτερα για τον Βασίλη.
2: Ντόρα έχουμε στο κανάλι.
0: Ντόρα ή μικρή εξερευνητρία.
2: Όχι, την Πουτροκοή.
0: Α, η Ντόρα, ναι. Ξέρετε και. Μαριάννα, τι κάνεις, ηθές. Εντάξει. Φυσικά. Έχεις Ντόρα. Τι θα δώσουμε σήμερα.
4: 20.
0: Πόσα.
4: 20.
0: Κάνει κάτι καλύτερο.
4: Κι άλλο.
0: Δώσε 30.
4: Μέχρι
0: 30, εντάξει, είμαστε καλά.
3: Να είναι κι άλλο, Στέφανε.
0: Προχώρα, Κωστάρα, συγγνώμη, σε διέκοψα, χτύπαγε το τηλέφωνο, ρε.
1: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι είχε να κάνει με την 11η και το προσανατολισμό που θα δούμε τουλάχιστον στην εκείνη στο αγώνα.
3: Εκεί τα είναι πολύ. Πολύ
1: το αγώνα θα έχει και τον Γιάνκουσιτς.
3: Πολύ.
1: Από τον Μπάγκο και τον Ταμπόρδα και όλους τους παίχτες αυτούς.
3: Ναι. Έχει πάρα πολύ ταχύτητα αυτή η τετράδα. Πελίστρη, Αντίνο, Τετέι, Λιβάη Γκαρσία είναι όλοι γρήγοροι. Και

0: Και με έκρηξη.
1: Ωραία, έχει δίκιο ο Βασίλης.
0: Ναι, έχει πολύ ταχύτητα αυτή η τετράδα.
1: Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι λίγο με την επιστροφή μου, αν είναι λίγο εύκολο.
0: Με την επιστροφή σου, νομίζω επιστρέφει το βράδυ, Κώστα μου. Έχουμε.
1: Όχι, αύριο γυρίζουμε. Αύριο οριακά θα έρθει εκπομπή.
0: Δεν το πέτυχα. Θα έρθει, θα έχει κλήρωση. Θα έρθει. Δύο η ώρα είναι η κλήρωση.
1: Όχι, είναι το θέμα είναι το αεροπλάνο να έρθει νωρίς, θα έχουμε καθυστερήσεις.
0: Ναι, θα έρθει, θα έρθει.
1: Δεν έχω πρόβλημα, κατευθείαν θα έρθω.
2: Ξέρεις ποιο ήταν το πιο ρεαλιστικό σενάριο και το πιο πιθανό στα δικά μας μάτια χθες που κουβεντιάζαμε? Και πείτε μας τη γνώμη σας και εσείς εδώ πέρα, Αντώνη. Ο Πελίστρι να μην είναι αυτός που θα είναι βασικός, να είναι ο Λιβάη Γκαρσία δεξιά και να είναι ο Γιάνγκουσιτς πίσω από τον Φόρ.
0: Ναι. Ίσως σε πιο 4-3-3.
2: Ναι, ίσως το περιμέναμε λίγο περισσότερο έτσι. Αλλά αυτό τι σου δείχνει εσένα, Κώστα, ότι είναι πιο επιθετικό γενές το σχήμα, ότι πήγε καλά στο πρώτο με τους δύο επιθετικούς. Θέλω να το καθαρίσουμε το μάτς με τον τρόπο αυτό.
1: Εντάξει, καθαρίζει, δεν θα είναι εύκολο τίποτα, Βασίλη, απόψε. Mm-hmm. Θέλει να αρχίσει να μαθαίνει ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Λιβάη και Τετέι. Αυτές είναι οι επιλογές του στην εκείνη η σεζόν για τους βασικούς. Και θέλει και να μάθει ο ένας τον άλλον. Και αυτό που είπε νωρίτερα ο Βασίλης Ομινώτης έχει απόλυτο δίκιο. Είναι μια ποιοτική και γρήγορη σύνθεση, μια τετράδα αρκετά δυνατή, ως πολύ δυνατή. Για να βρεις γκολ, γιατί ο Παναθηναϊκός, πενθυμίζω, πρέπει να νικήσει απόψε. Δεν βολεύεται να έρθει, ξέρω, μια ισοπαλία ή οτιδήποτε άλλο, γιατί θα έχουμε άλλα μετά. Παρατάσεις και ιστορίες και πράγματα που θα είναι εκτός του δικού του ελέγχου. Πρέπει να νικήσει, πρέπει να βρει γκολ, πρέπει να σκοράρει πρώτος. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να βγάλει μεγαλύτερη επιθετικότητα και κυρίως μεγαλύτερη ισορροπία στο αμυντικό transition, γιατί αυτή παραμένει η πληγή του Παναθηναϊκού, όχι μόνο τώρα, με την εποχή του Γιωβάνοβιτ το συζητάμε το αμυντικό transition. Mm-hmm. Και όταν κάποια στιγμή ο Τσιριβέγια και ο Καμαρά, που θα είναι κάποια μέτρα πιο πίσω, αρχίζουν να βγάζουν την κούραση, εκεί, αν ο Παναθηναϊκός έχει το match και το score που θέλει στα δικά του χέρια, θα πρέπει και ο ίδιος ο Νίστρουπ να βοηθήσει την ομάδα του, γιατί στο πρώτο παιχνίδι δεν το έκανε αυτό. Εκείνο το φρεσκάρισμα στα χάφ που λέγαμε που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός. Χτες συνέντευξη τύπου, άμα τη δείτε λίγο πιο βαθιά.
2: Πόσο βαθιά?
1: Το φωτογράφησε σαν να λέει ότι, οκ, έχω κάνει λάθος, γιατί πίστεψα εκείνη την ώρα ότι μπορούμε να είμαστε θέση και γι' αυτό έβαλε και τους επιθετικούς. Να βρούμε και ένα τρίτο γκολ και να το, ουσιαστικά να το τελειώσουμε.
2: Τι είναι, τράμε αυτό το τρένο.
1: Ναι, περνάει το τρενάκι, παιδιά, ναι.
0: Πού στην Disneyland είσαι?
1: Το τρενάκι της πρόκρισης.
0: Ωραίος.
2: Στο κάστρο της Βασίλισσας. Το 600
1: αυτό της Τσεχίας.
2: Να είχα τις έννοιες στον
1: ανθρώπινο
2: πάνω στο τρένο πάντως. Να είχα τις έννοιες αυτές.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, τους είδα πάρα πολύ χαλαρούς. Κανείς δεν είχε ρητίδες καταρχήν. Ξεκινάμε από αυτό, τους πιο μεγάλους ηλικία. Κανείς με ρητίδα.
3: Body shaming από τον κύριο Γουλή.
1: Ωραίοι όμως. Χαμογελαστή και αυτό, κανένα πρόβλημα εδώ, όλα λιμένα. Τους χαίρομαι, μπράβο τους.
2: Ναι. Ο άλλος σε βλέπει δεκάρια χθες, δεν ξέρω για σένα σήμερα.
1: Δεκάρια.
2: Πού είσαι να σ' άλλη εκπομπή, αφού
0: είμαστε μαζί. Ο Χαστάς, ρε φίλε, δεν τα έλεγε χθες. Ο Χαστάς
2: δεν έλεγε δεκάρια χθες.
0: Ότι έβλεπε κάτι δεκάρια.
1: Καλά, ναι, άστο. Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: άστο. Καμπάνα.
0: Καμπάνα.
3: 4:30 γι' αυτό.
1: Χτυπάει και η καμπάνα από πίσω. Χτυπάνε και οι καμπάνες.
0: Οι καμπάνες της πρόκρισης.
3: Τι πάει καμπάνα, ρε Πατήρ.
4: Εσύ και στην Τσεχία.
0: Να σε ρωτήσω, είναι όλα ήρεμα εκεί, Κώστα?
3: Τι είναι αυτό, ρε, στην Τσεχία, ναι.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Γιατί διαβάζαμε κάτι δημοσιεύματα.
1: Δεν θα έχει πάρα πολύ.
0: Για οπαδούς και του Ερυθρού Αστέρα και της Χάιντουκ. Αλλά δεν ξέρω τώρα, αληθεύουν, δεν αληθεύουν.
1: Παιδιά, εντάξει, εδώ είμαστε και σε μία από τις δύο κεντρικές πλατείες της πόλης. Έχει διακριτική παρουσία αστυνομίας, λίγο πιο κάτω από εδώ στα 100 μέτρα. Έχει έτσι ένα πυρήνα μικρό φίλων του Παναθηναϊκού, αλλά είναι πάρα πολύ ήρεμα. Απλά υποπτεύουν οι αστυνομικοί. Δεν έχει συμβεί το παραμικρό και δεν βλέπω και τον λόγο.
0: Okay.
1: Μικρό γήπεδο, Παναθηναϊκός δικαιούται 450 εισιτήρια, νομίζω ότι θα έχει περίπου 250, κάπου εκεί 300 φίλους του θα έχει το βράδυ, και όχι μόνο από Ελλάδα αλλά και από την κεντρική Ευρώπη. Περίεργο γήπεδο. Μικρό, αλλά δεν σου φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι. Είναι λίγο στρούγκα, αλλά σου βγάζει έτσι και ένα ότι είναι μεγαλύτερη χωρητικότητα του, αλλά είναι μόλις 9.500. Σου βγάζει όμως μια αίσθηση ότι μπορεί να είναι και 15. Δεν είναι. Είναι μικρό γήπεδο και αρκετά κοντά η κερκίδα. Τώρα λένε ότι φτιάχνουν καλή ατμόσφαιρα εδώ. Πρώτη φορά, παιδιά, ήρθαμε, δεν ξέρω, θα δούμε.
2: Πάμε λίγο στα μεταγραφικά να προλάβουμε να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Εννοείται πως μετά Όλη τη βραδιά θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολύ περισσότερα. Αλλά επειδή μείναν λίγες ώρες, 3,5 συγκεκριμένα, μέχρι να αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός, πάμε να δούμε τι γίνεται στα μεταγραφικά χτυπήματά του.
1: Κοίτα, μέσα στη μέρα μπορεί, αν όχι σήμερα, εντάξει, και το μάτς, τυπική σημασία έχει. Περνάει ιατρικά και εργομετρικά ο Λούζα. Εγώ νομίζω ότι αύριο θα τον ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε, αλλά όπως και να έχει τελειώνει και τυπικά η μεταγραφή του για 3-1 χρόνια, είπαμε 7 εκατομμύρια ευρώ στη Watford, περίπου ένα ακόμα κάτι τα δικά του ανά έτος. Οπότε τελειώνει αυτό το κεφάλαιο. Ο Παναθηναϊκός, ανεξαρτήτως του θέματος Ουναή, και θέλω να πω είναι πολύ ξεκάθαρο σε αυτό που λέω, ανεξαρτήτως του θέματος Ουναή, που έχει να κάνει, θα πούμε για τον Ουναή περισσότερα, νομίζω περισσότερο με τη βούληση του ίδιου του Γιάννη Αλαφούζου, αλλά αυτό το κρατάμε λίγο στην άκρη. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ψάχνει για παίκτη στο 6-8. Για να το θέσω λίγο λαϊκά, το έλεγα και νωρίτερα στο TikTok που βγάλαμε στο Αθλητικό, τι είδους ποδοσφαιριστή ψάχνει, δεν λέω τώρα ποιοτικά ή τα λοιπά. Ένα κουρμπελοειδές. Για να το καταλάβουμε λίγο, τι ψάχνει από εδώ και πέρα στα χαφ. Ένα παίκτη που να παίξει στο 6, στο 8, ψηλός, κορμί, όχι δηλαδή κοντό παίκτη ή τέλος πάντων.
2: Όχι σιώπη.
1: Όχι ιδιαίτερα δυνατό. Μπράβο. Και όχι ιδιαίτερα δυνατό. Ο οποίος θα μπορεί να του δώσει μεγαλύτερη ένταση και θα έχει λίγο περισσότερο αμυντικά προτερήματα. Πάει και αυτό το κομμάτι. Εκεί ψάχνει ο Παναθηναϊκός, υπάρχουν επιλογές, νομίζω ότι σύντομα θα ξέρουμε.
0: Ένα παίκτη που Άμραμπατ.
1: Το κομμάτι του να είναι θέμα. Θα μπορούσε. Γιατί έχει ακουστεί και ο Άμραμπατ τις τελευταίες μέρες. Κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά.
0: Δεν είναι μόνο ότι κυκλοφορεί. Εγώ το είπα και χθες ότι ο Άμραμπατ έχει πέσει και στο τραπέζι. Και ο Στάγκε παραμένει και ο Άμραμπατ. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το στυλ παίκτη που θέλει ο Παναθηναϊκός.
1: Το Στάγκε και τον Άμραμπατ το συζητάμε. Γιατί είναι κάτι τέτοιο που ψάχνεις. Αλλά ο Στάγκε, παιδιά, δεν έχει αλλάξει η Βέρντερ 0,5%.
0: Ναι, και αν δεν πέσει δεν υπάρχει περίπτωση. Σωστά. Δεν αν δεν πέσει περίπτωση. Οικονομικά εννοώ.
1: 15 εκατομμύρια και κάποια στιγμή όταν επανήλθε, λέγανε στη Γερμανία το γράψα αυτό, η Bild, μετά επανήλθε ο Παναθηναϊκός, ξαφνικά η Werder είπε 20. Οπότε αυτό σου δείχνει μια πρόθεση μιας ομάδας που δεν θέλει να πουλήσει.
0: Ναι.
1: Για τον Ουναή, εγώ ακούω, βλέπω, διαβάζω, μαθαίνουμε πράγματα δεξιά και αριστερά. Ξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για πολλούς λόγους, κυρίως οικονομικούς. Αλλά επειδή είμαστε στον Παναθηναϊκό, όπου έχουμε δει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και τον Γιάννη Αλαφούζο να παρεμβαίνει σε κάποιες μεταγραφικές υποθέσεις, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Υπενθυμίζω επίσης ότι πριν από 2 χρόνια ο Ουναή, 15 Ιουλίου, 18-20, δεν άκουγε καν για Ελλάδα. 2 Σεπτέμβρη ήρθε δανεικός στον Παναθηναϊκό με οψιόν αγοράς.
0: Ναι. Άρα, να πω εγώ τι νεότερα μαθαίνω από τον Ουναή.
2: Για λέγε.
0: Αρχικά να πω ότι είναι μια περίπτωση που σε καμία περίπτωση με τίποτα δεν μπορούμε να την αποκλείσουμε για τον Παναθηναϊκό. Τα είπαμε και χθες. Νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί σήμερα, θα κάνω ό,τι κάνω Γουλής, εκεί θα δυσκολέψει πάρα πολύ το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει και διάθεση να δοθούν και τόσα λεφτά κτλ.
1: Δεν έχω και ξύλο να χτυπήσω.
0: Χτύπησα εγώ για σένα, Κώστα.
2: Εντάξει μας, Κώστα.
0: Ο Ουναή είχε μία πρόταση από τον Άγιαξ που δεν φτάνει τα λεφτά που θέλει ο ίδιος ο παίκτης. Δεν μπορεί ο Άγιαξ να ανέβει πάνω από 3 εκατομμύρια. Ένα. Δεύτερον, τα λεφτά που θέλει η Τζιρόνα για τον Ουναή, εγώ λέω και με βάση αυτά που ξέρω, δεν είναι πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ακόμα και αν φτάσουμε σε μια μεταγραφή των 15 εκατομμυρίων ευρώ, ο Αλαφούζος θα την κάνει τη μεταγραφή. Το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή είναι ότι είμαστε σε μια κατάσταση όπως ήταν και πέρσι με τον Ουναή, αν θυμάστε. Είναι ένα παιδί πάρα πολύ περίεργο στο πώς παίρνει τις αποφάσεις του, πότε τις παίρνει τις αποφάσεις του, πώς σκέφτεται.
1: Και το περιβάλλον του.
0: Ναι, και το περιβάλλον του. Αν και ξέρω ότι με τους ατζέντιδες του παίκτη ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή επαφή και δεν θα είναι πρόβλημα. Αλλά το ίδιο το παιδί είναι λίγο προβληματικό στο πότε θα πάρει την απόφασή του για το που θα παίξει. Δηλαδή δεν αποκλείω στο τέλος να πει δεν με νοιάζει και τίποτα, παίξω και μια χρονιά ακόμη με την Τζιρόνα και ας είναι και La Liga 2. Εγώ δεν το κλείνω το θέμα, ειδικά αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί απόψε. Που έχουμε δει και άλλες φορές τον Αλαφούζο να. Τι έπαθες, Κωστά? Τι έπαθε, ρε?
1: Τι είπα, συνέχισε Βασίλη, σ' ακούω.
3: Κάτι είδε.
0: Κάτι είδε, ένα δεκάρι είδε.
1: Τι δεκάρι τώρα.
2: Ψύχρεμα το έχει πάρει.
1: Δωδεκάρι είναι, στην Eurovision ήταν αυτό. Για πάμε.
0: που έχουμε δει τον Αλαφούζο να λειτουργεί πολλές φορές παρορμητικά και μετά από μια μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι και τόσο μεγάλη, πιστεύω εγώ, αλλά μετά από μια επιτυχία, αν θα έρθει αυτή η.
1: Την επίτευξη ενός στόχου σημαντικού.
0: Μπράβο. Να λέει, πάμε τώρα να φουλάρουμε και να πάρουμε, να κάνουμε και ένα δώρο στον κόσμο της ομάδας. Αυτό που. Τη μεγαλύτερη πρόταση ο Ουνάη, σαν Ουνάη και όχι σαν Τζιρόνα, την έχει από τα Εμμυράτα. Του δίνουν 5-6 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ναι.
0: Αλλά τέτοιες προτάσεις είχε και άλλες φορές.
1: 5,5 με πόνους σε 6,5.
0: Μπράβο. Και τέτοιες προτάσεις είχε και άλλες φορές στην καριέρα του και επέλεξε να μην πάει εκεί να παίξει, γιατί ακόμα θέλει να παίζει στην Ευρώπη.
2: Ναι. Να είναι ενεργός.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε υπομονή, παιδιά, τα έγραψα και χθες και στο Αθλέτικο τα γράψαμε, ότι είναι μια περίπτωση που μπορεί να μας απασχολήσει και μέχρι Δευτέρα, Τρίτη.
3: Όταν... Τι υπομονή, ρε.
0: Υπομονή
3: 27 πότε. Αυγούστου, έχουμε 2 Σεπτεμβρίου πρέπει να κάνει
0: 4-5 μέρες ακόμα θα υπάρχει αγωνία, εκτός αν ο Αλαφούζος πάει αύριο το πρωί στη Τζιρόνα και πήγω την ανεβάζω την πρότασή μου. Πάρτε 15 εκατομμύρια, φέρτε εδώ και τον Ουνάη να του δώσω 4.
3: Και εγώ να κάνω μια ερώτηση και στον Κώστα που.
1: Τι αν μπορούν και να ευδοκιμήσουν, μισό λεπτό, Αντώνη, μόνο αυτό. Αν μπορεί να ευδοκιμήσει όλη αυτή η ιστορία με τον Ουνάη, εγώ πιστεύω ότι θα το ξέρουμε οριστικά μέχρι την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί να ευδοκιμήσει, αν υπάρχει δηλαδή ένταφος για να γίνει ή να μην γίνει. Εγώ εξακολουθώ να θεωρώ ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες. Αν έρθει ο Ναή, εδώ δεσμεύομαι, δεν είναι και κανένα βαρίσκαρι, στους ώμους, θα τον πάω εγώ στο κόροπι από το αεροδρόμιο. Μακάρι να έρθει αύριο το πρωί.
3: Ωραία, άρα θα βάλουμε και Γιαννούτσο να το έχει live.
1: Αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Okay. Όσο θέτεις το ερώτημα, πάρα θέλω Βερβελέ.
3: Εδώ, επειδή έχουμε ακούσει δύο διαφορετικά ονόματα HAF, που είναι διαφορετικοί και σε κομμάτι χαρακτηριστικών. Δηλαδή, έχετε πει Ουναή και Άμραμπατ. Ο Παναθηναϊκός, δηλαδή, αν του κάτσουν, θα του πάρει και του δύο. Είναι δύο διαφορετικοί τύποι HAF.
2: Πολύ σωστό ερώτημα.
3: Ο ένας είναι στο 6-8, ο Ουναή είναι στο 8-10. Ή ψάχνουμε δύο τέτοια HAF διαφορετικά, ή θα πάρουμε ένα που μας κάτσει. Και τι σύστημα θα παίξουμε.
1: Θα σου πω. Το ότι φορτώνει τα χαφ πλέον απότομα, έχει δίκιο. Ένα. Δύο. Είπα νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα χαφ κουρμπελοειδέ. Αν θα έρθει ο Ουναή, αυτό έλεγα νωρίτερα και στο TikTok, ναι. Αν θα έρθει ο Ουναή, θα είναι εξτραδάκι.
0: Σε και αυτή την περίπτωση. Θα φύγει, μωρέ. Δεν μπορεί να φύγει τα μπόρδα.
1: Την πιθανότητα, μπράβο, να φύγει. Δεν ξέρω αν θα φύγει ο Ταμπόρδα. Μπορεί να φύγει ο Τζιριβέγια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια πρόταση που έχει έρθει για τον Τζιριβέγια. Υπάρχει πρόταση για τον Τζιριβέγια. Θα δούμε. Δεν είναι σίγουρο θα φύγει. Αν θα φύγει, τέλος πάντων θα το ξέρουμε σύντομα αυτό. Αλλά μπορεί να φύγει κάποιος μετά. Έχει δίκιο ο Αντώνης αυτό που λέει. Πάρα μαζεύονται πολλοί. Όταν θα υπάρχουν τόσοι ποιοτικοί παίχτες, αν πρωταθλητές γίνουν όλες αυτές τις μεταγραφές, εγώ πιστεύω μπορεί να δούμε και αλλαγή συστήματος. Μπορεί να δούμε και 4-3-3. Το οποίο το έχει δουλέψει άλλο στην προετοιμασία ο Νίστο. Δεν μου κάνει εντύπωση αυτό.
2: Ναι. Πολύ ωραίο ερώτημα, ξαναλέω, γιατί, τώρα, γιατί ακούγονται πολλά. Ένας φίλος λέει εδώ πάντως Παναθηναϊκός είμαστε. Τι είναι, Μέλισσα.
4: Μύγες, τι είναι.
2: Μην την κάνεις έτσι, θα τις τσιμπήσεις.
1: Σφίγγες έχει, αυτό είναι γεμάτος ο τόπος από σφίγγες, παιδιά.
2: Στην Τσεχία με έχει τσιμπήσει και μπάμπουρες. Μπάμπουρες, άσχετο.
1: Σε σπήραμε σπουργίτια.
0: Το Λιάγκα θα τον πάρει.
1: Για το Λιάγκα που είπαμε χθες το βράδυ, για του στόπερ, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν πάρει μόνο τα χαφ. Έχουμε κολλήσει τα χαφ, καλά κάνουμε. Αλλά άμα φύγει ο Ζαρουρί, που ο μάνατζερ του ψάχνει και να του βρει πρώτα στη Γαλλία, θα πάρει και εξτρέμ ο Παναθηναϊκός. Έφυγε ο Αχμέτο Τουμπά.
0: Καυτό φινάλε.
1: Να πάρει τέταρτο στόπερ ο Παναθηναϊκός.
0: Καυτό φινάλε.
1: Μαζεύονται πολλοί ξένοι. Ξαναλέω, ο Λιάγκας είναι μια περίπτωση του Παναθηναϊκού. Σε πρώτη φάση δεν το επιβεβαιώνει. Εγώ ξέρω πάντως από μανατζερικές πηγές ότι έχει τσεκαριστεί η περίπτωσή του και ο Παναθηναϊκός κοιτάει και Έλληνα για στόπερ, για τέταρτη επιλογή τόσοι άλλως. Βασική και ο Κάτρης είναι που έχουν προβάδισμα για ένα παίχτη να συμπληρώσει την τετράδα.
2: Ωραία.
1: Τον Έρικ, τον Πάλμερ, τον Μπράουν, παρότι μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα, δεν τον βλέπω.
2: Κώστα, απόψε είναι βραδιά ιδιαίτερη για τον Παναθηναϊκό και αγωνιστικά, αλλά και με τα γραφικά θα τα πούμε αργότερα αυτά. Να θα είμαστε πολλές ώρες στον αέρα. Ναι.
4: Μην κλείσουμε τον Κώστα. Φοβερός Κώστας Γουλής, μου έστειλε μήνυμα 3 παρά το πρωί.
0: Και εμένα.
2: Ναι.
0: Ανέβασα Λιάγκα.
4: Ναι.
0: Και εμένα.
4: Μου λέει, ετοιμάζω ένα μικρό το Λιάγκα που είπα στην εκπομπή και το ανεβάζω.
2: Ρε, έγραφε εκείνη την ώρα. Και τα παράλληλα έστριβε κιόλα. Λοιπόν, Κώστα, ευχαριστώ. Τα λέμε αργότερα.
1: Το είχα στρίψει. Είχα στρίψει. Το βράδυ έχουμε υπόψη μας ότι βγαίνουμε γρήγορα Και τα λέμε πρώτα Θεός να είμαστε χαρούμενοι να τα πούμε ωραία.
2: Ναι.
1: Γιατί θα κυνηγάμε τα πανάκια.
2: Ωραία.
0: Ναι, αλλά μετά μπορείς να βγεις από το ξενοδοχείο, αφού δεν φεύγεις.
1: Θα το φτιάξουμε όλο. Μη σε νοιάζει.
2: Φτιάξουμε όλα. Πριν κλείσει.
0: Το φαγητό.
2: Αυτό ακριβώς έκανε ο Κώστας.
1: Πάμε πάλι μέχρι τις 2.30.
2: Αυτό έκανε ο Κώστας χθες, ρε. Είχε εδώ το χαρτάκι εδώ και έκανε.
3: Εκτός αν το 12 που πέρασε είναι στο γήπεδο μαζί σου, Κώστα.
2: Σιγά.
1: Όχι, ρε παιδιά, τώρα τέτοια πράγματα.
5: Μην λέμε τέτοια πράγματα.
2: Έχουμε τέτοια
1: εδώ. Γιατί είναι ταγμένη στη δουλειά μας τώρα.
2: Ένας είναι. που δεν έχει.
1: Ταγμένη στη δουλειά μας είμαστε.
2: Μην το διαλύσουμε το θέμα. Κωστάρα μου, σε φιλό, γεια, τα λέμε αργότερα. Λοιπόν, η Ella Bet είναι η χορηγός εταιρεία. Και σήμερα την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρίτη αναφορά και τελευταία είναι εδώ μαζί μας και στα νέα του Ολυμπιακού, όπως και του Παναθηναϊκού προηγουμένως και του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Λοιπόν, κύριε Βερβελέ. Έχουμε θέματα εδώ ανοίξει από χθες. Πρώτα απ' όλα, χθες εξήγησα εγώ στον κόσμο γιατί περίμενε ότι είχες ένα ζήτημα να αντιμετωπίσεις, όχι πρόβλημα, ένα ζήτημα ανθρώπινο και είναι και πιο σημαντικά πράγματα κάποια από τα ποδόσφαιρα. Εγώ το είπα αυτό χθες στο σχόλιο. Εσύ ξεκινάς και λες σήμερα αυτά που έχεις να πεις για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.
5: Πιο σημαντικό είναι ο Πουέρτα και ο κάθε Πέντερσεν στα μυαλά του κόσμου. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε. Από πού θες να αρχίσω, ήρθε η ώρα να μιλήσω.
2: Εντάξει, η πρώτη άφιξη είναι σήμερα, 11 παρα 10. Μιλάμε για το δεξιμπακ του Ολυμπιακού, την επιλογή ως δεξιμπακ, ο οποίος δεν είναι ο Μέλε, είναι ο Πέντερσεν. Και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου γι' αυτό, τι μπορεί να καλύψει, αν είναι στο ίδιο επίπεδο.
0: Κάτι μου ήρθε τώρα για απάντηση στον Σαούλη, αλλά θα το πούμε μετά.
2: Οκ, okay, εντάξει.
0: Ή να το πω ένα δευτερόλεπτο.
2: Να το πεις.
0: Ότι ο Ουνάη παίζει πάρα πολύ και αριστερά. Δηλαδή, αν φύγει ο Ζαρουρί, σου κάνει ο Ουνάη
2: για
3: εκεί.
0: Ναι, βέβαια, στην Τζιρόνα εκεί έπαιζε.
3: Εξτρέμ.
0: Και στο Μαρόκο έχει παίξει πολλές φορές.
2: Ασχέτως αν εμείς καταλήξαμε ότι τον προτιμούμε πίσω από τον φορ.
0: Και στο Μαρόκο πολλές φορές έχει παίξει εξτρέμ.
2: Εμείς τον προτιμούμε πίσω από τον φορ, βέβαια.
0: Άλλο ότι τον προτιμάμε εμείς. Ότι...
2: Αλλά παίζει και εκεί.
0: Ναι, και στο Παναθηναϊκό είχε παίξει εκεί.
2: Λοιπόν, πάμε Διονύση με το πρώτο ερώτημα αυτό.
5: Λοιπόν, ναι, το δεξιμπακ που φαινόταν ότι μπορεί να είναι η υπόθεση που μπορεί να κλείσει τελευταία για τον Ολυμπιακό, φαίνεται πως είναι η πρώτη. Πλέον υπάρχει ώρα άφηξης 11 παρα 10 το βράδυ για τον Πέντερσεν. Ένας παίκτης ο οποίος ουσιαστικά κλείνει μέσα σε λίγες ώρες. Το λέω ότι το όνομά του δεν έπαιξε μέρες στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, κάθε άλλο. Την Ιταλία προέκυψε το όλο ενδιαφέρον των Ερυθρολεύκων και φυσικά με τους γνώστες της κατάστασης να αναλύουν τα οικονομικά δεδομένα για το αν είναι πολλά τα λεφτά που δίνει ο Ολυμπιακός, για το κόνσεπτ με το οποίο έρχεται στην Ελλάδα ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν στο παγκόσμιο κύπελλο να πούμε. Έτσι έπαιξε και κάποια μάτς στο Μουντιάλ ως δεξιός μπακ. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα δώσει το δικό του μήνυμα, στίγμα με το κατά πώς το επιθυμεί και πώς είχε φανταστεί το δεξί μπακ. Όλοι τον κάνουν σύγκριση με τον Μέλε, έτσι που ήταν το μπακ που είχε παίξει περισσότερο για τον Ολυμπιακό. Και από τη στιγμή που οι Ιταλοί λένε ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει στην Τωρίνο 6 εκατομμύρια ευρώ ακατέβατα συν 2 εκατομμύρια σε μπόνους, θεωρούν ότι αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να έχουν δοθεί στη Βόλου του Κρίστο ποδοσφαιριστή και να έχει κάνει αυτή τη μεταγραφή. Εκτιμώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει, βγαίνει και μπροστά, δεν είναι δηλαδή το στυλ του Μαφέο που είχαμε εικόνα στο μυαλό μας. Βέβαια, αν δει κάποιος στους αριθμούς που θα δει και γεμάτες χρονιές με την Τωρίνο και παλιότερα με τη Φέγενορντ και τη Σασουόλο. Από την άλλη, δεν θα δει τους τρελούς αριθμούς σε γκολ και ασίστ. Και όπως είναι η άποψή μου, έχοντας καεί με τόσες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια, στο γήπεδο θα δείξουν άπαντες και δεν σημαίνει ότι το γεγονός ότι φέρνεις ένα δεξιμπάκι και ότι δίνεις αυτά τα λεφτά είναι μια μεταγραφή η οποία ή θα σου βγει ή θα τρέξει πάλι σε λίγους μήνες να ψάχνεις για δεξί μπακ. Πάντως είναι ένας αθλητικός μπακ, έτσι αν μπορούμε να το περιγράψουμε, με καλά τρεξίματα. Νομίζω ότι τον βοηθάει και το γεγονός ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι στα 26 του χρόνια, δηλαδή έχει μπροστά του στόχους. Και σίγουρα το να αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση όπως το Europa League είναι κάτι θετικό για τον ίδιο. Από την άλλη πλευρά, ξαναλέω, υπάρχει κόσμος που τα βάζει κάτω, ανοίγει τους αριθμούς. Βλέπει ένα παίκτη ο οποίος είχε χρηματιστηριακή αξία 3,5 εκατομμύρια, ότι έμενε ελεύθερος του χρόνου και θεωρούσε ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει πάρει με λιγότερα χρήματα. Ο Ολυμπιακός πληρώνει. Ο Ολυμπιακός, όπως έχει τα θετικά και όπως τρώει και την καραμούζα, όπως κάνουν πολλοί φίλοι του από χθες, για παράδειγμα, και βλέπω και διάφορους εδώ στα σχόλια, ούτε λογιστής της ΠΑΕ είμαι. ούτε ο άνθρωπος ορίζει το μπάτζετ, που και πέρα.
0: Πόσα έδωσε.
5: Καθένας...
2: Είναι πολλά τα λεφτά, ρε φίλε, για ένα δεξιμπάκ. Δεν ξέρω, γενικά εγώ το λέω.
5: 6
2: εκατομμύρια. Ο τύπος έχει χρηματιστερική αξία 3,5. Τώρα είναι επειδή βρίσκει στην ανάγκη μια ομάδα και παίρνει, δίνει τόσα. Μένα μου κάνει εντύπωση το ποσό, να σου πω την αλήθεια. Και αλλά και εγώ λογιστής δεν είμαι.
5: Εντάξει, έχουμε πει ότι όταν σε βλέπουν πάνω στην κοψιά του καίγεσαι, γιατί σε αυτό το μου είναι πλέον Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, το ζήτημα του, εγώ πώς πάνε τα πράγματα, θεωρώ ότι η μεταγραφή μπορεί να κάνει και την 3η 1 Σεπτεμβρίου. Δεν μου κάνει εντύπωση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ειδικά με όσα έχουν γίνει για τα άκρα και για τον Χαφ που τόσο πολύ ήταν μεγάλος στόχος. Τώρα εντάξει, το να μπω στη διαδικασία να αναλύσω το τι γίνεται από χθες, προφανέστατα έχει να κάνει με το γεγονός ότι το πρωί από τον Ολυμπιακό βεβαιωνόταν ότι είναι έτοιμος να δώσει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον Πουέρτα. Ήταν, το επισημάναμε και χθες, ότι ήταν μια εξέλιξη η οποία δημιουργούσε εντύπωση, γιατί ο Ολυμπιακός σπανίως το τελευταίο διάστημα έχει επιβεβαιώσει εξελίξεις και τα μεταγραφικά του. Δηλαδή στην περίπτωση του Πέντερσεν ούτε είπε δεν ισχύει το θέμα, ούτε ότι ισχύει. Το μόνο που ενημέρωσε είναι την ώρα άφηξη σήμερα το βράδυ για τον Νορβηγό δεξιό μπακ από την Τωρίνο. Οπότε στη λογική ότι ο Ολυμπιακός επιβεβαίωνε ότι είναι διατεθειμένος να δώσει την ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ, όταν μετά από περίπου 10 ώρες προκύπτει ότι ο Πουέρτα δεν έρχεται, είναι πολύ λογικό να υπάρχει όλο αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι, το οποίο είναι βαρύ και σκάει πάνω στην πλάτη του Ολυμπιακού και κατ' επέκταση σε εμάς, οι οποίοι θα κριθούμε να μεταφέρουμε το τι ισχύει με τον ένα ποδοσφαιριστή, το τι λέει η ομάδα ότι ετοιμάζεται να κάνει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ή για άλλους. Ο καθένας ερμηνεύει όπως θέλει και δίνει την δική του διάσταση σε όλο αυτό το πλαίσιο. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι χθες συζητώντας μετέφερα ότι ο Πουέρτα στην αρχή δεν ήταν θετικός για να έρθει στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα. Και επίσης, όπως πολύ σωστά νομίζω ο κόσμος αγωνιά έχει τη λογική του, περιμένει έναν χαφ. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει το Φρόιλερ. Ο Ολυμπιακός μιλάει πάντα για τον Έντσο Άλβαρες. Προσθέθηκε και το όνομα ενός του τσιρικά του Αντρέα από την Κορίνθιας μέσω Νότιχαμ χθες. Δηλαδή, βάζεις και κάποια πράγματα στο τέλος κάτω και δεν χρειάζεται να είσαι μάντης. Δηλαδή, ότι χθες το μεσημέρι υπάρχει μια κινητοποίηση. Το να πάει ο Ζώτα Σίλβα στα γραφεία, να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, να γίνει μεταγραφή του από την ομάδα της Nottingham Forest, να φωτογραφηθεί ο παίκτης, να υπογράψει και μια εξτρά ένα χρόνο, έτσι έλεγε το συμβόλαιο του 28 με την Nottingham, υπέγραψε το 29 με τον Ολυμπιακό, να φωτογραφηθεί μια φανέλα που λέει το όνομά του και το 2029 για να απελευθερωθεί μια θέση ιδανικού από την Nottingham Forest. Είναι πολύ πιθανό όλο αυτό να παραπέμπει στο γεγονός ότι τις επόμενες μέρες ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει μια μεταγραφή μέσω του αγγλικού συλλόγου. Τώρα, αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιους αυτή η προοπτική, μέρος του παιχνιδιού είναι. Από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης είναι ο ίδιος και έχει τη δυνατότητα να το κάνει, δεν θα απολογηθεί και σε κανέναν και θα κοιτάξει να κάνει το καλύτερο που πρέπει και για τις δύο ομάδες. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που μας νοιάζει είναι ο Ολυμπιακός και να είναι ικανοποιημένος και ο κόσμος και πάνω απ' όλα προπονητής του, για να μπορέσει να κατεβάσει την ομάδα την οποία θέλει το επόμενο διάστημα για να πάρει ξανά το πρωτάθλημα και να έχει μια πολύ καλή εικόνα στο Europa League.
3: Άσχετο πάντως σε αυτό που λέει και ο Διονύσης, αν ας πούμε π.χ. είναι το βραζιλιανάκι που λένε από την Κορίνθια, ας είναι Διονύση.
5: Ναι.
3: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν μπορούν να πάρουν ποδοσφαιριστές από όλες τις υπόλοιπες υπήρους στην Premier League λόγω του work permit. Ναι. Οπότε μπορεί να είναι και μια τάση τον παίρνει Νότιχαμ, τον δίνει σε μια άλλη ομάδα να πάρει και αγώνες και γιατί το θεωρούν και καλό περιουσιακό στοιχείο, να πάρει και το work permit στην Ευρώπη που απαιτούνται.
2: Πρέπει να έχει συγκεκριμένες συμμετοχές σε εθνική ομάδα, να το πούμε αυτό στον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο δίνεται ή δεν δίνεται αυτό το πράγμα. Έχουν κανόνες στην Premier League συγκεκριμένους. Ναι,
3: δηλαδή, π.χ. είναι ένας Κορεάτης που τον ήθελε, δεν θυμάμαι πια από την Αγγλική, ήθελε απλά να πάρει ένα λεπτό συμμετοχή στο Μουντιάλ, δεν το πήρε ποτέ και δεν μπόρεσε να πάρει μεταγραφή στην Premier League. Τέλος πάντων, για το Πέντερσεν, γιατί πολλοί κόσμο δεν το ξέρει. Έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον Μέλε, όπως όπου μπαίνει ο τόνος το Δανό. Γιατί ο Πέντερσεν παίζει και δεξιμπακ και αριστερό μπακ. Δηλαδή στα δύο από τα τέσσερα μάτς που έχει παίξει στο Μουντιάλ, το ένα με τη Γαλλία έχει παίξει 45 λεπτά ως αριστερό μπακ. Έχει μπει ως αλλαγή στο κρίσιμο μάτς με την Αγγλία πάλι ως αριστερό μπακ στην παράταση. Είναι ένα πολύ αθλητικό μπακ αυτό που λέει και ο Διονύσης. Κυρίως παίζει όλη την πλευρά στην Τωρίνο. Έπαιζε πέρσι, που έπαιξε και μεγάλη γεμάτη σεζόν, περίπου 32 μάτς. Η Τωρίνο παίζει 3-5-2. Έπαιζε όλη την πλευρά ουσιαστικά ο Πέντερσεν. Δηλαδή είναι back half και ο Θεός αν τον κάνει και extreme. Είναι πολύ επιθετικό μπακ. Είναι πολύ διαφορετικό από τα στοιχεία που είχε π.χ. ο Μαφέο. Είναι πολύ πιο κοντά σε κομμάτι η Ροντινέ και σίγουρα πιο αθλητικός γιατί μπορεί να σου καλύψει όλη την πλευρά. Τώρα, αν κάποιος να κάνουμε κριτική στο πόσο κοστίζει, γιατί έδωσε τόσα λεφτά για ένα μπακ Ολυμπιακός, Χ, Ψ και οτιδήποτε, είμαι πολύ της άποψης που λέει και ο Διονύσης ότι εδώ που φτάσαμε 27 Αυγούστου, οι ομάδες που θέλουν παίκτες και παίκτες που θέλουν να τους έχουν βασικούς στις ομάδες τους, οι άλλες ομάδες το γνωρίζουν. Πλέον είμαστε στην Ευρώπη μια ανοιχτή κοινωνία, όλοι ξέρουμε τις ανάγκες του καθενός. Όπως και η Χιρόνα θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή να πάρει τα περισσότερα εκατομμύρια για τον Ουναΐ από οποιαδήποτε ομάδα, έτσι και οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα χτυπάει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ τώρα στο ψαχνό για να πάρουν τους παίκτες που έχουν ανάγκη και έχουμε φτάσει στο παρά ένα.
2: Εγώ καταλαβαίνω πάντως, Διονύση, λίγο πριν απαντήσεις και τοποθετηθείς και εσύ, ότι ίσως φοβάται και ο κόσμος ως ένα σημείο ότι άμα δίνουμε 6 για αυτόν, μήπως τελειώσουν από τα υπόλοιπα που θα δώσουμε στους άλλους. Δηλαδή δεν είναι πολλά γι' αυτό. Κατά τα άλλα, δεν θα πρέπει να νοιάζει τον κόσμο πώς θα πληρώσει μια ομάδα. Επίσης, να πω κάτι άλλο, γιατί νομίζει κάποιος ότι δεν αναφέρω οτιδήποτε άλλο, γιατί ακούγεται πάρα πολύ από χθες αυτό. Διονύση, πες μου και σε τη γνώμη σου. Για ένα μανατζερικό γραφείο, λέει. Αυτό στο οποίο ανήκει ο παίκτης αυτός και συνεργάζεται πολύ με την Νότιχαμ. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Μια επαρχιακή ομάδα, ο Αστέρας, για πάρα πολλά χρόνια είχε δύο συγκεκριμένους μάνατζερ σε Ισπανία και Αργεντινή. Και εφόσον ήταν ευχαριστημένος από αυτά που έπαιρνε, από εκεί τα προϊόντα, συνέχιζε να κάνει δουλειές μαζί τους. Ψάχνω να βρω δηλαδή που είναι το μεμτό εδώ, το πολύ σημαντικό. Το μεμτό, ποιο είναι εδώ.
0: Το μεμτό θα είναι άμα ένα μάνατζερικό γραφείο σου φέρει 5 παίκτες και οι 4 δεν κάνουν. Εκεί θα είναι πρόβλημα.
2: Έχουμε δει κάτι τέτοιο, γιατί δεν το έχω
0: δεν ξέρω για ποιο μανατζερικό γραφείο μιλάει.
2: Λέει ένα τώρα, δεν το ξέρω κι εγώ πρώτη φορά. Σαν το ξέρω κι όλα ποιοι είναι αυτοί. Λοιπόν, εντάξει, Διονύση, για αυτά που ακούς, λέγε.
5: Τι να πω, ρε φίλε, ο κόσμος το έχει πάει σε άλλο επίπεδο, εντάξει. Νομίζω, ο κόσμος νομίζει ότι εγώ κάθομαι και ότι κάθομαι και κοντράρομαι, το βάζω μαζί του. Αλλά αν φτάνω στο σημείο να αναλύουμε ότι οι μεταγραφές γίνονται λόγω ενός μανατζερικού γραφείου, οκ, πάω πάσο. Δηλαδή, άμα είναι να κοιτάμε έτσι ότι πελάτες έχει ένας ατζέντης, δηλαδή, εγώ ξέρω ατζέντη, ο οποίος έχει χειριστεί σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο δύο παίκτες που είναι για την ίδια θέση. Και να πάρει τον ένα από τους δύο. Δεν πάει να πει αυτό ότι θα δείξει κάποια προτίμηση οτιδήποτε. Δηλαδή, προφανώς σε κάποια περίπτωση πρέπει να έχει δυσκολία, και όπως έχει δυσκολία, και δεν μπορεί να κλείσει. Και έχει έτοιμο και άλλη λύση. Έτσι γίνεται συνήθως στο ποδοσφαίρο. Τώρα, αν ο Ολυμπιακός πρέπει να απολογείται σε κάποιους που μαθαίνουν και έχουν μυηθεί στις αναλύσεις των γραφείων και πώς κλείνουν οι μεταγραφές. Okay. Το μεμπτό θα ήταν αυτό που λέει ο Βασίλης. Να πάρεις 5 παίκτες από ένα γραφείο και να μην σου πιάσει κανείς. Και να συνεχίζεις να παίρνεις. Αν γίνει αυτό, okay, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι να πούμε. Δηλαδή, το συγκεκριμένο γραφείο έχει τον Gibbs White στην Nottingham. Είναι κακός παίκτης ο Gibbs White στην Nottingham. Όχι. Εντάξει. Δηλαδή, μπορώ να πω εγώ. Ότι και εγώ το μέλε, σαν πακέτο, τον έβλεπα μια καλύτερη περίπτωση. Δηλαδή, να λέμε ότι ο Ολυμπιακός φέρνει ένα παίκτη που ήταν στο παγκόσμιο κύπελο μετά το Φρόιλε. Φέρνει ένα παίκτη που είναι συμπαίκτη του Χάλαντ στην Εθνική Νορβηγία. Έτσι. Μια Νορβηγία με καλό. Δηλαδή, να τον βάζει προπονητή αλλαγή. Δηλαδή, να του λέει, έλα εδώ, παίξει σε μάτς που είναι να προκριθώ τέλος πάντων. Και να τον βγάζουμε τώρα επειδή από τα social σον και καλά δεν κάνει.
0: Εντάξει, όμως δεν μπορεί να το βγάλει και παιχτάρα επειδή έχει συμπαίκτο Χάλαντ.
5: Όχι,
0: δηλαδή δεν ήταν όλοι συμπαίκτες του Μέση, παικταράδες.
5: Είναι σε αυτή την παρέα, ρε φίλε.
0: Άσχετα αν ο Μέσης τους έκανε παικταράδες.
5: Ρε φίλε, άλλο λέω, για να έχουν πάει σε αυτούς 25-26, κάτι σημαίνει. Εγώ δεν είπα ότι είναι ο καλύτερος μπακ του δεξιού μπακ του κόσμου. Δεν το λέω ότι... Ναι. Λέω, για να είναι σε μια εθνική ομάδα και να παίξει και στο Μουντιάλ, δεν πήγε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Το Center Four που είχε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που ήταν πίσω στο Μουντιάλ, έπαιξε ένα παιχνίδι και δεν ξανακούμπησε. Το βασικό Center Four του Ολυμπιακού. Ο Ελκαμπή.
0: Ναι.
5: Δηλαδή είναι κακό φόρο ο Ελκαμπή, δηλαδή δεν είναι ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, εντάξει,
5: δεν είναι όλο αυτό. Δηλαδή, και τι πάει να πει αυτό, δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι. Αν ο Ολυμπιακός 1 Σεπτεμβρίου ανακοινώσει ένα αμυντικό χαφ που είναι μπαμ, λέω εγώ ρε παιδί μου, ένα μέσο που είναι μπαμ. Τι πάει να πει, ότι θα έχει γίνει καλά μετά προγραμματισμός. Ότι όλα έγιναν καλά φέτος το καλοκαίρι. Για να ξέρουμε ποιο είναι το θέμα λοιπόν, να καταλάβουμε.
0: Δηλαδή,
5: το θέμα
0: έτσι
5: είναι ότι
0: αλλιώς, νομίζω
5: άρχισαν οι μεταγραφές.
0: Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα.
5: Δεν είναι μακριά, Βασίλη μου.
0: Ναι, το ξέρω απλά. Αυτή η κουβέντα έχει τελειώσει, νομίζω. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι ο προγραμματισμός δεν πήγε καλά για να έχουμε φτάσει εδώ και να κάνει ο Ολυμπιακός τόσες μεταγραφές συνεχώς.
5: Μα είναι και ξεκάθαρο ότι από αυτήν την ιστορία κάποιος θα την πληρώσει.
0: Ναι, προφανώς.
5: Δηλαδή, κάποιοι συνεργότες μετά την ολοκλήρωση των μεταγραφών μπορεί να μην είναι στην πλατεία Αλεξάνδρας Αγαπιάτης Παλυμπιακός. Δεν φαντάζομαι ότι ο Βαγγέλης Μαρινέξης αυτή τη στιγμή, όταν του μεταφέρει όλο αυτό το κλίμα, νιώθει μια χαρά, δηλαδή βλέποντας δεξιά και αριστερά το τι γίνεται και γνωρίζοντας ότι κάποιες δουλειές μπορεί να χαλάνε για χύψη χειρισμούς. Έτσι. Σε αυτή τη λογική το λέω. Δεν έχει να. Δηλαδή, ότι ο προγραμματισμός πήγε λάθος ιστορία, το ίδιο η ομάδα το παραδέχτηκε. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Δεν χρειάζεται να το γράψει ο κόσμος στα σχόλια. Δεν χρειάζεται να μεταφέρει ο κόσμος στα social.
2: Αυτό είναι το φανές, ρε φίλε. Προφανώς. Εννοείται. Και οι ευθύνες προφανώς, εγώ πιστεύω, θα αναζητηθούν για όλα αυτά που συνέβησαν φέτος. Και ήδη προσπάθησα εγώ ότι είδα να κάνει και κάποιες αλλαγές. Αυτό είναι παραδοχή ότι κάτι δεν πήγε καλά. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, δεν το βλέπει μόνο τον κόσμο. Ο κόσμος, εντάξει, καλά κάνει, είναι οι άνθρωποι που παρακολουθούν.
5: Βασίλη μου, άκου να δεις κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω μια μεσαία γραμμή που πέρυσι είχε πρόβλημα. Ήμουν από τους ανθρώπους που το ανέλια και φώναζα ότι το ΕΣΕ Μουζακίδης, την εικόνα που είχε ο Μουζακίδης, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Σιπιώνης, στην έλλειψη προσαρμοστικότητας, δεν μπορεί να περπατήσει. Δεν έχει φύγει κανείς από αυτούς που μιλάμε και έχει προσθεθεί ένα σφίξ ο Φρόιλερ. Και ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει και δεύτερο στα χαφ. Το να είναι λοιπόν ο Ολυμπιακός χειρότερος φέτος στα χαφ από πέρυσι, δεν παίζει ούτε μία στο εκατομμύριο. Έτσι. Mm-hmm. Δεν θα μπορεί να. Δεν πρέπει να βγει παίκτης, να μην κάνει παίκτης πάσα. Πώς να σου το πω δηλαδή.
0: Ναι, ρε φίλε, το θέμα δεν είναι να μην είναι χειρότερος από πέρσι. Το θέμα είναι να είναι καλύτερος. Για κάθε ομάδα, κάθε καλοκαίρι πρέπει να γίνεται καλύτερη από πέρσι.
5: Θα είναι καλύτερος, ρε φίλε. Αυτό λέμε. Καλύτερος θα είναι, ρε φίλε. Αν πάρει το Φρόιλερ, δηλαδή που τον έχει φέρει εδώ και πάρει ένα χάβε, θα είναι καλύτερος. Το
0: αν θα είναι θεωρητικά σίγουρα.
5: Αν θα και θα κουμπώσει, είναι άλλη κουβέντα.
0: Ακριβώς.
5: Ότι είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα να συζητά τέλη Αυγούστου αν θα φύγει ο Ζέσο Μαρτίνς, που υποτίθεται ότι είναι πιο βασικό σου εξτρέμ αυτή τη στιγμή, και μετά να λες ότι όχι έναν αλλά δύο εξτρέμ, και με την υπόθεση του Βάργκας με τη Σεβίλη κολλημένη για μία ακόμη μέρα, επίση σοβαρό είναι.
2: Περίμενε.
5: Δεν είναι απλό.
2: Περίμενε. Με Βερβελέ θα κλείσουμε σήμερα για ένα πεντάλεπτο και κάτι ακόμα. Οπότε πάμε break για το Action 24. YouTube Αθλητικό παραμένουμε εδώ. Action 24 γυρίζουμε σε 1,5 λεπτό.
6: Το δεύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
7: Σκυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, κοιτάζει και άλλα πράγματα ο Ολυμπιακός για τα άκρα, για το εξτρέμ, αυτό λέγαμε, αφού κολλάει του Βάργκας.
2: Ναι, δεν έχει εξέλιξη του Βάργκας. Κάθε άλλο τον Ολυμπιακό που κατεβάσει και τόνους και από την Ισπανία προκύπτει ότι και στην Πολώνια ήταν αρνητική η Σεβίλη. Μου είπε τη Σεβίλη μια ομάδα με οικονομικά ζητήματα, κοιτάζει να πάρει το μάξιμουμ. Mm-hmm. Όταν φτάνει στο τέλος των μεταγραφών, δεν παίζει μόνος σου. Το είδαμε και στην περίπτωση του Μπουέρτα. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά εκτιμώ, σου ξαναλέω, ότι πάντα θα πρέπει να υπάρχει μια προοπτική του να γίνει μια μεταγραφή, η οποία δεν υπήρχε μέχρι τώρα στο τραπέζι. Δηλαδή, έτσι έγινε και του Πέντερσεν, του δεξιού μπακ. Μπαμπαμ βγήκε το όνομα, έπεσε η πρόταση. Ίσως ενδεχομένως γι' αυτό το γραφείο που λένε οι φίλοι να υπήρχε μια καλή επαφή και να γίνει και πιο γρήγορα και η Τωρίνο να μην ζητάει εξτρά προθεσμίες. Ίσως και επειδή ο Πέντερσεν δεν είχε και πολλές προτάσεις, για να είμαστε και ειλικρινείς. Έτσι.
1: Σωστό
2: και
1: αυτό. Πότε. Μαριάννα, ένα δωράκι να δώσουμε στο 90 ακριβώς τώρα.
3: Βεβαίως. Θα πούνε οι food όμως, θα μου κάνετε αυτή τη χάρη. Μια φορά να πούμε οι food. Για ένα λεπτό, πείτε τα.
1: Ωραία, γράφεται
3: η food
1: για ένα ολόκληρο λεπτό και μόλις διακόψω εγώ τη διαδικασία πάλι, λέμε ένα όνομα, λέμε μια άλλον στο σταμάτα και επιβλέγεις ένα όνομα για να πάρει το δώρο. Ωραία. Διονύση, με τον Άλβαρες.
2: Ναι. Τι θα σου πω, Βασίλη, με τον Άλβαρες.
1: Είναι αυτός που θα κυνηγήσει ο Ολυμπιακός αφού που έρτα δεν υπάρχει.
2: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει που έρτα, είναι ο παίκτης που δείχνει να έχει εστιάσει. Αλλά έχουμε πει ότι η West Ham δείχνει τον παίκτη να τον πουλήσει, δεν θέλει να τον δανείσει. Είναι λογικό. Και αν κρίνω από το νούμερο το οποίο μετέφεραν οι Μεξικάνοι, οι οποίοι δείχνουν ότι έχουν καλά την περίπτωσή του, δηλαδή τα 18 και 20 εκατομμύρια, το βλέπω τόσο εφικτό. Ούτε πιστεύω ότι μπορεί να ενδώσουν σε ένα σενάριο 8 εκατομμύρια που είχε ακουστεί. Έτσι. Προφανέστατα και θα θέλουν να ποσό παραπάνω. Τώρα, ότι είναι ένα παίκτη, ποιο είναι ο Άλβαρες, τον γνωρίζουν όλοι. Λάσσα να το δούμε τώρα, γιατί το απόγευμα Άλβαρες μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
1: Το απόγευμα, μιας και το ανέφερες, θα είσαι εδώ μαζί μας, έτσι, καλά, δεν θυμάμαι, σήμερα.
2: Το βράδυ.
4: Τι ώρα.
1: Τι ώρα, ρε παιδί μου.
2: Μετά τα μάτια έρθω, όπι αυτό, όπι 10 παρά θα είμαι εκεί.
4: Εντάξει, θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε για μεταγραφές Ολυμπιακού φούλερ, φίλε.
1: Το βράδυ δηλαδή θα είναι εδώ, βέβαια, λες στούντιο, οπότε...
5: Μης κάνε live μεταγραφές.
4: Εντάξει, ρε.
1: Μης κάνε live μεταγραφές, το λέει καλά ο...
4: Ναι, μης κάνε και live μεταγραφές, σίγουρα θα σκάσει live άφηξη.
1: Λοιπόν, stop το e-food που στέλνετε. Πάμε
3: λοιπόν,
1: κλήρωση.
3: Βασίλη, ναι. Stop. Λες stop.
4: Stop.
3: Νίκος Βλάχος. Να μας στείλει στο αθλέτικο στο Instagram και θα επικοινωνήσουμε μαζί του να δώσουμε το κουτί.
4: Δεν είναι ο ανιφιός του Βλάχου.
1: Ελπίζω όχι. Φαντάζομαι να φτιάξει. Μας στείλει τόσες μέρες. Τον είδα σήμερα παρεμπιπτόντως. Το θείο.
4: Ναι.
1: Μαριάννα, ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ τη συντομία σου.
4: Κάτσε τώρα, τελειώνουμε.
1: Κάτσε λίγο μαζί μας. Λοιπόν, Διονύση, δεν θέλω κάτι άλλο τώρα. Γιατί το βράδυ έχουμε να πούμε πάρα πολύ περισσότερα πράγματα και για μεταγραφές και για την άφιξη του Πέντερσεν, αλλά και για ενδεχομένως πράγματα που θα ξεκαθαρίσουν λίγο καλύτερα μέχρι εκείνη την ώρα. Εντάξει.
2: Έγινε.
1: Σε περιμένουμε. Φιλιά.
2: Τσάου. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Ανδρέα, ευχαριστώ.
4: Μαζάλεις με την πολυλογία σου, Ανδρέα.
6: Ή να μην το ανοίξω.
1: Δίλη τα λέμε μετά, εμείς φυσικά δεν χανόμαστε.
4: Καλά, εντάξει.
1: Θες εδώ από νωρίς, από τις 7. Ωραία, τέλεια, είμαστε παρέα εδώ. Μαρία, να έλασε να κάνουμε την κλήρωση ΣΑΕΚ.
5: Θα σας ζητήσω UEFA.
3: Εγώ με τις κληρώσεις καταλαβαίνεις.
5: Το απόγευμα θα σας ζητήσω UEFA.
1: Δείχνουμε ματσάκι σήμερα.
5: Chelsea.
1: Πάμε να το δούμε λίγο σε κάρτα. 9.30 ώρα είναι. Ωραία, 9.30 ώρα λοιπόν. Είναι η Chelsea με ποια είναι.
7: Λούτον.
1: Με τη Λούτον. Ποιος την κάνει, εσύ την κάνει.
4: Ο Κοτούπα.
1: Ο Νίκος, ωραία.
5: Έχουν βγει κάτι ζευγάρια για τον τρίτο γύρο.
1: Φοβερά. Καλά.
7: Φοβερά.
1: Αποστολή έχουμε.
7: Είδα ένα Liverpool.
5: Το Liverpool Brighton νομίζω.
7: United Brighton.
4: Ετοιμάσου.
7: United Brighton.
4: Liverpool City δεν
1: ναι.
4: Είναι.
6: Λίβερπουλ-Σίτι.
5: Όχι, Λίβερπουλ-Τότεναμ.
7: Λίβερπουλ-Τότεναμ.
1: Ωραία, παιδιά, διαθέσιμοι είμαστε. Φιλιά, τα λέμε σε δύο ώρες. Τα λέμε σε 7 παρα 10 αέρα. 7 παρα 10 όλοι εδώ. Γεια.

0: you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: I just met the owner of the new Vic.
4: You did not say that he was cute.
3: Didn't notice. I'm spying on my friend.
5: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
3: I imagine I'll be seeing even more of you now.
5: Sorry about that.
3: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
5: I asked Jonah to write the messages for me.
4: So Lena and Jonah did all the talking for us?
6: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.